Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989.

ψηλά θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι. Κι όταν

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989.
1: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα και μια καλή εβδομάδα. Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2026. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989 με τον Τάσο Τασκαλτιρανιάν στην ρύθμιση του ήχου και στα μικρόφωνα έως τις 8, Δημήτρης Γκόλιας και Ντίνα Μόσχου. Καλημέρα σε όλες και σε όλους εσάς που τώρα ετοιμάζετε, τώρα επιστρέφετε και τώρα ξεκινάτε την μέρα σας. Μια εβδομάδα, η Τρίτη του Σεπτεμβρίου, 21 Σεπτέμβρη σήμερα, και έχει νομίζω μπει λίγο το φθινοποράκι, αυτό το καταλαβαίνουμε σιγά σιγά, και ο καιρός έτσι βαδίζει προς αυτήν την εποχή του χρόνου. Έχουμε ουσιαστικά σήμερα και είμαστε κοντά στην ησημερία, έτσι την ευθυνοπορεινή, επομένως και η μέρα μικραίνει πια από εδώ και στο εξής ακόμη πιο αισθητά, έτσι σε αυτήν την περίοδο του χρόνου βρισκόμαστε. Και μπαίνει από σήμερα τυπικά και το φθινόπωρο. Νομίζω ότι αυτό μπορούμε πια να το πούμε. Αρκετά τα θέματα της επικαιρότητας, τα οποία έχουμε να δούμε και από την εσωτερική επικαιρότητα και από τη διεθνή, και βέβαια τα οικονομικά θέματα, τα οποία είναι αυτά τα οποία κυριαρχούν και αυτά στα οποία θα δώσουμε έμφαση και σε αυτή την εκπομπή αλλά και τις επόμενες ημέρες. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει για σας τη δεύτερη ώρα της εκπομπής να δούμε όλες αυτές τις επιπτώσεις και στην στέγη. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα ασχοληθούμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, και φυσικά θα δούμε την εξέλιξη σε όλες αυτές τις υποθέσεις που είχαμε το Σαββατοκύριακο στο αστυνομικό δελτίο. Κατέληξε ένα αστυνομικό δελτίο με αυτά τα πάρα πολύ άσχημα συμβάντα που έλαβαν χώρα, τόσο στη Βουλιαχμένη, όπου είχαμε το θάνατο ενός ανθρώπου 82 ετών, έτσι, μετά από διαπληκτισμό με έναν 76χρονο, μια είδηση που προσπαθείς να πιστέψεις ότι έχει γίνει, έτσι, και βέβαια βία και στους ανήλικους, εκεί με τον τραυματισμό των σοβαρό δύο παιδιών, ενός κυρίως, έτσι, στα Βρυλίσια, και άλλο ένα περιστατικό που είχαμε με νέα κορίτσια αυτή τη φορά, τα οποία χτυπήθηκαν μεταξύ τους πάρα πολύ άσχημα. Αλλά το παλικάρι στα Βρυλίσια χτύπησε πάρα πολύ, έτσι, πήγε στο νοσοκομείο. Είναι φαινόμενο πια αυτό, το βλέπουμε στα σχολεία, στις γειτονιές, η άγρια βία των ανηλίκων, έτσι, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, που τα παιδιά δεν σταματούν στα χτυπήματα και φτάνουν μέχρι το σημείο να έχουμε βαρύτατους τραυματισμούς ή ακόμη και διαπλεκτισμούς με μαχαίρι που καταλήγουν στο θάνατο, όπως είχαμε στον Μπραχάμι πριν από λίγους μήνες. Ένα κοινωνικό φαινόμενο πάρα πολύ σημαντικό για την κοινωνία. Με κάποιο τρόπο πρέπει λίγο αυτό το πράγμα να αντιμετωπιστεί. Τώρα, στα οικονομικά. Σήμερα αναμένεται να εξειδικευτούν από την κυβέρνηση τα μέτρα στήριξης και των νοικοκυριών για την αντιμετώπιση των ψηλών τιμών στα καύσιμα. Το ενεργειακό κόστος είναι κάτι το οποίο σαφέστατα επηρεάζει όλη την οικονομία την ευρωπαϊκή, δηλαδή δεν είναι μόνο εμείς που το έχουμε αυτό το πρόβλημα, το έχουν και άλλοι, και σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, και στο θέμα της θέρμανσης θα το αντιμετωπίσουν και οι χώρες που είναι βορειότερα της Ελλάδας. Επομένως, πέρα από τα όποια μέτρα λαμβάνει κάθε κυβέρνηση, γιατί γίνεται μια κουβέντα ακριβώς με το τι θα αποφασιστεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι και ένα ζήτημα, αν θέλετε, εδώ πέρα λίγο εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί πρέπει να ασχοληθούμε κάποια στιγμή με την αιτία. Έτσι, δηλαδή το να κάνει μέτρα Ευρώπη, επιβάλλεται, και μάλιστα με καλύτερα αντανακλαστικά από αυτά που τα κάνει τα μέτρα. Αλλά το θέμα είναι ότι εκεί που γίνεται ο πόλεμος και έχει σταματήσει η ροή του πετρελαίου, από τη μία και από την άλλη πλευρά δεν πρέπει λίγο να πιέσει και περισσότερο διπλωματικά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε να σταματήσει αυτό το πράγμα που είναι και η πηγή του προβλήματος, τουλάχιστον στην παρούσα φάση. Έτσι. Διότι διαβάζουμε εδώ τις ειδήσεις ότι έγιναν 28 αεροπορικές επιδρομές, έτσι, από τους Χούθιν, έτσι, σε διάφορες περιοχές της χώρας, έτσι, αφού το φιλοειρανικό κίνημα εκεί πέρα πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον του Σουνητικού Βασιλείου με κύριο στόχο το Ριάντ. Λοιπόν, η αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας, λοιπόν, έκανε και εκείνη διάφορες επιδρομές. Επομένως, γίνεται ένας χαμός εκεί και όσο δεν σταματάει αυτό, δεν θα λυθεί το πρόβλημα. Διότι όταν δεν φέρουν τα πλοία καινούριο πετρέλαιο, τι νόημα έχει να κάνεις οποιοδήποτε μέτρο. Θα σας δώσουμε ένα παράδειγμα. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση είναι ένα ζήτημα το οποίο το συζητάμε δεκαετίες στην Ελλάδα γιατί είναι πάρα πολύ ψηλός. Προφανέστατα. Και όλοι οι καταναλωτές αυτό θέλουμε, να αγοράζουμε φθηνότερα βενζίνη. Στην παρούσα φάση όμως δεν έχεις μια κανονικότητα. Δεν είναι η οικονομία σε κανονικές συνθήκες, δεν είναι οι ροές του πετρελαίου ανοιχτές. Έτσι, στην σημερινή συνθήκη τα πλοία έχουν σταματήσει να φέρουν καινούργιο πετρέλαιο. Τον αυξάνεις, τον μειώνεις τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και αύριο το πρωί μειώνεται. Αυτό που θέλουμε όλοι, έτσι, γιατί καταναλώνουμε βενζίνη. Λοιπόν, και θέλουμε να πληρώνουμε λιγότερα και να μην σκεφτόμαστε τόσο πολύ να περάσουμε μπροστά από πρατήριο. Δεν θα γεμίσουμε όλοι στη χαμηλότερη τιμή, αν είναι αύριο 1,8. Σε πόσες μέρες θα αδειάσουν τα πρατήρια? Τι θα κάνει τη μούλα? Θα ανέβει. Το ίδιο πράγμα είναι. Λοιπόν, επομένως, σε αυτή τη συγκυρία, που προφανώς χρειάζεται αυτό το μέτρο, θέλουμε να πούμε ότι, okay, θα δοθεί μια λύση, αλλά θα είναι πρόσκαιρη. Το θέμα είναι να σταματήσει η πηγή του προβλήματος. Διότι και τα μέτρα, μην νομίζετε, δεν θα είναι μόνιμα τα όποια μέτρα. Σιγά μην μειωθεί από το κράτος που είναι το βασικό του έσοδο στο πετρέλαιο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα είναι για όσο διάστημα κρατάει η κρίση. Και πόσο θα κρατήσει η κρίση? 6 μήνες, 1 χρόνο. Λοιπόν, αυτά τα μέτρα, επομένως, ή όποια μέτρα αποφασιστούν, για παράδειγμα επιδότηση στην Αντλία, που ίσως να ήταν λίγο πιο αποτελεσματική στην παρούσα φάση, όπως είναι στο ντίζελ να πάει και στη βενζίνη. Αλλά το πρόβλημα δεν το λύνεις. Το πρόβλημα θα λυθεί όταν αποκατασταθεί η ροή. Και σε αυτό το επίπεδο πρέπει περισσότερες πρωτοβουλίες να γίνουν. Δεν το ακουμπάω αυτό το θέμα. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή δεν έχει την πυγμή και την ισχύ να επηρεάσει τις διπλωματικές εξελίξεις σε αυτά τα θέματα στο βαθμό που θα θέλαμε. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Επομένως, προφανώς είναι καλοδεχούμενα για όλους μας όσους καταναλώνουμε βενζίνη ή όποιες αλλαγές. Μακάρι να ήταν και μόνιμες. Έτσι, γιατί είναι πάρα πολύ ψηλό το κόστος των καυσίμων με βάση τα εισοδήματα που έχουμε στην Ελλάδα. Έτσι. Όμως, αυτός ο κίνδυνος το ότι θα γίνει και σε λίγες μέρες ή σε ένα μικρό χρονικό διάστημα θα απορροφηθεί, υπάρχει. Έτσι, γιατί έτσι δυστυχώς λειτουργεί η αγορά και μετά θα λέμε, α, μα γιατί αυξηθήκανε πάλι? Γιατί δεν υπάρχει καινούργιο πετρέλαιο. Και γιατί η προσφορά είναι τεράστια, η ζήτηση είναι τεράστια και η προσφορά είναι χαμηλή. Αυτό ακριβώς το πράγμα. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε λίγο στην άκρη του μυαλού μας, διότι είναι κάτι το οποίο δεν αποκλείεται να το αποφύγουμε. Εκεί που είναι ουσιαστικό το πρόβλημα είναι στο πετρέλαιο θέρμανσης, διότι ακόμα και τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί να γίνουν, το 1,75 δεν είναι χαμηλή τιμή. Έτσι. Είναι η τιμή που ήταν τον Μάρτιο. Εκεί που είχε αυξηθεί, το 1,12 ήταν η τιμή που ξεκίνησε πέρσι το πετρέλαιο, αν το θυμόσαστε, θέρμανσης, και είμαστε ακόμη πολύ μακριά από εκεί, ακόμα και οποιαδήποτε μέτρα να ληφθούν, γιατί τώρα είναι στο 1,9. Συνεπώς, σε όλα αυτά που κουβεντιάζουμε, δεν πρέπει να βγάζουμε έξω από την κουβέντα ότι το μείζον είναι κάποια στιγμή να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στην πηγή του, που είναι αυτή η σύραξη που ξεκίνησε στη Μέση Ανατολή, χωρίς αυτή τη στιγμή να έχει τελειώσει, χωρίς κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Έχει επιφέρει πάρα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει. Αυτό είναι το θέμα που ενδεχομένως κάποια στιγμή θα λύσει το πρόβλημα. Καλά τα μέτρα, ευπρόσδεκτα, γιατί τα νοικοκυριά δεν βγαίνουν, ούτε οι επιχειρήσεις βγαίνουν, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι αρκετά, όχι αν πρέπει να γίνουν, για να μην παρεξηγηθώ. Προφανώς και πρέπει, αλλά θα είναι αρκετά. Μια επιφύλαξη νομίζω ότι πρέπει να την κρατήσουμε έτσι όπως λειτουργεί το σύστημα. Τώρα, Στα υπόλοιπα θέματα, όπως σας είπαμε, από την εσωτερική επικαιρότητα, σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αυτοφόρου, ο οποίος συνελήφθηκε τον άγριο ξυλοδαρμό του συμμαθητήτου το βράδυ της Παρασκευής, όπως σας είπαμε, στα Φρυλίσια. Και αυτό το περιστατικό και το άλλο με τα κορίτσια, 13 ετών τώρα κορίτσια, λοιπόν, δεν είναι άσχημα φαινόμενα αυτά, και σε κάθε περίπτωση δεν πάει καλά η κοινωνία, έτσι, και αυτό είναι που νομίζω ανησυχούμε περισσότερο απ' όλα, διότι τι να το κάνεις, οτιδήποτε άλλο να φτιάχνεις και να έχεις αυτά τα περιστατικά ή τραυματισμούς τόσο σοβαρούς που να προκαλούν τέτοια προβλήματα στα παιδιά που εμπλέκονται σε τέτοιες υποθέσεις, έτσι. Είναι βαριά θέματα. Να σας πούμε ότι στο Λασίθι μένεται φωτιά, δύσκολη νύχτα, στην περιοχή στη Σιτία, στην περιοχή Χόνος. Το μέτωπο αρχικά κινήθηκε προς την πλευρά του Καρυδιού, εκενώθηκε ο οικισμός από το 112 και κινείται προς την Ζάκρο. Αρκετά τα οχήματα της πυροσβεστικής στην περιοχή, 34, 95 πυροσβέστες, πυροσπόρα τμήματα, κάνουν μεγάλη προσπάθεια οι πυροσβέστες εκεί για να αντιμετωπίσουν την συγκεκριμένη πυρκαγιά και ελπίζουμε να τα καταφέρουν μέσα σε κάποιες ώρες και όταν ξημερώσει και ενδεχομένως έχουν και την υποστήριξη εναέριων μέσων. Πάμε σιγά σιγά να κάνουμε ένα διάλειμμα και να σας ενημερώσουμε πρώτα βέβαια για την πρόγνωση του καιρού, όπου έχουμε μπει στο φινοπορά και έχει πέσει κάπως η θερμοκρασία. Σήμερα για την Αττική προβλέπεται έθριος καιρός, οι γενικές γραμμές, από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία έχει λίγη ψύχρα το πρωί. Όσοι δεν έχετε φύγει ακόμα από το σπίτι, νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά να πάρετε και μια ζακετούλα, γιατί διαφορετικά, τουλάχιστον για το πρωί, δεν θα βγει και πάρα πολύ ο καιρός. Στα βόρεια σήμερα δεν αποκλείεται να έχουμε νεφώσεις και βροχές σε κάποιες περιοχές της χώρας. Και αύριο περιμένουμε μεγάλη αλλαγή του καιρού, με βροχές, καταιγίδες σε κάποιες περιοχές της χώρας και πτώση της θερμοκρασίας αισθητή. Από αύριο δηλαδή ουσιαστικά φθινοποριάζει. Αυτή είναι η πρόγνωση των μετεωρολόγων και οπότε σιγά σιγά ξεκινήστε και λίγο αυτή την διαδικασία με τα άλλα ρούχα που μπορεί να υπάρχουν στο σπίτι, τις ζακετούλες και όλα αυτά τα πράγματα. Πάμε να κάνουμε ένα πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: κομματάρα από την Αρλέτα, δεν το συζητάμε. Συνεργασία εκεί πέρα με τον Λάκη Παπαδόπουλο. Υπέροχο κομμάτι. Λοιπόν, να σας πούμε ότι φέτος, αν είσαι φοιτητής, η φάση είναι The My Home for Students, ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμη πιο χαμηλή με σούπερ παροχές όπως ο καφές σήμερας δώρα από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Μπες στο day.gr και μάθε περισσότερα για το The My Home for Students. Στην Γερμανία είχαμε πάλι άλλη μία έτσι, δύσκολη βραδιά για τον καγκελάριο Merz, έτσι, γιατί Μεκλεμβούργο, όπως λέγεται στην δυτική Πομερανία, έτσι, το κυβερνών χριστιανοδημοκρατικό κόμμα φαίνεται πως είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει άλλη μια δύσκολη εκλογική στιγμή. Σύμφωνα με την τελευταία πρόβλεψη για το δίκτυο ARD, συγκεντρώνει ποσοστό 4,9%, ενώ το όριο εισόδηνε στο 5%. Υπάρχει δηλαδή αυτός ο κίνδυνος για τον καγκελάριο, ο οποίος είπε ότι συνεχίσει ως πρόεδρος του CDU, έτσι, μετά από αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα, όπου το κόμμα το έγραψε ιστορικό χαμηλό, κατέγραψε. Λοιπόν, στα δύο κρατήδια, λοιπόν, έχει πρόβλημα πάρα πολύ μεγάλο πια η Γερμανία, ο πρώην καγκελάριος, ο καγκελάριος της Γερμανίας, ο οποίος είπε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη, ωστόσο είχε νωρίτερα εξασφαλίσει τη στήριξη της ηγεσίας του κόμματός του. Σε κάθε περίπτωση, αυτά που γίνονται στη Γερμανία, που είχαμε πρώτη την AfD, έτσι, στο Μεκλεμβούργο και εκτός βουλής για πρώτη φορά στο CDU, η πρώτη AfD με 38,2%, έτσι. Λοιπόν, ένα πάρα πολύ σημαντικό ποσοστό, είναι και κάποια δείγματα για το που κατευθύνεται πολιτικά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κεντροαριστεροί, σοσιαλδημοκράτες δεύτεροι, έτσι, της Πρωθυπουργού Σβέζινγκ, και επομένως έχουμε μια σημαντική μεταβολή στην πολιτική εικόνα της ισχυρότερης οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να μην το επισημαίνουμε. Επίσης, θέλουμε να σας πούμε ότι ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν, έτσι, στην Γερμανία, ο κύριος Κίριλ Δημήτριεφ, έκανε λόγο για μια εντυπωσιακή ακόμη νίκη της AfD, λέγοντας πως η Γερμανία ξύπνησε, έτσι. Μίλησε επίσης και για ιστορική ταπείνωση του CDU του καγκελάριου Merz. Άρα φαίνεται πως η Μόσχα, ή τουλάχιστον και αυτά δεν γίνονται τυχαία, ούτε από μόνος του κάποιος έτσι εκφράζει τη χαρά του όταν εκπροσωπεί τη Ρωσία. Λοιπόν, φαίνεται πως χαιρετίζει αυτήν την εξέλιξη. Έτσι, αυτό είναι το δεδομένο που έχουμε στην συγκεκριμένη περίπτωση. Τώρα, επίσης στη Ρωσία είχαμε στο 57,5% την Ενωμένη Ρωσία του Πούτιν. Αυτά είναι τα πρώτα αποτελέσματα. Και στη δεύτερη, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας με 13,67%. Και τρίτο, το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα με 9,7%. Πάμε λίγο να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα από την διεθνή επικαιρότητα. Η Κίνα αποφάσισε, έτσι, σε αυτή τη διαμάχη της τεχνητής νοημοσύνης, να εμποδίσει πια την έξοδο ταλέντων από τη χώρα. Με ένα διάταγμα συγκεκριμένο απαγορεύει, ουσιαστικά εμποδίζει με διάφορους τρόπους κάποια από τα έτσι φωτεινότερα, λαμπρότερα μυαλά στον τομέα της τεχνολογίας να φύγουν από την Κίνα, έτσι. Και αυτό ουσιαστικά είναι, αν θέλετε, και μια πρακτική που δεν έτσι απεμπολεί το κομμουνιστικό κόμμα της χώρας. Αυτό λοιπόν το διάταγμα το οποίο τέθηκε σε ισχύ παρέχει στις κινέζικες αρχές σχεδόν απεριόριστη δυνατότητα να εμποδίσουν οποιονδήποτε να φύγει από τη χώρα, εφόσον κρίνεται ότι ενδέχεται να αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια. Οποιοσδήποτε μπορεί να ταξιδέψει, έτσι, να εμποδιστεί να ταξιδέψει αν κατηγορείται ότι παραβιάζει τους περιορισμούς στις εξαγωγές ευαίσθητης τεχνολογίας. Έτσι. Μάλιστα, υπήρξε και περιστατικό το πρόσφατα, πριν από λίγους μήνες, όταν δύο συνιδρυτές μιας εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης, μια νεοφύης επιχείρηση εκεί πέρα, δεν τους επιτράπει να εγκαταλείψουν τη χώρα, γιατί έψαχναν οι ρυθμιστικές αρχές της Κίνας εκείνη την περίοδο μήπως η συγκεκριμένη εταιρεία πουληθεί σε άλλη μεγάλη αμερικανικών συμφερόντων. Προσέξτε δηλαδή τι γίνεται. Πάει μια νέα επιχείρηση στην Κίνα, νεοφυής, με ταλαντούχους επιστήμονες στον τομέα της τεχνητής νοημοθεσίνης, εξελίσσεται, δείχνει έτσι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες προοπτικές. Πάνε οι Αμερικάνοι να την εξαγοράσουν, ο αμερικανικός κολοσσός. Το αντιλαμβάνεται αυτό η ρυθμιστική αρχή της χώρας, πάνε να φύγουν από την χώρα οι δύο ιδρυτές της κινέζικης επιχείρησης και όπα τους λένε stop, δεν έχετε να πάτε πουθενά. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι αυτός ο πόλεμος ο εμπορικός πιάνει πια και το πεδίο των ατομικών δικαιωμάτων, έτσι, σιγά σιγά. Λοιπόν, φτάνει σε αυτά τα επίπεδα. Πάμε σε ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Κουιζάκι, ποιος είναι ο Κομπογιαννίτης? Αλλά θέλουμε λίγο την κυριολεκτική έννοια του όρου. Θα πούμε και την μεταφορική. Αυτό είναι το κουιζάκι μας για σήμερα. 6-9-47-9-89-9-89. Η απαντήση σας μέσω Viber και μέσω mail oner@alfaradio989.gr. Κομπογιαννίτης, έτσι. Αυτή είναι η λεξούλα που βάζουμε σήμερα στο κουιζάκι μας. Είχαμε και αγωνιστική. Όλοι κερδίσανε, έτσι, και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός, επομένως δεν άλλαξε κάτι στην βαθμολογία, αυτή είναι η ουσία.
2: Με τα ζόρια τους όλοι,
0: πραγματικά δυσκολευτήκανε. Νομίζω όλοι δυσκολευτήκανε.
2: Όλοι.
0: Και ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε, όλοι δυσκολευτήκανε.
2: Και ο Παναθηναϊκός
0: έχασε κάνα δύο ευκαιρίες εκεί, Γαλαμάτα δυνατές, κάπου κάθισε λίγο στο δεύτερο ημίχρονο και η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε. Ήταν πέναλτι τάσο.
2: Ναι.
0: Αλήθεια τώρα.
2: Καθαρό πέναλτι.
0: Αλήθεια τώρα. Ρετασούλη.
2: Τι?
0: Ρετασούλη.
2: Γιατί να μην είναι πέναλτι? Συγγνώμη, γιατί να μην είναι πέναλτι?
0: Γιατί δεν τον ρίχνει, Ρετασούλη.
2: Δεν έχουν επαφή μέσα στην περιοχή.
0: Τι θα πει έχουν επαφή μέσα στην περιοχή? Ο επιθετικός ακουμπάει τον αμυντικό. Ένα πάτημα. Πώς κάνει αυτό? Έχουν αυτό τον ωραίο, το κριτικό, το χορό που κάνει ένα πάτημα κάτω δυνατό στο έδαφος ο παίχτης.
2: Εσύ δηλαδή λες ότι δεν είναι
0: πέναλτι? Κάνει ένα πάτημα και δεν είναι πέναλτι. Τάσου, δεν είναι πέναλτι αυτό. Τασούλη μου, δεν είναι πέναλτι αυτό.
2: Καλά.
0: Λοιπόν,
2: καλά.
0: Αυτό που δώσανε στο που πήρε χθες η ΑΕΚ, ναι, στο Γιώβιτς δεν είναι πέναλτι. Δεν τον ρίχνει τον παίχτη. Βουτάει.
2: Ναι.
0: Αφού βουτάει, βέβαια.
2: Εντάξει.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων.
2: Τα βλέπεις με κόκκινα γυαλιά, τι να κάνουμε.
0: Με κόκκινα γυαλιά. Όχι. Εντάξει. Τέλος πάντων. Αυτή είναι η εκτίμησή μου ότι δεν ήταν νομίζω πέναλτι. Το χθεσινό συμβαίνουν αυτά, εγώ θα πω. Δεν πήγε και στο ΒΑΡ. Έτσι να το δει.
2: Γιατί να, άμα το φώναζε θα πήγαινε. Προφανώς και ο Βαρίστας για την ίδια.
0: Ναι, αυτό λέω.
2: Τι, ναι. Να σου πω, που είδες αθλητικά χθες, μήπως τα είδες στο Μέγκα?
0: Όχι.
2: Σε παρακαλώ. Δηλαδή,
0: με έχει πάρει ύπνο μέχρι εκεί.
2: Τα είδες στο Μέγκα.
0: Όχι, τα είδα στην ΕΡΤ. Έτσι, λοιπόν, και εκεί είπανε το ίδιο. Όλοι.
2: Αυτή δεν ήταν πάνω.
0: Ναι, λοιπόν. Αλλά,
2: ο Βαρούχας.
0: Εντάξει, εγώ δεν τον έχω σαν πώς να σπούσω τις 10 εντολές.
2: Εσύ, παιδί μου, τα ματάκια σου.
0: Εγώ με τα ματάκια μου δεν υπάρχει τέτοια
2: πράγμα.
0: Δεν υπάρχει. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά σε ένα πρωτάθλημα. Δεν είναι. Εντάξει, δεν είναι κάτι πρωτοφανές, ούτε κάτι που μας κάνει να πέφτουμε τα σύννεφα. Γίνονται αυτά, δυσκολευτήκαν οι ομάδες. Ο Ολυμπιακός νομίζω έβαλε γκολ με το μόνο Έλληνα παίκτη που πρέπει να έχει στη σύνδεσή του. Αλλά μου άρεσε εμένα πάρα πολύ η σέντρα που του έκανε ο Φόιλερ. Αυτός είναι καλός παίκτης ο Ελβετός. Εντάξει, αυτό λίγο με χαροποίησε στην ομάδα μου, ότι είναι ένας, δύο ποδοσφαιριστές που είναι καλοί. Ο Ελβετός είναι ένας καλός παίκτης. Και ο Τετέι σε φόρμα μεγάλη, έτσι το πήρε μόνο στο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Με την Καλαμάτα, με μια πολύ ωραία ατομική ενέργεια, σε δερφορίσιο γκολ. Επομένως, συνεχίζουμε. Και τώρα έχει μετά από τρεις εβδομάδες μπάλα και Ολυμπιακό Παναθηναϊκό μετά. Ντέρμπι. Ναι. Σε τρεις εβδομάδες, γιατί έχει. Πόσα παιχνίδια έχει η Εθνική, 2-3, 4, πόσα έχει. Έχει διάφορα παιχνίδια.
2: Όλα. Νομίζω τα παίζει όλα.
0: 4 παιχνίδια λέει.
2: Όσα είναι, δεν ξέρω πόσα είναι όλα.
0: Ένας χάμος.
2: Τρεις εβδομάδες. Ναι.
0: Τώρα αυτό που κάνουμε με την Εθνική είναι για να πάμε στο Euro. Σωστά.
2: Όχι, όχι. Αυτό είναι το Nations League. Δεν έχει να κάνει το Euro. Έχει σε βάθος χρόνου, αν τερματίσει σε καλή θέση και αυτά.
0: Πώς τα κάνανε έτσι,
2: ρε παιδί μου, το Nations League στην πραγματικότητα τι είναι? Είναι εκεί που κάνανε, υπήρχε ένα παράθυρο για φιλικά. Το κάνανε λίγο πιο, να είναι πιο επίσημα, να έχουν και κάποιες βαθμολογίες. Δεν είναι κακό.
0: Ναι, τέλος πάντων, έκανα νόημα αυτό. Ή θα ξαναπαίξουν οι.
2: Νόημα, τι νόημα έχει? Έχει νόημα ότι είναι ένα μικρό πρωταθληματάκι. Είμαστε στην πρώτη κατηγορία τώρα, παίζουμε με πιο δύσκολες ομάδες.
0: Όχι, θέλω να σου πω ότι μετά θα ξαναπρέπει οι παίχτες οι ίδιοι να σταματήσουν από τις υποχρεώσεις τους, τις ομάδες τους, για να παίξουν με την Εθνική για τα προκριματικά.
2: Ναι, αυτό. Ναι. Απλώς δεν ξέρω πότε είναι το επόμενο παράθυρο.
0: Μάλιστα. Ο Πάτροκλος, καλημέρα. Πάτροκλος μας στέλνει το μήνυμά του. Τάσος λέει είναι καινούργια γενιά πεναλτιών. Ο Θεμιστοκλής, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά, Θεμιστοκλή μου. Και υποθητή που μας στέλνει κάτι υπέροχες πραγματικά φωτογραφίες. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Με υγεία σε όλους, αυτό ευχόμαστε. Από την Σαντορίνη, την Ανατολή της, αλλά και το βράδυ. Τι ωραίο, έχει μια φωτογραφία όπου προφανώς γινόταν κάποια εκδήλωση στη Σαντορίνη και έχουν. Όχι, φτιάχνουν αυτά τα φώτα στον ουρανό που σχηματίζουν εικόνες, λέξεις, με τους προβολείς, ξέρεις. Λοιπόν, σαν να γράφεις πάνω στον ουρανό.
2: Με drones, όχι με προβολείς, με drones θα κάνουν.
0: Δεν ξέρω αν είναι με drones, ναι, τέλος πάντων. Αλλά φτιάχνουν ουσιαστικά σχήματα πάνω στον ουρανό. Και φανταστείτε τώρα το βράδυ της Σαντορίνης και έχει το χάρτη στον ουρανό, ζωγραφισμένο έτσι με φώτα, το χάρτη του νησιού. Πάρα πολύ ωραία φωτογραφία, καταπληκτική. Σαντορίνη The One. Να, κι άλλο έτσι σχέδιο στον ουρανό που μας έχει στείλει υποθητή και μας ταξιδεύει λίγο με αυτόν τον τρόπο σε αυτό το νησί που αποτελεί κατηγορία μόνο του. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα ειρήνης. Έτσι στέλνουμε όλοι μια ευχή σε Ανατολή και Δύση του ανθρώπου, πάντα την καρδιά να βασιλεύει η ειρήνη, έτσι, με σπουδαίο αγαθό υπέρτατο, το οποίο δεν υπάρχει στις μέρες μας δυστυχώς. Το Σάββατο, μας εξηγεί υποθητή, είχαμε την εικονική αναπαράσταση της έκρηξης του ηφαιστείου στη Σαντορίνη. Α, μάλιστα. Επομένως και αυτό και αυτές οι εκδηλώσεις. Α, και με πάρα πολλά πυρομαχικά πυροτεχνήματα στον αέρα που έτσι. Ουσιαστικά δημιουργούν την εικόνα της έκρηξης του ηφαιστείου με drones, γινόταν έτσι όπως λέει ο Τάσος, αυτά τα ωραία κόλπα εκεί στον ουρανό που χαζεύεις και βλέπεις τι γίνεται. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν με τη βοήθεια του σαν σήμερα, που σας είπαμε είναι Διεθνής ημέρα ειρήνης, έτσι καθιερώθηκε το 1981 και συμπίπτει με την ετήσια γενική συνέλευση του ΟΗΕ κάθε χρόνο. Έτσι, αυτά είναι τα δεδομένα.

του Ρίμινη, σπουδαία αυτή πολεμική αναμέτρηση, όπου έλαβαν χώρα τα ελληνικά στρατεύματα, η τρίτη ελληνική ορεινή ταξιαρχία, τρία τάγματα πεζικού, με διοικητή ποιον? Τον Θρασίβουλο Τσακαλώτο. Έτσι. Τον παππού, έτσι, του Ευκλήδη Τσακαλώτου, αυτός ήταν εκεί. Και κάθε χρόνο υπάρχει πλατεία στο Ήλιον, ομώνυμοι γίνονται και εκδηλώσεις μνήμης με το μνημείο που υπάρχει εκεί για τους πεσόντες. Στα 1951 η ελληνική αεροπορία αποκτά τα πρώτα της αεροθούμενα, δύο Lockheed, τα 33. Το 64 ο εισαγγελέας Μπούτης ζητεί την προφυλάξη συνάδωτων στελεχών της κοροφυλακής με τις κατηγορίες παράβασης καθήκοντος, άμεσης συνέργειας και ηθικής αυτουργίας στην δολοφονία του βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη. Το 1971 έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία «Ευδοκία» του Αλέξη Δαμιανού, έτσι με το ζεμπέκικο της Ευδοκίας, έτσι, πολύ τολμηρή ταινία για την εποχή. Στα 1973 η Παναχαϊκή κέρδισε την Αυστριακή Γκράτσερ για την πρώτη φάση του κυπέλου UEFA, η πρώτη συμμετοχή επαρχιακής ομάδας σε ευρωπαϊκό κύπελο. Στα 1936 είχε γεννηθεί ο Νίκος Πουλατζάς, αυτός ο σπουδαίος Έλληνας μαρξιστής διανοούμενος, πάρα πολύ επιδραστικός. Αν ο σοσιαλισμός δεν είναι δημοκρατικός, τότε δεν μπορεί να είναι, είχε πει ο κορυφαίος αυτός διανοητής. Το 1950 είχε γεννηθεί τέτοια μέρα ο Bill Murray, ο Αμερικανός τοπιός, πάρα πολύ γνωστός από ταινίες όπως Ghostbusters, το «Χαμένη στη μετάφραση», έτσι, που είχε αυτή τη σκηνή με την Scarlett Johansson που της ψιθυρίζει στο τέλος και δεν μας λέει ποτέ η ταινία τι της είπε. Τέτοια μέρα έφυγε από την ζωή ο Αντώνιο Αλμέιντα, Πορτογάλος φιλέλληνας που διακρίθηκε στην Ελληνική Επανάσταση, και το 1921 ο Νικόλαος Καπετανίδης, Έλληνας δημοσιογράφος και εκδότης της εφημερίδας Εποχή, της Τραπεζούντας. Επίσης, σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο Λέοναρντ Κοέν, ο Καναδός τραγουδοποιός και συνθέτης με πάρα πολλά σπουδαία τραγούδια, ένα από τα οποία, δεν ξέρουμε ποιο, μας κάνει έκπληξη, έχει διαλέξει ο Τάσος.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Δεν ξέρω αν διαβάσατε, αν ακούσατε αυτή την ιστορία με την Αγιά Σοφιά που έχει να κάνει ότι επιβεβαιώθηκε ύπαρξη τούνελ 9 χιλιόμετρων κάτω από τον ιστορικό ναό. Αυτό το εκτεταμένο υπόγειο πέρασμα επιβεβαιώθηκε από τον Τούρκο Υπουργό Πολιτισμού, τον κύριο Ερσόι, ο οποίος έκανε λόγο για τμήματα τούνελ συνολικού μήκους περίπου 9 χιλιόμετρων, έτσι. Και είπε ότι μόλις ολοκληρωθούν εργασίες μπορούμε να αξιολογήσουμε το άνοιγμα των κατάλληλων και ασφαλών τμήματων για τους επισκέπτες. Τον Σπύρο Λάμπρου και την Άννα Σταματιάδου μίλησε ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος, οθωμανολόγος, νομικός και διδάκτορας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο οποίος εξηγεί ακριβώς ενδεχομένως και την σημασία που είχε στην κατασκευή αυτή η σύραγγα.
2: Όπως γνωρίζουμε, ακριβώς δίπλα στην Αγία Σοφιά υπάρχει η Κινστέρνα, δηλαδή η μεγάλη δεξαμενή νερού της Κωνσταντινούπολης. Ειδικά γιατί όχι για να παίρνουν μόνο νερό οι κάτοικοι σε περίοδο ειρήνης, αλλά κυρίως σε περίοδο πολιορκίας. Η Αγία Σοφιά βρίσκεται σε 50 μέτρα ακριβώς δίπλα. Ως εκ τούτου λοιπόν αυτά τα τούνελ ήταν αποστραγγιστικά έργα και μας εξηγούν για ποιο λόγο ακριβώς η Αγία Σοφιά, παρότι έχει δεχτεί τόσους πολλούς σεισμούς και τόση μεγάλη καταπώνηση, στέκεται εκεί. Την εποχή που την έφτιαξε ο Ιστιμιανός και αντιλαμβανόμαστε, ξεκίνησε βεβαίως ως μικρότερος ναός από την εποχή του Μέγα Κωνσταντίνου, αλλά ουσιαστικά επί Ιστιμιανού. Και έχει σταθεί λοιπόν τώρα επί 1600 πόσα χρόνια είναι. Στέκεται παρά τις καταπονήσεις. Είναι λοιπόν αυτά τα όπως και οι αντιρρίδες που έχει, είναι εκείνα τα μέσα, τα αρχιτεκτονικά, τα οποία την έχουν στηρίξει μέχρι τώρα και όσον αφορά τα τούνελ είναι αποστραγγιστικά ουσιαστικά. Μάλιστα. Και λειτουργούσαν στη θεμελίωση ως δίωδη διαφυγής και αυτών οι οποίοι την έχτιζαν. Δηλαδή μην πέσει και τους πλακώσει.
1: Εντάξει, εντυπωσιακό έτσι τι έφτιαξαν τότε οι άνθρωποι και πώς πραγματικά αυτό το σπουδαίο μνημείο έχει από πίσω του μια αρχιτεκτονική, αλλά και όλες αυτές τις ιστορίες που έχουν δώσει τόσους θρύλους στην ιστορία τελικά φαίνονται πως έχουν κάποια βάση. Ακόμα και για τα τελευταία έτσι, λεπτά της άλωσης υπήρχε η φήμη ότι μπορεί να έχει διαφύγει, για παράδειγμα, ο παλαιολόγος έτσι, από τη σύραγγα και να μην τον έχουν βρει. Δεν ήταν τελικά στον αέρα όλα αυτά, με την έννοια ότι εντάξει, πιθανότατα οι περισσότερες έτσι, μαρτυρίες και ενδείξεις είναι ότι σκοτώθηκε ο παλαιολόγος στη μάχη πολεμώντας, αλλά το ότι υπήρχε ένα τούνελ για το οποίο θα μπορούσε κάποιος να διαφύγει φαίνεται πως είναι αλήθεια. Και αυτό έτσι είναι άλλη μια ψηφίδα σε αυτή την τεράστια ιστορία. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ξεκινώντας από την εφημερίδα Εστία. 200 φορές μεγαλύτερη διαφθορά από την εποχή του Τσοχατζόπουλου. Τι είπε ο πρώην υπουργός Τάσος Γιαννίτσης στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΟΑΝ και άφησε άφηνο τον Γιώργο Μουρούτη και τους λοιπούς συμμετέχοντες. Κακώς δεν έχουν μπει και άλλοι φυλακοί, ανέφερε ο κύριος Γιαννίτσης σε εισαγωγικά δήλωσή του. Αυτή φιλοξενείται στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία. Πάμε στην Εφτεμπορική. 4 καταλήτες προσέλκυσης ξένων επενδύσεων. Μόνο παραγωγικές άξιες σε 8 κατηγορίες θα είναι αποδέκτες των ισχυρών κινήτρων που δρομολογεί νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Έχει αναλυτικά και τους κλάδους, οι οποίοι θα ενισχύονται. Διπλή τα Μέρτς, αλλά δεν παρετείται. Γερμανικές εκλογές. Πρωτιά του ΑΕΦΤΕ στο Μεκλεμβούργο. Νίκη του Die Linke στο Βερολίνο. Επίσης, Moody's και Scope, τα μηνύματα και οι προκλήσεις της διπλής αναβάθμισης, θέμα στο οποίο είχε και στον σχόλιο του Πρωθυπουργού. Κυριάκος Μητσοτάκης, επαφές με στελέχη ισχυρών ομίλων κατά την περιοδία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Αυξήσεις συντάξεις με όφελος έως 1.800 ευρώ το χρόνο, αναλυτικοί πίνακες με τα ποσά από 2,75% ως 3% ή αναπροσαρμογή των αποδοχών από την 1η Ιανουαρίου και πόσο πληθωρισμός ανεβάζει το τελικό ποσοστό των αυξήσεων. Επίσης, σοκ και δέος στις τοπικές κάλπες της Γερμανίας, υποπροθεσμία ο Μέρτς. Μόλις 137 κόκκινα δημόσια κτίρια σε 22.703 προσεισμικούς ελέγχους. Στην πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου επίσης, τι σημαίνει διπλή αναβάθμιση οικονομίας, τα εύσημα από Scoop Moody's και τα κέρδη για τη χώρα. Και Πασόκ, Ελλά, ΣΥΡΙΖΑ, όλα τα ονόματα που παίζουν στις μεταγραφές τελεχών στην κεντρική, κεντροαριστερή πολυκατοικία. Στα νέα, η λύση στο γρίφο, κληρονομίες εξαδιαιρέτου, πώς διευθετείται το πρόβλημα χιλιάδων συνδιοκτητών που δεν μπορούν να συμφωνήσουν μεταξύ τους. Μεγάλο θέμα αυτό. Ένας οδηγός με 10 συν 3 ερωτήσεις και απαντήσεις, λέει η εφημερίδα. Βάση drones και στη Λέσβο, μετά τη Σκύρο και τη Ρόδο, η ακτίνα επιχειρησιακής δράσης και οι κρίσιμες λεπτομέρειες πτήσεων. Επιλέχθηκε η περιοχή Παγανή για να στηθεί υποδομή, λέει η εφημερίδα Τα Νέα. Εκλογική συντριβή σε δύο κρατήδια σε αδιέξοδο Μέρτ στη Γερμανία. Λευκός οίκος, έξωση σε CNN, Πολίτικο και MS Now από τον Ντόναλντ Τραμπ. Απόφυρα φήμωση σε θεσμικά μέσα ενημέρωσης. Μαξίμου, τα ανοιχτά μέτωπα και τα Plan B. Αν η ενεργειακή κρίση διαρκέσει και αν η ακρίβεια επιμείνει. Στη Δημοκρατία, Βόρβορος, η χώρα βυθίζεται στη σύψη και ο Μητσοτάκης κάνει βόλτες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι αγκαλιές με τη γιατρό που έκανε τους ελέγχους. Συνεχίζει το καταιγισμό των αποκαλύψεων γύρω από το ιατρείο του θανάτου στην Καρνεάδης. Γεωργιάδης και Πατούλης παραλυρούν αντί να λογοδοτήσουν. Διπλή συντριβή του ΜΕΡΤ στις γερμανικές κάλπες αρνείται να φύγει παρά την καταστροφή. Εφημερίδα των συντακτών, κεντρικό θέμα. Διπλή κοροϊδία με τα καύσιμα, υπεραδηλαντική απάτη από τον Πρωθυπουργό. Διαβεβαιώνει ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα αυξηθεί μόνο 59% σε σχέση με πέρσι, μέχρι 1,75 ευρώ το λίτρο. Γερμανία, πρωτιές για αντιλίνγκε και AfD, έτσι. Ιστορική νίκη της αριστεράς στο Δήμο του Βερολίνου με την τουρκικής καταγωγής Ελίφ Εράλπ, έτσι αυτό αναδεικνύει με τη φωτογραφία της σχετική εφημερίδα των συντακτών, και οριακή επικράτηση της ακροδεξιάς στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, καταποντισμός για τους χριστιανοδημοκράτες. Λέω οριακή γιατί εκεί ήταν δεύτερη χριστιανοδημοκράτης με μικρή διαφορά στο Μεκλεμβούργο. Παύλος Φίσας, η απάντηση στο φασισμό δόθηκε στο δρόμο, φωτογραφία από την πορεία. Και πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Παιχνίδια με τα Γκάλοπ, κόλπα με τον Κασιδιάρη. Ο βουλευτής Φρέντι Μπελέρης ανέλαβε εργολαβικά το ξέπλυμα του πρωτοπαλίκαρου της Χρυσής Αυγής. Με πειραγμένες δημοσκοπήσεις, το Μαξίμου επιχειρεί να διαμορφώσει τεχνητή δυναμική στη Νέα Δημοκρατία. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Κόντρα ακόμη. Πέθανε για μια ξαπλώστρα νεκρός απόστατος ναύαρχος μετά από συμπλοκή με 76χρονο. Και χρήση και της βιομετρικής τεχνολογίας, ψηφιακή κάρτα στο δημόσιο για τους κοπανατζίδες. Κλείνουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων με την απογευματινή. Στο σφυρί το εξοχικό για να σωθεί η πρώτη κατοικία, ανοίγει ο βελτιωμένος εξοδικαστικός μηχανισμός, δείχτη προστασία στις χιλιάδες δανειολήπτες με κόκκινα στεγαστικά. Δυνατότητα διεκδίκησης μεγαλύτερου κουρέματος που κατά μέσο όρο αγγίζει το 13,5%. Στην απογευματινή επίσης, τα high-tech ραντεβού Μητσοτάκη στον ΟΗΕ και τη Silicon Valley. Ντεμαράζ για αυτοδυναμία με βάση το 30,3% δημοσκόπηση της GPO. Ενεργειακή κρίση επιπλέον 100 εκατομμύρια ευρώ για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Όλα τα μέτρα για πετρέλαιο, θέρμανσης, ρεύμα, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ για 1.200.000 οικογένειες. Βγήκαν μαχαίρια από ανήλικους με το πρώτο κουδούνι, έτσι, στο σχολείο με όπλα, στο κόκκινο η αμούστακη βία, λέει η εφημερίδα, σοβαρές επιθέσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και δύσκολες ώρες για Μέρτς μετά το ναυάγιο στο Μεκλεμβούργο. Αυτά είναι τα βασικά θέματα τα οποία αναδεικνύουν οι πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Ευχαριστούμε και τους φίλους σας που μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Ο Πάτροκλος μας λέει τη Δευτέρα καλύτερα να πηγαίνεις στη δουλειά μισοκοιμισμένος για να μην καταλαβαίνει ο εγκέφαλός σου που τον σέρνουν. Να σε καλά Πάτροκλε. Σε ευχαριστούμε για το μήνυμα. Κομπογιαννίτης λοιπόν, η λέξη Κομπογιαννίτης που σας είπαμε ουσιαστικά πριν και βάλαμε το κουιζάκι, είναι αυτός που ήταν ο περιφερόμενος γιατρός στα χρόνια της θεραπευτής μάλλον, για να είμαστε ακριβείς, ο περιφερόμενος, ο πρακτικός γιατρός, ο θεραπευτής που στα χρόνια της τουρκοκρατίας περνούσε από τις διάφορες περιοχές με φάρμακα και αλυφές. Τότε η έννοια είχε θετική, αν θέλετε, επίδραση, γιατί τους ανθρώπους αυτούς τους περιμένανε στα χωριά, πας και τους γιατρέψουνε. Και μάλιστα ουσιαστικά έδαιναν με τα μάγια και την θεραπεία. Έτσι βγαίνει το Κομπογιαννίτης. Δηλαδή ήταν οι άνθρωποι που τότε δεν υπήρχαν γιατροί, θεράπευαν τους ανθρώπους σε όλη την Ήπεθρο και όχι μόνο. Στη συνέχεια τώρα βέβαια εμείς έχουμε την αρνητική εξέλιξη, τη μεταφορική έννοια του όρου που περιγράφει εκείνον ο οποίος παριστάνει τον ειδικό ή προσφέρει κάποιες υπηρεσίες χωρίς ουσιαστικά να έχει την επιστημονική γνώση για να κάνει κάτι τέτοιο.

Με τη Φάνη του Βασίλη Καζούλη πάμε σιγά σιγά στο δελτίο ειδήσεων με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Είχαμε και άλλη μια είδηση δυστυχώς στην Οικουμενίτσα, εκεί που φαίνεται πως μια κοπέλα έχασε τη ζωή της. Αρχικά ο σύντροφός της κάλεσε την αστυνομία και έκανε λόγο για επίθεση, όμως τα πράγματα φαίνεται πως είναι χειρότερα.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Βαρύ πλήγμα για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντιχ Μέρτς στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Πρώτη δύναμη με 38,2% αναδείχθηκε η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία στο Μεκλεμβούργο. Στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι Σοσιαλδημοκράτες με 35,5%, ενώ ακολουθούν η Αριστερά με 6,5% και οι Πράσινοι με 5,7%. Η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του Φρίντιχ Μέρτς κατέγραψε ιστορικό χαμηλό και με μόλις 4,8% έμεινε εκτός του Κοινοβουλίου του Κρατηδίου. Πτώση για το CDU του Μέρτς και στο Βερολίνο, με το κόμμα να υποχωρεί στο 19%. Στην πρώτη θέση εμφανίζεται η Αριστερά με 25,3%, ενώ ενισχυμένο εμφανίζεται και πάλι το ακροδεξίο AfD, φτάνοντας στο 16,3%. Για μια καταστροφή που δεν μπορεί να ωρεοποιηθεί, έκανε λόγο ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς, ξεκαθαρίζοντας ότι θα παραμείνει καγκελάριος και πρόεδρος του CDU. Υποστήριξε ότι η κυβέρνησή του θα συνεχίσει την πορεία των μεταρρυθμίσεων και προειδοποίησε ότι οι αλλαγές που απαιτούνται δεν θα είναι εύκολες και θα έχουν κόστος για την κοινωνία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνει επαφές με εκπροσώπους της τεχνολογίας, επενδυτές και στελέχη μεγάλων διεθνών οργανισμών, ενώ την Πέμπτη αναμένεται να απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του οργανισμού. Σήμερα και αύριο ο κύριος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στον χώρο. Στην ατζέντα των επαφών αναμένεται να βρεθούν οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και δυνατότητες ενίσχυσης της διασύνδεσης της ελληνικής οικονομίας και του εγχώριου οικοσυστήματος καινοτομίας. Γυναικοκτονία αποδείχτηκε ο θάνατος της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Ο 27χρονος σύντροφός της ομολόγησε ότι σκότωσε την νεαρή κοπέλα, υποστηρίζοντας ότι προηγήθηκε καυγάς και θόλωσε. Η ομολογία του ανατρέπει την αρχική εκδοχή που είχε δώσει, σύμφωνα με την οποία άγνωστοι δράστες είχαν επιτεθεί στον ίδιο και την 25χρονη. Η δολοφονία της κοπέλας αποκαλύφθηκε τη νύχτα, όταν βρέθηκε νεκρή σε ποδηλατόδρομο στην Ιγουμενίτσα και με τραύμα στον λαιμό. Λίγα μέτρα μακριά της βρέθηκε και ο σύντροφός της με τραύματα στο στήθος. Μένεται η πυρκαγιά στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Μήνυμα από το 112 για εκένωση έλαβαν τη νύχτα οι κάτοικοι σε Ζάκρο, Κελάρια, Αδραβάστους και Αζοκέραμο. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 35 οχήματα. Συνελήφθη για θανατηφόρα σωματική βλάβη ο 76χρονος μετά το επεισόδιο στην πλάση της Βουλιαγμένης, κατά το οποίο ήρθε στα χέρια με 82χρονο για μία ξαπλώστρα. Μετά το περιστατικό, ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ασκληπείο Βούλας, όπου κατέληξε. Η 21χρονη που βρισκόταν μαζί με τον 76χρονο κατά τη διάρκεια του επεισοδίου αφέθηκε ελεύθερη. Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, προκειμένου να καταθέσει για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο άνδρας φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί φωτογραφία του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Ο υπνοθεραπευτής αναμένεται να δώσει εξηγήσεις για τον λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, τη σχέση του με τη γιατρό, αλλά και για το εάν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Στον διεθνή χώρο, ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο συνάντησής του με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι βρίσκεται σε διαδικασία λήψης απόφασης και ότι στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον θα συμβεί κάτι πολύ μεγάλο. Σε συνέντευξή του στο Fox News, επανέλαβε πως οι μόνες επιλογές που υπάρχουν στο τραπέζι είναι είτε να εξαλειφθεί το Ιράν, είτε να σαπίσει οικονομικά, είτε να επιτευχθεί μια συμφωνία. Το ερώτημα είναι πότε και αν θα ανατινάξω όλο το Ιράν, ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημένοντας πως καλύτερο θα ήταν οι Ιρανοί να συμμορφωθούν. Στην αθλητική σας ενημέρωση και στα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής της Super League: Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Όφη Αστέρας Τρίπολης 2-2, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 και Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3. Ο καιρός σήμερα στην Αττική σχεδόν έθριος, με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alfa Radio 989. Ακολουθούν ο Δημήτρης Γκόλιας και η Ντίνα Μόσχου.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά. Να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026. Τάσος Τάς Καλδυρανιάν στη ρύθμιση του ήχου. Τίνα Μόσχου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της εκπομπής. Τι κάνετε, πώς είστε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Πώς είστε σήμερα, Δημήτρη, Τάσο?
0: Υπέροχα.
1: Φίλες και φίλοι, η πολύ δυνατή φουρνιά των 7, όπως λέμε, χαρακτηριστικά. Δευτερούλα.
0: Ναι. Δευτερούλα. Εντάξει, μια νέα εβδομάδα ξεκινά, έτσι, με πολύ μεγάλη προσδοκία για το που θα καταλήξει. Λοιπόν, και πώς θα καταλήξει.
1: Τι περιμένεις, αναρωτιέμαι.
0: Τι περιμένει ο καθένας από
1: εμάς. Την εξειδίκευση των μέτρων μάλλον σήμερα.
0: Εντάξει, καλά να είμαστε σε επίπεδο ισογραφίας. Αυτό νομίζω ότι περιμένουμε όλοι. Την εξειδίκευση ακριβώς των μέτρων, το τι ακριβώς θα ανακοινωθεί και τι θα αποφασίσει η κυβέρνηση προκειμένου να βελτιωθεί κάπως έτσι η εικόνα της πολύ υψηλής τιμής των καυσίμων.
1: Εντάξει, αυτό που είπαμε είναι ότι έχει παγιωθεί η τιμή άνω των 2 ευρώ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει και κανένας που μπορεί να βρει ένα πρατήριο. Αν βρείτε ένα πρατήριο που να έχει κάτω των 2 ευρώ τιμή στην αμόλυβδη, παρακαλώ πολύ να μας το πείτε, να του πούμε μπράβο του ανθρώπου. Δηλαδή, φτάνει σε ένα σημείο και λες, αν κάποιος έχει κάτω των 2 ευρώ, υποψιάζεσαι λίγο. Μήπως κάτι συμβαίνει με την ποιότητα, ας πούμε. Ναι. Μήπως υπάρχει καμιά νοθεία, μήπως. Δεν ξέρω. Είμαστε και λίγο επιφυλακτικοί πια.
0: Δύσκολο κάτω από 2,1. Όχι κάτω από.
1: Ναι.
0: Και με μια αυξητική τάση. Εγώ νομίζω ότι έτσι, όλη η σκέψη ακριβώς είναι αυτό το θέμα. Δηλαδή, ότι επειδή αυτό το πράγμα δεν φαίνεται να εκτονώνεται και να πηγαίνει συνεχώς προς τα πάνω. Εδώ υπάρχει το στοίχημα του χρόνου. Το πότε ξεκινάς να δίνεις και πώς θα κρατήσει αυτό.
1: Ναι, σ' άκουσα νωρίτερα που έλεγες ότι είναι τεράστιο το ζήτημα της επάρκειας και έχουμε και τις επιθέσεις των Χούθη.
0: Από εκεί ξεκινάει το θέμα.
1: Ωραία, ας ευχηθούμε λοιπόν παγκόσμια ειρήνη. Μπας και πέσει τιμή στην αμόλυβδη, Τάσο μου.
0: Όχι, δεν είναι να ευχηθούμε παγκόσμια ειρήνη.
1: Πώς το λένε στα καλλιστεία υποψήφιες. Ναι. Να ευχηθώ και παγκόσμια έτσι, ειρήνη.
0: Πρέπει να εργαστείς για την παγκόσμια ειρήνη.
1: Ναι, εργαστείς. Όχι. Αλλά μέχρι να έρθει η παγκόσμια ειρήνη, μήπως να λάβεις κανένα μέτρο, ξέρω εγώ, για να μπορεί και ο κόσμος να πάει στη δουλειά του, δηλαδή. Όχι να βολτάρουμε δεξιά-αριστερά.
0: Αυτό θέλουμε και έχουμε ανάγκη όλοι.
2: Αυτό. Τώρα, για να βολτάρεις θέλεις την πιο φθηνή βενζίνη.
1: Ναι, αυτό είναι το θέμα μας τώρα. Απαξιγυρίσαμε Τάσου, δεν έχει πολλά.
0: Μακάρι να είχαμε και αυτό για να βολτάρουμε. Αυτό είναι ευτυχία. Οπωσδήποτε.
1: Είναι οι καθημερινές υποχρεώσεις, παιδιά. Καθημερινές μετακινήσεις. Πώς θα γίνει.
0: Ακριβώς αυτό είναι. Απλά επειδή η πηγή του προβλήματος είναι αυτή. Έτσι. Ναι. Κάποια στιγμή, πώς να σου πω, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία το πληρώνει άμεσα, γιατί δεν το πληρώνει μόνο η Ελλάδα, το πληρώνει όλη η Ευρώπη και πάρα πολύ σκληρά, πρέπει να αποφασίσει λίγο στην εξωτερική της πολιτική να πιέσει πιο πολύ. Ναι. Έτσι. Διότι όταν οι άλλοι αποφασίζουν, δεν είναι κάποιοι αυτοί μακρινοί τύποι ήχου, είναι. Εμείς το πληρώνουμε όλο αυτό που έχουν αποφασίσει κάποιοι άλλοι.
1: Ναι, μωρέ, όχι μόνο εμείς, και οι υπόλοιποι το πληρώνουν. Το θέμα είναι να λάβουμε μέτρα, λέμε.
2: Ναι, εντάξει.
1: Γιατί άκουσα τον Πρωθυπουργό με μεγάλη χαρά να λέει: έχουμε κρατήσει εφεδρείες. Και εντάξει, είναι λογικό να βάζει ως προτεραιότητα το πετρέλαιο θέρμανσης. Εγώ το καταλαβαίνω. Είπε για το επίδομα θέρμανσης γενικότερα. Που σημαίνει ότι μάλλον θα πιάσει και το ρεύμα, έτσι. Και όσοι επιλέγουν να ζεσταθούν με ηλεκτρικό ρεύμα. Ναι. Με κλιματισμό, με σόμπες κλπ. Πολλοί κόσμος χρησιμοποιούν.
0: Περισσότερο.
1: Συνεχίζεται η επιδότηση λοιπόν στον ντίζελ για την αμόλυβδη. Πάλι δεν ακούσαμε τίποτα και στην εξειδίκευση νομίζω πάλι δεν θα ακούσουμε.
0: Να περιμένουμε. Γιατί είναι και το θέμα με τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Μπορεί να υπάρχει και στην αμόλυβδη τώρα. Δεν ξέρω.
1: Ναι, απλά ξέρεις, όσο περιμένουμε, εγώ αγχώνομαι ότι θα φτάσει στα 2,5 αυτό.
0: Ναι.
1: Και όσοι έχετε δυνατότητα δηλεργασίας, δεν ξέρω πώς να το συζητήσετε λίγο εκεί με τη δουλειά σας.
0: Αυτό είναι μια χαρά λύση.
1: Με τον προϊστάμενο να κάθεστε σπιτάκι να δουλεύετε.
0: Να πας από το 2,5 στο 0. Είναι καλύτερη λύση. Λοιπόν, και η πιο πρακτική. Άμα φτάσει στα 2,5 τότε νομίζω, γιατί κάπου εκεί το περιμένω, στα 3 δεν ξέρω πού θα πάει.
2: 2,5 νομίζω ότι σε πολλές περιοχές έχει φτάσει.
0: Κοίταξε, οπωσδήποτε. Μιλάμε για την Αθήνα.
1: Όχι, για την απλή αμόλυβδη.
0: Ναι. Σε κάποιες περιοχές στην περιφέρεια, ναι, ήδη. Προφανώς. Και στα νησιά.
2: Σούπερ και στην Αθήνα μπορεί και να
0: είναι. Και στα
2: έχει
0: νησιά. Είδα σήμερα, σούπερ 2,5. Αυτό, γιατί δεν το λέω τυχαία. 2,543.
1: Καλά, αυτό έχει πλάκα. Γιατί πας στο πρατήριο και σου λέει να σου βάλω αυτή που είναι σε προσφορά. Πώς είναι η προσφορά, 2,5. Τι λέρε, συγγνώμη για την έκφραση. 2,5. Όχι. Ας είμαι με την απλή, δεν πειράζει. Είναι πολλοί δε που σου λένε, μα μου έχει τελειώσει απλή, δεν θα βάλεις τώρα αφού έχεις ανάγκη, σου έχει ανάψει και ρεζέρβα, τι λες, να την πιω.
0: Λοιπόν, αυτό,
1: σούπερ.
0: Αυτό που είπες τώρα είναι αυτό που έλεγα πριν για το σε λίγες μέρες θα γίνεται αυτός ο διάλογος, άμα γίνεται πιο φθηνή τιμή και πάμε να φουλώρουμε όλοι. Θα σου λένε μετά, α, δεν έχω τέτοιο. Έχω μόνο από το άλλο.
1: Ναι. Τι θα κάνεις τώρα, δεν θα βάλεις.
0: Δεν θα βάλεις.
1: Άντε να το πιείς το πικρό ποτήριο τούτο.
0: Δεν ξέρω. Ίσως κάνουν και αυτό το όπως είναι στο πετρέλαιο να είναι και στην αμόλυβδη για να τέλος πάντων. Θα
1: ναι,
0: δούμε.
1: Καλό θα είναι να δούμε. Ή να δούμε το θέμα του φόρου, εν πάση περιπτώσει. Κάτι να γίνει.
0: Κάτι
1: σε κάθε περίπτωση, γιατί ξεκινάμε άλλη μια εβδομάδα με πολύ υψηλή τη τιμή της αμόλυβδης. Είναι ένα θέμα το οποίο σας προβληματίζει πολύ. Εμείς βλέπουμε και τα δικά σας μηνύματα και είναι και κάτι το οποίο ζούμε και εμείς. Γιατί θα το ξαναπώ, είμαστε όλοι από την ίδια πλευρά.
0: Προφανέστατα. Έτσι. Και το άγχος που ουσιαστικά εγώ αυτό που περιγράφω και λέω είναι το εξής. Για πόσο θα μπορείς να δεις όταν βλέπεις ότι πάει προς τα πάνω. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα. Mm. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει κάπου να δούμε λίγο ότι. Πάνω τον Τραμπ τηλέφωνο. Ξέρω. Παιδιά, δεν μπορούμε να το υποστηρίξουμε αυτό το πράγμα. Τελειώστε το. Αυτή είναι η δουλειά των. Όταν είσαι ηγέτης, ξέρω εγώ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Γερμανίας, αυτή είναι η δουλειά σου. Mm. Δεν θα το λύσουμε εμείς αυτό εδώ πέρα μεταξύ μας μιλώντας. Mm. Έχουν και τέτοια ευθύνη.
1: Τώρα χαμογελάω με τον Πάτροκλο, συγγνώμη, αποσυντόνισε ένα σε φουλάρι, Ντίνα Λί, και να σου πει και 5 λίτρα δώρο. Να δούμε πού θα τα βάλει τα 5 λίτρα. Πάντα δώρα, Πάτροκλο, δεν έχει δώρα πια.
0: Δύσκολο. Ε? Δύσκολο.
1: Όχι, και επίσης.
0: Ναι, και κάθε δώρο συνήθως έχει αντίδωρο, οπότε.
1: Κάπως έτσι. Λοιπόν, έχουμε να σας πούμε ότι έρχεται το φθινοποράκι. Από σήμερα το μεσημέρι, ίσως να δούμε και βροχές εδώ στο Λεκανοπέδιο, στην περιοχή της Αττικής. Εδώ προς τα βόρεια λένε.
0: Ναι. Και από αύριο αλλάζει αρκετά ο καιρός.
1: Από αύριο αλλάζει και ψύχρα, λέει, και πρέπει να ανασύρουμε λίγο τα φθινοπορεινά ρούχα. Διότι είμαστε, όπως βλέπετε, με τα καλοκαιρινά ακόμη.
0: Δεν πήρε ζακέτα, Ντίνα.
1: Όχι, γιατί ήθελα να διατηρήσω μέσα μου το καλοκαίρι. Να αρχίσει και κρυώνει. Τι να διατηρήσει, πάρτι ζακέτα.
0: Χειμώνα ζακέτα.
1: Από άρθρο που σου λέει. Εδώ σου λέει υπάρχει σχεδιασμό για το πετρέλαιο θέρμανση. Εσύ που πα με τα καλοκαιρινά.
0: Έλατε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και επίση μα στέλνετε και εσεί τα μηνύματά σα, έτσι να συνδράμετε σε όλε αυτέ τι ωραίε σκέψει. 6947-989-989 μέσω Viber και μέσω mail στο nerpapakialfaradio989.gr.
1: Εδώ χαμογελάω με τον φίλο τον Αντώνη. Λέει: μπορώ να σας πω καλημέρα, καλή εβδομάδα. Οι ιδιοκτήτες των ΙΧ με κάποιο τρόπο μπορούν να μειώσουν έστω και λίγο τις μετακινήσεις τους, γιατί εμείς με τα φορτηγά σε λίγο θα πάθουμε έμφραγμα, παιδιά.
0: Ναι.
1: Με την κίνηση, λέει.
0: Με την κίνηση.
1: Κοίταξε, κάτι τέτοιες ώρες όπως είναι τώρα ή η ώρα που έρχεστε με τον Τάσο, εσύ, Δημήτρη.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πιο χαλαρά.
0: Είναι, ναι.
1: Μετά δεν έχει.
0: Μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε τώρα για την ακρίβεια.
1: Ναι, γιατί τώρα η πολύ δυνατή φουρνιά των 7, όπως λέω χαρακτηριστικά, έχει ήδη βγει στους δρόμους ή θα βγει σε λίγο. Οπότε εκεί να δεις του κουτρούλι πάλι.
0: Κοίταξε, νομίζω Αντώνη λίγο το. Κύριε Αντώνη, το λύνει η ζωή λίγο αυτό. Από ένα σημείο και μετά, όταν δεν μπορείς να πας. Βέβαια, άμα δεν αγχώνεσαι, δεν έχεις και πρόβλημα. Τι να πω. Δεν ξέρω. Δεν χωράμε. Είναι δεδομένο αυτό.
1: Ο φίλος ο Βαρκάρης τον αχαίροντα λέει: καλημέρα, ομορφόπεδα. Ζητείτε βενζινάς για ελεύθερη σχέση. Μπας και μπορέσω να φουλάρω τη βάρκα μου. Τι τις βάζεις, η ντίζελ τις βάζεις. Όπως έχει επιδότηση, γι' αυτό το λέω. Κατάλαβες. Εσύ μπορεί και να έχεις, δεν ξέρω. Αμόλυβδη δεν έχει.
0: Όχι.
2: Η βάρκα έχει κουπί όμως.
1: Βάρκα έχει, οπότε εκτός αν έχει μηχανούλα, μπορεί και να έχει.
2: Ναι, μάθω να σου πω ότι και να μείνεις θα πάρεις το κουπί, σε το αυτοκίνητο δεν θα κάνεις.
1: Με σύγχρονη βάρκα θα σε πάρει στον αχαίροντα
0: πια. Βάρκα χωρίς πανιά, το θυμαστρώνταχι.
1: Κάπως έτσι. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, έχεις δεν έχεις βάρκα, το κουπί το τραβάς, το έχεις καταλάβει, έτσι.
0: Οπωσδήποτε. Και μόνος σου.
1: Γι' αυτό έχετε μπράτσα, αγόρια.
0: Εννοείται.
1: Σας βλέπω.
0: Κάθε μέρα το πρωί, κομπυλασία.
1: Λίγο ντούκι, είναι από το κουπί, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Τι να κάνουμε, έτσι. Θα πορευτούμε. Καλή υπομονή, εύχομαι σε όλους. Να τη Όλγα μας πρέπει να έχει γυρίσει πια στη Ζάκυνθο. Τι λες και εσύ.
0: Δεν ξέρω, τι να πω.
1: Όλγα,
0: ένα
1: να
0: μυστήριο είναι γι' αυτό.
1: 21 Σεπτεμβρίου, να μην γύρισες.
0: Εντάξει, εγώ τις εύχομαι να είναι εκεί που θέλει, όπου είναι αυτό. Και ο Παύλος μας στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Εδώ είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Είναι στη Σύρο. Λοιπόν,
1: γιατί κειμένει ο άνθρωπος. Σύρο μένει.
0: Ναι, ναι. Από το Δελφίνι της Σύρου μας στέλνει.
2: Φαντάστηκε
0: μια
2: παραλία του Δελφίνι.
0: Ναι.
1: Πολύ όμορφη. Είναι Σύρος γενικά.
0: Τώρα μας στέλνει μια εικόνα από εκεί καταπληκτική.
1: Η αρχόντισσα των Κυκλάδων.
0: Φυσικά.
1: Και μια που λέμε Κυκλάδες, Δημήτρη Γκόλια.
0: Έχουμε εξέλιξη.
1: Βέβαια έχουμε εξέλιξη. Διότι φροντίζουμε να έχουμε εξέλιξη στα θέματα που παρουσιάζουμε. Λοιπόν, θετικά είναι τα πράγματα. Παρουσιάσαμε το πρόβλημα που έχουν οι κάτοικοι της Αμοργού για να βγάλουν ταυτότητα. Επικοινωνήσαμε μετά το τέλος της εκπομπής και με την κυρία Κωνσταντία Δημοκλίδου, την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Διστάσαμε το πρόβλημα των κατοίκων εκεί. Αν είστε και από άλλες περιοχές, παρακαλώ πολύ να μας ενημερώσετε, διότι έδειξαν πολύ γρήγορα αντανακλαστικά. Δέχθηκε τηλεφώνημα ο φίλος μας ο Στέριος από το αστυνομικό τμήμα Αμοργού, παρακαλώ, την Παρασκευή το μεσημέρι, που τον ενημέρωσαν ότι ημέρα Τρίτη, αύριο δηλαδή, συνεργεί ολόκληρο θα μεταβεί στην Αμοργό για να βγάλει τις ταυτότητες των κατοίκων. Ναι, βέβαια τους ενημέρωσαν ότι πρώτα θα βγάλουμε λέει ταυτότητες στα παιδιά, στα σχολεία.
0: Ναι.
1: Και μετά εσείς, αλλά ενημερώνουμε όλους τους κατοίκους που δεν έχετε βγάλει ταυτότητα. Θα είναι το συνεργείο, μας είπαν εκεί. Χαρακτηριστικά. Εντάξει, στέλνει ευχαριστίες και ο Στέριος και η Αγγελική. Να είστε καλά, παιδιά, είμαστε πάντα εδώ για εσάς. Του έθεσα ένα άλλο θέμα όμως. Λέω, Στέριο μου, θα έρθουν, θα σας τις βγάλουν τις ταυτότητες, υποτίθεται. Ναι. Να βγάλετε τα παράβολα, λέει, πρέπει. Κατάλαβες. Ετοιμαστείτε γιατί ερχόμαστε, σαν να λέμε.
2: Στις πάνε, φαντάζομαι.
1: Γεια σου, Τάσο, έχεις πιάσει το κλειδί.
2: Φαντάζομαι ότι ναι.
1: Του λέω λοιπόν του Στέριου, να σου πω, δεν θα τη βγάλεις αυτόματα επί τόπου την ταυτότητα. Μα γιατί μου λέω, εγώ αυτό κατάλαβα. Όχι, του λέω, αυτό κατάλαβες. Εδώ στην Αθήνα 10-15 μέρες κάνει για να βγει η ταυτότητα. Στην Αμοργό θα στη βγάλει επί τόπου, δεν υπάρχει περίπτωση. Έχουν και συστήματα ασφαλείας αυτές πάνω. Έχουν τσεπάκι, έχουν. Τι έχουν, κάτι τέτοιο.
2: Ό,τι και να έχουν, ναι, τέξεις.
1: Δεν γίνεται επί τόπου αυτό.
2: Ναι. Τα μπορούσε,
1: λέω, όταν με το καλό, μπορούσε. Λέω, έρθεις αντιμέτωπος με το συνεργείο, θα τον ρωτήσετε, θα μας τις φέρετε κιόλας. Θα μας τις στείλετε, ναι. Πώς θα γίνει.
2: Εκεί στο αστυνομικό τμήμα θα πάνε.
0: Ναι, λογικά ναι.
2: Θα πάνε με την παλιά του ταυτότητα, θα δώσουν την παλιά του ταυτότητα, θα πάνε την καινούργια.
1: Αρκεί να τις πάνε τις καινούργιες.
0: Θα βγει υπηρεσιακό.
1: Αυτό λέω, μην κάνουμε μισή δουλειά. Όταν βγούμε το καλό.
2: Δεν μπορώ να ένα συνεργείο. Δεν μπορώ να κάνω ούτε αυτό.
0: Όχι, όχι. Εντάξει.
1: Κάτσε να το διπλωδέσουμε.
2: Ναι.
1: Γιατί μέχρι στιγμής θα έχουμε κάνει μισή δουλειά.
0: Εντάξει, θα ενημερώσουν. Τουλάχιστον καταρχάς με τους πιτσιργάδες εκεί πέρα που θα έχουν να ασχοληθούν, θα τους το πούνε πώς θα το κάνουν. Θα έχει μαθευτεί η διαδικασία. Νομίζω θα πάνε τα παιδιά. Κινητή μονάδα λοιπόν. Ωραία, λύνεται αυτό το προβληματάκι.
1: Όπου μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι, όπου μπορούμε να βοηθήσουμε να φύγει έτσι ένα κομμάτι γραφειοκρατίας, παιδί μου, το οποίο κοστίζει έτσι. Γιατί το συγκεκριμένο είπαμε, έπρεπε οι άνθρωποι να ταξιδέψουν μέχρι την Άξο. Να βγάλουν ταυτότητα. Και είμαι σίγουρη ότι δεν είναι μόνο η Αμοργός. Και άλλα νησιά έχουν θέματα.
0: Νομίζω εφόσον υπάρχει λύση, εντάξει, μπορεί να δοθεί.
1: Αλλά εφόσον υπάρχει τρόπος, υπάρχει και λύση. Πρέπει σε αυτό το κράτος, πρέπει να λες καμιά φορά τα αυτονόητα.
0: Δεν το συζητάμε
1: να
0: αυτό.
1: Να τα επισημαίνεις για να έρχεται και η λύση.
0: Ακριβώς.
1: Αν δεν έβγαινε ο άνθρωπος στον αέρα να μας το πει.
0: Γιατί ναι, τίποτα δεν είναι αυτονόητο.
1: Θα ταξίδευαν στην Άξο, Δημήτρη.
0: Ναι, έτσι είναι. Και με όλη αυτή την ταλαιπωρία. Και να, είδες τώρα, αφού προέκυψε από την κουβέντα αυτή, ότι είναι και τα παιδιά που δεν έχουν βγάλει αυτό. Γιατί και αυτό.
1: Βέβαια.
0: Είναι και τα πιτσιρίκια. Πώς θα γινότανε.
1: Να, κάποια στιγμή είπαμε θα καταργηθούν τελείως οι παλιές ταυτότητες. Γιατί αρκετοί άνθρωποι που είναι έτσι μια πιο μεγάλη ηλικία σου λέει: εντάξει, εγώ δεν τη θέλω ταυτότητα να πάω στο εξωτερικό, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν πάω.
0: Ναι.
1: Οπότε, τι με νοιάζει, ας κράτησω την παλιά μου. Κάποια στιγμή όμως για λόγους ασφαλείας είπαμε θα καταργηθούν οι παλιές. Πρέπει να έχουμε αυτές που είναι σε μέγεθος πιστωτικής κάρτας. Αυτό έχει πλάκα εντωμεταξύ και την μπερδεύει τις κάρτες.
0: Κλασικά.
1: Κάρτες με πόντους, κάρτες το ATM, και ταυτότητα μέσα.
0: Έχουν και κάποια τα παιδεία που έχουν εκεί πέρα, δεν έχουν κάποια παιδεία. Τέλος πάντων. Mm. Θυμάσαι τι γινόταν όμως στο παρελθόν με τις ταυτότητες, την πρώτη φορά που πήγαν να αλλάξουν.
1: Τι.
0: Χαμός είχε γίνει. Έτσι, τότε με πορείες, διαδηλώσεις. Πώς αλλάξαν τα πράγματα και όλα αυτά.
1: Τώρα, είναι... για το θρήσκευμα.
0: Ναι,
1: τότε. Α, επί Χριστόδουλου, μακαριστώ. Ναι, τα θυμόμαστε όλα αυτά, βέβαια. Πολλά χρόνια πίσω όμως.
0: Λοιπόν, πάρα πολλά. Έτσι, πώς όλα εδραιώνονται στην κοινωνία. Τέλος πάντων, με τον καιρό. Αυτά είναι τα δεδομένα. Ο φίλος μας ο Βαρκάρης στον Αχέροντα φουλάρισα με 2,17 πετρέλαιο, του είπα έτσι και σταγόνα κάτω θα μας πέσει. Έτσι και πέσει σταγόνα κάτω θα μας γράψουν οι εφημερίδες του, λέει. Λοιπόν, ο Ηλίας, κινητές μονάδες υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα για τους ανθρώπους που δεν μπορούν να μεταβούν στα τμήματα ασφάλειας, μας λέει.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό, αλλά βλέπεις ότι υπάρχουν τρύπες εδώ στο σύστημα και πρέπει να το επισημαίνουμε για να πηγαίνουν. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, ωστόσο, που μόλις τους ενημερώσαμε, έδειξαν γρήγορα αντανακλαστικά.
0: Ισχύει.
1: Να είστε καλά.
0: Και ο Πάτροκλος Δίνα ένα δώρο σου στέλνει. Είναι τώρα μια τσάντα που μοιάζει με, τη φίρμα, με μια πάρα πολύ γνωστή φίρμα, αλλά θυμίζει και λίγο.
1: Μπετόνι.
0: Μπετόνι.
1: Μπετόνι βενζίνης. Είναι γυναικεία τσάντα, Louis Vuitton τη βλέπω.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά είναι μπετονάκι, κανονικό. Θα κυκλοφορήσει με αυτό έξω, παιδί μου.
0: Τι είναι πιο ακριβά από τα δύο τώρα.
1: Πες και θυμαλιστία.
0: Λοιπόν, είναι και αυτό. Πάμε σιγά σιγά σε ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε, αφού σας θυμίσουμε εμείς εδώ βεβαίως ότι οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σωδιά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στον ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
6: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
5: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
6: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
5: Radio Player.
6: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό που λέγαμε λοιπόν, ότι μπερδεύουν τις κάρτες, ε.
0: Ναι, ναι.
1: Για δες τη λέω στέλιος.
0: Λοιπόν, είμαι επαγγελματίας οδηγός και πολεμούσα μια μέρα για ένα τέταρτο να βάλω την κάρτα ταχογράφου. Μετά ανακάλυψα ότι έβαζα την ταυτότητα. Ίδιο χρώμα, ίδιο μέγεθος.
1: Είδες, μόνο δεν μπορείς να πάθεις μέσα στο πορτοφόλι. Κάρτες, καρτούλες, παρακάρτες, ταυτότητα στο ίδιο μέγεθος. Μπερδεύεσαι. Εντάξει, λογικό είναι. Εν τω μεταξύ, σκέφτομαι πολλές φορές ότι όλη η ζωή μας είναι γεμάτη πιν.
0: Εννοείται. Θέλει και κανονικά να το, πώς να σου πω, να έχεις και έναν τρόπο αποθήκευσης.
1: Ναι, είναι κάποιοι που βάζουν ένα βέβαια. Και αυτό είναι κακό. Πρέπει να τα αλλάζεις τα πιν. Μην είναι ένα για όλα.
0: Ναι, για ασφάλεια.
1: Έτσι και χάσεις πορτοφόλι, την έβαψες. Αλλά όχι αυτό που κάνουν και οι πολλοί.
0: Επίσης να μην το γράψεις πάνω.
1: Ηλικία. Ναι, ρε παιδί μου. Πάνω, ναι, γιατί βλέπω ανθρώπους που πάνε να σηκώσουν τη σύνταξη, ας πούμε, και έχει πάνω στην καρτούλα γραμμένο το πιν. Δεν. Ναι. Θα σου πέσει καρτούλα και κάποιος θα στη σηκώσει τη σύνταξη, θα στη φάει.
0: Θα γίνει και πάνω. Έχει γίνει δυστυχώς και, ναι, και πρόσφατα.
1: Σου λέει τώρα μεγάλος άνθρωπος, πού να θυμάμαι, παιδάκι μου, και μου μπλοκάρει.
0: Εντάξει τώρα και αυτοί. Τέσσερις αριθμούς μπορούν να τους θυμούνται. Λοιπόν, ή να τους έχουν κάπου γραμμούς και να πηγαίνουν.
1: Δεν είναι εύκολο. Εκτός...
2: Ας βάλουν τέσσερις εύκολους.
0: Ναι, ας βάλουν τέσσερις εύκολους. Και να το κοιτάνε πριν πάνε.
2: Ναι.
0: Ναι, εντάξει. Κάτι.
2: Εγώ έτσι έχω στο κινητό μου. Τέσσερα διπλά.
1: Καλά, σε αυτά, ναι. Α, εσύ έκανες την αλλαγή, δηλαδή. Διαφορά. Τα διπλά έβαλε, όχι το ένα. Εντάξει, να προσέχετε λίγο με τα πιν. Πάντως είναι ένα θέμα, το σκεφτόμουν τις προάλλες. Δηλαδή τα πάντα όλα, ας πούμε, χρειάζονται ένα πιν. Είναι φοβερό. Από το κινητό μέχρι τις κάρτες, μέχρι ό,τι μπορείς να φανταστείς.
0: Και password. Και άμα τα ξεχάσεις, που ναι, συχνά τα ξεχνάς, γιατί από ένα σημείο και μετά είσαι, τον έχεις ξεπεράσει το διψήφιο. Έτσι, σε τέτοιες πληροφορίες που πρέπει να θυμάσαι. Τους κωδικούς
1: τάξης, τους κωδικούς για να μπει στο gov κλπ.
0: Κοίταξε, αυτά κανονικά κάπου πρέπει να κάνεις αυτή την δύσπεπτη δουλειά, να τα γράψεις κάπου και να έχεις κάποια backup. Με άλλο πιν το backup. Λοιπόν, ούτως ώστε να τα βρίσκεις. Ή ακόμα και με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο, ο οποίος ποτέ δεν μας απογοήτευσε.
2: Υπάρχει και το ξέχασα το πιν μου.
0: Ναι, παιδάκι μου, αλλά θέλω να σου πω. Ναι, μπορείς να ακολουθήσεις τη διαδικασία.
1: Αν έχει κλειδωθεί η κάρτα, δεν είναι και εύκολο, ξέρεις, να Τουλάχιστον έχω απόψε μια κάρτα, μια τράπεζα που είχε συγκεκριμένη κάρτα, ας πούμε. Τρεις φορές βάζεις λάθος το PIN ή κάτι συμβαίνει στο σύστημα και σου βγάζει ότι κλειδώθηκε. Άντε να βγάλεις καινούριο μετά τηλεφωνικά. Δύσκολο. Δύσκολο, έχει. Μου έχει συμβεί εμένα, γι' αυτό το λέω.
0: Εντάξει, προφανώς είναι.
1: Είναι πρόβλημα.
0: Προφανώς είναι θέμα. Μετά σκέψου και τα κινητά, το PIN για να το ανοίξει, το PIN για να το κλειδώσει. Τους υπολογιστές, να τον ανοίξεις, τα mail, να τα ανοίξεις, τα τάξεις, όλα αυτά.
1: Το κορυφαίο το έχει κάνει μια φίλη που το PIN του κινητού της, πού το είχε γράψει, λες?
0: Δεν ξέρω.
1: Στο κινητό. Και της εξηγώ, έτσι και σου κλείσει το κινητό, πώς θα το ανοίξεις, αφού λέω έχω το PIN μέσα. Ναι, αλλά το κινητό θα είναι κλειστό. Δεν το σκέφτηκα, ναι. Που λέω.
0: Τώρα δεν μπορώ, είμαι στον αέρα. Λοιπόν, από τη μούρη τι σκέφτηκα. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Μπερδεύεσαι καμιά φορά. Να σου πω κάτι. Τόση πληροφορία, αυτό σκέφτομαι καμιά φορά. Πολύ πληροφορία. Πολύ, δηλαδή κουράζουμε τον εγκέφαλο με πληροφορίες καθημερινά.
0: Προφανώς έχει κάποιο.
1: Το έχουμε κάψει πια.
0: Εννοείται. Λοιπόν, και όπως μας λέει ο Νίκος, give the password. Eurovision ήταν μπροστά.
1: Give the password. Λοιπόν, το τραγούδι.
0: Ο Ραχιτζής, δεν το συζητάμε αυτό.
2: Καιρό έχουμε να τα ακούσουμε.
1: Να βάζουμε το SAGAPO ως password.
2: Σ' αγαπώ.
1: Σ' αγαπώ. Πολύ ωραίο. Ωραίο, Νίκο, μπράβο. Καλά που το θυμήθηκες.
0: Λοιπόν, ο πύλος μας, ο Πάτροκλος, λέει: από πού ξέρει το ATM ότι το PIN δεν είναι σωστό, εφόσον το ξέρει μόνο. Μόνο εσύ. Τώρα μας έκαψε τελείως ο Πάτροκλος. Προφανώς γίνεται ταυτοποίηση με τα στοιχεία της κάρτας.
1: Το συνηθίζει ο Πάτροκλος. Εκεί στη Γερμανία εντωμεταξύ πάλι δώσατε τα ρέστα σας, βλέπω, έτσι, τα αποτελέσματα των εκλογών.
0: Μιλάμε για συντριβή για το...
1: Αριστερά στο Βερολίνο, άκρα δεξιά στο Μεκλεμβούργο.
0: Ακριβώς.
1: Και ο Μέρτς.
0: Και ο Μέρτς ούτε 5% δεν πήρε εκεί στους Χριστιανοδημοκράτες. Έτσι, μεγάλη ήττα. Πάρα πολύ μεγάλη ήττα.
1: Να μην μπαίνει
0: δεύτερο
1: βουλή. Να μην μπαίνει βουλή. Ναι, λέει, τι ντροπή είναι αυτή.
2: Άντε και στα δικά μας.
0: Τίποτα.
1: Όχι στα αποτελέσματα της ακροδεξιάς, φαντάζομαι. Όχι. Στο να μην μπαίνει βουλή, εννοείς. Εσύ κατάλαβα.
0: Λοιπόν.
1: Γεια σου, Τάσο.
0: Εντάξει, μεγάλο αποτέλεσμα. Γιατί εδώ βλέπουμε για δεύτερο κρατήδιο ότι το ποσοστό είναι πια πολύ ψηλό. Του ΕΦΤΕ. Έτσι. Δηλαδή είναι στο 40% σε δύο κρατήδια.
1: Διάβαζα τώρα ότι χάρηκε κάποιος πάρα πολύ από αυτά τα αποτελέσματα. Ναι. Η Μόσχα.
0: Ναι, εννοείται.
1: Γιατί είναι φιλορωσικό. Σου λέει επιτέλους, λέει, η Γερμανία ξύπνησε, είπαν οι Ρώσοι. Είδες.
0: Τους βολεύει, τους διευκολύνει στην παρούσα φάση. Τα έχει γράψει κάποτε και τέλος πάντων, να το μην κάνω το συνειρμό τώρα, ο Τρότσκι και αυτά. Λοιπόν, αν δεν υπήρχε Στάλιν, δεν θα υπήρχε τέλος
1: μια
0: πάντων.
1: Μια κουβέντα να πούμε εμείς και θα το δούμε και στην πορεία. Όσο δεν αντιλαμβάνεσαι ότι η οικονομική κρίση μαστίζει τους πολίτες, τους προβληματίζει και τους στρέφει σε άλλες διεξόδους και άλλες εναλλακτικές, τέτοια σοκαριστικά αποτελέσματα θα τα δεις μπροστά σου. Και δεν αναφέρομαι μόνο στη Γερμανία, αναφέρομαι στη Γαλλία, στην Ιταλία... Και να έχουμε το νου μας λίγο και εδώ. Αυτό.
0: Έχασαν πολλά χρόνια και πολύ χρόνο τα παραδοσιακά κόμματα να πιάσουν τα μηνύματα της κοινωνίας και την δυσκολία που περνάει η μεσαία τάξη στην Ευρώπη.
1: Ναι, και εδώ έχουμε μια κρίση.
0: Και
1: όπως
0: τα θέματα που την απασχολούν.
1: Χαρακτηριστικά, η οποία δεν τελειώνει αύριο, από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, ας κανονίσει ο καθένας την πορεία του, διότι καμιά φορά μπορεί να τρέφουμε και τα μάτια μας.
0: Ναι. Μα όχι, είχαμε και στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, την άνοδο της Χρυσής Αυγής και των ακροδεξιών κομμάτων, οι οποίοι ήταν πρωτόγνωροι τότε για την
1: ελληνική
0: κοινωνία.
1: Ναι, τα έχουμε ζήσει εμείς αυτά στο παρελθόν. Έτσι. Τα έχουμε ζήσει και δεν ξέρω. Υπάρχει μια κινητικότητα, γι' αυτό το λέω. Ας έχουμε το νου μας και δεν θα πω παραπάνω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Όταν επιστρέψουμε, θα μιλήσουμε με τον κύριο Μάνο Κρανίδη. Είναι πολιτικός μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και είναι ο γραμματέας της Πομιδά. Είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων. Γιατί θα μιλήσουμε τώρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Να δούμε κατά πόσο έχουν ικανοποιήσει τα μέτρα που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, κατά πόσο μπαίνουν στη διαδικασία να σκέφτονται να βάλουν πετρέλαιο στις πολυκατοικίες, ο πονοκέφαλος του διαχειριστή,
0: το
1: μαλλιοτράβηγμα μεταξύ των ιδιοκτητών, των ενοικιαστών σε μια πολυκατοικία. Ζούμε ωραίες στιγμές κάθε φορά που πρέπει μια πολυκατοικία να βάλει πετρέλαιο θέρμανσης.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, με Γιάννη Κότσιρα επιστρέφουμε να δούμε γιατί το θέμα των καυσίμων, οι ανατιμήσεις, τα όποια μέτρα, όλα αυτά έτσι, αφορούν όλες τις πτυχές οικονομικής δραστηριότητας, κοινωνίας. Πάμε εμείς να δούμε την πλευρά των ακινήτων. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Μάνο Κρανίδη, γραμματέα ενημέρωσης της Πομιδά. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Κρανίδη.
2: Καλή εβδομάδα και καλή σεζόν από επίσημη επιτυχία.
1: Να είμαστε καλά και σας θέλουμε δίπλα μας όποτε υπάρχουν ζητήματα που απασχολούν τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Να είστε καλά, δική μας χαρά. Πάμε να δούμε τώρα οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Πώς άκουσαν τα μέτρα τα οποία έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανσης και να μας πείτε τι συμβαίνει στις πολυκατοικίες από τη γνώση που έχετε.
2: Κοιτάξτε, υπάρχει πρόβλημα σοβαρό. Ένα μεγάλο κομμάτι καταρχήν που θερμαίνεται με πετρέλαιο ακόμα, έτσι. Παρά τις αντλίες θερμότητας, όλα αυτά και έτσι όλα τα υπόλοιπα συστήματα, φυσικό αέριο κλπ.
0: Το πιο μεγάλο δεν είναι.
2: Το πιο μεγάλο είναι ακόμα, ναι. Και μην ξεχνάμε, δεν είναι μόνο η Αθήνα η Ελλάδα, έτσι. Μιλάμε για περιφέρειες, μιλάμε για διάφορες ημιαστικές περιοχές κλπ. Τώρα εντάξει, εδώ υπάρχει πραγματικά μεγάλη ανησυχία. Γιατί? Γιατί όταν το πετρέλαιο είναι στο, δεν ξέρω πόσο είναι σήμερα, 1,80, έχει φτάσει, έχει ξεπεράσει.
0: Είναι στο 1,9 πρωτού.
2: 1,9, πάμε για 2 δηλαδή. Με τη βενζίνη αντίστοιχα, όποια επιδότηση και να δώσει, και μια επιδότηση, καλή είναι κάθε επιδότηση, έτσι, καταρχήν να το λέμε. Κάθε επιδότηση είναι καλή, όπως κάθε χρόνο. Βέβαια αποκλείονται πολλοί, είναι για τις ευάλωτες ομάδες. Γιατί δεν έχει βάλει κάποια ισοδηματικά κριτήρια. Περιουσιακά κριτήρια, προσέξτε, γιατί υπάρχει ένα περιουσιακό κριτήριο. Που είναι, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι 300.000 ευρώ περιουσία. 300.000 ευρώ περιουσία είναι ένα διαμέρισμα. Μην φανταστείτε, δεν είναι μια τεράστια περιουσία.
0: Ναι,
2: αυτό λοιπόν αποκλεί πάρα πολλούς. Και ειδικά αυτούς που είναι τη μικρομεσαία τάξη. Άρα, αυτοί μένουν εκτεθειμένοι. Έτσι και είναι εκτεθειμένοι, γιατί όταν λέμε για αυτή την τιμή, γιατί εγώ και εγώ διαχειρίζουν πολλά κινήτρα, να φανταστείτε πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, μέσα στο 1,2, κάτι τέτοιο.
0: 1,12 έχει ξεκινήσει πέρσι.
2: 1,12.
1: Θα ανοίξει όμως την τιμή που έκλεισε από τη Μασίμαν, που είναι το 1,75. Που είναι ψηλό.
2: Πάλι είναι πολύ. Είναι τεράστιο, είναι και βέβαια ψηλό. Τι κάνεις, και δεν ξέρεις και τι θα γίνει στο μέλλον. Δηλαδή, να βάλω λιγότερα λίτρα και να ξαναβάλω μετά. Είναι μπερδεμένο. Δεν είναι απλές οι αποφάσεις. Θα δούμε και τη ζήτηση που θα κινηθεί. Θα δούμε πώς θα κινηθεί η ζήτηση. Θα έχουμε εικόνα, δηλαδή, αν μιλήσουμε μαζί μετά από ένα μήνα αφού ανοίξει η περίοδο, θα ξέρουμε ακριβώς. Γιατί κάποιος μπορεί να έχει πάρει και τώρα, εμείς έχουμε κάποια κίνητα που βάλαμε περισσότερο την άνοιξη, έχουμε κάποια αποθέματα. Αλλά αυτό είναι για λίγο. Και γενικά υπάρχει πρόβλημα. Πρόβλημα,
0: ναι.
2: Γιατί και όλη η οικονομία, προσέξτε, δεν είναι μόνο τώρα το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο, όλες αυτές τις διαδικασίες ανεβάζουν το κόστος όλης της παραγωγής και του κόστου κατασκευής και ανακαίνησης, τα πάντα.
0: Βέβαια, πριν πάμε εκεί, ήθελα να μας πείτε λίγο, γιατί υπάρχει και το εξής ζήτημα. Σε μια πολυκατοικία, εγώ θα πω μικρή, 10 διαμερίσματα, 12.
2: Ναι.
0: Έτσι. Σε αυτή τη τιμή ενδεχομένως να υπάρχουν 3-4 κάτοικοι, ναι, οι οποίοι να μπορούν να υποστηρίξουν αυτή τη τιμή.
2: Σωστό.
0: Και οι υπόλοιποι όχι.
2: Ναι.
0: Τι γίνεται?
2: Είναι σύνθεση αυτό.
0: Ναι, εντελώς, αλλά σας
1: αυτό
0: το ρωτώ.
1: Κάθε χρόνο το έχουμε το θέμα.
2: Ναι,
0: κάθε, αλλά όσο αυξάνεται η τιμή, ναι, όσο αυξάνεται η τιμή είναι ακόμα πιο δύσκολο.
2: Για να μην βάλει κανένας εκεί. Δηλαδή βγαίνει να βάλει κανένα, αν έχουμε κεντρική θέρμανση.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα είναι μια σπαζοκεφαλιά για το διαχειριστή. Εν τω μεταξύ έχουμε και διαφορές στους ορόφους, έτσι δεν είναι, σχετικά με τη θέρμανση. Δηλαδή κάποιος που είναι πιο ψηλά, το χτυπάει ο αέρας, το χτυπάει, το αγιάζει, παγώνει περισσότερο σε σχέση με κάποιον που είναι στον πρώτο, ας πούμε, ή στο δεύτερο. Εκεί υπάρχουν διχογνωμίες, δεν είναι μόνο αν θα βάλουμε, είναι και κάθε πότε το ανάβουμε.
2: Ακριβώς, άμα μπλέξουμε. Γι' αυτό λέω: οι κεντρικές που έχουν μείνει όσοι έχουν μείνει σε κεντρικές έχουν αυτά τα προβλήματα. Αυτά που λέτε όλα. Ποιες ώρες θα ανάβουμε, πόσο έχουμε βάλει μέσα, ποιος πληρώνει. Αυτά είναι κάθε χρόνο. Φέτος θα είναι ακόμα περισσότερο. Θα είναι πολύ δύσκολο, γιατί αυτές οι πολυκατοικίες συνήθως είναι και χαμηλότερων εισοδημάτων, να ξέρετε. Γιατί όσο ανεβαίνει το εισόδημα, πας σε μια αυτόνομη θέρμανση. Πας σε ένα πιο καινούριο ακίνητο. Αλλά δεν έχεις αυτά τα θέματα. Αυτά είναι τα θέματα που έχουν οι μικροί. Εισόδημα,
0: και, και χαμηλότερης ενεργειακής.
2: Βεβαίως. Χαμηλότερης, άρα όλα αυτά είναι επακόλουθα. Και έχουν και αυτά τα προβλήματα. Είναι μια μορφή ενεργειακής φτώχειας, να ξέρετε όλα αυτά. Που είναι ένα μεγάλο φαινόμενο που υπάρχει παγκόσμια, αλλά υπάρχει και στην Ελλάδα. Δηλαδή, άνθρωποι που δεν έχουν τις δυνατότητες, τα εισοδήματα, ούτε το κινητό τους έχει τις προδιαγραφές και δεν έχουν βασικές. Βασικούς κανόνες που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος για να ζει ποιοτικά, όπως είναι η θέρμανση.
0: Έχουμε ακόμα μεγάλο ποσοστό στη χώρα μας, έτσι, αυτές τις ενεργειακές
2: φτώχειες. Ναι, είναι σοβαρό. Είναι σοβαρό. Αν θυμάμαι την τελευταία φορά που είδα είναι πάνω από 20%. Δεν είναι λίγο.
1: Σήμερα θα έχουμε την εξειδίκευση των μέτρων από τους αρμόδιους υπουργούς. Θα περιμένουμε να ακούσουμε και τις λεπτομέρειες. Είναι σημαντικό όμως να λέτε εσείς που έχετε και εικόνα της αγοράς πόσο κορυφαίο είναι αυτό το ζήτημα. Και καλώς βεβαίως μπήκε ως προτεραιότητα το ζήτημα του πετρελαίου θέρμανσης. Βεβαίως, εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι μόνο και όσοι κυκλοφορούν με δίζελ ή χρησιμοποιούν το δίζελ, είναι και οι αμόλυβδοι. Είναι ένα... μια αλυσίδα δηλαδή είναι όλο αυτό.
2: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Που για την αμόλυβδη δεν έχουμε ακούσει τίποτα. Το λέγαμε και εμείς νωρίτερα με τον Δημήτρη.
2: Πού
1: και
2: να
1: ο κόσμος ανησυχεί.
2: 2,25, 2,30 δεν μπορεί να πρέπει κάτι να γίνει εκεί πέρα. Δεν βγαίνει χειμώνας έτσι. Μιλάμε τώρα ότι οι μεταφορές θα εκτοξευθούν. Τα κόστη υλικών θα εκτοξευθούν. Ήδη έχουν ανεβαίνει συνέχεια. Μπετό, αλουμίνιο, σίδηρο.
0: Πείτε μας λίγο για τα κόστη υλικών, γιατί είναι και στον τομέα σας.
2: Κανονική τάση. Από πέρυσι είμαστε ένα 5% με 6 πάνω, μεσοσταθμικά. 5-6% είναι σοβαρό νούμερο. Να ακούει κανείς 5%. Είμαστε ήδη πολύ ψηλά. Είμαστε εδώ και χρόνια ανεβαίνουν συνέχεια τα κόστη υλικών. Το κόστος κατασκευής έχει φύγει πολύ ψηλά. Το κόστος ανακαίνησης επίσης, το οποίο επηρεάζει παντού, οριζόντια. Δηλαδή τώρα έχουμε το πρόγραμμα, ας πούμε, ανακαίνησης κατοικίας. Τώρα που μιλάμε. Μπορούμε να τα πούμε και μαζί τώρα που τελειώνουν οι αιτήσεις. Εκεί δίνει 300 ευρώ το μέτρο. Με άνοδο του τιμών ανακαίνησης, του κόστος ανακαίνησης, καταλαβαίνετε ότι 300 ευρώ δεν φτάνει για να κάνει μια ανακαίνηση, ούτε κάνει τη μισή ανακαίνηση. Θα έχεις ένα πρόβλημα εκεί. Αφήνω δε ότι θα ανέβει ο πληθωρισμός ο συνολικός, γιατί όλο αυτό το κόστος μεταφορών ανεβάζει όλο το...
1: Θα συμπαρασύρει προς τα πάνω, λογικό είναι.
2: Ακριβώς. Άρα τι άλλο θα αυξηθεί μετά, τα επιτόκια. Άρα κανένας δεν θα μπορεί πια να πάρει δάνεια, ακόμα και αυτό που έχει δυνατότητα, γιατί δεν συμφέρει. Και αν συμφέρει θα μετακυλεί το κόστος στον άνω που πουλάει κάτι, ένα διαμέρισμα κάτι. Άρα θα ανέβει και το κόστος των τιμών.

0: είχαμε πει. Όχι βιοκατοικούμενα.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα δηλαδή, με τα κλειστά. Τα κλειστά ακίνητα τι έχει συμβεί? Βλέπετε να ανοίγουν κάποια ή νομίζετε ότι αυτά τα
0: ανοίγουν,
2: μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση?
0: Ανοίγουν, αλλά όχι όσο
2: μπορεί. Ανοίγουν δειλά, έτσι.
0: Ανοίγουν δειλά, γιατί έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Θέλουν πολύ μεγάλη επένδυση στην ανακαίνισή του, στην ανακατασκευή του. Υπάρχουν διάφορα θέματα και με τα κτίρια που αυτά είναι παλιά γενικά τα κτίρια. Υπάρχουν θέματα ιδιοκτησίας επίσης. Επίσης ένα άλλο θέμα είναι γενικά η αγορά. Είναι άνθρωποι, γιατί τα έχουν αυτοί κενά, γιατί μπορεί να μην εμπιστεύονται να κάνουν μια μίσθωση. Εμείς είχαμε πει και ότι πρέπει να γίνει αυτή η αξιολόγηση, ήταν σημαντικό. Δεν θα γίνει. Τελικά δεν θα γίνει. Δεν βγει ο δείκτης της αξιολόγησης από το rating που ήταν να βγει.
1: Του ενοικιαστή.
0: Τι είναι του ιδιοκτήτη, όχι, όλων. Ναι. Του ενοικιαστή, του ανθρώπου που λέμε. Είναι όπως στην Αγγλία, αν δεν έχετε πάει ποτέ, ή στην Αμερική. Σου λέει, είσαι βάση των στοιχείων, χωρίς να του λένε τα προσωπικά σου στοιχεία, παίρνει Β, Α. Άρα είσαι μια αξιοπιστία αυτό. Αλλά ούτε αυτό θα γίνει, όπως πήγαν όλες οι καλένδες αυτά. Τα είχαμε πει πολλές φορές, εγώ τα έχω πει σε πολλές εκπομπές. Όπως είδατε, τραπεζική καταβολή μισθωμάτων, 7 μήνες πήγε παράταση.
2: Πήγε πίσω τελικά, ναι, πήρε παράταση.
0: Πήγε μετά τις εκλογές. Ο Μίδας το ίδιο. Δεν μπορεί να γίνει εύκολα. Επίσης αυτό το. Δηλαδή, μένουν πίσω αυτά τα πράγματα.
2: Πρέπει να δούμε κάποια ζητήματα και κάποιες εξαγγελίες κατά πόσο είναι εφαρμόσιμες, έτσι. Και ίσως θα πρέπει να υπάρχει και μια επικοινωνία με την Πομιδά που εσείς εκπροσωπείτε.
0: Μόνο τους, ναι, δεν είναι δύσκολο.
2: Τους ιδιοκτήτες ακινήτων ακριβώς. Και είστε και άνθρωποι της αγοράς, έχετε εικόνα.
1: Πάντως, εγώ ήθελα να σας ρωτήσω και να κλείσουμε, επειδή μιλάμε πάλι για τα κάψιμα, τουλάχιστον αυτή την ενότητα. Ουσιαστικά εσείς. Ποια λύση ενδεχομένως θα προτείνατε και για το πετρέλαιο ή για αυτές τις περιπτώσεις όπου υπάρχει κεντρική θέρμανση και είναι πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία για πολλά σπίτια για να έχουν θέρμανση οι άνθρωποι? Γιατί αντιλαμβάνεται οποιοδήποτε ότι αν δεν υπάρχει συμφωνία σε μια πολυκατοικία θα κρυώνουν.
0: Βέβαια, είναι πολύ δύσκολο θέμα. Και εκτός από. Μια λύση καταρχήν εμείς που προτείνουμε, και εγώ το λέω και ως ενεργειακός εδώ σήμερα, όχι τόσο θερμικός. Είναι ότι θα πρέπει καλύτερα να κάνεις κάποια στιγμή το κόστος αυτονόμησης, δηλαδή να είναι ο καθένας αυτόνομος με κεντρική θέρμανση. Προσέξτε, όχι να αλλάξει όλη τη θέρμανση, να έχεις μια τύπο αυτονομία να μπορείς να κινηθείς μόνος σου. Οι τρεις από τους οκτώ, όπως είπατε. Να μην περιμένεις και τους 7 και τους 8. Αυτό είναι πολύ κομβικό κάποια στιγμή να γίνεται για να φύγεις από αυτή τη δέσμευση. Αν δεν το έχεις αυτό, θέλει μια ελάχιστη συνεννόηση. Να μπορέσουν έστω αυτοί που θέλουν να βάλουν, να μπορέσουν να βάλουν ένα κομμάτι, ένα τμήμα του συνολικού της αναγκών τους, να καλύψουν το βαρύ χειμώνα, δεν είναι, μην να μπορούν να θερμανθούν, μέχρι να βρουν μια συνεννόηση. Το πιο βασικό είναι η συνεννόηση από όλα. Αλλά τα έχουμε δει.
2: Δύσκολο είναι και σε μεγάλες πολυκατοικίες και ανθρώπους διαφορετικών γενεών που έχουν άλλες ανάγκες. Εντάξει, το βλέπουμε, νομίζω να συμβαίνει.
0: Η αυτονόμηση είναι το πιο σημαντικό. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι αυτονόμησης. Ναι. Κάποιοι έχουν πάει και με κλιματιστικά, ας πούμε. Μια ενδιάμεση λύση ή μη μέτρο. Είναι μια λύση.
1: Προφανώς, κλιματιστικά, σώπες, αυτό κάνει ο κόσμος.
0: Όλα αυτά.
2: Κύριε Κρανίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή πρωινή επικοινωνία. Ανανεώνουμε το ραντεβού, οπότε υπάρχει κάτι ενδιαφέρον για τα θέματα των ακινήτων.
0: Είναι πολλά θέματα και παντού είναι οριζόντιες όλη την κοινωνία μας.
2: Να είστε καλά, την καλημέρα μας, καλή εβδομάδα. Να είστε καλά, ήταν ο κύριος Μάνος Κρανίδης, γραμματέας ενημέρωσης Πομιδά και πολιτικός μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους

0: όσων τους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, όλα αυτά τα θέματα τα οποία κουβεντιάσαμε με τον κύριο Κρανίδη, νομίζω τα ξέρετε, τα βιώνετε πάρα πολύ. Κάποιοι έχουν ουσιαστικά και κατά τη διάρκεια των ετών καταργήσει και το σύστημα κεντρικής θέρμανσης κάποιες παλιές πολυκατοικίες, γιατί από την εποχή των μνημονίων δεν τα βρίσκανε για το πετρέλαιο. Θυμάστε
4: ότι δεν είναι μόνο το πετρέλαιο. Γενικώς υπάρχουν πολλά ζητήματα σε μια πολυκατοικία που θα πρέπει, αν είναι και πολλά διαμερίσματα, αν είναι 10 ας πούμε. Άντε να τα βρουν 10 άνθρωποι τώρα μαζί. Είναι, ας πούμε, το πόσο θα καίει το φως στη σκάλα. Να τα λάβετε, να το σβήνετε. Είναι το κοινό χρηστό νερό. Αυτό σου λέω. Οπότε είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Κορυφαίο βεβαίως όλων είναι το θέμα του πετρελαίου θέρμανσης. Αν θα βάλουμε, πόσο θα βάλουμε, πότε πρέπει να πληρώσουμε και πόσο θα καίμε. Όλα μαζί.
3: Προφανώς. Και τι ώρες θα τα ανάβουμε, όλα.
4: Ναι.
3: Χαμός. Τώρα, είχαμε δυστυχώς άσχημα συμβάντα πολύ και στο αστυνομικό δελτίο με τον θάνατο ενός ανθρώπου στη Βουλιαγμένη και το σοβαρό τραυματισμό ενός παιδιού στα Βρυλίσια. Δύο περιπτώσεις βίας, έτσι, μεταξύ ανθρώπων, μεταξύ πολιτών, οι οποίες είχαν πάρα πολύ άσχημα αποτελέσματα και σοκάρουν κιόλας και με τις λεπτομέρειες.
4: Σοκαριστικά περιστατικά. Η καλή συνάδελφος Κατερίνα Μαστραντονάκη από το αστυνομικό ρεπορτάζ είναι μαζί μας. Καλημέρα, Κατερίνα. Καλή εβδομάδα, θα πούμε εμείς.
5: Καλημέρα.
4: Αν και με αυτά που έχει το αστυνομικό δελτίο πάλι, είναι πρόβλημα.
5: Ωραία, καλή εβδομάδα να πούμε και στους ακροατές μας. Κοιτάξτε να δεις τώρα τι έχει συμβεί. Όντως είναι αυτό που είπε ο Δημήτρης, δύο περιστατικά ακραίας βίας ανάμεσα σε ηλικιωμένους και σε ανήλικα παιδιά. Και τα δύο είχαν πολύ κακή κατάληξη, καθώς ένας 82χρονος έχασε τη ζωή του και ένας 14χρονος νοσηλεύεται με ρήξη νεφρού στο νοσοκομείο. Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα λοιπόν από την αρχή. Ξεκινάμε από την αρχή Βουλιαγμένης, όπου εκεί 10 λεπτά χθες πριν τις 10 το πρωί, εκεί στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στην πλάση της Βουλιαγμένης, ένας άνδρας 82 ετών διαπληκτίστηκε με έναν 76χρονο και μια κοπέλα 21 ετών που βρισκόταν παρέα με τον 76χρονο. Γιατί διαπληκτίστηκαν, παιδιά? Για μια ξαπλώστρα. Ήθελε ο 82χρονος να μην πάρουν κάποια ξαπλώστρα που είχε εκεί πέρα στην πλάση και ήταν δίπλα του ο 76χρονος και η κοπέλα. Ξεκίνησε μια λεκτική αντιπαράθεση όπου κατέληξε και σε δοθοκοπήματα, όπως έλεγαν κάποιοι λουόμενοι. Ο 82χρονος, λέει αυτός, είναι που αρχικά χτύπησε την κοπέλα και χτύπησε και τον 76χρονο. Ο καυγάς πήρε πολύ γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, αρκετή ώρα διαπληκτίστηκαν οι δύο ηλικιωμένοι και στη συνέχεια, με το που σταματάει ο καυγάς, όπως μου ανέφεραν, δεν πέρασαν ούτε 5-10 λεπτά και ο 82χρονος έπεσε κάτω, έχασε τις αισθήσεις του. Αμέσως επικράτησε πανικός φυσικά στο σημείο, κλείθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΤΑΒ. Του έκαναν κάρπα από ό,τι έμαθαν και οι αστυνομικοί αρκετή ώρα εκεί στο σημείο. Δυστυχώς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου εκεί οι γιατροί στις 11 το πρωί διαπίστωσαν το θάνατό του. Τώρα, έχουν προσαχθεί ο 76χρονος, η κοπέλα 21 ετών και ένας 45χρονος υπάλληλος της ασφάλειας εκεί από την οργανωμένη πλάση. προκειμένου να δώσουν κάποιες εξηγήσεις. Όμως πρέπει ο ιατροδικαστής θα είναι αυτός που θα αποφανθεί αν ο 82χρονος έχασε τη ζωή του από κάποιο καρδιακό επεισόδιο ή αν έχασε τη ζωή του από κάποιο χτύπημα. Αυτό τώρα θα το εξετάσει ο ιατροδικαστής και αναλόγως θα δοθούν και οι κατηγορίες.
4: Πάντως είναι, Κατερίνα μου, συγκλονιστικό, γιατί μιλάμε για μια περίοδο που είναι πια, έχουμε περάσει τα μέσα Σεπτεμβρίου, η ΠΛΑΣ ήταν σχεδόν άδεια. Δηλαδή υπήρχαν πάρα πολλές ξαπλώστρες. Αναρωτιέται κανείς γιατί να πιαστούν στα χέρια δύο μεγάλοι άνθρωποι από τη στιγμή που υπήρχαν πάρα πολλές ξαπλώστρες. Όλοι το λένε. Δηλαδή και η γυναίκα ακόμα του ανθρώπου που έφυγε από τη ζωή, που λένε κάποιοι ότι εκείνος ξεκίνησε τον καυγά, εκείνος θύμωσε, γιατί κρατούσε κάποιες ξαπλώστρες, λέει, γιατί περίμενε παρέα, εν πάση περιπτώσει. Λέει η γυναίκα, ο άντρας μου έχασε τη ζωή του για μια βλακεία, πραγματικά. Ήταν τα λόγια που είπε στους δημοσιογράφους η γυναίκα του.
5: Η γυναίκα του, γιατί είναι αυτό που είπαμε, παιδιά, πολύ θυμός, πολλά νεύρα, ανεξέλεγκτα, που δεν μπορείς, ας πούμε, να τα... Δεν έχουν κάποια αιτία επί της ουσίας, είναι χωρίς λόγο. Αυτός ο καυγάς τώρα εκεί στην ΠΛΑΣ και ο θάνατος του 82χρονου προκλήθηκε διασήμαντον αφορμή, θυμάσαι πως το λέει, διασήμαντον αφορμή. Εντελώς ασήμαντη αφορμή.
3: Όταν σηκώνεται το χέρι μετά δεν ελέγχει την κατάσταση.
4: Όχι, είναι δύσκολο, αυτό είναι και το πρόβλημα. Χτυπήθηκε και η κοπέλα, η οποία από ό,τι μάθαμε μετά είναι και αμαία. Είναι αμαία. Και η συγκλήρια στην ΠΛΑΣ για αμαία. Βάση περιπτώσει, η κατάσταση ξέφυγε πάρα πολύ. Δυστυχώς έφυγε ένας άνθρωπος από τη ζωή. Θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα.
5: Ναι, σαν περιστατικό. Αν δεν υπήρχε αυτή. Από ό,τι λένε τώρα, ο 82χρονος, λένε οι αυτόπτες μάρτυρες, είναι αυτός που αρχικά ξεκίνησε τον καυγά, φώναζε και χτύπησε αρχικά το κορίτσι. Προφανώς επειδή είναι αμαία, εκείνος ο 76χρονος εκνευρίστηκε και. Ξέρετε, με τα ίδια κουβέντα έφερε την άλλη και με αποτέλεσμα.
4: Ο άλλος, κύριος, μεταξύ, συνόδευε την κοπέλα. Άμα βλέπεις ότι το κορίτσι είναι αμαία και το χτυπάνε, με συγχωρείς πάρα πολύ, θα ορμήσεις και εσύ. Δηλαδή, να υπερασπιστείς το κορίτσι. Πώς θα γίνει. Πάση περιπτώσει.
3: Πολύ άσχημα πράγματα. Δεν ξέρω, πολύ θυμός και πολύ εγωκεντρισμός και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι... Τώρα να δούμε και το άλλο περιστατικό με το παλικαράκι. 14 ετών. Τώρα παιδί και έχει αυτό το θέμα με την υγεία του, έτσι από το πολύ ξύλο.
5: Άκουσε τώρα, μιλάμε για περιστατικό ακραίας βίας και εδώ μεταξύ ανηλίκων στα Βρυλίσια είναι αυτή τη φορά. Ένας 14χρονος λοιπόν μαθητής νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση μετά από άγριο ξυλοδαρμό με έναν συμμαθητή του. Μάλιστα όπως πληροφορηθήκαμε το παιδί έχει υποστεί ρήξη νεφρού καθώς πάνω στο νεφρό πρέπει να το κλώτσαγε αρκετές φορές το κλώτσισε. Σε εκείνο το σημείο. Το περιστατικό, παιδιά, έγινε την Παρασκευή γύρω στις 10.30 το βράδυ στη συμβολή των οδών Τρίας και Τηρεσίου. Σύμφωνα λοιπόν με μαρτυρίες, τα δύο παιδιά, οι οποίοι είναι και συμμαθητές, είναι συμμαθητές εκεί στο γυμνάσιο Βρυλισσίων, είχαν λέει εδώ και καιρό, όπως λένε οι συμμαθητές του, αρκετές διαφορές. Συνέχεια τσακωνόντουσαν στο σχολείο, υπήρχε έτσι μια λεκτική αντιπαράθεση. Κάποια στιγμή λοιπόν, εκεί που καθόντουσαν στην πλατεία και μάλιστα ο 14χρονος ήταν μαζί με ένα κορίτσι εκεί, ξαφνικά λέει ο 14χρονος, ότι το θύμα είπε κάτι προσβλητικό για τη μητέρα του. Στη συνέχεια ο 14χρονος άρχισε να το χτυπάει το παιδί με πρωτοφανή αγριότητα, στην αρχή του ρίξε μια γροθιά στο πρόσωπο και στη συνέχεια άρχισε να το κλωτσά ενώ έπεσε ο 14χρονος στο έδαφος, άρχισε να τον κλωτσά όπως σας είπα στην περιοχή των νεφρών. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου εκεί διαπιστώθηκε ότι έχει ένα πρόβλημα σοβαρό με τα νεφρά του, το παιδί έχει υποστεί νομίζω, όπως ανέφεραν ρήξη νεφρού. Λοιπόν, ο πατέρας του παιδιού την επόμενη μέρα πήγε στο αστυνομικό τμήμα, στο Αυριλήθια, κατέθεσε μήνυση, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον 14χρονο, πέρασαν χειροπέδες και στη μητέρα του με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Ωστόσο, η γυναίκα αργότερα θέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή. Όμως τώρα το ζητούμενο είναι αυτό που σας λέω κάθε φορά. Όταν φτάνει η αστυνομία στα περιστατικά παιδιά, κάπου έχει αποτύχει όλη η κοινωνία.
3: Καλά, ναι.
4: Σίγουρα, δηλαδή... και μιλάμε για περιστατικά ακραίας βίας. Εδώ τώρα για μικρά παιδιά, εν προκειμένου, κινδυνεύει το ένα να μείνει με μια μόνιμη βλάβη στο σώμα.
3: 14 χρονών παιδί τώρα.
4: 14 χρονών παιδί. Ναι. Γιατί δέχτηκε κλωτσιές άγριες, πολύ δυνατές, πολύ ισχυρές στο σωματάκι του.
3: Δεν κόβουνε, δεν σταματάνε τα χτυπήματα. Δεν ξέρω αυτά τα παιδιά που, τι παραστάσεις έχουν, τι πρότυπα έχουν, πώς το έχουν δει.
4: Δεν υπάρχει όριο.
3: Η νοοτροπία ακριβώς είναι τέτοια να μην υπάρχει κόφτης. Λοιπόν, και αυτό το πράγμα είναι πολύ πιο σοβαρό στην αντιμετώπιση του από ό,τι ίσως το έχουμε πάρει μέχρι τώρα. Δεν ακούν, είναι σαν να μην τους μιλάς. Είναι σαν να μιλάς, σαν να μιλάς και ο άλλος να μην σε ακούει, απλώς να σε κοιτάζει. Έτσι, δεν
5: για όλοι πρέπει να τρέξουμε σε αυτά τα περιστατικά. Όλοι
3: τώρα
5: πρέπει. Το σπίτι που είναι μια μικρή κοινωνία. Μετά το σπίτι είναι το σχολείο, είναι η γειτονιά. Καταλάβατε, είναι κύκλοι που πρέπει όλοι να προστρέξουμε. Δεν ξέρω πώς μπορεί να το κάνει αυτό, κυρίως η πολιτεία, να κατεβάσει στα σχολεία ψυχολόγους. Η ίδια η κοινωνία στη γειτονιά να κοιτάμε δίπλα μας τον συνάνθρωπό μας, τι προβλήματα αντιμετωπίζει. Όλοι πρέπει να προστρέξουμε. Εντάξει, γιατί όταν πηγαίνει η ασφάλεια στα σημεία, όταν πηγαίνει η αστυνομία, φτάνει το περιπολικό, έχουμε φτάσει στο μη παρέκει. Τελείωσε.
3: Το κακό έχει γίνει επίσης.
4: Να δούμε λίγο και τα πρότυπα που έχουν τα παιδιά. Αλλά θα μου πεις τώρα, εδώ μιλάμε για τα παιδιά. Δες, οι μεγάλοι άνθρωποι στην παραλία, ας πούμε, τι έγινε. Έφυγε ένας από τη ζωή, πιάστηκαν στα χέρια, διασήμαντον αφορμή, όπως είπες και εσύ. Δηλαδή αυτό διέπει ολόκληρη την κοινωνία μας. Πολύ θυμός, Κατερίνα.
5: Πολύ θυμός. Γι' αυτό σας είπα ότι δεν ξέρω, πρέπει εμείς να το λέμε, να το ακούνε κάποιοι οι οποίοι μπορούν να κινήσουν τα νήματα στην πολιτεία για να μην θατρινίσουμε άλλα θύματα, για να μην είναι άλλα παιδάκια στο νοσοκομείο από γροθοκοπήματα από τους μαθητές τους. Κάπως πρέπει να φτιάξει.
3: Οπωσδήποτε. Και οι τοπικές κοινωνίες. Επίσης εδώ υπάρχει και μια διάσταση. Η μία είναι το πιο σοβαρό, έτσι, το παιδί που έχει τραυματιστεί. Η άλλη, η οποία δεν πηγαίνει σε αυτούς που συνηθίζουν να έχουν τέτοιες συμπεριφορές, είναι και η ταλαιπωρία που έχει το παιδί που χτύπησε.
5: Ναι, βέβαια.
3: Αυτό το ξεχνάμε να το λέμε. Έτσι. Δηλαδή, το αν έχεις ένα. Τι ταλαιπωρία μπορεί να φέρει στη ζωή σου τα αυτόφορα, οι αστυνομίες. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, όχι για να μην μιλάω για το συγκεκριμένο περιστατικό, να μιλήσουμε γενικότερα, έτσι, να το διευκρινίσουμε. Σε κάποιες άλλες περιστατικές που τα περιπτώσεις που τα πράγματα επίσης να ξεφύγουν, να μπαίνει σε ένα δρόμο το παιδί, ο οποίος δεν είναι ευκολός.
5: Έτσι, έχει πολλούς κινδύνους.
3: Λοιπόν, θέλω λίγο και αυτά τα πράγματα να φωτίσουμε, γιατί ξέρεις, όταν το πρότυπο είναι κερδίζω, νικάω, επιβάλλομαι, και ποτέ δεν βλέπει κανείς τη συνέπεια που μπορεί να έχει αυτό ή την επίπτωση, αυτό μένει στο μυαλό του νέου. Δεν έχει τι μπορεί να πάθει.
5: Ακριβώς. Και οι δύο πλευρές είναι χαμένες σε αυτή την ιστορία.
4: Οπωσδήποτε. Κυρίως όμως σκέφτομαι αυτό το παλικαράκι, το οποίο κινδυνεύει να χάσει τον νεφρό του μετά από όλα αυτά.
3: Φυσικά.
5: Και να βλέπει εφιάλτες, και δεν είναι μόνο το σώμα, είναι και η ψυχή που έχει δεχτεί πάνω τα χτυπήματα.
4: Οι φοβίες που αποκτάς κλπ.
5: Φυσικά.
4: Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες στη συνέχεια του προγράμματος. Να είσαι καλά. Την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είσαι καλά, Κατερίνα. Σε ευχαριστούμε.
4: Εξαιρετική συνάδελφος, καλή φίλη, αστυνομικό ρεπορτάζ, φυσικά. Δύσκολο αστυνομικό ρεπορτάζ με τα νέα του Σαββατοκυριακού.

0: Καλημέρα στη Στέλλα, στην Αγγελική που μας στέλνετε τα μηνύματά σας, στον Παναγιώτη, να στο λέει καλά.
1: Και στο φίλο τον Κυριάκο που συγκλονίστηκε, που χτύπησε ο άνθρωπος που έφυγε από τη ζωή, η κοπέλα, αμαία είπαμε. Αυτό λένε αυτό τις μάρτυρες, φίλε μου Κυριάκο. Έτσι έγινε.
0: Και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Ευχαριστούμε πάλι όλους εσάς και όλες εσάς που μας στείλατε τις καλημέρες, τις σκέψεις σας, τα μηνύματά σας. Να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Ο Τάσος Καλαντρανιάν ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Δυναμός στο μικρόφωνο.
1: Ο Δημήτρης Γκόλιας στη βαρέα μας καθημερινά από τις 6. Πολλούς χαιρετισμούς καλημέρα στον Λία Χρυσικό. Ράδιο ενημέρωση δύναμη στην Πιερία. Ξεκινάει η δική του εκπομπή, πρωινό Express. Ο Αλφα Ρέντιο ωστόσο συνεχίζει με δελτίο ειδήσεων. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και αμέσως μετά, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηναίης Νέκα, να στο λέει καλά. Μείνετε εδώ.
1: Καλημέρα σε όλους.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου και στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά. Προβλήματα στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα στην κάθοδο της Μεσογείων από το μετρό Νομισματοκοπείο μέχρι το Πεντάγωνο, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας και στην παραλιακή προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμβων Φιλής έως Κηφισίας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντίας έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Βαρύ πλήγμα για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντιχ Μέρτς στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Πρώτη δύναμη με 38,2% αναδείχθηκε η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία στο Μεκλεμβούργο. Στη δεύτερη θέση εμφανίζονται οι Σοσιαλδημοκράτες με 35,5%, ενώ η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του Φρίντιχ Μέρτς κατέγραψε ιστορικό χαμηλό και με μόλις 4,9% έμεινε εκτός του Κοινοβουλίου του Κρατηδίου. Πτώση για το CDU του Μέρτς και στο Βερολίνο, με το κόμμα να υποχωρεί στο 19%. Στην πρώτη θέση εμφανίζεται η αριστερά με 25,3%, ενώ ενισχυμένο εμφανίζεται και πάλι το ακροδεξίο AfD, φτάνοντας στο 16,3%. Για μια καταστροφή που δεν μπορεί να ωρεοποιηθεί, έκανε λόγο ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς, ξεκαθαρίζοντας ότι θα παραμείνει καγκελάριος και πρόεδρος του CDU. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Το πρόγραμμά του περιλαμβάνει επαφές με εκπροσώπους της τεχνολογίας, επενδυτές και στελέχη μεγάλων διεθνών οργανισμών, ενώ την Πέμπτη αναμένεται να απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του οργανισμού. Σήμερα και αύριο ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου θα έχει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. Στις εργασίες της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ θα συμμετέχει και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη. Σε συνέντευξή του σε εφημερίδα της Ομογένειας έστειλε σαφές μήνυμα στην Τουρκία ότι οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες και η αποστρατικοποίηση των νησιών δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης. Γυναικοκτονία αποδείχτηκε ο θάνατος της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Ο 27χρονος σύντροφός της ομολόγησε ότι σκότωσε την νεαρή κοπέλα, υποστηρίζοντας ότι προηγήθηκε καυγάς και θόλωσε. Η ομολογία του ανατρέπει την αρχική εκδοχή που είχε δώσει, σύμφωνα με την οποία άγνωστοι δράστες είχαν επιτεθεί στον ίδιο και την 25χρονη. Η δολοφονία της κοπέλας αποκαλύφθηκε τη νύχτα όταν βρέθηκε νεκρή σε ποδηλατόδρομο στην Ιγουμενίτσα και με τραύμα στον λαιμό. Λίγα μέτρα μακριά της βρέθηκε και ο σύντροφός της με τραύματα στο στήθος. Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθεί σήμερα ο 62χρονος υπνοθεραπευτής, προκειμένου να καταθέσει για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο άνδρας φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί φωτογραφία του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Στις 9:40 θα κλείνουν μέχρι και την Πέμπτη οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Η κίνηση των σειρμών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο Εγάλεο και Σύνταγμα Δουκίσης Πλακετίας Αεροδρόμιο. Στον διεθνή χώρο, ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο συνάντησής του με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι βρίσκεται σε διαδικασία λήψης απόφασης και ότι στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον θα συμβεί κάτι πολύ μεγάλο. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Fox News, επανέλαβε πως οι μόνες επιλογές που υπάρχουν στο τραπέζι είναι είτε να εξαλειφθεί το Ιράν, είτε να σαπίσει οικονομικά, είτε να επιτευχθεί μια συμφωνία. Το ερώτημα είναι πότε και αν θα ανατινάξω όλο το Ιράν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τη νίκη εξασφαλίζει το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν στις βουλευτικές εκλογές, συγκεντρώνοντας το 57,5% των ψήφων. Στη Ρωσία, η εκλογική διαδικασία διεξάγεται υπό αυστηρό έλεγχο, με το μοναδικό κόμμα που είναι ανοιχτά αντίθετο στον πόλεμο με την Ουκρανία να αποκλείεται από τη διαδικασία. Στην αθλητική σας ενημέρωση και στα αποτελέσματα της πέμπτης αγωνιστικής της Super League: Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Όφη Αστέρας Τρίπολης 2-2, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 και Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
3: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
3: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
4: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική σχεδόν έθριος, με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθεί ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Alpha Radio 989. Νίκος Πάνη και τον πλουστό μικρόφωνο. Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Μπαίνουμε έτσι δυναμικά σε μια εβδομάδα που έχει πάρα πολλά θέματα, έτσι. Έχει πολλά θέματα γιατί έχουμε την ακρίβεια, έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εξωτερική μας πολιτική, έχουμε τη συνέχεια στο σύριαλ Μαζονάκη με διάφορα που βγαίνουν και ξαναπέφτουμε από το συννεφάκι, λες και δεν ξέραμε τι και πώς, εμπλοκές, παραεμπλοκές. Και ο υπνοθεραπευτής. Ο Σάκης ο Μπογιατζής, παιδιά. Ο υπνοθεραπευτής. Το λέμε και υπνοθεραπευτή και του δίνουμε και τίτλο. Από κάτω βγήκαν από την Κέρκυρα που τον ξέραν. Λέει αυτός εδώ έκανε διάφορες επεργασιακές δουλειές. Βγαίνει και μια κυρία και λέει: ήταν ο Σάκης ο Μπογιατζής εδώ. Μας έκανε όλα τα μερεμέτια. Μέχρι που κατάλαβε πώς τα δαγκώνει διάφορους με υπνοθεραπείες και διάφορα άλλα. Τσαρλατάνικο, Μπογιανίτες. Βέβαια το θέμα είναι ποιος τους επιτρέπει όλους αυτούς να καταφέρνουν με έναν τρόπο να φτάνουν στα υψηλά σκαλοπάτια της κοινωνίας, να φωτογραφίζονται με διάφορους, να λένε ότι αχ, ξέρεις, εμένα έρχεται και αυτός και άλλος, κουτσομπολιό δηλαδή, και να τσιμπάνε βέβαια όχι μόνο γνωστοί και πλούσιοι, αλλά και άλλοι που ψάχνουν να βρουν μια εναλλακτική λύση στο πρόβλημά τους, καθώς δεν τους ικανοποιεί αυτό που τους λέει η συμβατική ιατρική. Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά, γιατί έχουμε θέματα. Πρώτα απ' όλα, ποδόσφαιρο. Εκεί η Big Four είναι εδώ. Παναθηναϊκός διατηρεί το απόλυτο, 1-0 στην Καλαμάτα. Με τετέι, με τετέι. Λοιπόν, 5-5. Η ΑΕΚ 2-1, διαμαρτύρεται ο Βόλος για τη διαιτησία. Ολυμπιακός 1-0 στη Λιβαδιά, δύσκολα. Στο φινάλε λυτρώθηκε. Εδώ σταμάτησε, καδιοχτύπησε χθες. Ο ΠΑΟΚ πέρασε και αυτός διαπυρός και σιδηρού από το Αγρίνιο, 3-1 τον Πανετολικό, σε μια αγωνιστική όπου οι μεγάλοι έστειλαν μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. Και καλό είναι αυτό να υπάρχει ανταγωνισμό στο πρωτάθλημα και ενδιαφέρον. Μέχρι εδώ τα καλά ενδιαφέροντα ποδοσφαιρικά κτλ. Γιατί μετά πάμε στην Κάλπη στη Γερμανία, στο Μεκλεμβούργο. Δυτική Πομερανία είναι εκεί. Δεν είναι απλώς ένα κακό αποτέλεσμα για τον Μέρτς, ο οποίος δεν κατάλαβε τι έγινε. Λέει: θα συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις για διάφορα. Βέβαια, μένει ο Μέρτς μέχρι να τον διώξουν. Αυτό να το ξέρετε. Γιατί και αυτοί έχουν τα εσωτερικά τους θέματα. Δηλαδή, οι ανταγωνισμοί για το ποιος θα φάει, ποιος θα πάρει τη θέση του Μέρτς. Και είναι κορόιδο τώρα κάποιος που θα θέλει, ξέρω εγώ, να φτιάξει ένα ηγετικό προφίλ να πάρει τη θέση του Μέρτς, που σε ένα μήνα και πολύ λέω θα έχει καεί. Είχαμε όμως ιστορικό πλήγμα για το Χριστιανο Δημοκρατικό Κόμμα. Προσέξτε, με 4,9 μένει για πρώτη φορά εκτός κοινοβουλίου γερμανικού κρατηδίου από το 1949 που είχαμε την Ομοσπονδιακή Γερμανία. Παιδιά, είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Και βέβαια η AfD εκτοξεύεται στο 38,2 από 16,7 το 2021. Και από την άλλη έχουμε στο Βερολίνο νίκη του Ντε Λίνκε της αριστεράς, 25,3. Και το μήνυμα είναι διπλό. Η γερμανική Ανατολή ενισχύεται θεαματικά, η AfD, η ακροδεξιή, ναζιστικά μορφώματα κτλ. Ενώ στο Βερολίνο βγαίνει πρώτη η αριστερά. Με 25,3 και το CDU, δηλαδή το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, στο 19%. Η Γερμανία λοιπόν δεν μετακινείται απλώς δεξιά ή αριστερά. Σπάει πολιτικά στα άκρα. Ενώ τα παραδοσιακά κόμματα του κέντρου πληρώνουν την οικονομική στασιμότητα, την ακρίβεια, την κοινωνική ανασφάλεια. Βέβαια, για τον Μέρτς το δύσκολο ερώτημα πλέον είναι πώς κυβερνά, ενώ το κόμμα του, προσέξτε, κυβερνητικό κόμμα, δεν βγήκε στη Βουλή σε κρατήδιο. Και αυτός ο τύπος παραμένει εκεί που είναι, αντί να παραιτηθεί. Γιατί σας είπα, δεν τον διώχνουν ακόμα, γιατί δεν είναι έτοιμοι. Και υπάρχει και το τεράστιο θέμα πια για το ποιος ευθύνεται. Για το ποιος ευθύνεται για αυτή την κατάσταση. Μπέρκελ, Σόιμπλε, Στρέντερ, Μπλερ. Ενώ συνολικότερα για το πώς καταφέρανε τα κόμματα του πολιτικού κέντρου, ενώ είχαν διαφορετικούς δρόμους, να συμμαχήσουν στον τρίτο δρόμο. Δηλαδή ουσιαστικά δεν υπάρχει εναλλακτική με την έννοια των δύο μεγάλων κομμάτων που ήταν το δίπολο στην Ευρώπη και στη χώρα μας, έτσι. Λοιπόν, ταυτίστηκαν. Μπήκανε σε αυτή τη χωάνη της παγκοσμιοποίησης, της οικονομίας, της ελεύθερης οικονομίας, αμβλήρανε γωνίες και ουσιαστικά κυβερνούσαν με τον ίδιο τρόπο. Και ίσως θα πρέπει να καταλάβουν οι κυβερνήσεις κάποια στιγμή ότι οι πολίτες δεν μπορούν να κυβερνηθούν με εξελάκια.
ούτε με αξιολογήσεις των οίκων. Δηλαδή η πολιτική πέρασε πια στην αξιολόγηση των οίκων. Οι κυβερνήσεις αναγκάστηκαν βέβαια, έτσι. Αναγκάστηκαν γιατί τους απειλούσαν με χρεοκοπίες, ιστορίες, δεν θα παίρναν δάνεια, δεν είναι εκείνο. Αλλά φταίνε και οι ίδιες οι κυβερνήσεις που δεν έκαναν τα κουμάντα τους. Λοιπόν, παίρνεις μια αξιολόγηση, όπως πήρε για παράδειγμα η χώρα μας, όπου αναβαθμίστηκε και είναι πολύ καλή είδηση. Ωραία. Το θέμα είναι όμως αυτή η αναβάθμιση και αξιολόγηση. Τι σου λέει? Ότι δεν κινδυνεύεις, δηλαδή, ότι δηλαδή είσαι σταθερή οικονομία. Αλλά δεν κοιτάει παρακάτω. Δηλαδή οι οίκοι αξιολόγησης κάνουν μια αξιολόγηση για το πώς τη βγάζουν πέρα τα νοικοκυριά. Επομένως, δυστυχώς το πολιτικό κέντρο, που είναι τα σοσιαλδημοκρατικά και τα κεντροδεξιά κόμματα, νομίζουν ότι η πολιτική ασκείται σε δωμάτια. Και μάλιστα σε δύο δωμάτια. Διαχώρισαν τους πολίτες και τους πέταξαν σε ένα μικρό δωμάτιο, σκοτεινό, με φόβο για το μέλλον και όλα αυτά, και μετά μπήκανε σε αυτό το φωτεινό δωμάτιο των οικονομικών μεγεθών, μακροοικονομικά, χρηματοπιστωτικές αγορές, ελεύθερη αγορά, και φόρτωναν το άλλο δωμάτιο με όλες τις ευθύνες. Φταίτε εσείς για τα επιδόματα, φταίτε εσείς για τους μισθούς, φταίτε εσείς που γερνάτε, φταίτε εσείς για αυτό, παραγωγή. Και φτάσαμε στο σημείο να είναι τόσο σκοτεινό το δίπλα δωμάτιο, όπου οι πολίτες έχουν χάσει την πηξίδα τους και θεωρούν πια ότι η ακροδεξιά μπορεί εύκολα να τους λύσει τα προβλήματα. Αν δεν, αμαλυνόντουσαν έτσι τα προβλήματα, και η ακροδεξιά βρήκε το λίπασμα έτοιμο για να φυτρώσει, και τώρα να ψάχνουμε να βρούμε τι γίνεται. Τώρα, για να επιστρέψουμε στα δικά μας, έχουμε αυτή την γυναικοκτονία στην Ουγουμενίτσα. Ένας 27χρονος σκότωσε την φίλη του, την 25χρονη, λέει θόλωσε. Δεν θόλωσε καθόλου, παιδιά. Δηλαδή, ένας φυσιολογικός άνθρωπος δεν κουβαλάει μαζί του ένα μαχαίρι, και ένας φυσιολογικός άνθρωπος, ακόμα και να τσακώνεται με έναν συνάνθρωπό του, πόσο μάλλον με τη φίλη του, δεν τη σκαρφώνει το μαχαίρι στην καροτίδα. Περί εγκληματία μιλάμε. Ούτε θόλωσε ούτε τίποτα, έτσι, για να ξεκαθαρίζουμε την κουβέντα. Στην αρχή είπε ότι έπεσε θύμα επίθεση από αγνώστους. Τέλος πάντων, αλλά αυτό συνεχίζεται και βλέπουμε τι αξία έχει η ζωή. Έτσι. Έχουμε τις ακραίες εικόνες αυτής της κοινωνίας. Η μία περίπτωση είναι αυτές οι γυναικοκτονίες. Η άλλη περίπτωση, παιδιά, ήταν εκεί στην πλάση της Βουλιαγμένης, όπου πέθανε ένας άνθρωπος για μια ξαπλώστρα. Και λες, παιδί μου, τι άλλο μπορούμε να δούμε? Τι άλλο μπορούμε να δούμε? Σακωθήκαν ένας 82χρονος με ένα 76χρονο. Τώρα, το τι ακριβώς έχει γίνει, ποιος έδινε ποιον, ποιος αυτό, εγώ δεν είμαι αστυνομικός, ούτε ξέρω τι έγινε, θα τα βρει η δικαιοσύνη. Αλλά δύο άνθρωποι τσακώθηκαν σε αυτή την ηλικία, γιατί ο ένας παρεξηγήθηκε επειδή πήρε κάτι ξαπλώστρες που θεωρούσε αυτός ότι είναι δικές του, που περίμενε εγγόνια, ανήψη, ξέρω εγώ τι περίμενε. Και άρχισε να λέει ο ένας τον άλλο, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, είμαι του αυτού, εκείνο, το άλλο. Διαπληκτίστηκαν, μπαπ, ο ένας πήγε στο ιατρείο, ξαναγύρισε και ο άλλος άφησε την τελευταία του πνοή. Και λέμε, ρε παιδί μου, τώρα αυτή είναι η αξία της ζωής? Δηλαδή, για μερικά τετραγωνικά στην παραλία να πλακώνονται, θα μου πείτε, τώρα εδώ έχουμε άλλα και άλλα και βλέπουμε καθημερινά, αλλά μέχρι πού μπορεί να φτάσει όλη αυτή η ιστορία? Πάντως, έχουμε και το μεγάλο θέμα με το θάνατο του Μαζωνάκη, οι απαντήσεις που αναζητούνται από τον υπνοθεραπευτή, το Σάκη τον Μπογιατζή, παιδιά. Ο υπνοθεραπευτής είναι ο Σάκης ο Μπογιατζής. Βγήκε η γυναίκα και τον πάω. Τι υπνοθεραπευτής μου λέτε και μπουρδες? Αυτός είναι ο Σάκης ο Μπογιατζής. Ξέρεις πόσο είχε περάσει εδώ και μας είχε περάσει με μπογιά τα ταβάνια? Λοιπόν, το μόνο σίγουρο είναι όμως ότι αυτός έκανε καριέρα. Έτσι, έκανε καριέρα υπνοθεραπευτή. Θα πάει στον Ανακριτή να δούμε το τι γίνεται. Και δεν έχει σημασία, ξέρετε, τώρα, επειδή βλέπω celebrities αυτά, ιστορίες, ναι, είναι και διάφορα πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται με την πολιτική. Υπάρχει και η ιστορία αυτή με τον Πλεύρη, ο οποίος στη συνέχεια είπε ότι ναι, ξέχασα να σας πω ότι είχαμε φτιάξει και μια εταιρεία μαζί όλοι, νομικοιατρική, τέλος πάντων, μια μη κερδοσκοπική εταιρεία, τέλος πάντων, και όλα αυτά. Αλλά όλα αυτά δημιουργούν στον κόσμο απορίες πολλές. Ποιος επέτρεψε? Ξαφνικά πέσαμε το σύννεφο, πάει ο Γεωργιάδης, λέει θα φτιάξουμε με τεχνητή νοημοσύνη, θα τους τσεκάρουμε, θα τους κάνουμε, θα τους ράνουμε. Μα η πολιτεία πρέπει να τα προλαβαίνει όλα αυτά. Ένα. Δεύτερον, υπάρχει ένα ζήτημα με τον Ιατρικό Σύλλογο. Καταγγελίες αυτά, ποιος διαχειρίστηκε τα πειθαρχικά? Υπάρχουν σιγά σιγά στόματα που ανοίγουν για το πώς λειτουργεί ο Ιατρικός Σύλλογος. Γιατί έχει πολλά καρπούζια στις μασχάλες του ο κύριος Πατούλης, λέει. Τα είπε ο κύριος Λύρας, ο οποίος είναι πλαστικός χειρουργός, είναι μέλος του πειθαρχικού, και λέει ότι εγώ αν ήμουν στη θέση του θα είχα παραιτηθεί.
και ότι ασχολείται με πάρα πολλά πράγματα και διάφορα ζητήματα που έπρεπε να έχουν προτεραιότητα στον Ιατρικό Σύλλογο δεν έχουν. Και βέβαια το πελατολόγιο της Καρνεάδου δεν ενδιαφέρει επειδή έχει celebrities, επιχειρηματίες ή πολιτικούς. Γιατί διάβασα και στην Καθημερινή ότι ήταν και πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας που πήγαινε εκεί. Φανταστείτε τώρα αυτοί οι άνθρωποι να έχουν πολιτικούς, πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τι δύναμη, ανεξάρτητα αν τους τη δίνανε ή τους κάναν τα στραβά μάτια, αλλά τι δύναμη και τι επιρροή μπορούσαν να ασκούν μέσω αυτών των πελατών και πώς το πούλαγαν και πώς το πλάσαραν. Αλλά πέρα από τους celebrities και όλους αυτούς, ενδιαφέρει γιατί μπορεί να δείξει πόσο εκτεταμένη ήταν η δραστηριότητα του ιατρείου, ποιες πράξεις γίνονταν, με ποιες χρεώσεις και με ποια συχνότητα. Οι αρχές τώρα εξετάζουν ήδη οικονομικά στοιχεία, ηλεκτρονικά στοιχεία και πελατολόγιο. Ενώ έχουν αναχτηθεί δεδομένα από κατασχεμένες συσκευές. Οι συνεδρίες, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα και το ρεπορτάζ, μπορούσαν να φτάνουν ως και τις 2.000 ευρώ. Για ένα ραντεβού μετά, οι διάφορες θεραπείες ήταν και παραπάνω. Το κρίσιμο λοιπόν δεν είναι ποιος περνούσε την πόρτα, είναι τι ακριβώς γινόταν πίσω από αυτήν και πώς μια τόσο ακριβή και προβεβλημένη δραστηριότητα λειτουργούσε χωρίς να έχουν εντοπιστεί εγκαίρως όλα όσα σήμερα ερευνούν οι αρχές. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 98,9 989 989. Και βέβαια στο μικρόφωνο Νίκος Παγιωτόπουλος. Απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 6-9-47-9-89-9-89. Και το email μας ο neara.alfaradio989.gr. Όπως είπα, Σταμάτης Καρλούτσος στη ρύθμιση των ήχων, Αγγελική Λάζου στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής, Ντίνα Μόσχου στη ροή της εκπομπής. Και έχουμε και λέμε τώρα, γιατί τα ζητήματα είναι πολλά. Την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Γιώργο, στον Ανδρέα, στον Δημήτρη, στην Άντια, στην Νίκη, στο Σοφοκλή που μου στέλνουν μηνύματα τις καλημέρες στα social media. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Και για το Σαββατοκύριακο στο Mega News, στο δελτίο που κάναμε στις 10 η ώρα. Την καλημέρα μου στην Όλγα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εύχομαι. Τάκη, δεν συμφωνώ μαζί σου. Καλημέρα, Νίκο. Μεγάλη μέρα ξημέρωσε για τη Γερμανία. Μάλλον μεγάλη νύχτα απλώθηκε στη Γερμανία και σε όλη την Ευρώπη. Χαίρεται και ο Πούτιν, ο οποίος έκανε εκλογές, ελεύθερες εκλογές, αλλά έχει αποκλειστεί το κόμμα της αντιπολίτευσης που είναι εναντίον του πολέμου. Έτσι. Μιλάμε δημοκρατικά και ωραία πράγματα. Τώρα, γιατί οι Ρώσοι χαίρονται, μάλλον. Αντιλαμβάνομαι γιατί χαίρονται, γιατί αν πάμε πίσω στην ιστορία, ο Στάλιν με τον Χίτλερ στην αρχή τα είχαν βρει και μετά κάνανε πόλεμο, έτσι, για να μοιράσουν γύρω-γύρω τις περιοχές. Μπορεί να είναι μια καλή ευκαιρία και για τον Πούτιν να έρθει η ακροδεξιά, να γίνει κούγκι όλη η Ευρώπη. Γιατί μετά είναι δύσκολα τα πράγματα. Δημήτρης μου λέει: καλημέρα, Νίκο, καλή εβδομάδα. Ο βασικότερος λόγος στη Γερμανία για την άνοδο της ακροδεξιάς είναι η μη αυστηρή τήρηση των νόμων. Στα τελευταία 13 χρόνια που πηγαίνουμε Γερμανία, όλο και μοιάζει περισσότερο με την Ελλάδα στο ό,τι θέλει ο καθένας κάνει. Τι θέλω να σου πω κάτι, Δημήτρη. Εγώ ακούω και τα οικονομικά και όλα αυτά. Εντάξει. Δηλαδή, η οικονομική ανασφάλεια σε κάνει ακροδεξιό. Δηλαδή, τέλος πάντων, είναι μεγάλη κουβέντα. Αλλά τέλος πάντων θα τα δούμε στην πορεία και πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το φαινόμενο, γιατί μπορεί να υπάρχουν ακόμα αντιστάσεις και μπορεί να τις δούμε κάποια στιγμή μέσα στην κάλπη όλες αυτές τις αντιστάσεις. Απλώς να σας πω τώρα ότι έχουμε καιρό καλοκαιρινό στην αρχή, στις πρώτες ώρες της ημέρας θα υπάρχει μια λιακάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις, οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από διάφορες διευθύνσεις, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 ως 31 βαθμούς Κελσίου. Λέμε χρόνια πολλά στον Ιωνά, Ιων και Ιωνία, χρόνια πολλά σε όλες και όλους. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός. Χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία. Για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. Otto-pavlakatalites.gr.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
7: Και εδώ και εκεί.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Χαμός γίνεται εκεί έξω, έχετε βγει όλοι στο κόκκινο ποτάμι, στον Κηφισό και στους υπόλοιπους δρόμους, δραστηριότητες, σχολεία, φροντιστήρια, μπαλέτο, πιάνο. Έκανες εσύ μπαλέτο? Σταμάτη, όταν βγει σχολείο. Ακούω διάφορους δραστηριότητες. Από μπαλέτο, πιάνο, τένις, ό,τι θέλεις τέλος πάντων. Τρέχουν οι δόλιες, οι μάνες από εδώ και από εκεί, τα παιδιά τους. Γιατί πρέπει να έχουν δραστηριότητες. Πολλές δραστηριότητες. Εμείς είχαμε δραστηριότητες, παιδιά, χωρίς να μας πηγαίνει η μάνα μας έτσι πουθενά. Βγαίναμε στην Αλάνα, εκεί στη γειτονιά. Καταλάβατε, γιατί έχουμε φτιάξει πόλεις οι οποίες είναι αντιπαιδαγωγικές. Βγαίναμε παρές, παιδιά, ποδόσφαιρα. Ό,τι μπορείς να φανταστείς, πράγμα, ό,τι τρέλα την κάναμε εκεί έξω. Και τώρα τρέχεις γυμναστήριο από εδώ, εκείνο, αυτό, και τα παιδιά δεν έχουν χρόνο να γίνουν παιδιά. Δηλαδή τους έχουμε κλέψει την παιδικότητά τους. Και τέλος πάντων, και μετά ψάχνουμε να βρούμε τι γίνεται στα κινητά και σε όλα αυτά. Καλημέρα σε όλους σας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και όπως καταλαβαίνετε έχουμε μπει για τα καλά στο φθινόπωρο. Όχι από καιρό, από τους λογαριασμούς, ξέρετε εσείς τώρα. Γιατί το πρώτο θέμα σήμερα είναι πάλι ενέργεια. Ο Τραμπ λέει τις τρέλες του, λέει θα πέσουν οι τιμές σαν τα βράχια. Μόνο που τα βράχια και οι πέτρες έχουν πέσει στο κεφάλι μας με αυτά που κάνει. Λέει θα αποφασίσω, λέει, αν θα τους καθαρίσω ή όχι. Μα το λέει αυτό όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Παιδιά, περάσανε 12 πλοία από το στενό του Ορμούς. 12. Αυτός ο τύπος που έκανε τον πόλεμο για να πάρει την κυριαρχία στο στενό του Ορμούς έχει καταφέρει και το έχει κλείσει. 12 πλοία, παιδιά, σε 48 ώρες. Αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει. Γιατί, όπως είπα, το πρώτο θέμα είναι πάλι ενέργεια, πετρέλαιο, θέρμανσης, ντίζελ, επιδόματα, επιδοτήσεις και ό,τι άλλο μπορεί να σκεφτεί το κράτος για να μην μπει την απογορευμένη λέξη φόροι. Έμεση φόροι. Η κυβέρνηση ανοίγει το πορτοφόλι, την Τετάρτη θα τις ανακοινώσει. Αυτές τις βοήθειες θα δούμε. Το ερώτημα είναι, πιανού το πορτοφόλι? Γιατί τα λεφτά που επιστρέφει κάπου πριν τα είχε πάρει. Δεν φυτρώνουν στο Υπουργείο Οικονομικών, κύριε Πιερακάκη, ανάμεσα στους εκτυπωτές. Και πάμε στο βασικό. Βάζεις βενζίνη 2,15 και πάνω. Ρωτάς. Γιατί σου λένε διεθνής κρίση. Λες ωραία. Και οι φόροι, εκεί αρχίζει η μεγάλη θεωρητική συζήτηση περί δημοσιονομικής σταθερότητας, να πάρουμε την έγκριση από την Ευρώπη. Με απλά λόγια, όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο, πληρώνεις. Όταν πέφτει πάλι, κάπως βρίσκεις τρόπο να πληρώνεις. Είναι ένα οικονομικό σύστημα με εξαιρετική συνέπεια. Και μετά σου λύνουν επίδομα. Δηλαδή, σε χτυπάει ο λογαριασμός από τη μία πόρτα και από την άλλη εμφανίζεται το κράτος με παγοκίστη. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι αυτή η ιστορία έχει αρχίσει πλέον να γίνεται καθαρά πολιτική. Γιατί ο κόσμος δεν ψηφίζει τον πληθωρισμό της Eurostat, δεν ψηφίζει τέλος πάντων τις διάφορες αξιολογήσεις οίκων. Ψηφίζει αυτό που του μένει στις 25 του μήνα. Μπορείς να του λες εσύ για να βαθμίσεις επενδυτική βαθμίδα, ανάπτυξη, αγορές κτλ. Αν όμως στο βενζινάδικο βάζει 50 ευρώ και το αυτοκίνητό του δείχνει ότι χαρήκαμε για την γνωριμία, κάπου εκεί τελειώνει η μακροοικονομία. Όταν πληρώνει ένας άνθρωπος 100 ευρώ και τα 52 πάνε στο κράτος και τα υπόλοιπα είναι το καύσιμο που μπαίνει στο ρεζερβουάρ, τότε σου λέει bye bye my darling και σου έρχεται η ακροδεξιά και σου λέει θα σταλήσω εγώ όλα τα προβλήματα, σε στέλνει χειρότερα στα βράχια βέβαια, αλλά δεν έχει καμία σημασία, σου λέει και την ώρα εγώ θα σε εκδικηθώ ρε. Και από την άλλη έχουμε, δηλαδή από το βενζινάδικο στη Νέα Υόρκη είναι, τι να σας πω, ένα στενό Ορμούς διαδρομή. Πάει εκεί ο Μητσοτάκης, θα έχει συναντήσει Silicon Valley, τεχνητή νοημοσύνη, ωραία είναι όλα αυτά, τεχνητές νοημοσύνης και αυτά. Εμείς εδώ όμως υπολογίζουμε με το κουμπιουτεράκι αν θα βγει ο μήνας και θα έχουμε συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν. Αυτό είναι το κλασικό. Έχουμε το σταθερό σύριαλ της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. κάθε τόσο που έχουμε ένταση, μετά συνάντηση, μετά χαμόγελα, μετά δηλώσεις ότι πρέπει να συνεχίσουμε το διάλογο και λίγο αργότερα ναύτεξ για να μην βαριόμαστε. Πάντως τα πράγματα δεν ξέρω αν θα εξελιχθούν έτσι αυτή τη φορά, δεν ξέρω αν θα γίνει χειραψία, φωτογραφία κτλ. Γιατί έχουμε καλώδιο, έχουμε Κύπρο, έχουμε Σέιβ, έχουμε Αιγαίο, έχουμε τουρκική ρητορική, έχουμε και το Φιντάν που κάθε τόσο θυμίζει ότι η ήρεμη περίοδος μπορεί να έχει αρκετά ντεσιμπέλ και μας λέει ότι και ο τουρκικός στρατός είναι σε μια ετοιμότητα. Η Άγκυρα λέει θέλει διάλογο, αλλά εμείς είμαστε οι επιθετικοί και πρέπει αυτοί να αμυνθούν. Από τι ακριβώς εμείς δεν έχουμε καζουμπέλι, αυτοί έχουν καζουμπέλι. Αυτοί θέλουν να μας κάνουν πόλεμο αν ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Εμείς θέλουμε διάλογο. Άρα έχουμε συμφωνήσει απολύτως σε ένα πράγμα, ότι διαφωνούμε. Άρα και αυτό είναι μια πρόοδος. Στη Γερμανία σας τα είπα, εκεί η κάλπη αποφάσισε να στείλει μήνυμα και δεν έστειλε SMS, έστειλε σεισμό. Η AfD ανεβαίνει εντυπωσιακά, η παραδοσιακή κεντροδεξιά παθαίνει ζημιά και στη Γερμανία πλέον αρχίζουν να καταλαβαίνουν κάτι που η υπόλοιπη Ευρώπη το κοιτάζει εδώ και χρόνια. Όταν αφήνεις ακρίβεια, μετανάστευση, ανασφάλεια και κοινωνική δυσαρέσκεια να βράζουν, κάποια στιγμή κάποιος έρχεται και τα μαζεύει πολιτικά. Συνήθως αυτός που φωνάζει περισσότερο. Δεν σημαίνει όμως ότι έχει και τις καλύτερες λύσεις. Σημαίνει ότι έχει καλύτερο μεγάφωνο. Και το ενδιαφέρον είναι ότι τα παραδοσιακά κόμματα σε ολόκληρη την Ευρώπη κάνουν περίπου το ίδιο πράγμα. Βλέπουν τον κόσμο να απομακρύνεται και οργανώνουν συνέδριο για να συζητήσουν γιατί απομακρύνεται. Μέχρι να τελειώσει όμως το συνέδριο, έχει φύγει κι άλλος. Και έτσι η κατάσταση πηγαίνει σε αδιέξοδο. Πάμε να ακούσουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6947-789-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και πάμε να συνομιλήσουμε με την πρώτη μας καλεσμένη, την κυρία Αλεξάνδρα Ζδούκου, εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Κυρία Ζδούκου, καλή σας ημέρα.
0: Εβδομάδα σε όλους μας.
3: Καλή εβδομάδα. Κυρία Ζδούκου, αναμένουμε τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την ενέργεια και για την ακρίβεια. Από τη μία είναι το κομμάτι ότι εντάξει, υπάρχει κρίση διεθνώς, από την άλλη όμως τα κόμματα της αντιπολίτευσης σας κατηγορούν ότι δεν κάνετε τίποτα για την ακρίβεια, δηλαδή αποτελεσματικά όχι, έχετε κάνει πράγματα, αλλά δεν έχει φτάσει αυτό στο πορτοφόλι του πολίτη και λένε ότι επιτέλους ήρθε η ώρα και για τους έμεσους φόρους, για το θέμα των καυσίμων.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, θα κάνουμε 3-4 συγκεκριμένα πράγματα, γιατί η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη και το πρώτο που μας ενδιαφέρει είναι να περιορίσουμε το κόστος που πληρώνει ο καταναλωτής. Στο πετρέλαιο θέρμανσης, φαντάζομαι τα έχετε πει, τα ξέρουμε, με τις σημερινές τιμές, άμα ξεκινούσε τώρα η διάθεση θα ήταν κοντά στα 2 ευρώ, μπορεί και παραπάνω, δεν ξέρω. Ο στόχος είναι να ξεκινήσει αυτό σε τιμή χαμηλότερη από αυτή που έκλεισε πέρυσι. Άρα αυτό θα γίνει επιδοτώντας στην αντλία και εκεί θα συμμετέχουν και οι δύο, και το κράτος και δηληστήρια. Ταυτόχρονα θα αυξήσουμε και το επίδομα θέρμανσης σε όλες τις μορφές ενέργειας, πετρέλαιο, ρεύμα, φυσικό αέριο, αλλού και πέλετ. Άρα ο καθένας να μπορεί να ενισχυθεί ανάλογα με τον τρόπο που θερμαίνει το σπίτι του. Τον Οκτώβριο θα συνεχιστεί η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, γιατί το ντίζελ ουσιαστικά επηρεάζει τα πάντα, και το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης που λέτε, είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα θέλαμε να προχωρήσουμε σε μια προσωρινή μείωσή του, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει η Ευρώπη να δώσει το δημοσιονομικό περιθώριο που λέμε, να επιτρέψει δηλαδή να αυξήσουμε προσωρινά
3: τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν ότι αυτό το κάνουν όλες οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Ο μέσος όρος στους έμεσους φόρους είναι πολύ χαμηλότερος από τη χώρα μας και στο ΦΠΑ και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γιατί χρειάζεται να πάρουμε έγκριση? Ήδη η Γερμανία ανακοίνωσε και μάλιστα το ΦΠΑ το πάει στο μονοψήφιο. Δεν χρειάζεται να πάρει κάποια έγκριση κάποιος.
0: Χρειάζεται να πάρουμε ειδική άδεια, κύριε Παναγιωτόπουλε, από εκεί, γιατί επαναλαμβάνω, υπάρχει συγκεκριμένο όριο δαπανών. Αλλά θα σας πω κάτι. Στο πετρέλαιο κίνησης, ο ειδικός φόρος.
3: Δηλαδή προσωρινά, κατανάλωση... να σας πω κάτι, αφού έχετε έσοδα περισσότερα λόγω της αύξησης τιμής του προϊόντος, δεν επηρεάζεται ο δημοσιονομικός χώρος. Έχετε προβλέψει λιγότερα έσοδα και έχετε περισσότερα έσοδα. Και δεν είπε κάποιος να το κάνετε μόνιμα. Αν θέλετε το κάνετε βέβαια, άλλοι λένε μόνιμα, αλλά τουλάχιστον σε αυτή την περίοδο που είναι τόσο πιεστικά τα πράγματα, θα ήταν ανακούφιση να περάσει η τιμή, γιατί με αυτόν τον τρόπο περνάει κατευθείαν η τιμή στο πρατήριο.
0: Έχει να κάνει, σας λέω, με το πόσα μπορούμε να ξοδεύουμε κάθε χρόνο. Και φαντάζομαι ένας λογικός άνθρωπος θα πει, μα είναι δυνατό να μπορώ να κάνω κάτι, ας πούμε, και να μην θέλω να το κάνω για να βοηθήσω.
3: Έχετε τοποθετηθεί το πάνω... πολιτικά γι' αυτό όμως, κύριε Σδούκου, και αυτό σας λένε, πέρα από αυτό που συζητάτε και το λέτε, λέτε την άποψή σας, ok, αλλά έχετε πει κιόλας ως κυβέρνηση, όχι εσείς προσωπικά, ότι εμείς δεν θέλουμε να μειώσουμε τους έμεσους φόρους, γιατί θεωρούμε ότι οι έμεσοι φόροι μπορεί να εξυπηρετούν και τους πλούσιους και αυτό και το άλλο. Άρα πάμε στους άμεσους. Άρα είναι και η πολιτική σας θέση αυτό για τους έμεσους φόρους.
0: Κοιτάξτε τι γίνεται. Στο πετρέλαιο.
3: Αν και βέβαια
0: κίνησης...
3: παλαιότερα ο κύριος Κυρανάκης, το επανέλαβε χθες, έχει πει ότι εγώ είμαι υπέρ του να μειωθεί ο ΦΠΑ, έτσι.
0: Και πολιτικά πάντως να σας το πω, ποια κυβέρνηση, ειδικά σε προεκλογική χρονιά, μπορεί και δεν δίνει, κύριε Παναγιωτόπουλε. Άρα. Κάποιο ζήτημα υπάρχει.
3: Και ιδεολογικό λένε κάποιοι για εσάς. Και ιδεολογικό, ότι δεν θέλετε να το κάνετε γιατί δεν είναι στην πολιτική σας.
0: Πάντως, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης που είναι 41 λεπτά και όπως ξέρετε το ευρωπαϊκό ελάχιστο για να κατέβει είναι στα 33 λεπτά. Άρα θα μπορούσαμε να.
3: Στη βενζίνη είναι πολύ παραπάνω, έτσι.
0: Κατά 8. Ναι, σας πιάνω εγώ τώρα το πετρέλαιο κίνησης.
3: Γιατί είναι πιο κοντά, ναι. Εντάξει, αλλά και πάλι είμαστε ψηλά.
0: Ενώ θα μπορούσε, όπως λέτε, να μειωθεί κατά 8 λεπτά, τι κάναμε, δώσαμε μια επιδότηση 10 λεπτά στην Αγγλία. Μεγαλύτερη ενίσχυση από αυτή που θα προέκυπτε αν μειώναμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Νομίζω ότι το επιχείρημα ότι δεν κάνουμε τίποτα.
3: Όχι, ναι,
0: δεν μειώνουμε, δεν στέκει.
3: Να σας πω, κυρία Σδούκου, δεν είναι τόσο πολύ δεν κάνετε τίποτα. Δεν μπορεί να σας πει κανένας ότι δεν κάνετε τίποτα. Έχετε κάνει προσπάθειες και επιδόματα και αυτά. Και... το θέμα είναι αν είναι αποτελεσματικά αυτά που κάνετε.
0: Εγώ συμφωνώ με τη λέξη που λέτε ότι αυτό που προέχει είναι η αποτελεσματικότητα.
3: Ναι, δηλαδή το βλέπετε και στις δημοσκοπήσεις έτσι. Ο κόσμος λέει δεν το έχετε πετύχει. Δεν έχετε κάνει όσα θα μπορούσατε να κάνετε γι' αυτό.
0: Θα σας πω κάτι. Εδώ συζητάμε σήμερα το αν το πετρέλαιο, ας πούμε, θα είναι θέρμανση, σας λέω εγώ, θα είναι 1,60, 1,70, 1,75 και ακούω προφανώς και έχουν δει και όλοι να λέμε μα πέρσι ξεκίνησε τον Οκτώβριο από 1,10 και τώρα η συζήτηση είναι αν θα είναι κάτω από το 1,70 και το κάνει και η αντιπολίτευση έντονα, αλλά με συγχωρείτε από το Φεβρουάριο τον περασμένο κύριε Παναγιωτοπουλού έχει γίνει το σώσι. Έχει βομβαρδίσει δηλαδή η Αμερική το Ιράν, έχουν κλείσει τα στενά του Ορμούζ, έχουν χτυπηθεί πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, δηληστήρια, αγωγή. Οι Χούθοι απειλούν ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία. Οι διαθέσιμες ποσότητες πετρελαίου μειώνονται, έχει έρθει ο κόσμος ανάποδα. Δεν είναι ο ίδιος κόσμος με πέρσι. Συζητάμε λες και δεν έχει συμβεί τίποτα. Λες και τιμές ανέβηκαν μόνο στην Ελλάδα. Έχει ξύπνησει ένα πρωί.
3: Όχι απλώς, κυρία Σδούκου, αυτό κανείς δεν λέει. Ή περισσότεροι τουλάχιστον.
0: Ναι, να συζητήσουμε ότι δεν φτάνουν τα μέτρα.
3: Αυτό λένε. Δηλαδή, όλοι λένε ότι ναι, έχουμε την κρίση. Και φέρνουν τα παραδείγματα άλλων χωρών όπου έχουν μειωμένους φόρους ή κάνουν κάποιες κινήσεις να μειωθούν οι φόροι. Και φέρνουν και το παράδειγμα της Κύπρου.
0: Και σου λέει αυτό. Αν θέλετε να στηρίξουμε περισσότερο τον κόσμο, προφανώς και θέλουμε. Βέβαια, δεν αποφασίζει η Ελλάδα. Απ' την άλλη, πόσο πετρέλαιο παράγεται στον πλανήτη, πόσο κοστίζει, αν μπορούμε να μπούμε, να σταματήσουμε τον πόλεμο. Στα σοβαρά όμως, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να περιορίσουμε το κόστος για τον Έλληνα καταναλωτή. Αυτό κάνουμε.
3: Μάλιστα.
0: Και είμαστε και μια κυβέρνηση που το έχει και αποδείξει. Δηλαδή, το θυμάστε, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Στην προηγούμενη ενεργειακή κρίση, διαθέσαμε πάνω από 10 δισεκατομμύρια. Για να επιδοτήσουμε τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Και το κάνουμε και σήμερα με την επιδότηση στην Αγγλία, με την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Αν η Ευρώπη μπορεί να μας δώσει και μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, θα κάνουμε και πολύ περισσότερα.
3: Από ό,τι κατάλαβα, οι Βόρειοι λένε ο καθένας μόνος του. Οι Νότιοι, εμείς δηλαδή, ζητάμε αυτό που λέτε κι εσείς. Δεν ξέρω πού θα καταλήξουν. Ελπίζω και εύχομαι να καταλήξουν σε μια συμφωνία για να βοηθηθεί ο πολίτης. Γιατί βλέπουμε τα αποτελέσματα στη Γερμανία και προφανώς κάποιοι δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι η πολιτική δεν είναι μόνο Excel και μακροοικονομία, είναι και μικροοικονομία των πολιτών. Εντάξει. Θετική είδηση της αξιολόγησης των οίκων το Σαββατοκύριακο για την ελληνική οικονομία. Θετικό το ότι τα ομόλογά μας σε μια αναταραχή παραμένουν σε μια ασφάλεια. Από την άλλη όμως πρέπει να δούμε και το ομόλογο του νοικοκυριού. Και πώς αξιολογείται αυτό και πώς γίνει, έτσι.
0: Συμφωνώ, επειδή εδώ τώρα το πρώτο ζήτημα είναι το μέγεθος του προβλήματος και αυτή η κρίση δεν αφορά μόνο την Ελλάδα και τον Ευρωπαϊκό, αφορά όλη την Ευρώπη. Δεν είναι ένα πρόβλημα που μπορεί να

0: με τις αποκαλύψεις που βγαίνουν για την τρύπα στους ελέγχους. Όπως επίσης θα ήθελα να μου σχολιάσετε την υπόθεση του κ. Πλεύρη που την φέρνει το Πασόκ και σε πολιτική λογική, όχι ότι του αποδίδει κάποιες ευθύνες, αλλά ότι απέκρυψε ότι είχε και μια άλλη σχέση πέρα από αυτή που αποκάλυψε ο ίδιος, δηλαδή ότι είχε ένα πρόβλημα υγείας και γνωρίστηκε με τον παθολόγο, αλλά το ότι είχαν φτιάξει και μια εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα μαζί με αυτούς τους δύο γιατρούς. Και εδώ ο κόσμος έχει μια αίσθηση ότι κάποιοι ισχυροί κάναν πλάτες σε αυτούς.
1: Εντάξει τώρα κύριε Παναγιωτόπουλε, άμα θέλουμε να, δεν ξέρω, να κάνουμε σενάρια... Ο καθένας θα φανταστεί.
0: Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι σενάριο όμως, έτσι.
1: Για τον κύριο Πλεύρη, η κατηγορία δηλαδή ποια είναι,
0: ότι
1: για να
0: είπε ψέματα ή ξέχασε να πει κάτι. Στο ότι τους γνώριζε, ότι τους γνώριζε, είπε ότι τους γνώριζε όταν ήταν. Ναι, αλλά αποκαλύφθηκε ότι ήταν και πριν γνωστοί. Και είχαν υπογράψει δηλαδή και είχαν φτιάξει μαζί μια τέτοια εταιρεία.
1: Κύριε Παναγιωτόπουλε, εσείς μπορεί να με ξέρετε εμένα, δεν ξέρω, πριν από 10 χρόνια ας πούμε, να με έχετε συναντήσει, αλλά ουσιαστικά. Να έχετε ξεκινήσει να με γνωρίζετε ας πούμε, μέσα από τις ραδιοφωνικές συνεντεύξεις ή από τα τηλεοπτικά πάνελ. Θέλω να πω ότι ο άνθρωπος, είπε ο κύριος Πλεύρης, ότι τον γνώριζε κατά βάση ως ασθενής του. Είχε, δεν ξέρω, κοινωνικού χαρακτήρα επαφές μαζί του.
0: Ναι, το είπε αυτό. Αλλά μετά προέκυψε ότι τον γνώριζε πιο πριν και μάλιστα ήταν συνιδρυτές ενός σωματείου. Άρα δεν μπορεί να μην. Ήταν στη διοίκηση σωματείου μαζί με τους γιατρούς του Κολονακίου. Και αυτό...
1: Ναι, μιλάτε ναι. Για ένα. Τα απάντησε ο ίδιος ο κύριος Πλεύρης. Θα σας παραπέμψω δηλαδή σε αυτά που είπε. Εξήγησε ότι ήταν ένα σωματείο που δεν λειτουργεί.
0: Να σας πω κάτι για να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν ρίχνουμε ευθύνη στον κύριο Πλεύρη ή δεν ρίχνει κανένας ευθύνη στον κύριο Πλεύρη ή το Πασόκ αυτό ότι. Για οτιδήποτε άλλο. Αλλά γιατί δεν είπε ότι τους ήξερα από το 2012. Αυτό. Γιατί μόνος του βγήκε και το είπε.
1: Ναι, γιατί μίλησε για το μείζον, κύριε Παναγιωτόπουλε, που είναι ο πυρήνας της σχέσης τους. Και ο πυρήνας της σχέσης είναι όταν τον επισκέφτηκε στο ιατρείο ως ασθενής.
0: Και δεν ήταν ότι είχαν μαζί το ελληνικό ιατρονομικό συμβούλιο. Και προσέξτε, ο κύριος Πλεύρης το έθεσε.
1: Το μείζον ζήτημα σε όλη αυτή την κουβέντα που συζητάμε είναι ο κύριος Πλεύρης.
0: Όχι, δεν είναι ο κύριος Πλεύρης. Συμφωνώ μαζί σας. Αλλά όμως είναι και ένα συστατικό
1: ή
0: για το πώς.
1: Να δούμε, εν πάση περιπτώσει.
0: Όχι, να το δούμε και αυτό.
1: Να υπάρχουν στο σύστημα
0: ναι,
1: και πώς χρειάζεται να γίνονται καλύτεροι έλεγχοι ενδεχομένως για να προστατεύεται σήμερα ο ασθενής.
0: Το θέμα αυτό, ο ίδιος ο κύριος Πλεύρης το ξεκίνησε.
1: Ακριβώς δηλαδή, επειδή.
0: Ναι, το ξεκίνησε γιατί είχε πάρει τηλέφωνο το συγκεκριμένο και θεώρησε ότι όταν θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές επικοινωνίες θα βλέπαν το τηλέφωνό του. Και βγήκε και είπε ότι εγώ επικοινώνησα γιατί είχα αυτή τη σχέση.
1: Θα έλεγα, μη μεγαλοποιούμε τα πράγματα και συμπεριφορές. Πέρασε ένα πρόβλημα υγείας. Ο υπουργός γύρω από αυτήν την ημερομηνία τοποθέτησε την ουσιαστική του γνωριμία με τον γιατρό, όπως τον λένε. Τότε τον είδε, τον γιατρό, πήρε κάποιες συμβουλές από εκεί, απέκτησε τη σχέση αυτή την κοινωνική, εν πάση περιπτώσει, αλλά τι σχέση έχει τώρα όλο αυτό με το δυστυχώς με την αφορμή αυτής της τραγικής κατάληξης να ξεκινήσει μια συζήτηση για το τι γίνεται λοιπόν σήμερα στον
0: εντάξει,
1: ιατρικό
0: απλώς,
1: και παραγιατρικό.
0: Εδώ είναι σε σχέση με την αξιοπιστία των πολιτικών υπό την έννοια ότι αποδεικνύεται ότι η γνωριμία τους ήταν πολύ προγενέστερη όταν το 2012 μαζί με το ζευγάρι των γιατρών ήταν ιδρυτικά μέλη ενός σωματείου.
1: Όχι κύριε Παναγιωτόπουλε, γιατί
0: αυτό
1: μπορεί
0: είναι
1: εγώ
0: το
1: να
0: ερώτημα
1: έχω...
0: λέω, το ερώτημα έτσι. Δεν λέω ότι είναι έτσι αλλιώς έτσι. Για να ξέρουμε από την άλλη πλευρά.
1: Και λέω, μπορεί εσάς εγώ ως Σδούκου κύριε Παναγιωτόπουλε να σας έχω τυπικά γνωρίσει πριν από 10 χρόνια, αλλά ουσιαστικά να σας έχω γνωρίσει τώρα που είμαι εκπρόσωπος και συνεργαζόμαστε Εντάξει. πιο συχνά Εντάξει. και βγαίνω στο ραδιόφωνο συνέχεια Εντάξει. και σας γνωρίζω τώρα ουσιαστικά. Εντάξει. Παρά το ότι, α ναι κύριε Παναγιωτόπουλο, σας ξέρω εδώ και 10 χρόνια. Θέλω να πω τώρα, καθόμαστε και κάνουμε, συγγνώμη που το λέω, την τρίχα τριχιά, που αυτό δεν είναι το ζήτημα. Πότε ο κύριος Πλεύρης γνώρισε
0: Πάντως,
1: τον κύριο...
0: το ζήτημα, θα συμφωνήσω μαζί σας, είναι ότι αυτοί και αυτού του τύπου δέντρια λειτουργούν και οι ελεκτικοί μηχανισμοί δεν λειτουργήσαν από τον Ιατρικό Σύλλογο μέχρι το ότι η πολιτεία δεν είχε ένα μηχανισμό να πιάνει όλους αυτούς που διαφημίζουν διάφορα πράγματα, έτσι.
1: Συμφωνώ ότι η εποπτεία, οι έλεγχοι που γίνονταν από τον Ιατρικό Σύλλογο μπορεί να είχαν κενά. στις δυνατότητες να ελέγξει το σύνολο.

0: Είναι και το σύνολο πολύ μεγάλο. Δηλαδή είναι και χιλιάδες τα ιατρία. Θέλετε σε αυτό που λέμε προτεραιοποίηση ελέγχων. Εκ του αποτελέσματος γίνεται κάτι τέτοιο φανερό. Και στην ουσία τώρα νομίζω είναι σημαντικό ότι φτιάχνεται και αυτό το εργαλείο που θα κάνει πιο αποτελεσματικούς αυτούς τους ελέγχους, αν βελτιώσει δηλαδή την προστασία των πολιτών. Νομίζω ότι αυτό το εργαλείο με την τεχνητή νοημοσύνη που σαρώνει όλες τις διαφημίσεις στα social media και τις καταχωρήσεις, υποστηρικτικό εργαλείο βέβαια της βασικής δουλειάς που έχει ο Σύλλογος και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας να κάνουν τους ελέγχους, αλλά οτιδήποτε πρόσθετο μπορεί να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό.
1: Κύριε Δούκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Ήταν η κυρία Αλεξάνδρα Δούκο, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.

0: Εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Μια ξεχωριστή εμπειρία στη φύση είχαν την ευκαιρία να ζήσουν για πρώτη φορά μαθητές ειδικών σχολείων στο δασικό φυτώριο και οικοχυστήριο Αμυγδαλέζας. Μέσα από ένα πρόγραμμα βιωματικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων, τα παιδιά παρατήρησαν και ανακάλυψαν το φυσικό περιβάλλον, συμμετέχοντας το καθένα με τον δικό του τρόπο. Η πρωτοβουλία υλοποιείται με τη στήριξη της Motor Oil, που βρίσκεται σταθερά δίπλα στο δασικό φυτώριο και οικοχυστήριο Αμυγδαλέζας και στα εκπαιδευτικά προγράμματα που φέρνουν τα παιδιά πιο κοντά στη φύση. Γιατί η γνωριμία με το φυσικό περιβάλλον είναι και το πρώτο βήμα για να μάθουμε να το αγαπάμε και να το φροντίζουμε. Και επειδή μιλάμε για να αγαπάμε και να φροντίζουμε το περιβάλλον, προσέξτε και κάτι ακόμα. Η Πράσινο Λάδι, η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά ελαία σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του γιανελαίου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στο νεροχύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει το αποχετευτικό δίκτυο. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο σε Αθήνα όσο και σε Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε λοιπόν το Πράσινο Λάδι app, λατινικά το γκουγκλάρετε, το χτυπάτε και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιώτοπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 6-9-47-989-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και πάμε στον κύριο Αλέξανδρο Αυλονίτη, πλέον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Έτσι, κύριε Αυλονίτη, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
4: Καλημέρα, κύριε Παναγιώτοπουλε, καλή εβδομάδα, ναι. Μετά από προβληματισμό τον οποίο είχα και μετά από την πρόσκληση του κυρίου Ανδρουλάκη και στις συζητήσεις που έγιναν, κατέληξα να συνεργαστώ με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Και ο προβληματισμός είχε να κάνει με το παλιό μου σπίτι, το οποίο δεν στέκηκε πολύ καλά και δεν είναι και ομορφή έκφραση, δεν στέκει καλά το σπίτι μου. Εν πάση περιπτώσει, γίνεται μια προσπάθεια ανασύστασης του παλιού σπιτιού, η οποία δεν με βρίσκει.
3: Το παλιό σπίτι ποιο είναι από όλα τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ ή...
4: Εγώ εξελέγην το 2019 με το ΣΥΡΙΖΑ και με πρόεδρο τον κύριο Τσίπρα, και το 2023 επίσης το ίδιο, με αρχηγό τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας πήρε έναν άλλο δρόμο, παραιτήθηκε. Ζήτησε από όλους εμάς να παραιτηθούμε. Έχω πολύ μεγάλη διαφωνία πάνω σε αυτό, διότι ο βουλευτής δεν είναι κάτι, ας πούμε.
3: Είναι μεγάλη κουβέντα αυτό πάντως, κύριε Αυλονίτη, τώρα. Γιατί πολλοί λένε μεταγραφές. Φεύγει ο ένα, εμείς τον ψηφίσαμε με το ΣΥΡΙΖΑ, μετά πήγε στον Κασελάκη, μετά πάει στο ΠΑΣΟΚ. Δεν λέω για σας προσωπικά, αλλά λέω και για όλους αυτούς, αλλά και για τους ανεξάρτητους βουλευτές.
4: Πού να δείτε τι ύβριση έχω δεχτεί από το οργανωμένο τρόλ της Νέας Δημοκρατίας, από τρόλ που έχουν να κάνουν με τον κύριο Κασελάκη κτλ. Όλα αυτά. Δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Κασελάκης, η Νέα Αριστερά, όλα αυτά κατά τη γνώμη μου είναι σπαράγματα του παλιού ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν έχω καμία αντιπάθεια προς όλους.
3: Μπήκατε όμως σε ένα ψηφοδέλτιο, δεν είναι θέμα συμπάθειας, μιλάμε πολιτικά. Εμείς, εντάξει, συμπάθεια, αντιπάθεια ή μέσα στο διαδίκτυο, αυτά όλα είναι καταδικαστικά.
4: Πολιτική συμπάθεια να συμπληρώσω. Mm-hmm. Θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή και κάτω από αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες του πολιτικού συστήματος, θεωρώ ότι έχει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις να παίξει ένα σοβαρότατο ρόλο. Έχει τη δομή. Είναι οργανωμένο ως κόμμα. Έχει έναν αρχηγό. Έχει μια κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά και
3: θεσμικό δυναμικό. Ναι, αλλά στις δημοσκοπήσεις, κύριε Αυλονίτη, δεν προκύπτει ότι μπορεί να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
4: Όχι βέβαια, αλλά η δημοσκόπηση για μένα, ναι, σε ένα πολιτικό σύστημα που είναι χυλός, όπως λέω χαρακτηριστικά, θεωρώ ότι τα δημοσκοπικά αποτελέσματα δεν αποτελούν κατά την άποψή μου δεδομένα.
3: Να αφήσουμε λίγο τις δημοσκοπήσεις. Εσείς, η αίσθηση που έχετε, είστε πολιτικός, έτσι, ξέρετε. Βγαίνετε, κυνηγάτε το σταυρό, μιλάτε με την κοινωνία, μιλάτε με τους πολίτες. Δηλαδή, βλέπετε εσείς ένα κύμα ανατροπής στην κοινωνία που λέει ότι.
4: Αυτή τη στιγμή κύμα ανατροπής δεν βλέπω. Βλέπω ότι είναι πολύ επιφυλακτικός ο κόσμος, αλλά επειδή ο πολιτικός χρόνος δεν ταυτίζεται με το συμβατικό χρόνο. Και
3: ναι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα. Αυτή τη στιγμή, πέρα από τις δημοσκοπήσεις, εσείς αισθάνεστε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα.
4: Δημοσκοπικά αυτή τη στιγμή δεν είναι πρώτο κόμμα. Φυσικά δεν είναι πρώτο κόμμα. Οι δημοσκοπήσεις, ανεξάρτητα αν κάποιος τις αγγίζει και τις διαμορφώνει ή όχι, δείχνουν κάτι συγκεκριμένο. Αυτή τη στιγμή το Πασόκ είναι τρίτο κόμμα. Αλλά από εκεί και πέρα έχουμε δει πράγματα και θαύματα στη σύγχρονη πολιτική ιστορία.
3: Άρα περιμένουμε ένα θαύμα. Εννοώ το Πασόκ να περιμένει ένα θαύμα στην κάλπη.
4: Όχι. Ποτέ δεν υπάρχουν θαύματα. Υπάρχουν μετακινήσεις ψηφοφόρων ανάλογα με την πολιτική.
3: Εσείς βλέπετε ότι είναι πιθανή μια ραγδαία μετακίνηση ψηφοφόρων. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, λέτε, όλοι το λένε. Εντάξει τώρα.
4: Δεν προβλέπω ραγδαία δημοσκοπική ανατροπή. Προβλέπω αλλαγές οι οποίες μπορούν να φέρουν μέσα στο χρόνο που απομένει μέχρι τις εκλογές, αν πιστέψουμε αυτά που λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Βλέπω αλλαγές οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν το Πασόκ σε πολύ υψηλά δημοσκοπικά επίπεδα. Έτσι το πιστεύω, ναι, γιατί βλέπω εδώ, στην κοινωνία.
3: Ναι, εδώ βλέπουμε όμως και κάτι άλλο. Βλέπουμε ότι υπάρχει ο κύριος Τσίπρας και το Πασόκ. Έτσι, τα δύο κόμματα ανταγωνίζονται ποιος θα είναι δεύτερος. Γιατί δεν μπορούν να αφρίσουν δυνάμεις, αφού ο στόχος είναι να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να έρθει μια άλλη κυβέρνηση? Εσείς με το κόμμα του κ. Τσίπρα περίπου τα ίδια δεν λέτε? Όταν το Πασόκ βγαίνει και λέει ότι μας έχει αντιγράψει το 80% του προγράμματος, γιατί δεν κάθεστε σε ένα τραπέζι να συμφωνήσετε να κατέβετε μαζί στις εκλογές?
4: Ακούσατε, όλα τα κόμματα σε αυτή τη φάση, εγώ έχω μια διαφωνία η οποία είναι περισσότερο ρομαντική. Αυτό θα ήθελα που λέτε εσείς. Όλα τα κόμματα θέλουν να μετρήσουν μέσα στα πλαίσια της αυτονομίας τους, να μετρήσουν την εκλογική τους δύναμη. Βλέποντας λοιπόν την πρώτη Κυριακή, έχουν την εντύπωση ότι θα διαμορφωθεί το νέο, η νέα Βουλή θα διαμορφωθεί κάτω από άλλες συνθήκες, τις οποίες θα επιτάσει το εκλογικό σώμα με την ψηφοφορία που θα γίνει στην πρώτη εκλογική μάχη. Είναι μια άποψη η οποία διαμορφώνεται εδώ και χρόνια.
3: Εσείς,
4: και πέρα,
3: εσείς ναι. Όμως θα θέλατε, όπως το ακούω από πολύ κόσμο, γιατί δεν κάθονται τα κόμματα αυτά που μπορούν να συνεννοηθούν τώρα και να κατέβουν ενιαία στις εκλογές, ώστε να έχουν ένα αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να διαμορφώσει? Πιστεύετε ότι θα μπορούσε? Η δική σας άποψη ποια είναι?
4: Είμαι διαπρίσιος κήρυκας και αν δείτε στα social media τα δικά μου, εδώ και καιρό διαμορφώνω την άποψη και την καταγράφω αυτή, είναι ότι θέλω την συσπήρωση των προοδευτικών δυνάμεων της κέντρου αριστεράς. Υπάρχει και η αθρηστική διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και η πολιτική που θα
3: όλα
4: μπορούσε
3: αυτά πριν τις εκλογές όμως, έτσι. Πριν τις εκλογές θα μπορούσε να γίνει αυτό.
4: Εγώ αυτό πιστεύω κατά ρομαντικό τρόπο. Απλώς σας είπα προηγουμένως.
3: Όχι, το κατάλαβα αυτό που είπατε.
4: Έχει διαμορφωθεί ξεκάθαρα.
3: Σε αυτό το άθεσμα που λέτε, ποια κόμματα βάζετε, τον κύριο Τσίπρα?
4: Κοιτάξτε, δεν είναι ένα τόσο απλό θέμα. Δηλαδή,
3: λέτε να αφήσουν οι δυνάμεις αυτές τις
4: δυνάμεις. Μπορεί να κουβεντιάσει άνετα το Πασόκ με τον ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να κουβεντιάσει με τον ΣΥΡΙΖΑ αυτόν καθ' αυτόν. Δηλαδή, μπορεί να κουβεντιάσει με την Νέα Αριστερά. Μπορεί να κουβεντιάσει, ας πούμε, ακόμα και με την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Με τον αν μπει στην Βουλή ο Βαρουφάκης. Όλα αυτά.
3: Και με τον Τζίπρα το βάζετε με αστερίσκο ή και αυτός μέσα?
4: Όχι, το είπα, τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ είπα.
3: Τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ.
4: Ανεξάρτητα από τα παράπονα που έχουμε εμείς, που είναι η διαφορά, την οποία έχω εγώ.
3: Πολιτικά μιλάμε.
4: Δεν μπορεί να υπάρξει. Μπορεί να υπάρξει μια κοινή συνισταμένη. Πάμε από εδώ, παίρνουμε ένα αυτοκίνητο όλοι μαζί και πηγαίνουμε από εδώ στην Κόρινθο. Από εκεί πέρα μπορεί να αλλάξουμε αυτοκίνητο. Αλλά όμως μπορεί να υπάρξει μια κοινή συνισταμένη σε σοβαρά ζητήματα που μπορούν κάλλιστα να τα βρούνε. Αλίμονο αν δεν μπορούν να βρούμε τέσσερα κόμματα ή τρία κόμματα να βρούμε τι μπορούμε να αλλάξει σε αυτόν τον τόπο και να φύγει η καθεστοντική, ας το πούμε, τάξη που κυβερνά αυτή τη στιγμή την πατρίδα μας. Μιλάω για την κυβέρνηση του κύριου Μητσοτάκη.
3: Κύριε Βλονίτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
4: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Παναγιώτοπουλε. Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Αλέξανδρος Αυλονίτης, ο οποίος είπε ξεκάθαρα για συνεργασίες. Η Δέσποινα μου λέει: Νίκο μου, καλή εβδομάδα. Το καλό που του θέλω του Μητσοτάκη να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και να αφήσει τις αγλαμάρες, γιατί δεν τρώμε πια σανό. Ο Ντιμ Κάς, περιμένουμε την σύνταξη από το 2010 μαζί με τόκους, γερμανικές αποζημιώσεις, κατοχικό δάνειο. Ο Εμμανουήλ μου λέει: Ένα είναι το φάρμακο για τον λουμπάγκο φίλη μου. Κρέμασμα ανάποδα, σαν την νυχτερίδα και πολύ σεξ σε αυτή τη στάση. Εναλλακτικά, στην ίδια στάση. Ποιος έχει λουμπάγκο, Εμμανουήλ? Ο Βασίλης μου λέει: Τα ίδια καύσιμα και ο ίδιος πόλεμος ισχύει όλη την Ευρώπη. Μόνο που εδώ γίνονται αυτά. Μόνο εδώ. Με τόση αύξηση εκλογές, κοντή γιορτή. Ο Βασίλης μου λέει: Κάτσε, περίμενε, ο Βασίλης μου τα πεφτά. Η Σοφία μου λέει: Εντάξει, Μην πω εγώ αυτό τώρα που είπες για την κυρία Σδούκου, γιατί δεν είναι πρέπον. Καλημέρα. Βγήκε η Μπακογιάννη και έριξε ευθύνη στο Μαζονάκη που εμπιστεύτηκε γιατρού στο Κολωνάκι. Ποια η Μπακογιάννη που όλος ο πολιτικός κόσμος και όλοι οι showbiz περνούσε από εκεί. Δεν ξέρω αν περνούσε. Όχι, κυρία Μπακογιάννη, δεν έχει ακουστεί κάτι. Ο Αριστίδης μου λέει καλημέρα, είναι επαγγελματίας να μην λέει. Το κάναμε, το δίναμε. Το δώσαμε, το κάναμε, το δώσαμε. Τα χρήματα είναι δικά μας. Η Ντόρα μου λέει καλημέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Η κυρία μιλάει, λες και είμαστε εμείς σε πόλεμο. Έχει μάθει καλά το πείμα. Παράδεκτη κατάσταση. Έβαλα μόλις δίζελ, απλό 2,15. Καλή δύναμη σε όλους. Ντόρα από Πάτρα. Καλημέρα στην όμορφη Πάτρα. Ο Δημήτρης μου λέει καλημέρα, αφού απάντησε ο Άδωνης, γούστο του καπέλο του. Δεν είπε. Η Ελένη μου λέει καλημέρα σας. Πες την κυρία Σδούκου να μην παίζει με την νοημοσύνη μας. Πειντή, οι δικαιολογίες της Σδούκου για όλα αυτά είναι για γέλια. Καλύτερα να μην έλεγε τίποτα, γιατί πάντα να μας περνάνε. Είναι για ηλίθιους. Ο Δημήτρης μου λέει καλά τα λες Νίκο, στην εκπρόσωπο, αλλά όταν μας λένε εμάς να προσέχουμε, αυτοί που θέλουν να είναι και υπουργοί δεν πρέπει να προσέχουν σε ποιους συνυπογράφουν ιδρύσεις συλλόγων. Ο Χρήστος μου λέει για το Μίκι Μάους. Λοιπόν, Πάτροκλος μου στέλνει φωτογραφίες, καρδούλες. Ο Γιώργος μου λέει τι είπε ο Αυλονίτης στο κανάλι της Βουλής. Ο Μίμης μου λέει καλημέρα, το δημόσιο έχει έσοδα τα οποία μάλιστα αυξήθηκαν και αναγκάζομαι να σκεφτώ. Το δημόσιο δεν έχει έξοδα, δεν πληρώνει τις ίδιες τιμές και τόσες αγορές που κάνει. Πάμε τώρα όμως στην Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου που είναι εδώ δίπλα μου για δελτίο ειδήσεων. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Καλημέρα, Άννα Μαρία. Θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων και συνέχεια Τάκης Χατζής, Αθηναϊδα Νέγκα. Για 2 ώρες προσοχή εκεί έξω στους δρόμους και υπομονή.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από το Αιγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια λόγω τροχαίου ατυχήματος στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας. Μποτιλιάρισμα και στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Αιγάλεο, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου, στη λεωφόρο Χιστού προς τον Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισίας και τη λεωφόρο Μεσογείων ανατμήματα, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή, κυρίως στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Παλαιό Φάληρο. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Κόμβο Φιλή. Ως κόμβο Κηφισίας, καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Μαραθώνος έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Βαρύ πλήγμα για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντιχ Μέρτς στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Πρώτη δύναμη με 38,2% αναδείχθηκε η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία στο Μεκλεμβούργο. Στη δεύτερη θέση εμφανίζονται οι Σοσιαλδημοκράτες με 35,5%, ενώ η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του Φρίντιχ Μέρτς κατέγραψε ιστορικό χαμηλό και με μόλις 4,9% έμεινε εκτός του Κοινοβουλίου του Κρατηδίου. Πτώση για το CDU του Μέρτς και στο Βερολίνο, με το κόμμα να υποχωρεί στο 19%. Την πρώτη θέση καταλαμβάνει η αριστερά με 25,3%, ενώ ενισχυμένο εμφανίζεται και πάλι το ακροδεξίο AfD, φτάνοντας το 16,3%. Για μια καταστροφή που δεν μπορεί να ωρεοποιηθεί, έκανε λόγο ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς, ξεκαθαρίζοντας ότι θα παραμείνει καγκελάριος και πρόεδρος του CDU. Γυναικοκτονία αποδείχθηκε ο θάνατος της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Ο 27χρονος σύντροφός της ομολόγησε τη δολοφονία της, υποστηρίζοντας ότι προηγήθηκε καυγάς και θόλωσε. Η ομολογία του ανατρέπει την αρχική εκδοχή που είχε δώσει, σύμφωνα με την οποία άγνωστοι δράστες είχαν επιτεθεί στον ίδιο και την 25χρονη. Μέτρα για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση. Όπως έχει προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης, εξετάζεται μεταξύ άλλων επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και τον Οκτώβριο, επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Ανοιχτό παραμένει προς το παρόν το ενδεχόμενο μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Το πρώτο που μας ενδιαφέρει είναι να περιορίσουμε το κόστος που πληρώνει ο καταναλωτής, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου. Εξήγησε πως για να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης θα πρέπει να δοθεί από την Ευρώπη ειδική άδεια, καθώς υπάρχει συγκεκριμένο όριο δαπανών. Επαφές με εκπροσώπους της τεχνολογίας, επενδυτές και στελέχη μεγάλων διεθνών οργανισμών αναμένεται να έχει ο Πρωθυπουργός στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βρίσκεται στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στις εργασίες της 81ης Συνόδου του ΟΗΕ θα συμμετέχει και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη. Σε συνέντευξή του σε εφημερίδα της Ομογένεια, έστειλε σαφές μήνυμα στην Τουρκία ότι οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες και η αποστρατικοποίηση νησιών δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης. Ενώπιον του ανακριτή θα διοικηθεί σήμερα ο 62χρονος υπνοθεραπευτής, προκειμένου να καταθέσει για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο άνδρας φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί φωτογραφία του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στο Λασίθι. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για εκενώσεις έλαβαν τη νύχτα οι κάτοικοι. Στη διεθνή επικαιρότητα, ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο συνάντησή του με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι βρίσκεται σε διαδικασία λήψης απόφασης και ότι στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον θα συμβεί κάτι πολύ μεγάλο. Επανέλαβε πως οι μόνες επιλογές που υπάρχουν στο τραπέζι είναι είτε να εξαλειφθεί το Ιράν, είτε να σαπίσει οικονομικά, είτε να επιτευχθεί μια συμφωνία. Το ερώτημα είναι πότε και αν θα ανατινάξω όλο το Ιράν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες πράκτορας της υπηρεσίας μετανάστευσης των Ηνωμένων Πολιτειών πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά άνδρα στο Όστιν του Τέξας, ανακοίνωσαν οι δημοτικές αρχές. Σύμφωνα με την αρχηγό της αστυνομίας του Όστιν, ο πράκτορας της ΆΙΣ πυροβόλησε τον άνδρα κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Στην αθλητική σας ενημέρωση και στα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής της Super League: Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Όφι Αστέρας Τρίπολης 2-2, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 και Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3. Ο καιρός σήμερα στην Αττική σχεδόν έθριος, με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθούν ο Τάκης Χατζής και η Αθηναϊς Νέγκα.
2: Ποιος είναι εδώ?
3: Εμείς οι δύο.
4: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή σας εβδομάδα, καλή εβδομάδα Τάκη, πως είσαι, ελπίζω να είσαι καλά. Στην αρχή της εβδομάδας είναι που συνειδητοποιούμε ότι όλοι έχουμε να κάνουμε μια δουλειά, έτσι δεν είναι? Ο ένας έχει να την κάνει έτσι, ο άλλος δεν την κάνει καθόλου, ο άλλος την κάνει ο συνδικαλιστής, ο άλλος ως πρωθυπουργός, ο παράλληλος ως πρώην πρωθυπουργός, ο άλλος είναι καγκελάριος, σκέφτεται πόσο καιρό θα έχει δουλειά ακόμα. Τέτοιες σκέψεις περνάνε το μυαλό μας τη Δευτέρα.
1: Ναι, εντάξει, έχουν γίνει διάφορα και το Σαββατοκύριακο, θα τα κουβεντιάσουμε όλα, έχουν γρέψει και Τούρκοι πάρα πολύ βέβαια. Mm-hmm. Βγήκε ο Φιντάν και είπε, άμα κουνηθείτε ξέρετε την ισχύ μας, άμα κάνετε τελικά ένα τυχοδιοκτησμό θεωρούν τα 12 mm-hmm. μίλια, θεωρούν τα όπλα που έχουμε στα νησιά. Τέλος πάντων, είναι ένα ζήτημα αυτό, σοβαρό. Λέει, καλημέρα κύριε Χατζή, γιατί δεν ακούμε φέτος τον κύριο Τριάντη? Αν θέλετε απαντάτε φυσικά, εγώ δεν έχω λόγο να μην απαντήσω. Γιατί ο κάθε ένας είναι προσωπικότητα ξεχωριστή, ο κάθε άνθρωπος, και αποφασίζει για τον εαυτό του. Ο Γιάννης αποφάσισε ο ίδιος ότι δεν θέλει να είναι στο πρωινό πρόγραμμα και θέλει να είναι μόνο το Σαββατοκύριακο να κάνει μουσικές εκπομπές. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, μην έχετε απορίες τέτοιου είδους. Άλλωστε, ερχόμαστε και παρερχόμαστε όλοι μας. Και εγώ είμαι εδώ τώρα, αύριο μπορεί να μην είμαι. Τι σημασία έχει?
0: Και είναι και το ωραίο αυτό.
1: Ναι,
0: υπάρχει και ποικιλία.
1: Σιγά, λες και είμαστε. Εμείς δεν είμαστε μόνιμοι πάλι του ελληνικού δημοσίου. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι.
0: Ναι.
1: Ας πούμε τώρα, αν ο κύριος Καλιάκ Μάνης.
0: Πώς ήρθε τώρα αυτό?
1: Αυτός μου την έχει δώσει. Μου την έχει δώσει, ναι. Δηλαδή, κάνει ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Δημοσιογράφος δεν είναι, δεν έχει την ιδιότητα. Γράφω σήμερα ένα άρθρο στο newpost.gr.
0: Mm-hmm.
1: newpost.gr, μπορείτε και να το διαβάσετε.
0: Είχε μία συμμαχία με την κυρία Παγώνη.
1: Όχι, ανεξέρετα. Δηλαδή, εγώ αναρωτιέμαι τι είναι αυτός ο τύπος.
0: Είναι
1: συνδικαλιστής αστυνομίας. Έχει δουλέψει ως αστυνομικός, θα έχει δουλέψει.
0: Ναι.
1: Είναι,
0: του έχω κάνει συνέντευξη.
1: Είναι πολιτικός,
0: ναι.
1: Είναι τυθοποιός. Είναι ακτιβιστής, ασχολείται με την αστρονομία, γράφει για τα άστρα. Τι ωραία. Στο διάλογο είναι αυτός ο τύπος?
0: Ωραία, καταλαβαίνω τις απορίες. Θα στο γυρίσω.
1: Γιατί στο τέλος θα τον περάσουν ορισμένοι για Μαϊντανό και θα είναι και παραξήγηση.
0: Όχι, δεν είναι τελεία. Μακριά από εμάς.
1: Όχι, ο Μαϊντανός, όχι. Ο Μαϊντανός έχει και αξία μεγάλη.
0: Όχι, όχι.
1: Ναι. Έλα, για συνέχεια.
0: Γιατί τον βγάζουν οι δημοσιογράφοι?
1: Αυτό
0: κατάλαβες, δηλαδή δεν είναι μόνο τα πρόσωπα.
1: Έχεις την εντύπωση ότι θα το πω?
0: Ναι, γιατί είναι και, είναι και που τα εκθέτεις τα πρόσωπα.
1: Μόνο τους πεις και τίποτα, ξέρεις πουλάει αυτό. Εντάξει, με βάση το τι πουλάει, πουλήστε και την ψυχή σας στο διάλογο να γλιτώσουμε. Τι έκανα τώρα? Όχι, όταν έβγαινε ως συνδικαλιστής αστυνομικός,
0: mm-hmm.
1: το καταλάβαινα. Και μου λέει ένας φίλος εδώ, ο Στέλιος, μου λέει, το Καλιακμάνης δεν είναι όνομα, είναι ιδιότητα.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι ιδιότητα και δεν είναι ο μόνος. Ναι, Στέλιο μου, έτσι είναι, δυστυχώς. Όχι, όταν ήταν συνδικαλιστής αστυνομικός, το αντιλαμβάνουμε, έβγαινε ο συνδικαλιστής αστυνομικός. Ο αστυνομικός ήταν ο άνθρωπος, έβγαινε. Ήταν υποψήφιος με το Πασό και ευρωβουλευτής αυτός.
0: Ναι.
1: Και βγαίνει τώρα και μιλάει υπό ποια ιδιότητα, υπό ποια καλυμμένη ιδιότητα? Του συνδικαλιστή αστυνομικού για να κάνει κρίση την κυβέρνηση ή του ρεπόρτερ που δεν είναι κάνει κρίσεις και σχόλια για την κυβέρνηση ή άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης εκτός του Πασόκ, δεν πάει και θα τον έχουν λέει και υποψήφιο. Μπράβο κύριε Ανδρουλάκη, έκανες επιλογή. Τώρα μη σου πω θα πάρεις και 2% άμα κατεβάσεις Καλιακμάνη. Είναι ντροπή αυτά τα πράγματα τώρα μεταξύ μας. Όχι, και πάλι επιμένω ότι καλώς έβγαινε ως συνδικαλιστής αστυνομικός. Αυτή ήταν η ιδιότητά του. Τώρα έβγαινε ο άλλος συνδικαλιστής αστυνομικός. Είναι και άλλος, δεν είναι μόνο αυτός που βγαίνουν.
0: Πιο μεγαλύτερο σοου.
1: Ναι, είναι και άλλοι που βγαίνουν.
0: Πιο θεαματικό.
1: Λέει, είμαι αστυνομικός σχολιαστής.
0: Ναι.
1: Ναι, ο οποίος σήκωνε και την μπλούζα να μας δείξει ότι είναι Ταρζάν. Δηλαδή,
0: εντάξει, τώρα τι τάμα είναι δασίτριχο, ήθελε να.
1: Εντάξει, κοίταξε.
0: Να το δείξει αυτό.
1: Μερικές φορές δεν λέω για αυτούς τους ανθρώπους που μιλάμε τώρα.
0: Όχι.
1: Θα πω γενικά.
0: Γενικά, ναι.
1: Άμα είσαι μαλάκας, δεν αλλάζει.
0: Ναι.
1: Δεν λέω για αυτούς εγώ.
0: Όχι, προσθέω, όχι, όχι, έτσι, όχι, μακριά από εμάς και δεν είναι. Είναι και ψηφισμένοι.
1: Ναι.
0: Του έχουν επιλέξει δηλαδή οι συνάδελφοί του.
1: Δεν λέω για αυτούς εγώ.
0: Όχι.
1: Από πότε ο Γεωργιάδης έγινε bodyguard του Πατούλη? Δεν το ξέρω αυτό. Ρωτήστε τον ίδιο τον Γεωργιάδη. Γιατί ρωτάτε εμένα τι κάνει ο Γεωργιάδης? Δηλαδή, τι είναι. Κολλητός του είμαι ή ξάδερφος? Εν πάση περιπτώσει, το λέω αυτό γιατί γίνει μια παραξήγηση. Θυμάμαι όταν έφυγε ο Αυτιάς να πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως Ευρωβουλευτής. Είπα τότε ότι έφυγε ο Αυτιάς και μαράθηκαν οι Μαϊντανοί. Δεν έμεινε Μαϊντανός στα χωράφια. Μαραθήκανε. Ήταν όλοι αυτοί που βγαίνανε. Έστω για ένα λεπτό, μερικοί παιδιά βγαίνανε και δεν μιλάγανε και καθόλου.
0: Αλλά να σου λέει βγήκα.
1: Βλέπω έναν τέτοιο Μαϊντανό, του λέω εσύ τι πας και κάνεις στα χωράφια, δεν μιλάς. Με βλέπουνε, μου λέει. Μεγάλε, του λέω ποιος σε βλέπει? Έχεις γκόμενα και θέλει να σε δει. Τι πράγματα
0: ήταν,
1: είναι αυτά?
0: Θα ήταν υγιές.
1: Μου λέει με βλέπουνε. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Καλημέρα από Ναύπλιο, Τριφύλια βλέπω. Δεν έχει άδικο. Άστο ρε τώρα, δεν έχει άδικο Καλιακμάνης. Άστο, μην με πειράζεις τώρα. Παρά τα μισχώ τώρα. Εντάξει. Καλιακμάνης δεν έχει άδικο. Ναι.
0: Στην μάνα
1: μου δεν έχει άδικο με αυτά που λέει. Τη βγάλουμε στη τηλεόραση να κάνει δημόσιο διάλογο. Με ποια ιδιότητα? Του υποψήφιου βουλευτή, του πρώην συνδικαλιστή, του νυν σύμβουλου του συνδικαλιστή, του επίτιμου συνδικαλιστή. Άσε τώρα, δηλαδή εντάξει, κάπου κατά ιδί αυτό. Δεν...
0: Μπορείτε να μας στείλετε ό,τι θέλετε να μας πείτε.
1: Δεν είναι προσωπικό αυτό, ισχύει για όλους που το κάνουν αυτό. Δεν αφορά μόνο τον κύριο αυτό. Εντάξει, εμένα αυτό με έχει ενοχλήσει πάρα πολύ.
0: SMS στο Viber στο 6947-989-989 για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Τηλέφωνο στο 212-214-800 και mail on air papaki alfaradio989.gr.
1: Ναι, και είπε το εξής, ναι. Αυτός. Λέει, είναι δυνατόν ο γιατρός συνδικαλιστής να ελέγξει το γιατρό που τον έχει ψηφίσει για το όργανο αυτό το σύλλογο?
0: Αυτό είναι σαν να μην είσαι συνδικαλιστής.
1: Ο ιατρικός σύλλογος δεν είναι, ναι, συνδικαλιστικό όργανο. Είναι επιστημονικό σύλλογος. Δεν είναι συνδικαλιστικό όργανο. Και δεύτερον, αυτό ίδιο έκανε και αυτός, λέει. Δηλαδή, εσύ που ήσουν συνδικαλιστή αστυνομικό, όταν παρανομούσε τον συνάδελφο, δεν μπορούσε να τον πειράξει γιατί σε ψήφιζε. Δηλαδή, εγώ, εμένα δηλαδή, δεν μπορώ να με ελέγξει ένα συνταχτών, γιατί έχω ψηφίσει το συγκεκριμένο. Εντάξει, ναι. Τώρα δεν υπάρχουν πειθαρχικά. Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή.
0: Τώρα αυτό είναι μία από τις βασικές αρχές. Δηλαδή, άμα φτάσει να τα αμφισβητήσουν.
1: Εντάξει,
0: αυτό.
1: Ο άνθρωπος δεν ξέρω πού είναι από την Ακαδημία.
0: Έχει να κάνει και με αυτό που λες εσύ.
1: Την Ακαδημία, εκεί
0: κατεβαίνει. Ότι το ότι ο ιατρικός.
1: Απέκεις.
0: Ο ιατρικός σύλλογος έχει μια άλλη ιδιότητα. Αυτό ότι επειδή ακριβώς είναι επιστήμονες, πρέπει να ελέγχονται μεταξύ τους. Γιατί δεν μπορεί να πάει τους ελέγχους κάποιο ο οποίο δεν ξέρει αυτό που κάνουν. Εντάξει, τώρα ξέρεις, καμιά φορά όταν είσαι στον αέρα δεν είναι και εύκολο να πρέπει να μιλήσεις. Εντάξει.
1: Λοιπόν, ωραία.
0: Ναι. Μας στέλνουν εδώ διάφορα μηνύματα. Μας στέλνει καλημέρα ο Νίκος από το Ναύπλιο. Για το ολιστικό, λέει, το θυμήθηκε. Δεν είχε άδικο, ναι, το διάβασα αυτό. Μπορείτε και εσείς να μας στείλετε ό,τι θέλετε να μας πείτε. Άλλο θέμα που σου απασχόλησε το Σαββατοκύριακο?
1: Όχι, βλέπω τώρα στα μόνιτορ το Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών στο γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας έγινε μια συνέντευξη. Μπερδευτήκα, στο Skype. Αυτό είναι όλα αυτή.
0: Όλο μπερδεύεσαι.
1: Πέρα από αυτοί όλοι μαζευόνται εκεί. Άκου τι έχουν κάνει, θα σου πω μυστικά μετά τι έχουν κάνει. Λοιπόν, δεν ξέρω, ο κύριος Πυρακάκης με αυτή τη ματιά την πονηρή που σε κοιτάει και είναι σαν έτοιμος να σε κατασπαράξει.
0: Έλα, γιατί
1: να
0: το
1: μπει
0: λες
1: στην τσέπη σου, να μην σου αφήσει Χριστούγεννο.
0: Το ναι. Αυτό η τσάρη της οικονομίας. Εμένα τους λέμε τσάρους.
1: Όχι, αυτός δεν είναι ακόμα. Όταν είναι θα σου πω.
0: Όταν θα γίνει τσάρος.
1: Ποτσάρος είναι τώρα. Είναι εκεί κοντά. Κατάλαβες, δεν είναι. Είναι τσαρόπουλο, δεν είναι. Κατάλαβες. Είναι πρίγκιπας ακόμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, επειδή σκέφτομαι να κάνω στο Υπουργείο Οικονομικών.
0: Τι θες να κάνεις?
1: Λιβανίσω σε λίγο. Τώρα με λιβάνια πρέπει να πάρουμε.
0: Γιατί εσύ τα πας καλά, πολύ.
1: Ναι, πολύ τώρα να δεις. Περιμένω να δω την εξειδίκευση στο μέτρο και θα σου πω. Θα αρπαχτούμε με αυτούς πολύ.
0: Εκδορείς.
1: Δωρίς. Θα αρπαχτούμε πολύ σούπα. Θα αρπαχτούμε με το Υπουργείο Οικονομικών, θα γίνουμε μαλλιοκούβαρα. Λοιπόν, γιατί μου την έχει δώσει αυτό το έργο και κάπου δηλαδή πρέπει να βάλουν νερό στο κρασί τους. Βέβαια, δεν αγνώ το γεγονός ότι είχε αναβαθμίσει η χώρα μας οικονομικά, έτσι. Ναι. Γιατί αυτό σημαίνει ότι μπορεί να δανείζεσαι φθηνότερα λεφτά.
0: Και φθηνότερα από πολύ ισχυρότερες.
1: Από Γαλλία, από Αγγλία, από κτλ. Φθηνότερα. Αλλά ναι, θα δούμε πώς έχουν τα πράγματα. Ο κύριος Τάσος Τασκαλβιρανιάν είναι πανέτοιμος για να αποδώσει το έργο του. Είναι πολύ καλός.
0: Πολύ.
1: Πάρα πολύ καλός στις διαφημίσεις.
0: Δυνατός
1: στο
0: είναι.
1: Στο beach volley και στο χόκι επιπάγου.
0: Πολύ χρήσιμο όλα αυτά.
1: Είναι πάρα πολύ και στο χόκι επιπάγου είναι καταπληκτικός στις φούρλες.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.

0: Αυτό και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Και συνονόματι της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ζωή Κωνσταντοπούλου και αυτή. Καλημέρα, λέει αγαπημένη μου. Καλή εβδομάδα. No way out. Τι σημαίνει αυτό το no way out?
9: Δεν υπάρχει δρόμος να βγεις. Δεν υπάρχει έξοδος.
8: Δεν υπάρχει. Αδιέξοδος δηλαδή.
9: Διέξοδος.
8: Ναι, no way out.
9: Αδιέξοδο. Τελείως. No way out. Που λέει η ταμπέλα. Που λέει η ταμπέλα. No way out.
8: Πώς αυτός εμφανίστηκε πάλι?
9: Ποιος λες τώρα?
8: Καλημέρα, σοβαρά. Θέλω να σχολιάσετε, λέει, τι να πάω. Δεν σχολιάζω. Συναντεύξει με άλλου δημοσιογράφου. Λοιπόν, δεύτερη ερώτηση. Αφού δεν έχουμε ανάπτυξη στο Υπουργείο Ανάπτυξη, το χρειαζόμαστε. Ο συνονοματός τι κάνει εκεί δηλαδή? Κοίταξε, υπάρχουν ορισμένα υπουργεία που βοηθάνε στη μείωση τη ανεργία παραγόντων πολιτικών.

0: Ναι, σου λέει προκειμένου να κάθεται εκεί χάμου, κάτω στον Υπουργείο. Κατάλαβε. Υπάρχουν υπουργεία που είναι για γέλια.
1: Και λέω να πάω στο Υπουργείο.
0: Έχω να πάω στο Υπουργείο μου, γιατί εγώ έχω το Υπουργείο μου. Και μαζώνονται εκεί διάφορα λοιπά.
1: Άσε με, έχω δουλειά, ξέρεις τι ώρα έφυγα χθες.
0: Είναι η παράσταση, μπλιμπύρι.
1: Έτσι λένε, ναι. 11 η ώρα. Παραγωγικότητα τίποτα. Μηδενική.
0: Έφυγε εσύ 11 η ώρα, εμεί ρούμε τι 7 μέχρι τι 11 σε ρί.
1: Το οποίο την έχει βολέψει. Δηλαδή παίρνει να κλείσει κάπου ένα τραπέζι. Λέει η ζωή Κωνσταντοπούλου. Τη βρίσκουν το καλύτερο. Λίγο να μα περιγράψει, γιατί αυτό το ότι είναι, έχει αυτό το όνομα.
0: Ζηλεύει εσύ τώρα.
1: Ζηλεύω, εννοείται ότι ζηλεύω.
0: Το ήξερα ότι σε ζηλεύω.
1: Γι' αυτό, αν μα ακούει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, 7:50-20 το καλύτερο λάστιχο, παιδιά. Πάμε πολύ δυνατά. Τι γελάτε, ρε παιδιά. Πάμε πολύ δυνατά. Πάμε πολύ δυνατά.
1: Εμφανίστηκε ο Κουκουέ 666.
0: Ναι. Λοιπόν, αγαπητέ Τάση, θέλω τις μουσικές, τις καλές, τις χαρούμενες, τις ωραίες. Έτσι, λοιπόν. Μπράβο, λέει. Ναι, ο άλλος είναι υπουργός Πετρελαίου. Τι τραβάμε σε αυτή τη χώρα, λέγα μου το. Δηλαδή, εντάξει. Μου στέλνει μήνυμα ένα φίλο μου για το Μαζονάκι. Θα πει τι να πω, πέθανε. Ο άνθρωπο στάθηκε και τερμάστο, λε και στην ψυχή του. Εντάξει. Και μετά, ήθελα να πω το εξή γι' αυτό. Ήθελα να πω το εξή. Και θέλω να το ακούσει και ο κύριο Τάση, ο αντιδραστικό. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξή. Τώρα ανακαλύψαν αυτέ τι κλινικέ.
1: Τώρα.
0: Και είναι και ποινικό αδίκημα για όσου πήγανε. Συγγνώμη δηλαδή, για να το καταλάβω.
1: Γιατί είναι ποινικό αδίκημα για όσου πήγανε.
0: Κάποιο μπορεί να πιάσει και κορόιδο. Αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι ποινικό αδίκημα για το ότι πήγε κάποιος σε αυτούς τους γιατρούς. Ξαφνικά έχω ανακαλύψει 4-5 φίλους μου που έχουν πάει, έτσι.
1: Μόνο. Άσε, πολλοί είναι και δεν μιλάνε.
0: Ναι, δε,
1: και αν δεν έχουν πάει σε αυτόν, έχουν πάει σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις.
0: Κάνω τον ψόφιο κοριό. Λοιπόν,
1: μπορείς να μου εξηγήσεις.
0: Κύριε Τάσο, είναι ποινικό αδίκημα το ότι πήγαιναν εκεί. Έτσι, γιατί εδώ πέρα υπάρχει μια παραξήγηση.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια φοβερή παραξήγηση.
1: Ναι.
0: Πήγε, λέει, και ο τάδε. Πήγε, λες εντάξει, και ήξερε.
1: Θα κάνουμε τώρα.
0: Εντάξει, έγινε αυτό που έγινε και αποκαλύφθηκαν κάποια πράγματα. Αλλά το ότι πήγε.
1: Άσε που μέχρι να πας δεν ξέρεις.
0: Όχι, φυσικά.
1: Έρχομαι, εγώ σου λέω είναι καταπληκτικός. Πας εσύ.
0: Ναι.
1: Βλέπεις.
0: Εσένα, σου είπε ένας ότι είναι πάρα πολύ καλός.
1: Παιδί μου, πίνουν νερό στο όνομά του. Ναι. Και λέω είναι δυνατόν. Ο κόσμος έχει χαζέψει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Μπορείς να μου εξηγήσεις. Έχω μία απορία, παιδιά. Αν μπορούν και οι ακροατές να μου απαντήσουν, ας μου απαντήσουν. Γιατί ο κόσμος έχει τέτοια ευκολία στο να πιστεύει εναλλακτικά πράγματα.
0: Εδώ βγήκε η Καριστιανούλα, παιδιά, χθες.
1: Ναι, ναι,
0: και
1: εντάξει.
0: Είπε ότι αυτού του είδους η ιατρική είναι το μέλλον.
1: Αυτή, ναι,
0: βαλική μηχανική.
1: Ναι, γιατί λέω, να πιστέψω. Ιατρική. Εντάξει, άσε η Καριστιανούλα.
0: Όχι, όχι, άσε. Είναι πολιτικός αρχηγός, δεν έχει άσε.
1: Είναι και γιατρός.
0: Περιμένετε, μαντάμ, παρακαλώ.
1: Γιατί οι άνθρωποι παρακαλώ, πιστεύουν το
0: βγήκε
1: άλλο.
0: Βγήκε η κυρία Καριστιανούλα που την προσκυνάγανε όλοι.
1: Πρωθυπουργός.
0: Πήγε στη Θεσσαλονίκη και μίλησε. Καλώ την πρωθυπουργό μα, είπε. Αυτοί έχουν κάνει εκλογές μόνοι τους στο σπίτι, ξέρεις. Είναι. Λοιπόν, μπάσπες.
2: Δεν έχουμε πει ότι το 20%
0: τι?
2: Είναι.
1: Ψήφισε.
2: Τι ψάχνει να βρει. Αλήθεια πουλάνε, λαμαγιλέκα πουλάνε.
1: Πολύ φοβάμαι ότι λες λίγο.
2: Υπάρχει κοινό.
0: Συμφωνώ.
1: Γιατί όμως πιστεύουν αυτό, γιατί τους είναι εύκολο. Δηλαδή, περίμενε, σου λέει κάτι. Μια επιστημονική αλήθεια. Και λες δύσκολο να το πιστέψω. Και σου λένε το τελείως εναλλακτικό, το οποίο δεν έχει καμία απόδειξη, δεν έχει ασχοληθεί κανείς εκτενώς με αυτό επιστήμονας. Και λες, α, θα πάω να κάνω το εναλλακτικό. Δεν θα κάνω το κανονικό. Πόσο άνθρωπος με ευκολία.
0: Επειδή κάποιος ρουσφέτια εδώ, ο Κολέτης, ήταν ο ιδρυτής του ρουσφετιού στην Ελλάδα. Για να ξέρετε, μετά την Επανάσταση του 1921. Θα τα πούμε άλλη μέρα αυτά. Έχουν μια ιδιαίτερη σημασία. Αλλά μου λέει ένας εδώ, και δεν μου απάντησες, λέει, τι απάντησες. Όχι, δεν πρόκειται να σου απαντήσω. Όταν ένας δίνει συνέντευξη κάπου, αν αυτό δεν αποτελεί είδηση που να ενδιαφέρει την κοινή γνώμη, εγώ δεν το σχολιάζω. Ενδιαφέρει τώρα το κουτσομπολίο αυτό που με ρωτάς. Για να σου πω για τη Γιάμαλη και τι είπε ο Γεωργιάδης στη Γιάμαλη. Και εμένα τι με νοιάζει δηλαδή. Εμένα με νοιάζει τι μου λέει εμένα όταν τον παίρνω σε συνέντευξη. Έτσι. Λοιπόν, το αν είπε για το Μπατούλι ή το Μπουτούλι ή το Μπιτούλι που το λέω κι εγώ, ο οποίος μου την έπεσε την άλλη φορά όταν τον βγάλαμε σε μια συνέντευξη, ήταν πολύ επιθετικός απέναντί μου. Τώρα είναι επιθετικός με αυτά που έχουν αποκαλυφθεί. Δεν ξέρω. Αυτά θα τα δείξει η υπηρεσία, θα δείξει τι έχει συμβεί. Πάντως θα επιμείνω σε αυτό. Θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Με τον εαυτό μας κυρίως. Δεν μπορούμε το κάθε τι να το θεωρούμε ποινικό αδίκημα. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, πώς θα το κάνουμε τώρα. Πήγαινε, υπάρχει τρέλα, μου έλεγε χθες ένας καταξιωμένος γιατρός, μία καταξιωμένη γιατρός, μου έλεγε, άκου να σου πω, όλοι οι άνθρωποι θέλουν να αισθάνονται νεότεροι, θέλουν να είναι πιο ωραίοι, και οι γυναίκες
1: περισσότερο. Άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο.
0: Άλλοι περισσότερο,
1: βέβαια.
0: Άλλοι λιγότερο. Και αυτό ίσως να τους δημιουργεί, ας πούμε, αυτή την τάση να πάνε σε αυτά τα εργαστήρια.
1: Υπάρχουν και τα κανονικά όμως για να πας.
0: Δεν ξέρω. Υπάρχουν, και οι πλαστικοί χειρούργοι που πάνε. Αλλά,
1: εντάξει, δηλαδή, νόμι μου είναι αυτό.
0: Εάν ένας
1: περίμενε
0: σε ένα πλαστικό χειρούργο γίνει ένα τύχημα τέτοιο ή δυστύχημα, πρέπει να καταδικάσουμε τους πλαστικούς όλους? Όχι.
1: Όχι, για όνομα του Θεού. Είναι κλάδος σοβαρός. Εντάξει.
0: Εγώ ξέρω ένα πλαστικό. Στα πλαστικά Θράκης που φτιάχνει φίλο μου. Βάλε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λέει ένας φίλος εδώ. Λέει, κουβέντια, το ότι πήγαν δεν μας χαλάει. Μας χαλάει το μαύρο χρήμα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Και καλό είναι να το βρει τώρα σήμερα ο αρμόδιος εισαγγελέας. Θα δώσει δημοσιότητα, νομίζω, τι ακριβώς έχει γίνει με αυτούς και τι λεφτά μαύρα πέρανε, άσπρα κτλ. Δεν ξέρω.
1: Πάντως, εγώ νομίζω ότι αυτά όλα συνδέονται. Γιατί όταν χαλάσει και πάρα πολύ ο άνθρωπος από το χρήμα και γίνει τρομερά άπλιστος και δεν έχει όριο, αρχίζει μετά και τα εναλλακτικά και τα περίεργα και εγώ φέρω ένα μηχάνημα στο ιατρείο μου.
0: Υπάρχει και κάτι άλλο.
1: Απιστία είναι αυτά, δηλαδή.
0: Υπάρχει και κάτι άλλο όμως, ναι, το οποίο θα τα πούμε στη συνέχεια, γιατί δεν έχει ακουστεί ποιο ήταν το φαρμακείο που προμήθευε αυτές τις βιταμίνες.
1: Πήγαινα σε συγκεκριμένο.
0: Θα σου πω μετά ονόματα, να πάρεις πλάκα. Γιατί έκανα ρεπορτάζ στο Σαββατοκύριακο. Έχω τουλάχιστον 10-11 ονόματα που είναι σίγουροι ότι πήγανε. Με τους 6 επικοινώνησα. Ναι, ναι.
1: Που τους δώσαν και τους είπα, τους
0: ναι, ναι, δεν σου λέω. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τι έπαθα, τάκι μου λέει μία. Να μην πηγαίνεις, λέω. Σου παγώ να πας.
1: Το γωνιακό το φαρμακείο.
0: Δεν ξέρω, δεν μου είπε. Δεν μου είπε. Μου το δε θέλω να σου πω, με μπλέκεις. Δεν σε μπλέκω, ρε παιδί μου. Γιατί πήγες εσύ. Τάκι μου, 400 ευρώ επίσκεψη, 780 κάνανε τα φάρμακα.
1: Αυτή
0: πάω σπίτι, θέλει. Αρχίζω και διαβάζω. Τα πέταξα, Τάκι, δεν τα πήρα. Τότε πήγες και τα χάλασες τα λεφτά.
1: Πήγε και κακορίδο. Τα πήρε και μετά τα πέταξε.
0: Ναι. Λοιπόν, Τρίφωνα Αλεξιάδης.
1: Καλημέρα. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση στην όμορφη πρωινή παρέα.
0: Τι κάνετε, Τρίφωνα, πώς είστε?
2: Περιμένω να μου βάλετε ένα γερμανικό τραγούδι, ξέρω εγώ, αυτό που λέει «Fers Guitig Manhattan, δεν Guitig Berlin» και τα λοιπά.
0: Αυτά
2: είναι ωραία. Σήμερα γέλασε το χιλάκι μας με τη Γερμανία.
0: Ναι, βγήκε αριστερά στο Δήμο.
2: Και ο οποίος στο Βερολίνο, είναι σημαντικό.
0: Καλά, πώς δεν είναι αστείευες, αλλάζει η Ευρώπη με αυτό, όπως την άλλαξε ο Τσίπρας. Έχω πάθει πλάκα από το πρωί εγώ.
2: Η Ευρώπη δεν αλλάζει, αλλά φρενάρει από την άνοδο της ακροδεξιάς.
0: Καλά, ναι, καλά. Περίμενε να δεις τι έχει να γίνει στις εκλογές.
1: Πάντως ο Αλέξης Τσίπρας είπε, την ξέρω τη δουλειά. Το είπε σε συνέντευξη τώρα.
0: Την ξέρω τη δουλειά, είπε.
1: Την ξέρω και δεν μπορώ να την κάνω.
2: Είναι σε άλλο κόμμα πλέον. Δεν σχολιάζω.
0: Γιατί δεν σχολιάζει? Το Μητσοτάκι που είναι σε άλλο κόμμα, γιατί τον σχολιάζει? Ή τον Ανδρουλάκη. Μην είσαι τέτοιο.
2: Γιατί είναι ο Μητσοτάκι. Έχει μια πολιτική που με ταλαιπωρεί.
0: Σε ταλαιπωρεί εσένα, Μητσοτάκι.
2: Ο Τσίπρας έχει μια πολιτική που διαφωνώ. Και όταν ακούω και κάτι περίεργα, άκουγα κάτι περίεργα τότε με την Ιφάκη. Ότι δεν έχουμε κρατημένες θέσεις,
0: ναι,
2: και διαβάζω τώρα 600 άτομα θα μπουν συντονιστές παντού. Αυτό ποιος τους έβγαλε, εσείς δώσατε εσείς κανένα κατάλογο?
0: Εγώ τι να δώσω, λες και είμαι εγώ στο Ελλάς.
2: Δεν είχαν κρατημένες θέσεις.
1: Μπήκαν τελευταία στιγμή στο αεροπλάνο.
0: Δεν ξέρεις, μην ασχολείσαι, δεν τα ξέρεις εσύ.
1: Μπήκαν τελευταία στιγμή.
0: Είναι μοντέρνα, δεν ξέρεις εσύ. Είναι μοντέρνα. Άστα αυτά. Είσαι παλαιός εσύ, δεν τα ξέρεις αυτά.
2: Εγώ ψάχνω να βρω αυτό το 1% πώς θα το βρουν για να το πιάσουν. Είναι ένα καλό μαθηματικό πρόβλημα, αλλά δεν έχω βρει ακόμα τη λύση.
0: Επειδή έχεις κάνει στο Υπουργείο Οικονομικών εφοριακός και εμπιστοσύνης, που σου μιλάω και στον ελληνικό λόγο, φιλίας, οικειότητας και μεγάλης αγάπης που σου έχω και το ξέρεις αυτό.
2: Αμοιβαίο είναι αυτό.
0: Το ξέρω, το ξέρω. Και λέω το εξής. Τους έχω ρωτήσει όλους, Τρίφωνα, και τους λέω, ρε φίλε, πες μου πώς θα γίνει αυτό. Εμείς κάνουμε φορολογικές δηλώσεις. Κάνουμε, και εδώ θέλω τα φώτα σου, κάνουμε ε9, τα πάντα όλα, κάνουμε αποθενέσχεση περισσότερη. Και ρωτάω εσένα, αυτό είχε ψηφιστεί το 14 για το περιουσιολογείο της Βενιέννα, ή το 10.
2: Ναι.
0: Το 10.
2: Ναι.
0: Το 10. Το 15 πάλι ξαναψηφίστηκε στη Βουλή, γιατί ήταν μνημονιακή υποχρέωση. Θέλω να μου πεις από την εμπειρία σου και στην εφορία και στο Υπουργείο και κυρίως στα οικονομικά σου. Θέλω να μου πεις τι θα προσθέσω στο περιουσιολόγιο εγώ, ας πούμε, που τα γράφω όλα.
2: Αυτά που γράφεις, που έχεις γράψει ήδη, δεν θα χρειαστούν. Θα χρειαστούν
1: μόνο
2: να σας πω. Θα χρειαστεί να συμπληρωθούν περιουσιακά στοιχεία που είναι μεγάλης αξίας.
0: Όπως?
2: Και δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσει την αξία τους.
0: Όχι, όχι.
2: Για παράδειγμα, βγαίνει ο τάδε εφοπλιστής και λέει, εγώ αγόρασα αυτό το πίνακα 800.000 ευρώ.
0: Α, μάλιστα, εντάξει.
2: Αυτός ο πίνακας που κάνει 800.000 ευρώ, την ξέρει την αξία του, γιατί πάει και το ασφαλίζει για να μην το κλέψουν.
0: Σωστά.
2: Και το ασφαλίζει 800.000. Τα έχεις όλα έτοιμα, λοιπόν. του λες δήλωσε όλα σου τα περιουσιακά στοιχεία.
0: Μάλιστα.
2: Ώστε να σου επιβάλλω ένα φόρο, ένα φόρο περιουσίας. Μάλιστα. Που πρέπει να υπάρχει και υπάρχει σε όλη την Ευρώπη.
0: Ωραία.
2: Αυτή τη στιγμή δηλαδή για ένα σπίτι στην Πάρο που κάνει 200.000 ευρώ πληρώνει ο άλλος έμφυα. Για αυτόν που έχει ένα πίνακα 800.000 ευρώ δεν πληρώνει ένα ευρώ έμφυα.
0: Σε αυτό συμφωνώ μαζί σου, εντάξει. Αλλά εγώ τώρα, εμένα ο αδερφός του πατέρα μου, από το αδερφό του πατέρα μου κληρονόμησα κάποια έργα αξίας, έτσι. Τι κάνει, πρέπει να τα δηλώσω εγώ, αυτό δεν τα έχω πληρώσει.
2: Όχι, όχι. Αυτά πρέπει κάποια στιγμή να καταγραφούν όλα τα περιουσιακά μας στοιχεία, όχι αυτά τα χαζά που ακούω με τα κοσμήματα της γιαγιάς. Δεν λέω για τέτοια πράγματα. Πρέπει να καταγραφούν τα περιουσιακά στοιχεία και να δουν ανάλογα με τον πλούτο που έχει ο καθένας το τι πρέπει να πληρώσει.
0: Ναι, αλλά ξέρεις κάτι όμως, ότι αυτός ο πλούτος, αν αυτούμε αγόρασε αυτός τον πίνακα και φορολογήθηκε γι' αυτό, γιατί θα τον αγόρασε μια
1: νοικοκυρά. Τον έχει αγοράσει
0: επίσημα.
1: Και με φορολογημένα λεφτά.
0: Ναι, με φορολογημένα λεφτά. Πώς να ξαναφορολογηθεί, δηλαδή. Τι να τον ξαναφορολογήσει, να ξαναπληρώσει.
2: Δεν θα φορολογήσουμε τη μεταβίβαση. Φορολογείται όπως σε όλη τον κόσμο και σε όλη την Ευρώπη,
0: ναι.
2: Η κατοχή της περιουσίας.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Είναι σωστή.
0: Αυτό είναι εφάπαξ, τρίφωνα εφάπαξ θα γίνεται.
2: Όχι, κατά τη γνώμη μου πρέπει να γίνεται με χαμηλούς συντελεστές.
0: Για κάθε
2: και
0: φορά.
2: Και να μην επιβαρύνεις τους μικρούς και τους μεσαίους. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στη Νίκαια που μένω,
0: ναι.
2: Ένα σπίτι αξίας 40.000, ένα προσφυγικό, πληρώνει έμφυα.
0: Ναι, εντάξει, σωστά.
2: Αυτό δεν είναι σωστό.
0: Δεν είναι σωστό.
2: Δηλαδή, να πούμε ότι τα σπίτια μέχρι, ξέρω εγώ, 100.000,
0: ναι.
2: Όταν μένει μέσα ένα ζευγάρι, απαλλάσσεται από το φόρο περιουσία.
0: Ναι, σωστό. Τώρα πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Αν με ρωτήσετε πόσο κάνει αυτό, θα σας παρακαλέσω πολύ, κύριε Χατζή, γιατί τις έχετε άκρη στο Μαξίμου. Η Νέα Δημοκρατία ξέχασε να δημοσιοποιήσει την έκθεση του Γενικού Ρεγιστηρίου για την κοστολόγηση των μέτρων στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, μάλιστα.
2: Το ξεχάσαν αυτό. Ας το δημοσιοποιήσουν κάποια φορά για να εκθέσουν και τον Αλεξιάδη.
0: Μάλιστα. Καλά, δεν είναι θέμα. Το ερώτημά μου είναι τώρα, εσείς σε ΣΥΡΙΖΑ ακόμα δεν αλλάζετε?
2: Όχι και... ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ forever.
0: Forever.
2: Θα μπλουζάκια τώρα.
0: Ωραία, τι έχει να γίνει.
2: Θα σας στείλουμε.
0: Να μου στείλετε, ναι.
1: Να το φορέσει, ναι. Γιατί...
0: Να πάρουμε και τα λεφτά που μας χρωστάνε. Ναι. Τι ήθελα να πω. Με τόσο τις 100 που δείχνει, τόσο μικρό ποσοστό που δείχνει οι δημοσκοπήσεις, ελπίζετε να ξαναμπεί στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ?
2: Εγώ ελπίζω πάντα.
0: Καλά, ελπίζω, εντάξει,
2: ελπίζω. Ξέρετε από παλιά, ελπίζω και πιστεύω ότι μετά από το φρενάρισμα στη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ που είχαν σχεδιάσει στελέχη που αυτή τη στιγμή είναι μέσα στην Ελλάς και τους περιμένουμε αυτούς στη γωνία, τους περιμένουμε. Μετά από το σταμάτημα λοιπόν της διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, τα πράγματα θα πάνε καλύτερα.
0: Ξέρετε, ξέρεις Τρίφωνα και μια λεπτομέρεια, ότι στις εκπομπές μου δεν βγαίνουν οι Ελλάς με το ΣΥΡΙΖΑ μαζί, δεν θέλουν.
2: Αυτό καλά που το κάνατε εσείς και το είπατε, γιατί εγώ περιμένω κάποια στιγμή να βγω κάποιον, να ρωτήσω, ρε παιδιά, όταν ήσασταν στο ΣΥΡΙΖΑ, άλλα πιστεύατε? Και τώρα που πήγατε στην Ελλάδα, πιστεύετε άλλα?
0: Είναι η Βεδουίνη της πολιτικής, διάβασε το άρθρο που γράφα χθες.
2: Το διάβασα.
0: Αυτοί οι τύποι, εγώ να σου πω ειλικρινά, εντάξει, μπορώ να καταλάβω έναν ο οποίος διαφώνησε με το κόμμα του, ξέρω εγώ, ας πούμε, και τα λοιπά, και λέει φεύγω, εντάξει, θα παρετήσω από βουλευτής όμως και τράβα όπου θες.
2: Έχει υπογράψει.
0: Όχι, ανεξάρτητα. Δεν λέω για το ΣΥΡΙΖΑ μόνο εγώ, Τρίφωνα. Λέω
2: για όλα τα κόμματα.
0: Για όλα τα κόμματα. Είσαι νεοδημοκράτης και θες να πας στο ΠΑΣΟΚ. Παρετήσω από τη βουλευτική σου ιδιότητα και τράβα στην ευχή της Παναγίας.
2: Συμφωνώ πολύ.
0: Γιατί εκεί σε ψήφισα εγώ, γιατί ήσουν με τη Νέα Δημοκρατία ή γιατί ήσουν με τον ΠΑΣΟΚ ή με το ΣΥΡΙΖΑ. Ψήφισα και το κόμμα, δεν ψήφισα μόνο σένα.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω να θυμίσω ότι όλοι αυτοί που είναι στην Ελλάς και κρατάνε τις έδρες που βγήκανε με το ΣΥΡΙΖΑ είχαν υπογράψει ότι αν διαφωνήσουν θα παραδώσουν την έδρα.
0: Το θυμάμαι
2: αυτό. Σε αυτό Κολοτούμπα.
0: Ναι.
2: Και σε αυτό Κολοτούμπα.
0: Ναι, εντάξει, είναι τη μόδα οι Κολοτούμπες.
2: Δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, Τρίφωνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλοσύνη που είχες.
2: Να είστε καλά.
0: Να μιλήσεις μαζί μας
2: σήμερα. Με χαρά. Ευχαριστώ.
0: Και εμείς ακούμε πάντα με χαρά και πάντα ακούμε τον πολιτικό σου λόγο που έχει μια αξία για μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Τις μουσικές, ρε παιδάκι μου, σου έχω πει να βάλεις ένα τραγούδι. Δηλαδή θα παρασυρθούμε τον κόσμο. Δηλαδή, εντάξει, η Μαϊντανή, αλλά. Τον Τρίφωνα τον αγαπάω πολύ. γυρίσει τον παλού.

0: Νίκος λέει υπάρχουν και κάτι χειροπράκτες που κυκλοφορούν και γύρω, αυτοί ελέγχονται, σιγά μην ελέγχονται. Εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Νίκο μου, υπάρχουν ιδρυτές θρησκειών οι οποίοι παίρνουν μια φάρμα και φτιάχνουν θρησκεία.
1: Και τους λέει, έλα τώρα να αυτοκτονήσουμε όλοι μαζί.
0: Και ελάτε τώρα να αυτοκτονήσουμε. Και ή ελάτε να σωθούμε χωρίς να αυτοκτονήσουμε. Είναι και με.
1: Ή αυτοκτονήστε εσείς και αφήστε μας την περιουσία σας.
0: Αυξήθηκαν οι ψέκες γιατί οι συστημικοί έχουν πιαστεί πολλές φορές με την κυρία στην πλάτη.
1: Για παιδιά, εντάξει, δεν είναι λόγος τώρα αυτός.
0: Καρισιανού, ερώτημα παιδιά. Καρισιανού ή πολιτής Νανογυλέκων. Πρόσεξε, ο Άδωνης, γιατί γι' αυτόν λες, δεν είναι αρχηγός κόμματος. Η Καρισιανού είναι.
1: Περίμενε, δεν είναι και γιατρός. Κάτσε.
0: Ναι, όχι.
1: Πάει στο γραφείο ενός γιατρού που γράφει απ' έξω νόμιμο ιατρείο και υποθέτει ότι σου λέει κι άλλο. Πούλαγε ένα γυλαίκο. Δεν ξέρω και τι έκανε τον Νάνο Γυλαίκο. Τίποτε δεν έκανε. Σε αδυνάτησε.
0: Όχι, κάτι κάνανε με αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν
0: για
1: σου
0: βρες το,
1: είπε Ελλάδο.
0: Τι είναι το Νάνο Γυλαίκο. Έλα, για βρες ένα Νάνο Γυλαίκο. Τάσο, ναι. Γιατί. Έλα, σε παρακαλώ δηλαδή.
1: Ναι. Δεν σου έλεγε κόψε αυτό το φάρμακο, θα σου δώσω εγώ το εναλλακτικό.
0: Όχι, όχι.
1: Σου λέει βάλε τον Νάνο Γυλαίκο
0: να σωθεί. Λοιπόν, ναι. Εμπόριο ελπίδα λέγεται αυτό, Αφιλαϊδά. Αυτό που έκαναν αυτοί. Δεν βλέπετε ότι οι άνθρωποι σήμερα ηθοποιούμαστε με ταχύτητα του ρυθμού, μάλιστα. Εντάξει, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Σε κάποια χρόνια που θα σκάσουν επιπτώσεις από τα fillers. Τι είναι τα fillers?
1: Αυτά που βάζουν στο πρόσωπο και φουσκώνουν.
0: Χίλι. Θα πέσουμε από τα σύννεφα πάλι. Τα fillers ποια είναι που φουσκώνουν τα χείλη και κάνουν.
1: Φουσκώνουν και μειώνουν τις ρητίδες. Αυτό είναι για πάρα πολλές θεραπείες. Ότι αυτές οι θεραπείες είναι πρόσφατες και δεν έχουν διανύσει δεκαετίες. Οπότε δεν ξέρεις μετά από χρόνια πώς θα είσαι. Πας εκεί, λες, ωραία το έκανα.
0: Ναι.
1: Βλέπεις ένα που είναι και θέμα γούστου και αισθητικής. Αν και δεν έχει περάσει και αυτή η αναγέννηση, θέλει τα χείλια φουσκωτά.
0: Την εποχή που γινόταν όλο αυτό το τζέντζελο με το Ρούτσι, είχες ρωτήσει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για το τραπέζι που κλείνει.
1: Ναι.
0: Και την Καρισιανού, όντως μου έκλεινε ένα καλό τραπέζι. Τώρα, όταν λέω το όνομά μου, ακούω ένα σιγανό όχ. Και όταν λέω ότι δεν είμαι πρόεδρος, ακούω έναν αστεραιγμό ανακούφισης.
1: Μάλιστα. Αυτό αντιμετωπίζει η συνονόματη. Μάλιστα.
0: Μετά λες ότι δεν είναι φίλος ο Άδωνης. Δεν ήταν νηστική άμα σε μια νέα κοπέλα που παρακολουθείς όλες τις συνεντεύξεις του Άδωνη τώρα. Είσαι καλά από μυαλό. Γίνονται αυτά. Έχω και άλλες δουλειές. Έχουμε χάσει την κοινή λογική. Δεν είμαστε υποψιασμένοι ως λαός, γιατί πλουτίζουν οι τσαρλατάνοι. Αυτά συμβαίνουν γιατί δεν ενημερώνουν τον κόσμο σαν την πολιτεία. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν συμφωνώ μαζί σου. Όταν ο άνθρωπος θέλει να κάνει κάτι καλύτερο και το έχει μέσα του και θέλει, θα ψηθεί. Θα τσιμπήσει, να πούμε, σε αυτή την ιστορία. Τώρα εντάξει. Καλημέρα και οι δύο. Είναι το Λακανάνεν, ο ένας από το Αγρίνιο, ο άλλος από το Περδικάκι, ορεινού Βάλτου, ο Μπαλάσκας. Μάλιστα. Απέκηδες δηλαδή. Εμείς στην Πάτρα τους λέμε απέκηδες, γιατί είναι από εκεί μεριά. Ακροδεξιά. Το μόνο που φοβούνται στο πολιτικό μας σύστημα. Μάλιστα. Γνωστός μου έπρεπε.

0: να κάνει γαστροσκόπηση και κολονοσκόπηση. Αναμονή σε δημόσιο νοσοκομείο 4 μοίρες. Πλήρω σε ιδιωτικό κέντρο 500 ευρώ. Κάθε μήνα όμως έχει κράτηση για περίθαλψη 80 ευρώ. Για να υπάρχει κράτηση, αφού, γιατί να υπάρχει κράτηση αφού είναι άχρηστη. Δεν ξέρω. Περσινά ξυνά στα φίλια Τρίφωνα. Αυτό είχε γίνει Αθία Τάκα του Τρίφωνα. Ναι. Ήμουνα στο Sky τότε και κάτι το ρώταγα για το 15, που ήταν κοντά το 15, έτσι, πολύ κοντά. Και μου λέει, περσινά ξανά στα φίλια, θυμήθηκε Στάκη. Και έγινε τότε viral αυτό, έγινε της κακομοίρας. Ελέγχος με τους φόρους. Για παράδειγμα, το αυτοκίνητο επάνω του έχει 11 άμεσους ή έμεσους φόρους. Θα μας φορολογήσουν και τις ώρες που περνάμε.
1: Μην τους δίνεις ιδέες.
0: Μην δίνεις ιδέες. Μην δίνεις ιδέες. Λοιπόν.
1: Παιδιά, αυτό που λέτε τώρα, Κωνσταντίνε, αν θυμάσαι ότι λέγεται τέτοιο πράγμα, το συγκεκριμένο διαφημιστικό, τι να σου πω εγώ, δεν θυμάμαι τι έλεγε.
0: Τα γυρλέκα, λέει, αυτά θεραπεύαν τις κλήρες κατά
1: πλάκα. Το θυμάσαι εσύ να υπάρχει τέτοια...
0: Δεν έλεγε αυτό.
1: Δεν
0: τι
1: το
0: λέει
1: θυμόμαστε.
0: Για τον Γιάννη, βρες... Ναι, άκουσε τον Άδωνη, έλα.
1: Για πάμε.
0: Τι λέει για τα αυτό.
2: Ξεκινάω και λέω το εξής. Βλέπετε εδώ το φορά το μαύρο μέσα. Αυτό όλη την ημέρα εγώ το φορά όλο μπιόνικ. Ξέρετε γιατί. Γιατί τότε το φοράς, αισθάνεσαι αυτή τη ζέστη πάνω στο κορμί σου και μετά από λίγες μέρες, εγώ το είδα στον εαυτό μου, σου περνάνε όλοι οι πόνοι και όλη η κούραση. Έμανε κούραση και πόνοι και από την άσκηση. Σε άλλους ανθρώπους είναι λόγω ηλικίας, σε άλλους είτε έχουν κάποια πάθη, δεν έχει σημασία. Πάντως, εμένα με έκανε να σταθώ πάρα πολύ ωραία.
1: Παιδιά, λέει ότι σε κάνει να αισθάνεσαι ωραία. Δεν σου λέει κόψε τα φάρμακα.
0: Όχι.
1: Σου λέει το φοράς και κάνει μια ζέστη. Εντάξει, αν αυτό το συγκρίνεται με μια γιατρό που σου λέει ότι εγώ θα σου κάνω άλλη ιατρική από αυτή που ξέρεις. Όχι ότι δεν είναι αστείο τώρα με γυναίκα.
0: Λέει ένα φίλο φίλη, τι είναι εδώ, ότι ρώτησε, λέει, την τεχνητή νοημοσύνη
1: μάλιστα,
0: αν
1: καλά.
0: Η νανοτεχνολογία είναι ευεργετική δράση. Η απάντηση ήταν μακροσκελής, ότι όντως έχει ευεργετική δράση, το συγγνώμη, άρα και τον νανογυλαίκο. Γιατί κοροϊδεύουν τον άνθρωπο καρδιά σχέση με άλλον που πουλάει άλλα επιστολές.
1: Ναι.
0: Πάμε στη διαφήμιση.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
5: Αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
7: Τα βιβλία σε μαθαίνουν πολλά, αλλά στο κλαμπ του 1% δεν μπαίνεις μέχρι γνώσης. Η τύχη ανοίγει πόρτες. Αυτό το παράσημο όμως κερδίζεται αλλιώς. Είσαι ικανός να το πάρεις? Στο κλαμπ των εκλεκτών ανήκουν λίγοι και ανεπομονούμε να τους ανακαλύψουμε. Από το 100 ως το 1 μετράς αντίστροφα. Γιατί έρχεται το κλαμπ του 1%.
8: Πρεμιέρα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Star.
9: Όταν η μετακόμιση θέλει οργάνωση, η Σκουμής Μεταφορική έχει τη λύση. Μεταφορές, μετακομίσεις, συσκευασία και ανυψωτικό μηχάνημα με 5 αστέρια στις κριτικές Google. Τηλέφωνο 6983 20 84 40. Σκουμής Μεταφορική. Ας το πάνω μας.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λέγαμε για κάτι κέντρα βυνατίσματος λοιπόν στην Ελβετία.
1: Και δεξίας, λέει.
0: Δεξία, πληρώνει πάρα πολλά λεφτά, δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά.
1: Αυτά στα λεφτά.
0: Και λέει, σου κάνει, λέει η κυρία Νέγκα, λέει είναι και για δυνάτισμα. Ναι, σου βάζει ένα πιάτο μεγάλο, μέσα έχει μια ελιά, μια σαρδέλα παστή,
1: ναι.
0: Έχει κάτι απροσδιόριστο σε σος, υποτίθεται, mm-hmm. Μια φρίξα.
1: Ναι.
0: Και τρία ποτήρια νερό και ένα ποτήρι με ένα χυμό και αυτό απροσδιόριστο, ο οποίος είναι σαν βλένα, και αυτό το τρως, λέει, και αδυνατίζεις. Αδυνατίζω και μόνος μου, έτσι, θα πληρώσω ένα εκατομμύριο.
1: Γιατί δεν είναι?
0: Βάλε μια ελιά, βάλε μια σαρδέλα, βάλε μια φρίξα.
1: Να σου πω τώρα κάτι επιστημονικό. Οι διαιτολόγοι που τους πιστεύουμε. Και εσύ και εγώ. Ναι, δεν έχουν, γιατί πάνε και κάνουν Ozempic. Ο διαιτολόγος.
0: Τζάρο, δεν έχουν ξεφτυλίσει εδώ.
1: Ναι, τι σου λέει ο διαιτολόγος? Σου λέει το βράδυ φά ένα κολοκυθάκι και λίγο κοτόπουλο βραστό. Δεν μου κόβει μόνη μου, μου κόβει, αλλά θέλω να μου το πει ο διαιτολόγος.
0: Δεν μου λέει.
1: Γράφει εδώ ένας κύριος, καλημέρα σας κυρία Νέγα, κύριε Χατζή. Έστω λέει στις 21 του μήνα να ευχηθώ από καρδίας καλή ραδιοφωνική σεζόν και να σας πω επίσης κάτι που θα το έχουν προσέξει πιθανόν και άλλοι ακροατές σας, ότι ο κύριος Χατζής πολλές φορές όταν είναι στα κέφια του, είναι σαν να ακούμε, λέει, τον ηθοποιό Διονύση Παπαγιανόπουλο στα καλύτερά του, και άσχετα με το ότι θεωρώ. Ναι, που είναι ο καλύτερος δημοσιογράφος σήμερα στην Ελλάδα. Ό,τι σου γράφει. Σας ακούω και για τον καλό του χαρακτήρα.
0: Αυτό έχει κάνει λάθος.
1: Να είστε πάντα καλά, καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα, Θωμάς.
0: Θωμάς, ξέρεις τι πιστεύω εγώ? Ότι ο καλός δημοσιογράφος είναι αυτός στην κηδεία του οποίου δεν πάει κανένας. Άμα βλέπεις πολύ κόσμο, θα πας στο διάλογο. Λοιπόν, τώρα, λέει η Αθανασία Βερικίου, μας στέλνει ένα μήνυμα, λέει, καλημέρα, καλό φθινόπωρο, να σας πω νέα από το νησί μου. Ο Δεσπότης Λευκάδος,
1: ναι,
0: πήγε προχθές στο Μεγανήσι, απέναντι,
1: ναι, ναι,
0: για τη γιορτή του Αγίου Βυσσαρίωνος που γιόρταζε το νησί. Και όταν ανέβηκε στο Δεσποτικό, έσπασε το πάτωμα, έπεσε μέσα ο Άγιος. Και τιμώρησε τον παπά της ενορίας με πάυση από τα καθηκόντα.
1: Ο θρόνος, εγώ είδα ότι έσπασε. Έσπασε και το πάτωμα.
0: Ναι, το πάτωμα. Το πάτωμα έσπασε. Το
1: πάτωμα μέσα.
0: Αντί να. Πρόσεχε τώρα να δεις. Τιμώρησε τον παπά να το πάρει πίσω ο Άγιος, γιατί αυτά δεν τα έκανε ο Χριστός. Άγιε. Δεν ξέρω και πώς λέγεται αυτό. Για βρες τότε.
1: Δεν ξέρω.
0: Ο Άγιος Λευκάδος. Άκου, Άγιος
1: Λευκάδος. Μήπως είχε.
0: Και τιμώρησε τον έρμο παπά. Είχε λεφτά ο παπά να το φτιάξει. Ρε, μας τώρα. Είχε λεφτά να το φτιάξει. Αφού είναι το δεσποτικό, δεν πρέπει να δώσεις λεφτά από εκείνα εκεί που έχεις εσύ τα λεφτουδάκια για τους φτωχούς που μαζώνεις, κυχά μου. Πεντοχίλιαρο. Ναι, ναι. Να βάλω από το μισθό εμάς τώρα να φτιάξει ο έρμος παπάς. Τον ρώτησε τον παπά πώς τη βγάζει καθαρή εκεί στο Μεγανήσι. Ούτε μνημόσυνα, ούτε κηδείας, ούτε τίποτα. Πέντε ψυχές υπάρχουν, πόσοι να πεθάνουν τον χρόνο. Λοιπόν, δεν είναι έτσι που τα λες, πάτερ Λευκάδος. Ποιος είναι, μωρέ, πώς λέγεται αυτός?
1: Θεόφιλος.
0: Θεόφιλος, ναι.
1: Να δω αν έχει και.
0: Τον πάω αυτό.
1: Δεν φαίνεται να είναι και βαρύς, γιατί άμα ήταν βαρύς και υποχώρησε, τι να κάνει ο παπάς.
0: Είναι βαρύ, αυτοί έχουν, μωρέ, τρώνε λειτουργιά, πολύ λειτουργιά.
1: Έλα, μην το λες αυτό, γιατί είναι.
0: Λειτουργιά βρεμένη με ξύδι, για να.
1: Έλα, είναι.
0: Για την νηστεία.
1: Είναι αμάρτημα να είσαι λέμαργος. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει ιερέας που το κάνει αυτό.
0: Οι περισσότεροι που είσαι και τρελή. Εγώ ξέρω.
1: Μητροπολίτη, δεν
0: ξέρω. Μητροπολίτη που είχε στις τσέπες σταφίδες με καρύδια. Είχε στις τσέπες σταφίδες με καρύδια.
1: Όχι, όχι, Τάκη, απαγορεύεται. Και μπούκωνε,
0: μπούκωνε με τη σταφίδα και τα καρύδια. Μπούκωνε.
1: Αποκλείεται.
0: Ναι.
1: Όχι, όχι.
0: Υπάρχουν Μητροπολίτες οι οποίοι πραγματικά είναι.
1: Καλά, φανταστικοί άνθρωποι.
0: Ένας από
1: και...
0: αυτούς είναι ο Μητροπολίτης Δραφπάκτου. Ναι. Ο οποίος είναι μορφή. Εδώ και εδώ στην Αττική υπάρχουν μερικοί.
1: Πολύ,
0: αλλά
1: ναι.
0: Όμως είναι μερικοί οι οποίοι είναι 484 κιλά. Πού πάτε μας τώρα. Πού πας. Λέει είμαι από το άγχος. Ποιο άγχος είναι.
1: Είναι από τις ελιές.
0: Ποιο άγχος. Από τις
1: ελιές της νηστείας.
0: Ξέρεις γιατί είναι από τις ελιές. Γιατί στρώει με τα κουκούτσα. Γι' αυτό παχαίνει.
1: Ναι. Αυτό ναι. Όμως είναι αμαρτία τώρα πώς να το κάνουμε. Δηλαδή,
0: ναι. Λοιπόν αυτός ο τύπος λοιπόν την πόλη στον παπά. Φέτος δεν ακούω τίποτα. Η Ζαχαράκη είναι εδώ. Σιγά, άστε μου τη Ζαχαράκη μου. Έχει κάνει φοβερά πράγματα. Α, έχω ζητήματα. Μου έχουν κάνει δύο καταγγελίες. Θα παρουσιάσουμε στις επόμενες μέρες. Η μία είναι κάποιοι καθηγητές των Γερμανικών. Προσέξτε, υπάρχει ένας νόμος απίστευτος. Δεν ξέρω αν το ξέρει η κυρία Ζαχαράκη.
1: Για πες.
0: Η κυρία Ζαχαράκη μπορεί να το ξέρει. Που λέει το εξής. Είναι ένα σχολείο, ναι. Ένα τμήμα και είναι 45 παιδιά, ας πούμε, έτσι. Εάν τα 25 θέλουν γαλλικά και τα 20 γερμανικά, θα μάθουν όλα γαλλικά.
1: Ναι.
0: Δημοκρατικό συγκεντρωτισμό δεν πάει έτσι.
1: Κάτσε.
0: Άμα εγώ επιλέξω γερμανικά, γιατί δεν μου βάζει να κάνω γαλλικά.
1: Γιατί να υπάρχει επιλογή.
0: Αφού
1: δεν υπάρχει.
0: Πάλε φράου να κάνω. Θέλω γερμανικά. Έχει αυτή την άποψη ο κάθε άνθρωπο. Λοιπόν, δεν είναι αυτό, να τον καταργήσει το νόμο αυτό και να γίνουν και μάλιστα.
1: Και
0: μου
1: τι
0: είπε
1: να τα κάνουν τα γερμανικά.
0: Ναι, όχι, δεν έχει σημασία. Ναι. Θέλει γερμανικά. Ο Ευγενίδης θέλει γερμανικά. Τον είδε πώ έγινε. Λοιπόν, με τα γερμανικά. Λοιπόν, οι δικαιολογίες της Δούκου για όλα είναι για γέλια. Καλύτερα να μην έλεγε τίποτα γιατί πάντα μα παίρνανε γέλια. Δεν ξέρω τι είπε, ρε φίλε. Λοιπόν, για την κυρία Αφανασίου λέει που είναι
1: εντάξει,
0: βουλευτής.
1: Εντάξει,
0: Γιάννη,
1: δεν θέλει να το διαβάσουμε, ναι.
0: Ο επόμενος δήμαρχος στην Αθήνα θα είναι Ισλαμιστής.
1: Όχι ρε παιδιά, λέει,
0: όχι, μόνο,
1: εντάξει, απέχουμε από αυτό ακόμα πολύ. Επειδή μιλάμε λίγο για τον Τάκη, νομίζω ότι αυτός επέμενε για τον ειδικό φόρο καυσίμων και ίσως κίνησε λίγο τα γρανάζια. Αυτό που έχω να του προσάψω είναι ότι δεν παίρνει μαχητική συνέντευξη από την Κωνσταντοπούλου.
0: Έτσι,
1: μόνο αυτό. Παιδιά, είναι αρχηγός κόμματος. Δεν μπορείς, δεν θα μιλήσει μετά. Πρέπει να μιλήσει ο αρχηγός κόμματος να πει το πρόγραμμά του, να πει πώς βλέπει τα πράγματα. Άμα δεν του δώσει την ευκαιρία, δεν θα έχει συνέντευξη μετά.
0: Δεν λέω ότι έχει κάνει φοβερά πράγματα. Λέω αντιθέτως ότι δεν έχει κάνει αυτό που έπρεπε. Γιατί μπερδεύτηκες, Κωνσταντίνε μου. Λοιπόν, έχει έρθει η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου. Ο παπάς τελεί ενεργεία. Έπεσε μέσα στη. Έπεσε το πάτωμα και τσακίστηκε ο Μητροπολίτης.
1: Ναι.
0: Αφού είσαι ο Άγιος Λευκάδος, πώς τσακίστηκες.
1: Δεν θα έπρεπε κανονικά.
0: Να κάνεις ένα θαύμα. Πάμε να μπαλωθεί το πάτωμα. Ρε κοροϊδεύετε τον κόσμο. Πήρατε και αύξηση. Σαν δεν ντρέπεστε κι εσείς και αυτοί που σας τη δώσανε.
12: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το ύψος των Διοδίων Ελευσίνας μέχρι την περιφερειακή Εγάλεο λόγω τροχαίου ατυχήματος. Οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο ξεπερνούν τα 45 λεπτά από τον Ασπρόπυργο μέχρι τον κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κάντζα έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Παραμένει το ποτηλιάρισμα στη λεωφόρο Κηφισού στο τμήμα Περιστέρη Νέα Φιλαδέλφεια, στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας και στην παραλιακή προς Πειραιά από Άλυμο μέχρι Παλαιό Φάληρο. Συνεχίζεται ο πολιτικός σεισμός στη Γερμανία μετά το νέο πλήγμα για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Το CDU του Μέρτς κατέγραψε ιστορικό χαμηλό στο Μεκλεμβούργο με μόλις 4,9% και έμεινε εκτός του Κοινοβουλίου του Κρατηδίου, ενώ πρώτη δύναμη με 38,2% αναδείχθηκε η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία. Πτώση για το CDU και στο Βερολίνο, με το κόμμα να υποχωρεί στο 19%. Την πρώτη θέση καταλαμβάνει αριστερά με 25,3%, ενώ ενισχυμένο εμφανίζεται και πάλι το ακροδεξίο AfD, φτάνοντας στο 16,3%. Για μια καταστροφή που δεν μπορεί να ωρεοποιηθεί, έκανε λόγο ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, ξεκαθαρίζοντας ότι θα παραμείνει καγκελάριος και πρόεδρος του CDU. Μία ακόμη γυναίκα έχασε τη ζωή της από τα χέρια του συντρόφου της στην Ιγουμενίτσα. Ο 27χρονος σύντροφός της ομολόγησε τη δολοφονία της, υποστηρίζοντας ότι προηγήθηκε καυγάς και θόλωσε. Ο νεαρός είχε αρχικά υποστηρίξει ότι άγνωστοι δράστες είχαν επιτεθεί στον ίδιο και την 25χρονη. Τον 27χρονο εντόπισαν αστυνομικοί με τραύματα στον θώρακα, τα οποία είχε προκαλέσει ο ίδιος τον εαυτό του. Μέτρα για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση. Όπως έχει προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εξετάζεται μεταξύ άλλων επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και τον Οκτώβριο, επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και θέσπιση πλαφών στα περιθώρια κέρδους στην αγορά καυσίμων. Ανοιχτό παραμένει προς το παρόν το ενδεχόμενο μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το πρώτο που μας ενδιαφέρει είναι να περιορίσουμε το κόστος που πληρώνει ο καταναλωτής, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου. Εξήγησε πως για να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης θα πρέπει να δοθεί από την Ευρώπη ειδική άδεια, καθώς υπάρχει συγκεκριμένο όριο δαπανών. Επαφές με εκπροσώπους της τεχνολογίας, επενδυτές και στελέχη μεγάλων διεθνών οργανισμών αναμένεται να έχει ο Πρωθυπουργός στις ΗΠΑ, όπου βρίσκεται στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται την Πέμπτη να απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, ενώ σήμερα και αύριο θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο. Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθεί σήμερα ο 62χρονος υπνοθεραπευτής, προκειμένου να καταθέσει για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο άνδρας φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί φωτογραφία του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Συνεχίζεται η δίκη στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων. Σήμερα αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου επί του αιτήματος που υπέβαλε συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας για την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ιράν θα χρησιμοποιήσει νέα όπλα και θα στοχοθετήσει τοποθεσίες τις οποίες δεν έχει επιτεθεί μέχρι τώρα, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύσουν νέα επίθεση εναντίον του, δήλωσε ο εκπρόσωπος των φρουρών της Επανάστασης, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Φαρς. Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι βρίσκεται σε διαδικασία λήψης απόφασης και ότι στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον θα συμβεί κάτι πολύ μεγάλο. Τη νίκη εξασφαλίζει το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν στις βουλευτικές εκλογές, συγκεντρώνοντας το 57,5% των ψήφων. Στη Ρωσία η εκλογική διαδικασία διεξάγεται υπό αυστηρό έλεγχο, με το μοναδικό κόμμα που είναι ανοιχτά αντίθετο στον πόλεμο με την Ουκρανία να αποκλείεται από τη διαδικασία. Στην αθλητική σας ενημέρωση και στα αποτελέσματα της πέμπτης αγωνιστικής της Super League, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Όφη Αστέρας Τρίπολης 2-2, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 και Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική σχεδόν έθριος, με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Επιστρέφουν κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηνά Ισνέγκα.

0: Λοιπόν, τι λέει, στο εμβόλιο του κορονοϊού εξελίχθηκαν με τις παρενέργειες. Τώρα με νέες αδυνατίσματος, πλαστικές, υλουρονικά, ευεξίες κλπ. Με κλειστά μάτια. Προς τα κάλλη, τίνω πόνος. Εντάξει. Ο Τάσος κάνει μουτσάρο για να παχύνει, για να δυνατήσει. Ναι. Συνάδελφος, ο οποίος είναι σαν φτελιά, φτενός μπίτι δηλαδή, mm-hmm. λέμε εμείς την πάτα, φτενός. Mm-hmm. Κάνει μουτσάρο. Του λέω, γιατί ρε Παταγή μου κάνεις μουτσάρο, για να παραμείνω φτενός.
1: Σου έχω άλλο.
0: Δηλαδή εντάξει.
1: Ναι, ναι, σου έχω άλλο.
0: Δηλαδή το
1: λοιπόν,
0: συντήρηση.
1: Να σας πω, λέτε για το μουτζάρο, το οποίο κυκλοφορεί νομίμως και μπορεί να πάει να το πάρει κάποιος αν έχει τα λεφτά.
0: Ναι,
1: έχουν βγει ένα σωρό στο διαδίκτυο,
0: ναι.
1: Ξέρω περίπτωση, που αγοράζουν από το διαδίκτυο μη εγκεκριμένα ακόμα αντίστοιχα φάρμακα του μουτζάρο που θεωρούνται πιο δυνατά, δεν έχουν εγκριθεί από πουθενά, είναι ακόμα στη φάση των δοκιμών. Και τα παίρνουν γιατί υπάρχει το παραθυράκι ότι αυτά δεν είναι για ανθρώπινη χρήση. Αυτό γράφει επάνω, έτσι. Οπότε εκεί σου δίνει τη δυνατότητα να τα αγοράσεις γιατί σου λέει, δεν ξέρω, μπορεί να θέσεις να το κάνεις έναν ελέφαντα. Μιλάμε για τη διεθνή αγορά, έτσι. Δεν ξέρω τι ισχύει εδώ. Αυτοί λοιπόν τα παραγγέλνουν από το εξωτερικό με αυτή την ένδειξη ότι δεν είναι εγκεκριμένα για ανθρώπινη χρήση. Έρχονται εδώ, τα παίρνουν και κάνουν τις ενέσεις μόνοι τους. Χωρίς να ξέρουν τη δοσολογία. Αυτό είναι πάρα πολύ διαδεδομένο, είναι γνωστό πρόβλημα και προκαλούν σε αυτούς τους μη αναστρέψιμες βλάβες. Να σας πω ότι υπάρχει και αυτό.
0: Μου είδες να τα ξέρει αυτή αυτά.
1: Όχι, το ξέρω από άνθρωπο που την έπαθε.
0: Ναι, εντάξει. Μπάς περιπτώσει όμως...
1: Πεπτίδια σου λέει, πεπτίδια, τα πεπτίδια να προσέχετε. Να ακούτε πεπτίδιο, πηγαίνετε σε ένα γιατρό να σας δώσει το κανονικό, ναι. Να είναι κανονικός γιατρός όμως.
0: Μάλιστα, το θέμα είναι ότι εδώ γίνονται διάφορα κάθε μέρα. Πάρε τον τηλέφωνο από τον τύπο. Διότι ο Αντώνης Αντωνόπουλος σήμερα την κάνει φίδι γιατί έχει λέει ραντεβού τάχα με γιατρό. Παραμύθι. Για κανένα καφέ θα είναι στο κέντρο της Αθήνας. Έχω βάλει και ανθρώπους να τον τσεκάρω.
2: Στο
0: Κολωνάκι θα είναι εκεί, στο μπλα να πούμε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Είναι λοιπόν τα μεγάλα, λέμε τα λεγόμενα μεγάλα μέσα ενημέρωση και εσείς δεν κάνετε αβαβάστα ζητήματα που προστατευόμενου του συστήματος όπως η Λατινοπούλου. Τι να την προστατεύσω από τη Λατινοπούλου, από τι να την προστατεύσω. Αρχηγός κόμματος είναι. Είναι ευρωβουλευτής. Έκανε, λέει, έγινε άρση της ασυλίας της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να δικαστεί για κακούργημα. Κατηγορία 1 είναι πραστογραφία και εικονικές υπογραφές υποβληθείς στον Αρεοπάγο. Και βλέπω να μην απορρεί κανείς ότι αυτό το κόμμα μαϊμού τις υπογραφές θα λάβει μέρος σε αυτήν. Τώρα αυτά άστα να τα κρίνει η δικαιοσύνη. Μην μπερδευόμαστε με μερικά πράγματα, να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Γιατί είδα, ας πούμε, το Σαββατοκυριακό που κυκλοφόρησαν
1: να.
0: Απίστευτα ονόματα ανθρώπων που έχουν περάσει από το ιατρείο αυτό των δύο ανθρώπων που είναι προφυλακισμένοι τώρα την περίπτωση του συγχωρεμένου του Μαζονάκη. Πολλοί κόσμος, πολλά ονόματα.
1: Πολύ.
0: Πολλά ονόματα.
1: Πολύ.
0: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω ποια είναι. Κάνα...
1: Όχι,
0: κάτι
1: πολύ.
0: Άλλοι τέσσερα που επικοινώνησα εγώ είχαν πάει.
1: Όχι τίποτα, Διάννη.
0: Όχι, ρε παιδί μου, πηγαίνανε τάχα.
1: Το θέμα είναι αυτοί που συνέχιζαν να πηγαίνουν, όχι αυτοί που πήγανε και δεν ξέρανε.
0: Δεν ξέρω τι ξέρανε.
1: Είναι μερικοί που τώρα πήγαιναν και τα κουμπάγανε χρόνια.
0: Παιδί μου, τώρα ξέρουν που έγινε το Αβαβά.
1: Ναι, δεν είχαν υποψιαστεί.
0: Έγινε το Πατυρδίνα.
1: Μας γράφει ο κύριος Παπαζής. Λέει, ήταν ένα γυναίκα και το μαντήλι. Είχε και μαντήλι Άδωνης που πουλούσε. Θεραπεύαν σωματικούς πόνους. Το βάλαμε το διαφημιστικό και έλεγε σας προκαλεί μια ωραία ζέστη και αισθάνεστε καλά. Δεν νομίζω ότι έλεγε. Και εκτός αυτού δεν ήταν γιατρός που έρχονταν και σου έλεγε έλα να σου κάνω εγώ μια εναλλακτική θεραπείουλα.
0: Εντάξει, τα αναγκαιρικά έχουν μια κι άλλη που λέγανε. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Πουλούνται ακόμα, δεν πουλούνται.
0: Πουλούνται, ναι. Ο Αντώνης Αντωνόπουλος είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Σε ποιο καφενείο είσαι, γιατί παραμύθι είναι περί ραντεβού σε γιατρό.
3: Οδοντίατρο.
0: Γι' αυτό είναι παραμύθι. Είμαι σίγουρος ότι είναι παραμύθι. Κάπου την έχει σηκωθεί σε κάποια σπηλιά, είσαι στο Κολωνάκι.
3: Μακάρι.
0: Ναι, μακάρι. Ναι.
3: Μακάρι, αλλά το προσδοκώ.
0: Τι γίνεται με το Πασόκ, για πες μας δύο λέξεις.
2: διαβάζουν δημοσκοπήσεις, θεωρούν ότι υπάρχει πεδίο ανάκαμψης σοβαρό, πέρα από τη ρητορική την οποία αναπτύσσουν δημοσίως. Και αυτό έχει να κάνει κυρίως και με ένα πάγωμα που διακρίνουν στα ποσοστά του Αλέξη Τσίπρα, αλλά περισσότερο στα σημάδια ανάκαμψης τα οποία δίνουν.
0: Κοίταξε, εγώ βλέπω μια μεγάλη ανάκαμψη μετά την είσοδο του Αυλονίτη στο ΠΑΣΟΚ.
2: Εκεί νομίζω τώρα θα το τερματίσουν. Δηλαδή εκεί θα είναι.
0: Και παίρνει τουλάχιστον 3 μονάδες στις δημοσκοπήσεις με Αυλονίτη. Και μπορεί και 4. Εγώ εκεί το κόβω.
1: Νομίζω είναι συντηρητική εκτίμηση.
0: Όχι, τι ζούμε.
2: Μετά από αυτό νομίζω ότι ο πύχης είναι ο ουρανός, έτσι.
1: Τελείως, παιδιά, ήταν το αποφασιστικό, αποφασιστική κίνηση.
2: Αυτό, ξέρεις κάτι, είναι η είσοδος του Αυλονίτη, δεν είναι κάτι απλό, διότι είναι θα πολιτευτεί στην Κέρκυρα, έχει εκλεγεί στην Κέρκυρα.
0: Είναι ο Μπιάκης εκεί όμως.
2: Είναι ο Μπιάκης. Ο Μπιάκης εκλεγμένος στην Κέρκυρα και είναι και ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Ναι.
2: Τώρα να μου πεις, ρωτήθηκε, δεν ρωτήθηκε και να ρωτήθηκε τι είπε, τι θα είπε.
1: Τώρα, έτσι είναι αυτά. Έτσι είναι στην πολιτική.
2: Έτσι είναι αυτά. Λοιπόν, ακούγεται και άλλο όνομα. Δεν έχει, βέβαια είναι στο στάδιο του κουτσομπολιού.
0: Ποιο είναι?
2: Του Πάχτα.
1: Του Πάχτα.
0: Του Πάχτα είναι, στο Πασόκ.
2: Ναι, αλλά δεν είναι. Επανάκαμψη για να κατέβει στη Χαλκιδική. Έχει γραφτεί πάρα πολύ. Έχει γραφτεί. Τώρα εγώ το έχω ακούσει, έχει γραφτεί. Δεν επιβεβαιώνεται τίποτα. Αλλά αυτό έχει φουντώσει, ειδικά μετά την αποστροφή αυτή που είχε διατυπώσει ο Πάνας, ο Απόστολος, που εκλέγεται και αυτός Χαλκιδική, και άρχισε να βγαίνει το όνομα του Πάχτα πάλι στη δημοσιότητα. Αλλά έχω την εντύπωση ότι θα μείνει στη δημοσιότητα. Δεν νομίζω ότι θα είναι στα ψηφοδέλτια. Ο ίδιος μάλλον το θέλει.
0: Πώς τη λένε που θέλει να πάει στο Πασόκ που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ?
2: Νινά. Νινά Κασμάτη.
0: Όχι, ρε, Νινά Κασμάτη. Νινά θα πάει.
2: Τζάκρη.
0: Η Τζάκρη, ναι.
2: Η Τζάκρη έχει παγώσει.
0: Η ίδια.
2: Είναι παγωμένο. Είναι παγωμένο.
0: Με τέτοια ζέστη, τι να παγώσει.
2: Θα ζεστάνει ο καιρός.
0: Ναι. Και έχει παγώσει το θέμα.
2: Αυτό που ξέρω είναι ότι είχε υπάρξει μια πρώτη συμφωνία, αλλά υπήρξαν διαφωνίες, ειδικά στο θέμα, γιατί...
0: Η Τζάκρη τι διαφωνίες να έχει, μόλις έχει ψηφίσει και τα 3 μνημόνια γυναίκα, δεν είναι, εντάξει.
2: Η Τζάκρη, καταρχάς, να ανοίξω μια παρένθεση, είναι μια κατηγορία μόνη της. Κουβαλάει δικό της...
0: και μόνη της να κατέβει εκεί, ώστε να ξέρει τι θα βγει, ρε.
2: Θα βγει. Έχει ψηφοφόρους. Κουβαλάει δικό της πακέτο. Το θέμα ποιο είναι όμως? Ότι η Τζάκρη σκοντάφτει πάνω στη δικλίδα ασφαλείας της 20ετίας που έχει τεθεί ως όριο για τους βουλευτές. Και βάσει αυτού του ορίου βγήκε εκτός ψηφοδελτίων ο Καστανίδης.
0: Αυτό έγινε για τον Καστανίδη δικός μου.
2: Μα ναι, είχε τη φωτογραφία του.
0: Τώρα θα το καταργήσουν αυτό. Θα βρούνε μια δικαιολογία να πούμε 20 χρόνια με το Πασόκ συνέχεια.
2: Αυτό θα είναι. Αυτή είναι η δικλίδα ασφαλείας η οποία προβάλλεται. Αλλά δεν ξέρω αν θα τους πείσει.
0: Ναι, θα τους πείσει. Τώρα...
2: Ναι, αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι το κάθε τι που μπορεί να δημιουργήσει σε κομματικές σπίθες δεν είναι ό,τι καλύτερο.
0: Ναι, σπίθες.
2: Σπίθες, είδες τι ωραία ποιητικά που τα λέω.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε θερμά, αγαπητέ κύριε Αντώνη.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα. Ξανακάνω το αυτό και θα σου πω μετά. Αντε, γεια. Δεν μην γελάς καθόλου, κακομοίρη μου, μην γελάς.
1: Έτσι να μην πάει για το δόντι.
0: Ποιο δόντι, μωρέ, πάει, μωρέ, τώρα, μωρέ, στο Κολωνάκι πίνει καφέ στον Μπιτ, μωρέ, τώρα με μένα τη βρείτε.
3: Έχει πρόβλημα με το τραπεζίτη.
0: Το δεξιό. Γιατί αριστερό τραπεζίτη δεν υπάρχει. Έχει δει εσύ αριστερό τραπεζίτη. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, έλα, τι έχουμε τώρα. Έχουμε μουσικά.

0: Λοιπόν, επειδή μου το ζητήσατε και έπεισα και την αφιναρίδα να το βάλουμε για τις χειρισμένες συστάσεις. Ακούστε την κυρία Τζάκρη όταν βγάζει ομιλία εκεί στο νέο κόμμα του κυρίου Κασελάκη, όπου υπήρξε αντιπρόεδρος.
1: Δεν σας κρύβω πως αν δεν είχα γνωρίσει και εγώ τον Στέφανο Κασελάκη, μπορεί να τα είχα παρατήσει και ίδια. Γιατί αναρωτιόμουν ως πότε θα αντιστέκομαι, πόσος χρόνος μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα. Και να που η ζωή το έφερε έτσι, που να ανακαλύψουμε μια αθέατη πλευρά της δύναμής μας.
2: Και εσείς τιμάτε, αλλά προτιμάτε Κασελάκη.
3: Σας πω, θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί είναι η μόνη απάντηση στις ανάγκες των καθημερινών ανθρώπων.
4: Είναι πανέτοιμος, καταθέτει καθημερινά προτάσεις, είναι δίπλα στους πολίτες, είναι ένας νέος άνθρωπος φρέσκος, έτσι.
0: Αυτά έλεγε.
5: Ναι, ναι.
0: Αλλά πάνε αυτά τώρα. Δεν είναι φρέσκος.
5: Και με κάποια ένταση τα λέγε.
0: Ναι, έτσι συγκινητικά. Δεν με πολεμάνε. Άλλοι άνθρωποι, όλοι που με καταλάβατε. Και όταν σε πολεμάνε και οι άλλοι, βρίσκεις έναν τρόπο να αντισταθείς κι εσύ. Άνθρωπος είσαι.
5: Ναι.
0: Κατάλαβες τι λέω.
5: Περιμένω να δω που το πας.
0: Ναι, επειδή μου το είπε ο Κωνσταντίνος, το ζήτησε επιμόνως. Και μια άλλη φίλη ακροάτρια, η Μαρία, ακούει, και εγώ τον ακούω, τον Μπουρατίδη, είναι καταπληκτικός, είναι μια εκπομπή που σε ηρεμεί.
5: Ναι, ναι.
0: Είναι καταπληκτικός κάθε Σαββατοκυριακό. Φοβερός ήταν.
6: Πες ιταλικά, φουλ.
0: Ναι, φουλ ιταλικά, γι' αυτό μου ζήτησε αυτό το τραγούδι, κυρία.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management TAIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Δεν ταξιδεύουμε πάντα για τον ίδιο λόγο. Ταξιδεύουμε για διακοπές, για δουλειά, για ένα συνέδριο, για να επιβραβεύσουμε μια ομάδα, για να γιορτάσουμε κάτι σημαντικό, για να γνωρίσουμε τον κόσμο ή για να φέρουμε τον κόσμο στην Ελλάδα. Οργανωμένα και ατομικά ταξίδια, επαγγελματικά ταξίδια, συνέδρια και εταιρικές διοργανώσεις, κρουαζιέρες, ταξίδια στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Maneses Travel. Σχεδόν 4 δεκαετίες. Ένας ταξιδιωτικός οργανισμός για κάθε λόγο που αξίζει να ταξιδέψεις.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Λοιπόν, έχουμε διάφορα μηνύματα. Έχουμε γίνει το σπίτι της Ειρήνης, λέει.
6: Μάλιστα. Εντάξει, λοιπόν, θα δούμε αν υπάρχει κάτι τέτοιο.
5: Πάμε στα υπόλοιπα. Λοιπόν, και λέω τώρα ότι λέει εδώ μια φίλη ότι αυτό το πολιτικό τσίρκο που ζούμε, πέστε μου τι να ψηφίσω εγώ.
6: Βρήκες ανθρώπους.
5: Ναι,
6: εμείς δεν
5: το
6: λέμε.
5: Το μόνο που δεν απώ είναι αυτό.
6: Εδώ
5: και εγώ όμως ρωτάω. Ναι. Ρωτάω και εσείς βγάζετε συμπέρασμα. Παραδείγματος χάρη.
6: Ναι.
5: Έχεις απέναντί σου έναν που μισεί το Μητσοτάκη. Ή περισσότερο που μισεί το Μητσοτάκη.
6: Ναι.
5: Και του λες, ωραία. Πολιτικό εννοώ, έτσι.
6: Ναι.
5: Τους πολίτες. Πολιτικό. Μισεί το Μητσοτάκη. Και του λες, κύριε Τάσο, εσύ που είσαι υποψήφιος βουλευτής του τάδε κόμματος ή της αριστερά, μισεί το Μητσοτάκη, θέλει να φύγει ο Μητσοτάκη. Μάλιστα. Πέρα από το μίσος του Μητσοτάκη και μας πασάρεις, τι έχεις να μας προσφέρεις.
6: Ναι, όχι πολλά.
5: Και μπορείς να μας πείσεις. Και φαίνεται ότι η κοινή γνώμη δεν πείθεται από αυτά. Έχουν γίνει και ραβεί στο Πασόκ, έχουν γίνει αιμονικοί με τον Μητσοτάκη και τον Άδωνη.
6: Ναι.
5: Έχουν κολλήσει εκεί, λες, και δεν έχουν άλλα πράγματα να πούνε. Όταν πήγαν στη Θεσσαλονίκη και είπαν 2-3 κουβέντες για το πρόγραμμά τους, για το πώς μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα στην Ελλάδα, παψιμπήσανε μια μονάδα.
6: Εντάξει, ήταν και καλός ο.
5: Ναι, ήταν ο
6: Ήταν στα κάτι καλέ του εμφανίσει.
5: Πολύ καλό ήταν στη Θεσσαλονίκη. Πολύ καλό. Έχω διάφορα πράγματα που πέφτουν εδώ, μην σα απασχολεί. Είναι εργαλεία τη
6: δουλειά. Όταν ακούνε Ανδρουλάκη πέφτουν αυτά.
5: Όχι, και Μητσοτάκη, αν ακούνε, ήταν πα στο πιο. Θα έρθει εδώ στο ράδιο, μα είπε.
6: Να έρθει.
5: Θα έρθει σε λίγε μέρε.
6: Ωραία.
5: Θα το φιλοξενήσουμε.
6: Στέλνετε και εσεί ερωτήματα, αν θέλετε να του κάνουμε εδώ, να τα έχουμε. Αν και όταν μπούμε στην τελική ευθεία θα σας πούμε να στείλετε ερωτήματα γιατί είναι για κάτι που τον ενδιαφέρει.
5: Όταν οριστεί η ακριβή ημερομηνία.
6: Ναι.
5: Ο Παναθηναϊκός πήρε τον Νουάη και Πασοκάρα τον Αυλονίτη. Εντάξει, ο Αυλονίτης είναι πολύ σημαντική μεταγραφή. Μην το βλέπετε έτσι.
6: Παιδιά, θα δείξει στη συνέχεια. Και είναι... ο Πάχτας, πιστεύω, που εντάξει είναι στο Πασόκ.
5: Ο Πάχτας, εντάξει, δεν θα δώσει πάνω από 2%.
6: 2%.
5: Ναι, 2,5 εκεί το βλέπω. Αυλονίστα, ένα 3-4 μπορεί να το εξασφαλίσει, να σκοπήσει. Έλα,
7: θέλω να πω και για τους ανθρώπους που ήταν στην εξέδρα, ναι, γιατί δεν είναι άμυροι ευθυνών. Καταρχάς, μια φωτογραφία λέει χίλιες λέξεις, λέει ο λαός, και πραγματικά ήταν αξιοθρήνητη. Υπάρχει όμως και κάτι που λέμε στο χωριό μου στην Πέλα. Karma is a beast. Ή όπως λένε στην Αμερική, ό,τι έσπειρες θα ρίζεις.
8: Στην Πέλα το λέτε.
7: Στην Πέλα το λέμε αυτό. Ναι, είμαστε πολύ προοδευτικοί, πολύ μπροστά, θέλω να ξέρω.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ανδρέα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Η αλήθεια είναι ότι τους αγρότες, κατά το κοινό λεγόμενο, τον ήπιαμε, έτσι.
0: Η Τζάκ δεν το είπε αυτό. Πώς πετάχθηκε αυτό μέσα.
3: Βάζουμε λίγο τσάκ.
0: Αισθάνομαι.
3: Δεν ξέρω. Ο δαίμον της κονσόλας.
0: Ο δαίμον του χοληπτάδικου. Λοιπόν, Ανδρέα, για πες μας, έχεις κανένα νέο ή τα ίδια ανάποδα.
1: Νέα έχω πολλά, αλλά από πού θέλεις να ξεκινήσουμε?
0: Από που θες εσύ, από που εσύ νομίζεις ότι είναι σκόπιμο να ενημερώσουμε. Δεν έχουμε και τον Αντώνη τώρα σε διακόπτη, οπότε πες τα μόνος σου.
1: Ο Αντώνης απουσία σήμερα, εντάξει.
0: Ναι, παριστάνει τον, ότι έχει πονόβατο, παραμύθι, εντάξει. Ναι. Για συνέχισε.
1: Λοιπόν, ανακοινώθηκαν οι συντονιστές των περιοχών του Τσίπρα, καμιά 600 άτομα, δεν ξέρω αν το έχεις δει, το έχετε δει. Σε όλη την Ελλάδα, ανανομούς, περιφέρειες και τα λοιπά, και υπάρχει εκεί μια κινητικότητα τώρα ότι έπρεπε να γίνει πιο γρήγορα ενδεχομένως αυτό, για να συγκροτηθούν και τοπικά εκεί πέρα οι οργανώσεις από ό,τι καταλαβαίνω θα είναι, που θα τρέξουν το κόμμα στην επαρχία, στις περιφέρειες, στα χωριά, στην και τα λοιπά. Από ό,τι ψιθυρίζεται, μετά την κυρία Βρετού που ήρθε το Πασόκ, θα υπάρξουν τώρα και καινούργια πρόσωπα και από δεξιά, δηλαδή και από το χώρο του Πασόκ, και από αριστερά, από το χώρο του ενιαίου ενώ.
0: Ναι.
1: Και της, ενδεχομένως και της νέας αριστεράς. Αυτό που είδα είναι ότι στη συγκρότηση αυτή την πανελλαδική που κάνουν, το 70-80% είναι άνθρωποι οι οποίοι είχαν σχέσεις με το ΣΥΡΙΖΑ και κάποια στελέχη της νέας αριστεράς τοπικά έχουν εμπλακεί σε αυτή τη διαδικασία.
0: Κατάλαβα.
1: Συλλογικό νομίζω.
0: Δεν. Καλά, εντάξει. Ομοριχώρη σιγά το.
1: Ναι. Από αυτό το μέτωπο αυτά βλέπω.
0: Ναι, εγώ θα σου πω τι βλέπω τώρα.
1: Για πες.
2: Τον ήπιαμε, έτσι.
4: Το αισθάνομαι.
1: Ένα το δύο θα σημαίνει. Ή τον ήπιαμε ή τον αισθάνομαι.
0: Εγώ σου είπα τι λένε και δύο. Η Τζάκρη με το Σαμαρά.
3: Αχ, Θεέ μου.
0: Εγώ το έβαλα, το ζήτησα από τον Τάσο, προκειμένου να καταλάβει ο κόσμος.
3: Ναι, μαρτυρίες αυτά είναι. Τα έχουν πει οι άνθρωποι μόνοι τους. Είναι ατάκες.
1: Είναι διαχρονικά.
0: Ναι.
3: Και κολλάνε και παντού.
0: Κολλάνε. Ναι, είναι διαχρονικά. Κύριε Τζάκη έχει ψηφίσει όλα τα μνημόνια.
3: Ο κύριος Σαμαράς, αυτό το αισθάνομαι, πάει πολύ στην κατάσταση σήμερα. Ότι ναι. Το αισθάνεται ότι είναι στον αέρα, αυτό έλεγε στη συγκεκριμένη συνέντευξη.
0: Ναι.
3: Και τώρα αυτό συμβαίνει. Είναι σε μια προετοιμασία.
1: Ναι.
0: Θα δούμε μια τώρα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Εξακολουθεί η διαδικασία μίσους.
3: Για πες.
0: Το Μητσοτάκη σκοντώστε το.
3: Ναι.
0: Και δεν ξέρω αυτό που θα οδηγήσει και τώρα προεκλογικά. Γιατί βλέπω και τις ανακοινώσεις του ΠΑΣΟΚ. Ξεκινάνε ο Μητσοτάκης. Έτσι ξεκινάνε. Ξεκινάνε ο Μητσοτάκης ή ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο αντιπρόεδρος λέει. Ναι. Εν τω μεταξύ έχει μεγάλη πλακά, Ανδρέα, αυτό με τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας που είναι θέση μαϊμού αυτή. Δεν υφίσταται. Αυτή έγινε κάποτε η θέση για να βολέψει καταστάσεις και ισορροπίες ισοκομματικές.
1: Αυτό βόλεψε τότε που έγινε.
0: Με το
1: Μητσοτάκης έβαλε τους δύο που το στηρίξαν στο δεύτερο γύρο.
0: Τον Αβραμόπουλο και
1: το
0: Χατζηδάκη είχε βάλει.
1: Χατζηδάκη, ναι.
3: Πού τον θυμήθηκες τώρα τον Αβραμόπουλο, άκουτα.
0: Όχι, ήταν αντιπρόεδρος, κάνεις λάθος, Ανδρέα. Βεβαίως ήταν αντιπρόεδρος.
1: Και ο Αβραμόπουλος.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Αμα.
0: Ναι, ναι. Ήτανε όλοι αυτοί οι Αβραμόπουλοι, οι καταστάσεις. Έτσι είχε γίνει τότε και μετά βάλε τον Άδωνη που φύγει ο Αβραμόπουλος. Είναι μια θέση δεν υφίσταται, πώς να σου το εξηγήσω δηλαδή, γιατί και το λένε, μα είναι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μην κοροϊδεύετε τον κόσμο, τι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Ρουσφέτη έγινε.
1: Τώρα αυτοί κοροϊδεύουν τον κόσμο. Αφού είναι μαϊμού η θέση, άλλοι κοροϊδεύουν τον κόσμο.
0: Όχι, κοροϊδεύουν τον κόσμο και αυτοί που το πιστεύουν. Έπρεπε να καταγγείλουν να το πούνε όπως το λέω εγώ. Ότι μας κοροϊδεύετε γιατί είναι μαϊμού η θέση. Αυτό έπρεπε να πούνε. Τι αντιπρόεδρος
3: των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή.
0: Σιγά, ναι, μην είναι ο Λίτον Τζόνσον, να πούμε. Ναι, άσε μου, ρε καημένε. Τώρα σε παρακαλώ.
1: Τι, δηλαδή, τι έχουμε επιθέσεις. Κοίταξε, δηλαδή, τώρα ο Γεωργιάδης.
0: Τι επιθέσεις, μωρέ, καμία επίθεση. Τώρα είναι μια θέση μαϊμού. Έπρεπε να βγει εκεί ο Μάστορα στο Πασόκ που τα λέει αυτά. Και να πει τι μας αντιπρόεδρος, αντίτε ρε παιδιά, κάντε μας τη χάρη, τι αντιπρόεδρος, αυτό δεν υπάρχει, ούτε γραφείο δεν έχει.
1: Μα εγώ τον Γεωργιάδη τον έχω δει σε κάτι κόντρες εκεί στη τηλεόραση και τα λοιπά. Λέει θα μιλάτε καλύτερα σε μένα γιατί είμαι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
0: Καλά, παραμυθάτζεις είναι και αυτό, σιγά τώρα, εντάξει, σιγά τώρα, εντάξει.
1: Μα τι να, πώς θα βγάλουν μάκρη τώρα.
0: Όχι, να βγουν, εγώ γιατί το λέω.
1: Αυτό, δηλαδή.
3: Κρίση.
0: Εγώ γιατί το λέω, ρε μάγκα, για κάτσε, με συγχωρείς δηλαδή.
1: Ναι.
0: Εγώ το βγαίνω και το λέω. Αυτοί για δεν το λένε. Εντάξει τώρα, δηλαδή κάπου. Με αυτά με τσαντίζουν. Δεν με τσαντίζουν γενικότερα οι θέσεις που έχει το κάθε κόμμα. Γιατί εντάξει, το κάθε κόμμα φυσιολογικό είναι να έχει μια άποψη, μια θέση για τα δρόμενα. Εντάξει, αλλά μου τη δίνει το παραμύθι.
1: Θεσμικά όμως.
0: Εντάξει, όπως και στο Πασόκ τώρα. Είμαι, λέει, γραμματέας του κέντρου, λέει, έχουν μια οργάνωση, το οποίο το διαλύσανε μετά αυτό. Εγώ, λέει, είμαι εκπρόσωπος των φιλόζων της νήσου, ξέρω εγώ, Μαλδίβες. Άσε με τώρα, εντάξει, δεν γίνονται αυτά τώρα, παιδί μου. Προσπαθούν να βρουν ρόλους για κάποιους ανθρώπους, ρόλους που δεν υπάρχουν και
3: ναι,
0: δεν εξυπηρετούν
3: γιατί
0: τίποτα.
3: Γιατί ξετρελαίνονται όλοι για ρόλους. Είμαστε στη χώρα που όλοι είναι πρόεδροι. Και έτσι εξυπηρετείς και αυτόν που θέλει να έχει ένα ρόλο.
0: Ναι.
3: Τον εξυπηρετείς. Και... σε έκανα αντιπρόεδρο. Σε έκανα αντιπρόεδρο της εκπομπής.
0: Ναι, ναι.
3: Πού είναι το πρόβλημά σου?
0: Μια χαρά είμαι εγώ.
3: Δεν είναι τιμητική
0: θέση. Βολεύτηκα ως αντιπρόεδρος.
3: Ναι, τελείωσε.
0: Αλλά στο τέλος.
4: Το αισθάνομαι.
2: Η αλήθεια είναι ότι στους αγρότες, κατά το κοινό λεγόμενο, τον ήπιαμε, έτσι.
0: Έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι, για να ξέρουμε τι συζητάμε. Αυτό είναι σλόγγαν της εκπομπής πλέον μέχρι τις εκλογές. Θα το φτιάξουμε καλύτερο, κύριε Τάσο, γιατί.
3: Να τώρα... έχει απόλυτα. Μήπως να κάνουμε ένα ποτ πουρί, να έχει.
0: Έχει πολλά τέτοια, ρε. Έχει πολλά.
3: Γι' αυτό το λέω.
0: Άμα τα μαζέψεις αυτά.
3: Mm.
0: Ναι.
3: Αλλά νομίζω ότι το καλύτερο είναι το αισθάνομαι.
0: Ναι.
3: Θα το δείτε παντού.
0: Ναι, είναι ο Αντουάν που κάνει.
3: Ο Σαμαράς.
0: Τον αισθαντικό. Ναι. Λοιπόν. Είχα και έχω την καλύτερη σχέση μαζί του, έτσι, ανθρώπινα.
3: Αυτό τη σχέση έχει με το πολιτικό κομμάτι.
0: Και το θυμάσαι όταν το συνάντησε στην Κυφσιά.
3: Ω, καλά, εντάξει, δεν λέω.
0: Αγκαλιές, φιλιά και τέτοια. Αλλά όμως...
3: ένα είναι αυτό, το ανθρώπινο.
0: Αυτό είναι το ανθρώπινο.
3: Το ανθρώπινο.
0: Σαν άνθρωπο...
3: αλίμονο τώρα, αν με ανθρώπους που είμαστε φίλοι, είχαμε και τις ίδιες πολιτικές πεπιθήσεις.
0: Ναι,
3: καμία σχέση το ένα με το άλλο.
0: Καμία, απολύτως.
3: Αφήστε που πολιτικούς που βλέπετε που τσακώνονται στα παράθυρα είναι φίλοι καρδιακοί.
0: Αλλά τσακώνονται πράγματι όμως, γιατί έχουν διαφορετική αντίληψη και άποψη για το τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα.
3: Τελειώνει η εκπομπή και τους βλέπεις μια χαρά.
0: Τώρα θα κάνω κρίσιμο ερώτημα στον κύριο Ανδρέα.
3: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, κύριε Ανδρέα, αφού μισούν το Μητσοτάκη και θέλει να πέσει.
1: Μισούνε, ποιος το μισεί, μωρέ?
0: Όλοι, μωρέ. Αυτοί δεν τον χωνεύουνε, μωρέ.
1: Το μισούνε, εντάξει.
0: Το μισούνε, δεν τον χωνεύουνε, πες το έτσι.
3: Λένε να φύγει ο Μητσοτάκης είναι το σύνθημα.
0: Αυτό δεν
3: είναι το κυρίαρχο.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ έχει πάει ο υπνοτιστής στην Ευελπίδων και γίνεται το μακελιό έλα να δεις.
3: Είναι σαν να είναι η Μαντόνα. Σαν να έχει
0: ναι,
3: φτάσει.
0: Λες και έφτασε να πούμε ο Μέση. Να πούμε να κάνει στην Ευελπίδων, να κάνει μεταγραφή στον Παναθηναϊκό βέβαια. Να είπε, έτσι. Αλλά και γίνεται το έλα να δεις. Έτσι. Λοιπόν, μόλις τον είδα αυτόν, Ανδρέα, τώρα φεύγω από το θέμα λίγο.
1: Ναι.
0: Της λέω ότι Αθηναίδα Σαμάν, τρίτο πρόσωπο στη μέση. Σκάει μύτη υπνοτιστής. Έπαθα σοκ. Mm. Λέω τι στο διάλογο, πού τους έχουν βρει όλους αυτούς.
3: Πίστευτα πράγματα. Δηλαδή,
0: υπνοτιστές.
3: Τώρα καταλάβουμε και τι κάνει ένας υπνοτιστής. Είναι ανανέως, είναι για νεότητα. Τι είναι αυτό τώρα.
0: Ο υπνοτιστής. Mm. Τώρα δεν μπορώ να τα πω κιόλα. Εσύ τι ξέρεις για τους υπνοτιστές, Ανδρέα?
1: Για του υπνοτιστέ δεν ξέρω κάτι, ρε παιδί μου. Είδα πάντω ένα.
0: Ο Τσίπρα πάντω ήταν υπνοτιστή. Κοίμησε ένα ολόκληρο λαό και πίστευε ότι θα ασκήσει τα μνημόνια. Κάτι
3: τέτοιο.
0: Γάτα ήταν.
1: Ήταν άλλη μέθοδο. Του υπνώτιζε όρθιο. Δεν είχε.
0: Ναι, δεν του ξάπλων. Όχι, εντάξει, σωστά, σωστά, σωστά.
1: Δεν τα λέμε όλα αυτά. Ήταν άλλη μέθοδο.
3: Πάντως εγώ κράτησα.
0: Εκεί, θυμάμαι εκεί που είπε Go back, κυρία Μέρκελ, Go back, κύριε Σόιμπλε. Που χειροκροτάγαν όλοι από αυτά. Υπνοτισμένοι. Δεν μπορεί να μην το πιστεύαν αυτό.
3: Παιδιά, είπε ότι την ξέρει τη δουλειά και ότι μπορεί να την ξανακάνει. Σα το λέω. Εμένα αυτή η ατάκα μου έμεινε. Μου έμεινε αυτή η ατάκα. Όταν λες την ξέρω τη δουλειά, την έχω ξανακάνει. Δεν ξέρω αν εσένα τι σου λέει αυτό.
0: Το Ανδρέα. Ο Ανδρέα με τον Τσίπρα.
3: Εντάξει, το ρωτά.
1: Δεν πάει να πει με τον Τσίπρα είναι.
0: Το συμπαθείς ρε παιδάκι μου, αυτό εννοώ.
1: Ξέρεις να ψηφίσεις στις εκλογές.
0: Όχι μόνο με τον Τσίπρα, δεν σημαίνει ότι είσαι επειδή είσαι με τον Τσίπρα να ψηφίσεις Τσίπρα.
3: Εσένα
1: ο Τσίπρα με τον Τσίπρα, δηλαδή τι με έχεις δει να πίνω καφέ.
0: Εγώ δηλαδή πίνω, έχω πιει πάντως. Έχω φάει μαζί του, έχω πιει καφέ.
3: Κακό, ναι.
1: Άρα είσαι με τον Τσίπρα.
0: Εγώ το συμπαθώ, τι σημασία έχει.
3: Τον συμπαθείς σαν άνθρωπο.
0: Όχι, είναι έξυπνος καταρχάς. Είναι,
3: τι, είναι ταλαντούχο.
0: Και όχι, και είναι πανέξυπνος.
3: Και ακτινοβολία έχει και πειθό. Έχει και έχει μια πολιτική ικανότητα. Σίγουρα. Δεν μπορείς να το αμφισβητήσεις αυτό. Έχει

0: θέλω να πω ότι και ο Μητσοτάκης θα το γευτεί τώρα κι αυτό. Πώς έτσι πάει. Μετά από 7 χρόνια.
1: Νομίζω ότι ο αντιμητσοτακισμός είναι άλλη.
0: Τι άλλη.
1: Άλλη κατάσταση.
0: Άλλη ίδια κατάσταση είναι. Με όλα τα αντί έρχεται η ώρα που είναι η ίδια κατάσταση. Έχει και τοξικότητα ο Μητσοτακισμός. Έχει. Του Τσίπρα είχε στην Ιωστή. Έτσι γίνεται, παιδιά, με τους πρωθυπουργούς. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ναι. Και ο Μητσοτάκης έκανε και 7 χρόνια, όχι 4-4,5 που έκανε ο Τσίπρας.
1: Mm-hmm.
0: Και όσο πάμε προς τις εκλογές, και βέβαια υπάρχει ένα θέμα τώρα.
1: Ναι.
0: Αυτό βασικά είναι το διακύβευμα, εγώ πιστεύω.
1: Mm-hmm.
0: Ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή, με ένα σχετικά χαμηλό ποσοστό, είναι αδιαφιλονίκητα πρώτο κόμμα στις εκλογές.
1: Ναι.
0: Αλλά την ίδια ώρα κινείται μεταξύ του 25 και του 28-30.
1: Αυτό που λέμε βέβαια χαμηλό ποσοστό έχει τεράστια διαφορά με το δεύτερο κόμμα.
0: Αυτό λέω.
1: Αυτό
0: ο
1: είναι αξιοσημείωτο.
0: Κινδυνεύει να χάσει τις εκλογές μόνος του. Δεν απειλείται.
1: Mm-hmm.
0: Κινδυνεύει να τις χάσει μόνος του. Γιατί όταν έχεις 10, 12, 14 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κόμμα, αλλά μπορεί να στηθούν και δεύτερες, μπορεί να στηθούν και τρίτες κάλπες, είναι ότι εδώ διακινδυνεύεις να χάσεις μόνος σου.
1: Το ερώτημα το μεγάλο είναι αν αυτό συμβαίνει. Εάν όταν κινδυνεύεις να χάσεις μόνος σου τελικά χάνεις ή υπάρχει ένας τρόπος, βρίσκεται ένας τρόπος στην πορεία των πραγμάτων και κερδίζεις. Αυτό είναι το τεράστιο ερωτηματικό.
0: Εγώ δεν λέω ότι δεν μπορεί να κερδίσει, ενδεχομένως μπορεί να κερδίσει.
1: Mm.
0: Το διακύβευμα είναι
1: ναι.
0: ότι πρώτον ακόμα η αυτοδυναμία φαίνεται να είναι μακριά και δεν είναι και το πιο πιθανό από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι.
0: Και το άλλο είναι ότι αν το κόμμα Σαμαρά κινηθεί, όπως λένε τώρα όλες οι δημοσκοπήσεις, το δίνει μεταξύ του 4, του 6, του 6,5, με το Σαμαρά στο μέσο όρο 5, όχι απλώς δυσκολεύουν τα πράγματα, εγώ νομίζω ότι δεν ξεπερνιούνται.
1: Σας έχω ένα ερώτημα για το κόμμα Σαμαρά. Το κόμμα Σαμαρά ακόμα επισήμως δεν έχει ανακοινωθεί. Δεν. Εσείς πιστεύετε ότι είναι θέμα τακτικής ή ισχύει αυτό που λένε μερικοί ότι δεν βρίσκει κόσμο?
2: Κοίταξε, βρίσκει. Είναι όλοι πικραμένοι, πληγωμένοι,
1: τραυματισμένοι.
2: Οι αρωματισμένοι, όλοι αυτοί της Νέας Δημοκρατίας, στραμπουλιγμένοι που φύγαν από τη Νέα Δημοκρατία, είναι όλοι διαμαρτυρόμενοι αυτό.
1: Αυτοί οι διαμαρτυρόμενοι όμως
2: γιατί
1: φτιάχνουν.
2: Μπορεί να το πει το κόμμα Ένωση Διαμαρτυρωμένων Βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, να το πει.
1: Mm.
2: Γιατί αυτό είναι. Όλοι αυτοί είναι Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι φύγανε, αυτούς που ακούμε για υποψήφιους εννοώ, δεν ξέρω τι παρακάτω θα δει, οι οποίοι φύγανε από τη Νέα Δημοκρατία για αυτό ακριβώς το λόγο. Γιατί δεν τους αξιοποιήσανε, δεν τους κάνανε παραμένει να πάρει τον Αντώναρο.
1: Αυτή...
2: Τώρα να το δω και αυτό και να μην το πιστεύω. Να πάμε στη διαφημίσεις, Ανδρέα.
0: Ναι, βεβαίως. Αλίμονο.
3: Το αισθάνομαι.
4: Τον ήπιαμε, έτσι.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπήσεις.

0: Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ο Ανδρέας Πετρόπουλος είναι στην γραμμή μας και συζητάγαμε το μεγάλο θέμα, τι είναι αντιμητσοτακισμός και αν υπάρχει αντιτσιπρισμός.
1: Αντιτσιπρισμός είναι κλασικός πια. Ο Μητσοτάκης τώρα το γεύεται ίδιο επίπεδο, νομίζω.
2: Αμπράβης, δεν υπάρχει στην ιστορία, την πολιτική, αν πιάσουμε από τα παλιά χρόνια πριν από το 67 και μέχρι σήμερα, πάντα όταν υπάρχει ένας ηγέτης που μετράει, που πουλάει, που είναι αγαπητός, υπάρχει το αντίπαλο δέος που πάντα τον ηγέτη τον λέμε.
1: Αρέγω το οποίο δεν το κουστάρει καθόλου.
2: Τώρα ας πούμε, σου έχω πει εκατοντάδες φορές, μήπως χιλιάδες, για μια ταινία ελληνική και δεν επιμένετε να μην τη βλέπετε, ρε γάμο το.
0: Ποια ταινία δεν έχουμε δει?
2: Αφισμένη Αμυγδαλιά. Που είναι, ας πούμε, ο καφετζής και πάει η εφημερίδα ο άλλος και λέει: δεν τη θέλω την εφημερίδα. Τέρμα ο Τρικούπης, του λέει. Πάλι φόρους ο Τρικούπης. Πάλι φόρους. Θα πάω με τον άλλον. Με τον Κουμουντούρο. Ντούρος, ντούρος, Κουμουντούρος, του λέει ο Σταυρίδης. Πάω με τον άλλον που δεν θα βάλει φόρο. Έρχεται ο άλλος, ξανά τα ίδια. Εντάξει τώρα, ρε παιδιά, που έτσι.
3: Με κάνει εμένα πρωθυπουργό. Όχι, με κάνει πρωθυπουργό. Να σου πω εγώ τι γίνεται. Και πού να διαβάσει σήμερα του καινούριου φόρου. Πάλι φόρου.
2: Τα ακούς?
1: Βάλε στη θέση φόρους, βάλε ακρίβειες.
2: Δεν υπάρχει περίοδος που δεν έχουμε υποστεί αυτή τη συνέπεια. Δηλαδή, του έλεγε, έκανε ο καφές τότε μια πεντάρα και το αυξάνει ο Τρικούπης και το κάνει μια δεκάρα τον καφέ. Και πάει ο Δροσύνης από τον καφέ, θα αφήνει την πεντάρα και τον φωνάζει ο Σταυρίς, του λέει: κύριε Γιώργο, δεκάρα και καφές, δεκάρα και καφές. Κατάλαβες, δεν γίνονται. Είναι έτσι, πάντα ήταν. Δεν είναι κάτι καινούριο. Πάντα θα γκρινιάξουμε. Τώρα τι. Έτσι. Δεν είναι, εντάξει. Έτσι νομίζω εγώ. Δεν είναι, εντάξει.
1: Θα το αντέξουμε κι αυτό. Δεν μπαθαίνουμε τίποτα.
2: Εντάξει. Πάντως εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν στο πεδίο που κινούμαστε και εμείς, αλλά και γενικότερα στο επιχειρηματικό πεδίο, υπάρξουν πολύ μεγάλες ανακατατάξεις αυτήν την περίοδο. Θυμίσου το.
1: Βέβαια.
2: Ανδρέα, το βλέπω και στα μίντια, το βλέπω και γενικά, ας πούμε. Δεν
0: εσύ λες τώρα ή μετά τις εκλογές? Από τώρα.
2: Από τώρα.
0: Ναι. Εντάξει.
2: Είναι αυτή που...
1: Έχει μπει ήδη σε άλλη περίοδο.
2: Ναι, βέβαια. Εντάξει.
1: Εδώ φαίνεται... συνδέοντάς το με το προηγούμενο που λέτε, αντιμητσοτακισμός και τα λοιπά.
2: Δεν μπορεί, πάντα υπάρχουν αυτά τώρα. Δεν μου κάνουν εντύπωση τώρα. Εντάξει, αλλήμονο. Είναι πρωθυπουργός ένας, θα πάνε οι υπόλοιποι που είναι απέναντι. Τι...
0: Και δεν ξέρω και κατά πόσο είναι επί της ουσίας αυτά. Στο τέλος φαίνεται. Δηλαδή, μπορεί να τα λέμε τώρα όλα αυτά και να μην.
2: Στην κάλπη θα φανούν.
0: Και να πάει πολύ καλά και ο Τσίπρας, να πάει και ο Μητσοτάκης και να μην έχουν σημασία τίποτα από όλα αυτά.
2: Σωστό. Για λέει, Ανδρέα.
1: Η νέα περίοδος έχει πολύ μεγάλη πολυδιάσπαση. Μπαίνουμε σε μεταβατικό σχέδιο πια. Σε μια μεταβατική περίοδο, καλύτερα να πω. Γιατί έχει μια κυβέρνηση η οποία έχει ολοκληρώσει δύο θητείες. Έτσι. Όταν ολοκληρώνεις δύο θητείες, είτε είσαι σούπερ και πώς να το πω, που δεν έχει επαληθευτεί ποτέ αυτό, και πας και παίρνεις και την τρίτη. Αυτοδύναμος και τα λοιπά, ή εκεί, όπως λένε όλοι και δημοσκόποι και τα λοιπά, ολοκληρώνεται ένας κύκλος. Εμείς είμαστε σε αυτό το μετέχνιο τώρα. Και όταν ολοκληρώνεται αυτός ο κύκλος από ένα τόσο μεγάλο κόμμα όπως η Νέα Δημοκρατία, είναι το μεγαλύτερο κόμμα διαχρονικά, όπως ήταν και παλιά το Πασόκ, το παλιό Πασόκ, όχι το τωρινό, εκεί διαμορφώνονται καινούργιοι συσχετισμοί, οι οποίοι έχουν διαμορφωθεί ήδη στην κοινωνία όμως. Αυτό είναι το θέμα. Δεν γίνονται, πώς να το πω, δεν γίνονται αυτά μαγικά και δεν γίνονται επειδή το είπαν πέντε δημοσκόποι ή γιατί έχει πάει να κάνει ο κόμμας Σαμαράς ή γιατί, ξέρω εγώ, επανέρχεται ο Τσίπρας και τα λοιπά. Μπαίνουμε σε μια άλλη περίοδο και εκεί μπήκαμε από το 23 και μετά. Οι εκλογές του 23 που τις κέρδισε άνετα η Νέα Δημοκρατία και ήταν η αρχή της διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν εκλογές Μάρς, εκλογές οι οποίες ήταν, πώς να το πω, κανένας πρωθυπουργός ποτέ δεν πήρε τόσο εύκολες εκλογές για συγκεκριμένους όμως λόγους. Είχαμε βγει από την καραντίνα, υπήρχε φόβος ακόμα, υπήρχε πολύ φρέσκος ο πόλεμος Ουκρανίας, Ρωσίας, όπου επηρεαζόντουσαν πάρα πολύ μια σειρά πράγματα από την ενέργεια και δεν συμμαζεύεται κτλ. Δεν είχε ακόμα, πώς να το πω, δεν είχε ανοιχνευτεί το θέμα Τέμπη, που ήταν πολύ βασικό, έγινε τρεις μήνες πριν τις εκλογές. Και αυτά άρχισαν να φαίνονται, όλα τα προβλήματα δηλαδή κρύφτηκαν σε αυτό το 39 που πήρε ο Μητσοτάκης, 40 που πήρε, και άρχισαν να φαίνονται από την επόμενη, αμέσως μετά τις κάλπες. Και σε ένα χρόνο μέσα αυτό το 40 έγινε 28. Αυτό είναι το θέμα.
2: Ναι, αλλά αυτός παρέμενε πρώτος.
1: Παιδί μου, θα παραμείνει πρώτος αφού κυβερνάει. Έχεις δει κανένα κυβερνάει και να είναι δεύτερος?
2: Μήπως δεν έχω δει.
0: Να πέφτει η δημοτικότητα πολλές φορές.
2: Πώς δεν έχω δει, μία φορά και δύο. Και το Σιμίτη και το Κωστά Καραμαλή πέσα. Τι,
1: αλλά στην καταλληλότητα θα είναι πρώτος πάλι. Δεν υπάρχει.
2: Δεν ήταν.
0: Η καταλληλότητα είναι μια λάθος ερώτηση ούτως ή άλλως.
2: Ούτως ή άλλως. Συμφωνώ με την Αφινέδα 100%. Θα σου πω το εξής. Εγώ είδα την παράσταση νίκης. Επειδή το έχω ξαναπεί και άλλες φορές και νομίζω και εσύ το καταλαβαίνεις, είναι από τα βασικά στοιχεία μια δημοσκόπησης. Όταν η Νέα Δημοκρατία έχει 57% παράσταση νίκης, είναι μεγάλο το ποσοστό, Ανδρέα.
0: Είναι το ποιος πιστεύω ότι θα βγει. Γιατί στο τι απαντάω εγώ, έχει να κάνει με το θυμικό μου, με το πώς αισθάνομαι εκείνη την ώρα, με το αν πιστεύω ότι τα μέτρα είναι δίκαια.
2: Και όταν το επόμενο κόμμα έχει 20.
0: Ναι, αλλά όταν λες ποιος πιστεύεται ότι θα πάρει τις εκλογές, είναι μια πιο πραγματική σφιγμομέτρηση αυτό το πράγμα.
2: Ναι, είναι, σου λέει τι πιστεύει και ο κόσμος, όπως ξέρεις, πάει με το βέρνο στο τέλος.
0: Το τι άμα με ρωτήσει εμένα, εγώ μπορεί να μην ξέρω τι θα ψηφίσω και τι θα κάνω.
1: Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Ναι. Ποιος θα κερδίσει τις εκλογές?
2: Όχι, κοίταξε να δεις, εγώ το έχω δει αυτό.
0: Λέμε ότι υπάρχει, ότι βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα, ότι είναι από αυτά τα οποία ανταποκρίνονται στο τέλος. Αυτό λέμε.
2: Το 2009, που κέρδισε το Πασόκ τη Νέα Δημοκρατία, η παράσταση νίκης του Πασόκ είχε φτάσει 62%. Είχε φτάσει 62%. Ήταν επόμενο να χάσει η Νέα Δημοκρατία. Τότε πήγε όλο στη Θεσσαλονίκη και έλεγε παγώνα τα πάντα. Άμα παγώνει τα πάντα, και λέει ο άλλο, σου λέει παγώνει
0: τα πάντα. Ελλάδα, δεν τα
2: παγώνει. Δεν παγώνει. Άμα παγώσει, πάγωσε και εσύ. Και έγινε, δηλαδή, πήγε ο Μητσοτάκης και έλεγε τώρα παγώνω, κάνω ράνο, γεια σα. 45% ο Τσίπρας, ο Πασό, ξέρω εγώ ποιο θα το πει. Δεν έγινε. Έτσι έχουν αυτά. Έτσι λειτουργεί το σύστημα και να σου πω και κάτι. Εγώ όλα αυτά τα χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά δεν έχω δει ποτέ να πέσει κόμμα, να πέσει από την κυβέρνηση για τη σκανδαλολογία, για διάφορα άλλα που κουτσομπολιά. Πέφτει από την οικονομία. Τα κόμματα χάνουν τις εκλογές από την οικονομία. Τελεία και παύλα. Ό,τι και να μου πούνε, όποιοι και να προσπαθούν να με μεταπίσουν, δεν υπάρχει περίπτωση καμία. Ο κόσμος, το έχω πει 100.000 φορές, θα πάει στο ATM, θα δει αν έχει, θα δει αν δεν έχει. Τελείωσε. Δηλαδή, μόνο η οικονομία καθορίζει την πολιτική μας στάση. Και έτσι είναι δηλαδή. Έτσι γίνεται παγκοσμίως.
0: Θα μπορούσαν να συμβαίνουν και άλλα πράγματα, αλλά δεν συμβαίνουν τελικά.
2: Ο Χίτλερ γιατί ανέβηκε στην εξουσία? Γιατί ήταν υποκατάρρευση η γερμανική οικονομία. Στον κόσμο, ο κόσμος πίναγε στον δρόμο. Και βρέθηκε ένα τρελό εκεί πέρα φασίστα και έκανε αυτό που έκανε.
0: Και υπήρξε και η πολιτική.
2: Σε εκλογές βγήκε έτσι.
0: Εννοείται, το ψηφίσαν.
1: Είχε προηγηθεί και ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος.
2: Εντάξει.
0: Και μετά υπήρξε και μια αλληλουχία και μετά τις εκλογές.
1: Ήταν τιμωρητικός για τη Γερμανία. Εκεί η Γερμανία γονάτισε και πείνασε.
2: Τέλος πάντων,
0: να σας πω και τώρα τι συμβαίνει στη Γερμανία.
2: Και τώρα τι συμβαίνει στη Γερμανία. Πάντα η οικονομία. Αυτό που λες είναι σε πύρωση αυτό που σου είπα εγώ. Γονάτισε και πείνασε. Η οικονομία τους έκανε τους άλλους και ήρθαν στην κυβέρνηση. Και τώρα στη Γερμανία, γιατί γίνεται αυτή η κρίση? Γιατί αυτή την πατήσανε μετά από τη συμφωνία που είχαν κάνει με το αέριο, την κρυφή συμφωνία του Στρέντερ με τον Πούτιν και που είχε ευνοηθεί κατά πολύ η Γερμανία και η Μέρκελ. Σήμερα δεν συμβαίνει αυτό, με αποτέλεσμα να έχουν πρόβλημα οικονομικό. Και το οικονομικό πρόβλημα, Ανδρέα μου, τι φέρνει? Γκρίνια. Και η γκρίνια τι φέρνει? Αλλαγές κοινωνικές. Εκεί οι αλλαγές κοινωνικές δεν γίνονται προς τα αριστερά, γίνονται προς τα δεξιά. Αυτή είναι η ιστορία. Δεν θέλει πολλή ανάλυση αυτό.
1: Στην πρωτεύουσα της Γερμανίας, στο Βερολίνο, το πρόσεξες, κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ποιο ναι, ΣΥΡΙΖΑ, ρε, παιδί, δεν εντάξει. Υπάρχει. Μην λες τώρα νοησίες. Τώρα ΣΥΡΙΖΑ, ποιο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τι λέω, έλα, το Τιλίκερ μου, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Έλα μου, ρε, καημένε τώρα.
1: Είναι εντάξει, άλλο.
2: Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τιλίκερ.
0: Ναι, αλλά έχει δει τι μηνύματα υπάρχουν από κάτι άλλες περιοχές.
2: Και δεύτερο κόμμα 19-26 αυτοί και 19% οι φασίστες.
0: Ναι.
2: Έλα εντάξει, τώρα. Εντάξει, μην τα λέμε αυτά τώρα στον κόσμο.
0: Και αυτού, από ό,τι φαίνεται, του
1: σοσιαλδημοκράτες.
0: Από ό,τι φαίνεται. Από ό,τι φαίνεται.
1: Ότι μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση που λέμε δεν υπάρχει αριστερά και το ένα και το άλλο. Την πρωτεύουσα του Βερολίνου.
2: Φυγάμε.
0: Ανδρέα, ξέρεις γιατί. Φυγά. Τώρα, εγώ διάβασα τις αναλύσεις. Δεν είναι δική μου ανάλυση αυτή. Λένε ότι στο Βερολίνο είναι συγκεντρωμένοι πολλοί μετανάστες, οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου.
1: Όχι, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.
0: Λέω για αυτούς που έχουν, Ανδρέα μου. Δεν λέω για ανθρώπους που έχουν μεταναστεύσει τα τελευταία χρόνια. Λέω για ανθρώπους που μπορεί να είναι και 25 χρόνια και περισσότερο εκεί. Αυτή στη Γερμανία δεν είναι εύκολη η κοινωνική άνοδος. Αν έχεις πάει και σε μετανάστες, παραμένεις μετανάστες. Όταν λοιπόν το ένα δεν σου έχει αποφέρει καλύτερη ζωή και απολαβές, το άλλο δεν έχει λειτουργήσει, ψηφίζεις
2: αριστερά. Φίλος εδώ, ακούστε, λέει, λυσάξετε με τις εκλογές. Όποιος και να βγει, σωτηρία δεν έχουμε. Μπας τόση αποψίσουν αυτοί, εγώ δεν το βλέπω.
0: Μην είμαστε μηδενιστές.
2: Ο Μεμέτης απέναντι, ο Τούρκοι δηλαδή, από τη Σάμο. Εσείς εκλογολογία, εσείς μιλάτε για τις εκλογές. Οι δημοσιογράφοι στην Τουρκία ανεβάζουν το εθνικό φρόνημά τους με τις αναρτήσεις τους κλπ.
0: Ναι,
2: τι θες να βγω να πω.
0: Αν ανεβαίνει έτσι το φρόνημα το δικό
2: ναι,
0: σου.
2: Ναι, εγώ να πω ότι οι Τούρκοι μας την πέφτουν, βγάτε παιδιά στα μπαλκόνια.
0: Βγείτε να.
2: Δεν γίνονται αυτά τώρα. Εμείς δεν θέλουμε ούτε πόλεμο, ούτε φασαρίες στο Αιγαίο. Θέλουμε μια ισορροπημένη κατάσταση. Βέβαια, ο Φιντάν αυτά που είπε ήταν για πρώτη φορά. Ευθεία επίθεση στην Ελλάδα, σκληρή και προειδοποιητική. Ούτε για καλώδια επιτρέπουν, λέει, ούτε για να αυξήσουμε τα μίλια ενότια της Κρήτης, ούτε. Αυτό λοιπόν είναι μια ιστορία η οποία παίρνει πολλή συζήτηση. Δεν ξέρω που θα φτάσουμε. Θα τα πούμε αυτά και αύριο. Σε ευχαριστούμε, Ανδρέα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Θα είμαστε κοντά σας, κυρίες και κύριοι, αύριο το πρωί η ώρα 9. Να περάσετε ευχάριστη μέρα. Γεια.
0: Γεια σας.
4: Η ώρα είναι 11.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακωνσταντινού. Μία ακόμη γυναίκα έχασε τη ζωή της από τα χέρια του συντρόφου της στην Ιγουμενίτσα. Ο 27χρονος σύντροφός της ομολόγησε τη δολοφονία της, υποστηρίζοντας ότι προηγήθηκε καυγάς και θόλωσε. Ο νεαρός είχε αρχικά υποστηρίξει ότι άγνωστοι δράστες είχαν επιτεθεί στον ίδιο και την 25χρονη. Τον 27χρονο εντόπισαν αστυνομικοί με τραύματα στον θώρακα, τα οποία είχε προκαλέσει ο ίδιος τον εαυτό του. Συνεχίζεται ο πολιτικός σεισμός στη Γερμανία μετά το νέο πλήγμα για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Το CDU του Μέρτς κατέγραψε ιστορικό χαμηλό στο Μεκλεμβούργο με μόλις 4,9% και έμεινε εκτός του Κοινοβουλίου του Κρατηδίου, ενώ πρώτη δύναμη με 38,2% αναδείχθηκε ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία. Πτώση για το CDU και στο Βερολίνο, με το κόμμα να υποχωρεί στο 19%. Την πρώτη θέση καταλαμβάνει αριστερά με 25,3%, ενώ ενισχυμένο εμφανίζεται και πάλι το ακροδεξιό AfD, φτάνοντας το 16,3%. Για μια καταστροφή που δεν μπορεί να ωρεοποιηθεί, έκανε λόγο ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, ξεκαθαρίζοντας ότι θα παραμείνει καγκελάριος. Μέτρα για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση. Όπως έχει προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης, εξετάζεται μεταξύ άλλων επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και τον Οκτώβριο, επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και θέσπιση πλαφών στα περιθώρια κέρδους στην αγορά καυσίμων. Ανοιχτό παραμένει προς το παρόν το ενδεχόμενο μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το πρώτο που μας ενδιαφέρει είναι να περιορίσουμε το κόστος που πληρώνει ο καταναλωτής, δήλωσε στον Alfa Radio 989 η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Αλεξάνδρας Δούκου εξήγησε πως για να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης θα πρέπει να δοθεί από την Ευρώπη ειδική άδεια, καθώς υπάρχει συγκεκριμένο όριο δαπανών. Επαφές με εκπροσώπους της τεχνολογίας, επενδυτές και στελέχη μεγάλων διεθνών οργανισμών αναμένεται να έχει ο Πρωθυπουργός στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βρίσκεται στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Κυριακός Μητσοτάκης αναμένεται την Πέμπτη να απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, ενώ σήμερα και αύριο θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου θα έχει μεταξύ άλλων συναντήσεις με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων έφτασε ο 62χρονος υπνοθεραπευτής, προκειμένου να καταθέσει για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο άνδρας φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί φωτογραφία του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Συνεχίζεται η δίκη στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων. Σήμερα αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου επί του αιτήματος που υπέβαλε συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας για την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας. Από σήμερα τίθεται σε ισχύ το νέο ενισχυμένο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Οι δανειολήπτες έχουν πλέον τη δυνατότητα κατά την υποβολή της αίτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα να αιτούνται ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κύριας κατοικίας τους, διαχωρίζοντας αυτήν από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους. Στις 9:40 θα κλείνουν μέχρι και την Πέμπτη οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Η κίνηση των σειρμών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο, Εγάλεο και Σύνταγμα Δουκίσης Πλακεντίας Αεροδρόμιο. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ιράν θα χρησιμοποιήσει νέα όπλα και θα στοχοθετήσει τοποθεσίες τις οποίες δεν είχε επιτεθεί μέχρι τώρα, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύσουν νέα επίθεση εναντίον του, δήλωσε ο εκπρόσωπος των φρουρών της Επανάστασης. Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι βρίσκεται σε διαδικασία λήψης απόφασης και ότι στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον θα συμβεί κάτι πολύ μεγάλο. Το ερώτημα είναι πότε και αν θα ανατινάξω όλο το Ιράν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τη νίκη εξασφαλίζει το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν στις βουλευτικές εκλογές, συγκεντρώνοντας το 57,5% των ψήφων. Στη Ρωσία, η εκλογική διαδικασία διεξάγεται υπό αυστηρό έλεγχο, με το μοναδικό κόμμα που είναι ανοιχτά αντίθετο στον πόλεμο με την Ουκρανία να αποκλείεται από τη διαδικασία. Στην αθλητική σας ενημέρωση και στα αποτελέσματα της πέμπτης αγωνιστικής της Super League, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Όφι Αστέρας Τρίπολης 2-2, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 και Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3. Ο καιρός σήμερα στην Αττική σχεδόν έθριος, με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alfa Radio 989. Ακολουθεί ο Γιώργος Ευγενίδης.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας. Μαζί πηγαίνουμε κυρίες και κύριοι μέχρι τις 12. Είναι η πρώτη μέρα της εβδομάδας, της προτελευταίας του Σεπτεμβρίου. Τελειώνει και ο Σεπτέμβριος σιγά σιγά. Αν δεν το πήρατε χαμπάρι, πώς περνούν οι μέρες μας έτσι. Σιγά σιγά το καλοκαίρι και οι καλοκαιρινές συνθήκες τελειώνουν. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι από αύριο έρχονται βροχές και ένα πιο φθινοπορεινό σκηνικό με περισσότερη δροσιά, περισσότερη πώς να το πω, μουντίλα έτσι. Φθινόπορο είναι, εν πάση περιπτώσει. Άμα δεν έρθει και αυτό, πότε θα έρθει. Η ίδια μουντίλα επικρατεί πολιτικά και στην Ευρώπη. Παίρνω αφορμή από τα όσα έγιναν εχθές στην Γερμανία. Θα μου πεις τι σημασία έχουν οι εκλογές δύο κρατηδίων. Οι εκλογές στο κρατήδιο του Βερολίνου. Στο Βερολίνο είναι το κρατήδιο και ο Δήμος μαζί. Ο Δήμαρχος στην πραγματικότητα είναι και μικρός πρωθυπουργός. Το ίδιο ισχύει και στο Αμβούργο στη Γερμανία. Και οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο Πομερανία είναι ένα κρατήδιο στα βόρειο-ανατολικά της Γερμανίας. Αν νομίζετε ότι οι εκλογές αυτές είχαν να κάνουν με τη μετανάστευση, ας πούμε, όπως ήταν οι εκλογές στη Σαξονία Άνχαλτ πριν από δύο εβδομάδες, καμία σχέση. Το θέμα μετανάστευση δεν απασχόλησε ποτέ και κανέναν σε αυτά τα δύο κρατήδια. Παρότι η εναλλακτική για τη Γερμανία έχει αντιμεταναστευτική ατζέντα και σκληρές θέσεις για τους μετανάστες, δεν ήταν τα κεντρικά θέματα το μεταναστευτικό, γιατί αφενός στο Μεκλεμβούργο, Πομερανία δεν έχουν μεταναστευτικό πρόβλημα για να τους απασχολεί. Αφετέρου στο Βερολίνο οι μετανάστες είναι περισσότεροι από τους Βερολινέζους, οπότε τι να τους απασχολεί. Δηλαδή, εδώ βγήκε μια Τουρκάλα δήμαρχος, Τουρκο-Γερμανίδα τέλος πάντων, δήμαρχος του κρατηδίου, μάλλον δεν βγήκε, κέρδισε τις εκλογές του κρατηδίου. Οπότε έχει και τον πρώτο λόγο θεωρητικά για τον σχηματισμό κάποιου είδους κυβέρνησης, κάποιας μορφής κυβέρνησης. Το ερώτημα όμως που τίθεται είναι το εξής. Γιατί οι πολίτες στρέφονται προς τα άκρα του πολιτικού συστήματος, ποια είναι η κοινή συνισταμένη αυτών των εκλογών? Ότι τα κόμματα του κέντρου συμπιέζονται. Στο Μεκλεμβούργο Πομερανία το S5, οι σοσιαλδημοκράτες, το παλιό κόμμα των εργατών της Γερμανίας κλπ. Κλπ. Το κόμμα των σωματείων έχει αντέξει, είναι ένα από τα ελάχιστα κρατήδια στα οποία έχει αντέξει, όμως δια της συσπήρωσής του για να σταθεί απέναντι στο AfD στράγγιξε όλα τα υπόλοιπα κόμματα, με αποτέλεσμα ποιο? Οι χριστιανοδημοκράτες του Μέρτς να βρεθούν εκτός κοινοβουλίου. Πρόκειται για ιστορικό πράγμα. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στα χρόνια που υπάρχει η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση. Θυμίζω το κόμμα του Αντενάουερ, το κόμμα του Έρχαρτ, όλων αυτών των σημαντικών Γερμανών και Ευρωπαίων πολιτικών που ανοικοδόμησαν τη Γερμανία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πλέον γίνεται σε ορισμένες περιπτώσεις ασήμαντο και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι εμφανές ότι ο καγκελάριος είναι βαρύδι για το κόμμα του. Από την άλλη, στο Βερολίνο, τι ίσχυσε? Στο Βερολίνο, που είναι πάντα πιο αριστερόστροφο συγκριτικά με τα άλλα κρατήδια, επικράτησε το Mamdani effect. Εκεί το πρόβλημα δεν είναι οι μετανάστες. Στο Βερολίνο όποιος πάει μόνο μετανάστες θα δει. Έχει μια πολύ ισχυρή γερμανοτουρκική, τουρκογερμανική κοινότητα, πείτε το όπως θέλετε. Πάρα πολλούς μετανάστες από πάρα πολλές άλλες χώρες. Είναι ένα μικρό Λονδίνο σε πιο χαλαρή εκδοχή το Βερολίνο. Δεν είναι τυπική Γερμανία. Και εκεί επικράτησε με 25% το κόμμα της αριστεράς, που τι είχε ως βασική προεκλογική ρετσέτα? Την κοινωνικοποίηση μεγάλων εταιριών ακινήτων. Γιατί το βασικό πρόβλημα του Βερολίνου είναι το στεγαστικό. Αν λέμε ότι στην Ελλάδα έχουμε στεγαστικό πρόβλημα, στο Βερολίνο έχουν στεγαστικό πρόβλημα από τότε που εγώ πήγα να σπουδάσω το 2013. Και τότε λέγανε ότι έχουν στεγαστικό πρόβλημα, όταν μια γκαρσονιέρα των 30 τετραγωνικών νοικιαζόταν στο Βερολίνο 500 και 600 ευρώ, τώρα αυτή η γκαρσονιέρα θα νοικιάζεται ένα χιλιάρικο. Χώρια ότι είναι μια πόλη βρώμικη, είναι ένα βασικό στοιχείο αυτό, η βρωμιά σε πολύ, πολύ μεγάλα σημεία, και η εγκληματικότητα. Η εγκληματικότητα δεν συνδέεται υποχρεωτικά με τους μετανάστες, συνδέεται με την παρουσία διαφόρων οργανώσεων της μαφίας. Γιατί λοιπόν τα κόμματα του παραδοσιακού
πολιτικού χάρτη, τα κόμματα του κέντρου, του κέντρου της κεντροδεξιάς, της κέντροαριστεράς, αδυνατούν να απαντήσουν στα όλο και πιο πιεστικά ερωτήματα των πολιτών. Δεν το ξέρω, είναι η απάντηση. Δεν έχω απάντηση για αυτό το πράγμα. Όμως είναι εμφανές ότι αποτυγχάνουν. Είναι το μεγάλο κόστος ενέργειας σε ορισμένες περιπτώσεις. Είναι η επιμονή σε μεταρρυθμίσεις οι οποίες αποδίδουν πάρα πολύ αργά. Είναι εμφανές ότι υπάρχει μια, σε πολλές χώρες της Ευρώπης ισχύει αυτό, υπάρχει μια απόσταση των πολιτικών ελίτ από αυτό που προβληματίζει τους πολίτες. Παράδειγμα, ποιοι ψηφίζουν την εναλλακτική για τη Γερμανία? Κοίταζα την ηλικιακή διαστρωμάτωση της ψήφου και στα δύο κρατήδια, όπως την κοιτούσα και στη Σαξονία-Άνχαλτ. Η μεγάλη της ισχύς είναι οι παραγωγικές ηλικίες. Από 35 έως 55, άνθρωποι που δεν μπαίνουν μόλις στο επάγγελμα, στο όποιο επάγγελμα, διανύουν θεωρητικά τα πιο παραγωγικά τους χρόνια, θέλουν να κάνουν οικογένεια, θέλουν να πατήσουν καλύτερα και όμως δυσκολεύονται πάρα πολύ από το κόστος ζωής και από μια σειρά άλλων παραμέτρων. Άρα είναι εμφανές εδώ ότι οι πολιτικές ελίτ δεν δίνουν τις κατάλληλες απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα των πολιτών. Εδώ στην Ελλάδα πρέπει να πω, δεν έχουμε ακριβώς αυτό το πρόβλημα. Δεν έχουμε ακριβώς αυτό το πρόβλημα. Μπορεί να βρεθούμε όμως με αυτό το πρόβλημα μπροστά μας. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Κασιδιάρης και οι διάφοροι νοσταλγοί του Χίτλερ, της Χούντας και διαφόρων άλλων δημοκρατικών πολιτευμάτων. Ξέρω ότι υπάρχει μια υφέρπουσα αντισυστημικότητα σε ένα μέρος σημαντικό των πολιτών που ενδεχομένως δεν εκφράζεται, μένει στον καναπέ. Κάποιοι περίμεναν ότι θα την εκφράσει αυτή την αντισυστημικότητα η Καριστιανού πριν μετατραπεί σε ένα πολύ σύντομο ανέκδοτο. Παρένθεση, έβλεπα χτες μια εκδήλωση που έκανε στον κινηματογράφο Τριανών για τον πολιτισμό. Τρεις νομά σε ένα δωμά. Δηλαδή, αυτό δεν είναι κόμμα πλέον. Αυτό είναι καφενείο να παίζουμε πρέφα. Αλλά άμα λες μπούρδες και ανοησίες, τα όμορφα χωριά όμορφα καίγονται. Υπάρχει λοιπόν ένα αντισυστημικό κομμάτι το οποίο ή θα εκφραστεί κάπως, θα μείνει στον καναπέ. Και τα δύο προβλήματα είναι για το πολιτικό σύστημα. Και η μείωση της εκλογικής συμμετοχής, όπως φάνηκε και σε ευρωεκλογές, και η έκφραση διασκληρών αντισυστημικών επιλογών, πρόβλημα είναι. Άρα λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι ένα σημείο προβληματισμού από τις γερμανικές εκλογές για όλες τις πολιτικές δυνάμεις που τοποθετούνται στο χώρο του κέντρου, κέντρο και αριστερά, κέντρο, κέντρο, κέντρο και δεξιά, στην προκειμένη περίπτωση στην Ελλάδα, για τη Νέα Δημοκρατία, για το ΠΑΣΟΚ, για την Ελλάδα του κ. Τσίπρα, γιατί όλοι αυτοί με έναν τρόπο κάπου εκεί καταλογογραφούνται. Η Νέα Δημοκρατία κέντρο δεξιά, το ΠΑΣΟΚ κέντρο και κέντρο αριστερά, η Ελλάδα του κ. Τσίπρα πιο κέντρο αριστερά και ενδεχομένως και λίγο αριστερά, αλλά όχι και τόσο ριζοσπαστικά, μη μας πούνε και αντιμνημονιακούς τώρα στα πίσω-πίσω. Λοιπόν, ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας, κυρίες και κύριοι. Μέχρι τις 12 πάμε μαζί. Ο Τάσος Καλλιγερανιάν ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαρία Καραουλάνη στην αρχισυνταξία και η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έλσα Ψαρίδη είναι στη διεύθυνση σύνταξης. Και εσείς στην παρέα μας, το 212-212-4800, στο onair@alpha-radio-989.gr, που είναι το email μας, και στο 6947-989-989, που είναι το Viber του σταθμού, κυρίες και κύριοι. Πάμε στο πρώτο τραγούδι της ημέρας και επιστρέφω. Έτσι.

0: Τώρα, εδώ εμείς είμαστε σχετικά χαλαρά στην πολιτική επικαιρότητα, υπό την έννοια ότι ο κύριος Μητσοτάκης λείπει ταξίδι για δουλειές στις Ηνωμένες Πολιτείες, με πρόγραμμα που ξεκινά από το Σαν Φρανσίσκο και επαφές με τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, με την Nvidia, με την Tesla, κάποιος μου μπορεί να δει και κάποιος τέλεχος της Anthropic, της, όλων αυτών των μεγάλων εταιρεών που δραστηριοποιούνται στον συγκλονιστικά ακμάζοντα συναρπαστικό και ταυτόχρονα επικίνδυνο κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης. Μετά θα πάει στη Νέα Υόρκη, όπου έχει τις επαφές του με επενδυτές, με τραπεζίτες, με διάφορους παίκτες του παγκόσμιου συστήματος. Αυτό που λέμε ευχάριστο διάλειμμα. Είναι, βγαίνεις μια εβδομάδα εκτός Ελλάδας και μετά επιστρέφεις εδώ στο Μαγκανοπήγαδο, όπου η πολιτική αντιπαράθεση δεν είναι επί των πολιτικών, είναι επί διαφόρων ανοησιών. Για παράδειγμα, τώρα καθόμαστε και συζητάμε, έβλεπα τώρα όλο το Σαββατοκύριακο, χωρίς να το παρακολουθώ επισταμένος, η πολιτική αντιπαράθεση ποια ήτανε? Αν ο Πλεύρης γνώριζε τους ιατρούς του Κολονακίου και αν τους γνώριζε από το 12 ή το 16 και τον έπιασε το Πασόκ με τη γίδα στην πλάτη ότι τους γνώριζε από το 12 και όχι από το 16 και είχαν πάει να κάνουν ένα σωματείο. Ακόμα συζητάμε για το επίδομα ανεργίας, την άποψη που εξέφρασε ο κύριος Μαρινάκης, αντί να συζητάμε για το πώς θα παράξουμε πλούτο και δουλειές και όχι για το πώς θα ανεμόμαστε και θα διαχειριζόμαστε την μιζέρια. Γενικώς θέματα τα οποία είναι εντελώς αδιάφορα κατά την γνώμη μου, διότι δεν αφορούν την ουσία των πραγμάτων. Συζητάμε μπούρδες, ενώ είμαστε σε μια εποχή όπου η Ευρώπη αλλάζει, μια εποχή και εθνικής διακινδύνευσης, διότι τα ελληνοτουρκικά μπαίνουν σε πολύ κρίσιμη φάση και επίσης έχουμε μεγάλες οικονομικές πιέσεις λόγω της ενεργειακής κρίσης η οποία σοβεί. Άκουγα βέβαια σήμερα το πρωί τον κύριο Πιερακάκη, τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος είπε κάτι ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου, ότι σε συνεδρίαση της G7 που θα γίνει τις επόμενες ημέρες, οι Γάλλοι που έχουν την προεδρία της G7 αναμένεται να εισηγηθούν την απελευθέρωση ενός μεγάλου όγκου στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου σε μια προσπάθεια να πληθωρήσουν την προσφορά κάπως και να ρίξουν τις διεθνείς τιμές εκεί γύρω στα $80 για να μην πάμε σε δραματικές εξελίξεις το χειμώνα. Το πρόβλημα πάντως φαίνεται, δεν είμαστε μόνο εμείς που έχουμε πρόβλημα, πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν πρόβλημα και πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες ψάχνουν να δουν τι μπορούν να κάνουν, διότι ο χειμώνας στην υπόλοιπη Ευρώπη, από το κέντρο και προς τα βόρεια, ξεκινάει κανονικά τώρα. Όχι σαν εδώ, όπου χειμώνα μπορεί να έχει μόνο η Φλόρινα και η Καστοριά, και εμείς εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα, να είμαστε πολύ χαλαρά ακόμα. Σε κάποια μέρη της Ευρώπης, ο χειμώνας είναι αισθητός ήδη από τώρα. Πάμε σε πολύ σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφω με τον κύριο Νίκο Πλατανησιώτη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιώς, να δούμε λίγο και αυτή την υπόθεση με τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων που ανακοινώθηκε την Παρασκευή με αυτό το application, το MedWatch, με την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί έχει μια αξία, αλλά βεβαίως έχει μια αξία ότι όλα γίνονται σε αυτή τη χώρα κατόπιν εορτής και αφού γίνει η ζημιά. Πάμε και επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
3: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
4: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
3: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
4: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
3: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
4: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
3: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
4: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας και καλημερίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιώς και αντιπρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Νίκο Πλατανησιώτη. Καλημέρα, κύριε Πλατανησιώτη. Καλή εβδομάδα.
6: Καλή σας μέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Τώρα, ήθελα να ρωτήσω για αυτό το εργαλείο, το MedWatch, το οποίο ανακοινώθηκε την περασμένη Παρασκευή και ήδη είπε ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Γεωργιάδης, ότι έχει εντοπίσει, ας πούμε, τις πρώτες 230 περιπτώσεις ιατρείων που μπορεί να προκύπτουν δυσαναλογίες. Καλό είναι να τα εντοπίζεις όλα αυτά. Το ερώτημα είναι πώς τα ελέγχεις μετά, όταν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι πολύ συγκεκριμένοι.
6: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, η ενημέρωση που έχω είναι ότι τις επόμενες 2 εβδομάδες θα ενταχθεί και ο Πειραιάς σε αυτό το σύστημα. Mm-hmm. Νομίζω.
0: Αυτό τώρα είναι μόνο στην Αττική.
6: Είναι μόνο στην Αθήνα, στο Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Okay. Ουσιαστικά, λοιπόν, για να μας καταλάβουν και οι ακροατές, τι κάνει αυτό το σύστημα, είναι με καθαρά τεχνητή νοημοσύνη. Ελέγχει σε όλο το διαδίκτυο, site, διαφημίσεις, TikTok, Facebook, Instagram, τα πάντα, τις ιατρικές διαφημίσεις. Μετά έχει πρόσβαση στα δικά μας δεδομένα και βλέπει λοιπόν εάν μία διαφήμιση συνάδει με την αντίστοιχη ειδικότητα του ιατρείου. Εάν δεν συνάδει, τότε κοκκινίζει το συγκεκριμένο ιατρικό χώρο, είτε εργαστήριο, είτε πολυιατρείο, είτε διαγνωστικό, και μας ενημερώνει. Mm-hmm. Ερχόμαστε λοιπόν, μετά εμείς ερχόμαστε και ενημερωνόμαστε για ποια έχει κοκκινήσει, παραδείγματος χάρη, στον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά.
0: Ναι.
6: Η σκέψη είναι εξής εκεί. Θα ελέγχουμε το τι μας έχει δώσει η τεχνητή νοημοσύνη, ποια αδειοδότηση έχουμε δώσει εμείς, και από εκεί πέρα στέλνουμε την Επιτροπή Ελέγχου mm-hmm. να ελέγξει αν υπάρχει κάτι περίεργο στη συγκεκριμένη δομή.
0: Μισό λεπτό. Η δική σας Επιτροπή Ελέγχου, φαντάζομαι, δεν είναι 550.000 άνθρωποι, και αυτοί οι γιατροί είναι και έχουν και αυτοί ιατρία και δουλειές κλπ. Πώς θα ελεγχθούν οι πιθανές πολλές κόκκινες περιπτώσεις που θα προκύψουν?
6: Κοιτάξτε, έχουμε αρκετές επιτροπές στον Πειραιά. Mm-hmm. Είμαστε βέβαια, δεν είμαστε και τόσο μικροσύλλογος, έχουμε 4.000 μέλη. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα θεωρώ ότι δεν θα έχουμε και τόσα πολλά κόκκινα. Mm-hmm. Αν έχουμε πολλά κόκκινα, τότε θα κάνουμε ακόμη περισσότερες επιτροπές, ώστε να μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε πιο εύκολα.
0: Ο έλεγχος λοιπόν σε τι θα συνίσταται όταν σας βγάζει κόκκινο η εφαρμογή?
6: Εάν υπάρχει η τροποποίηση οποιασδήποτε μορφής, ναι, τις άδειες λειτουργίες.
0: Δηλαδή, εγώ δηλώνω παθολόγος και κάνω, ξέρω εγώ, αισθητική ιατρική.
6: Ακριβώς, ή κάνω πλασμαφαίρεση ή χορηγώ οτιδήποτε το οποίο δεν συνάδει με την άδειά μου. Εκεί λοιπόν έχουμε κάθε δικαίωμα από την νομοθεσία να αναστείλουμε την άδεια λειτουργίας του συγκεκριμένου χώρου.
0: Για πόσο?
6: Αυτό εξαρτάται. Τώρα είναι κάτι.
0: Είναι ανάλογα με το παράπτωμα συνήθως.
6: Ακριβώς. Δηλαδή, μπορεί να είναι από μήνα, τρίμηνο, εξάμηνο. Και αν είναι κάτι πολύ σοβαρό, μπορεί να την αναστείλουμε και τελείως.
0: Άρα υπάρχει η πειθαρχική συνέπεια στην πραγματικότητα.
6: Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, που θα συνυπάρχει λογικά και παράβαση του κώδικα ιατρικής διοντολογίας, θα γίνει και παραπομπή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
0: Υπάρχει και ποινικό σκέλος ή αυτό είναι μόνο πειθαρχικός έλεγχος?
6: Για μας αυτή τη στιγμή αυτά όλα είναι πειθαρχικά.
0: Ναι.
6: Έτσι, δεν είναι. Αν τώρα είναι κάτι το οποίο θεωρητικά είναι πολύ επικίνδυνο, τότε νομίζω θα κάνουμε και μια αναφορά στην εισαγγελία.
0: Εσείς θεωρείτε ότι αυτός ο μηχανισμός μπορεί να λειτουργήσει και ως ένας μπαμπούλας για διαφόρους συναδέλφους, οι οποίοι μπορεί υπό το πρίσμα ότι κάποιοι βρίσκονται να κάνουν πίσω, να μαζευτούν, ας πούμε, για να είναι τυπικοί?
6: Ήδη λειτουργεί. Θα σας έλεγα ότι είχαμε έναν ικανό αριθμό τηλεφωνημάτων και αιτήσεων στον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά γιατί να καταγραφούν και να δηλωθούν μηχανήματα τα οποία δεν είχαν δηλωθεί. Ιατρικά μηχανήματα πάντα. Μέχρι τώρα νομίζω από όσα είχαμε όλα ήταν φυσιολογικά. Και
0: δηλαδή τι έρχονται και σας δηλώνουν μηχανήματα τα οποία...
6: Δεν τα είχαν δηλώσει. Ας πούμε ένας καρδιολόγος δεν μας είχε δηλώσει τον υπέρηχο που έχει για να κάνει υπέρηχο καρδιογραφήματα που έχει κάθε δικαίωμα να τα κάνει. Οπότε ας πούμε αυτό λειτουργήσε σαν καμπανάκι στους ξεχασιάρδες ας πούμε εντός εισαγωγικών συναδέλφους να τα δηλώσουν και αυτό είναι πολύ θετικό.
0: Ναι. Βέβαια, αυτό είναι μία-δύο περιπτώσεις ή είναι κάμποση?
6: Ήταν κάμποσης περιπτώσεις. Ας σας λέω, αλλά όμως χωρίς αυτή τη στιγμή θα είχαμε κάτι περίεργο. Ναι, τα περίεργα προφανώς θα κοιτάξουν να δουν τι θα τα κάνουν. Αλλά είναι τουλάχιστον να έχουμε μια καλύτερη ενημέρωση. Θεωρώ ότι το σύστημα αυτό, το δούμε και στην πράξη, θα μας διευκολύνει πάρα πολύ, γιατί κακά τα ψέματα δεν είχαμε τη δυνατότητα μέχρι σήμερα σαν ιατρικός σύλλογος να ελέγχουμε όλο το διαδίκτυο, τι διαφημίζει ο καθένας. Ας πούμε, εγώ προσωπικά αυτή την ιστορία στο Κολονάκι την άκουσα για πρώτη φορά από τις ειδήσεις. Κάποιοι άλλοι την ξέρανε.
0: Ναι, εντάξει, καλά, δεν υποχρεούνται οι γιατροί να είναι ανακριτές και εισαγγελείς και τα πάντα. Εγώ απλά θέλω να ρωτήσω και από τη δική σας μεγάλη εμπειρία, εάν αυτό το πλαίσιο ελέγχων, το οποίο πλέον εναπόκειται στους κατατόπους ιατρικούς συλλόγους, είναι λειτουργικό ή θα χρειαζόταν να επανασυσταθεί και το ΣΕΙΠΕ, το Σώμα των Ελεγκτών Υγείας.
6: Να μιλήσουμε λιγάκι λοιπόν για το ΣΕΙΠΕ. Επειδή το ακούω πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό, η εμπειρία μου από το ΣΥΠ ήταν ότι ασχολιόταν κατά βάση με οικονομικά εγκλήματα. Εγώ δεν θυμάμαι όλα αυτά τα χρόνια το ΣΥΠ να έχει κάνει κάποιον έλεγχο σε ιατρείο.
0: Όταν λέτε οικονομικά, τι εννοείτε για...
6: Δηλαδή πράγματα που είχαν οικονομικό κόστος. Δηλαδή παράνομες συνταγογραφήσεις, παράνομες βεβαιώσεις, παράνομες αποφάσεις.
0: Όλα αυτά. Άρα γι' αυτό λέτε είχε και ένα νόημα να ενσωματωθεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
6: Ακριβώς. Δηλαδή δεν θυμάμαι το ΣΕΙΠ να είχε κάνει ποτέ τέτοιου είδους έλεγχο σε ιατρείο. Τουλάχιστον στον Πειραιά δεν έχει γίνει ποτέ. Όλα αυτά τα χρόνια και δεν είναι και λίγα χρόνια. Πρώτα είναι τέταρτη φορά τώρα, 16 χρόνια. Άρα νομίζω ότι λιγάκι το μυθοποιούμε. Από τη στιγμή λοιπόν που ενσωματώθηκε σε ένα γενικότερο, συνεχίζει τη δουλειά του σε αυτό το κομμάτι που έκανε τόσα χρόνια.
0: Μάλιστα.
6: Παράνομα γυροκομεία, χωρίς άδεια. Ας πούμε, θυμάμαι, είχε ελέγξει το ΣΕΙΠ. Και γενικότερα έλεγχε, σας λέω, κυρίως οικονομικά εγκλήματα. Παράνομες αποφάσεις των υγειονομικών επιτροπών. Έχει κάνει πολύ μεγάλο έλεγχο σε αυτό το κομμάτι παλαιότερα το ΣΕΙΠ. Μιλάω για αυτά που έχουν μετασχηματιστεί σήμερα σε ΚΕΠΑ.
0: Αλλά όχι επί της ουσίας, ας πούμε, του τι δηλώνει κάποιος τα μηχανήματα.
6: Ακριβώς. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ. Μπορεί να έχει γίνει κάποιος, αλλά προσωπικά σας λέω, στον Πειραιά τουλάχιστον δεν είχαμε ποτέ τέτοιο θέμα με το ΣΕΙΠ να έχει δηλώσει, να έχει πάει σε ένα γιατρό να ελέγξει αν ήταν σύμφωνο με την αδειοδότησή του, αν είχε μέσα μηχανήματα που δεν είχε κτλ.
0: Τώρα πάντως, ξέρετε, υπάρχει πάντως, επιτρέψτε μου κύριε Πλατανησιώτη, ένα ερώτημα το οποίο έρχεται πάντα από πολλούς πολίτες, εάν μπορεί ο γιατρός να ελέγχει γιατρό, αν δηλαδή ένας δυνητικός ελεγχόμενος είναι και ελεγκτής.
6: Εγώ νομίζω ότι μέχρι σήμερα τουλάχιστον στον Πειραιά δεν είχαμε τέτοιους προβλήματα. Έχουν παραπευθεί αρκετοί συνάδελφοι στο πειθαρχικό. Θα σας έλεγα ευθασώς ότι έχουν αφαιρεθεί για κάποια χρονικά διαστήματα και οι άδειοι άσκησης επαγγέλματος για παραπτώματα, όπως ήταν παραδείγματος χάρη εμπόριο ναρκωτικών από κάποιους συναδέλφους ή αντιποίηση ειδικότητας. Άρα νομίζω ότι δεν ισχύει αυτό. ότι πιθανότατα σε κάποια πολύ απλά πραγματάκια να γίνονται συστάσεις, ναι, αλλά σε σοβαρές περιπτώσεις δεν είχαμε κανένα τέτοιο είδους θέμα και μάλιστα οι αποφάσεις μας ήταν πολύ συγκεκριμένες και αμήλικτες, θα έλεγα. Μάλιστα. Όταν μιλάμε για άδεια άσκηση αφαίρεση, την αφαίρεση της άδεια άσκηση επαγγέλματος, σημαίνει ότι δεν επιτρέπει στο συγκεκριμένο γιατρό για ένα εξάμηνο, για ένα χρόνο, για τρία χρόνια να ασκεί το επάγγελμα ανάλογα με το παράπτωμά του.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πλατανισιώτη, για τη συζήτηση. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε.
6: Καλή
0: σας ημέρα. Ο κύριος Νίκος Πλατανισιώτης ήταν μαζί μας, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιός και αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, κυρίες και κύριοι. Μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει. Χρειάζεται πάντως και μια προσοχή και από τους ίδιους τους ασθενείς. Δεν λέω ότι ο ασθενής πρέπει να μετατρέπεται σε detective, αλλά άμα πηγαίνετε, ας πούμε, και σας λένε ιστορίες για ολιστικές θεραπείες κλπ. Ξέρω εγώ, δεν θέλει πάρα πολύ μυαλό. Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφω.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Επιστρέφουμε. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας. Μέχρι τις 12 πάμε μαζί, κυρίες και κύριοι. Ο Τάσος Τασκαλιρανιάν απέναντι μου ρυθμίζει τους ήχους. Εσείς στην παρέα μας, στο 212-214-800, στο oner@alfaradio989.gr που είναι το email μας και στο 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Να πω ότι στην καθημερινότητά μας έχουμε πλέον πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δείτε τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σας θα δείτε το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σας είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σας θα δείτε το Magenta TV και στο wallet σας το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρείτε τους ίδιους ανθρώπους να σας καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσάς, κυρίες και κύριοι, όπου και αν βρεθείτε και με όποιον τρόπο και αν θέλετε να συνδεθείτε. Μάθετε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα social media, αναζητώντας telecom.gr, κυρίες και κύριοι. Να πω μια κουβέντα για τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, την οποία αποχαιρέτησαν συγγενείς και φίλοι εχθές στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας, με τα παιδιά της που μίλησαν με πολύ ωραία και ζεστά λόγια, και ο Γιώργος και ο Νίκος Παπανδρέου και η κόρη του Γιώργου Παπανδρέου, η Μαργαρίτα Παπανδρέου, η οποία φέρει το όνομα της γιαγιάς της. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το οποίο είπε, ότι ήταν μια γυναίκα που της άρεσε πολύ να χορεύει. Δεν το γνώριζα αυτό για τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, η οποία βεβαίως πάντα ήταν μια πολύ ζωντανή γυναίκα, πολύ ζωηρή γυναίκα. Το είπα και την ημέρα του θανάτου της, πολύ περισσότερο από την δεύτερη σύζυγο του Ανδρέα Παπανδρέου, πολύ περισσότερο από την κυρία του κυρίου. Μια γυναίκα η οποία έδωσε πάρα πολύ ουσιαστικές μάχες για την γυναικεία ενδυνάμωση, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την ισότητα, για τις μεταρρυθμίσεις στο οικογενειακό δίκαιο. Σε πολύ μεγάλο βαθμό, η μεταρρυθμίση στο οικογενειακό δίκαιο, η κατάργηση της πρίκας και όλα αυτά που έγιναν στις αρχές δεκαετίας του 80 με το Πασόκ, και είναι μία από τις μεγαλύτερες κοινωνικές παρακαταθήκες του κόμματος, φέρουν τη σφραγίδα της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία πάλεψε και από την Ένωση Γυναικών Ελλάδος, την ιστορική Αίγε, να γίνουν βήματα στη χώρα αυτή για την ουσιαστική εξίσωση των δικαιωμάτων ανδρών και γυναικών. Οφείλω να πω βέβαια, μου έκανε μεγάλη αίσθηση η απουσία του κυρίου Ανδρουλάκη. Καταλαβαίνω από συνεργάτες του ότι ήταν εκτός Αθηνών, και πάλι η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε, δεν έφυγε, ξέρω εγώ, κάποια αδιάφορη πολιτική προσωπικότητα ή κάποιος που απλώς είχε χρηματίσει, πρώην βουλευτής του Πασόκ. Μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη αίσθηση αυτό, οπότε οφείλω να το σημειώσω. Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφω.

Λοιπόν, διαβάζω τώρα ότι. Μην κάνω και ρεκλάμα στον Κασιδιάρη, αλλά εν πάση περιπτώσει είχε πολυδιαφημίσει βγαίνοντας από τη φυλακή αυτός ο Λεβέντης, ο σπουδαίος πολιτικός, ανήρω ότι θα ανακοινώσει τους πολιτικούς του σχεδιασμούς για το επόμενο διάστημα και πώς θα κινηθεί και με ποιον θα κατέβει κλπ. Και είπε σε μια συνέντευξη τύπου που κάνει από το κανάλι του στο YouTube ότι τη μέρα που θα κατατεθούν οι συνδυασμοί θα μάθουμε τι πρόκειται να κάνει. Αν θα κατέβει ως συνεργαζόμενος με το υπάρχον κόμμα Συμμαχία Ελλήνων που το έχουν ιδρύσει, κάτι φίλοι του, κάτι φασίστες φίλοι του, δεν είναι φασίστες. Άμα τους πεις φασίστες, παθαίνουν εγκεφαλικό. Είναι Έλληνες όλοι αυτοί. Ή θα κατέβει, λέει, ανεξάρτητος, θα βρεθεί άλλη φόρμουλα. Ποια άλλη φόρμουλα να κατέβει? Δεν υπάρχει άλλη φόρμουλα. Αν είναι υποψήφιος με κόμμα ή είναι επικεφαλής κόμματος, το κόμμα κόβεται. Αυλεπεί. Χρακ. Μέχρι το 2033 που διαρκεί ονομαστικά η ποινή του και μετά αν κατέβει ως ανεξάρτητος, δηλαδή άμα κατέβει ως ανεξάρτητος οποιοδήποτε, ο Γιώργος Ευγενίδης κατεβαίνει ανεξάρτητος, ξέρω εγώ, στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών, όπου είναι, ας πούμε, μια μεγάλη πολυπληθής περιφέρεια, αντιστοίχως στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών, που είναι μια μεγάλη πολυπληθής περιφέρεια. Τι συμβαίνει εκεί πέρα? Πρέπει να πάρεις το 3% του όλου αριθμού των ψήφων στην επικράτεια για να εκλεγείς ως ανεξάρτητος βουλευτής της εκάστοτε περιφέρειας. Όχι το 3% των ψήφων της περιφέρειας, το 3% της επικράτειας στην περιφέρεια. Νούμερο. Το 2023, με συμμετοχή γύρω στο 53% στις εθνικές εκλογές τις δεύτερες του Ιουνίου του 2023, η πλεύση ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου μπήκε στη Βουλή με το ουδόλως θεαματικό αλλά επαρκές ποσοστό του 3,17%. Αυτό μεταφραζόταν με αυτούς τους όρους συμμετοχής σε 165.000 ψήφους. Άρα, αν δεχτούμε αυτό το πράγμα ότι πρέπει να πάρει κάποιος το 3% του όλου αριθμού των ψήφων, πρέπει να πάρει 160.000 ψήφους σε μια περιφέρεια. Αυτό είναι φύση και θέση.

0: απαντήσεις στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών. Για παράδειγμα, είναι πολύ σημαντικές οι αναβαθμίσεις της Moody's και της Scope Ratings για το ελληνικό αξιόχρεο. Εγώ δεν λέω ότι αυτά είναι ασήμαντα, παρότι διάφοροι ταβερνοπλαγιάδες θεωρούν ότι αυτά είναι ασήμαντα να αναβαθμίζεσαι σχεδόν στην πρώτη κατηγορία των ομολόγων. Η μακροοικονομική ευοχία όμως δεν γίνεται αντιληπτή από τον μέσο πολίτη αν δεν αντανακλάται σε εισόδημα. Αν ο άλλος δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα και έχει δύο δουλειές ή στις 20 του μήνα ψάχνει ιδανικά, ο κύριος Κώστας από τον Κολονό, να του η Moody's, να του και η Scope Ratings. Στη δική μου την περίπτωση δεν ισχύει. Εγώ τον μήνα τον βγάζω. Γι' αυτό και μπορώ ενδεχομένως να βλέπω την μεγάλη εικόνα. Οι πολιτικοί λοιπόν πριν προτάξουν τη μεγάλη εικόνα και τη θέσουν ως εκλογικό διακύβευμα στους πολίτες, που βεβαίως θα το κάνουν, πρέπει να κοιτάξουν και αν ο πολίτης βγάζει το μήνα και αν ο πολίτης μπορεί να ανταποκριθεί στις βασικές του οικονομικές υποχρεώσεις. Εάν δεν, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά δεν θα μπορέσει να κοιτάξει και να αξιολογήσει και τη λεγόμενη μεγάλη εικόνα. Το λέω για να το έχουν υπόψη τους, διότι κάποια στιγμή θα τους ξεπεταχτεί κάνα κομματίδιο περίεργο και θα ψάχνονται μετά να δούνε, εκλέγοντας σαν διάφορους άλλους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, πάνω από την καρδάρα με το χυμένο γάλα, όπως συνέβη το 2012 δηλαδή, που οι συστημικές πολιτικές δυνάμεις διαλύθηκαν και διαμορφώθηκε ένα νέο κομματικό και πολιτικό σύστημα. Στην πραγματικότητα το μνημόνιο λειτουργήσε ως διαιρετική τομή και στις πρώτες εκλογές που βρέθηκαν τα κόμματα αντιμέτωπα, διελήθησαν πολλά ή στα εξών συνετέθησαν, όπως το ΠΑΣΟΚ και άλλα, και η Νέα Δημοκρατία δεν έθελξε τότε, 19% πήρε και κάποιοι φεύγαν με έμφραγμα. Το ποτάμι δεν ήταν το 12. Το ποτάμι δεν ήταν το 12. Το ποτάμι δημιουργήθηκε σε ευρωεκλογές του 14. Εγώ το ψήφισα το ποτάμι το 14. Μου τζώνομαι κιόλας. Λοιπόν, το ψήφισα. Λοιπόν, διάλειμμα, επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Τι γυρεύεις τέτοια ώρα στην καμαρή μου? Σε είδε κανείς?
6: Ο έρωτας σκοτώνει. Αυτοί δεν έχουν να φοβούνται τίποτα.
7: Είδα να κάνουν σεξάκι.
8: What the fuck? Ο ξαδερφός μου τον ανακάλυψε.
9: Αντίχει τους.
10: Είναι πεθαμένοι.
9: Άκυρο, το παίρνω πίσω.
11: Τα φαντάσματα. Πρεμιέρα. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ. Στο Star.
12: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών,
10: σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις?

0: Intermittent Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Είναι 11:48 κυρίες και κύριοι. Κοινώς είμαστε σχεδόν πριν τις 12:10 και πάμε να δούμε τι πληροφορίες έχουμε από τα μέτρα τα οποία σχεδιάζονται για την ανάσχεση της ενεργειακής κρίσης που απειλεί πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο. Και στην Αμερική έχει πάει 6 δολάρια το γαλόνι η βενζίνη. Το λέω γιατί όλοι λένε ο κύριος Τραμπ και τι ωραία ο κύριος Τραμπ. Τι ωραίο ο κύριος Τραμπ. Ποιο είναι το ωραίο. Έχει πάει 6 δολάρια το γαλόνι. Στον πόλεμο της Ουκρανίας είχε πάει 4,5 και 5 δολάρια το γαλόνι και τότε έβριζαν οι Ρεπουμπλικανοί και το κίνημα Μάγκα ότι ο Biden με την επένδυσή του στην φιλοπόλεμη προσέγγιση είχε εκτοξεύσει το κόστος ζωής των Αμερικανών. Λοιπόν, ο Σταύρος Μονεβασιώτης, ο οικονομικός μας συντάκτης, είναι μαζί μας εδώ για να τα δούμε λίγο αναλυτικά. Γεια σου Σταύρο μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
2: Πρώτα απ' όλα, πότε περιμένουμε τις ανακοινώσεις να ξεκινήσουμε από αυτό?
3: Οι δικές μου πληροφορίες λέω ότι θα πάνε προς το μέσο και προς τα πίσω της εβδομάδας.
2: Ναι.
3: Δεν θα έρθουν δηλαδή σήμερα, ναι, όπως ξέραμε.
2: Σήμερα σίγουρα.
3: Για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι και ο Υπουργός Ενέργειας λείπει και θέλουν να είναι εδώ ο Πρωθυπουργός. Νομίζω μιλάει στον ΟΗΕ την Πέμπτη.
2: Ποιος, ο κύριος Μητσοτάκης? Ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα γυρίσει πριν το Σάββατο εδώ πέρα.
3: Πριν το Σάββατο, okay.
2: Οι ανακοινώσεις θα γίνουν χωρίς τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα μπει στην εικόνα των ανακοινώσεων.
3: Σε κάθε περίπτωση εγώ θα σου πω ότι δεν πάει για σήμερα. Αν θα πάει Τετάρτη, ναι, Πέμπτη, έχει ένα ενδιαφέρον. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον να δούμε τι λένε οι πληροφορίες.
2: Αυτό θα
3: έλεγα. Που θα ακουστούν. Γιατί οι δικές μου πληροφορίες κάνουν λόγο για μια μεγαλύτερη προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης τα Χριστούγεννα στους δικαιούχους.
2: Mm-hmm.
3: Είμαστε σε αναμονή συμφωνίας για το κομμάτι της επιδότησης που θα αναλάβουν τα δηληστήρια για τα καύσιμα και περιμένουμε 15-16 του μήνα τις αποφάσεις για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν τα πάρω από την αρχή, θα έλεγα ότι σε ό,τι αφορά στο πετρέλαιο θέρμανσης ο στόχος είναι αυτός που έχουμε κουβεντιάσει και τον ξέρουμε, κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Σε κάθε περίπτωση πιο πάνω από ό,τι ξεκίνησε πέρσι, αλλά πιο κάτω από εκεί που έκλεισε πέρσι.
2: Mm-hmm.
3: Εδώ τώρα η κυβέρνηση, θέλοντας να κρατήσει και κάποιες εφεδρίες και διαθέσιμο κουμπαρά, σχεδιάζει τη νέα δέσμη μέτρων έτσι ώστε να κοστίσουν, από ό,τι μαθαίνω, περίπου 100 κάτι εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή αφήνοντας και κάτι περισσότερο από 100 εκατομμύρια για μια πιθανή νέα παρέμβαση αν χρειαστεί.
2: Αυτά είναι μόνο για τον Οκτώβριο.
3: Κάποια μέτρα θα ξεχυλήσουν και το 27, για παράδειγμα, και καλά κάνεις και το ρωτάς, σε ό,τι αφορά στο επίδομα, στο αυξημένο επίδομα θέρμανσης, που οι πληροφορίες μου λένε ότι θα είναι γύρω στα 100 ευρώ η αύξηση που θα έρθει, πάντα δίνοντας ένα προβάδισμα με βάση το μοντέλο που ισχύει σήμερα στις οικογένειες με παιδιά και στους δικαιούχους που ζουν στις ορεινές ψυχρότερες περιοχές. Μαθαίνω ότι θα αφορά σε αγορές καυσίμου από Ιανουάριο και μετά.
2: Mm.
3: Άρα αυτό ουσιαστικά το κάνει το μέτρο να ξεχυλίζει προς το 27.
2: Επίσης κατάλαβα το πρωί από τον κύριο Πιαρακάκη που τον είδα στον Sky ότι μάλλον δεν πάμε για αύξηση της περιμέτρου των δικαιούχων, πάμε μόνο για αύξηση του ύψους.
3: Πάμε μόνο για αύξηση του ποσού, δεν θα αλλάξουν την περιμετρό, θα αλλάξουν μόνο το ύψος, αυτά τα περίπου 100 ευρώ που λένε οι δικές μου πληροφορίες.
2: Mm-hmm.
3: Το ντίζελ ξεκινάει Οκτώβριο. Mm. Σας θυμίζω ότι τον προηγούμενο μήνα ήταν 30 εκατομμύρια. Από τον Απρίλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο ήταν γύρω συνολικά στα 211 εκατομμύρια σωρευτικά.
2: Mm.
3: Άρα το ντίζελ σίγουρα τον Οκτώβριο. Η βενζίνη προς το παρόν είναι έξω από τη λίστα των μέτρων. Υπάρχει περίπτωση να μπει. Εγώ θα έλεγα θα υπάρξει περίπτωση να μπει όταν ανοίξει η συζήτηση ουσιαστικά για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δηλαδή, το επόμενο κρίσιμο ορόσημο είναι το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο, αν δεν κάνω λάθος, είναι 15-16 Οκτωβρίου.
2: Και 14, αυτό. Νομίζω, 14-15, ναι. Okay.
3: Okay. Η κυβέρνηση επιδιώκει τη λεγόμενη ευρωπαϊκή ευελιξία, ώστε έκτακτες ενεργειακές παρεμβάσεις να μην επιβαρύνουν τα όρια δαπανών. Ναι. Εφόσον υπάρξει ευρωπαϊκό πράσινο φως, τότε θα μπορούσε να εξεταστεί προσωρινή
2: μείωση του φόρου
3: κατανάλωσης στα καύσιμα αλλά και στη βενζίνη.
2: Εσύ βλέπεις κάτι τέτοιο? Εγώ καταλαβαίνω από τη συζήτηση που έγινε στο Eurogroup στην Ιρλανδία την Παρασκευή, που δεν υπάρχει τέτοια διάθεση.
3: Κοίταξε να δεις τώρα κάτι. Ακούω την Γερμανία, η οποία αρχίζει και βάζει στο τραπέζι ζήτημα έμεσων φόρων. Όχι του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αλλά το βάζει το θέμα έστω και ως προσωρινά. Ακούω όχι μόνο τον Έλληνα πρωθυπουργό, αλλά και τον πρόεδρο του Eurogroup, που να πει είναι και μέλος της κυβέρνησης, που αρχίζει και το σπρώχνει και το συζητά και λέει όπου βρίσκομαι το κουβεντιάζω και είναι κάτι που δεν μπορούμε να το βγάλουμε από το τραπέζι. Βέβαια θυμάμαι ότι η κυβέρνηση ήταν πολύ αρνητική στη μείωση των έμεσων φόρων. Και τόσο διότι εκτιμούσε ότι δεν φτάνουν στην τσέπη του καταναλωτή.
2: Για το ΦΠΑ, όχι για τον ΕΦΚ.
3: Είναι επειδή γεμίζει το κουμπαρά του Δημόσιου Ταμείου.
2: Για να είμαστε δίκαιοι, η κυβέρνηση λέει πάντα ότι ο ΦΠΑ δεν φτάνει στον καταναλωτή. Δεν είναι άμα κόψεις 10 μονάδες ΦΠΑ ότι έχεις 10 λεπτά έκπτωση, ας πούμε, να το πούμε έτσι. Για τον ειδικό φόρο κατανάλωση δεν μπορείς να το πεις αυτό το πράγμα. Στον ΕΦΚ, ό,τι κόψεις, κόβεται από την τιμή. Είναι απόλυτο το μέγεθος.
3: Σε κάθε περίπτωση πάντως μέχρι στιγμής φαίνεται ότι μισομπαίνει στην κουβέντα. Εγώ το αφήνω πάνω στο τραπέζι. Είναι κάτι άλλωστε και από την πλευρά των καταναλωτών που το αναμένουν. Αλλά είναι όλα, θα λέγα, λίγο ρευστά. Με ποια έννοια? Σήμερα ο μήνας έχει 21.
2: Ναι.
3: Το πετρέλαιο θέρμανσης θα μπει στις 15.
2: Ναι.
3: Την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε τη διεθνή τιμή του πετρελαίου να πηγαίνει από τα 99 στα 110.
2: Που είμαστε σήμερα.
3: Στα 104, να ξαναπηγαίνει προς τα κάτω, να ξανανεβαίνει προς τα πάνω. Τη μία ακούμε ότι εντείνονται οι επιθετικές ενέργειες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Την άλλη ότι υπάρχει παράθυρο συζήτηση. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι ενδεχομένως και λίγο πρόημο αυτή τη στιγμή να πει κάποιος συγκεκριμένα νούμερα. Εγώ θα ήμουν λίγο πιο επιφυλακτικός, αλλά σε κάθε περίπτωση το παρακολουθούμε.
2: Τώρα, είπε κάτι ο κύριος Πιερακάκης σήμερα το πρωί, τον παρακολουθούσα στην εκπομπή την πρωινή του Sky, ότι επίκειται μια συνεδρίαση των G7, στην οποία μετέχει αυτός ως πρόεδρος του Eurogroup, με προεδρεύουσα τη Γαλλία, και διερωτώμε εάν θα δούμε αυτό που φωτογράφησε ο κύριος Πιερακάκης, να υπάρχει απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου.
3: Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα, έτσι. Νομίζω τώρα στην προεδρία των G7 πάει η Γαλλία, έτσι. Νομίζω η Γαλλία έχει συγκαλέσει σύνοδο. Και μάλλον η πρόταση της γαλλικής προεδρίας είναι να απελευθερωθούν από θέματα ώστε να πέσει η τιμή του πετρελαίου. Εκεί θα πρέπει να δει κάποιος τη δυναμική και τους συνασπισμούς που θα διαμορφωθούν. Σε κάθε περίπτωση οι εφεδρίες δεν είναι άπειρες. Η κίνηση που κάνουν τα κράτη γίνονται πάντα έχοντας στο μυαλό τους ότι κάτι πρέπει να έχουμε στην άκρη για τα κακά σενάρια. Στην προκειμένη περίπτωση νομίζω στα ψαχτά πάνε και οι υπόλοιπες χώρες και οι πολύ οικονομικά ανεπτυγμένες και οι λιγότεροι που παρακολουθούμε από πίσω. Σε κάθε περίπτωση έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε αν θα απελευθερωθούν, με ποια λογική και κυρίως τι θα γίνει στη Μέση Ανατολή. Ας ευχηθούμε ότι θα πέσουν λίγο οι τόνοι, θα πάμε λίγο προς την κουβέντα της ειρήνευσης και ενός τρόπου να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο, γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι μπαίνουμε σε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Σταύρο. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Λοιπόν, ο Σταύρος Μονεμβασιώτης, κυρίες και κύριοι, ο οικονομικός μας συντάκτης. Πάμε σε ένα τραγούδι για να κάνουμε φινάλε.

0: Λοιπόν, είναι 11:59 κυρίες και κύριοι. Λέει ο άλλος, οι άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης πήραν άδεια για τον ΕΦΚ στα καύσιμα, γιατί μας κοροϊδεύουν ακόμα. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρω πόσες χώρες έχουν μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Δεύτερη παρατήρηση, δεν είναι το ζήτημα το μέτρο αυτό καθ' αυτό. Είναι το ζήτημα οι περίφημες οροφές δαπανών. Πόσα λεφτά μπορεί να ξοδέψει μια χώρα. Η Ελλάδα έχει επιλέξει να ξοδεύει τα λεφτά της σε συγκεκριμένες κατηγορίες παρεμβάσεων. Ξέρετε πόσο κοστίζει η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης? Η εισπράξη του είναι 4 δις το χρόνο. Ή τι, κάμια 300 εκατομμύρια το μήνα. Ωραία. Να πεις ότι είναι 300 εκατομμύρια το μήνα. Ποια λεφτά δεν θα δώσεις, ποιες παρεμβάσεις δεν θα κάνεις για να κάνεις αυτή την παρέμβαση? Αυτό είναι το ερώτημα. Δεν είναι αν παίρνεις άδεια για το φόρο, αν παίρνεις άδεια για τις έξτρα δαπάνες είναι, όχι για το φόρο αυτόν καθ' αυτόν. Το λέω για να είμαστε συνεννοημένοι. Είναι 12. Η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου είναι εδώ με το Δελτίο των Ειδήσεων και αμέσως μετά ο Βαγγέλης Περής. Εμείς τα λέμε μία η ώρα στο μεσημεριανό δελτίο του Star. Να είστε όλες και όλοι καλά. Αύριο ραντεβού στις 11. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μία ακόμη γυναίκα έχασε τη ζωή της από τα χέρια του πρώην συντρόφου της στην Ιγουμενίτσα. Ο 27χρονος ομολόγησε τη δολοφονία της, υποστηρίζοντας ότι προηγήθηκε καυγάς και θόλωσε. Ο νεαρός είχε αρχικά υποστηρίξει ότι άγνωστοι δράστες είχαν επιτεθεί στον ίδιο και την 25χρονη. Τον 27χρονο εντόπισαν αστυνομικοί με τραύματα στον θώρακα, τα οποία είχε προκαλέσει ο ίδιος τον εαυτό του. Ο ιατροδικαστής εντόπισε πολλαπλές μαχαιριές στο σώμα της νεαρής κοπέλας. Τριγμή στη Γερμανία μετά την ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος και του καγκελάριου Φρίντιχ Μέρτς στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Το κόμμα του Μέρτς κατέγραψε ιστορικό χαμηλό στο Μεκλεμβούργο με μόλις 4,9% και έμεινε εκτός του Κοινοβουλίου του Κρατηδίου, ενώ πρώτη δύναμη με 38,2% αναδείχθηκε η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία. Τόση για το CDU και στο Βερολίνο, με το κόμμα να υποχωρεί στο 19%. Την πρώτη θέση καταλαμβάνει αριστερά με 25,3%, ενώ ενισχυμένο εμφανίζεται και πάλι το ακροδεξίο AfD, φτάνοντας στο 16,3%. Για μια καταστροφή που δεν μπορεί να ωρεοποιηθεί, έκανε λόγο ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς, ξεκαθαρίζοντας ότι θα παραμείνει καγκελάριος και πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος. Πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση. Όπως έχει προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης, εξετάζεται μεταξύ άλλων επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και τον Οκτώβριο, επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και θέσπιση πλαφών στα περιθώρια κέρδους στην αγορά καυσίμων. Ανοιχτό παραμένει προς το παρόν το ενδεχόμενο μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το πρώτο που μας ενδιαφέρει είναι να περιορίσουμε το κόστος που πληρώνει ο καταναλωτής, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου. Εξήγησε πως για να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης θα πρέπει να δοθεί από την Ευρώπη ειδική άδεια, καθώς υπάρχει συγκεκριμένο όριο δαπανών. Επαφές με εκπροσώπους της τεχνολογίας, επενδυτές και στελέχη μεγάλων διεθνών οργανισμών αναμένεται να έχει ο Πρωθυπουργός στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βρίσκεται στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Κυριακός Μητσοτάκης αναμένεται την Πέμπτη να απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, ενώ σήμερα και αύριο θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου θα έχει μεταξύ άλλων συναντήσεις με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων έφτασε ο 62χρονος υπνοθεραπευτής προκειμένου να καταθέσει για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο άνδρας φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση φωτογραφία του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Συνεχίζεται η δίκη στο τριμελές εφετείου κακουργημάτων Λάρισας για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων. Σήμερα αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου επί του αιτήματος που υπέβαλε ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας για την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας. Από σήμερα τίθεται σε ισχύ το νέο ενισχυμένο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Οι δανειολήπτες έχουν πλέον τη δυνατότητα κατά την υποβολή της αίτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού να αιτούνται ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κύριας κατοικίας τους, διαχωρίζοντας αυτήν από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους. Στις 9:40 θα κλείνουν μέχρι και την Πέμπτη οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Η κίνηση των σειρμών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο Εγάλεο και Σύνταγμα Δουκίσης Πλακεντίας Αεροδρόμιο. Στη διεθνή επικαιρότητα, ανησυχία για το ενδεχόμενο ταχείας κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή εκφράζει ο Ουάσιγκτον μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε στη συνέντευξή του πως βρίσκεται σε επαφή με τους Χούθη, δηλώνοντας ότι οι ηγέτες των ανταρτών δέχτηκαν να μην πολεμήσουν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο μεταξύ, ο εκπρόσωπος των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν απείλησε ότι θα χρησιμοποιήσει νέα όπλα και θα στοχοθετήσει τοποθεσίες τις οποίες δεν έχει πλήξει μέχρι τώρα σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύσουν νέα επίθεση εναντίον της χώρας. Στην αθλητική σας ενημέρωση και στα αποτελέσματα της πέμπτης αγωνιστικής της Super League. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Όφη Αστέρας Τρίπολης 2-2, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 και Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3. Στις 4 ο Πύργος υποδέχεται στην Ηλία τη Λάρισα για την τρίτη αγωνιστική της Super League.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου,
5: στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε,
8: ό,τι γίνεται στο Vegas.
9: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική σχεδόν έθριος, με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Περής.
10: Τελειώνει το καλοκαιράκι. Σε λίγο θα βγουν τα πιο βαριά ρούχα από τη Νεφθαλήνη. Στις παραλίες μαζεύουν τις ξαπλώστρες. Μόλις που προλαβαίναμε να σκοτωθούμε για μια καλή θέση κάτω από την ομπρέλα, το καταφέραμε και αυτό. Η θέση του Σταμάτη Καρλούτσου είναι εδώ, μπροστά στην κονσόλα που ρυθμίζει τον ήχο. Δίπλα βρίσκεται Χριστίνα Μούγιου που επιμελείται ταχυτικά. Και απέναντί του ο Βαγγέλης Περής, που έχει ένα μικρόφωνο και θέλει να σου πει ότι σε τούτα εδώ τα μάρμαρα που κακιά σκουριά δεν πιάνει περπάτησε ο Ιπποκράτης. Έκτοτε η Ελλάς δίνει μεγάλη σημασία στην ιατρική και είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και οι σύγχρονες τηλεοπτικές εκπομπές, αφού πρώτα βέβαια χορέψουν το ζεμπέκικο ή που είναι τίποτα σε φερλίδικα αστεία, ασχολούνται με θέματα υγείας πάντα με τη δέουσα σοβαρότητα, έτσι.
11: Νιώθουν ασφαλείς αν τον έλεγχο των γιατρών τον κάνουν οι γιατροί. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να συμμετέχουν γιατροί, πρέπει να συμμετέχουν.
12: Ποιο το κάνει, κύριε Κατακλείδη, ποιο το κάνει τώρα τον έλεγχο των γιατρών?
13: Ήταν δύο γιατροί.
11: Δεν πρέπει να το κάνει.
13: Η επιτροπή, κύριε Καλιαγμάνη, ήταν δύο γιατροί και ένα μηχανικό.
11: Δεν σα διέκοψα.
13: Όχι, σα διορθώνω, γιατί δεν ήταν όλοι γιατροί. Ήταν δύο γιατροί και ένα μηχανικό.
11: Αφήστε να μιλήσω. Ήταν συνδικαλιστικό όργανο. Δηλαδή, εγώ είμαι πρόεδρο των αστυνομικών και εγώ θα ελέγξω τον κύριο Κουταρίδη. Που με έχει κάνει πρόεδρο.
12: Να ρωτήσω του αστυνομικού, αστυνομικοί δεν του ελέγχουν.
11: Αυτό,
12: το σώμα αυτό για τη διαφορά, σαν αστυνομία, αστυνομικοί δεν είναι μέσα.
11: Ούτε πολιτικά, ούτε.
12: Κύριε Καλακμάνη, του αστυνομικού δεν του ελέγχει σώμα που είναι αστυνομικοί. Λέπτο τη διαφορά, πάντα τη διαφορά δεν είναι. Των εσωτερικών υποθέσεων. Αστυνομικοί δεν είναι.
11: Δεν είναι συνδικαλιστέ. Ακούστε, δεν είναι συνδικαλιστέ. Δεν εκλέγονται από του αστυνομικού.
13: Δεν μπορείτε να προσβάλλετε εσεί το σώμα. Όχι, το σώμα των γιατρών. Το καταλάβατε. Δεν μπορείτε να τους προσβάλλετε. Διότι δεν μπορούν οι συνδικαλιστές να λέτε πήγαν συνδικαλιστές γιατροί για να καλύψουν τους άλλους. Σοβαρολογείτε.
11: Με αυτόν τον τρόπο.
13: Σοβαρολογείτε. Θα μας πείτε εσείς ότι καλύπτουν οι γιατροί.
11: Θα πάτε και δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Ο πολίτης όμως που θα μπει σε ένα ιατρείο που ξέρει ότι το έχει ελέγξει συνδικαλιστής γιατρός δεν νιώθει ασφαλής.
13: Κύριε Καλιακμάνη.
11: Κάντε ένα γκάλωπ, κάντε μια δημοσκόπηση και να δείτε.
13: Άρα και εσείς λοιπόν που ήσασταν συνδικαλιστής εκλεγμένος στη δουλειά σας την κάνατε καλά, αυτό θέλετε να πείτε. Γιατί δεν είναι μόνο για τους γιατρούς,
11: ναι,
13: είναι για όλους
11: ναι,
13: τους τομείς.
11: Δεν θα μπορούσα να την κάνω.
13: Επομένως λοιπόν και εσείς ως συνδικαλιστής τη δουλειά σας δεν την κάνετε σωστά. Αυτό θέλετε
11: κυρία
13: να πείτε τώρα, γιατί αυτό βγαίνει το συμπέρασμα.
11: Δεν θα μπορούσα να την κάνω σωστά αν θα έπρεπε να ελέγξω.
13: Σοβαρά,
11: με ψήφισε,
13: τι λέτε τώρα, εντάξουμε να κάνουμε με ασθενή. Σοβαρολογείτε. Θα μας πείτε εσείς ότι συνδικαλιστές, χειρουργοί, παθολόγοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Τι λέτε σήμερα το πρωί, σοβαρολογείτε.
11: Ότι δεν κάνουν το λειτουργήμα τους σωστά.
13: Σοβαρά.
11: Είπα ότι τον έλεγχο δεν μπορούν να το
13: κάνουν. Άρα και εσείς δεν το κάνατε όταν ήσασταν λοιπόν στη δουλειά σας.
11: Δεν το καταλαβαίνετε. Δεν το καταλαβαίνετε. Δεν το βλέπετε.
13: Τι λέτε κύριε Καλιαγμάνη. Ό,τι θέλετε λέτε. Ό,τι θέλετε λέτε, σοβαρολογείτε.
14: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
10: Εδώ ο κόσμος καίγεται και κόσμος χάνεται και μιλάμε κατά πόσον ο συνδικαλισμός κάνει καλό στην υγεία ή στην τήρηση της ένομης τάξης. Πάντως εγώ μόνο σε αυτό που λέει ότι δεν νιώθουμε ασφαλείς, δεν νιώθουμε ασφαλείς. Σε 20 γιατρούς πήγε ο Κοντογιάννης.
4: Καθηγητές και ειδικούς για να μου πουν τι έχω.
10: Και δεν βρίσκει άκρη σε 20.
4: Μου δώσαν

0: σε 20 γιατρούς και τελικά είδατε ποια ήταν η αιτία. Αυτή φταίει που λιώνει ο άνθρωπος.
1: Όπα.
0: Και επειδή έχουμε βάλει το θέμα της υγείας εδώ μπροστά μας στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, έχουμε και τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Αδώνη Γεωργιάδη, που θα πει κάτι. Έχει ενδιαφέρον, ακούστε το.
2: Πρέπει να φέρετε αυτή την εφαρμογή. Δεν μπορούσατε νωρίτερα να μπείτε και να τα δείτε αυτά.
3: Στα τηλεοπτικά δίκτυα που εργάζεστε, σε όλα υπάρχουν τέτοιες παρουσιάσεις. Με διάφορα προσχήματα. Μην κάνετε τέτοιες απολύτως. Με γιατρούς που δίνουν μηχανήματα, που δίνουν τεχνικές. Επαναλαμβάνω, δεν μ' αρέσει η υποκρισία. Ξαφνικά όλοι ξυπνήσαμε. Και
2: υπουργέ,
3: το βρήκαμε.
2: Υπουργέ,
3: μπροστά στα μάτια μας γινότανε. Μπροστά στα μάτια
2: μας
3: γινότανε. Σε κάποιο βαθμό γίνεται και σήμερα. Αυτό που έκανε το Υπουργείο Υγείας από χθες είναι ότι για πρώτη φορά έχουμε ένα αυτόματο μηχανισμό που τα εντοπίζει και τα ελέγχει. Αυτό δεν το είχαμε πριν από 8 μέρες. Αυτή είναι η διαφορά.
4: Και από εκεί και πέρα παραπέμπει τους
3: παρθένες. Αλλά μην το παίζουμε τώρα όλοι Άγιοι και Όσιες Παρθένες.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Όπως όλοι ξέρουμε, όταν γίνει ένα τραγικό δυστύχημα, για παράδειγμα στα τρένα, φτιάχνουμε τα τρένα. Τώρα που έγινε ό,τι έγινε με τους γιατρούς, βρήκαμε μηχανισμό ελέγχου των γιατρών. Αλλά και αυτό που είπε, όντως συμβαίνει. Δηλαδή στα κανάλια, περνάει οποιοδήποτε και συστήνεται όπως θέλει. Βγαίνω εγώ, για παράδειγμα, και επειδή φοράω γραβάτα, λέω είμαι καρδιολόγος. Πώς έγινες καρδιολόγος, Βαγγελάκη? Γνώρισα ένα ερωτευμένο, μία ερωτευμένη και του έλυσα τα προβλήματα καρδιάς. Καρδιολόγος.

0: Βέβαια δεν είναι μόνο χαβαλέδες οι γιατροί, οι ιατρικές πράξεις, υπάρχουν και σοβαροί άνθρωποι που ασχολούνται με την υγεία μας. Ο κύριος Βελόπουλος για παράδειγμα, με τις αλυφές, τις κυραλυφές, έχει σώσει κόσμο και κοσμάκι. Αυτή είναι η λύση στα προβλήματα υγείας που έχουμε διάφοροι. Και δεν το ξέραμε, αλλά το μάθαμε στη Βουλή χτες. Άρχισε με τον Κερίδη και τελικά πήρε το λόγο ο εκπρόσωπος του κόμματος που ονομάζεται Ελληνική Λύση, του κυρίου Βελόπουλου, και μας είπε για τις θαυματουργικές ιδιότητες των προϊόντων που είναι μάλιστα εγκεκριμένα.
1: Ήρθαν μάλιστα κάποιοι βουλευτές της Ελληνικής Λύσης, γιατί δεν στερούμαστε χιούμορ, να μιλήσουν για τις ευθύνες της πολιτείας στην υπόθεση Μαζονάκη. Τον αρχηγό τους τον ρώτησαν, ο οποίος έκανε καριέρα και συνεχίζει να κάνει καριέρα σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Δόξα τω Θεώ δεν είμαστε πάρα πολλοί. Το ΣΕΙΠ λειτουργούσε τόσο καλά μέχρι το 2019. Δεν νομίζω. Απόδειξη ότι σε αυτήν εδώ την αίθουσα έχουμε πολιτικό αρχηγό ο οποίος έκανε καριέρα και έγινε εκατομμυριούχος. Έγινε εκατομμυριούχος. Τώρα σας λέω για πολιτικό αρχηγό.
2: Συνάδελφοι,
1: τον κύριο Βελόπουλο.
2: Μπορείτε να ξέρετε παρέμβαση αυτά, μετά.
1: Ο οποίος έγινε εκατομμυριούχος πουλώντας φύκια για μεταξωτές κορδέλες και εκμεταλλευόμενος την αφέλεια του ελληνικού λαού. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα αφέλειας στη σημερινή εποχή. Ζούμε σε μια εποχή όπου οι μηχανές γίνονται εξυπνότερες και οι άνθρωποι γίνονται αφελέστεροι. Οι οποίοι όχι μόνο εμπιστεύονται την ψήφο τους στον κάθε τσαρλατάνο της πολιτικής, αλλά ακόμα και τη ζωή τους. Όπως είδαμε με το αντιεμβολιαστικό κίνημα, και τώρα με αυτούς τους κομπογιανίτες γιατρούς, από ό,τι φαίνεται, θα το δείξει η δικαιοσύνη, να κρατήσω μια επιφύλαξη, στο Κολωνάκι.
3: Τι εννοείται, κύριε Κερί, που δεν υπάρχουν έλεγχοι, φταίει ο Βελόπουλος που πουλάει τις κεραλιφές του, οι οποίες έχουν έγκριση από τον ΕΟΦ? Να σας ενημερώσουμε ότι όλα έχουν την έγκριση του ΕΟΦ. Τα γνωρίζετε αυτά? Δεν μιλάμε τώρα για να βάλεις μια κεραλυφή και να ανακουφιστείς εγκεκριμένη από τον ΕΟΦ. Και αυτό ο Βελόπουλος που σου πουλάει την κεραλυφή εσένα. Εγκεκριμένη από τον ΕΟΦ.
0: Θα έπρεπε να ξέρει ότι είναι αμαρτία να λες ψέματα. Ο εκπρόσωπος του Βελόπουλου λέει ψέματα. Ήθελα να ξέρω. Σε επιστολές που πήρε από τον Ιησού δεν του έλεγε ότι είναι αμαρτία? Θανάσιμη αμαρτία το ψέμα.
4: Αυτά τα ψέματα μου τα έχεις ξαναπεί.
0: Και γιατί είναι ψέμα? Γιατί ο ΕΟΦ έχει βάλει πρόστιμο για τις κυραλυφές στο Βελόπουλο 10.000 ευρώ. Πήγε στο εφετείο, επιβεβαιώθηκε το πρόστιμο. Εκκρεμεί εισαγγελική έρευνα και υπάρχει πρόστιμο και από το ΕΣΟΥΡΟΥ. Και βγαίνει ο άλλος, ξέρει ότι λέει ψέματα έτσι, αλλά σου λέει εντάξει, στους οπαδούς μας τα λέμε.

0: Να βρεις κάποιον άλλο να αγαπάς. Καλά τα λέει εδώ πέρα ο Στράτης Διονυσίου. Γιατί αυτός ο Βαλάκρας δεν κάνει για σένα, ναι. Εκτός αν βάλει τη θαυματουργή η κύρα Λυφή και δεν θα είναι πια Βαλάκρας.
1: Πάρτε τα! Πια! Όσοι έχετε πρόβλημα με τριχόπτωση, το τονίζω, τριχόπτωση, αλοπεκίαση, Βαλάκρα, θα με θυμηθείτε! Θα θυμηθείτε αυτό που σας λέω, δοκιμάστε το! Ευλογία η Θεού! Δοκιμάστε το! Τρεις, επαναλαμβάνω, πάρτε τρία κομμάτια, 26 ευρώ. 6, 38 ευρώ. Δοκιμάστε τα! Κυρίως αναγέννηση των μαλλιών. Αναδημιουργία και αναγέννηση των μαλλιών. Αναγέννηση των μαλλιών!
0: Έχετε ξαναδεί Φαλάκρα να διαφημίζει το φάρμακο κατά της Φαλάκρας. Ο Βελόπουλος. Αλλά είναι γλυκός όμως, να το πούμε αυτό. Είδατε τι ωραία που τα είπε. Χαρούλα Ντάνου έχει εμπνευστεί και έχει τραγουδήσει ένα πολύ ωραίο τραγούδι που του αξίζει.

0: Αυτό που ακούμε ίσως να είναι το soundtrack της παρακμής. Όχι, λάθος. Το soundtrack της παρακμής είναι ο Νίκος Καρβέλας, έδωσε συνέντευξη. Βέβαια. Και εκεί έγινε, φυσικά, όταν δίνει συνέντευξη ο Νίκος Καρβέλας, το έλα να δεις.
1: Είπες ότι πολλοί νομίζουν ότι είμαι ο βάρδος του ελληνικού τραγουδιού και τα λοιπά. Πολλοί νομίζουν ότι είμαι ο απόλυτα πρόβλεπτος και πολλοί νομίζουν ότι είμαι η προσωποποίηση ή το αποτύπωμα της παρακμής. Ως για το τρίτο, δεν νομίζω πως κανένας Έλληνας που ξέρει ελάχιστα για μένα νομίζει αυτή την κουβέντα. Αυτή είναι δικιά σου εκτίμηση, ότι είμαι ένα φαινόμενο παρακμής. Ένας άνθρωπος που έχει γράψει τους δαίμονες, τη μάλα, τις καμπάνες του Εντελβάης, έχει γράψει φιλοσοφία, έχει γράψει ποίηση και όλα αυτά που έχω κάνει και τα τραγούδια, αποκλείεται για οποιονδήποτε, εκτός αν μιλάμε για κάποιους που είναι σε κάποιο φρενοβλαβείο. Άρα η τρίτη σου εκτίμηση ήταν εντελώς λανθασμένη.
2: Θα μου επιτρέψετε να επικαλεστώ.
1: Δεν υπάρχει νομίζω ούτε ένας Έλληνας που θα με θεωρούσε προσωποποίηση της παρακμής.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Στον Μπογδάνο έδωσε τη συνέντευξη. Παρακμή, décadence. Non, décadence. Σερζ Γκένσμπουργκ, Τζέιν Μπίρκιν. Θυμίζει λίγο το Σετέ Μου Ανοπλή, είναι η συνέχειά του. Αλλά οι τραγουδιστές βρίσκονται στην ίδια ακριβώς διάθεση.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Το 1988 ξεκινήσαμε να ταξιδεύουμε και από τότε δεν σταματήσαμε να αλλάζουμε τον τρόπο που το κάνουμε. Σήμερα η Maneses Travel είναι άνθρωποι, τεχνολογία, γνώση και συνεργασίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Οργανωμένα και ατομικά ταξίδια. Ελλάδα και εξωτερικό. Κρουαζιέρες. Επαγγελματικά και εταιρικά ταξίδια. Συνέδρια, ταξίδια κινήτρων και ειδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Για ιδιώτες, για οικογένειες, για επιχειρήσεις, για ομάδες. Maneses Travel. 38 χρόνια ταξιδεύουμε και συνεχίζουμε να ανακαλύπτουμε νέους τρόπους να ταξιδεύουμε μαζί.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Είπαμε ότι μιλάμε για ό,τι ζεις, κάτι θα ζεις και εσύ. Στείλε ένα μηνυματάκι. Έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο που σε περιμένει. Το έχουμε στρώσει. Είναι στα χειμωνιάτικα, έχουμε βάλει. Παρόλο που έχουμε 30 βαθμούς Κελσίου. 212-212-4800. Έχουμε και ένα email. onerpapakialfaradio989.gr. Τι άλλο διαθέτει το κατάστημα. Viber 6947-989-989. Στείλτε το. Πείτε μας την άποψή σας για την ανεργία. Δηλαδή, το επίδομα πώς θα πρέπει να διαρκεί. Ο Μαρινάκης είπε 2 μήνες. Μήπως είναι πολύ, μήπως είναι υπερβολή, μήπως πρέπει να το κάνουμε πιο μικρό. Αν και ο Μαρινάκης, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει ανοίξει μέτωπο και έχει ανοίξει μέτωπο με αυτήν που δεν έπρεπε, με την Ντόρα Μπακογιάννη. Του τα είπε η Ντόρα, αλλά απάντησε και εκείνος.
7: Δεν συζητιέται. Τέλος. Κακώς έγινε η κουβέντα. Ναι. Η κουβέντα έγινε επειδή ο κύριος Μαρινάκης, ενώ στη Νέα Δημοκρατία ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, ως γνωστόν, ναι. το έχουμε αποδείξει πολλές φορές. Ναι. Ο κύριος Μαρινάκης, επειδή είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, πρέπει να προσέχει πιο πολύ.
8: Θέλω να απαντήσετε κάτι. Νομίζω ότι 3,5 χρόνια τώρα έχω αποδείξει αν προσέχω και η προσοχή που πρέπει να δείχνω είναι να είμαι όσο πιο ακριβής. Να υπερασπίζομαι τις κυβερνητικές πολιτικές, να στηρίζω ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται σε μια δύσκολη θέση στο πλαίσιο της ανθρωποφαγίας. Αυτό θα συνεχίσω να κάνω και, εν πάση περιπτώσει, μη μένετε στους τίτλους μιας είδησης. Καλό να βλέπουμε συνολικά τι λέει κάποιος όταν απαντάει.
6: Από ό,τι κατάλαβα, ένα μέλος της οικογένειας του λέει: δεν λες κάτι για την ανεργία. Το λέει και μετά βγαίνει το άλλο μέρος της οικογένειας του λέει: τι είναι αυτά που λες. Να προσέχεις. Εγώ πάντως, αν ήμουν ο Μαρινάκης, θα πρόσεχα πάρα πολύ. Από τη στιγμή που τον προειδοποίησε η Ντόρα, ναι, δεν ξέρει τι θα συμβεί.

0: πρέπει όλοι να προσέχουμε τι λέμε, κυρίως οι δικηγόροι. Βγαίνει για παράδειγμα η δικηγόρος του Ιατρικού Σύλλογου των Αθηνών και θέλει να υπερασπιστεί τον Ιατρικό Σύλλογο για όσα έχει κάνει, ότι είναι καλώς καμωμένα, ότι ό,τι έπρεπε να γίνει έχει γίνει. Μα δεν έχει γίνει, κυρά μου. Και τα λέω στραβελάκι, πως στραβελάκι έχει πάρει στραβόδρομο.
1: Γιατί δηλαδή να πιστέψουμε αυτό που λένε αυτοί, εγώ οι οποίοι λένε αυτό, ότι δήθεν είχαν έγκριση από τον Ιατρικό
2: τον
1: Σύλλογο.
2: Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου πιστεύω εγώ.
1: Αφήστε τον πρόεδρο, δεν έχει τέτοια πράγματα ο πρόεδρος.
2: Αστιεύεστε, παρακαλώ, όχι, τι εννοείται δεν είπε. Ήταν εδώ και το είπε, σας λέω σε εισαγωγικά. Μισό λεπτό,
1: δεν
2: διακόψτε τώρα. Τώρα θα μιλήσω εγώ.
1: Δεν είπε.
2: Τώρα θα μιλήσω εγώ, κυρία Φραγκάκη. Θα μιλήσω εγώ. Θα μιλήσω,
1: δεν
2: επιτρέπω. Είναι θέμα δικό μου προσωπικό πλέον, όπως το θέτετε.
1: Μάλιστα.
2: Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, το βίντεο στη διάθεση του εισαγγελέα. Αν με ακούει εισαγγελέα.
1: Βεβαίως, έτσι.
2: Είπε λοιπόν εδώ.
1: Όλο
2: είπε,
1: αυτό ξεκίνησε από τα βίντεο αυτού.
2: Ακούστε
1: του
2: με, ακούστε με.
1: Λοιπόν, αλλά εμείς είμαστε
2: χαρούμενοι
1: γι' αυτό και θα δώσουμε όλα τα στοιχεία για να φανεί
2: να
1: ότι ο Ιατρικός Σύλλογος.
2: Κυρία Φραγκάκη, αφήστε με να απαντήσω. Παρακαλώ πολύ.
1: Μάλιστα.
2: Παρακαλώ.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ναι, τα κατά, τα κατά, τα ξανά, τα κατά.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Σταμάτης Καρλούτσος, ρυθμίζει τον ήχο. Χριστίνα Αμούγιου, επιμελείται ταχυτικά. Βαγγέλη Ισπερής, είναι στο μικρόφωνο. Στη Βουλή είναι ο Μπιμπίλας, μαζί με το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Ο Σπύρος Μπιμπίλας έκανε μία ανάρτηση όπου παρουσίαζε μία φωτογραφία μιας κυρίας που ήταν μαζί με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Αδωνή Γεωργιάδη. Και από κάτω έγραψε «Ο Γεωργιάδης με τη δολοφόνο του Μαζονάκη». Δεν γνωρίζονταν, ηρωνικά. Και τελικά η κυρία αυτή ήταν τελείως άσχετη, μία γιατρός. Και ο Μπιμπίλας έδωσε τροφή σε άλλους και ανεβάσαν ακριβώς την ίδια ανάρτηση. Η κυρία αυτή δεν μπορούσε να βγει από το σπίτι της. Αλλά με γενναιότητα που διακρίνει τον κλάδο, βγήκε ο Σπύρος Μπιμπίλας για να βάλει τα πράγματα στη θέση τους.
3: Ποιος είναι κοντά μας,
4: παρακαλώ ξανά, καλημέρα κύριε Μπίλα.
3: Θέλει να παρέμβει στην εκπομπή μας.
4: Δείξτε μας ξανά, παρακαλώ, κυρία Φραγκάκη, για να ακούσει ο κ. Μπίλας να απαντήσει, τι καταγγείλατε για το μήνυμα που έφτασε, μάλλον την ανάρτηση για την κυρία Λανάρτη. Πείτε μας. Διαβάστε το.
3: Διαβάστε το, κυρία Φραγκάκη.
5: Ο Πρωθυπουργός της χώρας και ο Υπουργός Υγείας αγκαλιά με τη γιατρό. Δολοφόνο του Γιώργου Μαζονάκη. Δεν γνώριζαν.
4: Κύριε Μπίλα, καλημέρα, σας ακούμε.
6: Γεια σας. Λοιπόν, ακούστε, γιατί εγώ έχω κάνει μια ανάρτηση η οποία δεν αλλάζει. Απλά χρησιμοποίησα μια λάθος φωτογραφία, επειδή υπήρχε πάρα πολύ στο διαδίκτυο αυτή η φωτογραφία, νομίζοντας ότι είναι η Γάκα στη φωτογραφία. Δεν ήταν η Γάκα και με πήρε ένας φίλος μου δημοσιογράφος εντός διλέπτου και έβγαλα τη φωτογραφία. Η ανάρτησή μου όμως είναι σαφέστατη και είναι εναντίον αυτών που δεν προστατεύουν την υγεία.
5: Όχι κατά της κυρίας Λεωνάρδου, γιατί είναι η φωτογραφία της κυρίας Λεωνάρδου.
6: Βλέπετε αυτή τη στιγμή στην ανάρτηση μου την κυρία Λεωνάρδου.
3: Ναι, η κυρία Λεωνάρδου. Ορίστε. Είναι η ελεγκτής γιατρός.
5: Είναι η ελεγκτής.
4: Δείξτε το παρακαλώ. Είναι, κυρία Μπιμπίλα, είναι η ελεγκτής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
3: Κυρία Μπιμπίλα, είναι η ελεγκτής γιατρός.
4: Για ακούστε, ελάτε, απαντήστε κύριε Μπιμπίλα.
6: Με ρωτάτε αν υπάρχει φωτογραφία στην ανάρτησή μου. Βλέπετε αυτή τη στιγμή τη φωτογραφία στην ανάρτησή μου.
5: Δεν ξέρω αν την έχετε αλλάξει. Εγώ έχω αυτό που μου στείλε η κυρία Λεωνάρδου που φαίνεται το πρόσωπό
4: μου. Σημασία
5: της.
4: Έχει αυτό... η κυρία Μπιμπίλα, αν τη βλέπουμε. Έχει κάνει screenshot η κυρία Φραγκάκη την ανάρτησή σα. Ήταν αυτή η ανάρτηση.
6: Ακούστε με.
4: Για πολλέ ώρε.
6: Ακούστε. Τι λέτε. Για ψάξτε πόσα λεπτά ήταν. 3, 4. Και ψάξτε το.
3: Σημασία έχει ότι
4: κυρία Φραγκάκη,
5: πέραν από αυτή την ανάρτηση, ακριβώς τη δική σας, να ξέρετε.
6: Σημασία
5: κύριε Μπιμπίλα, απλά να σας πω ότι αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο, όχι μόνο από εσάς αλλά και από άλλους χρήστες, χρησιμοποιούν αυτήν ακριβώς τη φωτογραφία που βάλατε εσείς και άλλοι χρήστες, οι οποίοι λένε σατανικές συμπτώσεις και δείχνουν την κυρία Λεωνάρδου.
4: Σας λέει ότι γίνεται ακόμα και τώρα αναπαραγωγή της αρχικής φωτογραφίας, κύριε Μπιμπίλα.
6: Μην κάνετε παραπληροφόρηση, σας παρακαλώ.
5: Όχι, δεν είναι παραπληροφόρηση.
3: Ποιος παραπληροφόρηση, κύριε.
5: Την ανεβάσατε ή την ανεβάσατε.
3: Η γυναίκα δεν μπορεί να βγει από το σπίτι της και έχει 3 παιδιά. Κινδυνεύει η ζωή.
5: Είναι για αυτή τη στιγμή.
3: Δεν έχει διαφυλάξει την γιατρός
4: εσύ. Λάτε, απαντήστε, κύριε Μπίλα.
6: Αν μιλάτε πάνω μου, θα κλείσω το τηλέφωνο.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Αμάν, πια ο άνθρωπος αγανάκτησε. Θα κλείσω το τηλέφωνο. Εν τω μεταξύ έχει κλείσει το σπίτι μιας γυναίκας που δεν φταίει σε τίποτα, από ό,τι φαίνεται. Αλλά με γενναιότητα λέει ότι εντάξει, αλλά ισχύει αυτό που έγραψα, αλλά έκανε λάθος φωτογραφία. Τότε πώς ισχύει, ρε φίλε.
8: Πώς το δίνω και γραμμένο. Σου έτυχε στο ζάρι τη ζωή.
2: Καλό παιδί, είναι καλό παιδί. Είναι καλό παιδί ο Σπύρος.
8: Σου έτυχε στο ζάρι τη ζωή. Καλό παιδί, μα.
2: Αλλά μερικές φορές, ναι. Δεν στέκεται στο ύψος του λειτουργήματός του.

0: Ας σοβαρευτούμε λίγο, ας φύγουμε από τις επιπολαιότητες, ας πάμε στη σοβαρή πολιτική. Έχουμε τη Σοφία Βούλτεψη μαζί μας. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι. Ποιο είναι το θέμα μας? Α, η Χρυσή Αυγή. Ναι. Χρυσή Αυγή, εγώ Βούλτεψη. Ανοίξτε τα μικρόφωνα, να πάρουμε φωτιά τα τόπια.
1: Τόση κυβέρνηση με τις ψήφους ΣΥΡΙΖΑ, Χρυσής Αυγής, ο Σταύρος Δήμος, ο υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας και της κυβερνητικής πλειοψηφίας, είπε: εγώ δεν θέλω να εκλεγώ με ψήφους Χρυσής Αυγής. Δημοψήφισμα για τη μικρή ΔΕΗ, συνάθρισαν τις ψήφους τους κανονικά. Αντιρασιστικό νομοσχέδιο δεν ψήφισαν κανονικά και έβαλαν ονομαστικές ψηφοφορίες μαζί με τη Χρυσή Αυγή. Τη Θάνου την ψήφισαν για πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού μαζί. Στο Καστελόριζο πήραν τον Κασιδιάρη μαζί.
2: Και μέσα σε μια
1: δεν έβρισκαν αίθουσα. Ενώ, σε παρακαλώ. Ενώ το Γιάρκος, οι δικαστές. Ενώ οι δικαστές. Θα το τελειώσω. Όσο σα αρέσει. Λοιπόν, ενώ το Γιάρκος, Κλάπα και Δημητροπούλου, δικαστές που δεν ανήκαν όλοι στη Νέα Δημοκρατία, είχαν ετοιμάσει τη δίκη. Δεν έβρισκαν αίθουσα. Όταν τη βρήκαν την αίθουσα, βάλαν την ίδια μέρα τη δίκη με τους πυρήνες φωτιάς και όρμησαν οι πυρήνες φωτιάς και έγινε κλωτσοπατινάδα. Ναι. Αναβλήθηκε. Έχουμε για το δημοψήφισμα, αναβλήθηκε για τις εκλογές του Σεπτεμβρίου και τελικά η Χρυσή Αυγή και συνελήφθη επί Νέας Δημοκρατίας και δικάστηκε επί Νέας Δημοκρατίας.
2: Κύριε Καλαμέρον,
3: και ολοκληρώνει. Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αναμνήσεις, θυμηθήκαμε. Είπε βέβαια ο Καραμέρος, ας τα ξεχάσουμε. Φτάνει στο παρελθόν. Θυμάμαι πάντως τη χαρά που έκανε και ο Καραμέρος και οι υπόλοιποι βουλευτές τότε. Με την καταδίκη της Χρυσής Αυγής που είχε γίνει σε ένα δικαστήριο που είχε βρεθεί αίθουσα, ενώ τότε δεν βρισκόταν αίθουσα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Που αν βρεις αίθουσα, δικάσεις. Κάποια μέρα φτάνει ένα γκρι. Εγώ θυμάμαι μια ωραία εκδρομή που είχαν κάνει όλοι μαζί. Τι ωραία. Το είχε οργανώσει ο συγκυβερνήτης, ο Καμένος. Και ήταν όλοι οι βουλευτές μαζί, ενωμένοι. Σαγκίτες, Σιριζέοι, Ανέλ. Αυτά. Αλλά όπως είπε και ο κύριος Καραμέρος, εντάξει, συνέβαιναν αυτά σε μια κοινοβουλευτική διαδικασία. Άλλαξαν. Είχαν γίνει και μερικά λαθάκια, αλλά επανορθώσαμε. Θυμάμαι στις περασμένες εκλογές. Κοίταξε τώρα, φταίει το τραγούδι αυτό της Βίκη Λέανδρος, Αναμνήσεις. Ήταν ο Τσίπρας τότε που ήταν πολύ κάθετος και λέει ότι εγώ με τους Χρυσαυγίτες ούτε να τους βλέπω ούτε να με ψηφίζουν μακριά από μένα.
4: Στόχος δικός μας είναι αυτούς τους ανθρώπους που θα ψήφιζαν την Χρυσή Αυγή, να τους πάρουμε, να τους κερδίσουμε από τις γραμμές της ακροδεξιάς και από τις γραμμές της αντιδημοκρατικής ιδεολογίας και στάσης. Και να τους εξηγήσουμε ότι δεν είναι αντισυστημικό πράγμα να ψηφίζεις Χρυσή Αυγή.
0: Ναι, αλλού είναι το αντισύστημα. Καλά τα λέει. Θα τον ψηφίσω, τον ακολουθήσω. I will follow him, όπως λέει Peggy Marsh.

0: Ξεκίνησαν και οι πρωινές εκπομπές σήμερα. Χαμός έγινε. Όλοι καινούργοι, φρέσκοι, με νέες ιδέες. Ξεκίνησε και το Κατερινάκι καινούργιο. Μας είπε ότι φοράει χαμηλά παπούτσια. Να τα σημειώνετε αυτά, να μην τα ξεχνάτε. Φοράει χαμηλά παπούτσια γιατί, λόγω, καταλαβαίνετε, του παιδιού, είναι κουρασμένα τα ποδαράκια της. Και όλοι βέβαια ασχοληθήκανε και με το Μαζονάκι. Το Κατερινάκι είπε καινούργιο. Ότι κοίταξε να δεις, αισθάνεται πάρα πολύ άσχημα γιατί είχε πάρει ένα δώρο, κάτι μανικετό κουμπά και δεν προλάβει να τα δώσει. Ο πατέρας ό,τι μπορούσε κατέθεσε σε σχέση με τον Μαζονάκι. Αλλά επειδή ξεκίνησε σεζόν, η Κατερίνα μας, η αγαπημένη μας Κατερίνα καινούργιου, έδωσε και μια συνεντευξούλα.
1: Και ήταν λίγο το κομμάτι που τρόμαξα, γιατί έπρεπε να γεννήσω λίγο νωρίτερα. Από εκείνη τη μέρα που πήρα τη μικρή μου αγκαλίτσα και άκουσα το πρώτο της κλάμα, είμαι άλλος άνθρωπος. Εγώ παλιά ήμουν τόσο περίεργη με την εικόνα μου που έλεγα, δεν γίνεται να βγω έξω, να πάω στο νησί βόλτα και να με δουν άβαφοι. Έχω περάσει τόσο δύσκολα στην προσωπική μου ζωή. Ενώ ότι δεν πίστευα ποτέ ότι θα έρθει ένας άνθρωπος να κάνει την οικογένεια και θα ζω αυτή την ηρεμία. Γιατί πάντα όλα ήταν σε ταραχή. Και εμένα με έχουν πληγώσει, ειδικά στο παρελθόν. Και πολύ σπουδαία ονόματα μπορεί να έχουν μιλήσει έτσι με πολύ υποτιμητικά για μένα. Εννοείται πως θέλεις κάθε χρόνο την πρωτιά. Όλους τους φοβάμαι και όλους δεν τους φοβάμαι.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτά είπε το Κατερινάκι. Καλή επιτυχία, ευχηθούμε και στην καινούργια και σε όλους. Καλά να είναι οι άνθρωποι, καλά να είναι και οι υπόλοιποι που να βρίσκεται.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Βρε καλώστα τα παιδιά τα δικά μας. Καταλάβανε ότι μπορούμε να επικοινωνήσουμε μέσω του τηλεφωνικού κέντρου 212-212-4800.

0: ή μέσω του email onerpapakialfaradio989.gr ή στο Viber να στείλουν το μηνυματάκι τους 6947-989-989 και το έκαναν. Δηλαδή η Μαρίνα λέει, απογοήτευση βλέπω Μαρίνα, αχ Θεέ μου λέει, σε τι χώρα ζω, βάλτε κάνα τραγουδάκι να ερεμήσουμε. Έβαλα ένα τραγουδάκι να ερεμήσουμε. Έχουμε και ποιος είναι, ο Μάνος, ο οποίος λέει ότι δημιουργείται ένα κόμμα το οποίο ονομάζεται, πώς ονομάζεται, Χρυσή Σανίδα, παίρνει 7%, ορκίζονται βουλευτές. Προσλαμβάνω σύμβουλο επικοινωνίας για εκπρόσωπο του κόμματος το τρελό αγόρι και έτσι γίνονται δουλειές. Ναι, κάτι θα έχει στο μυαλό του. Πολιτικό φαντάζομαι και θα μείνουμε στον χώρο της πολιτικής. Έχουμε μαζί μας την Μαρία Καριστιανού. Και υπάρχει αυτό το θέμα με την κβαντική. Συστήνεται ως κβαντική ιατρός, αλλά δεν το κρύβει. Βγαίνει και υπερασπίζεται αυτό και ταχώνει λίγο και στον Άδωνη.
1: Η ημιμάθεια είναι πολύ, είναι εχθρός γενικά της αλήθειας και της ιατρικής επιστήμης. Εμπροκειμένου. Λοιπόν, κβαντικός ιατρός. Ωραία. Καταρχάς, η λέξη είναι κβαντική φυσική. Η κβαντική φυσική δεν μπορούμε να την καταργήσουμε γιατί κάποιοι δεν γνωρίζουν γι' αυτή. Κβαντική φυσική έχει μετασχηματίσει τις επιστήμες και την τεχνολογία. Μιλάμε για τους κβαντικούς υπολογιστές, μιλάμε για κβαντικούς αισθητήρες που θεωρούνται ό,τι καλύτερο στο να μπορούν να συλλέξουν πληροφορίες, είτε αφορούν τον αέρα, είτε το υπέδαφος ή οτιδήποτε. Και φυσικά έχουμε πλήστες εφαρμογές κβαντικής, μηχανικής ή φυσικής σε τεχνολογία ιατρική. Να σας πω ότι τα λέιζερ είναι ουσιαστικά κβαντική, εξ ολοκλήρου κβαντική μηχανική. Να σας πω ότι ο γνωστός μαγνητικός τομογράφος MRI οφείλεται σε κβαντικό σπιν πρωτονίων. Λοιπόν, δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες και την τεχνολογία επειδή ο κύριος Γεωργιάδης ως υπουργός υγείας δεν γνωρίζει για την κβαντική και τις εφαρμογές της στην ιατρική ως όφειλε. Αναγνωρίζω βέβαια ότι ο κύριος Γεωργιάδης δεν είναι γιατρός. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι στο Υπουργείο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι γιατρός. Ασχολείται με την πώληση βιβλίων. Ο ίδιος μάλιστα πουλούσε και ένα νογιλέκα, τα οποία έλεγε ότι θεραπεύουν ασθένειες.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ρε Μαράκι, μεταξύ μας είμαστε. Τώρα μην δουλευόμαστε. Αλήθεια σου λέω. Δεν αξίζει τον κόπο. Ας έχουμε μια ειλικρίνεια. Κοντά σε μια κουλούρα. Το θέμα δεν είναι η κβαντική. Όντως υπάρχει επιστήμη, φυσική, κβαντική. Είναι ο κβαντικός γιατρός.

Μάρι, Μάρι, όχι. Δηλαδή, να σου πω το ένα παράδειγμα να καταλάβεις. Βγάζω εγώ μία κάρτα ή κάνω διαφήμιση και λέω είμαι ηλεκτρικός ιατρός. Και σου λέει τι είναι αυτό, ρε, δεν υπάρχει ηλεκτρικός γιατρός. Και λέει ναι, αλλά έχω σούκο. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, το ίδιο πράγμα μας λες.

0: Αχ.
1: Αχ.
0: Μαρή.
1: Εσύ δεν κάνεις για ντουλάπι, αχ.
0: Λέω να μείνουμε στο θέμα της γυναίκας. Πάντα μας απασχολεί. Η γυναίκα, η κορονίδα της ανθρωπότητας.
2: Λοιπόν, είμαι εδώ και καθαρίζω, πλένω μια γάστρα και συνειδητοποιώ ότι ό,τι όπως συντρίβω πάρα πολύ αργά, πάρα πολύ απαλά, πάρα μα πάρα πολύ τρυφερά, συνειδητοποιώ ότι είναι ακριβώς αυτό που κάνω με τις γυναίκες, με τη δουλειά που κάνουμε με τις γυναίκες. Την κατσαρόλα, τη γάστρα αυτή λοιπόν, την έχω αφήσει αρκετή ώρα μέσα στη ζεστασιά στο φούρνο, με νεράκι, με απορροπαντικό και ξυδάκι, να μαλακώσουν όλα τα λίπη, να μαλακώσουν όλα αυτά που έχουν μπει στην επιφάνεια, έχουν καθίσει στην επιφάνεια και έχουν κολλήσει. Και τώρα η δουλειά μου είναι πολύ πιο εύκολη, γιατί πολύ αργά, πολύ απαλά με το σφουγγαράκι, χωρίς να ξύνω τίποτα, χωρίς να τρίβω με σκληρότητα, χωρίς να πάω κάτι, αρχίζω και λιώνω όλα τα λίπη. Φανταστείτε λοιπόν τώρα όλες τις ιστορίες, όλα τα τραύματα, όλα αυτά που είναι επικαθημένα πάνω στους ιστούς μας, πάνω στη μήτρα μας, πάνω στο δραχυλό μας, πάνω στο στήθος μας, πάνω στο σηκώτη μας, πάνω στο δέρμα μας, πάνω στο μυαλό μας, πάνω στο εθερικό μας σώμα, πάνω στο νοητικό μας, στα πάντα. Φανταστείτε να τα μαλακώνεις πολύ πολύ αργά, πολύ τρυφερά, με πολύ απαλότητα και πολύ ζεστασιά και πολύ αγάπη, και σιγά σιγά να επιτρέπεις να λιώνουν από μόνα τους και η ίδια η ύπαρξη, η ίδια η θεϊκότητα να τα αφήνει να φεύγουν ανέμακτα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ακούσαμε την κυρία Φέιδε Πάστα που κατόρθωσε να συνδυάσει το πλήσιμο μιας γάστρας με τις γυναίκες.
4: Κάτω τα βέλα και τα καπέλα και τα φτερά και οι νουρίς και τα μωρά.
0: Είναι η νέα γυναίκα και ο ύμνος της, αλλά δεν λέγεται το εθέριο σώμα, ρε παιδιά.
4: Κορσέδες σουστές και δεν πέτω σε κορδελίτσες.
0: Είναι η πρώην νέα γυναίκα.

0: ένα φεμινιστικό θα μπορούσαμε να πούμε τραγούδι. Τραγουδάει Μέρη Χρονοπούλου.
1: Δε θέλω τώρα φίλια και δώρα, δεν είμαι πια παλιού καιρού.
0: Το αντίθετο του φεμινισμού είναι ο Ποσειδώνας. Ο Ποσειδώνας είναι ένας υποψήφιος με την Ελληνική Λύση του Βελόπουλου. Ένας κύριος που βγαίνει τακτικά σε όλα τα social media και πέρα από τις προβλέψεις που κάνει, δεν έχει πετύχει τίποτα, λέει και αστιάκια. Ξέρω ότι δεν θα γελάσετε, προετοιμαστείτε, γιατί θα πει αστείο ο Ποσειδώνας, καταλαβαίνετε.
2: Αν μια γυναίκα πάει με 5 άντρες, θα την πούνε εύκολη. Αν ένας άντρας πάει με 50 γυναίκες, θα τον θαυμάζουν. Γιατί, σκέψτε λίγο, εάν μια κλειδαριά την ανοίγουν 5 διαφορετικά κλειδιά, είναι άχρηστη κλειδαριά. Εάν ένα κλειδί ανοίγει 50 κλειδαριές, είναι το καλύτερο κλειδί.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Καλά, δεν ντρέπεται αυτός. Ο Βελόπουλος δεν ντρέπεται που τον έχει χρήσει υποψήφιο. Δηλαδή τέτοια ξεφτύλα, τέτοια ανάγκη για υποψήφιους. Ένα σοβαρό άνθρωπο δεν μπορεί να βρει, ρε παιδί μου. Βρήκε τον Ποσειδώνα. Ας πήγαινε στο ζωολογικό κήπο, έχει παπαγάλους, έχει τα πάντα.

0: Είναι ο Νίκος Καρβέλλας που τραγουδάει, παιδιά. Ας τον απολαύσουμε όσο τραγουδάει, γιατί μπορεί να αναλάβει καθήκοντα ηγέτη. Το έχει.
1: Αν υπήρχε δυνατότητα σκέψης και απόφασης, θα ήμουν ήδη πρωθυπουργός της Ελλάδος, πιστεύω. Ή θα είχα επιδιώξει να γίνω. Ο λόγος που δεν έχω πολιτευθεί, διότι αυτό θα μπορούσα να το κάνω, δηλαδή επειδή έχω από πιτσιρίκι ηγετικές τάσεις, αρχομανία πες το, μεγαλομανία πες το, όλοι κάποιο βλάψιμο το έχω κι εγώ, αλλά όχι ανεφλόγου. Νομίζω ότι θα έκανα πολύ καλά πράγματα για το λαό, εννοείται.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δυστυχώς την Πρωθυπουργία δεν θα τη διεκδικήσει μόνο ο Καρβέλλας, υπάρχουν και άλλοι καλλιτέχνες. Ο Ζαμπέτας κι αυτός. Πρωθυπουργός κι αυτός. Θα κάνουμε δύο κράτη. Ένα του Καρβέλα και ένα του Ζαμπέτα.

0: εδώ και εκεί.
1: Τα μοίραζε.
0: Τα μοίραζε εδώ και εκεί. Αβερταΐ, αβερταΐ υπουργείο.
1: Υπουργείο ενημέρωσης. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Σε λίγο θα κάνω ανακοινώσεις.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μία ακόμη γυναίκα έχασε τη ζωή της από τα χέρια του πρώην συντρόφου της στην Ιγουμενίτσα. Ο 27χρονος ομολόγησε τη δολοφονία της, υποστηρίζοντας ότι προηγήθηκε καυγάς και θόλωσε. Ο νεαρός είχε αρχικά υποστηρίξει ότι άγνωστοι δράστες είχαν επιτεθεί στον ίδιο και την 25χρονη. Τον 27χρονο εντόπισαν αστυνομικοί με τραύματα στον θώρακα, τα οποία είχε προκαλέσει ο ίδιος τον εαυτό του. Ο ιατροδικαστής εντόπισε πολλαπλές μαχαιριές στο σώμα της νεαρής κοπέλας. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για επιδείνωση του καιρού από αύριο το πρωί μέχρι και την Τετάρτη. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται αύριο σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια, ενώ τα φαινόμενα θα πλήξουν εκ νέου την Τετάρτη τη Θεσσαλία. Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία μετά την ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος και του καγκελάριου Φρίντιχ Μέρτς στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Το CDU του Μέρτς κατέγραψε ιστορικό χαμηλό στο Μεκλεμβούργο με μόλις 4,9% και έμεινε εκτός του Κοινοβουλίου του Κρατηδίου, ενώ πρώτη δύναμη με 38,2% αναδείχθηκε η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία. Πτώση για το CDU και στο Βερολίνο, με το κόμμα να υποχωρεί στο 19%. Την πρώτη θέση καταλαμβάνει η αριστερά με 25,3%, ενώ ενισχυμένο εμφανίζεται και πάλι το ακροδεξίο AfD, φτάνοντας στο 16,3%. Για μια καταστροφή που δεν μπορεί να ωρεοποιηθεί, έκανε λόγο ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς, ξεκαθαρίζοντας ότι θα παραμείνει καγκελάριος και πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος. Σύμφωνα με το Reuters, τα εκλογικά αποτελέσματα αποτελούν σημαντικό πλήγμα για το Μέρτς και το κόμμα του, καθώς οι ψηφοφόροι του στρέφονται μαζικά προς το AfD, αμφιβάλλοντας όλο και περισσότερο για την ικανότητά του να αναζωογονήσει τη γερμανική οικονομία και να μειώσει το κόστος ζωής. Πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση. Όπως έχει προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εξετάζεται μεταξύ άλλων επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και τον Οκτώβριο, επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και θέσπιση πλαφών στα περιθώρια κέρδους στην αγορά καυσίμων. Ανοιχτό παραμένει προς το παρόν το ενδεχόμενο μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Για να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, θα πρέπει να δοθεί από την Ευρώπη ειδική άδεια, καθώς υπάρχει συγκεκριμένο όριο δαπανών, εξήγησε στον Alfa Radio 989 η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου. Επαφές με εκπροσώπους της τεχνολογίας, επενδυτές και στελέχη μεγάλων διεθνών οργανισμών αναμένεται να έχει ο Πρωθυπουργός στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βρίσκεται στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων έφτασε ο 62χρονος υπνοθεραπευτής, προκειμένου να καταθέσει για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο άνδρας φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί φωτογραφία του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Από σήμερα τίθεται σε ισχύ το νέο ενισχυμένο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Οι δανειολήπτες έχουν πλέον τη δυνατότητα κατά την υποβολή της αίτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού να αιτούνται ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κύριας κατοικίας τους, διαχωρίζοντας αυτήν από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους. Σε λειτουργία τέθηκε η αναβαθμισμένη ψηφιακή πλατφόρμα opengov.gr, η κεντρική πύλη δημόσιας διαβούλευσης, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν στη διαβούλευση για νομοσχέδια και κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Στις 9:40 θα κλείνουν μέχρι και την 5η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι λόγω εργασιών. Στον διεθνή χώρο, ανησυχία για το ενδεχόμενο ταχείας κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή εκφράζει Ουάσιγκτον μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σε συνέντευξή του πως βρίσκεται σε επαφή με τους Χούθη, δηλώνοντας ότι οι ηγέτες των ανταρτών δέχτηκαν να μην πολεμήσουν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην αθλητική σας ενημέρωση και στα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής της Super League, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Όφη Αστέρας Τρίπολης 2-2, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 και Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3. Στις 4 ο Πύργος υποδέχεται στην Ηλία τη Λάρισα για την 3η αγωνιστική της Super League. Ο καιρός σήμερα στην Αττική σχεδόν έθριος, με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alfa Radio 989. Ακολουθεί ο Δημήτρης Τάκης.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλή εβδομάδα. Η ώρα είναι 1 και 6 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι πάντα στον Αλφα Radio 989 και ακούτε την εκπομπή Λογαριασμός στη Μία. Η επικαιρότητα σήμερα, η ελληνική σε σχέση με την ευρωπαϊκή, είναι τελείως διαφορετική. Εμείς ασχολούμαστε δυστυχώς με μία ακόμα γυναικοκτονία που ακούσατε και στις ειδήσεις. Με δύο ανθρώπους που πήγαν να κάνουν μπάνιο και ο ένας βρέθηκε στο χώμα και ο άλλος στη φυλακή. Με έναν υπνοθεραπευτή που πριν γίνει υπνοθεραπευτής ήταν μπογιατζής. Αυτή είναι, ας πούμε, η κοινωνική επικαιρότητα. Στα οικονομικοπολιτικά περιμένουμε την ανακοίνωση των μέτρων για το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης μέσα στην εβδομάδα. Προφανώς το οικονομικό επιτελείο περιμένει να γυρίσει ο Πρωθυπουργός από την Αμερική. Έχει πάει πρώτον για να βρεθεί στο Σαν Φραντζίσκο με τους επικεφαλείς της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς η παγκόσμια συζήτηση γυρνάει γύρω από αυτή. Είδα πριν από λίγη ώρα σε μια συνέντευξη που είχε δώσει ο κύριος Κωνσταντίνος Δασκαλάκης να λέει ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει βγει πια από το λιχνάρι, το τζίνι έχει βγει από το λιχνάρι. Ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης είναι στο MIT και το ερώτημα είναι αν μπορεί να ξαναμπεί μέσα και τι σημαίνει να μένει το τζίνι έξω. Εν πάση περιπτώσει, θα μιλήσει και στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Προς τα τέλη της εβδομάδας θα έρθει ο Πρωθυπουργός. Θα δούμε αν οι ανακοινώσεις γίνουν στο μέσο αυτής της εβδομάδας ή προς τα τέλη, ή αναμένεται και η άφιξη του Πρωθυπουργού. Υπάρχει και μια συζήτηση σε κάποιο κομμάτι του οικονομικού επιτελείου που λέει ότι ίσως οι ανακοινώσεις θα πρέπει να πάνε όσο πιο κοντά γίνεται στην ημερομηνία που πρέπει να δοθεί το πετρέλαιο θέρμανση, να ξεκινήσει η παράδοσή του, ή προς τα τέλη του Σεπτεμβρίου. Και αυτό γιατί η άνοδος ή η μείωση των τιμών του πετρελαίου είναι τόσο μη αναμενόμενο πια δεδομένο, που κανένας δεν ξέρει αν σήμερα το βαρέλι έχει 102, αν αύριο πάει 105 και αν μεθαύριο πάει 80. Άλλωστε, μια συζήτηση που υπάρχει είναι μήπως αποδεσμευτούν στρατηγικά από θέματα πετρελαίου. Είναι μια πρόταση που κάνει η Γαλλία, έτσι ώστε να πέσει η τιμή του πετρελαίου κάτω από τα 100 δολάρια, να φτάσει στα 90 ή στα 80 το βαρέλι και κάπως να ομαλοποιηθούν οι αγορές. Θα δούμε αν θα συμβεί αυτό. Το βέβαιο είναι πάντως ότι η συζήτηση περί του ειδικού φόρου κατανάλωσης, την οποία έχει ανοίξει ο Πρωθυπουργός με τη συνέντευξή του στην ΕΡΤ προχθές, και αυτή φαίνεται λίγο να σκαλώνει, καθώς Βορράς και Νότος, Ευρωπαϊκός Βορράς και Νότος, δεν φαίνεται να συμφωνούν στην ανάγκη να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Ο Νότος το θέλει, οι χώρες του Βορρά λένε βρείτε τα μόνοι σας. Και αυτά ενώ στην Γερμανία η ακροδεξιά χτυπά την πόρτα του πολιτικού συστήματος, και σε άλλες χώρες η ακροδεξιά δυστυχώς κανονικοποιείται. Αυτό φαίνεται να μην λαμβάνεται και τόσο σοβαρά υπόψη. Έχουμε ένα δεύτερες εκλογές το τελευταίο 15ήμερο στη Γερμανία που το AfD κερδίζει, ενισχύεται και εμφανίζεται ως πρώτο κόμμα, και έχουμε και μία άνοδο του Ντελίνκε της αριστεράς στο Βερολίνο. Και εδώ υπάρχει μια συζήτηση, γιατί αν δει κανείς και ερμηνεύσει τα αποτελέσματα και δει και τις δημοσκοπήσεις, το πώς ψήφισαν τα κοινωνικά στρώματα και οι ηλικιακές ομάδες, θα δει ότι οι νέοι ριζοσπαστικοποιούνται είτε προς την ακροδεξιά είτε προς την αριστερά ή την ακραία αριστερά, όπως χαρακτηρίζουν κάποιοι τον Ντελίνκε. Θα τα πούμε αυτά όλα αναλυτικά. Θα έχουμε και ενδιαφέροντες καλεσμένους. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης, καθηγητής των οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, για να δούμε όχι μόνο τι σημαίνει η διπλή αναβάθμιση της οικονομίας, αλλά τι θα συζητούσαμε και τι θα γίνονταν αν είχαμε μια διπλή υποβάθμιση της οικονομίας, για να ξέρουμε και την άλλη πλευρά του λόφου. Αν αυτή η αναβάθμιση έχει άμεσες ή έμεσες συνέπειες στην τσέπη μας και πότε θα τις δούμε. Και το ερώτημα που ακούω όπως τίθεται τις τελευταίες ώρες και μέρες, για το αν μπορούμε μόνοι μας να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα σε περίπτωση που δεν μας δώσει το πράσινο φως η Ευρώπη.
Και θα έχουμε στο δεύτερο μέρος μαζί μας και τον κύριο Γιάννη Δοξαρά. Είναι ο άνθρωπος που δημιούργησε την εφαρμογή MedWatch, η εφαρμογή που ελέγχει τα ιατρία προς το παρόν στην Αθήνα, σε λίγο και στη Θεσσαλονίκη και στον Πειραιά. Ακούσατε να το λέει και ο κύριος Πλατανισιώτης νωρίτερα στο Γιώργο Ευγενίδη. Φαίνεται πως και σε αυτή την περίπτωση ο φόβος φυλάει τα έρημα, διότι ήδη γιατροί που υποτίθεται ότι είχαν ξεχάσει να δηλώσουν διάφορα μηχανήματα που έχουν στα ιατρία τους, σιγά σιγά παίρνουν τηλέφωνο τους ιατρικούς συλλόγους και τα δηλώνουν, φοβούμενοι ότι μπορεί να τους τσιμπήσει η νέα εφαρμογή και μετά είτε να πληρώσουν πρόστιμο είτε να βγουν στα μανταλάκια. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Προς το παρόν να συστηθούμε. Λογαριασμός στη μία είναι η εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα, Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 1 με 2. Δημήτρης Στάκης στο μικρόφωνο, Σταμάτης Καρλούτσος στη ρυθμίση του ήχου, Νίνα Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια των καλεσμένων και Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη και η τρόπη επικοινωνίας απλή, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το email μας onair@alfaradio989.gr και ο αριθμός Viber 6947-989-989. Τώρα πάμε να δούμε λίγο τι έδωσαν οι δημοσκοπήσεις και τι αναμεταδίδουν τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης για τα αποτελέσματα και στο Βερολίνο και στο Μεκλεμβούργο. Στο Μεκλεμβούργο σάρωσε το AfD, στο Βερολίνο σάρωσε το Die Linke, το αριστερό κόμμα. Έχουν ενδιαφέρον κάποια δημοσκοπικά στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Διάβαζα το πρωί στη Die Welt αυτές τις πληροφορίες. Το 87% των ψηφοφόρων του AfD στο Μεκλεμβούργο δήλωσε ότι το ανησυχούν πολύ οι τιμές που θα αυξηθούν απότομα και που δεν θα μπορούν πλέον να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Δηλαδή αυτό που συζητάμε και εδώ και που συζητάμε και σε ολόκληρη την Ευρώπη με αφορμή και την κρίση στα καύσιμα και την ενεργειακή κρίση και την αύξηση του πληθωρισμού, οι περισσότεροι άνθρωποι που ψηφίζουν το AfD φοβούνται ότι δεν θα μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους, ότι δεν θα αντέχει το εισόδημά τους αυτές τις αυξήσεις και επενδύουν σε ένα κόμμα που λέει εγώ άμα βγω θα σας τα λύσω όλα με ένα μαγικό ραβδί. Τώρα, το AfD έχει αξιοποιήσει αυτό τον φόβο των ανθρώπων που φοβούνται και την καθοδική κινητικότητα, φοβούνται και το μέλλον τους, φοβούνται και την απόλυση. Και την ίδια ώρα στο Βερολίνο, που είναι τελείως διαφορετικά τα προβλήματα, εκεί έχει ισχυροποιηθεί και έχει βγει πρώτο τον Die Linke. Γιατί το βασικό πρόβλημα είναι η αγορά ενοικίων, μάλλον η αγορά κατοικίας και τα ενοίκια, το κυκλοφοριακό και η εγκληματικότητα. Και τον Die Linke έχει κάνει μία πρόταση για κοινωνικοποίηση των εταιριών ακινήτων και πάγωμα των ενοικίων και φαίνεται πως αυτή την πρόταση οι δύο νέοι άνθρωποι την αγκάλιασαν και γι' αυτό έφεραν τον Die Linke πρώτο και εμπνεύστηκε τον Die Linke από τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, τον Μαμπντάνη, που βγήκε με το ίδιο σύνθημα. Βέβαια μετά ο Μαμπντάνη είπε ότι τα οικονομικά δεν είναι τέτοια που μπορούμε να το κάνουμε αυτό, αλλά δεν έχει σημασία. Μετά την κάλπη, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται. Υπάρχουν και κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία από τις δημοσκοπήσεις και τα exit poll αφού έκλεισαν οι κάλπες. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά το θέμα της αντιμετώπισης της εγκληματικότητας, το AfD έρχεται δεύτερο στη δυνατότητα αντιμετώπισης της με 20%. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα παραμένει πρώτο με 28%. Τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία έχουν να κάνουν με τη συμπεριφορά των νέων. Στο Μεκλεμβούργο, λοιπόν, οι ψηφοφόροι ηλικίας 16 έως 24 ετών επέλεξαν το AfD σε ποσοστό 34% και την αριστερά σε ποσοστό 24%. Οι χριστιανοδημοκράτες και το S5, οι σοσιαλδημοκράτες, και εδώ είναι το τεράστιο πρόβλημα και για τα δύο κόμματα, οι χριστιανοδημοκράτες, λοιπόν, περιορίστηκαν στο 2%. Οι ηλικίες 16 έως 24 ετών ψηφίζουν μόνο σε ποσοστό 2% τους χριστιανοδημοκράτες και το S5 λίγο πιο κάτω κατέλαβε την τρίτη θέση. Στους άνω των 70 ετών
οι σοσιαλδημοκράτες συγκέντρωσαν 52% και έτσι αναδεικνύεται αυτό το βαθύ χάσμα πολιτικών προτιμήσεων μεταξύ των γενεών. Το έχουμε δει και στη χώρα μας αυτό, πώς λειτουργούν οι νέες γενιές σε σχέση με παραδοσιακά συστημικά κόμματα εναντίον των λεγόμενων αντισυστημικών κομμάτων. Παραδείγματος χάρη, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ και ο προβληματισμός που υπάρχει στο κόμμα ότι στα νεανικά κοινά σχεδόν είναι μηδενικό το αποτύπωμα σε επίπεδο ψήφων, και η Νέα Δημοκρατία έχει τεράστιο πρόβλημα στους νέους ανθρώπους. Αντιθέτως, άλλα κόμματα που εμφανίζονται πιο αντισυστημικά, από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία που τώρα φαίνεται να καταραίει μέχρι την Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και παλιότερα τον ΣΥΡΙΖΑ επί Αλέξη Τσίπρα, εκεί σε αυτά τα κόμματα οι νέοι είχαν δώσει πρωτιές τα προηγούμενα χρόνια. Κρατήστε και τα δεδομένα για το Βερολίνο. Η αριστερά λοιπόν στις ηλικίες 16 έως 24 ετών συγκέντρωσε 43% τον Τελίνκε και στις ηλικίες 25 έως 34 48%. Και τα λεγόμενα παραδοσιακά κόμματα, δηλαδή οι χριστιανοδημοκράτες και οι σοσιαλδημοκράτες, έλαβαν, ακούστε, οι χριστιανοδημοκράτες μόλις 8% στο Βερολίνο και οι σοσιαλδημοκράτες μόλις 7% στο Βερολίνο. Πρώτη δύναμη τον Τελίνκε, δεύτερη δύναμη η ακροδεξιά του το κόμμα που λένε σήμερα τα στελέχη του, το ΑΕΒΔΕ, ότι μπορεί να αντικαταστήσει το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και να εμφανιστεί ως ένα νέο λαϊκό δεξιό κόμμα. Αυτή την ώρα να σας πω ότι δίνουν συνεντεύξεις όλα τα κόμματα στη Γερμανία, είναι και μια παράδοση αυτή για το τι θα κάνουν το επόμενο διάστημα. Στο Μακλεμβούργο φαίνεται ότι πιθανότατα να υπάρξει μια συνεργασία των σοσιαλδημοκρατών με την αριστερά του Ντελίνκε και αναμένονται και νέες δηλώσεις του καγκελαρίου Μέρτς γύρω στη μία η ώρα, ώρα Γερμανίας. Λοιπόν, αυτά για αρχή και όσον αφορά τις εξελίξεις στη Γερμανία που προφανέστατα επηρεάζουν όλη την Ευρώπη, διότι συνδέονται με την οικονομική πραγματικότητα, με την ενεργειακή πραγματικότητα και βεβαίως με τις εκλογές που τους επόμενους μήνες θα υπάρχουν σε πολλές χώρες, από την Γαλλία μέχρι και σε εμάς εδώ τον επόμενο Μάιο, και καταλαβαίνετε πως όλη αυτή η πραγματικότητα επηρεάζει τη συμπεριφορά των εκλογικών ακροατηρίων. Μουσική, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ο Μουτσινάς.
4: Τι λέει, όλα καλά?
5: Όλα. Πρώτο γράμμα ΤΑΦ, 6 γράμματα.
3: Είναι εύκολο.
4: Τέλεια.
5: Σωστά. Για πες άλλα.
4: Έχω πολύ...
3: χρήμα.
4: Είπα γράμματα. Είπα γράμματα. Αλήθεια τώρα.
3: Ήδη θα παίξουμε άλλο.
4: Πάμε ένα. Το όραμα σου είναι το νι, 6 γράμματα, ο χρόνος μετράει από τώρα.
5: Μισάκι.
4: Όχι.
5: Νεράκι.
4: Καθόλου.
5: Δίσκο.
4: Λίγκο. Παίζεται και όταν λείπει. Δεν σας έλειψε λίγκο?
6: Λίγκο. Πρεμιέρα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 6:25 το απόγευμα. Στο Star.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Να ευχαριστήσω τον ακροατή μας που με διορθώνει όσον αφορά την προφορά του Ντιλίνκε, το οποίο εγώ παντελίνκε και το την δέχομαι την διόρθωση. Το ερώτημα βέβαια δεν είναι το θέμα της προφοράς, που εγώ την δέχομαι, είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα, γιατί προφανώς ξεχνάμε ότι το Ντιλίνκε ως διαφορετικό κόμμα, ως κόμμα του δημοκρατικού σοσιαλισμού, το οποίο στη συνέχεια το 2007 συγχωνεύτηκε και μετεξελίχθηκε στο Die Linke, είχε συνεργαστεί με τους σοσιαλδημοκράτες το 2002 στο Βερολίνο, τότε που το κρατήδιο του Βερολίνου βρισκόταν σε τεράστια οικονομική κρίση και χρεοκοπία, και για τη διαχείριση αυτής της κρίσης και της χρεοκοπίας η κυβέρνηση συνασπισμού των σοσιαλιστών με το Die Linke, που τότε λεγόταν, για να μην έχω πάλι διόρθωση, κόμμα του δημοκρατικού σοσιαλισμού, προχώρησε σε εκτεταμένες ιδιωτικοποιήσεις, όπως η πώληση δεκάδων χιλιάδων δημοσίων και κοινωνικών κατοικιών σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, αυτά που τώρα το Die Linke θέλει να κοινωνικοποιήσει. Και όχι μόνο σε αυτό, αλλά λόγω της ανάγκης για έσοδα υπήρξαν και ενέργειες εμπορικής αξιοποίησης δημοσίων χώρων και μνημείων, όπως η διαφημιστική κάλυψη στην πύλη του Βραντεμβούργου. Γι' αυτό και όπως γράφουν οι γερμανικές εφημερίδες, υπάρχει ένας προβληματισμός στην αριστερή πτέρυγα, την πιο αριστερή του Die Linke, για το αν θα πρέπει να είναι αυτό που θα κυβερνήσει στο Βερολίνο, με τον φόβο ότι ενδεχομένως να μην μπορεί να υλοποιήσει αυτά που υποσχέθηκε προεκλογικά. Τώρα, θα πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Καλό μεσημέρι, κύριε Πετράκη.
9: Καλό μεσημέρι, κύριε Τάκη.
8: Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Τώρα, ήθελα να σας ρωτήσω, πριν πάμε στις ποιες συνέπειες μπορεί να έχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να έχουν οι γερμανικές εκλογές, και επειδή το Σαββατοκύριακο είχαμε μια διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας, εγώ θα σας ρωτήσω το ανάποδο. Να μου πείτε τι θα συνέβαινε σε οικονομικό επίπεδο, εννοώ πάντα, αν είχαμε μια διπλή υποβάθμιση της ελληνικής οικονομίας το Σάββατο.
9: Μια καταστροφή.
8: Για εξηγήστε το λίγο.
9: Πάρα πολύ απλά. Τι σημαίνει αναβάθμιση, υποβάθμιση? Είναι κάποια εκδοτική οίκη, κάποια συγγνώμη, οίκη αξιολόγησης. του επενδυτικού, της επενδυτικής αξίας που έχουν τα ομόλογα των χωρών. Αυτό δεν είναι, αυτό δεν κάνουμε. Τα αξιολογούν με βάση μια συγκεκριμένα κτίρια τα οποία είναι γνωστά από την αρχή και γνωρίζουμε που. Και τι σκοπό έχουν αυτές οι αξιολογήσεις? Να κατευθύνουν τα κεφάλαια των τα κεφάλαια τα οποία κινούνται στο παγκόσμιο στερεώμα, δηλαδή τα πολύ μεγάλα κεφάλαια τα οποία βρίσκουν καλές ευκαιρίες και πάνω απ' όλα ασφαλείς, έτσι ώστε εύκολα αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν στα funds που θα επενδύσουμε να έχουν κάποιο μπούσουλα για να μπορούν να κατευθύνουν τα κεφαλαιά τους. Γι' αυτό όταν γίνεται μια αναβάθμιση, μια υποβάθμιση, βλέπετε να γίνεται μια να βλέπετε μια ροή κεφαλαίων, είτε θετική είτε αρνητική, έτσι ώστε. Τώρα, προφανώς εμείς είμαστε σε μια διαδικασία συνεχώς να παρατηρούμε συνεχώς αναβαθμίσεις του αξιόχρεου μας, που οφείλεται αυτό πολύ απλά στην δημοσιονομική ισορροπία που έχουν πετύχει εδώ και χρόνια, ενώ παράλληλα γίνονται κινήσεις προς την βελτίωση της ευημερίας των πολιτών. Πόσες πολύ μεγάλες, δεν θα έλεγε κανείς πολύ μεγάλες.
8: Γιατί, ξέρετε κάτι, μία ερώτηση που τίθεται πάντα όταν υπάρχουν τέτοιες αναβαθμίσεις είναι και πώς θα τη δω εγώ στην τσέπη μου. Ωραία. Και θα μειωθούν τα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ και θα μπορώ να έχω περισσότερα χρήματα, ναι, και στο κάτω-κάτω τι με ενδιαφέρει αν αναβαθμίστηκε ή όχι η ελληνική οικονομία. Αυτό ακούμε, αυτό λέγεται.
9: Ναι, ναι, σωστά. Θα σας πω κάτι, να σας δώσω ένα πολύ απλό δείγμα, διότι και δεν το καταλάβουν και οι ακροατές μας. Το μέσο επιτόκιο για την απόκτηση της κατοικίας στην Ελλάδα είναι κάτω από το μέσο όρο των ευρωπαϊκών αντίστοιχων επιτοκίων. Αυτό κάτι δείχνει. Δείχνει ότι είμαστε σε ένα υγιές δημοσιονομικά και χρηματοπιστωτικά.
8: Να το πάρουμε αυτό που λέτε. Αν είχαμε το Σάββατο υποβάθμιση της ελληνικής οικονομίας, θα ανέβαινε το επιτόκιο δανεισμού?
9: Προφανώς, όχι αμέσως την επόμενη μέρα, και σήμερα θέλω να δω πόσο θα πέσει, διότι σήμερα άνοιξαν οι αγορές, αυτό είχε ανακοινωθεί μετά που κλείσαν οι αγορές, θέλω να δω πόσες μονάδες, ότι θα μειώθηκε, απλώς δεν γνωρίζω πόσες μονάδες πράγματι μειώθηκε. Θα είχαμε μια αντίστροφη διαδικασία, εγώ σας το είπα πολύ, μια απλή κουβέντα, θα ήταν μια καταστροφή, καλά. Είναι και εκτός ορίζοντα βέβαια. Κάτι τέτοιο δεν ούτε υπήρχε θέμα να συμβεί ούτε...
8: Σύμφωνα, αλλά ξέρετε κάτι κύριε καθηγητά, μόνο με τη σύγκριση της αρνητικής εκδοχής θα μπορούμε πιο απλά και κατανοητά να κατανοήσουμε τι σημαίνει το ένα και τι σημαίνει το άλλο.
9: Αντιπαραγωγική, χρησιμοποιείτε αυτό που λέμε αντιπαραγωγική μεθοδολογία. Τι θα συνέβαινε στην Ελλάδα αν δεν είχαμε το RRF, ας πούμε, το Ταμείο Ανάκαμψη. Τι θα συνέβαινε, και έχετε απόλυτο δίκιο, μεθοδολογικά απλώς είναι αρκετά προηγημένο και έχει αρκετές δυσκολίες να το αντιληφθούμε. Ένα μεγάλο μέρος όμως των δυσκολιών, κύριε Τάκη, προέρχονται από το γεγονός ότι είναι τόσο πολύ μεγάλες οι αρνητικές επιπτώσεις που καλό θα είναι να μην τις σκεφτόμαστε καθόλου.
8: Και κατά αυτή την έννοια, όταν χαρακτηρίζεται καταστροφή την υποβάθμιση, μπορεί κανείς να κατανοήσει πόσο σημαντική είναι η αναβάθμιση.
9: Κανονική καταστροφή θα ήταν.
8: Πολύ περισσότερο.
9: Για οποιοδήποτε λόγο, δηλαδή, να σας πω πώς μπορούσε να έχει συμβεί. Να είχε βγει μια κυβέρνηση ελληνική πριν ένα μήνα και να είχε πει: ανοίγω το πουγγί του δημοσίου και δίνω ό,τι μπορείτε να φανταστείτε σε όποιον θέλετε, σε όποιον μπορείτε να φανταστείτε. Αυτό θα είχε επιδράσει καταστροφικά σε αξιολογήσεις.
8: Μάλιστα.
9: Τίποτα από αυτά δεν συνέβη, και δεν συνέβη, και να σας πω και κάτι, δεν συνέβη από την κυβέρνηση, προφανώς δεν συνέβη, αλλά να σας πω και κάτι, και οι αντιπολίτες δεν ήταν και τόσο χαλαροί στις υποσχέσεις της. Αφήστε τι λέει ο καθένας. Άμα τα δείτε προσεκτικά τα νούμερα, θα δείτε ότι εν τέλει ήταν αρκετά μαζεμένοι.
8: Και ο κύριος Κουτεντάκης που μίλησε εδώ στο σταθμό πριν από λίγες μέρες ήταν πολύ επιφυλακτικός στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, λέγοντας ότι πρέπει να βρεθεί κάτι άλλο και ότι εμείς κάνουμε κάποιες προτεραιοποίησεις κλπ. Κλπ. Δεν είναι στη λογική δώστα όλα, ούτε η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα.
9: Και το πρόσεξα και στα δύο. Δεν είδα τα προγράμματα των υπολείπων, αλλά και οι δύο είχαν μια σχετικά, ας πούμε, θα έλεγε κανείς ήρεμη, προσεκτική διατύπωση των προγραμμάτων.
8: Μια και λέτε...
9: Αν είχε βγει όμως η κυβέρνηση και είχε κάνει ένα πρόγραμμα το οποίο θα ήταν πάνω στη λογική του δώστα όλα, να ξέρατε ότι μπορεί ακόμα σε αυτή την αξιολόγηση να παίρναμε μία μη αναβάθμιση, αλλά η επόμενη αναβάθμιση θα ήταν απολύτως αρνητική.
8: Μάλιστα, και έχουμε και κάποιες αξιολογίες που περιμένουμε μέσα στον Οκτώβριο.
9: Τις δύο βασικές.
8: Ναι. Ακριβώς. Τώρα,
9: όχι δύο βασικές, όλες είναι βασικές, αλλά περιμένουμε άλλες δύο νέες.
8: Ήθελα να ρωτήσω τώρα, επειδή είπατε για το Πουγγί, το δεύτερο θέμα που συζητάμε τις τελευταίες μέρες, την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι περιμένουμε το πράσινο φως από την Ευρώπη, γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε. Και υπάρχει και μια συζήτηση εδώ που την ακούω τις τελευταίες μέρες, να μειώσουμε μόνοι μας τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και να φορολογήσουμε κάτι άλλο, ούτως ώστε να βρούμε τα έσοδα. Μπορούμε να μειώσουμε μόνοι μας τον ειδικό φόρο?
9: Είμαστε κυριαρχικό κράτος, μπορούμε θεωρητικά.
8: Όχι, λέω σε, αν μπορούμε σε επίπεδο οικονομικό. Γιατί ο Πρωθυπουργός το συνέδεσε με τον προϋπολογισμό και αν βγαίνει όχι το λογαριασμό.
9: Ποια είναι η οικονομική ουσία της ενέργειας αυτής? Ακούστε, όταν έχετε μια οικονομία η οποία έχει ένα τεράστιο άνοιγμα ισοζυγίου πληρωμών, διότι είναι πολύ μεγάλο το άνοιγμα ισοζυγίου πληρωμών, και εδώ θα κάνω μια παρένθεση. Το 10. Από τις χώρες που μπήκαν σε μνημόνια, η μόνη χώρα που μπήκε για δημόσιο χρέος ήταν η Ελλάδα. Mm-hmm. Όλες οι άλλες μπήκανε επειδή το ιδιωτικό χρέος είχε πάει στο Θεό.
8: Κάνω
9: την παρένθεση. Όταν είσαι λοιπόν μια χώρα που έχει συστηματικό μεγάλο άνοιγμα εξωτερικού ισοζυγίου πληρωμών, όπως είναι η Ελλάδα, που είναι σημαντικό και σταθερά σημαντικό, ξέρετε τι είναι το άνοιγμα του ισοζυγίου πληρωμών, χρέη της Ελλάδας στο εξωτερικό.
8: Μάλιστα. Αυτό είναι. Τα οποία είναι πάρα πολλά.
9: Τα οποία δεν έχουμε ανέβει εκεί που είναι νομίζω η Γαλλία και η Αμερική, αλλά πάντως και τα δικά μας υψηλά είναι. Όταν έχεις λοιπόν μια τέτοια οικονομία και θα έχεις από την άλλη μεριά ένα έκτακτο γεγονός όπως είναι η αύξηση των τιμών της ενέργειας, τότε οφείλεις να κάνεις μια ενέργεια ενίσχυση των πολιτών, σωστά, γιατί πρέπει να τους στηρίξεις, η οποία να έχει πρώτον προσωρινό χαρακτήρα, άρα πας επιδοτήσεις και όχι σε οριζόντια μείωση του ΦΠΑ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ποιο είναι το οικονομικό, η οικονομική δικαιολογία από πλευράς οικονομικής επιστήμης και λογικής, εννοώ. Γιατί δεν πάμε αυτή τη στιγμή και δεν πρέπει να πάμε. Και εγώ είμαι, θα βγω και λίγο πιο αυστηρός από αυτό τη συζήτηση η οποία γίνεται. Θα πρέπει να το σκεφτούμε μια-δυο φορές επιπλέον τώρα, διότι αυτό που έρχεται μπροστά μας ενδεχομένως είναι αρκετά πιο επώδυνο από αυτό που βλέπουμε τώρα.
8: Ναι, μας κάνετε την καρδιά περιβόλη.
9: Έτσι ακριβώς. Σας την κάνω εγκαίρως. Ελπίζω να μην συμβεί αυτό που λέμε τέλεια καταιγίδα, δηλαδή να μην συμπέσει στη διεθνή κοινότητα να ανεβαίνουν τα πετρέλαια. Να διαψευστούν οι προσδοκίες του AI και να ανεβαίνουν και τα χρέη των μεγάλων χωρών. Αυτή η τριπλή σύμπτωση μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί. Μέχρι στιγμής δηλαδή δεν έχουν πανικοποιηθεί οι επενδυτές του AI, αν έχετε προσέξει, και γι' αυτό και οι αγορές συνεχίζουν και συντηρούνται. Επίσης, το πετρέλαιο πια το τοποθετούμε στο 90, όχι στο 110, αλλά και για το 27 και για το 28. Εδώ, επειδή πλέον οι εκτιμήσεις μας περνάνε στο 27 και στο 28 για υψηλά τιμές ενέργειας, γι' αυτό αρχίζουν και σκεφτόμαστε πια λίγο πιο μόνιμα μέτρα. Όπως λέμε, παρουσιάρι για μείωση του φόρου κατανάλωσης και όχι του ΦΠΑ, αν έχετε προσέξει, υπάρχει μια διαφορά.
8: Αν και στη Γερμανία η συζήτηση έχει φύγει πια από εκεί και σκέφτονται για μείωση του ΦΠΑ, γιατί φαίνεται ότι είναι αρνητική στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
9: Καλά, ο φόρος κατανάλωσης, να ξέρουμε ότι συνδέεται με τα καταναλωμένα γαλόνια, ενώ το ΦΠΑ είναι κάτι το οποίο συνδέεται με την τιμή. Τι σημαίνει όμως, να πούμε και να κλείσουμε με αυτό το σημείο, ένα σημαντικό. Τι σημαίνει έχουμε άνοιγμα ισοζυγίου πληρωμών, σημαίνει άνοιγμα ισοζυγίου πληρωμών και υψηλό, γιατί? Διότι έχουμε πολύ μεγάλο ενεργειακό κόστος. Πρέπει λοιπόν να δώσεις με τα μέτρα σου και ένα σήμα στην κοινωνία, και εδώ ήταν γιατί η δικαιολογία, γιατί η Ευρώπη το έχει κρατήσει μέχρι τώρα. Κατά κάποιο τρόπο, αυτόν τον τρόπο, ότι μειώστε την κατανάλωση. Μειώστε την κατανάλωση, διότι στην Ευρώπη δεν την παλεύουμε.
8: Δώστε μου μισό λεπτό να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και να γυρίσουμε να σας θέσω την τελευταία ερώτηση.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
8: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Βέβαια, το μειώστε την κατανάλωση είναι το εύκολο, αλλά κάποιος που θέλει να πάει στη δουλειά του με το αυτοκίνητό του και δεν τον βολεύουν τα μέσα μεταφοράς, δυστυχώς δεν μπορεί να τη μειώσει. Το τελευταίο μου ερώτημα, κύριε καθηγητά, είναι το εξής. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μας δώσει το πράσινο φως, έχει εργαλεία η κυβέρνηση να μειώσει τις τιμές στα καύσιμα, ενώ στη βενζίνη, σε αυτό που χρησιμοποιούμε όλοι κάθε μέρα για να κινηθούμε, ή όχι?
9: Όχι κατά ανάγκη οριζόντιου χαρακτήρα.
8: Δεν λέω οριζόντιο, έστω και στοχευμένα.
9: Μπορεί βεβαίως. Κοιτάξτε, από ό,τι καταλαβαίνουμε, το καινούριο κονδύλι που ετοιμάζεται είναι άλλα 300 εκατομμύρια τώρα. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Να δούμε ποιος θα είναι ο ρόλος των διαγυστηρίων. Ήταν 200, είναι 100, θα πάει 300. Και 800 που έχει βάλει μέχρι τώρα είναι ένα 100. Έχουμε πληρώσει από την αύξηση των τιμών του πετρελαίου, κύριε Τάκη, γύρω στα 2,2 δις. Αυτό είναι η επιβάρησή μας που έχουμε υποστεί από τον πόλεμο. Άρα αρχίζει και βλέπει κανείς ότι πλησιάζουμε αρκετά, δεν το έχουμε καλύψει αλίμονο, αλλά πλησιάζουμε αρκετά το κόστος το οποίο έχει αυτή η κοινωνία. Άρα νομίζω ότι είναι σε θέση η κυβέρνηση πραγματικά να κάνει αναδιανεμητικές κινήσεις μέσα στον προϋπολογισμό της. Θα δούμε όμως τι θα γίνει. Νομίζω ότι είναι πιο πιθανό να είναι επιδοτούμενο χαρακτήρα, εκτός εάν αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να διευρύνει τα ποσοστά.
8: Βλέπετε η Ευρωπαϊκή Ένωση και με βάση τα αποτελέσματα τα χθεσινά στη Γερμανία να οδηγείται έστω και σε μια προσωρινή τέτοια επιλογή, ή πάλι θα έχουμε σύγκρουση βορρά-νότου?
9: Κοιτάξτε, σας το είπα προηγουμένως, επειδή αυτή τη φορά φαίνεται ότι η ενεργειακή κρίση ήρθε και κάθισε στα κεφάλια μας και θα κρατήσει πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι νομίζαμε, υπάρχει αιτιολόγηση και για πιο πλούσια μέτρα. Αν όμως ήμασταν συντροχιά της προσωρινότητας, θα ήταν μόνο επιδοματικού χαρακτήρα. Και να σας πω μόνο μία λεπτομέρεια. Στον κόσμο η κατανάλωση ενεργειακών πόρων τους τελευταίους μήνες έχει μειωθεί περίπου 5 με 7%.
8: Μάλιστα.
9: Δηλαδή όλος ο κόσμος προσπαθεί να μειώσει την εξάρτησή του από αυτή την περιοχή που μας έχει
8: μειωθεί. Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά.
9: Και ευχαριστώ, κύριε.
8: Να είστε καλά.
9: Γεια σας.
8: Μια μουσική παρένθεση και επιστρέφουμε για να αλλάξουμε θέμα και, όπως σας είπα και νωρίτερα, να δούμε αυτή την εφαρμογή, το MedWatch, που δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Υγείας, από τον κύριο Γιάννη Δοξαρά, που θα είναι μαζί μας για να μας πει πώς λειτουργεί σήμερα, πώς θα λειτουργήσει το επόμενο διάστημα και ποιους μπορεί να τσιμπήσει.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Γιάννης Δοξαράς, είναι ο δημιουργός του MedWatch. Το παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας την Παρασκευή. Καλημέρα κύριε Δοξαρά. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι άκουσα τον κύριο Γεωργιάδη να λέει μέχρι τη στιγμή που το σκεφτήκαμε και το φτιάξαμε δεν μας είχε περάσει από το μυαλό όλη αυτή η ιστορία και πώς μπορούμε να την πατάξουμε. Καταρχάς να μου πείτε, ήταν τόσο εύκολο να γίνει αυτή η εφαρμογή? Διότι είδα από τη μέρα της εξαγγελίας μέχρι την υλοποίηση πέρασε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Σας βοήθησε η τεχνητή νοημοσύνη? Έχει προχωρήσει τόσο πια η τεχνολογία που όλα αυτά γίνονται πολύ γρήγορα?
1: Όπως ακριβώς το θέσατε, πια τα μοντέλα είναι πολύ έξυπνα. Ζούμε σε εποχές που κανένας μας δεν τις φανταζόταν. Οπότε ναι, είμαστε στην κατάσταση όπου πια μια εφαρμογή, μια πλατφόρμα, ένα AI μπορεί να καταλάβει, να διαβάσει νομοθεσία, να φτιάξει κώδικες, να διαβάσει διαφημίσεις. Και ένας λόγος που έγινε σήμερα και δεν έγινε π.χ. πριν από δύο χρόνια είναι ότι υπάρχει μια ευρωπαϊκή νομοθεσία που υποχρεώνει τις πλατφόρμες να έχουν διαφάνεια και να ανεβάζουν όλες τις διαφημίσεις που τρέχουν online σε ανοιχτά αποθετήρια. Mm-hmm. Άρα μπορεί κάποιος να ανατρέξει και να δει κάποιος γιατρός, ο οποίος έτρεξε μια διαφήμιση το καλοκαίρι και διαφήμιζε Botox και ήταν καρδιολόγος, δεν έχει σβηστεί, υπάρχει εκεί πέρα και περιγράφει τι έλεγε η διαφήμιση και πότε έτρεξε.
0: Άρα κατά αυτή την έννοια, αν χρειαστεί μετά από ένα μήνα, δύο λέω εγώ, και κάποια άλλη εφαρμογή για να τσιμπήσει κάτι άλλο παράνομο, είστε πια, έχετε πια τη δυνατότητα μέσα σε 10-15 μέρες να το φτιάξετε, σωστά?
1: Σωστά. Και μιας και το αναφέρετε, ένας από τους λόγους που ξεκίνησε και αυτή η ιδέα, συζητώντας και με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, είναι από την πρώτη συνεργασία που είχαμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, όπου υπάρχει μια πλατφόρμα η οποία διαβάζει τις διαφημίσεις που τρέχουν οι ηλεκτρονικά καταστήματα για τις διαφημίσεις. Mm-hmm. Για να δουν αν είναι σύνομοι με την νομοθεσία για τις διαφημίσεις.
0: Και τώρα, αυτή η πλατφόρμα προς το παρόν διαβάζει τους γιατρούς στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας. Θα επεκταθεί, όπως άκουσα νωρίτερα, και στον Ιατρικό Σύλλογο του Πειραιά και στη συνέχεια μπορεί να πιάσει όλη την Ελλάδα.
1: Σωστά. Σήμερα θα ανεβάσουμε τον Πειραιά. Μιλάμε ήδη με τον Ιατρικό Σύλλογο.
0: Σήμερα, μάλιστα.
1: Θεωρώ ναι, μέσα στη μέρα. Και σιγά σιγά είμαστε σε συνεργασία, σε συνομιλίες με τον BIS για να επεκταθεί σε όλους τους ιατρικούς συλλόγους της Αθήνας. Αυτό θα γίνει σε επόμενες δύο εβδομάδες, υπολογίζουμε.
0: Δηλαδή σε δύο εβδομάδες η εφαρμογή θα μπορεί να σκανάρει όλους τους γιατρούς σε όλη τη χώρα?
1: Σωστά. Θα μπορεί να σκανάρει τους γιατρούς σε όλη τη χώρα. Ξεκίνησε πιλωτικά με την Αττική και εδώ να διευκρινίσω επίσης ότι δεν σκανάρει μόνο τους γιατρούς, σκανάρει τις κλινικές, σκανάρει τα Ινστιτούτα, που είναι όπως ξέρετε δικαιοδοσία των περιφερειών, οι άδειές τους, σκανάρει μικρότερα όπως είναι και πιο περίεργα να το πω έτσι σε εισαγωγικά και πιο περίεργες δομές όπως είναι κομμωτήρια, Ινστιτούτα Μασάζ για τις ΣΠΑ, τα οποία κάνουν πνευματικές θεραπείες. Δηλαδή τα ευρήματα είναι αποκαρδιωτικά, το τι διαφημίζουν.
0: Για πείτε μας λίγο online. Για τα ευρήματα αυτά που μου λέτε ότι είναι αποκαρδιωτικά.
1: Πέρα από το ότι

0: Αντική ιατρική, κομπογιανετισμός και ματζούνια.
1: Ναι.
0: Να τα πούμε όλα αυτά σε ένα.
1: Σωστό, γιατί ένα... τον κομπογιανετισμό, καλά κάνετε και το λέτε, γιατί είδα προχθές τον πρόεδρο του ΕΟΦ να λέει ότι όποιος διαφημίζει κβαντική ιατρική είναι κομπογιανίτης. Βέβαια, μετά το θέμα πήρε και πολιτική διάσταση με τη σύγκρουση του κ. Γεωργιάδη με την κυρία Καριστιανού, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, δεν σας αφορά εσάς. Για πείτε όχι, μου λοιπόν πόσο.
0: Εγώ επειδή και πόσο το το δικό μου το background είναι κβαντική φυσική, καταλαβαίνετε ότι έχω μια ευαισθησία σε αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν τόσες πολλές παραβιάσεις σε αυτό το κομμάτι, γιατί αυτό είναι ένα, πώς να το πω τώρα, ένα περιθωριακό, ας πούμε, κομμάτι της ιατρικής, γενικότερα της online επικοινωνίας. Κυρίως διαφημίζουν mainstream θεωρίες, τις οποίες, πράξεις μάλλον και θεραπείες, τις οποίες θεωρούν ότι θα φέρουν κόσμο στα ιατρία τους. Ειδικά το καλοκαίρι, το προηγούμενο, παρατήρησα μια πολύ μεγάλη έξαρση. Υπάρχει μια περιοδικότητα στο φαινόμενο, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί στοχεύουν και πάρα πολλούς τουρίστες οι οποίοι έρχονται στη χώρα μας για διακοπές.
1: Μάλιστα. Αλλά έχει ενδιαφέρον αυτό ότι τα νυχάδικα κάνουν μπότοξ πια. Θα μου πείτε, οτιδήποτε γίνεται παντού. Δυστυχώς δεν υπήρχε αυτός ο έλεγχος. Δώστε μου ένα λεπτό να κάνουμε το διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψω να σας ρωτήσω δύο πράγματα ακόμη.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
3: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηραστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Δοξαράς, δημιουργός του MedWatch, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Μας είπε ότι αυτή η εφαρμογή με τεχνητή νοημοσύνη θα επεκταθεί σήμερα στον Πειραιά και τις επόμενες μέρες σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου να σκανάρει γιατρούς, κέντρα αισθητικής και οτιδήποτε άλλο. Μας είπατε ότι με βάση τα νέα στοιχεία, τα περισσότερα κέντρα αισθητικής κάνουν ιατρικές πράξεις που είναι παράνομο, σωστά?
0: Όχι, τα περισσότερα από αυτά, από τα κόκκινα.
1: Α, ναι, αυτό
0: κόκκινες δομές που έχουμε επισημάνει.
1: Είναι
0: μικρό το ποσοστό, αυτό λίγο να το επισημάνουμε. Ενώ και στους γιατρούς που έχουμε δει παραβάσεις και στα κέντρα αισθητικής. Δηλαδή, όταν μιλάμε για χιλιάδες και δεκάδες χιλιάδες δομές και έχουμε βρει 200.
1: 200 ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Ακόμα στις 200 είστε?
0: Όχι. Έχουμε πέσει λίγο, γιατί ουσιαστικά έχουν σταματήσει τις καμπάνιες και να ξέρετε ότι έχουν αλλάξει και πολλά sites.
1: Α, για πείτε το όμως αυτό.
0: Ήταν ένα στιγμιότυπο το οποίο προχώρησε προς μια κανονικοποίηση. Άρα εμείς από αυτές τις 231 που συζητάμε, πολλές από αυτές ήταν προγενέστερες, όπως είπαμε. Ήταν το καλοκαίρι. Διαφημίσεις που πάλι βέβαια εμπίπτουν στα...
1: Άρα μου λέτε ότι από την προηγούμενη εβδομάδα που άρχισε να λειτουργεί η εφαρμογή, πολλοί κατέβασαν τις διαφημίσεις και κατέβασαν και τις καμπάνιες.
0: Κατέβασαν διαφημίσεις και κατέβασαν καμπάνιες και άλλαξαν και τις περιγραφές στα site τους.
1: Μάλιστα. Είδατε, ο φόβος φυλάει τα έρμα, που λέμε.
0: Να πω εδώ πέρα ότι υπάρχει ένα πλαίσιο για να είμαστε και

0: Okay, το οποίο δεν είναι τόσο πλαίσιο ασυδοσίας, είναι ένα πλαίσιο το οποίο είναι γκρι και είναι και χαλαρότητας, αλλά και δεν είναι και ξεκάθαρο. Δηλαδή, οι ιατρικοί σύλλογοι βγάζουν πάρα πολύ αυστηρές διατάξεις. Ποιοι δεν επιτρέπουν φωτογραφίες πριν και μετά για τις αισθητικές, για τους δερματολόγους και τους αισθητικούς, και τους πλαστικούς. Δεν επιτρέπουν μαρτυρίες. Δηλαδή, υπάρχουν ινστιτούτα ονειμότητας που έχουν 10 μαρτυρίες από γυναίκες που λένε ότι συλλάβανε με την πρώτη. Όλα αυτά καταλαβαίνετε είναι απαγορευμένα. Οπότε είναι σημαντικό να τεθεί ένας κώδικας και ένα πλαίσιο που είναι όλοι σύμφωνοι ότι έτσι δουλεύουμε από εδώ και πέρα, έτσι διαφημίζουμε, έτσι επικοινωνούμε στον ασθενή.
1: Τελευταία ερώτηση. Σε αυτή την εφαρμογή θα μπουν και άλλες παράμετροι, κύριε Δοξάρα, και επιπροσθέτως θα υπάρξει και κάποια εφαρμογή που μπορεί να την έχει ο καθένας στο κινητό μας και πηγαίνοντας σε ένα ιατρείο να τσεκάρει σε αυτό το ιατρείο είναι όλα okay.
0: Σε αυτή την εφαρμογή τώρα ενσωματώνουμε και κάποιες άλλες παραμέτρους όπως είναι δεδομένα από, ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει αλλά πρέπει να μπουν, δεδομένα από τις περιφέρειες, στις κλινικές, ποιος είναι ο νόμος εκπρόσωπος, ποιοι γιατροί είναι μέλη της Επιτροπής, γιατί αυτά δεν τα έχουν οι ιατρικές σύλλογοι, είναι στην κυριοδοσία των περιφερειών. Και η εφαρμογή για τους πολίτες είναι έτοιμη, απλά περιμένουμε μια νομοθετική διάταξη, γιατί όπως ξέρετε θα πρέπει να επικοινωνηθούν οι γιατροί οι οποίοι είναι κόκκινοι, έχουν βρεθεί να έχουν πειθαρχικές διώξεις. Και αυτή τη στιγμή η νομοθεσία δεν επιτρέπει να δημοσιεύονται τα ονόματα.
1: Μάλιστα. Πώς θα λέγεται η εφαρμογή για τους πολίτες?
0: Είναι καλή ερώτηση. Αν έχετε κάποια ιδέα, παρακαλώ.
1: Α, δεν την έχετε βρει ακόμη.
0: Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι.
1: Καλώς. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, κύριε Δοξαρά. Να είστε καλά.
0: Πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας. Λοιπόν, αυτά είδατε. Η νοημοσύνη και η τεχνολογία βοηθά πια τα πράγματα να γίνονται πολύ γρήγορα. Αρκεί πρώτον κάποιος να τα σκεφτεί εκ των προτέρων και όχι εκ των υστέρων. Και αρκεί να μην χρειάζεται να φύγει ένας άνθρωπος από τη ζωή για να σκεφτούμε πράγματα που μετά φαντάζουν αυτονόητα. Και κρατάμε και αυτό που είπε ο κ. Δοξάρας. Από τη μέρα που μπήκε σε λειτουργία αυτή η εφαρμογή, πάρα πολλά Ινστιτούτα, ιατρία, νόμιμα, παράνομα ή οτιδήποτε άλλο, κατέβασαν και τις αναρτήσεις και τις διαφημίσεις και τους διαγωνισμούς. 3 μπότοξ, το ένα δώρο ή οτιδήποτε άλλο. Υπήρχε όλο αυτό το διάστημα. Τώρα, στα τελευταία λεπτά που μας μένουν, γιατί έχουμε διάφορα πολιτικά θέματα, αλλά θα τα αφήσουμε για αύριο, γιατί τα πολιτικά δεν τελειώνουν ποτέ και πάνω κάτω κάθε μέρα είναι τα ίδια. Δεν αλλάζουν και φοβερά πράγματα. Για συνεργασίες μιλάνε όλοι, τις συνεργασίες αποκλείουν όλοι. Μετά έρχονται κάποιοι άλλοι να μιλήσουν για τις συνεργασίες. Παραδείγματος χάρη ο κύριος Αυλονίτης. Ο κύριος Πάνας αδειάστηκε από το Πασόκ τις προηγούμενες μέρες, γιατί άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το κόμμα του κύριου Τσίπρα να είναι στο σοσιαλδημοκρατικό χώρο και κατά αυτή την έννοια να μπορεί να συνεργαστεί με το Πασόκ. Τον άδειασαν πανηγυρικά. Μετά από 2 μέρες, 3 ήρθε ο κύριος Αυλονίτης να ενταχθεί στο Πασόκ και μία από τις πρώτες δηλώσεις που έκανε ήταν: γιατί όχι να μην συνεργαστούμε και με το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Δεν ξέρεις από πού να το μαζέψεις το θέμα. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε τα πολιτικά λοιπόν για αύριο. Θα έχουμε έτσι κι αλλιώς 2 δημοσκοπήσεις αυτή τη βδομάδα και θα έχουμε την αφορμή να μιλήσουμε για πολλά πράγματα. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Δημήτρη Γρηγοράκη. Είναι διαιτολόγος, διατροφολόγος, είναι πρόεδρος της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας. Προς το παρόν και φαντάζομαι και προς το μέλλον δεν ασχολείται με την κβαντική ιατρική. Και κύριε Γρηγοράκη, σας καλέσαμε γιατί έχετε κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση στο Υπουργείο Υγείας, δεν ξέρω αν την κάνετε και στο Υπουργείο Παιδείας, σχετικά με την ανάγκη να υπάρχουν διατροφολόγοι στα σχολεία.
2: Ακριβώς έτσι όπως τα λέτε είναι. Είναι μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας η ύπαρξη, η θεσμοθέτηση της παρουσίας των διατροφολόγων σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας. Με αφορμή βέβαια την προσπάθεια, τη διαφαινόμενη προσπάθεια που έτσι καταβάλει το Υπουργείο Υγείας σχετικά με την εκπόνηση της εθνικής δράσης κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Βλέποντας λοιπόν τα αποτελέσματα τα οποία μέχρι στιγμής δεν νομίζω ότι είναι και ιδιαίτερα σημαντικά, προτείνουμε την παρουσία, την θεσμοθέτηση της παρουσίας των διατροφολόγων στα σχολεία με διάφορες αρμοδιότητες, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρεθούμε στο φυσικό περιβάλλον του παιδιού και πάνω εκεί να το εκπαιδεύσουμε έτσι ώστε να πραγματοποιεί τις καλύτερες δυνατές διατροφικές επιλογές.
1: Ξέρετε κάτι, κάποιος που μας ακούει τώρα θα μπορεί να σκεφτεί. Εδώ δεν υπάρχουν ψυχολόγοι στα σχολεία που είναι πολύ σημαντικοί και που θα μπορούσαν ενδεχομένως να αποτρέψουν το bullying, όλες αυτές τις συμπεριφορές, τις αγριότητες. Είδαμε σήμερα μια είδηση ότι οι παιδιά πλακώθηκαν μεταξύ τους και το ένα κινδυνεύει να χάσει τον νεφρό του και είναι στο νοσοκομείο. Οι διατροφολόγοι μας μάραναν σε αυτή την λογική, όπως ακούγεται, ένσταση, τι απαντάτε?
2: Λοιπόν, θα σας πω καταρχήν, σε πολλά σχολεία της Ελλάδος υπάρχουν ψυχολόγοι και μάλιστα ψυχολόγοι, οι οποίοι ένας ψυχολόγος μπορεί να παρακολουθεί 5, 6 ή 7 σχολεία ανάλογα με τη σχολική περιφέρεια. Αλλά εγώ θα σας παραθέσω τα επιχειρήματα τα οποία έτσι κι αλλιώς υποβάλαμε στο Υπουργείο Υγείας και Παιδείας με σκοπό να πείσουμε ότι η παρουσία των διατροφολόγων είναι πάρα πολύ σημαντική. Πρώτα απ' όλα, μέσα από μετρήσεις, τις οποίες θα πραγματοποιούνται στα σχολεία, πρόληψη και έγκυρη αναγνώριση της παιδικής υπερβαρότητας και παχυσαρκίας. Να προλάβουμε δηλαδή το κακό στη ρίζα του.
1: Μάλιστα.
2: Ένα το κρατούμενο. Διατροφική καθοδήγηση ανάλογα με το στάδιο της ανάπτυξης του παιδιού. Δηλαδή, να δώσουμε στο παιδί τις κατάλληλες διατροφικές οδηγίες, έτσι ώστε να λαμβάνει τα καλύτερα δυνατά θρεπτικά συστατικά για να αναπτύσσεται σωστά και να μειώνει τον κίνδυνο να αναπτύξει κάποια χρόνια νόσο στην επόμενη. Mm-hmm. Έτσι, ακριβώς. Τρίτον, διατροφική υποστήριξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Των παιδιών με ειδικές διατροφικές ανάγκες, πιο σωστά. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά, ξέρετε, στα σχολεία, τα οποία εμφανίζουν είτε κάποιες αυτοάνωσες διαταραχές, οι οποίες χρήζουν ειδική διατροφική καθοδήγηση, όπως είναι η κοιλιοκάκη, ο σαγαρός διαβήτης τύπου 1, η ιδιοπαθής φλεγμονώδης νόση του εντέρου και σύνδρομα δυσαπορρόφησης ή και τροφικές αλλεργίες, στις οποίες ο διατροφολόγος εδώ θα κάνει πάρα πολύ χρήσιμο. Θα μου πείτε, το παιδί αυτό δεν λαμβάνει οδηγίες, δεν έχει καθοδήγηση από ένα νοσοκομιακό περιβάλλον? Όχι, πολύ περισσότερο στο σχολείο αυτό θα είναι πιο έντονο και πιο σοβαρό όσον αφορά βέβαια το να αποτρέψει το παιδί.
1: Σας απάντησε είτε το ένα υπουργείο είτε το άλλο, δηλαδή είτε υγεία είτε παιδεία?
2: Όχι, δεν έχω απαντήσει δυστυχώς. Συνεχίζω όμως, αλλά δύο πολύ γρήγορα, γιατί ξέρω ότι δεν έχετε χρόνο. Διατροφική υποστήριξη των παιδιών και των εφήβων που αθλούνται. Είναι πολύ σημαντικό, τα παιδιά που αθλούνται έχουν δύο απαιτήσεις και αθλήματος και εξέλιξης. Mm-hmm. Και τρίτον, και τελευταίο βέβαια, εξατομικευμένη αντιμετώπιση της παιδικής υπερβαρότητας και παχυσαρκίας μέσα από κατάλληλα προγράμματα παρέμβασης τα οποία θα στοχεύσουν στην ύφεση του φαινομένου.
1: Τα κρατάμε αυτά. Μέσα στη βδομάδα θα είναι εδώ κοντά μας ο Υπουργός Υγείας. Έτσι κι αλλιώς ισχύει η νέα διάταξη για τα κηλικία και για το τι πρέπει να προσφέρουν αυτά, τα κηλικία των σχολείων. Οπότε μπορούμε να εντάξουμε και αυτό το αίτημα το δικό σας σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Αν και όπως μου είπε η πρόεδρος των κηλικίων που βγάλαμε προχθές, πάρα πολλά παιδιά από τη σχολική τάξη ακόμα, πριν χτυπήσει το κουδούνι για διάλειμμα, παραγγέλνουν με delivery μέσω του κινητού και μόλις χτυπάει το διάλειμμα, έρχεται το delivery στην είσοδο του σχολείου.
2: Πρέπει να υπάρχει στα σχολεία για αυτούς ακριβώς τους λόγους που αναφέρετε κι εσείς.
1: Ναι. Λοιπόν, θα δούμε τι θα απαντήσουν και τα δύο υπουργεία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γρηγοράκη, για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, φίλες και φίλοι. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδιά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά, τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.

Λοιπόν, να πάρουμε και ορισμένα μηνύματα ακροατών. Ο φίλος μας ο Τάκης λέει: για όσο έχετε αξιολογήσεις, τόσο θα δυναμώνουν τα πατριωτικά κόμματα. Ο κόσμος πεινάει. Τι κερδίζει με τις αξιολογήσεις? Μπορεί ο μέσος Έλληνας να περάσει μετά τις 15 κάθε μήνα? Έδωσε μία απάντηση ο κύριος Πετράκης. Και κυρίως η απάντηση είναι: τι θα συνέβαινε αν ήταν αρνητικές οι αξιολογήσεις? Καταστροφή, είπε. Το κρατάμε. Τώρα, για το τι κερδίζουν και δυναμώνουν τα πατριωτικά κόμματα σε όλη την Ευρώπη, μπορούμε να ζητήσουμε και για τον όρο πατριωτικό τι σημαίνει, αλλά εδώ θα είμαστε, θα τα πούμε το προηγούμενο διάστημα. Τώρα, ο Πέτρος λέει: θεωρώ πως σε μεγάλο βαθμό τα ποσοστά της αριστεράς στο Βερολίνο είναι υψηλά λόγω της μεγάλης παρουσίας με των μεταναστών με δικαίωμα ψήφου. Ναι, είναι και αυτά, αλλά κυρίως είναι λόγω της καλής προεκλογικής εκστρατείας που έκανε τον Ντιλίνγκε στο Βερολίνο και επειδή έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα το θέμα των ενοικίων και των κατοικιών, που είναι τεράστιο. Και γι' αυτό και κέρδισε τις μικρές ηλικίες, όπως είπαμε και πριν. Στον αμιγώς γερμανικό πληθυσμό, λέει, τα ποσοστά του AfD είναι πολύ υψηλά. Έτσι είναι. Και ένα τελευταίο μήνυμα από τον Πάνο. Η οικονομική κρίση στη Γερμανία, λέει, δεν μπορεί να αφήνει αδιάφορες τις χώρες του Νότου. Η Ευρώπη δεν είναι ένα σύνολο ανεξαρτήτων οικονομιών. Ένα σημαντικό μέρος της ανάπτυξης Ελλάδας στηρίζεται σε ευρωπαϊκούς πόρους που χρηματοδοτούνται από ισχυρές οικονομίες. Αν αυτές πιεστούν, οι επιπτώσεις αργά ή γρήγορα θα φανούν. Το να πιστεύουμε ότι δεν μας αγγίζει ποτέ είναι επικίνδυνη αυταπάτη. Τα κόλπα είναι παλιά, τα κορόιδα καινούρια. Θα συμφωνήσω πάνω. Και προς για την αλήθεια αυτών που λες, μπορούμε να παρακολουθήσουμε και θα το κάνουμε τις επόμενες μέρες τη συζήτηση που διεξάγεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη για το νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και ποιες χώρες, πλούσιες χώρες, είναι διατεθειμένες να δώσουν ή όχι ποσά προκειμένου ο ευρωπαϊκός αυτός προϋπολογισμός να διευρυνθεί. Γιατί από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό παίρνουν όλες οι χώρες, άρα και εμείς. Λοιπόν, με αυτά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Η ώρα είναι 2. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με την Ελίνα Κλήτου στο μικρόφωνο και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο λίγα λεπτά μετά τη μία εδώ για να κάνουμε λογαριασμό στη μία στον Alpha Radio 989. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε όλους. Yeah.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή σας εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στον Alpha Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου, Σταμάτης Καρλούτσος. Στην αρχισυνταξία, Εντίνα Μόσχου. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων, η Χριστίνα Μούγιου. Στη σύνταξη των ειδήσεων, η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Στη διεύθυνση σύνταξης, η Έλσα Ψαρίδη. Και στο μικρόφωνο, η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Μία ακόμη γυναίκα έχασε τη ζωή της από τα χέρια του πρώην συντρόφου της στην Ιγουμενίτσα αυτή τη φορά. Ο 27χρονος ομολόγησε τη δολοφονία της, υποστηρίζοντας ότι προηγήθηκε καυγάς και θόλωσε. Ο νεαρός είχε αρχικά υποστηρίξει ότι άγνωστοι δράστες είχαν επιτεθεί στον ίδιο και την 25χρονη. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για επιδείνωση από αύριο το πρωί μέχρι και την Τετάρτη. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια, ενώ τα φαινόμενα θα πλήξουν εκ νέου την Τετάρτη τη Θεσσαλία. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη συνελήφθη ο 76χρονος μετά το επεισόδιο στην πλάζα της Βουλιαυγμένης, κατά το οποίο ήρθε στα χέρια με 82χρονο για μία ξαπλώστρα. Μετά το περιστατικό, ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο Ασκληπείο Βούλας, όπου και κατέληξε. Για το περιστατικό έχουν συλληφθεί τόσο ο 76χρονος όσο και 21χρονοι που βρισκόταν μαζί του κατά τη διάρκεια του επεισοδίου. Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία μετά την ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος και του καγκελαρίου Μέρτς στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, αλλά και στο Βερολίνο. Το CDU του Μέρτς κατέγραψε ιστορικό χαμηλό στο Μεκλεμβούργο με μόλις 4,9%. Έμεινε εκτός κοινοβουλίου του κρατηδίου, ενώ πρώτη δύναμη με 38,2% αναδείχθηκε η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία. Πτώση του CDU και στο Βερολίνο, με το κόμμα να υποχωρεί στο 19%. Την πρώτη θέση καταλαμβάνει αριστερά με 25,3% και ενισχυμένο εμφανίζεται το ακροδεξιό FD, φτάνοντας στο 16,3%. Για μια καταστροφή που δεν μπορεί να ωρεοποιηθεί, έκανε λόγο ο καγκελάριος Μέρτς, ξεκαθαρίζοντας ότι θα παραμείνει καγκελάριος και πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος. Πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση. Ανοιχτό παραμένει προς το παρόν το ενδεχόμενο μείωσης του ειδικού φορού κατανάλωσης. Επαφές με εκπροσώπους της τεχνολογίας, επενδυτές και στελέχη μεγάλων διεθνών οργανισμών αναμένεται να έχει ο Πρωθυπουργός στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βρίσκεται στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Πέμπτη θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του οργανισμού, ενώ σήμερα και αύριο θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου θα έχει μεταξύ άλλων συναντήσεις με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Στα δικαστήρια της προσχολής Ευελπίδων ολοκληρώθηκε κατάθεση του 62χρονου υπνοθεραπευτή που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης που τον οδήγησε στο θάνατο. Από σήμερα τίθεται σε ισχύ το νέο ενισχυμένο πλαίσιο για την προστασία της κυρίας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Σε λειτουργία τέθηκε η αναβαθμισμένη ψηφιακή πλατφόρμα opengov.gr, η κεντρική πύλη δημόσιας διαβούλευσης μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν στη διαβούλευση για νομοσχέδια και κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Τραγωδία στην Καρίτσα Λάρισας. Ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του. Ο ανήλικος κατέρευσε ξαφνικά, χάνοντας τις αισθήσεις του. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Φως στα αίτια θανάτου του θα δώσει η νεκροψία νεκροτομή. Ερωτηματικά πάντως προκαλεί καθυστέρηση αύξησης του ασθενοφόρου στο σημείο. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και την Πέμπτη οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι λόγω εργασιών. Η κίνηση των σειρμών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο Εγάλεο και Σύνταγμα Δουκίσης Πλακεντίας Αεροδρόμιο. Ανησυχία για το ενδεχόμενο ταχείας κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή εκφράζει η Ουάσιγκτον μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σε συνέντευξή του πως βρίσκεται σε επαφή με τους Χούθη, δηλώνοντας ότι οι ηγέτες των ανταρτών δέχτηκαν να μην πολεμήσουν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο εκπρόσωπος όμως των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν απείλησε ότι θα χρησιμοποιήσει νέα όπλα και θα στοχοθετήσει τοποθεσίες τις οποίες δεν έχουν πλήξει μέχρι τώρα σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύσουν νέα επίθεση εναντίον της χώρας. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Επαφές με εκπροσώπους της τεχνολογίας, επενδυτές και στέλεχη μεγάλων διεθνών οργανισμών αναμένεται να έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος βρίσκεται εκεί στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Αναμένεται την Πέμπτη να απευθύνει ομιλία στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, ενώ σήμερα και αύριο θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, που θα έχει μεταξύ άλλων συναντήσεις με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Ο καλός συνάδελφος, ο Χρύσανθος Κωσελόγλου, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Χρύσανθε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Δύο σκέλη στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Το βαριά επενδυτικό, στο οποίο αναφέρθηκε σε Ελίνα, και το υψηλής πολιτικής σκέλη, το οποίο έχει να κάνει με την ομιλία του Πρωθυπουργού από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, και μένει να δούμε και αν θα κάνει και αναφορά στα ελληνοτουρκικά και στις πρόσφατες τουρκικές προκλήσεις, οι οποίες συνεχώς κλιμακώνονται. Βρίσκεται ήδη στο Σαν Φραντίσκο ο Πρωθυπουργός. Σε λίγη ώρα θα επισκεφτεί την έδρα της εταιρείας Nvidia, κολοσσός στην παραγωγή chip και συνδέεται πάρα πολύ με την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης. Θα επισκεφθεί και την έδρα της εταιρείας Tesla, ενώ το απόγευμα θα μιλήσει σε εκδήλωση για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης. Επενδυτική ατζέντα και για την αυριανή ημέρα, συνάντηση με τον δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο, ενώ θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός και στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, σε μια εκδήλωση που θα συμμετέχει και η πρώην Υπουργός Εξωτερικών, η Κονδολίζα Ράις. Ενώ την Τετάρτη έχει ενδιαφέρον μια συνάντηση που θα έχει ο Πρωθυπουργός με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Εκεί όμως θα συμμετέχει και ο Πρωθυπουργός του Καναδά, ο Μάρκ Κάρνεϊ, και είναι πάρα πολύ έντονες και εξελίξεις για την περίπτωση σύνδεσης του Καναδά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ θα υπάρξει και μια πολύ σημαντική συνάντηση με την Ομογένεια. 28 ομογενειακές οργανώσεις θα παρευρεθούν στο Ομογενειακό Γεύμα, στο οποίο θα απευθύνει χαιρετισμό ο Πρωθυπουργός και θα βραβεύσει και επιφανείς ομογενείς. Μέσα σε αυτό το κομμάτι της ατζέντας υπάρχει μια συνάντηση με πολύ μεγάλους θεσμικούς επενδυτές και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, οι οποίοι είτε επενδύουν στην χώρα είτε ενδιαφέρονται να επενδύσουν. Ενέργεια, άμυνα, τεχνολογία και παροχή υπηρεσιών είναι στην ατζέντα. Από εκεί και πέρα, την Πέμπτη, όπως είπε πολύ σωστά, η ομιλία του Πρωθυπουργού, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και συμμετοχή σε συνέδριο του Κολούμπια για τεχνητή νοημοσύνη. Θα έχει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ ο Πρωθυπουργός και με άλλους ηγέτες. Δεν υπάρχει συνάντηση με τον Ερντογάν προγραμματισμένη. Θα θεωρούσαμε ότι υπάρχει ένα πολύ μικρό ποσοστό να συναντηθούν στους διαδρόμους του ΟΗΕ, αν συμπέσουν τα προγράμματα. Πάντως, σύμφωνα με την εικόνα που έχουμε εμείς, ο κύριος Ερντογάν μιλά αύριο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, και μετά από πολλά χρόνια που είχαμε συνηθίσει να υπάρχει μια συνάντηση ή μια προσπάθεια συνάντησης, γιατί και πέρυσι υπήρχε προσπάθεια συνάντησης, αλλά δεν κατέστη εφικτό, δεν θα έχουμε μια συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών. Με το που επιστρέφει ο Πρωθυπουργός, όλο το βάρος πέφτει στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Έχει προειδοποιήσει ήδη ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας. Αντιλαμβάνομαι ότι θα ξεκινήσει να προετοιμάζεται και για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 15-16 Οκτωβρίου, όπου σύμφωνα με πληροφορίες είναι προετοιμασμένος να θέσει το ζήτημα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και να ζητήσει εξαίρεση από την οροφή των δαπάνων. Σύμμαχός μας σε αυτό υπάρχει πιθανότητα να είναι και η Γερμανία. Και φυσικά η δημοσκοπική ανάταση είναι στο επίκεντρο του Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός παίρνει και τις κλειστές δημοσκοπήσεις, τις οποίες παίρνει το Μαξίμου. Φυσικά όμως παρακολουθεί και αυτές που κάνουν δημοσκοπικές εταιρείες. Να θυμίσω μόνο ότι σήμερα είναι η μεγάλη δημοσκόπηση του Αλφα και της Άλκο με τον Κώστα Πανογόπουλο.
1: Σωστά κάνεις και το θυμίζεις. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να το δούμε, γιατί πλέον έχει κατακάτσει και ο Κουρνιαχτός και όλων των εξαγγελιών και όλων των εμφανίσεων των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχουμε χωνέψει κυριολεκτικά τα μέτρα που μας παρουσίασαν ή το οικονομικό τους πρόγραμμα, και έτσι μπορούμε να δούμε πιο αναλυτικά πώς πάει η αξιολόγηση από πλευράς πολιτών των επιδόσεων των πολιτικών.
2: Έτσι είναι, και δεν ενδιαφέρει την κυβέρνηση μόνο η εκτίμηση ψήφου, που προφανώς θέλει να τσιμεντώσει το 3 μπροστά στην εκτίμηση ψήφου, να μείνει πάνω από το 30%, κάτι το οποίο δεν κατάφερνε εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Νομίζω ότι κοιτάνε κυρίως τα ποιοτικά στοιχεία. Εκεί θεωρούν ότι υπερέχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην αξιοπιστία σε σχέση με τους άλλους αρχηγούς, και γενικότερα το ζήτημα της αξιοπιστίας νομίζω ότι θα αξιοποιηθεί από το Μέγαρο Μαξίμου, ώστε να απευθυνθεί σε μια βάση που θα προσεγγίζει τουλάχιστον σε ένα βαθμό το 41% ως μια δυνητική ψήφο, αν θέλουν να πιστεύουν ότι όντως ο στόχος αυτοδυναμίας θα είναι κάποια στιγμή ρεαλιστικός.
1: Εξού και τρέχει τόσο καιρό και η καμπάνια, το βάζω εντός εισαγωγικών, το είπαμε, το κάναμε. Στην αξιοπιστία χτυπάει αυτή η συγκεκριμένη φράση που επαναλαμβάνει τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και και οι υπουργοί και τα κομματικά στελέχη.
2: Ναι, διότι αυτή τη στιγμή μπορεί η κυβέρνηση να βλέπει στην εκτίμηση ψήφου να κινείται περίπου στο 30% και να έχει ένα double score από την αντιπολίτευση, αλλά αυτό σίγουρα δεν φτάνει για την αυτοδυναμία. Αντιλαμβάνομαι ότι επενδύουν στην αξιοπιστία ώστε να μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο, θεωρούν, να απευθυνθούν σε ένα πολύ μεγαλύτερο κοινό, το οποίο φαίνεται από τις πρώτες δημοσκοπήσεις που έχουμε, από τη Διεθνή Έκθεση μέχρι σήμερα. Θεωρεί ότι η κυβέρνηση αυτά τα οποία λέει θα τα κάνει. Δεν σημαίνει ότι την ψηφίζουν, αλλά θεωρεί ότι υπάρχει μια αξιοπιστία λόγων και έργων. Και μάλλον αυτό το χαρτί θα παίξει η κυβέρνηση με συγκεκριμένα στοχευμένα διλήμματα, τα οποία θα βάζει όλους τους επόμενους μήνες.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Χρυσανθέ, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών για το ταξίδι του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Στο Σαν Φρανσίσκο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, όπου θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley στο πλαίσιο της παρουσίας του στις ΗΠΑ για την 81η εβδομάδα υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε round table με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές με έκθεση στην Ελλάδα και στις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες. Θα έχει επίσης επαφές με τους επικεφαλείς και ανώτατα στελέχη των σημαντικότερων διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, με βασικά θέματα στην ατζέντα της διεθνής εξελίξης στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας, της τεχνολογίας και της παροχής υπηρεσιών. Ο Πρωθυπουργός θα έχει την ευκαιρία να υπογραμμίσει την ουσιαστική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, την προσήλωση της κυβέρνησης στη δημοσιονομική σταθερότητα και την περαιτέρω προώθηση των μεταρρυθμίσεων που έχει ήδη ως αποτέλεσμα τη συνεχή αύξηση των επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ και την επίτευξη επιδόσεων ρεκόρ στην προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων.
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών αναφέρθηκε και στη διπλή θετική αξιολόγηση που είχαμε το Σαββατοκύριακο από τους διεθνείς οίκους, θετική αξιολόγηση της οικονομίας. Πάμε να τον ακούσουμε.
3: Σε ένα διεθνές περιβάλλον που λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή παραμένει ιδιαίτερα αβέβαιο και επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα παγκοσμίως, έχει ιδιαίτερη σημασία ότι η ελληνική οικονομία συνεχίζει να λαμβάνει θετικές αξιολογήσεις από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, λαμβάνοντας ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνης από τις αγορές, επιβραβεύοντας έτσι όχι απλώς την εφαρμογή μιας πολιτικής, αλλά τους σκόπους όλων των Ελλήνων. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την εμπιστοσύνη στις προοπτικές της οικονομίας και δημιουργεί τις συνθήκες προκειμένου όλο ένα και μεγαλύτερο πλεόνασμα να συνεχίσει να επιστρέφει με τον ταχύτερο δυνατό ρυθμό στη στήριξη της κοινωνίας και κάθε οικογένειας. Μέσα σε μία μόλις ημέρα, η χώρα μας πέτυχε διπλή αναβάθμιση από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Scope Ratings και Moody's. Η Scope Ratings ειδικότερα αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας, αποτυπώνοντας την αυξημένη εμπιστοσύνη της στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Η απόφαση βασίζεται κυρίως στην ταχύ αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, στις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις και στην μεγαλύτερη ανθεκτικότητα που επιδεικνύει η ελληνική οικονομία.
1: Πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση. Όπως είχε προαναγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εξετάζεται μεταξύ άλλων επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και τον Οκτώβριο, επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και θέσπισης πλαφών στα περιθώρια κέρδους στην αγορά καυσίμων. Ανοιχτό παραμένει προς το παρόν το ενδεχόμενο μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Σε αυτό το θέμα αναφέρθηκε και ο Κυριάκος και στα μέτρα δηλαδή που θα εξαγγείλει η κυβέρνηση σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Πάμε να τα ακούσουμε.
4: Θα ξεκινήσει η χρονιά κάτω από εκεί που έκλεισε πέρσι. Κάθε βοήθεια, κάθε ευρώ το οποίο φτάνει στο πορτοφόλι των ανθρώπων που μας βλέπουν είναι σίγουρα μια βοήθεια. Αλλά είναι διπλή η ασπίδα προστασίας, είναι διπλή η στήριξη, γιατί έχουμε και το επίδομα θέρμανσης. Θα υπάρξει και μια οριζόντια αύξηση σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης. Το επίδομα
5: τα
4: να
5: κριτήρια,
4: πω,
5: δηλαδή.
4: Δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων.
1: Το που μας ενδιαφέρει είναι να περιορίσουμε το κόστος που πληρώνει ο καταναλωτής, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, εξηγώντας πως για να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης θα πρέπει να δοθεί από την Ευρώπη ειδική άδεια, καθώς υπάρχει και συγκεκριμένο όριο δαπανών.
6: Θα κάνουμε 3-4 συγκεκριμένα πράγματα, γιατί η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη και το πρώτο που μας ενδιαφέρει είναι να περιορίσουμε το κόστος που πληρώνει ο καταναλωτής. Στο πετρέλαιο θέρμανσης, με τις σημερινές τιμές, άμα ξεκινούσε τώρα η διάθεση, θα ήταν κοντά στα 2 ευρώ, μπορεί και παραπάνω, δεν ξέρω. Ο στόχος είναι να ξεκινήσει αυτό σε τιμή χαμηλότερη από αυτή που έκλεισε πέρυσι. Άρα αυτό θα γίνει επιδοτώντας στην αντλία και εκεί θα συμμετέχουν και οι δύο, και το κράτος και δηληστήρια. Ταυτόχρονα θα αυξήσουμε και το επίδομα θέρμανσης σε όλες τις μορφές ενέργειας, πετρέλαιο, ρεύμα, φυσικό αέριο, αλλού και πέλετ. Άρα ο καθένας να μπορεί να ενισχυθεί ανάλογα με τον τρόπο που θερμαίνει το σπίτι του. Τον Οκτώβριο θα συνεχιστεί η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, γιατί το ντίζελ ουσιαστικά επηρεάζει τα πάντα. Και το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης που λέτε, είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα θέλαμε να προχωρήσουμε σε μια προσωρινή μείωσή του, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει η Ευρώπη να δώσει το δημοσιονομικό περιθώριο που λέμε, να επιτρέψει δηλαδή να αυξήσουμε προσωρινά τις δαπάνες. Πρέπει οι Ευρωπαίοι να οργανώσουν από τώρα μια απάντηση σε αυτή την ενεργειακή κρίση. Ένα ζήτημα είναι, και ελπίζω και στη σύνοδο κορυφής που θα γίνει και θα το θέσει πρώτος ο Πρωθυπουργός εκεί, αυτή η δημοσιονομική ευελιξία που ζητάμε για την προσωρινή μείωση και τι άλλο δηλαδή μπορούμε να κάνουμε από κοινού.
1: Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι πολύ υψηλή ακόμη και με τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 και στους Δημήτρη Γκόλια και Ντίνα Μόσχου, ο Μάνος Κρανίδης, γραμματέας ενημέρωσης της Πομίδα.
7: Εδώ υπάρχει πραγματικά μεγάλη ανησυχία. Γιατί όταν το πετρελαίο είναι στο, δεν ξέρω πόσο είναι σήμερα, 1,80, με τη βενζίνη αντίστοιχα, όποια επιδότηση και να δώσει και μια επιδότηση, καλή είναι κάθε επιδότηση, έτσι, καταρχήν να το λέμε. Κάθε επιδότηση είναι καλή, όπως κάθε χρόνο. Βέβαια αποκλείονται πολύ, είναι για τις ευάλωτες ομάδες. Δεν έχει βάλει κάποια ισοδηματικά κριτήρια, περιουσιακά κριτήρια, προσέξτε, γιατί υπάρχει ένα περιουσιακό κριτήριο που είναι, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι 300.000 ευρώ περιουσία. 300.000 ευρώ περιουσία είναι ένα διαμέρισμα. Μην φανταστείτε ότι είναι μια τεράστια περιουσία. Αυτό λοιπόν αποκλεί πάρα πολλούς. Και ειδικά αυτούς που είναι τη μικρομεσαία τάξη. Μιλάμε τώρα ότι οι μεταφορές θα εκτοξευθούν, τα κόστη υλικών θα εκτοξευθούν, ήδη έχουν ανεβαίνει συνέχεια. Μπέτο, αλουμίνιο, σίδηρο. Κάνω δική τάση, που πέρυσι ήμασταν 5% με 6 πάνω, μεσοσταθμικά. 5-6% είναι σοβαρό νούμερο. Είμαστε ήδη πολύ ψηλά. Είμαστε εδώ και χρόνια ανεβαίνουν για τα κόστη υλικών. Το κόστος κατασκευής έχει φύγει πολύ ψηλά. Το κόστος ανακαίνησης επίσης, το οποίο επηρεάζει παντού, οριζόντια. Δηλαδή, τώρα έχουμε το πρόγραμμα, ας πούμε, ανακαίνησης κατοικίας. Εκεί δίνει 300 ευρώ το μέτρο. Με άνοδο του τιμών ανακαίνησης, του κόστος ανακαίνησης, καταλαβαίνετε ότι 300 ευρώ δεν φτάνει για να κάνει μια ανακαίνιση.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξασης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
8: Σήμερα ένα ταξίδι μπορεί να ξεκινήσει από μια οθόνη. Μια πτήση εδώ, ένα ξενοδοχείο εκεί, μια δραστηριότητα λίγο παρακάτω. Εύκολο. Όμως ένα πραγματικά καλό ταξίδι δεν είναι μια σειρά από κρατήσεις. Είναι οι σωστές επιλογές στη σωστή σειρά. Ο χρόνος, οι άνθρωποι, οι εμπειρίες, οι μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να λειτουργήσουν μαζί. Γιατί άλλο να κλείνεις ένα ταξίδι και άλλο να το φτιάχνεις. Manesis Travel. Δεν κλείνουμε απλώς ταξίδια, τα σχεδιάζουμε.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Από σήμερα τίθεται σε ισχύ το νέο ενισχυμένο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού της ρύθμισης των οφειλών. Οι δανειολήπτες θα έχουν πλέον τη δυνατότητα κατά την υποβολή της αίτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα να αιτούνται ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κύριας κατοικίας τους, διαχωρίζοντας αυτήν από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους. Περισσότερα θα μας πει ο Σταύρος Μονεμβασιώτης. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
10: Καλό μεσημέρι σε όλους. Σε πλήρη λειτουργία λοιπόν τίθεται από σήμερα το νέο πλαίσιο του εξοδικαστικού μηχανισμού που δίνει στους οφειλέτες τη δυνατότητα να διασώσουν την κύρια κατοικία τους, διαχωρίζοντάς την, αν θέλεις, από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία. Η ενεργοποίηση του νέου αυτού εργαλείου έχει πλέον ολοκληρωθεί, έχει όχι απλά επιβεβαιωθεί, έχουν πατήσει και το κουμπί λειτουργίας. Η βασική αλλαγή είναι ότι ο δανειολήπτης μπορεί κατά την αίτηση να επιλέξει προστασία της κύριας κατοικίας, συνενώντας ταυτόχρονα σε τι, στην εκούσια ρευστοποίηση άλλων ακινήτων του. Έτσι, για τον υπολογισμό της ρύθμισης του λαμβάνεται υπόψη η αξία της κύριας κατοικίας, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη διαγραφή χρέους και χαμηλότερη μηνιαία δόση. Τώρα, η επίσημη περιγραφή του μηχανισμού προβλέπει ότι η πρόταση εκποίησης, γιατί ουσιαστικά για κάτι τέτοιο πρόκειται, εξαιρεί την κυρία κατοικία και αφορά τα υπόλοιπα ακίνητα στην έκταση που απαιτείται για την ικανοποίηση των απαιτήσεων. Για τους ευάλωτους και επιλέξιμους οφειλέτες, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, οι πιστωτές υποχρεούνται να υποβάλουν και αυτή την εναλλακτική πρόταση στους οφειλέτες. Ο οφειλέτης πάντως έχει την επιλογή να την αποδεχθεί ή να την απορρίψει, δεν είναι υποχρεωμένος. Τώρα, για να γίνει κατανοητό αυτό, ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα χρέος που έχει μαζευτεί, κάτι το δάνειο, κάτι τα πάνω τόκια, κάτι καθυστερήσεις και όλα αυτά, και έχουμε σήμερα μια συνολική οφειλή 300.000 ευρώ. Αν η κύρια κατοικία είναι 150.000 ευρώ και υπάρχουν και άλλα ακίνητα, ας πούμε 50.000 ευρώ, τότε έχουμε την ρευστοποίηση των 50.000 ευρώ, δηλαδή των υπολείπων ακινήτων. Ο αλγόριθμος έρχεται και κάνει διαγραφή που μπορεί να φτάσει στην προκειμένη περίπτωση υπό προϋποθέσεις ακόμη και τις 150.000. Άρα η οφειλή που τελικά ρυθμίζεται είναι 150.000 ευρώ. Ο οφειλέτης διατηρεί το σπίτι του, το σπίτι των 150.000 ευρώ, συνενεί στη ρευστοποίηση των υπολείπων ακινήτων αξίας 50.000 ευρώ και το ποσό που μένει προς ρύθμιση περιορίζεται σε 150 και προσέξτε, μπορεί ανάλογα και με την οικονομική του κατάσταση να αποπληρωθεί σε βάθος έως και 35 χρόνων. Τώρα, το κρίσιμο σημείο έρχεται με την οριστική σύμβαση της αναδιάρθρωσης, εφόσον υπογραφεί και οφειλέτης στηρεί τη ρύθμιση, δεν μπορεί να προχωρήσει κανένας πιστωτής σε αναγκαστική εκτέλεση ή σε πληστηριασμό της προστατευόμενης κυρίας κατοικίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από την άλλη, ο νόμος βάζει στην καθημερινότητα των οφειλετών και μια νέα λογική, δηλαδή το σώζω την κυρία κατοικία, διαθέτω την υπόλοιπη περιουσία, ρυθμίζω το χρέος που απομένει, τον βάζει σε ένα άλλο σκεπτικό. Και σε κάθε περίπτωση να πω ότι δεν σημαίνει ότι κάθε οφειλή αυτομάτως μειώνεται στο μισό. Δηλαδή το πόσο θα είναι το κούρεμα που ο αλγόριθμος θα προτείνει δεν είναι ούτε σίγουρο ούτε δεδομένο. Έχει διάφορες εναλλαγές και αρκετά κριτήρια. Το ύψος της διαγραφής και η τελική ρύθμιση προκύπτουν από τα δεδομένα κάθε υπόθεσης και τον μηχανισμό υπολογισμού, άρα κανείς δεν μπορεί να το εγγυηθεί εξ αρχής. Αυτό το οποίο το νέο σύστημα προσπαθεί κατά κάποιον τρόπο να εγγυηθεί, με εισαγωγικά έστω η λέξη, να πω εγώ αλλιώς, να βάλει μια ασπίδα, είναι για την κύρια κατοικία. Ασπίδα για την κύρια κατοικία, τη σώζεις, κουρεύεις το χρέος, αλλά ρευστοποιείς άλλα ακίνητα και μπαίνεις σε μια ρύθμιση λίγο καλύτερη για ενδεχομένως μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
1: Στο θέμα του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών αναφέρθηκε σε τηλεοπτική του συνέντευξη και ο αρμόδιος υπουργός Κυριάκος Πιερακάκης.
4: Θέλαμε να φτιάξουμε έναν αποτελεσματικό μηχανισμό προστασίας πρώτης κατοικίας. Αυτός να πω είναι ο αποτελεσματικός μηχανισμός προστασίας πρώτης κατοικίας. Όχι ο νόμος Κατσέλη. Πέτυχε ο εξοδικαστικός. Μειώσαμε το ποσό υπαγωγής από τις 10 στις 5.000 ευρώ και τώρα τον μετατρέπουμε σε εργαλείο προστασίας πρώτης κατοικίας. Θα πληρώσει ο κόσμος, αλλά στο μέτρο των δυνατοτήτων του.
1: Τριγμή στη Γερμανία μετά την ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος και του καγκελαρίου Μέρτς στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία αλλά και στο Βερολίνο. Το CDU του Μέρτς κατέγραψε ιστορικό χαμηλό στο Μεκλεμβούργο με μόλις 4,9% μένοντας εκτός του Κοινοβουλίου του Κρατηδίου, ενώ πρώτη δύναμη με 38,2% αναδείχθηκε η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία. Πτώση κατέγραψε το CDU και στο Βερολίνο με το κόμμα να υποχωρεί στο 19%. Την πρώτη θέση λαμβάνει αριστερά με 25,3 και ενισχυμένο εμφανίζεται το ακροδεξιό ΕΒΔΕ φτάνοντας το 16,3. Για μια καταστροφή που δεν μπορεί να ωρεοποιηθεί, έκανε λόγο ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, ξεκαθαρίζοντας ότι παραμένει ωστόσο ο καγκελάριος και πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, ενώ υπογράμμισε ότι η κυβέρνησή του θα συνεχίσει την πορεία των μεταρρυθμίσεων, προειδοποιώντας ότι οι αλλαγές που απαιτούνται δεν θα είναι εύκολες και θα έχουν κόστος για την κοινωνία. Η Φέη Καραβίτη, ανταποκρίτρια της τηλεόρασης του Αλφα στη Γερμανία, είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Φέη, από την Αθήνα. Σε ευχαριστούμε. Πες μας τώρα, η επόμενη μέρα πώς ξημέρωσε μετά από αυτά τα, η αλήθεια είναι, εντυπωσιακά αποτελέσματα.
11: Καλό μεσημέρι από το Βερολίνο, Λίνα. Ο καγκελάριος νομίζω μίλησε ήδη μόνος του, είπε καταστροφή. Αυτό είναι το χτεσινό, αυτό ακριβώς σημαίνουν τα διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Δεν ήταν μόνο το χτεσινό, έτσι. Έχουμε μια σειρά από αρνητικά αποτελέσματα για το CDU και προσωπικά βεβαίως για εκείνον. Ο ίδιος χτες, πριν βγει να κάνει τη δήλωσή του, είχε αποσπάσει την στήριξη της ηγεσίας του κόμματός του. Ξεκαθάρισε λοιπόν ότι δεν παρετείται και δεσμεύτηκε, όπως είπες, για νέες και δύσκολες μεταρρυθμίσεις. Τώρα, το πόσο εύκολο θα αποδειχθεί.
1: Πόσο μέλλον έχει η κυβέρνησή του τώρα αυτός ο συνασπισμός?
11: Ο κύριος Μέρτς χτες αγόρασε χρόνο. Αυτό το καταλάβαμε όλοι. Η Handelsblatt, μάλιστα, η οποία είναι μια οικονομική εφημερίδα και κάθε άλλο παρά εχθρική προς τον κύριο Μέρτς ήταν μέχρι τώρα, γράφει αγόρασε χρόνο, αλλά για ποιο πράγμα, να τον κάνει τι. Ο κύριος Μέρτς λοιπόν ελπίζει ότι μέχρι τον Απρίλιο του 2027, που είναι οι επόμενες κρατηδιακές εκλογές, θα μπορέσουν κάποιες από τις μεταρρυθμίσεις που έχει ήδη δρομολογήσει να αποδώσουν καρπούς, να δείξουν αποτελέσματα, ώστε οι πολίτες κατά κάποιο τρόπο να ησυχάσουν, να καμφθούν οι αντιδράσεις και όλη η κοινωνική αναταραχή που ζούμε τους τελευταίους μήνες. Πιστεύει ότι με αυτόν τον τρόπο, με καλή πολιτική, όπως λέει εκείνος, μπορεί να αντιμετωπίσει τους λαϊκιστές, οι οποίοι κερδίζουν συνεχώς έδαφος. Αυτή είναι η ελπίδα του. Θα πρέπει να ξέρουμε όμως όλοι ότι θα έχει να αντιμετωπίσει και έναν κυβερνητικό εταίρο του Σοσιαλδημοκράτες πολύ πιο αμετακίνητο από τη θέση του, γιατί και το S5 συρρυκνώνεται διαρκώς. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να περιμένουμε ότι δεν θα γίνουν πιο εύκολα τα πράγματα στο επόμενο διάστημα, μάλλον πιο δύσκολα θα γίνουν, Λίνα.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω, Φέη Καραβέτη. Διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι.
12: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για κακοκαιρία από αύριο μέχρι και την Τετάρτη. Ο Γιώργος Τσατραφίλιας εδώ στο στούντιο θα μας πει περισσότερα. Τι να περιμένουμε?
1: Εγώ τι χαρακτηρίζω? Απότομη στροφή προς το φθινόπωρο.
0: Καλά, αναμενόμενο είναι.
1: Σωστά, σωστά. Από αύριο το πρωί μέχρι και την Τετάρτη το πρωί προς το μεσημέρι θα έχουμε και κεραυνούς, θα έχουμε και χαλαζοπτώσεις, θα έχουμε και καταιγίδες, θα έχουμε και πτώσεις θερμοκρασίας. Αυτό είναι το σημαντικό, πιστεύω, της μεταβολής αυτής. 8 με 10 βαθμούς. Και θα έχουμε και καταιγίδες κυρίως από αύριο το πρωί στη Χαλκιδική, στην Θεσσαλία, κυρίως προς τη Μαγνησία, το Πήλιο, τις Σποράδες, κεντρική Βόρεια Εύβοια. Εκεί θα είναι τα έντονα φαινόμενα. Και στο Βορειοδυτικό Αιγαίο, στην Αττική, θα έχουμε βροχές αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα, οι οποίες δεν φαίνεται να προβληματίζουν. Θα είναι φθινοπορεινές βροχές που είναι γευεργετικές, θα έλεγα, για την Αττική. Θα πέσει και η θερμοκρασία όμως. Δηλαδή θα έχουμε 23-24 βαθμούς αύριο στην Αθήνα από τους 30 πλάς που είχαμε αυτές τις ημέρες. Άρα μιλάμε για μια πτώση 7-8 βαθμούς. Θα έχουμε και αρνητικές. Θα έχουμε και μονοψήφιες τιμές αύριο το βράδυ στα ορεινά τμήματα της επικράτειας. Και επίσης να σου πω ότι αύριο θα είναι μουντός ο καιρός στις περισσότερες περιοχές. Θα βρέχει δηλαδή σχεδόν σε όλη τη χώρα, με συννεφιά δηλαδή και βροχή. Ωστόσο, μεγάλη προσοχή θέλουν οι περιοχές από την κεντρική Βόρεια Εύβοια μέχρι και τη Χαλκιδική, Σποράδες, Θεσσαλία κτλ. Τώρα να πω επίσης ότι αυτή η μεταβολή θα μας επηρεάσει μέχρι την Τετάρτη το μεσημέρι και από εκεί και ύστερα θα βελτιωθεί ο καιρός, θα ανέβει και λίγο η θερμοκρασία. Πάντως, 30 δεν φαίνεται να ξαναβλέπουμε. Θα κοιμανθεί ο υδράργυρος στα κανονικά για την εποχή, εκεί στους 26-27 βαθμούς.
0: Πάντως θα είναι ήπιο το φθινόπωρο, πώς το βλέπεις?
1: Κοίταξε, τα τελευταία στοιχεία, τα κλιματικά από τα μεσοπρόθεσμα δείχνουν ότι γενικότερα θα είναι πιο ζεστός από τα κανονικά και με περισσότερες βροχές στη Δυτική Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε.
0: Μένει
1: τώρα
0: να δούμε.
1: Θα δούμε.
0: Σε ευχαριστώ, Γιώργο Τσατραφίλια. Καλό μεσημέρι. Συγκλονιζόμαστε, κυρίες και κύριοι, από μία ακόμη άγρια γυναικοκτονία, αυτή που έγινε στην Ιγουμενίτσα, με τις αρχές να προχωρούν στην άμεση εξιχνίαση του εγκλήματος και τη σύλληψη του πρώην συντρόφου του θύματος. Πρόκειται για ένα νεαρό 27 ετών που δολοφόνησε με σουγιά την 25χρονη πρώην σύντροφό του και προσπάθησε να παρουσιάσει το έγκλημα που διέπραξε ως επίθεση από άλλα άτομα στη μέση του δρόμου. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. 25χρονη την Ελόπληρη να είχε χωρίσει με τον δράστη πριν από ένα μόλις μήνα. Είχε μεταπονίκη, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, στο κορίτσι στη Λιγουμενίτσα. Πιάνοντας μάλιστα δουλειά σε τοπική μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας, προσπαθώντας να πιάνει το κορίτσι μια νέα αρχή στη ζωή της. Όμως ο 27χρονος, όπως όλα δείχνουν, ταξίδεψε από την Αθήνα στην Ήπειρο με πρόστιμα, λένε ότι είχε κάποιες οικονομικές διαφορές με το κορίτσι. Η συνάντησή τους έγινε χθες το βράδυ σε ένα κιόσκι εκεί στον ποδηλατοδρόμιο εκεί της πόλης και έμελε να είναι και τελευταία. Η μανία του δράστη λέει να σοκάρει, καθώς άτυχε η κοπέλα δέχτηκε πολλαπλές ματσεκές στο θώρακα, τη ράχη και το λαιμό, αφήνοντας εκεί την τελευταία της πνοή. Η τοπική κοινωνία και οι δικοί της άνθρωποι παραμένουν πραγματικά σε κατάσταση απόλυτου σοκ, αδυνατώντας να πιστεύουν τι έχει συμβεί. Θέλω να σου πω τώρα ακριβώς τι έγινε. Ήταν 29 και 39 πρώτα λεπτά όταν ένας διερχόμενος πολίτης βρήκε το θύμα μέσα σε μια λίμνη αίματος, συνειδητοποίησε το ΕΚΑΒ. Ακριβώς 5 λεπτά αργότερα, εδώ θα σας μιλήσω για το θέατρο που έπαιξε ο 27χρονος, θα είπε το 100 και λέγοντας, με τρεμάμενη μάλιστα φωνή, Λίνα, ότι ελάτε γρήγορα, μας επιτέθηκαν 4 άτομα, μας χτύπησαν άσχημα, οι φίλοι μου πρέπει να είναι νεκροί. Εγώ είμαι τραυματισμένος στο θώρακα. Οι αστυνομικοί που έσπευξαν στο σημείο εντόπισαν το κορίτσι, όπως σας είπα, νεκρό, και λίγο πιο κάτω τον 27χρονο, ο οποίος έφερε κάποια τραύματα, όχι πολύ σοβαρά, στο σώμα του. Εδώ, Λίνα, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, ο δράστης αυτοτραυματίστηκε για να σκηνοθετήσει όλο αυτό που σας είπα νωρίτερα. Οι αστυνομικοί κατάλαβαν πολύ γρήγορα ότι τα τραύματά του, όπως σας είπα, τα είχε προκαλέσει ο ίδιος, σε μια προσπάθεια να φτιάξει ένα σενάριο ότι και καλά τους επιθέθηκαν κουκουλοφόροι ληστές. Και κάτω από την πίεση των ερωτήσεων, έπεσε σε δεκάδες αντιφάσεις και τελικά έσπασε μέσα στο νοσοκομείο, Λίνα, γιατί είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Και υποστήριξε, σύμφωνα με πληροφορίες, τσακωθήκαμε, λέει, θόλωσα, μου χρωστούσε κάποια χρήματα, γύρω στα 2.000 ευρώ, και γι' αυτό την χτύπησα.
0: Αδιανόητα πράγματα.
2: Είναι αυτό που είμαστε σε μια, στο ίδιο έργο θεατές, Λίνα. Και εδώ βλέπουμε ότι το κορίτσι το φόρησε και έφυγε από την Αθήνα για να γλιτώσει. Και αυτό πήγε και τη βρήκε εκεί στην Ιγουμενίτσα και τη δολοφόνησε. Δηλαδή, πραγματικά αδιανόητα και ασύλληπτα πράγματα που ζούμε σαν κοινωνία. Ένα κορίτσι μόλις 25 ετών, έτσι. 25 ετών. Τέλο πάντων, ο δράστη τώρα κρατείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και αναμένεται μετά την νοσηλεία του στο νοσοκομείο να οδηγηθεί στις αρχές για να λογοδοτήσει για την πράξη. Τι να το κάνει όμως, το κορίτσι
0: χάθηκε. Το κορίτσι χάθηκε στο άνθος της νιώτης του, όπως λένε, και είναι άλλη μια τραγική κατάληξη, μια γυναικοκτονία η οποία έχει να κάνει με την άρνηση να αποδεχθεί ο σύντροφός της ότι δεν ήθελε να είναι μαζί του. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Είναι μια κλασική συνταγή που τη βλέπουμε παντού. Σε κάθε δραματικό περιστατικό. Ναι. Τέτοιου είδους. Ναι, ναι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων βρέθηκε σήμερα ο 62χρονος υπνοθεραπευτής προκειμένου να καταθέσει για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάθεσή του διήρκησε περί τις 3 ώρες. Ο άντρας πρόκειται για τον άντρα που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί τη φωτογραφία του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης που του στήχησε τη ζωή. Πάμε να καλωσορίσουμε την Τασούλα Παπα-Νικολάου που παρακολουθεί το θέμα και θα μας πει περισσότερο.
3: Λοιπόν, ξεκίνησε νέος κύκλος καταθέσεων. Διότι εδώ σε αυτή την υπόθεση δεν έχουμε μόνο τους δύο κατηγορούμενους, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι με τον ένα με τον άλλο τρόπο έχουν μια εμπλοκή εκείνη την ημέρα. Δεν είναι κατηγορούμενοι, καταθέτουν στον ανακριτή ως μάρτυρες. Ο πρώτος λοιπόν που κατέθεσε σήμερα είναι ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος είπε ότι τον Γιώργο Μαζονάκη τον είχε δει άλλη μια φορά στη ζωή του, στις 7 Σεπτεμβρίου, δύο μέρες δηλαδή πριν καταλήξει. Είχαν κλείσει το ραντεβού για εκείνο το απόγευμα στις 5 και αφού ολοκλήρωνε την θεραπεία με την γιατρό. Παραδέχθηκε ότι είναι αυτός που πήρε τη φωτογραφία εν μέσω της θεραπείας στις 3 παρατέταρτο εκείνο το μεσημέρι της Τετάρτης, με ένα μήνυμα από τη γιατρό όλα καλά. Έδωσε εξηγήσεις και σας το αποκαλύπτω αυτό και για κάποια άλλα μηνύματα που υπήρχαν εκείνη την ημέρα μεταξύ της γιατρού και εκείνου. Έχει δώσει ένα πλαίσιο ότι ήταν ένα ραντεβού, γνώρισα τον Γιώργο Μαζονάκη, τον συνάντησα την Δευτέρα, τον γνώρισα από μια γυναίκα, από το επαγγελματικό του περιβάλλον, κανένα ιατρικό, κανένα ιστορικό δεν μπορούσα να του πάρω, ούτως ή άλλως θα τον γνώρισα, θα είχαμε το ραντεβού, δεν ήρθε ποτέ, είπε ότι έχει σύμβαση συνεργασίας με την γιατρό, άρα σημαίνει ότι είναι μια σχέση η οποία είναι επαγγελματική, και κρατάει από ό,τι καταλαβαίνω εγώ αρκετούς μήνες, για να μην πω και χρόνια. Θα πάω στο ασφαλές που είναι οι μήνες. Θα έκανε σεμινάρια στο γραφείο του γιατρού, το δεύτερο, στην Πατριάρχο Ιωακήμ. Έχουν μία σχέση. Και βεβαίως, ό,τι αφορά τη θεραπεία, αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι το τι υπόθηκε και τι έβλεπε αυτός στην φωτογραφία και τι υπόθηκε μεταξύ εκείνου και της γιατρού το επίμαχο χρονικό διάστημα. Αυτό ξεκινάμε λοιπόν, ο πρώτος μάρτυρας. Θεωρώ δεδομένο, Λίνα, ότι τις επόμενες ημέρες θα καταθέσουν ως μάρτυρες και οι εργαζόμενες που ήταν εκείνη τη στιγμή στο γραφείο, στο ιατρείο, την ώρα που ήταν και ο Γιώργος Μαζονάκης. Και αυτό γιατί πρέπει να δώσουν κάποιες διευκρινήσεις. Έχουν πει στις ώρες άλλα διάλων. Ο κ. Λικούτης, ο δικηγόρος της οικογένειας Γιώργου Μαζονάκη, ζητάει την ποινική τους δίωξη για ψευδή κατάθεση. Διότι δεν υπήρχε ένα αλλούμ στην αρχή τι ώρα πήγε ο Γιώργος Μαζονάκης. Και να που υπήρχε αυτή η κάμερα και η κατάθεση του οδηγού ταξί που έλεγε ότι πήγε στις 2 παρα 5. Υπάρχει εργαζόμενοι που λέει, δίνει κάποιες διευκρινήσεις για το μηχάνημα, λέγοντας ότι το μηχάνημα ουσιαστικά στα αλάρμ που χτυπάει είναι σαν ότι σπάει η φλέβα ή ότι έρχεται πολύ αργά η ροή του αίματος. Θα τα δώσουν, αυτά πρέπει να διευκρινιστούν στην ανάκληση. Θα πρέπει δηλαδή να κληθούμε και να. Και εγώ θα έλεγα να πάνε και αυτοβούλος. Δηλαδή, και αυτή είναι και η έκκληση οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη, των δικηγόρων, να πάνε αυτοβούλος και να καταθέσουν στον ανακριτή. Να πούνε επιτέλους τι συνέβη σε αυτό το επίμαχο διάστημα. Η έρευνα δεν κλείνει εδώ, σε καμία των περιπτώσεων.
0: Μάλιστα.
3: Η έρευνα τώρα ανοίγει. Και όχι μόνο σε ό,τι αφορά το επίπεδο του ιατρείου και τι έγινε την μοιραία
0: σωστά,
3: ημέρα.
0: Σωστά.
3: Αλλά και σε γενικότερο πλαίσιο, διότι πριν από λίγο είδα, ας πούμε, ότι κτηνίατρος στην Κρήτη έκανε μπότοξ. Δηλαδή,
0: Χριστός και Παναγία. Δηλαδή, ακούς πράγματα τα οποία πλέον.
3: Και ετοιμάζεται η ιατρικός σύλλογος Χανίων να κάνει και καταγγελία.
0: Μάλιστα.
3: Δηλαδή, εδώ.
0: Έχει χαθεί το μέτρο.
3: Έχει χαθεί το όριο. Σας το λέω, διάβαζα δημοσίευμα πριν από λίγο, δεν ξέρω αν ισχύει. Αλλά αν ισχύει, είναι πολύ σοβαρό.
0: Σωστά. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω θερμά. Καλό μεσημέρι. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο υπνοθεραπευτής βγαίνοντας από τα δικαστήρια.
4: Ως μάρτυρας αυτής της ιστορίας ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες πτυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω απολύτως τίποτα για αυτά που έγιναν και υπόθηκαν εκεί. Είναι εν εξελίξη η έρευνα της δικαιοσύνης και...
5: Τι είναι αυτό που ερευνάτε τώρα από τον ανακριτή? Τι είναι αυτό που ερευνάτε?
4: Καταλαβαίνετε, μέχρι εδώ.
0: Μέχρι σήμερα η πλατφόρμα, το MedWatch, σκάναρε για την Αθήνα και για τον Πειραιά μέσα σε 2 εβδομάδες και οι κλινικές, Ινστιτούτα, κομμωτήρια, νυχάδικα που κάνουν Botox. Δήλωσε εδώ στον Alpha Radio 989 και στο Δημήτρη Τάκη ο Γιάννης Δοξαράς, ο δημιουργός του MedWatch. Πάντως, όπως είπε, έχουν μειώσει πολύ, έχουν κατεβάσει τις διαφημιστικές καμπάνιες και έχουν αλλάξει στα site όσα διαφήμιζαν το τελευταίο διάστημα, που ξέρουν πλέον ότι έχουν μπει στο στρόχαστρο και ελέγχονται.
6: Σήμερα θα ανεβάσουμε τον Πειραιά. Μιλάμε ήδη με τον Ιατρικό Σύλλογο. Θεωρούν μέσα στη μέρα. Και σιγά σιγά είμαστε σε συνεργασία, σε συνομιλίες με τον BIS για να επεκταθεί σε όλους τους ιατρικούς συλλόγους της Αθήνας. Αυτό θα γίνει τις επόμενες 2 εβδομάδες, υπολογίζουμε. Θα μπορεί να σκανάρει τους γιατρούς σε όλη τη χώρα. Ξεκίνησε πιλωτικά με την Αττική. Και εδώ να διευκρινίσω επίσης ότι δεν σκανάρει μόνο τους γιατρούς, σκανάρει τις κλινικές. Σκανάρει τα Ινστιτούτα, που είναι, όπως ξέρετε, δικαιοδοσία των περιφερειών, οι άδειές τους. Σκανάρει μικρότερα, όπως είναι και ξεπερίεργες δομές, όπως είναι κομμωτήρια, Ινστιτούτα Μασάζ για τη ΣΠΑ, τα οποία κάνουν πνευματικές θεραπείες. Δηλαδή τα ευρήματα είναι αποκαρδιωτικά, το τι διαφημίζουν. Πέρα από το ότι οι δομές διαφημίζουν, δηλαδή μικρά Ινστιτούτα ή νυχάδικα, να το πω έτσι, διαφημίζουν Botox, Botox θεραπείες, πάνε πολύ παρακάτω.

0: Σας έλεγα ότι είχαμε έναν ικανό αριθμό τηλεφωνημάτων και αιτήσεων στον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά για να καταγραφούν και να δηλωθούν μηχανήματα τα οποία δεν είχαν δηλωθεί. Ιατρικά μηχανήματα πάντα. Μέχρι τώρα, νομίζω, από όσα είχαμε, όλα ήταν φυσιολογικά. Δεν τα είχαν δηλώσει. Ας πούμε, ένας καρδιολόγος δεν μας είχε δηλώσει τον υπέρηχο που έχει για να κάνει υπέρηχο καρδιογραφήματα που είχε κάθε δικαίωμα να τα κάνει. Οπότε, ας πούμε, αυτό λειτουργήσε σαν καμπανάκι στους ξεχασιάρδες, ας πούμε, εντός εισαγωγικών συναδέλφους να τα δηλώσουν, και αυτό είναι πολύ θετικό. Ήταν κάπως στις περιπτώσεις. Χωρίς αυτή τη στιγμή θα είχαμε κάτι περίεργο. Ναι, τα περίεργα προφανώς θα κοιτάξουν να δουν τι θα τα κάνουν.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Σε Ecladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός, Eurobank.
3: Άλλο σου λέω! Όχι άλλο! Να ταιριάζει με τη διαδρομή! Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Ένας ανήλικος έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του, κατέρευσε και στη συνέχεια έχασε τη ζωή του στην καρίτσα Λάρισας. Πρόκειται για ένα 15χρονο παιδί που παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Τώρα, αφού στα αίτια του θανάτου αναμένεται να δώσει νεκροψία νεκροτομή, υπάρχουν όμως ερωτήματα για καθυστερημένη άφηξη του ασθενοφόρου στο σημείο. Η Ελένη Λαζάρου θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
7: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Στο πένθος έχει βυθιστεί η Καρίτσα, ένα μικρό χωριό της Λάρισας, από τον ξαφνικό θάνατο ενός παιδιού, του μικρού Νικόλα, ο οποίος ήταν μόλις 14 ετών, όπως μου είπε ο αδερφός του, με τον οποίο μίλησα, ο οποίος κατέρευσε μέσα στο σπίτι του, μπροστά στα μάτια των γονιών του. Οι γονείς του αμέσως ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ. Η κλήση έχει καταγραφεί ότι έγινε στις 9:05 ακριβώς, και τότε ξεκίνησε ένας αγώνας δρόμου. Ενημερώθηκαν ότι τα δύο ασθενοφόρα που καλύπτουν την περιοχή από το κέντρο υγείας της Αγιάς και το κέντρο

0: υγείας των γόνων αντίστοιχα. Εκείνη την ώρα βρίσκονταν δυστυχώς σε άλλα περιστατικά. Το ένα έκανε διακομιδή προς το νοσοκομείο της Λάρισας και το άλλο προς το Σικούριο. Και έτσι αποφασίστηκε και δόθηκε εντολή να φύγει για την Καρίτσα κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ από την Λάρισα. Σύμφωνα με την καταγγελία των συγγενών του παιδιού, το ασθενοφόρο έκανε πάνω από μία ώρα για να φτάσει. Σύμφωνα με την υγειονομική περιφέρεια, την πέμπτη υγειονομική περιφέρεια που έβγαλε ανακοίνωση για το περιστατικό, έκανε 45 λεπτά. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος είναι πολύς. Το καταλαβαίνουμε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις και το λεπτό και το δευτερόλεπτο μετράει και ενδεχομένως να μετράει και αντίστροφα για τη ζωή του παιδιού ή όποια καθυστέρηση. Οι διασώστες όταν έφτασαν στο σπίτι το βρήκαν το παιδί χωρίς σφιγμό και χωρίς αναπνοή. Ξεκίνησαν προσπάθειες να τον επαναφέρουν αλλά δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα. Μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας όπου έφτασε στις 11:39. Εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Να πούμε ότι η πέμπτη υγειονομική περιφέρεια που όπως είπαμε νωρίτερα εξέδωσε ανακοίνωση και δίνει τις πληροφορίες για το χρονικό της κινητοποίησης αναφέρει ότι η απόσταση από τη Λάρισα μέχρι την Καρίτσα υπολογίζεται σε 55 λεπτά, από την Αγιά σε 50 και από τους γόνους σε 47. Δηλαδή στην ουσία μιλάμε για παραπλήσιους χρόνους προσέγγισης από όπου και να ξεκινούσε το ασθενοφόρο. Τώρα αυτό που μένει να απαντηθεί είναι το πιο δύσκολο ερώτημα, τι συνέβη σε ένα παιδί μόλις 14 ετών και κατέρευσε τόσο ξαφνικά. Η απάντηση θα δοθεί από την ιατροδικαστική εξέταση που θα γίνει τις επόμενες ώρες. Πάντως οι συγγενείς του μιλούν για ένα παιδί υγιέστατο, το οποίο δεν είχε κάποιο πρόβλημα και κάποιο ιστορικό όσον αφορά την κατάσταση της υγείας του. Σε κάθε περίπτωση το πένθος είναι πολύ βαθύ.
1: Προφανώς πρόκειται για τραγωδία. Να σε ευχαριστήσω, Ελένη Λαζαρού. Πάμε να ακούσουμε τον αδερφό του 15χρονου.
2: Έχω χάσει τον αδερφό μου 14 χρονών. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι η απόσταση Λάρισας Καρίτσας είναι 52 χιλιόμετρα. Το ασθενοφόρο έκανε πάνω από μία ώρα να έρθει. Και είμαστε αυτή τη στιγμή γύρω στα 5 με 6 χωριά. Απλά έχουμε ένα ιατρείο που εφημερεύει 1,5 με 2 μήνες το καλοκαίρι λόγω τουρισμού. Και όλο τον άλλο καιρό είναι ένας γιατρός που έχει μέρα παραμέρα σε κάθε χωριό. Γιατί δεν μπορεί κάθε άνθρωπος να προλάβει. Είναι ένα άτομο μόνο αυτό. Δεν γίνεται 6 χωριά να μην έχουμε στη μέση από τα χωριά ένα ασθενοφόρο. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι 29 χρονών. Ο αδερφός μου ήταν 14 που πέθανε. Αύριο μπορεί να είμαι εγώ. Δεν γίνεται να στείλει ένα στενοφόρο από τη Λάρισα 52 χιλιόμετρα πάνω από μία ώρα.
1: Για το θέμα μίλησε ο κύριος Γιάννης Γούλας, ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ Θεσσαλίας. Πάμε να τον ακούσουμε.
3: Εχθές το απόγευμα 9 και 5 δεχθήκαμε κλήση για ένα περιστατικό στο χωριό Καρίτσα του νομού Λάρισας για ένα παιδί το οποίο 15 ετών δεν έφερε τις αισθήσεις. Αμέσως την ίδια ώρα διαβιβάστηκε λόγω της σοβαρότητας στην κινητή μονάδα της Λάρισας για να μετέβει στο σημείο. Τα ασθενοφόρα του τομέα Τεμπών και του τομέα Αγιάς την ίδια χρονική στιγμή διεκόμιζαν εξίσου επίγοντα περιστατικά από τον τομέα ευθύνης τους προς το εφημερεύον νοσοκομείο της Λάρισας.
1: Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το άλλο τραγικό περιστατικό που εκτελήχθηκε χθες το πρωί στην ακτή Βουλιαγμένης, όπου ένας 82χρονος άντρας έχασε τη ζωή του μετά από άγριο καυγά για μία ξαπλώστρα. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
4: Και σήμερα το πρωί, Λίνα και Δυστυχήρια, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της κοπέλας, που είναι μόλις 21 ετών, η οποία βρισκόταν στην παραλία μαζί με τον 76χρονο και συνεπλάκησαν με τον 82χρονο άντρα με τα τραγικά αποτελέσματα. Όπως προκύπτει λοιπόν από μαρτυρίες, κατά τη διάρκεια του καυγά, ο 82χρονος χτύπησε την κοπέλα στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να της πάσει κάποια δόντια, Λίνα, όπως λένε οι πληροφορίες από το σημείο. Παράλληλα, ο 76χρονος υποστήριξε στην κατάθεσή του ότι δέχτηκε και αυτοχτυπήματα από το θύμα. Η ένταση ήταν τέτοια που χρειάστηκε η άμεση συνδρομή άλλων νοούμενων, αλλά και υπαλλήλου ασφαλείας της παραλίας για να καταφέρουν να δοσπορήσουν. Δεν πέρασαν περίπου 10 λεπτά μετά την λήξη της συμπλοκής και ο 82χρονος ένιωσε αδιαθεσία και κατέρευσε μπροστά στα μάτια φυσικά των ανθρώπων που είχαν σοκαριστεί από όλη την εξέλιξη του περιστατικού. Λίγο αργότερα έφτασε στο ασθενοφόρο Γούλας και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άνθρωπος κατέληξε. Πλέον η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Λίνα, το τμήμα 2 εξαιρετικής εγκλημάτων ερευνά εξονυχητικά τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, αναμένοντας φυσικά και τα κρίσιμα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, που θα ρίξουν φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του ηλικιωμένου άντρα. Δεν μένει πάντως αυτό που είπε και εσύ για μια σήμαντη αφορμή για τις καρέκλες, για την ξαπλώστρα στην παραλία. Ένας άνθρωπος τώρα έχει χάσει τη ζωή του, Λίνα, και οι αρχές προσπαθούν να διαλευκάνουν αυτή την υπόθεση.
1: Μάλιστα, πάμε τώρα στην άλλη φοβερή υπόθεση. Με ρήξη νεφρού νοσηλεύεται ανήλικος που έπεθε σε θύμα άγριου ξυλοδαρμού στα Βρυλίσια.
4: Και το περιστατικό έγινε, Λίνα, την Παρασκευή, το γύρω στις 10.30 το βράδυ, στη συμβολή των οδών 3 και Κρυσίου στα Βρυλίσια. Σύμφωνα με μαρτυρίες, τα δύο παιδιά, μαθητές και οι δύο του ίδιου γυμνασίου, είχαν προσωπικές διαφορές εδώ και καιρό. Δηλαδή, τους έβλεπαν να διαπληκτίζονται και στο σχολείο. Αφορμή για την τελευταία έκρηξη της βίας ήταν, λέει, μια λεκτική αντιπαράθεση, καθώς ο δράστης υποστηρίζει ότι το θύμα είπε κάτι προσβλητικό για τη μητέρα του. Η συνέχεια, Λίνα, ήταν εφιαλτική. Ο 14χρονος χτύπησε επανειλημμένα και με πρωτοφανή αγριότητα το συμμαχητήριο του, στοχεύοντας την περιοχή του νεφρού. Με αποτέλεσμα το παιδί, το οποίο μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.
1: Σε ευχαριστώ, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι. Εντείνεται η κινητικότητα στα κόμματα της αριστεράς, χωρίς όμως αυτό να έχει δημοσκοπικό αποτύπωμα. Ο Αλέξης Τσίπρας το Σαββατοκύριακο σε συνέντευξη που παραχώρησε σε γαλλική εφημερίδα δήλωσε έτοιμος να γίνει πρωθυπουργός. Όμως την ίδια ώρα παραμένει σε κρεμότητα το πώς θα πλαισιώσει το νέο φορέα που ίδρυσε με έμπειρα στελέχη, είτε αυτά προέρχονται από χώρους όμορους στην αριστερά, είτε από πρώην συντρόφους του στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια δημοσκοπική συρρήκνωση, καταγράφεται σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, και σήμερα ο Παύλος Πολάκης εξαπέλυσε επίθεση και εναντίον της Μαρίας Καριστιανού, βάλλοντας κυρίως στην ιδιότητά της ως κβαντικής παιδιάτρου, ενώ η Ρένα Δούρου στρέφει την προσοχή της στα εθνικά θέματα και επιτίθεται κατά της κυβέρνησης για εργαλειοποίηση αυτών. Πάμε να τα πάρουμε ένα-ένα με τη σειρά. Η Έφη Μπαρμπάτση είναι εδώ στο στούντιο, θα μας πει περισσότερα.
5: Νομίζω ότι έχεις περιγράψει όλο το κλίμα, ότι είναι πολύ υψηλοί οι τόνοι οι οποίοι έχουν να κάνουν καταρχάς και με την αναμπουμπούλα που βρίσκονται τα κόμματα της αριστεράς, γιατί αυτό είναι ολοφάνερο, αλλά βεβαίως και με τη στόχευσή τους για την επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, και ειδικά όταν θέτει και τα διλήμματα που έχουν να κάνουν και με τα εθνικά θέματα. Καταρχάς, ο Αλέξης Τσίπρας πολύ σωστά στη Λεσουάρ αυτό που είπε είναι ότι ξέρω καλά τη δουλειά και είμαι έτοιμο να ξαναγίνω πρωθυπουργός. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αύξησε σημαντικά τα εισοδήματα των χαμηλών εισοδημάτων. Η Νέα Δημοκρατία εξαπλασίασε των πλουσιωτέρων. Έχουμε εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης με επενδυτικό ταμείο 25 δισεκατομμύρια στην τετραετία, και ότι η αριστερά θα πρέπει να αποτελέσει την εναλλακτική λύση χωρίς να χάσει τον προσανατολισμό της στα συμφέροντα των λαϊκών τάξεων. Τι σημαίνει τώρα λοιπόν όλο αυτό το στίγμα που δίνει ο πρώην πρωθυπουργός? Εμείς αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι μπορεί να υπάρχουν οι ανεξάρτητοι βουλευτές και οι βουλευτές που έχουν παραιτηθεί και περιμένουν να δουν με ποιο τρόπο θα ενταχθούν στην ελληνική αριστερά στην παράταξη. Ωστόσο, βλέπουμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιμένει στα νέα στελέχη. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι σε συζητήσεις οι οποίες γίνονται.
1: Το με κρίνει στελέχη, ότι θα του αποφέρουν περισσότερα πολιτικά ωφέλη από ό,τι οι προηγούμενοι.
5: Και νομίζω ότι έχει να κάνει και με τον τρόπο που δουλεύουν. Και πώς
1: ναι, αλλά ταυτόχρονα
5: έχουν...
1: κυκλοφόρησαν και φήμες περί αντικατάστασης των τομεαρχών, οι οποίες εστίαζαν την προσοχή τους και στον κύριο Παπά που χρεώνεται την κάφα με τις θηρίδες. Διαψεύδεται από την Αμαλίας.
5: Ναι, αυτό διαψεύδεται από την Αμαλίας, και αυτό που επισημαίνουν είναι το εξής, ότι για τα στελέχη τα οποία έχουν βρεθεί δίπλα στον πρώην πρωθυπουργό και είναι βουλευτές, είτε έχουν παραιτηθεί, βασικά αυτοί που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί, θα πρέπει, είναι δύο οι δρόμοι, παραίτηση της βουλευτικής έδρας και χωρίς κάποια συγκεκριμένα καθήκοντα να πάνε στην Ελλάς. Όσοι έχουν παραιτηθεί, εγγραφή ως απλού μέλους, και αυτό που καταλαβαίνω εγώ από τις συζητήσεις που γίνονται είναι ότι όσο γίνεται η συζήτηση για τα παλιά στελέχη, τόσο ο Αλέξης Τσίπρας θα διαλέγει νέα. Και μάλιστα αυτό που αναφέρουν είναι ότι και το πρόγραμμα που παρουσίασε, το οικονομικό πρόγραμμα ο πρώην Πρωθυπουργός, το οποίο ναι μεν ήταν οι προτεργάτες ο κ. Κουλιαράκης, ο κ. Λιάκος και ο κ. Κουτεντάκης, παλιά πρόσωπα που τα έχουμε δει γνώριμα πρόσωπα και από την εποχή των διαπραγματεύσεων, όμως οι αρμόδιοι τομεάρχες που φέραν τις προτάσεις. Ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικό, αυτό σημειώνουν. Οπότε θεωρούν ότι βρίσκονται σε ένα καλό δρόμο, που φυσικά θα υπάρξουν και κάποια άλλα στελέχη με τις προϋποθέσεις που είπαμε. Έτσι λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας αναζητά νέα πρόσωπα και θα δούμε και νέα πρόσωπα τα οποία να έρχονται. Ούτως ή άλλως προχώρησε και στη συγκρότηση των συντονιστικών της Επιτροπών η Ελλάς στις 50 εκλογικές περιφέρειες της χώρας. Ένα έτσι επιτελικό οργανωτικό κορμό που θα απλώνεται σε όλη την Ελλάδα και θα αποτελείται από 596 στελέχη που δεν θα είναι υποψήφια στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Άρα δείχνει ότι οργανώνεται και στην περιφέρεια. Αυτός είναι ο δρόμος που τραβά τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ όμως, γιατί υπάρχει και μια δυσαρέσκεια στο ΣΥΡΙΖΑ για την αυτόνομη, θα λέγαμε, πορεία που τραβά ο Παύλος Πολάκης μέσα στο κόμμα, δηλαδή για τις θέσεις που εκφράζει και για το γεγονός ότι δεν μπαίνει στη διαδικασία να συζητήσει πράγματα. Αυτό αντιλαμβανόμαστε ότι έχει, έτσι και μια, έχει φέρει μια δυσαρέσκεια στην Κουμουνδούρου, με την Ρένα Δούρου να λέει χαρακτηριστικά ότι εμείς σεβόμαστε το καταστατικό μας που δεν επιτρέπει αδιέξοδα, δίνει λύσεις και απαντήσεις και προβλέπει διαδικασίες για τη λήψη των αποφάσεων. Διλήμματα δεν υπάρχουν. Κάθε φιλοδοξία είναι θεμητή από τη στιγμή που υπηρετεί το προοδευτικό συλλογικό σχέδιο για τις ανάγκες των πολλών. Και νομίζω ότι γίνεται αντιληπτό ότι ο Παύλος Πολάκης, όπως είπες εσύ, εξαπέλυσε μια επίθεση στη Μαρία Καριστιανού που αφορά το κομμάτι του τι γιατρός είναι. Βλέπουμε και από τον Άδωνη Γεωργιάδη να δέχεται αυτά τα πειρά. Και η κυρία Καριστιανού μέσα στο Σαββατοκύριακο προσπάθησε να εξηγήσει τι είναι η κβαντική ιατρική, βάζοντας την κβαντική φυσική, βάζοντας το μαγνητικό τομογράφο. Ήταν έτσι μια τοποθέτηση που είχε από όλα, θα λέγαμε. Φαίνεται ότι δεν πείθει, γιατί και ο Υπουργός Υγείας αλλά και ο Παύλος Πολάκης και με την ιδιότητά του ως εντατικολόγος μπαίνουν στη διαδικασία και εξαπολύουν έτσι σε πάρα πολύ υψηλούς τόνους τα πειρά τους. Από εκεί και πέρα, βέβαια, η Μαρία Καριστιανού έχει τις απώλειες που έχουμε δει από στελέχη και από οργανωτικό έτσι, δυναμικό, διότι έφυγαν πολύ σημαντικά πρόσωπα τα οποία είχαν να κάνουν και με την επικοινωνία και με το πώς συνεχίζει και πορεύεται το κόρμα. Και μάλιστα, έτσι οι πληροφορίες λένε ότι και ο κ. Αυγερινός και άλλα πρόσωπα που είδαμε να έχουν αναδειχθεί το πρώτο διάστημα στο κόμμα της κ. Καριστιανού μπαίνουν στις συζητήσεις. Μένουν στη διαδικασία των συζητήσεων με διάφορους συλλόγους και από όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν και συγγενείς θυμάτων των τεμπών για να δουν αν αυτό μπορεί να προκύψει κάποιος φορέας ή κάποιο άλλο κόμμα. Άρα καταλαβαίνουμε όλοι ότι και στα αριστερά και στα δεξιά υπάρχει έτσι μια κινητικότητα πολύ έντονη.
6: Πάρα πολύ έντονη. Έφη Μπαρμπάτη, σε ευχαριστώ.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο, το Alpha Radio 989, ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθεί με ο Βίκτορας Σαμουήλ με το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια εκπομπή της Λένας Βασιλάκου. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
7: Η ώρα είναι 3.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Δυσκαιρία στην κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού, στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο από τα Σεπόλια μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα. Στη λεωφόρο Κηφισία, στην άνοδο μέχρι το Χαλάνδρη, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας. Ήρθα να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω τίποτα. Είναι σε εξέλιξη. Η έρευνα ανέφερε εξερχόμενος του ανακριτικού γραφείου ο 62χρονος υπνοθεραπευτής για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο άνδρας φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί φωτογραφία του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Μία ακόμη γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα. Η γυναίκα έχασε τη ζωή της από τα χέρια του πρώην συντρόφου τους. Ο 27χρονος ομολόγησε τη δολοφονία της υποστηρίζοντας ότι προηγήθηκε καυγάς. Ο νεαρός είχε αρχικά υποστηρίξει ότι άγνωστοι δράστες είχαν επιτεθεί στον ίδιο και την 25χρονη. Τον 27χρονο εντόπισαν αστυνομικοί με τραύματα στον θώρακα, τα οποία είχε προκαλέσει ο ίδιος τον εαυτό του. Ο ιατροδικαστής εντόπισε πολλαπλές μαχαιριές στο σώμα της νεαρής κοπέλας. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιώντας για επιδείνωση του καιρού από αύριο το πρωί μέχρι την Τετάρτη. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται αύριο σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια, ενώ τα φαινόμενα θα πλήξουν εκ νέου την Τετάρτη τη Θεσσαλία. Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία μετά την ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος και του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία στο Βερολίνο. Το CDU του Μέρτς κατέγραψε ιστορικό χαμηλό στο Μεκλεμβούργο με μόλις 4,9% και έμεινε εκτός του Κοινοβουλίου του Κρατηδίου, ενώ πρώτη δύναμη με 38,2% αναδείχθηκε η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία. Πτώση για το CDU και στο Βερολίνο με το κόμμα να υποχωρεί στο 19%. Την πρώτη θέση καταλαμβάνει η αριστερά με 25,3%, ενώ ενισχυμένο εμφανίζεται και πάλι το ακροδεξιό AfD, φτάνοντας στο 16,3%. Επαφές με εκπροσώπους της τεχνολογίας, επενδυτές και στελέχη μεγάλων διεθνών οργανισμών αναμένεται να έχει ο Πρωθυπουργός στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και βρίσκεται στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται την Πέμπτη να απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση, ενώ σήμερα και αύριο θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου θα έχει μεταξύ άλλων συναντήσεις με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Από σήμερα τίθεται σε ισχύ το νέο ενισχυμένο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Οι δανειολήπτες έχουν πλέον τη δυνατότητα, κατά την υποβολή της αίτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού, να αιτούνται ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κύριας κατοικίας τους, διαχωρίζοντας αυτήν από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και την Πέμπτη σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη. Λόγω εργασιών η κίνηση των σειρμών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο Εγάλεο και Σύνταγμα, Δουκίσης Πλακεντίας, Αεροδρόμιο. Στις 4 ο Πύργος υποδέχεται στην Ηλία τη Λάρισα για την τρίτη αγωνιστική της Super League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, Ηλένα Βασιλάκου.
2: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες περιμένουμε αύριο Τρίτη στην Αττική, κυρίως στις μεσημεριανές ώρες στα ανατολικά και νότια του νομού. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 21 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 22 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 20 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και νότια. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.
3: 8 λεπτά μετά τις 3 δείχνει το ρολόι. Παραμένετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Θα είμαστε μαζί ως τις 4. Θάνος Μπούπας στη ρύθμιση των ήχων. Λένα Βασιλάκου στο μικρόφωνο και Χριστίνα Μούγιο στα ηχογραφημένα, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων, μην το ξεχνάμε. Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου του 2026 σήμερα. Είναι Διεθνής ημέρα ειρήνης, γιατί καθιερώθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών το 1981, προκειμένου να συμπίπτει με την ετήσια Γενική Συνέλευση του Οργανισμού κάθε Σεπτέμβριο.

0: ακούσαμε νωρίτερα κατά τη διάρκεια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Alpha Radio 989 από τη Λίνα Κλήτου για την επιδείνωση του καιρού από τις πρώτες ώρες αύριο μέχρι τις πρώτες ώρες, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πολλούς κεραυνούς, έντονη κεραυνική δραστηριότητα αλλά και πιθανότητα χαλαζόπτωσης. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την επιδείνωση του καιρού στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου. Με τα φαινόμενα να αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Ποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Σήμερα ο καιρός στην Αττική σχεδόν έθριος, η θερμοκρασία η μέγιστη 29 βαθμοί Κελσίου. Τώρα για τα αυριανά θα μας τα πει ο μετεωρολόγος του Alpha Radio 989, Γιώργος Τσατραφίλιας.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες περιμένουμε αύριο Τρίτη στην Αττική, κυρίως στις μεσημεριανές ώρες στα ανατολικά και νότια του νομού. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 21 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 22 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 20 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και νότια. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Πρώτο θέμα παντού. Η εκλογική συντριβή για τους χριστιανοδημοκράτες στη Γερμανία εκτός κοινοβουλίου, το CDU, στο Μεκλεμβούργο, έλαβαν 4,89% οι χριστιανοδημοκράτες, ενώ πρώτη δύναμη το εξτρεμιστικό ακροδεξιό κόμμα εναλλακτική για τη Γερμανία, το AfD, με ποσοστό 38,2%. Και στο Βερολίνο ιστορική νίκη της αριστεράς στις εκλογές του Βερολίνου, με το CDU να είναι τρίτο πίσω από τους σοσιαλδημοκράτες. Ο Φρίντριχ Μέρτς χαρακτήρισε καταστροφή το αποτέλεσμα, το εκλογικό αποτέλεσμα διεξήχθησαν χθες οι κρατηδιακές εκλογές στην Γερμανία, στα εν λόγω κρατήδια, και είπε μάλιστα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη και κατέστησε σαφές ότι παραμένει στην αρχηγία του κόμματος και στην Πρωθυπουργία ο Γερμανός καγκελάριος. Τώρα θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό στη συνέχεια, θα μεταφερθούμε στη Γερμανία, θα συνομιλήσουμε με την ανταποκρίτρια της τηλεόρασης του Αλφα, τη Φέη Καραβίτη, και ουσιαστικά μας ενδιαφέρει τι αποτυπώθηκε στην κάλπη. Οικονομική ανασφάλεια αποτυπώθηκε στην κάλπη. Η αδύναμη οικονομία της Γερμανίας εξελίσσεται σε καθοριστικό παράγοντα για τις εκλογικές επιλογές. Ψηφοφόροι από διαφορετικούς χώρους, από διαφορετικούς πολιτικούς και κομματικούς χώρους, εμφανίζονται απογοητευμένοι από την ακρίβεια, το υψηλό κόστος ζωής, την οικονομική αβεβαιότητα, το να μην ξέρεις τι θα σου ξημερώσει αύριο. Και θέλω να σημειωθεί ότι η προεκλογική εκστρατεία και στα δύο κρατήδια, και στο Μεκλεμβούργο και στο Βερολίνο, που είναι και η πρωτεύουσα της Γερμανίας και έχει μια ξεχωριστή σημασία, έγινε σε ένα περιβάλλον με αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, οι οποίες συνδέονται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, αλλά και με δεκάδες χιλιάδες νέες περικοπές θέσης εργασίας στη γερμανική βιομηχανία, μια ισχυρή βιομηχανία στην Ευρώπη, μια δυνατή οικονομία. Και έπειτα από χρόνια οικονομικής στασιμότητας, ένα τμήμα των ψηφοφόρων αναζητεί πλέον επιλογές έξω από το πολιτικό κέντρο. Θα έρθουμε και στην εσωτερική επικαιρότητα στη συνέχεια. Πάμε όμως να πάρουμε μία μουσική ανάσα. Χάντρα Θαλασσιά, Γιάννης Κότσιρας.

0: Δεν θα αλλάξουν τα περσινά εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, ούτε ο αριθμός των δικαιούχων. Αυτό κατέστησε σαφές ο Κυριάκος Πιερακάκης εν ώψη των ανακοινώσεων που αναμένονται από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης για τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και για την παράταση της επιδότησης και τον Οκτώβριο στην αντλία του πετρελαίου κίνησης, του ντίζελ. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και επικεφαλής του Eurogroup υπογράμμισε ότι η στήριξη των νοικοκυριών θα βασιστεί σε δύο άξονες: στη συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και στην ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης.
1: Θα ξεκινήσει η χρονιά κάτω από εκεί που έκλεισε πέρσι. Κάθε βοήθεια, κάθε ευρώ το οποίο φτάνει στο πορτοφόλι των ανθρώπων που μας βλέπουν είναι σίγουρα μια βοήθεια. Αλλά είναι διπλή η ασπίδα προστασίας, είναι διπλή η στήριξη, γιατί έχουμε και το επίδομα θέρμανσης. Θα υπάρξει και μια οριζόντια αύξηση σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης. Το επίδομα να πω, δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων.
0: Δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων. Να τα δούμε όλα αυτά. Επίσης, στον Αλφα Ρέντιο 989 και τους συναδέλφους Δίνα Μόσχου και Δημήτρη Γκόλια, μίλησε ο γραμματέας ενημέρωσης της Πομίδα, ο Μάνος Καρανίδης, και ανέφερε ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι πολύ υψηλή, ακόμη και με τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός.
2: Εδώ υπάρχει πραγματικά μεγάλη ανησυχία. Γιατί όταν το πετρέλαιο είναι στο, δεν ξέρω πόσο είναι σήμερα, 1,80. Με τη βενζίνη αντίστοιχα, όποια επιδότηση και να δώσει, και μια επιδότηση, καλή είναι κάθε επιδότηση, έτσι, καταρχήν να το λέμε. Κάθε επιδότηση είναι καλή, όπως κάθε χρόνο. Βέβαια, αποκλείονται πολλοί, είναι για τις ευάλωτες ομάδες. Γιατί δεν έχει βάλει κάποια εισοδηματικά κριτήρια. Περιουσιακά κριτήρια, προσέξτε, γιατί υπάρχει ένα περιουσιακό κριτήριο που είναι, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι 300.000 ευρώ περιουσία. 300.000 ευρώ περιουσία είναι ένα διαμέρισμα. Μην φανταστείτε ότι είναι μια τεράστια περιουσία. Αυτό λοιπόν αποκλεί πάρα πολλούς. Και ειδικά αυτούς που είναι τη μικρομεσαία τάξη. Μιλάμε τώρα ότι οι μεταφορές θα εκτοξευθούν, τα κόστη υλικών θα εκτοξευθούν, ήδη έχουν ανεβαίνει συνέχεια. Μπέτο, αλουμίνιο, σίδηρο. Κάνω δική τάση, που πέρυσι ήμασταν 5% με 6 πάνω, μεσοσταθμικά. 5-6% είναι σοβαρό νούμερο. Είμαστε ήδη πολύ ψηλά. Είμαστε εδώ και χρόνια ανεβαίνουν συνέχεια τα κόστη υλικών. Το κόστος κατασκευής έχει φύγει πολύ ψηλά. Το κόστος ανακαίνησης επίσης, το οποίο επηρεάζει παντού, οριζόντια. Δηλαδή τώρα έχουμε το πρόγραμμα, ας πούμε, ανακαίνησης κατοικίας. Εκεί δίνει 300 ευρώ το μέτρο. Με άνοδο του τιμών ανακαίνησης, του κόστος ανακαίνησης, καταλαβαίνετε ότι 300 ευρώ δεν φτάνει για να κάνει μια ανακαίνιση.
0: Εν τω μεταξύ, από σήμερα τίθεται σε πλήρη λειτουργία ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός για την προστασία της κύριας κατοικίας. Οι δανειολήπτες έχουν πλέον τη δυνατότητα, κατά τη διάρκεια υποβολής της αίτησής τους στην σχετική ηλεκτρονική πύλη του εξοδικαστικού μηχανισμού, να ζητούν ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κύριας κατοικίας, διαχωρίζοντας το σπίτι από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους, έτσι ώστε να προστατεύεται. Και θέλω, πριν πάμε στο διάλειμμα, μου κάνει νόημα εδώ ο Θάνος Μπούμπας, να σας πω και ακόμη μια χρηστική πληροφορία. Στις 10 παρα 20 θα κλείνουν μέχρι και την Πέμπτη οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη, λόγω έργων που εκτελούνται. Η κίνηση των σειρμών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο Εγάλεο, σε αυτό το τμήμα, και από Σύνταγμα, Δουκής Πλακεντίας μέχρι Αεροδρόμιο. Πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως μετά.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Κάθε μέρα φέρνει κάτι νέο και θέλεις να το ξέρεις. Ξεκινάμε όσα τρέχουν και είναι είδηση. Ξεκινάμε παρέα που τα μοιράζεται όλα. Όσα αξίζουν και είναι έμπνευση. Όσα έχουν μια γεμάτη γεύση ζωής.
7: Πρώτος καφές με τη Ζήνα. Κάθε μέρα στις 9.30 το πρωί στο Star.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αλφα Radio 989. Το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας είναι το 212-214-800, το Viber, εκεί όπου μπορείτε να μας στέλνετε γραπτά μηνύματα και μόνο, όχι κλήσεις σας παρακαλώ, είναι 6947-989-989. Το mail του σταθμού onair@alpharadio989.gr και μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε μέσω της ιστοσελίδας του σταθμού www.alpharadio989.gr. Και δίνεται μία ανάσα από το Υπουργείο Παιδείας στα σχολεία, καθώς προχωρεί η πρόσληψη 239 αναπληρωτών εκπαιδευτικών, προκειμένου να καλυφθούν λειτουργικά κενά του σχολικού έτους που προέκυψαν μετά από παραιτήσεις ή μη αναλήψεις ή παραιτήσεις ήδη προσληφθέντων αναπληρωτών της πρώτης φάσης προσλήψεων. Η Διδασκαλική Ομοσπονδία και η ΟΛΜΕ καταγγέλουν σοβαρές ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς, σε δασκάλους και καθηγητές μέσης εκπαίδευσης και κάνουν λόγο για τεράστια κενά, κυρίως στον τομέα της ειδικής αγωγής αλλά και στην παράλληλη στήριξη. Στον Πειραιά, σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, τα κενά στην παράλληλη εκπαίδευση φτάνουν τα 550 τη στιγμή που εγκεκριμένες ανάγκες υπερβαίνουν τα 2.400 κενά. Ναι. Τις θέσεις, με συγχωρείτε, φτάνουν τα 550 τα κενά τη στιγμή που οι εγκεκριμένες ανάγκες ξεπερνούν τις 2.400. Και θέλω να περάσουμε τώρα στην είδηση με την... Με τη δίκη για την τραγωδία, για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, καθώς σήμερα συνεχίζονται οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας, με την οικογένεια της Κλαούντια Λάτα, της φοιτήτριας που έχασε τη ζωή της στην εθνική τραγωδία των Τεμπών, 21 ετών η φοιτήτρια. Όλοι είναι δολοφόνοι, αν έκαναν σωστά τη δουλειά τους αυτά τα παιδιά θα ζούσαν, είπε η μητέρα της Κλαούντι Άλμα Λάτα, ενώ νωρίτερα η πρόεδρος του δικαστηρίου ανέφερε σχετικά με το αίτημα για το κινητό του κατηγορουμένου σταθμάρχη πως δεν είναι ακόμη έτοιμη για να αποφανθεί. Πιθανότερη ημερομηνία ανακοίνωσης της απόφασης, όπως ανέφερε, είναι η δικάσιμος να είναι την 29η Σεπτεμβρίου. Αυτά από το μέτωπο της δίκης των Τεμπών. Τώρα θα περάσουμε στο θέμα με τον αδόκητο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος προσήλθε σήμερα στον ανακριτή που ερευνά την υπόθεση θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή, ανέφερε ότι μόνο μία φορά συνάντησε τον Γιώργο Μαζωνάκη, ότι προσήλθε προκειμένου να συμβάλλει και να διαφωτίσει κάποιες πτυχές και να βοηθήσει τον ανακριτή. Ο ίδιος είπε ότι δεν μπορεί να αποκαλύψει τι κατέθεσε. Ας ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα αμέσως μόλις εξήλθε του ανακριτικού γραφείου, όπου παρέμεινε για περίπου 2 ώρες.
8: Ως μάρτυρας αυτής της ιστορίας ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες πτυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω απολύτως τίποτα για αυτά που έγιναν και υπόθηκαν εκεί. Είναι εν εξελίξει η έρευνα της δικαιοσύνης και...
9: Τι είναι αυτό που ερευνάτε τώρα από τον ανακριτή, τι είναι αυτό που ερευνάτε.
8: Καταλαβαίνετε, μέχρι εδώ.
0: Μέχρι εδώ δήλωσε κατά την αποχώρησή του και είπε μάλιστα, ζήτησε από τους δημοσιογράφους να σταματήσει ο διασυρμός του, όπως είπε χαρακτηριστικά, ηρωνικά μάλιστα τους είπε ευχαριστώ που με ξεφτιλίζετε. Μία υπόθεση ιδιαίτερα ευαίσθητη, να δούμε τι θα... Είναι αυτό που λέμε, ότι να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της.

0: χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον βίο θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου στο κέντρο της Αθήνας. Μια υπόθεση που προκάλεσε κοινωνικές αντιδράσεις, μια δικαστική διαδρομή πολυετή, κινητοποίηση που συνεχίζονται μέχρι και σήμερα. Για σήμερα το απόγευμα, 21 Σεπτεμβρίου του 2026, έχει προγραμματιστεί νέα πορεία μνήμης με αφετηρία την Γλάτστονος, εκεί όπου σκότωσαν τον Ζακ ή Ζακιό. Και είναι η συγκέντρωση, έχει προγραμματιστεί, θα ακολουθήσει και πορεία στις 18:30 στη Γλάτστονος στην Αθήνα, στις 7 το απόγευμα, μισή ώρα νωρίτερα, στο άγαλμα του Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: 3.30 δείχνει το ρολόι, είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αναφερθήκαμε και κατά την έναρξη της εκπομπής στην εκλογική συντριβή για τους χριστιανοδημοκράτες στη Γερμανία. Και όπως σας είχαμε προαναγγείλει, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τη Φέη Καραβίτη, ανταποκρίτρια της τηλεόρασης του Αλφα στην Γερμανία. Καλό σου μεσημέρι από την Αθήνα, Φέη.
1: Καλό μεσημέρι και από το Βερολίνο.
0: Στο Βερολίνο είδαμε ότι υπήρχε νίκη του αριστερού κόμματος Die Linke, αλλά στο Μεκλεμβούργο είχαμε εκτός κοινοβουλίου τους χριστιανοδημοκράτες, έλαβαν μόλις 4,89%, πρώτη δύναμη το ακροδεξιό AfD.
1: Λοιπόν, ακριβώς μπορώ να πω ότι όλα τα αποτελέσματα ήταν λίγο πολύ αναμενόμενα. Τα βλέπαμε όλο το προηγούμενο διάστημα στις δημοσκοπήσεις, δεν ανατράπηκαν ιδιαίτερα. Νομίζω η μεγαλύτερη είδηση που βγήκε χτες ήταν ο αποκλεισμός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος για πρώτη φορά στην ιστορία του μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Ναι.
1: Δεν κατάφερε να μπει σε ένα κρατηδιακό κοινοβούλιο. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Ήταν ένα ταμπού που έσπασε. Ήρθε να προσθεθεί σε μια σειρά δυσμενών αποτελεσμάτων που είναι όλης αυτής της χρονιάς, από την αρχή της χρονιάς μέχρι τώρα. Και βεβαίως να εντείνει την δυσαρέσκεια στο πρόσωπο του καγκελάριου Μέρτς, όχι μόνο πλέον από τους πολίτες, αλλά και από το ίδιο του το κόμμα.
0: Ναι, ο οποίος προς το παρόν τουλάχιστον δεν δείχνει διατεθειμένος να αποχωρήσει. Παραμένει στη θέση του και συνεχίζει το μεταρρυθμιστικό του. Ναι.
1: Ακριβώς. Ο κύριος Μέρτς είχε ήδη συγκαλέσει την εκτελεστική επιτροπή του κόμματός του από την προηγούμενη εβδομάδα για χτες το βράδυ στις 5, μία ώρα δηλαδή πριν από την δημοσιοποίηση των πρώτων exit polls. Σε αυτούς παρουσίασε ένα τελεσίγραφο ουσιαστικά. Τους είπε: «Είμαι στηρίζεται απολύτως για να συνεχίσω τις μεταρρυθμίσεις ή παρετούμε».
0: Ναι.
1: Τελικά εξασφάλισε τη στήριξή τους. Βγήκε πολύ νωρίς χθες το βράδυ για να αποφύγει ουσιαστικά, να δώσει γραμμή και στα στελέχη του για την υπόλοιπη βραδιά. Είπε: «Δεν παρετούμε, συνεχίζω τις μεταρρυθμίσεις». Ουσιαστικά ο κύριος Μέρτς τι έκανε χθες? Αγόρασε χρόνο.
0: Mm-hmm.
1: Αγόρασε χρόνο προκειμένου να προλάβουν οι αλλαγές που προωθεί να δώσουν αποτελέσματα. Αυτή είναι η ελπίδα του. Οι επόμενες κρατηδιακές εκλογές είναι τον Απρίλιο του 2027.
0: Ναι.
1: Οπότε έχει κάποιους μήνες μπροστά του που ελπίζει ότι οι μεταρρυθμίσεις του θα αποδώσουν καρπούς και οι πολίτες θα καταλάβουν, όπως αυτό που θεωρεί ο ίδιος ότι είναι το όραμά του, και οι αλλαγές που σκοπεύει να φέρει στη χώρα. Αυτές είναι οι ελπίδες του. Αν δούμε και το γερμανικό τύπο σήμερα, ναι, ακόμα και φιλικές προς το κόμμα του καγκελάριου εφημερίδες, αμφισβητούν πάρα πολύ αν υπάρχει πλέον περιθώριο, για να στρίψει το καράβι. Θεωρούν ότι ο ίδιος ο κύριος Μέρτς έχει κάνει προσωπικά πολλά λάθη. Πρώτα απ' όλα επειδή ανέβασε πολύ τον πύχη των προσδοκιών, ότι θα τα λύσει όλα, ότι θα κάμψει την άνοδο των ακραίων κομμάτων κλπ. Φαίνεται ότι περνάει συνεχώς κάτω από αυτό τον πύχη που έβαλε μόνος του ο κύριος Μέρτς, και κατηγορείται επίσης και για λανθασμένες επιλογές σε πρόσωπα, στους συνεργάτες του δηλαδή και στους βασικούς υπουργούς που επέλεξε για την κυβέρνησή του. Αυτά τα πληρώνει ο καγκελάριος, έχει και ένα προσωπικό ύφος το οποίο φαίνεται ότι δεν περνάει στον κόσμο, και αυτό είναι ένα σημείο αδυναμίας, και φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις. Η δημοφιλία του καγκελάριου κινδυνεύει να φτάσει στα μονοψήφια πλέον. Νούμερο ήταν 10% την περασμένη εβδομάδα.
0: Μάλιστα, και μας είχες πει την τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει, την επομένη των εκλογών στη Σαξονία Άνχαλτ, όπου και εκεί είχαμε μία άνοδο της ακροδεξιάς.
1: Τρίαμβο είχαμε.
0: Βέβαια, αλλά και πάλι
1: 45%.
0: Ναι, ναι, που εμφανιζόταν δημοσκοπικά. Θυμάμαι ότι είχαμε ξεκινήσει τη σύνδεση και είχες πει επιβεβαιώθηκαν οι δημοσκοπήσεις, η πρωτιά, αυτό που φοβόμασταν συνέβη, ας πούμε. Υπήρχε εκεί μια δυσκολία για το πώς θα κυβερνήσει. Μας είχες πει ότι ενδεχομένως με μεμονωμένους βουλευτές, αφού δεν δέχονταν τα άλλα κόμματα να συγκυβερνήσουν. Τώρα, και είχαμε δει ότι είχε κλονιστεί το λεγόμενο τείχος προστασίας. Τώρα επιβεβαιώνεται πανηγυρικά. Και εδώ τι μελγενέστε σε αυτές τις κρατηδιακές εκλογές. Στη μία περίπτωση στο Βερολίνο έχουμε το αριστερό κόμμα και στο Μεκλεμβούργο την ακροδεξιά. Ποιοι είναι οι συσχετισμοί?
1: Στο Βερολίνο τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα. Το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι θα γίνει δήμαρχος η υποψήφια της αριστεράς, η Ελίφερ Ερτάλ, λοιπόν, με συνεργασία των σοσιαλδημοκρατών και των πρασίνων. Έχει ξανακυβερνήσει αυτό το σχήμα, απλώς με επικεφαλής σοσιαλδημοκράτη δήμαρχο. Είναι ένα σχήμα που το γνωρίζει η πόλη. Η πόλη έτσι κι αλλιώς ήταν μια παρένθεση η κεντροδεξιά δημαρχία της προηγούμενης τετραετίας. Έτσι. Είναι κατά παράδοση το Βερολίνο μάλλον αριστερό. Λοιπόν, υπάρχουν και εδώ προβλήματα, γιατί η κυρία Εράλπ έχει εκλεγεί με σημαία της την κοινωνικοποίηση κατοικιών. Που θα διαθέσει μετά με φτηνά ενοίκια στους πολίτες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στέγης. Αυτό είναι ένα ζήτημα που είναι πιο εύκολο να το πει κανείς, αλλά πιο δύσκολο να το κάνει.
0: Στην πράξη,
1: το S5, δεν το δέχεται. Όπως επίσης έχει αγείρει και κάποιες αντιρρήσεις σχέση με αντισημιτικές θέσεις που εκφράζει το κόμμα της αριστεράς. Αλλά αυτό, όπως είπαμε, στο Βερολίνο, είναι τα πράγματα λίγο πιο ξεκάθαρα. Το πρόβλημα στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία είναι ότι κανείς δεν συνεργάζεται με την εναλλακτική για τη Γερμανία. Εάν αυτό τηρηθεί και αυτή τη φορά, και νομίζω ότι θα τηρηθεί, θα πρέπει να αναζητηθούν άλλου είδους συνεργασίες. Εδώ βγαίνουν τα νούμερα για συνεργασία του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, της Μανουέλας Φέσικ που είναι μέχρι σήμερα και η Πρωθυπουργός του κρατηδίου, με άλλα κόμματα, με τους πράσινους για παράδειγμα, προκειμένου να σχηματίσουν ένα κυβερνητικό συνασπισμό. Και αυτό γιατί το S5 στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία κατάφερε να μην μείνει πολύ πίσω από τον πρώτο. Χωρίζουν λιγότερο από, νομίζω, περίπου 3 μονάδες από τον πρώτο. Οπότε έχει αρκετά υψηλά ποσοστά και σημαντική εκπροσώπηση στη Βουλή. Οπότε μπορεί με ένα κυβερνητικό εταίρο να σχηματίσει κυβέρνηση και να συνεχίσει ουσιαστικά το σχήμα, περίπου το σχήμα που είχαμε μέχρι σήμερα. Πόσο θα αντέξει αυτό το τείχος προστασίας, το τείχος πυρός που λένε οι Γερμανοί και τα κόμματα τα παραδοσιακά, ότι δεν συνεργάζονται? Το CDU μάλιστα βάζει και την αριστερά μέσα, όχι μόνο την ΑΕΦΤΕ, βάζει και την αριστερά. Αυτό πόσο θα αντέξει όταν ειδικά η ΑΕΦΤΕ σε όλες τις τελευταίες αναμετρήσεις είναι σε ποσοστά πάνω από το 30%, πολύ πάνω από το 30%, και σε εθνικό επίπεδο έχει φτάσει περίπου το 30%. Πόσο θα αντέξει αυτό το τείχος προστασίας, μένει να το δούμε. Να επισημάνω ότι και μέσα στο ίδιο το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα υπάρχουν πολλές φωνές που ζητάνε να αναθεωρηθεί αυτή η στάση, έτσι.
0: Ναι. Μένει να τα δούμε όλα αυτά. Πάντως είναι εντυπωσιακό ότι στις περιφέρειες της πρώην Ανατολικής Γερμανίας βλέπουμε ότι στρέφονται σε ακροδεξιά, σε συμμαχίες, δηλαδή στρέφονται στην ακροδεξιά.
1: Είναι παραδοξότητα, αλλά πιο πολύ από το εξωτερικό όταν το βλέπει κανείς. Εμείς που είναι τόσο ακριβώς. Βγάζει νόημα, να το πω έτσι.
0: Με ενδιαφέρει πολύ αυτό, γιατί εμείς το ζούμε απ' έξω, διαβάζουμε, βλέπουμε. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ εσύ που το ζεις. Ναι, για πες μας λοιπόν.
1: Αλλά θα πρέπει να εξηγήσουμε όμως ότι αυτές οι περιοχές, παρά τα 3 εκατομμύρια που έχουν δοθεί στην επανένωση της Γερμανίας, αυτές οι περιοχές δεν έχουν καταφέρει τη σύγκληση με την πρώην Δυτική Γερμανία. Είναι υψηλότερα και τα ποσοστά της ανεργίας, είναι τα προβλήματα της οικονομίας σοβαρότερα. Δεν είναι τόσο πολύ το μεταναστευτικό πρόβλημα σε αυτές τις περιοχές, γιατί οι μετανάστες δεν πάνε σε αυτές τις περιοχές, να το εξηγήσουμε. Δεν πάνε τόσο πρόθυμα σε αυτές τις περιοχές, γιατί δεν έχουν δουλειές πρώτα απ' όλα. Έτσι. Επίσης ξέρουν πλέον ότι είναι και μάλλον ανεπιθύμητοι. Οπότε δεν είναι οι περιοχές που προσελκύουν ιδιαίτερα τους μετανάστες, που έχουν τα προβλήματα που ακούμε σε άλλα κρατήδια στη Γερμανία. Είναι περιοχές όμως οι οποίες θεωρούν ότι αδικούνται, έχουν αδικηθεί στην επανένωση, ότι το σκληρό κράτος είναι ουσιαστικά το παλιό δυτικό κράτος, και ότι είναι πολύ μακριά και δεν ακούγεται η άποψή τους. Είναι κυρίως αυτοί που ψηφίζουν σήμερα την ΑΕΦΔΕ, δεν είναι προφανώς ξύπνησαν ένα πρωί οι Γερμανοί και έγιναν ακροδεξιοί νεοναζί, έτσι. Και ειδικά σε αυτά τα ποσοστά για τα οποία μιλάμε πλέον.
0: Ναι.
1: Είναι ένα κόμμα που έχει συγκεντρώσει τη διαμαρτυρία από πολλές, από όλο το πολιτικό φάσμα. Βλέπουμε ότι έχει αποδεκατιστεί το S5.
0: Ναι.
1: Έχει αποδεκατιστεί ένα κόμμα το οποίο εξέφραζε παραδοσιακά την εργατική τάξη στη Γερμανία. Λοιπόν, όλα τα παράπονα για την οικονομία, για την ακρίβεια, για τις θέσεις εργασίας που χάνονται, για τη βιομηχανία που παρακμάζει, όλα αυτά λοιπόν συγκεντρώνονται σήμερα, εκφράζονται σήμερα από την εναλλακτική για τη Γερμανία. Πόσο μέλλον έχει όλο αυτό? Εξαρτάται κυρίως, εγώ θα έλεγα, αν επιτρέπετε, μια κρίση,
0: ναι,
1: από το πόσο τα άλλα κόμματα, τα ας πούμε παραδοσιακά κόμματα, θα καταφέρουν να λύσουν τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών, που φαίνεται ότι δεν έχουν καταφέρει να τα λύσουν. Και γι' αυτό υπάρχει ένα κενό το οποίο καλύπτεται σήμερα από την ΑΕΦΔΕ.
0: Ναι, ναι. Η οργή, μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει μια κοινωνική οργή. Δεν υπάρχουν από τα παραδοσιακά κόμματα οι πολιτικές που προσδοκά ο λαός και στρέφονται στο ακραίο, στο εξτρεμιστικό.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Φέη, έτσι, για το εμπεριστατωμένο ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια να σου ευχηθούμε.
1: Επίσης, ευχαριστώ και εγώ.
0: Και εμείς, κυρίες και κύριοι, να σας πούμε ότι εκλογές, πέρα από τις κρατηδιακές εκλογές στην Γερμανία, έγιναν και στην Ρωσία. Είχαμε και εκεί εκλογές με το κόμμα του Βλαντίμιρ Πούτιν να είναι το πιο ισχυρό, όπως αναμενόταν. Πάμε να πάρουμε μία μουσική ανάσα και θα τα αναλύσουμε όλα αυτά στη συνέχεια.

0: 1989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Εισερχόμαστε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Φέτος το καλοκαίρι, φθινόπωρο έχουμε βέβαια, στον κήπο του 1055 Garden του Regency Casino Montparnasse, ο γύρος κάνει το γύρο του κόσμου με ένα απολαυστικό ταξίδι στις γεύσεις. Με ένα ολοκένουργιο και δροσερό κόμπο μενού. Ο αγαπημένος γύρος κάνει δημιουργικά blends με αρώματα, μπαχαρικά και γεύσεις από διάφορες χώρες του κόσμου και μεταμορφώνεται σε μοναδικά πιάτα με κοσμοπολίτικο χαρακτήρα. Mexican tacos, American burger, Ιταλική πίτσα και κεσαντίγιας με ισπανικό ταμπεραμέντο. Το απολαμβάνεις με ένα ποτήρι μαργαρίτα, κρασί, μπύρα ή αναψυκτικό και για το τέλος έχει sweet corner στα 19 ευρώ το άτομο, στο πιο δροσερό μέρος της Αθήνας με μαγευτική θέα που κόβει την ανάσα. Στο Regency Casino Montparnasse ο γύρος είναι κοσμογυρισμένος, γεύσεις από όλο τον κόσμο συναντούν την ελληνική παράδοση σε μοναδικούς συνδυασμούς, με την πόλη να απλώνεται στα πόδια μας, γιατί τα πιο απολαυστικά ταξίδια ξεκινούν εκεί ψηλά στα 1055 μέτρα. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Και Σολούνα, εκεί όπου ο ήλιος συναντά το φεγγάρι, ετοιμαστείτε για εκλεπτισμένες γεύσεις. Κοκτέιλ με υπογραφή, ξεχωριστές μουσικές, επιλογές και μια ατμόσφαιρα παράμιλης κομψότητας. Σολούνα, στην καρδιά της Αθήνας, κάθε στιγμή γίνεται μια διαχρονική εμπειρία. Επισκεφτείτε το Σολούνα σήμερα και ζήστε τη δική σας αξέχαστη βραδιά. Οι ακροατές έχουν τη δυνατότητα να στείλουν μήνυμα στο 54301 γράφοντας 989. Αφήνετε κενό. Τραπέζι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμο. Η χρέωση είναι 0,34 ευρώ ανά SMS με φόρο προστιθέμενης αξίας και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Δώρο επιταγή για όλους από το winnow.gr. Είναι ένας διαγωνισμός που αρχίζει σήμερα για το εστιατόριο Σολούνα και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Η κλήρωση θα γίνεται καθημερινά, ένας τυχερός ή μία τυχερή θα κερδίζουν ένα γεύμα για δύο άτομα αξίας 80 ευρώ. Δικαίωμα εξαργύρωσης μέχρι και 15 μέρες μετά την κλήρωση, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, και απαιτείται βέβαια προκράτηση. Ο τυχερός ακροατής θα ενημερωθεί με απαντητικό μήνυμα. Και για να ολοκληρώσουμε τις αναφορές μας, να πούμε ότι ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά, η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή, μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο dei.gr. Ολοκληρώσαμε λοιπόν το κεφάλαιο αυτό. Πριν από το διάλειμμα σας μιλούσα για τις εκλογές στη Ρωσία. Σαρωτική νίκη με ποσοστό 57,8% για το κόμμα του Βλαντίμιρ Πούτιν, του Ρώσου Προέδρου. Ένα λάξ, πότε πρόεδρος, πότε πρωθυπουργός, ο Βλαντίμιρ

0: Πούτιν, κέρδισε στις βουλευτικές εκλογές. Κανένα κόμμα που εναντιώνεται στον πόλεμο δεν έλαβε έγκριση να λάβει μέρος στην εκλογική διαδικασία για την ανανέωση της κάτω βουλής. Τις πρώτες αφού άρχισε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
1: Καλή μου Χρυσή μου, τον εκτιμώ το Βαρόνα και θα τον παντρευτώ. Είναι καλός άνθρωπος, αλλά ας πάμε στη Μόσχα. Στη Μόσχα, αδερφές μου, στη Μόσχα!
2: Στη Μόσχα, αδερφές μου! Στη Μόσχα!
0: Η αξέχαστη Μίνα Δαμάκη και βεβαίως είχαμε μετά και την Καρσόνα Βου από τον Κωνσταντίνο Κατακουζινό, το σύριαλ Κωνσταντίνου και Ελένης. Έτσι λίγο να διακομωδήσουμε την ασήκωτη καθημερινότητα και έχω τώρα που θέλω να πάμε. Στα τραπεζογραμμάτια υπάρχει μία ψηφοφορία που βρίσκεται σε εξέλιξη για τα τραπεζογραμμάτια και για την εικόνα που αυτά θα έχουν. Μπορείτε να το αναζητήσετε, να μπείτε στην σχετική ιστοσελίδα και να ψηφίσετε. Μέχρι στιγμής κρίνεται ικανοποιητική αναλογικά η συμμετοχή των Ελλήνων στην ψηφοφορία από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είναι ένα θέμα που το διάβασα στον Οικονομικό Ταχυδρόμο και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Εγώ μπήκα και ψήφισα, να ξέρετε. Και έχει να κάνει με τη νέα εμφάνιση του ευρώ. Προτού ολοκληρωθεί, μετά είναι η έρευνα του ευρωσυστήματος για τα μελλοντικά τραπεζογραμμάτια. Λοιπόν, τα τραπεζογραμμάτια αποκτούν νέα όψη. Γραφίστες από όλη την Ευρώπη σχεδίασαν εκ νέου την πιθανή όψη που θα έχουν τα τραπεζογραμμάτια και μία από τις προτάσεις τους θα γίνει το επόμενο σχέδιό τους. Ευρωπαϊκός πολιτισμός, ποτάμια και πτηνά είναι τα δύο διαφορετικά θέματα που επιλέχθηκαν και αποτυπώνονται στις 10 προτάσεις σχεδίων. Να σας θυμίσουμε ότι τον Ιούλιο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρουσίασε τις 10 προτάσεις σχεδίων που επιλέχθηκαν για την επόμενη σειρά χάρτων νομισμάτων του ευρώ και κάλεσαν όλους τους Ευρωπαίους και φυσικά και τους Έλληνες πολίτες, έτσι, να εκφράζουν τη γνώμη τους στο πλαίσιο διαδικτυακής έρευνας που ολοκληρώνεται σήμερα, λίγη η προθεσμία. Και υπάρχει και ελληνικό ενδιαφέρον. Οι επιλογές είναι 10 σχέδια βασισμένα σε δύο θεματικές. Ευρωπαϊκός πολιτισμός, η πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης μέσα από εμβληματικές προσωπικότητες όπως η Μαρία Κάλλας, ο Μπετόβεν, ο Θερβάντες. Ποτάμια και πουλιά είναι τα σύμβολα της ελευθερίας, της ενότητας και της σύνδεσής μας με τη φύση. Πάρα πολλοί γραφίστες συμμετείχαν, 1.200, πάνω από 1.200 γραφίστες. Οι 25 κλήθηκαν να δημιουργήσουν προτάσεις σχεδίων για ένα θέμα και για τα δύο θέματα. Και για την Ελλάδα έχει ιδιαίτερο, έχει διπλό ενδιαφέρον η συμμετοχή. Πρώτον, γιατί στα χαρτονομίσματα στο 5 ευρώ απεικονίζεται η Μαρία Κάλλας. Και δεύτερον, γιατί το σχέδιο Ε έχει σχεδιαστεί από την Ελληνίδα Μυρσίνη Βαρδοπούλου. Όσοι ενδιαφέρεστε και θέλετε να εκφράσετε την άποψή σας, μπορείτε να το πράξετε. Σήμερα λίγη η προθεσμία συμμετοχής στην εν λόγω έρευνα. Αναζητήστε το. Υπάρχουν μηχανές αναζήτησης εξαιρετικά δημοφιλείς. Και πάμε τώρα σε προτάσεις με ελεύθερη είσοδο. 31 καλλιτεχνικές έρευνες παρουσιάζονται στο κοινό στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων με τη συμμετοχή εισάριθμων ομάδων χορού και καλλιτεχνών. Από τις 6 το απόγευμα αρχίζουν οι εκδηλώσεις και ολοκληρώνονται. Η τελευταία εκδήλωση αρχίζει 9:20 και ολοκληρώνεται 10 παρατέταρτο. Επίσης, η μουσικοθεατρική κωμωδία «Οι Εύθυμες Κυράδες» στην Τρίτη Μαρίνα στη Γλυφάδα με ελεύθερη είσοδο. Ένα θεατρικό που διακομωδεί τα ερωτικά παθήματα του Φάλσταφ, ενός ξεπεσμένου υπότη, μια φάρσα έξυπνα δομημένη, μια περιπέτεια γεμάτη από παρεξηγήσεις που προκαλούν πολύ γέλιο, αναπτύσσεται γύρω από την προσπάθεια του Φάλσταφ να κερδίσει τις καρδιές των κυριών της πόλης. Τα βασικά θέματα του έργου είναι η αγάπη, ο γάμος, η ζήλια, η εκδίκηση, η κοινωνική τάξη και ο πλούτος, με πολλά ερωτικά υπονοούμενα και πολύ σαρκασμό.

0: στις 8 απόψε εδώ στην Κηφισιά, στο αίθριο του Δημαρχείου Κηφισιάς. Είναι στο πλαίσιο, είναι η πολιτιστική δράση Μενάνδρια 2026 και έχει παράσταση θεατρική «Ψήλη στα αυτιά» του Ζορζ Φεντό, μια κομική φάρσα που παρουσιάζεται στις 8 απόψε με ελεύθερη είσοδο από τη θεατρική ομάδα του Δήμου Κηφισιάς που γιορτάζει τα 35 χρόνια από την ίδρυσή της. Είναι ερασιτεχνική θεατρική ομάδα και γίνονται πραγματάκια από τις ερασιτεχνικές ομάδες. Είναι άλλο να είσαι ερασιτέχνης, άλλο να είσαι επαγγελματίας. Και αυτό είναι. Λοιπόν, σημειώνω διάφορα πράγματα για την εκπομπή που σας έχω υποσχεθεί για το νόημα των λέξεων. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά, ερασιτέχνης, τι σημαίνει, θα τα μαζέψω όλα αυτά και θα κάνουμε αφιέρωμα, ειδική εκπομπή. Να σας πενθυμίσω ότι σήμερα έχει πρεμιέρα σε πρώτη τηλεοπτική προβολή στην τηλεόραση του Α στις 10 απόψε, κάνει πρεμιέρα το Ριφιφί, η σειρά, έχω ακούσει πολύ καλά λόγια, για να δούμε, παίζουν εξαιρετικοί ηθοποιοί. Να δούμε, όσοι έχετε τη διάθεση, και αυτό ελεύθερο είναι, η τηλεόραση είναι χωρίς κόστος. Βέβαια να είστε επιφυλακτικοί με τα πράγματα που είναι δωρεάν. Τίποτα δεν είναι στα αλήθεια δωρεάν. Κάτι μας δίνουν και κάτι μας παίρνουν. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων. Ήρθε ο Βίκτορ να μας πει όλες τις τελευταίες ειδήσεις. Αμέσως μετά μαζί σας, Φωτεινή Πιπηλή, να πούμε καλό απόγευμα σε όλους και όλες και να ευχαριστήσω πολύ τον Θάνο Μπούπα που ήταν τόσο καλό σήμερα.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στο Κηφισό, στην Κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην Άνοδο από τα Σεπόλια μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα, στη Λεωφόρο Κηφισία, στην Άνοδο, στην Λίμου Κατεχάκη προς Καρέα και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Φιλήσεως, κόμβο Μεταμόρφωσης λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού που όμως απομακρύνθηκε. Ήρθα να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του, δεν μπορώ να σας αποκαλύψω τίποτα, είναι σε εξέλιξη έρευνα, ανέφερε εξερχόμενος του ανακριτικού γραφείου ο 62χρονος υπνοθεραπευτής για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο άνδρας φέρεται να έλαβε από τη γιατρό όπου έχει προφυλακιστεί φωτογραφία του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Νέα γυναικοκτονία έλαβε χώρα στην Ιγουμενίτσα. Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της από τα χέρια του πρώην συντρόφου της. Ο 27χρονος ομολόγησε τη δολοφονία της, υποστηρίζοντας ότι προηγήθηκε καυγάς και ότι θόλωσε. Ο νεαρός είχε αρχικά υποστηρίξει ότι αγνώστοι δράστες είχαν επιτεθεί στον ίδιο και την 25χρονη. Τον 27χρονο εντόπισαν αστυνομικοί με τραύματα στον θώρακα, τα οποία είχε προκαλέσει ο ίδιος τον εαυτό του. Ο ιατροδικαστής εντόπισε πολλαπλές μαχαιριές στο σώμα της νεαρής κοπέλας. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για επιδείνωση του καιρού από αύριο το πρωί μέχρι και την Τετάρτη. Σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Πολιτικό σεισμός στη Γερμανία μετά την ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος και του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βεραλίνο. Το CDU του Μέρτς κατέγραψε ιστορικό χαμηλό στο Μεκλεμβούργο με μόλις 4,9% και έμεινε εκτός του Κοινοβουλίου του Κρατηδίου, ενώ πρώτη δύναμη με 38,2% αναδείχθηκε η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία. Τόση για CDU και στο Βερολίνο με το κόμμα να υποχωρήσει το 19%. Την πρώτη θέση καταλαμβάνει η αριστερά με 25,3%, ενώ ενισχυμένο εμφανίζεται και πάλι το ακροδεξιό AFD φτάνοντας το 16,3%. Για μια καταστροφή που δεν μπορεί να ωρεοποιηθεί, έκανε λόγο ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, ξεκαθαρίζοντας ότι θα παραμείνει καγκελάριος και πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος. Επαφές με εκπροσώπους της τεχνολογίας, επενδυτές και στελέχη μεγάλων διεθνών οργανισμών αναμένεται να έχει ο Πρωθυπουργός στις ΗΠΑ όπου και βρίσκεται, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Από σήμερα τίθεται σε ισχύ το νέο ενισχυμένο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Οι δανειολήπτες έχουν πλέον τη δυνατότητα κατά την υποβολή της αίτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού να αιτούνται ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κύριας κατοικίας τους, διαχωρίζοντάς την από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους. Στις 10:20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και την Πέμπτη σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Η κίνηση των σειρμών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο Εγάλεο και Σύνταγμα, Δουκίσης Πλακεντίας, Αεροδρόμιο. Νέο τεχνικό πρόβλημα παρουσιάστηκε σήμερα στη Βρετανική Υπηρεσία Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας, με παραπάνω από 2.000 πτήσεις να έχουν ακυρωθεί. Σύμφωνα με την αρμόδια Βρετανική Αρχή, το πρόβλημα έχει πλέον επιδιορθωθεί και γίνονται προσπάθειες για να αρθούν με ασφάλεια οι περιορισμοί στην εναέρια κυκλοφορία το συντομότερο δυνατό. Αγωγή κατά της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ υπέβαλαν 3 αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, το CNN, το MS Now και το Politico, μετά την απαγόρευση στους δημοσιογράφους τους να έχουν πρόσβαση στον Λευκό Οίκο. Υποστηρίζουν ότι αυτή η απόφαση παραβιάζει τα δικαιώματά τους βάσει της πρώτης τροπολογίας του Αμερικανικού Συντάγματος, με το αίτημά τους να έχει λάβει επίγοντα χαρακτήρα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 4 ο Πύργος υποδέχεται στην Ηλία τη Λάρισα για την τρίτη αγωνιστική της Super League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατράφιλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, αμέσως μετά κοντά σας η Φωτεινή Πιπηλή.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες περιμένουμε αύριο Τρίτη στην Αττική, κυρίως στις μεσημεριανές ώρες στα ανατολικά και νότια του νομού. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 21 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο Υδράργυρος θα αγγίξει στους 22 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 20 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και νότια. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, έχω καταλήξει. Ζούμε στην εποχή της μηχανής του κιμά που τα αλέθει όλα. Μπορεί να σας ξαφνιάζει η εισαγωγή μου, αλλά θα εξηγήσω αναλυτικά τι εννοώ. Έχουμε τη μεγάλη κατηγορία των ανθρώπων που κυρίως λόγω επαγγέλματος και υποχρεώσεων πρέπει να οδηγούν αυτοκίνητο, νταλίκα, φορτηγό και οτιδήποτε εμπορικής φύσεως. Από την άλλη, έχουμε τους πολίτες που καλός ή κακός για να πάνε στη δημόσια υπηρεσία στην οποία εργάζονται ή αναγκαστικά ή επειδή το προτιμούν, χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους. Οι μοτοκλουσικλέτες προς το παρόν, εντάξει, έχουν γλιτώσει το άλεσμα αυτό στη μηχανή του κιμά που σας είπα. Είναι λιγότερο, πολύ λιγότερο το βάσανό τους σε σχέση με τους προηγούμενους που ανέφερα. Την ίδια ακριβώς περίοδο που ο κοινός ακροατής και τηλεθεατής έχει τρελαθεί, όχι προσπαθώντας να δει τις αυξομοιώσεις στην τιμή των καυσίμων, δεν κάθεται με το στυλό, ειδικά αυτοί που χρησιμοποιούν καύσιμα γνωρίζουν πολύ καλά τι πληρώνουν, αλλά γενικώς επειδή η περιραίουσα ατμόσφαιρα πυροβολείται, βομβαρδίζεται από το πρωί μέχρι το βράδυ με ειδικούς, άλλους ειδικούς, παραπάνω ειδικούς, λιγότερο ειδικούς που προσπαθούν να εξηγήσουν τα ανεξήγητα, την ίδια ώρα που τα κυβερνητικά μέτρα εξαγγέλλονται διαστόματος μάλλον διαγραφής στο κυριακάτικο μήνυμα από τον Πρωθυπουργό, μετά βγαίνει ο Υπουργός ο κύριος Πιερακάκης, αναλύει και με την ιδιότητά του την ευρωπαϊκή, αναλύει τα μελούμενα, κατάληξη όμως για τους νοήμονες πολίτες είναι δύσκολο να υπάρξει άμεσα, διότι είναι πλέον κοινή συνείδηση, επιμένω για τους νοήμονες, όχι για πολιτικάντιδες και λαϊκιστές, ότι επειδή αυτό ακριβώς είναι ένα τεράστιο ευρωπαϊκό πρόβλημα, η κοινή ευρωπαϊκή πολιτική θα δώσει την ουσιαστική λύση και όχι ατομικά η εθνική προϋπολογισμή. Αυτό πρέπει να γίνεται κατανοητό, γιατί για παράδειγμα το πρώτο που συζητείται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η εφαρμογή της ρήτρας διαφυγής. Εγώ, όπως κυρίες και κύριοι, έχω ασχοληθεί με το θέμα όχι τόσο ειδησιογραφικά, όσο περισσότερο προσπαθώντας να παρουσιάσω ειδικούς που δεν είναι ειδικοί της καθημερινότητας, για να το συνειδητοποιήσουμε πόσο βαθύ και βαρύ είναι αυτό το πρόβλημα, πόσο ευρωπαϊκό, και δεν είναι μόνο απλά πολιτικό πρόβλημα. Είναι και τεράστιας βαρύτητας κοινωνικό πρόβλημα, διότι όλες αυτές οι εκπλήξεις που εναλλάσσονται, ειδικά με τις τοπικές εκλογές στη Γερμανία, εδράζονται σε ένα βαθμό και στο μεγάλο οικονομικό πλήγμα της πρώτης δύναμης στην Ευρώπη, της Γερμανίας. Αυτό το πλήγμα που βαθαίνει και βαραίνει πολύ περισσότερο και από την αύξηση την τρομακτική των καυσίμων και της ενέργειας γενικότερα. Γιατί είπα στην αρχή ότι ζούμε σε μια εποχή που είναι μια μηχανή του κιμά που αλέθει την καθημερινότητα, τις ειδήσεις, τις πολιτικές αναλύσεις. Γιατί ενώ το κύριο πρόβλημα είναι, για παράδειγμα, ποιο θα είναι το επίδομα θέρμανσης, μας ανακοίνωσαν ότι θα είναι υψηλότερο στις βόρειες περιοχές της χώρας, όπου οι άνθρωποι από τώρα αναγκάζονται και ανάβουν καλοριφέρ, δεν είναι σαν την Αθήνα που κυκλοφορούμε ακόμα με το μπλουζάκι. Σε αυτόν λοιπόν τον κιμά που αλέθεται έχω και ένα μήνυμα, το οποίο αφορά σε μία άλλη κατηγορία πολιτών, οι οποίοι βεβαίως και αυτοί υφίστανται αυτές τις τρελές αυξήσεις στην ενέργεια και στα καύσιμα, αλλά που έχουν και ένα πιο ειδικό πρόβλημα, το οποίο είναι τελείως νεοελληνικό. Πήρα λοιπόν ένα μήνυμα από τον φίλο μου τον Πλούταρχο, ο οποίος μου λέει το εξής. Θα μπορούσες να σχολιάσεις την εκπομπή σου την τουλάχιστον τρίμηνη καθυστέρηση μέχρι χθες έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας νέων αυτοκινήτων. Πολίτες έχουν αγοράσει αυτοκίνητα, έχουν πληρώσει, έχουν ολοκληρώσει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, αλλά αδυνατούν να κυκλοφορήσουν λόγω ανεπάρκειας του Υπουργείου Μεταφορών. Αν θέλεις, ερεύνησέ το και κοινοποίησέ το. Ευχαριστώ, Πλούταρχος. Τώρα μη μου πείτε ότι δεν είναι αυτή η σύνθεση του κοιμά. Δηλαδή, απ' τη μία η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών έχει τεράστια αγωνία και για τα καύσιμα και για την ενέργεια, και από την άλλη υπάρχουν κάποιοι δεκάδες, μπορεί να είναι και εκατοντάδες, δεν ξέρω, δεν μου έγραψε ο Πλούταρχος λεπτομέρειες, θα τις ψάξω αύριο, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν με τη μεγάλη ακρίβεια στην αντλία, δεν το συζητάμε, αλλά δεν έχουν το δικαίωμα να κυκλοφορήσουν τα καινούργια τους αυτοκίνητα, γιατί το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Μεταφορών δεν τους χορηγεί τις απαραίτητες πινακίδες. Είναι τραγελαφική η κατάσταση, είναι πολύ σοβαρή αυτή η πτυχή της καθημερινότητας. Θα ασχοληθώ αύριο, αλλά κάπως ήρθελα να το συνδυάσω. Όπως δεν μπορεί να γλιτώσει ο Χάρης Δούκας, ο Δήμαρχος Αθηναίων, αυτός ο εκπληκτικός, εργατικός, αποτελεσματικός δήμαρχος, ο οποίος, προσέξτε τώρα, εδώ υπάρχει μία τρελή κατάσταση. Αύριο, 22 Σεπτεμβρίου, προσέξτε αύριο, εορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Η πανευρωπαϊκή μάλλον, με συγχωρείτε. Από το 1988 οι Γάλλοι είχαν καθιερώσει αυτή την ημέρα χωρίς τη χρήση αυτοκινήτου, και από το 2000 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την υιοθέτησε, άρα ισχύει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 22 λοιπόν Σεπτεμβρίου, αύριο, είναι η ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, η οποία έχει μία λογική αναγνώσιμη, ότι είναι μία μέρα που κανονικά δεν πρέπει κανείς παρά να μετακινηθεί με το αυτοκίνητό του, παρά μόνο με τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή με τα ποδήλατά του. Δηλαδή, έχει μία έννοια που στην Ελλάδα το πολύ πολύ με το ποδήλατο να πας μέχρι το περίπτερο, μέχρι εκεί φτάνουν σε διάφορους δήμους οι ποδηλατόδρομοι. Οι δε εργαζόμενοι που είναι και συσσωρευμένοι περισσότεροι στο κέντρο της Αθήνας, για να συγκεντρωθούν όλοι στο μετρό, ξεχάστε το. Ωραία, μπορείς να κάνεις μια ωραία ημερίδα με συγκοινωνιολόγους, κάτι σεμνό, κάτι αποδοτικό, να ακουστούν προτάσεις. Ο Δήμαρχος Αθηναίων όμως έχει καθιερώσει το Σαββατοκύριακο που προηγήθηκε της πολύ μεθαυριανής Παγκόσμιας ημέρας χωρίς κίνηση αυτοκινήτων, να κλείνει όλο το ιστορικό εμπορικό κέντρο της Αθήνας, Καραγκιόρου, Σερβίας, Ερμού, Αθηνάς, καθ' ολοκληρία την Αθηνάς, για να γίνει πάρτι όπου προσφέρονται μεζέδες και αναψυκτικά. Δεν ξέρω για αλκοόλ, εννοείται ότι δεν πήγα. Είναι λίγο παράνοια αυτό, δηλαδή χάνει το νόημα. Δεν είναι γιορτή η Παγκόσμια ημέρα. Η Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο έχει ένα μήνυμα, το οποίο δεν είναι «παιδιά, ελάτε με τα πόδια, με τα ποδήλατα, με τα μηχανάκια να γιορτάσουμε μία γιορτή που δεν υπάρχει». Και προσέξτε, είναι και άτυχος ο Χάρης Δούκας, γιατί είναι καθιερωμένος πλέον Παγκίνος ως ο δήμαρχος της πιο βρώμικης Αθήνας ever. ever που λέμε, από το παρελθόν. Τι με κοιτάς, Θανοπούπα? Άμα πατήσεις Χάρης Δούκα στο Google, η πιο βρώμικη Αθήνα, θα σου βγουν όχι χιλιάδες άρθρα, όχι εκατοντάδες ρεπορτάζ για τη βρώμα της Αθήνας, αλλά και δεκάδες χιλιάδες σχόλια δυστυχών Αθηναίων, μεταξύ των οποίων και εγώ προσωπικά που σας ομιλώ. Είναι ώρα για το διάλειμμα ή έχω λίγο να συνεχίσω το μνημόσυνο? Έχω 3 λεπτά. Ωραία, επαρκώ. Λοιπόν, διότι στις, προσέξτε, στις 20 Σεπτεμβρίου η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, την 20η Σεπτεμβρίου, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την καθιέρωσε ως την Παγκόσμια ημέρα καθαριότητας. Δηλαδή ψηφίστηκε από τη Γενική, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ότι 8 από τις 8 Δεκάτου 23, η 20η Σεπτεμβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα καθαριότητας, όπου βρήκα μια ιδέα για το Χάρη Δούκα. Συγγνώμη δηλαδή. Την ημέρα καθαριότητας τι κάνουμε? Καλούμε τους πολίτες, αφού εμείς ως Δημοτική Αρχή δεν επαρκούμε και ζέχνει η Αθήνα, ζέχνουν οι κάδοι, τα πεζοδρόμια, η γλίτσα. Οι πολίτες είναι κακομαθημένοι, χωρίς τιμωρία όμως, γιατί υπάρχουν και τα πρόστιμα. Αλλά πού είναι? Ούτε πρόστιμα έχουμε, ούτε πλημμένους κάδους έχουμε, ούτε πλημμένα πεζοδρόμια, δεν έχουμε τίποτα. Θα μπορούσε λοιπόν, και εκεί θα τον παραδεχόμουν και θα τον στήριζα, να καλέσει τους πολίτες, γιατί εμείς παραλίες να καθαρίσουμε δεν έχουμε στο Δήμο Αθηναίων, να καθαρίσουμε εθελοντικά, όπως κάνουν πρόσκοποι, προσκοπίνες και λοιπά και άλλοι εθελοντές, τους δρόμους, τις πλατείες, εν ανάγκη να μας δώσει από μία μάνικα ο καθένας του κάδου του σπιτιού, να πάρουμε ένα μεγάλο λάστιχο, τουλάχιστον να πλύνουμε τους μπλε κάδους, αλλά και τους καφέ κάδους που βρωμάνε κυριολεκτικά. Εγώ μία πρόταση έκανα και, εν πάση περιπτώσει, καταλάβατε σε τι μηχανή του κοιμά ζούμε. Βάλει τις διαφημίσεις τώρα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Είναι από τις στιγμές που ζω και αναπνέω για το Castle Trust.
4: Τέτοιο θησαυρό μας έφερε.
5: Και τριγκάρομαι πάρα πολύ.
4: Εμένα μου φαίνεται σαν ταμπλό αυτοκινήτου.
6: Cash or Trust. Κάθε μέρα στις 5:20 το απόγευμα. Στο Star.
7: Έλα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Leonard Cohen, ιστορικό τραγούδι, με καταδίκασε σε 20 χρόνια πλήξης γιατί προσπάθησα να αλλάξω το σύστημα από μέσα. Τώρα έρχομαι να τους ανταμείψω. Πρώτα θα πάρουμε το Μαχάταν και μετά το Βερολίνο. Σοφός μάντης ο Κοέν. Τα πέτυχε και τα δύο.

0: Then we take Manhattan, first we take Berlin. Και έγινε αυτό που είχε προβλέψει πριν από 40-50, ούτε θυμάμαι πόσα χρόνια. Από το πρωί αυτό τραγούδαγα, διότι ο Ζόχραν Μαμντάνι το πήρε το Manhattan. Η Τουρκάλα Ελίφ Εράλπ γίνεται τώρα τουλάχιστον από τα αποτελέσματα των χθεσινών εκλογών. Ο Ζόχραν Μαμντάνι της Γερμανίας, ο δήμαρχος δηλαδή του Βερολίνου για την εξειδίκευση του θέματος, διότι αυτή που βγήκε, η Ελίφ Εράλπ, όπου είναι γεννημένη δικηγόρος, είναι πρόσφυγας. Ξεκινάμε λοιπόν σε μία χώρα που ανεβαίνει η ακροδεξιά, τρέχει σαν μπαλαβή, με κύριο λόγο το μεταναστευτικό και την πολιτική της Άγγελα Μέρκελ να φέρει 1 εκατομμύριο περίπου πρόσφυγες τότε από τον εμφύλιο Συρία. Στην ίδια χώρα εκλέγεται, θριαμβεύει μία πρόσφυγας Τουρκάλα, αυτή η Ελίφ Εράλπ, η οποία είναι δικηγόρος. Αυτή ήρθε από Τούρκους γονείς και γεννήθηκε μάλλον στο Μόναχο, από Τούρκους γονείς πολιτικούς πρόσφυγες, οι οποίοι φύγανε από την Τουρκία διωκόμενοι μετά το πραξικόπημα του Εβρέν, του περίφημου, το ξέρουμε οι Έλληνες το Εβρέν, το 1980. Αυτή λοιπόν, κουβαλώντας όλο αυτό το μεταναστευτικό προσφυγικό υπόβαθρο, είναι εμορφωμένη, είναι δικηγόρος και κατάφερε να θριαμβεύσει με ένα κύριο κοινό σημείο με τον Μαμντάνι που πήρε το Manhattan. Ποιο? Το σημαντικότερο πρόβλημα που ανέδειξε η ίδια, το στεγαστικό, που το θεωρούν από δημοσκοπήσεις στην πόλη του Βερολίνου κατά 32% σημαντικότερο από την εγκληματικότητα και κυρίως σημαντικότερο από το μεταναστευτικό. Εδώ έχουμε μία άλλη, πώς να σας πω, μηχανή του κοιμά, επαναλαμβάνω. Σε μία Γερμανία που κινδυνεύει να καταληφθεί από την ναζίζουσα ακροδεξιά, με κύριο αίτημα να φύγουν όλοι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες από τη χώρα, γιατί τους παίρνουν τις δουλειές, γιατί είναι κακοποιοί, γιατί. Στην ίδια, στην πρωτεύουσα τη Λαμπρή, το Βερολίνο, μία προσφυγοπούλα θα γίνει πιθανότατα, γιατί και έχουν και κάτι άλλες διαδικασίες, ακόμα δεν έχει ορκιστεί, πώς να σας το πω, θα αναλάβει τη Δημαρχία του Βερολίνου και έχει δηλώσει, όπως και ο Μαμντάνι, όπου θα απαλωτριώσει κατοικίες που ανήκουν σε μεγάλες εταιρείες ακινήτων, γιατί και ο Μαμντάνι είχε πει διάφορα. Το μόνο που έχουμε διαβάσει ως αυτή τη στιγμή είναι ότι ο ίδιος έφυγε από το διαμέρισμά του το πλούσιο, γιατί είναι από πλούσια οικογένεια ο Μαμντάνι, μην κλαίγεστε, μην τον λυπάστε, και μετακόμισε σε ένα θηριώδες πολυτελές οίκημα ιδιοκτησίας του δημάρχου του Δήμου του Manhattan, στο οποίο οι προηγούμενοι δήμαρχοι δεν πήγαιναν, αλλά αυτός τύπου Σαρτζετάκι είπε δεν με χωράει το διαμέρισμα της πλούσιας οικογένειάς μου, και επειδή είχε, ξέρω εγώ, μόνο 3 μπάνια, ενώ τώρα θα πάμε εκεί στο δημαρχιακό οίκημα. Και κατσικώθηκε εκεί, παρακαλώ, να τα λέμε όλα, γιατί τώρα είναι η ώρα που θα βάλουμε το ηχητικό που αναφέρεται στο «Και μισή».
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Σήμερα μαζί μας είναι ο Θάνος Μπούπας, η κολόνα της εκπομπής η Μαρία Καραουλάνη, Από πίσω ο συνεργάτης μας ο Βίκτορ Σαμουήλ, ό,τι μπορεί κάνει και αυτός, γιατί έχουμε πει είναι απαιτητική η εκπομπή όπως έχετε αντιληφθεί. Αλλάζω τις μουσικές ανά δευτερόλεπτο, γιατί εγώ κάνω τη μουσική επιμέλεια, οπότε πρέπει να την εντάσσω και στην καθημερινότητα. Και την επικαιρότητα κυρίως. 2-12-2-12-4-800 6-9-47-9-89-9-89 αριθμός Viber και το mail του σταθμού on-air παπάκι alfa radio 989. Μισό λεπτό γιατί έχουμε μηνύματα, παρακαλώ. Μας στέλνει η κυρία Μαυράκη τις καλησπέρες της και λέει: παιδιά, τον πόνο σας εδώ. Προτιμώ το Viber αλλά και το τηλέφωνο. Είναι η Μαρία και ο Βίκτορας εκεί και μου τα μεταφέρουν, δεν τα χάνω. Τι να πω για την Ομόνοια. Επισκέπτομαι λόγω δουλειά σε ένα σούπερ μάρκετ που είναι στο πεζόδρομο 28 Οκτωβρίου. 7. Τέτοια βρώμα από πιπί, το λέμε πιπί για να μην παρεξηγηθείτε γιατί οδηγείτε μερικοί και μπορεί να συγχυστείτε. Λοιπόν, τέτοια βρώμα από πιπιά δεν υπάρχει. Βρωμάει και ζέχνει. Έφαγα και κλίση την οποία δεν θα πληρώσω. Εργάζομαι στο χώρο του εμπορίου και για να το αποδείξω αυτό μου ζητάνε ένα σωρό χαρτιά. Να ξεβρωμίσει την Αθήνα ο Δούκας και μετά να πληρώσω την κλίση. Ευχαριστώ. Αγαπητή κυρία Μαυράκη, η ταπεινή μου γνώμη είναι την κλίση να την πληρώσετε, γιατί μετά θα βρείτε απέναντί σας τον πιτσιλί που δεν έχει σχέση με τις βρωμιές του Δούκα, ενώ όχι τις ότι κάνει ο Δούκας βρωμιές, τις βρωμιές που κάνουμε εμείς, αλλά δεν τις μαζεύει ο Δούκας που είναι η δική του δουλειά στο κάτω-κάτω της γραφής. Λοιπόν, την κλίση προτείνω να την πληρώσετε, γιατί μετά θα έχετε ντράβαλα, γιατί θα πάνε στο φορολογικό σας εκεί προφίλ κλπ. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος: δεν είναι μόνο η πιο βρώμικη πόλη αλλά και η πιο επικίνδυνη πόλη εξαιτίας των δρόμων της που κρύβουν παγίδες σε κάθε μέτρο. Δρόμοι με δεκάδες λακκούβες, άσφαλτος που γλιστράει σαν παγοδρόμιο, ανύπαρκτη σήμανση. Τους τελευταίους τρεις μήνες έχω υποδείξει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων 3 σοβαρά προβλήματα. Αν είχα χρόνο θα σημείωνα άλλες χίλιες περιπτώσεις. Η Κωνσταντινουπόλεως στον Γκάζι, η Κασομούλου στο Νέο Κόσμο για παράδειγμα, θέλουν επιγόντως, μισό λεπτό γιατί είναι μεγάλο το μήνυμα, επιγόντως ξύλωμα, μη με διακόπτεις Θάνο, ξέρω τι είναι, μη με διακόπτεις, εδώ έχουμε του ανθρώπου τον πόνο, ο οποίος είναι διαβασμένος και τα λέει ωραία, δηλαδή λέει δρόμους, ξέρει που είναι η Κωνσταντινουπόλεως στον Γκάζι. Ο Δούκας αποκλείεται να ξέρει ούτε που είναι η Κωνσταντινουπόλεως, ούτε που είναι η Κασομούλη στο Νέο Κόσμο. Γιατί είναι Δήμος Αθηναίων και ο Νέος Κόσμος. Και θέλουν επιγόντως ξύλωμα και στρώσιμο με καινούργια άσφαλτο. Τώρα τι να σας πω, σας συμπονώ. Γιατί έχω κι εγώ, όχι θέλω να μου στείλετε συγγνώμη επειδή είσαι έτσι ένας εργατικός ακροατής, κύριε Παναγιωτόπουλε. Θέλω να μου στείλετε σε ποια υπηρεσία, εδώ στο Viber, σε ποια αρμόδια υπηρεσία του Δήμου στείλατε τις παρατηρήσεις. Λοιπόν, μετά η κυρία Μαυράκη λέει τα αυτοκίνητα είναι leasing. Α, τα αυτοκίνητα είναι leasing. Τώρα εδώ με το αυτοκίνητο είναι leasing μπερδεύτηκα. Α, το αυτοκίνητο είναι leasing. Εντάξει, δεν είναι πρέπον, δεν είναι σωστό κυρία Μαυράκη. Έφαγε το αυτοκίνητο που οδηγείτε εσείς κλίση και θα τη φάει η εταιρεία του leasing. Θα σας ζητήσει, αυτονόητο. Συγγνώμη, δεν τρώει το αυτοκίνητο κλίση. Ο οδηγός, το έχετε καταλάβει, έχει αλλάξει ο κώδικας. Ο οδηγός κώδικας κυρία Μαυράκη έχει αλλάξει. Δεν τιμωρείται με μπάτσους και βούρδουλα το αυτοκίνητο. Ότι μη γελάς ρε Συθάνο, με διακόπτει, σε παρακαλώ πολύ. Δεν έχω δίκιο. Δεν τιμωρείται το αυτοκίνητο. Κυρία Μαυράκη μου, τιμωρείται ο οδηγός. Καταλάβετε το. Και από τη στιγμή που η εταιρεία leasing ξέρει ότι το οδηγεί η κυρία Μαυράκη, η κυρία Μαυράκη θα πληρώσει την κλίση anyway. Λοιπόν, έχω και άλλα μηνύματα. Τώρα έχω τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, τον ενεργειακό επιθεωρητή. Καλησπέρα κύριε Χριστοδουλίδη. Καλησπέρα. Ακούσατε όλο αυτό τον... Η καθημερινότητά μας είναι σούπερ, έτσι.
2: Φοβερή.
0: Είναι σούπερ, δεν είναι βενζίνη, αλλά είναι σούπερ. Πάμε από το ένα θέμα στο άλλο. Ότι κυκλοφορούν λοιπόν αυτοκίνητα, δεν μπορούν να τα κυκλοφορήσουν για το Υπουργείο Μεταφορών. Ξέχασε ότι πρέπει να παραγγείλει πινακίδες για να φορτωθούν τα χιλιάδες καινούργια αυτοκίνητα που παραγγέλουμε εμείς που αγανακτούμε από το κυκλοφοριακό. Ο Δούκας την ημέρα, την Παγκόσμια ημέρα καθαριότητας, πάει και κάνει πάρτι για την μεθαυριανή Παγκόσμια ημέρα που είναι για το χωρίς αυτοκίνητα σε ένα λεκανοπέδιο που είναι μόνο αυτοκίνητα. Και σας επέλεξα, επειδή έχω μιλήσει και με καθηγητές πανεπιστημίου, με διεθνολόγους, σας επέλεξα γιατί είστε ενεργειακός επιθεωρητής της πιάτσας. Δηλαδή τα λέτε καθημερινά, καταλάβατε. Θα μας τα πείτε καθημερινά, όχι επιστημονικά.
2: Καθημερινά θα τα πω. Λοιπόν, κυρία Πιπηλή, για να πούμε λίγο τα πράγματα πως έχουν σχετικά με το ενεργειακό τοπίο και το ενεργειακό κόστος και πώς θα διαμορφωθεί τις επόμενες μέρες, τους επόμενους μήνες. Έχω κάνει μία άσκηση για την εκπομπή σας, την οποία θα ήθελα να πω με νούμερα για να ξέρει το τυπικό νοικοκυριό τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο τι θα πληρώσει για να θερμάνει το σπίτι του, να κινήσει το αυτοκίνητό του και να το ηλεκτροδοτήσει, να ρεύμα, να καταναλώσει. Λοιπόν, με δεδομένο ότι ο κύριος Πρωθυπουργός προχθές είπε ότι δεν θα ανέβει το πετρέλαιο θέρμανσης πάνω από 1,75, εγώ θα πάρω το σενάριο 1,75 για λόγους άσκησης, έτσι. Το 1,75 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης, που θα είναι με την επιδότηση τόσο, γιατί αλλιώς θα ξεπερνούσε τα 2 και τα 2,10, για να ξέρετε, αυτές είναι οι τάσεις, σημαίνει ότι το τυπικό νοικοκυριό θα πληρώσει 262 ευρώ μόνο για ένα μήνα κοινόχρηστα ή στην κατοικία της μονοκατοικία για να θερμάνει ένα σπίτι 80 έως 100 τετραγωνικών μέτρων, 8 έως 10 ώρες λειτουργίας στη θέρμανση στους 20 βαθμούς εταρισμένο. Πέρσι με την ίδια κατανάλωση, με τις ίδιες συνθήκες, πλήρωσε 165. Δηλαδή θα αυξηθεί το κόστος θέρμανσης του σπιτιού του τον επόμενο τον Νοέμβριο μάλλον 97 ευρώ, ένα το κρατουμένο. Δεύτερον, το ρεύμα
0: για δύο μήνες.
2: Για ένα μήνα. Για ένα μήνα είναι αυτό σας λέω. Γιατί το 1.10 που ήταν τον Οκτώβριο του 2025, το 1.10 γίνεται 1.75. Αυτά τα 65 λεπτά επί 150 λίτρα μας κάνουν 262 ευρώ. Ενώ πέρσι που είχε 1.10 το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης, πλήρωσε 165 ευρώ. Άρα έχουμε μια επιβάρηση λέω 97 ευρώ. Μόνο για τη θέρμανση. Πάμε παρακάτω. Ρεύμα. Τον Οκτώβριο του 2025 η μέση τιμή ήταν 14,9 στα πράσινα τιμολόγια. Τώρα έχει εκτοξευτεί πάνω από τα 18,8. Αυτό σημαίνει πέρσι πλήρωνε μηνιαίο λογαριασμό ρεύματος, δεν θα πω σε ποιο πάροχο, 120 ευρώ όλα μέσα. Ρυθμιζόμενες, τέλη, φόροι, ΕΡΤ, μπλα μπλα μπλα μπλα. Σύνολο 120 ευρώ. Τώρα με την αύξηση του ρεύματος που θα είναι τον επόμενο μήνα θα πληρώσει για τις ίδιες καταναλώσεις, προσέξτε έχει σημασία αυτό που σας λέω, 170 ευρώ, άρα πλάς 50. Άρα λέμε τώρα 97 συν 50 και συνεχίζουμε. Τώρα το αυτοκίνητο που το κινεί στην Αθήνα, εγώ λέω για την Αθήνα, τώρα για τις άλλες πόλεις μπορεί να είναι μικρότερη κατανάλωση. Ένα μέσο νοικοκυριό, ένας οδηγός μάλλον Αθηναίος, για να φύγει από το σπίτι του, να πάει στη δουλειά του και να ξαναεπιστρέψει, χωρίς να κάνει βόλτες, χωρίς να κάνει εκδρομές, πληρώνει κατά μέσον όρο, καταναλώνει περίπου 100 λίτρα το μήνα. Πέρσι, τον ίδιο καιρό, το λίτρο είχε 1,85 η βενζίνη. Άρα πλήρωνε 185 ευρώ το μήνα μόνο για να κινείται ο άνθρωπος, για να κάνει τις απαραίτητες μετακινήσεις του και να πάει από το σπίτι του στη δουλειά. Τώρα, με 2,18, 2,20 πόσο θα πάει η βενζίνη, είναι μια επιπλέον επιβάρυνση, προσέξτε να δείτε, άλλα 35 ευρώ. 35 συν 97 συν 50 μας κάνει 182 ευρώ με το καλημέρα, χαιρετάμε την 1η Νοεμβρίου. Τα είπα καλά?
0: Εξαιρετικά καλά, τι να σας πω, δηλαδή επειδή ακριβώς είστε και άνθρωπος της πιάτσας αλλά και παρακολουθείτε, είναι ευρωπαϊκό το πρόβλημα και είναι λογικό η διεκδίκηση όλων μας να είναι και ευρωπαϊκή απάντηση. Να σταθούμε σε αυτές τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Για τους γνωρίζοντες τι σημαίνει ακριβώς εθνικός προϋπολογισμός, η κατάσταση είναι ξεκάθαρη. Αυτό που λέει δηλαδή ο Πρωθυπουργός, τόσα έχω, τόσα δίνω, βασίζεται στη λογική ότι τόσα αντέχει ο προϋπολογισμός, άρα τόσα μπορεί να δώσει στη διάρκεια των εξαγγελιών από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Αυτό που διαχέεται διαχρονικά, πόσο μάλλον στην περίοδο που διανύουμε, είναι, κύριε Χριστοδουλίδη, ο ειδικός φόρος ή το ΦΠΑ.
2: Να πούμε δύο πράγματα γι' αυτό.
0: Αυτό έχω με ενδιαφέρει.
2: Γι' αυτό. Ναι, λοιπόν. Ναι. Καταρχήν, εγώ δεν λέω ότι θα πρέπει να μηδενίσουμε το ειδικό φόρο κατανάλωσης, γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε, και ούτε να μηδενίσουμε το ΦΠΑ. Τι λέω? Λέω ότι να μειώσουμε εντός των δεσμεύσεων, των ευρωπαϊκών δεσμεύσεων, διότι για τη βενζίνη σου λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορείς να μειώσεις τον ειδικό φόρο κατανάλωσης το λίτρο στη βενζίνη κάτω από 35,9 λεπτά. Εγώ, ενώ τώρα είναι 70. Δεν λέω τα 70 να γίνουν 35,9, να γίνουν 50, ρε φίλε, να το μειώσεις 20 λεπτά. Ναι. Εκεί θα μειωθεί και επιπρόσθετα το ΦΠΑ που είναι 24%.
0: Ναι, αναγκαστικά.
2: Ναι, άρα λοιπόν αυτόματα από το 2,20 θα πάμε στο 1,90 με το καλημέρα. Το θέμα είναι ποιο είναι το ισοδύναμο, έτσι, γιατί για να λέμε ότι εγώ ας πούμε έχω ένα μαξιλάρι 150 ξέρω εγώ εκατομμύρια ευρώ, 200 εκατομμύρια και ξέρεις κάτι, τα κρατάω στον κουμπαρά μου και περιμένω να δω πώς θα το διαχειριστώ. Εγώ έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, και όχι φέτος και πέρσι και πρόπερσι, γιατί από το 2022 μέχρι σήμερα είμαστε σε μια παρατεταμένη ενεργειακή κρίση με μικροδιαλύματα. Δεν είναι ότι έρχεται μια νέα ενεργειακή, μία είναι συνέχεια της άλλης. Και λέω ότι για να μπορέσουμε να κάνουμε μια διαχείριση μεγαλύτερης κλίμακας, τι λέω παραδείγματος χάρη, το ρεύμα για παράδειγμα, το οποίο έχει αυξηθεί πάρα πολύ, πάνω από 46% μέσα σε ελάχιστους μήνες. Να μπει σε λειτουργία παραπάνω η πτωλεμαϊδα 5 από το 4% στο 14%, να συμμετέχει στο μείγμα 10 ποσοστιαίες μονάδες παραπάνω.
0: Και να το κόψεις ρηκτό, από... ο ρηκτό.
2: Ναι, το να ρηκτό. Κόψεις το λιγνίτι, να κόψεις από το, αυτό το 10% να το μειώσεις από εισαγόμενο πανάκριβο LNG που καίνει θερμικές μονάδες φυσικού αερίου για να παράγουν ρεύμα. Γιατί το φυσικό αέριο έχει εκτοξευτεί στα 80 ευρώ, δηλαδή υπερδιπλάσια τιμή σε σχέση με την τιμή που είχε 1 Μαρτίου. 1 Μαρτίου είχε 32 ευρώ και τώρα έχει 80. Mm. Ακόμα και με τους φόρους άνθρακα και με τις ρήτρες εκπομπών, συμφέρει πιο πολύ να λειτουργώ το Λεμαϊδα 5, όχι άλλες, λέω το Λεμαϊδα 5, υπάρχει λόγος που το λέω, και να κόψω ποσοστό συμμετοχής των θερμικών μονάδων του φυσικού αερίου αναλογικά για να μπορώ να κάνω μια εξοικονόμηση μεγάλης κλίμακας. Αυτό είναι ένα μέτρο που μπορείς να το κάνεις αύριο το πρωί. Δεν χρειάζεται
0: μισό λεπτό να βάλω μια πινελιά. Τη ρήτρα όμως ορυκτού, της ρήπανσης που προέρχεται από την ορυκτή καύση, από την καύση του ορυκτού, την πληρώνει πάλι μέσω του κρατικού προϋπολογισμού ο Έλληνας φορολογούμενος.
2: Όπως πληρώνει και στο φυσικό αέριο. Και στο φυσικό αέριο υπάρχει ρήτρα. Δεν είπε κανείς, έτσι κι αλλιώς και στο φυσικό αέριο έχω ρήτρα 5 ευρώ, στο λιγνίτι έχω 10 ευρώ τη ρήτρα. Έχει γίνει άσκηση, οι υπολογισμοί, όταν η τιμή του φυσικού αερίου που είναι εισαγόμενο ξεπερνάει τα 50-60 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα, συμφέρει πιο πολύ να βάζω λιγνίτη, ακόμα και αν είναι διπλάσιο ο φόρος του άνθρακα. Πρόσεξε.
0: Οικονομικά, yeah. Οικονομικά πάντα.
2: Οικονομικά, ναι.
0: Οικονομικά.
2: Θέλω να πω, ο ΑΔΜΙΕ, κυρία Φιπηλή, δεν τα λέω εγώ, ο ίδιος ο ΑΔΜΙΕ που είναι ένας θεσμικός φορέας της χώρας, διαχειριστής δικτύου, λέει μην κλείσετε την Πτωλεμαϊδα 5 τώρα. Αφήστε την και το 27 να περάσει η μπόρα, διότι θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα και βλέπουμε τα σύννεφα να έρχονται. Ποια είναι τα σύννεφα? Θα έχουμε και ελλείψεις σε φυσικό αέριο. Το ξέρετε, κυρία Πιπηλή, ότι με τους δύο πολέμους...
0: Χώρια που είναι πιο τρελή η αύξηση του φυσικού αερίου.
2: Μα σας λέω, από το 32 πήγε στα 80. Το καταλαβαίνετε. Δηλαδή μιλάμε...
0: Ναι.
2: Ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι αν δεν κάνεις μία διαχείριση μεγάλης κλίμακας, οικονομική εννοώ διαχείριση, για να πεις ότι ξέρεις κάτι, αποταμιεύω φυσικό αέριο για τις μεταφορές και για την παραγωγή και προσθέτω αυτό που θα αφαιρέσω από την ηλεκτροπαραγωγή, τον λιγνίτη. Πρέπει να κάνεις τέτοιες ασκήσεις, τέτοιες
0: πρωτοβουλίες. Άρα κατά τη δική σου εμπειρία, εκτός ότι μπορεί σε ένα βαθμό να μειωθεί στο βαθμό που μπορεί, γιατί έχει δεσμεύσει από την Ευρώπη η Ελλάδα στο ειδικό τέλος, σε συνδυασμό,
2: να μειώσει λίγο,
0: αλλά εδώ τώρα εμπλέκονται και πολλά υπουργεία. Δηλαδή είναι το Υπουργείο Οικονομικών και έρχεται τώρα έρχεται το ενέργειας και περιβάλλοντος, κρατάμε το περιβάλλοντος, το οποίο θα πρέπει να συμφωνήσει για την εξτρά χρήση καύσιμου ορυκτού, που είναι ο λιγνίτης, με όλες τις πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Είναι συνδυασμός δηλαδή πολλών μέχρι στιγμής δύο υπουργείων.
2: Η Πτολεμαϊδα 5 είναι εξυγχρονισμένη οικολογική, γι' αυτό σας είπα, δεν είπα τα άλλα εργοστάσια. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι σε εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα μόνο. Θείο δεν βγαίνει γιατί έχει γίνει αποθείωση. Τώρα μην παίρνουμε σε λεπτομέρειες. Η Πτολεμαϊδα 5 είναι ένα σύγχρονο τεχνολογικά εργοστάσιο που δεν υπάρχει το πρόβλημα που ξέραμε με το λιγνίτη. Άρα δεν τίθεται περιβαλλοντικό.

0: ακούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Εκλαϊκευμένο μάθημα λοιπόν αντιμετώπισης αυτής της κρίσης των καυσίνων από τον ενεργειακό επιθεωρητή τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη. Σας ακούω. Συνεχίστε τώρα.
5: Λοιπόν, κάνουμε αυτή την επέμβαση αναφορικά με το ηλεκτροπαραγωγικό ενεργειακό μείγμα. Βάζουμε περισσότερο λιγνίτη και κόβουμε αντίστοιχα ανάλογα φυσικό αέριο. Είναι το πρώτο. Το δεύτερο. Μειώνουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, άρα μειώνεται και το ΦΠΑ συνολικά, ενώ η συνολική φόρη στο καύσιμο, τόσο όσο αντέχει ο κουμπαράς, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι 150-170 εκατομμύρια, δεν ξέρω τώρα ακριβώς και το νούμερο, και νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε σύντομα. Για ποιο λόγο? Γιατί αν βγάζουμε τα fuel pass, τα electrical pass, pass και όπου pass, τελικά αυτό το οποίο γίνεται με το ράλι αυξήσεων στις διεθνείς τιμές θα εξανεμίζεται κάθε τρεις και λίγο το οποιοδήποτε βοήθημα. Με αποτέλεσμα να ανακυκλώνουμε μια ενεργειακή μιζέρια, κυρία Πιπηλή. Άρα πρέπει να αντιγράψουμε τι έχουν κάνει οι Πορτογάλοι, οι Ισπανοί, οι Ιρλανδοί, οι Γερμανοί, οι Γάλλοι. Δηλαδή θέλω να πω ότι μην μένουμε μόνο στο να επιδοτούμε 5-10 λεπτά ας πούμε την τιμή του λίτρου στο καύσιμο. Πρέπει να το δούμε με άλλο τρόπο αντιμετώπιση, με διαφορετικά και δομικά μέτρα, τα οποία να ας το πούμε ένας μηχανισμός που να επενεργεί αυτόματα για να χτυπήσει το υψηλό ενεργειακό κόστος στη ρίζα του. Το πρόβλημα είναι εκεί, δεν είναι. Γιατί αλλιώς ό,τι και
4: το πρόβλημα πει, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Χριστοδουλίδη? Είπατε πολύ σωστά ότι η ενεργειακή κρίση δεν είναι τωρινή. Η ενεργειακή κρίση ξεκίνησε από το 2022. Να ενθυμίσω
5: ότι... γεμάτα.
4: Ναι, να ενθυμίσω για να μην το ξεχνάμε, γιατί έχουμε και πολλούς έτσι θαυμαστές του Πούτιν, ότι ξεκίνησε από την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Διαιωνίζεται αυτή η ιστορία. Επιβεβαιώνεται ο Πούτιν, ο οποίος ψηφίστηκε κατά 57% σε χθεσινές εκλογές. Που σημαίνει ότι έτσι κι αλλιώς και 100% να έπαιρνε και 0% να έκανε, ο Πούτιν δεν πρόκειται να σταματήσει. Ταυτοχρόνως άνοιξε και η όρεξη του Τραμπ για τους δικούς του λόγους. Επιτέθηκαν με το Ισραήλ στο Ιράν. Έχει γίνει της τρελής εκεί και τώρα έχουμε και μία καινούργια υπερδύναμη, εγώ τη χαρακτηρίζω υπερδύναμη των ξυπόλυτων, των αγιατολάδων, των Χούθη, οι ναι. οποίοι έχουν βάλει και αυτοί τόνους, προσθέσει τόνους στο βάρος της δαπάνης να φύγει ένα πλήρες

0: Δύο με καύσιμα από την παραγωγό χώρα που κυρίως είναι η Σαουδική Αραβία, πρέπει να πάει γύρω-γύρω όλοι, κυριολεκτικά, που σημαίνει ότι το γύρω-γύρω όλοι αυξάνει την τιμή, όχι του κόστους του βαρελιού εξαγωγής, τα ναύλα. Αυτό λοιπόν, αν δεν τελειώσει όλο αυτό το πανηγύρι, είμαι σίγουρη ότι θα μιλάμε τα ίδια και τα ίδια. Οι εθνικοί προϋπολογισμοί είναι περιορισμένοι. Όσα μέτρα και να πάρει μια κυβέρνηση, έχουν ένα χρονικό ορίζοντα. Δεν μπορεί να διαιωνίζονται όσο κυβερνάνε οι Χούθοι, το Ιράν, ο Τραμπ και ο Πούτιν. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Εδώ, ναι, πάλι στα ίδια φτάσαμε. Ναι. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Χρυστοδουλίδη, αλλά τα είπατε πολύ ωραία.
1: Θα τα ξαναπούμε, απλά θα πρέπει να πούμε, να καταλήξουμε, να βάλουμε έναν επίλογο ότι η κρίση ξεκίνησε το 22 και πρέπει κάποια στιγμή πραγματικά να θεσμοθετηθεί ένα Εθνικό Συμβούλιο Ενεργειακής Πολιτικής και να αποφασίσουμε επιτέλους όλα τα κόμματα, η χώρα, πού θα πάμε τα επόμενα 10 χρόνια.
0: Ναι, καλά, ενεργειακά. Όλα τα κόμματα να αποφασίσουν, δεν αποφασίζουν αν τους αρέσει ο ύμνος του Ολυμπιακού ή περισσότερο του Παναθηναϊκού. Και μου λέτε.
1: Δεν γίνεται. Αυτό πρέπει να υπάρξει μια κοινή υπερκομματική απόφαση σε ένα συμβούλιο, ναι, το οποίο μην έρχεται ο κάθε ένας υπουργός ενέργειας, είτε λέγεται κύριος Παπασταύρου, είτε λέγεται κύριος Κρέκας, είτε λέγεται Χρυστοδουλίδης, δεν ξέρω εγώ ποιος. Και να ξέρουμε ότι για τα επόμενα 10-15 χρόνια θα πορευτούμε έτσι, ξέρετε γιατί οι ενεργειακές κρίσεις θα είναι επαναλαμβανόμενες. Η ενέργεια θα είναι το νούμερο ένα θέμα που θα πληγώνει τους λαούς και της Ελλάδος αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επειδή έχουμε μεγάλη ενεργειακή εξάρτηση η Ελλάδα αλλά και όλη η Ευρώπη, κάποια στιγμή πρέπει σιγά σιγά να αυτονομηθούμε. Υπάρχουν τρόποι αλλά έχουμε αργήσει.
0: Έχουμε αργήσει βασικά στις αποθήκες να φοθήκευση τον ΑΠΕ. Άλλη φορά είναι εντάξει, έχουμε αργήσει. Εδώ καλέ! Δεν δίνουν πινακίδες στα καινούργια αυτοκίνητα. Τι μου λέτε τώρα? Λοιπόν, yeah, έχω και ένα μήνυμα επ' αυτού. Θέλω όμως, επειδή κάπως μου ήρθε και εγώ πριν προετοιμάσω την εκπομπή, κάθομαι και ψάχνω τραγούδια που μου αρέσουν και πιστεύω ότι κατά μέσο όρο αρέσουν και στους ακροατές. Σας αφιερώνω το υπέροχο αυτό άκουσμα που έχετε σίγουρα πολλά χρόνια να φτάσει στα αυτιά σας.

0: Υπέροχο άκουσμα του 1990, παρακαλώ. Σταμάτησε στα Σπανουδάκης μουσική και στίχους. Και ο Πέτρος Γαϊτάνος με αυτή την πεντακάθαρη φωνή. Να τα λέμε και αυτά. Έχω το μήνυμα σχετικά του Ηλία, ο οποίος μου λέει γι' αυτό που έθιξα, ότι ούτε για τα μηχανάκια δεν υπάρχει τσίγκος καλέ για να βάλουν πινακίδες, μου λέει ο Ηλίας, το ξέρω. Γι' αυτό αύριο ετοιμάζω συζήτηση για να σας φτιάξω και το κέφι, γιατί διαθέτει και χιούμορ ο Γιώργος Ανδρής από το Color Motor, για να μας αποκαλύψει αυτό το σπάνιο είδος από τις σπάνιες γιές, της Κίνας έρχεται, της Γρυλανδίας έρχεται, ο τσίγκος ρε αδελφέ, ο τσίγκος, εκλείπει από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, τώρα υποδομών όχι, Υπουργείου Μεταφορών, που είναι το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών. Δηλαδή μεταφορές έχουμε, υποδομές δεν έχουμε για να στηρίξουμε τις μεταφορές, που για να βγει ένας που έχει αγοράσει καινούργιο αυτοκίνητο, εκτός αν είναι γκάγκουρας γνωστός ας πούμε, χρειάζεται οπωσδήποτε πινακίδες. Πώς θα κυκλοφορήσει ο σωστός ο ακέραιος πολίτης χωρίς πινακίδες? Άλλο αν κάποιοι σωστοί και ακέραιοι σε εισαγωγικά πάνε και κολλάνε και μια μεμβράνη από πάνω, οπότε να περνάνε να κάνουν από τις κάμερες οποιαδήποτε τροχαία παράβαση, να ζαλίζεται, να πέφτει χαμοξερή η κάμερα και δεν μπορεί να διαβάσει τα στοιχεία. Λοιπόν, Βίκτορ Σαμουήλ τώρα για τίτλους, όχι για κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 5 παρακαλώ.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώς σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στον Κηφισό, στην Κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην Άνοδο από το Εγάλαιο μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 20 λεπτών από κόμβο Φιλής έως κόμβο Κηφισίας και στην έξοδο Γιαλαμία, όπως και στις εξόδους Γιαλαμία και Πειραιάς στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Ο 62χρονος υπνοθεραπευτής δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά την έξοδό του από το γραφείο του ανακριτή ότι είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζονάκη μία φορά, μόλις 2 ημέρες πριν από το θάνατό του. Ο ίδιος φέρεται μάλιστα να είχε λάβει από την προφυλακισμένη γιατρό μία φωτογραφία του τραγουδιστή την ώρα που υποβαλόταν σε πλασμαφαίρεση. Ήρθα να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω τίποτα, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, δήλωσε χαρακτηριστικά. Συνελήφθη ο 27χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Ο νεαρός φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και θόλωσε. Η 25χρονη εντοπίστηκε νεκρή, φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση. Ο 27χρονος είχε αρχικά υποστηρίξει ότι οι άγνωστοι είχαν επιτεθεί στον ίδιο και την νεαρή γυναίκα. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν τραυματισμένο στο θώρακα με τα τραύματα. Αναφέρεται ότι τα έχει προκαλέσει ο ίδιος τον εαυτό του. Στη συνέχεια όμως ομολόγησε ότι εκείνος ήταν που σκότωσε την 25χρονη. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για επιδείνωση του καιρού από αύριο το πρωί μέχρι και την Τετάρτη σε σποράδες Θεσσαλία, Χαλκιδική και Εύβοια, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο και την Τετάρτη ξανά στη Θεσσαλία. Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία μετά την ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος και του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Το CDU του Μέρτς κατέγραψε ιστορικό χαμηλό στο Μεκλεμβούργο με μόλις 4,9% και έμεινε εκτός του Κοινοβουλίου του Κρατηδίου, ενώ πρώτη δύναμη με 38,2% αναδείχθηκε η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία. Πτώση για CDU και στο Βερολίνο, με το κόμμα να υποχωρεί στο 19%. Την πρώτη θέση καταλαμβάνει η αριστερά με 25,3%, ενώ ενισχυμένο εμφανίζεται και πάλι το ακροδεξιό AFD, φτάνοντας στο 16,3%. Για μια καταστροφή που δεν μπορεί να ωρεοποιηθεί, έκανε λόγο ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, ξεκαθαρίζοντας ότι θα παραμείνει καγκελάριος και πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος. Επαφές με εκπροσώπους της τεχνολογίας, επενδυτές και στελέχη μεγάλων διεθνών οργανισμών αναμένεται να έχει ο Πρωθυπουργός στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βρίσκεται στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται την Πέμπτη να απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού. Από σήμερα τίθεται σε ισχύ το νέο ενισχυμένο πλαίσιο για την προστασία της κυρίας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Οι δανειολήπτες έχουν πλέον τη δυνατότητα κατά την υποβολή της αίτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού να αιτούνται ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κυρίας κατοικίας τους, διαχωρίζοντάς την από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους. Στις 10 παρα 20 θα κλείνουν μέχρι και την 5η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Η κίνηση των σειρμών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο Εγάλαιο και Σύνταγμα Δουκίσης Πλακεντίας Αεροδρόμιο. Νέο τεχνικό πρόβλημα παρουσιάστηκε σήμερα στη Βρετανική Υπηρεσία Ελέγχου Εναέρειας Κυκλοφορίας. Σύμφωνα όμως με αρμόδια Βρετανική Αρχή, το πρόβλημα έχει πλέον επιδιορθωθεί και γίνονται προσπάθειες να αρθούν με ασφάλεια οι περιορισμοί στην εναέρεια κυκλοφορία το συντομότερο δυνατό. Αγωγή κατά της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ υπέβαλαν 3 αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, το CNN, το MS Now και το Politico, μετά την απαγόρευση στους δημοσιογράφους τους να έχουν πρόσβαση στον Λευκό Οίκο. Υποστηρίζουν ότι αυτή η απόφαση παραβιάζει τα δικαιώματά τους βάσει της πρώτης τροπολογίας του Αμερικανικού Συντάγματος, με το αίτημά τους να έχει λάβει επείγοντα χαρακτήρα. Ταυτόχρονα, ο Αμερικανός Πρόεδρος κατηγόρησε σήμερα μερίδα του τύπου ότι αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια σε ανάρτησή του στο Truth Social. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η φωτεινή πιπηλή.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες περιμένουμε αύριο Τρίτη στην Αττική, κυρίως στις μεσημεριανές ώρες στα ανατολικά και νότια του νομού. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρους στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρους στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 21 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο Υδράργυρος θα αγγίξει στους 22 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 20 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και νότια. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρους στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Έχω παρακαλέσει πολλάκις τους ακροατές να μην χρησιμοποιούν τον αριθμό Viber για να κάνουν κλήσεις. Γιατί έχω εξηγήσει, όταν ένας ακροατής αντί απλώς να στείλει στο 6947-989-989 μήνυμα, θέλει να τηλεφωνήσει μέσω Viber, μου χαλάει εμένα όλη τη σύνδεση που έχω στο λάπτοπ που έχω μπροστά μου με τα μηνύματα. Μου καίει τη σελίδα. Δηλαδή βγαίνει μία μαύρη οθόνη που λέει «Ο Τάδε σας παίρνει στο τηλέφωνο». Για μία ακόμα φορά υπεύθυνο το ίδιο, το οποίο ταράσει την διαδικασία που είναι απαραίτητο σε ζωντανή εκπομπή. Πριν περάσουμε σε έναν εξαιρετικό καλεσμένο πρότυπο, έχω το λόγο μου που το τονίζω, να σας θυμίσω ότι νέα σεζόν, νέα αρχή, και αν είσαι νέος φοιτητής, το να βρεις το κατάλληλο σπίτι δεν είναι εύκολο, γι' αυτό άκου τι πρέπει να προσέξεις. Καταρχάς να είναι στο budget που θες, από εκεί και πέρα να είναι σε στρατηγικό σημείο, δηλαδή και σχετικά κοντά στη σχολή, αλλά και σε καλή απόσταση από καφετέρειες και μπαράκια. Να ξεκάρεις αν είναι επιπλωμένο με τα βασικά και να μην έχεις έξτρα έξοδα, και να σιγουρευτείς πως υπάρχει θέρμανση για να βγάλεις το χειμώνα. Όσο για το ρεύμα, φρόντισε να βάλεις το σωστό, το διαβασμένο, το φοιτητικό. Το ΔΕΗ, My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Κρατά σημειώσεις. Καφέ κάθε μέρα δώρο από τα Coffee Island. Το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood. Και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από το Κοτσόβολο. Φοιτητικό σπίτι χωρίς ΔΕΗ My Home for Students δεν γίνεται. Μπες στο day.gr και θα καταλάβεις. Και τώρα μουσικά, θριαμβευτικά, θα πάμε στον ξεχωριστό καλεσμένο μας.

Συντακτικοί ακροατές, ενθυμίστε την αναφορά από το Στέλιος Philanthropic Foundation για τη μεγάλη προσφορά του ιδρυτή και προέδρου, του Σερ Στέλιου Χατζη Ιωάννου, για την ελληνική νεολαία με τη δημιουργία αυτού του διαγωνισμού που αφορά σε Έλληνες υποψηφίους, που έχει να κάνει με τη βράβευση των καλυτέρων που δηλώνει συμμετοχή στα την νεανική επιχειρηματικότητα. Το ετήσιο χρηματικό ποσό είναι εξαιρετικά υψηλό που διαθέτει το Στέλιος Philanthropic Foundation. Είναι 300.000 ευρώ, είναι 3 βραβεία. Είναι το πρώτο βραβείο με 150.000 ευρώ, το δεύτερο βραβείο με 100.000 ευρώ και το τρίτο βραβείο με 50.000 ευρώ.

0: Το πρώτο βραβείο και χρηματικό έπαθλο ταυτόχρονα ύψους 150.000 ευρώ απέσπασε ο κύριος Γιώργος Αυγενάκης, CEO της Loop CV. Η Loop CV αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να αυτοματοποιεί και να απλοποιεί τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας, βοηθώντας τους υποψηφίους να εντοπίζουν θέσεις που ανταποκρίνονται στο προφίλ τους και να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τις αιτήσεις τους. Με διεθνή προσανατολισμό κλπ. Αλλά αφού έχουμε τον κύριο Γιώργο Αυγενάκη, τον πρώτο βραβευθέντα της Loop CV, παρακαλώ πολύ, καλησπέρα, συγχαρητήρια, τα πάμε και από κοντά, κύριε Αυγενάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Είμαι υποχρεωμένη διότι αναδείξαμε την προσπάθεια αυτή του Στέλιος Foundation με τις συνεχείς αναφορές, αλλά πρέπει να αποδεικνύουμε ότι ισχύουν και όλα όσα είχαμε αναφέρει. Εκείνο που προέχει είναι ότι αυτό που είναι πολύ εντυπωσιακό σε αυτή την πρωτοβουλία του Στέλιου Χατζιωάννου είναι ότι απευθύνεται πρώτον στους νέους, αλλά αυτό που θέλω να αναδείξω είναι ότι δεν είναι τοποκεντρικό. Δηλαδή, επειδή θεωρούμε ότι το κέντρο της Ελλάδας είναι η Αθήνα, αποδεικνύεται, θυμάμαι και από τους περσινούς βραβευμένους που τους είχα φιλοξενήσει, ότι δεν είναι Αθηναίοι. Ξεκινάμε από το βασικό.
1: Σωστά, ναι. Τα βραβεία δίνουν τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε επιχειρηματία μέχρι την ηλικία των 34 ετών, από οπουδήποτε βρίσκεται στην Ελλάδα. Εμένα η καταγωγή μου είναι από την Κρήτη και ο συνεργάτης μου είναι από τη Θεσσαλονίκη, οπότε τα γραφεία που έχουμε φτιάξει είναι στη Θεσσαλονίκη. Και βρήκαμε τον διαγωνισμό και με μεγάλη χαρά κερδίσαμε φέτος το πρώτο βραβείο.
0: Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, οικονομική ενίσχυση για την περαιτέρω ανάπτυξη, γιατί όταν έχετε ήδη πετύχει, γιατί ένας βασικός γνώμονας για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι να είναι τουλάχιστον 3 χρόνια η νεοφυής επιχείρηση νέων μέχρι 34 ετών και να είναι και σε ένα τομέα ο οποίος προάγει την επαφή των νέων με τη σύγχρονη εποχή και τη χρήση της τεχνολογίας.
1: Σωστά. Εμείς είχαμε κάνει ήδη τα βήματά μας στο κομμάτι της επιχειρηματικότητας και είχαμε αναπτύξει την πλατφόρμα μας και φυσικά αυτό το βραβείο θα μας βοηθήσει και να προσλάβουμε νέο κόσμο στην εταιρεία και να βελτιώσουμε το προϊόν το οποίο έχουμε αναπτύξει και να επεκταθούμε και σε νέες αγορές στο εξωτερικό.
0: Εκείνο που προέχει είναι να μας εξηγήσετε, κύριε Αυγενάκη, τι ακριβώς είναι η Loop CV.
1: Φυσικά. Ουσιαστικά είναι μια online πλατφόρμα στην οποία ο υποψήφιος μπορεί να ανεβάσει το βιογραφικό του, να ορίσει τι θέσεις εργασίας
0: ψάχνει. Ο υποψήφιος προς άγραν εργασίας.
1: Σωστά. Οπότε ουσιαστικά οποιοδήποτε ο οποίος αναζητεί μια εργασία είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό μπορεί να φτιάξει λογαριασμό στην πλατφόρμα μας, να ανεβάσει το βιογραφικό του και να ορίσει τι ακριβώς ψάχνει, τι θέση δηλαδή θα ήθελε να βρει. Η δική μας πλατφόρμα τώρα, αυτό που κάνει καινοτόμα τη δικιά μας την προσπάθεια, είναι ότι συλλέγει δεδομένα από διάφορες πλατφόρμες που δημοσιεύονται θέσεις εργασίας και χρησιμοποιεί τη νοημοσύνη για να βρει σχετικές θέσεις με το βιογραφικό του υποψηφίου και να κάνει και την πραγματική αίτηση. Άρα όλη η διαδικασία του υποψηφίου που θα ήταν να μπει σε μία ή περισσότερες πλατφόρμες, να βρει σχετικές θέσεις, να ανεβάσει το βιογραφικό του, να κάνει την αίτηση, όλο αυτό αυτοματοποιείται μέσα από τη δική μας την πλατφόρμα.
0: Είναι τόσο απλό παρότι είναι πολύ σύνθετο, αλλά είναι τόσο απλό. Δηλαδή είστε νέοι άνθρωποι με το συνεργάτη σας και σκεφτήκατε κάτι στη θέση των οποίων μπορεί να είχατε προϋπάρξει ψάχνοντας δουλειά, αλλά ένας ας πούμε που έχει πτυχίο κβαντικής φυσικής, προσέξτε που το πήγα τώρα έτσι, έχει ασχολείται με την κβαντική φυσική, γιατί μόνο φυσική είναι η κβαντική, θέλει να βρει δουλειά που να προσυδειάζει με το γνωστικό του αντικείμενο. Θα έπρεπε ο ίδιος να μπει στο Google, στις πλατφόρμες τεχνητή νοημοσύνη και να ψάχνει να βρει ποια εταιρεία είναι ηλεκτρολόγος μηχανολόγος και να ψάχνει να βρει ποια εταιρεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό διαθέτει θέσεις εργασίας για το δικό του πτυχίο. Είναι έτσι, ε?
1: Σωστά, και θα έπρεπε να το κάνει κάθε μέρα αυτό. Δηλαδή κάθε μέρα θα έπρεπε να ψάχνει σε σχετικές θέσεις και ειδικά τώρα με τον ανταγωνισμό που υπάρχει, πολλές φορές δημοσιεύεται μια θέση, μπαίνουν άτομα, κάνουν αιτήσεις και μετά από λίγο η εταιρεία, μετά από 1-2 μέρες, κλείνει τη θέση. Οπότε αυτό προέκυψε από ένα προσωπικό πρόβλημα. Δηλαδή, πραγματικά ψάχναμε να βρούμε το επόμενο βήμα μας και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για να κάνουμε όλη αυτή τη διαδικασία κάθε μέρα, έχοντας παράλληλα και μια άλλη ενασχόληση. Εμείς στη συγκεκριμένη περίπτωση είχαμε μια μεταπτυχιακή εργασία και ψάχναμε το πρώτο μας βήμα στην αγορά εργασίας. Άρα βλέπαμε ότι χρειάζεται πάρα πολύ χρόνος και προσπάθεια για να μπορέσουμε να κάνουμε όλη αυτή τη διαδικασία, να βρούμε τις θέσεις, να κάνουμε τις αιτήσεις, να στείλουμε το βιογραφικό μας. Και έτσι σκεφτήκαμε, έχοντας το background το τεχνικό και όλη την εμπειρία στο κομμάτι της τεχνολογίας, σκεφτήκαμε να το αυτοματοποιήσουμε όλο αυτό και είδαμε ότι το αγκάλιασε ο κόσμος πάρα πολύ γρήγορα.
0: Οι οποίοι πληρώνουν συνδρομή, γιατί κάπως πρέπει να ζήσετε εσείς.
1: Σωστά, σωστά, ακριβώς. Έχουμε διάφορα πακέτα. Έχουμε ένα δωρεάν πακέτο στο οποίο μπορεί κάποιος να ξεκινήσει να στείλει τις πρώτες 10 αιτήσεις για να δει ότι η πλατφόρμα λειτουργεί. Και στη συνέχεια έχουμε διάφορα πακέτα ανάλογα με τον αριθμό αιτήσεων. Δηλαδή, έχουμε ένα πακέτο που είναι στα 10 ευρώ το μήνα, στα 30, στα 50, ανάλογα πόσες αιτήσεις θέλει κάποιος να κάνει καθημερινά. Και ουσιαστικά να του δίνουμε, να του γλιτώνουμε χρόνο από τη διαδικασία αυτή.
0: Και πόσο καιρό σας πήρε μέχρι να σας πάρουν είδηση και να μπουν οι πρώτες? Καταλαβαίνω τη χαρά σας όταν ήρθαν οι πρώτες αιτήσεις, έτσι?
1: Έτσι, ναι, ναι. Εμείς ουσιαστικά αφιερώσαμε περίπου 2 χρόνια στο χτίσιμο της πλατφόρμας, όπου ενοποιήσαμε όλα αυτά τα εργαλεία.
0: Μισό λεπτό, θα με επιτρέψετε, κυρία Αυγενάκη, να κάνουμε τώρα το διαφημιστικό διάλειμμα για να συνεχίσουμε. Ναι, ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
6: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Συνομιλούμε με τον πρώτο βραβευμένο από το Στέλιος Φιλανθρώπιν Foundation, με το πρώτο βραβείο αλλά και χρηματικό έπαθλο ύψους 150.000 ευρώ, τον κύριο Γιώργο Αυγενάκη από την εταιρεία Loop CV που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Και διέκοψα για διαφημίσεις, κύριε Αυγενάκη, στο σημείο που μας είπατε ότι σας πήρε 2 χρόνια, στο τζάμπα δηλαδή, δεν βγάζατε χρήματα, 2 χρόνια στο τζάμπα με το συνεργάτη σας για να στήσετε αυτή την πλατφόρμα και να έχει πελατεία.
1: Σωστά, σωστά. Όλη η τεχνολογία για να φτιαχτεί υπήρξε αρκετή προσπάθεια. Τότε εμείς, όπως είπα, κάναμε το μεταπτυχιακό μας, οπότε είχαμε και άλλα πράγματα που έτρεχαν παράλληλα, αλλά δουλεύαμε και αυτό το project μέχρι να καταφέρουμε να στηθεί όλη η τεχνολογία και να αρχίσει να φέρνει τους πρώτους πελάτες και τους πρώτους συνδρομητές.
0: Και είπατε προηγουμένως ότι τώρα με τα 150.000 ευρώ σας δίνει τη δυνατότητα να προσλάβετε κόσμο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι, πιστεύω.
1: Σωστά, σωστά. Η εταιρεία είχε ήδη έτσι και άλλα άτομα, δηλαδή δεν είναι οι πρώτες προσλήψεις που κάνουμε. Είμαστε μια ομάδα 10 ατόμων πλέον, οπότε έχουμε προσωπικό και στο κομμάτι του προγραμματισμού και της ανάπτυξης τεχνολογίας και της υποστήριξης. Αλλά φυσικά αυτό το βραβείο θα μας βοηθήσει να εξελίξουμε ακόμα παραπάνω την πλατφόρμα και να βελτιώσουμε πολλά κομμάτια και της τεχνολογίας που έχουμε, αλλά και της υποστήριξης των πελατών μας.
0: Και δεν μου λέτε, είναι online οι συνεργάτες σας ή θα είναι όλοι στη Θεσσαλονίκη που είναι η έδρα της εταιρείας σας?
1: Έχουμε στα γραφεία αρκετά άτομα, αλλά έχουμε και remote, δηλαδή και στην Αθήνα και στην Κρήτη υπάρχει κόσμος που δουλεύει για εμάς, οπότε είμαστε ανοιχτοί στο να βρούμε το κατάλληλο προφίλ οπουδήποτε και αν βρίσκεται.
0: Είδατε τι είναι η τεχνολογία. Είναι πολύ σημαντική για την καθημερινότητα και την έβρεση εργασίας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιώργο Αυγενά, και πάλι συγχαρητήρια.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, να δείτε τι συμβαίνει και στο εξωτερικό. Εμείς έχουμε τώρα τα ζόρια που αποκαλύπτονται με τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά είναι μια παγκόσμια είδηση που προκάλεσε διπλή, τριπλή, πενταπλή συγκίνηση στην παγκόσμια κοινότητα, γιατί αποδεικνύει ότι σίγουρα τα χρήματα δεν φέρνουν την ευτυχία. Τη θυμάστε την πανέμορφη Σίντι Κρόφορντ, αυτό το έξοχο πλάσμα μοντέλο παγκοσμίου φήμης, η οποία είχε την τύχη να παντρευτεί ένα ζάπλουτο και πολύ ωραίο άντρα και να είναι ένα πολύ αγαπημένο ζευγάρι, μέχρι σήμερα είναι ζευγάρι, εδώ και πολλά χρόνια, όπου απέκτησαν και 2 παιδιά, ένα καρακαλώνο γιο και μία καρακαλώνα κόρη, γιατί από 2 σούπερ γονείς τι νομίζω ότι θα βγαίνανε. Ο γιος της 27 χρονών, της Σίντι Κρόφορντ, όπου ανακοινώθηκε ο θάνατος του 27χρονου, αυτού του ωραίου ζάπλου του παιδιού, που προσπαθούσε να γίνει μοντέλο. Μόλις λοιπόν 27 χρονών πέθανε ο γιος της Σίντι Κρόφορντ, ο Πρίσλι Γκέρμπερ. Προσέξτε όμως ποια είναι η πενταπλή τραγωδία που σας έλεγα. Αυτό το παιδί είχε από τη γέννησή του, μόλις ανετράφηκε και έγινε προσωπικότητα, φοβερά ψυχολογικά προβλήματα. Τα ψυχολογικά προβλήματα τον οδήγησαν, όπως καταλαβαίνετε, σε διάφορες ουσίες, όχι μόνο στα φάρμακα που του έδιναν οι ψυχίατροι, αλλά και σε διάφορες ουσίες, τόσες πολλές που τον εξόντωσαν, αλλά από αυτό το παιδί είχε το κουράγιο και οι γονείς του μαζί, παγκόσμιες φίρμες, να βγουν δημόσια, να πούν την περιπέτεια που βίωναν, γιατί αυτό το παλικάρι μπαινόβγαινε σε κέντρα αποτοξίνωσης, ψυχιατρικές κλινικές, ξανά μανά, κέντρα αποτοξίνωσης. Κάθε φορά που αυτό το παλικάρι έβγαινε από τα κέντρα αποτοξίνωσης, δημόσια παρουσίαζε τις εμπειρίες του και την τελευταία φορά, λίγο δηλαδή πριν από λίγες ημέρες, είχε ανακοινώσει ότι ξαναμπαίνει σε ένα κέντρο αποτοξίνωσης και είχε γράψει κιόλα στο Instagram στην ανάρτησή του ότι ελπίζω αυτή τη φορά να είναι και η τελευταία. Εν πάση περιπτώσει, υπήρξε η τραγική τελευταία αυτή φορά, αλλά η ζωή επαναλαμβάνεται, όπως λέμε, σαν σύριαλ ή μαυρό-ασπρή ταινία παλιά, που καταλήγει στο ότι σίγουρα ο πλούτος δεν είναι ανέγκυκτος από τα προβλήματα της υπόλοιπης κανονικής κοινωνίας. Τρανό παράδειγμα, θλιβερό, και οι γονείς απλώς ανακοίνωσαν το θάνατο και ζήτησαν σεβασμό στην ιδιωτικότητά τους.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Ο επιμελής ακροατής μου, και τον ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος μας είχε καταγράψει την περιπέτεια και τους κινδύνους του να κυκλοφορείς στις δρόμους και στα πεζοδρόμια του Δήμου Αθηναίων, υποδεικνύοντας συγκεκριμένες οδούς, έτσι, Κασομούλη κλπ. Είχε επικοινωνήσει ο άνθρωπος 3 φορές με το Δήμο Αθηναίων. Του λέω και εγώ, αφού είστε τόσο επιμελής, πείτε μου και λεπτομέρειες. Μου απαντάει λοιπόν. Οι 3 υποδείξεις μου έγιναν σε ένα τηλεφωνικό αριθμό που έχει στο πάνω μέρος της ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων. Η πρώτη αφορούσε στην απουσία πινακίδας απαγόρευσης στροφής δεξιάς στην Κωνσταντινουπόλεως και Παγκαίου στον Γκάζι. Μία λακκούβα στην Κωνσταντινουπόλεως κάτω από τη γέφυρα της Πέτρου Ράλης του Ρουφ και κάτι δέντρα που ήθελαν κλάδεμα, διότι απέκρυπταν φανάρι στη Σπύρου Πάτση στο Βοτανικό. Προς τιμήν τους επιλήθησαν και τα έφτιαξαν. Αλλά υπάρχουν πολλά προβλήματα. Στην Κωνσταντινουπόλεως κοντά στην Ιερά Οδό τα δέντρα έχουν πετάξει την άσφαλτο και η πτώση μοτοσυκλετιστή είναι πολύ πιθανή. Άρα να πούμε και ένα μπράβο στις υπηρεσίες που τα έφτιαξαν, κύριε Παναγιωτίδη, αλλά να παρουσιάζουμε και καθημερινά προβλήματα, ώστε αν μας ακούν να τα επιδιορθώνουν. Βάλε το ωραίο το ιταλικό που μου αρέσει τώρα, Θάνο, αυτό που διάλεξα.

0: Έπρεπε να πληρώσει με τη ζωή του τον κομπογιανιτισμό, τον τζαρλατανισμό, τον τυχοδιοκτισμό ο Γιώργος Μαζωνάκης, για να πέσουμε από τα σύννεφα η πλειοψηφία των Ελλήνων, γιατί κάποιοι ήμασταν κάπως ψηλιασμένοι, για όλο αυτό το παραϊατρικό και άκρος επικίνδυνο, όπως αποδεικνύεται, διαστόματος των επιστημόνων, της επιστημονικής κοινότητας, να πέσουν από τα σύννεφα για τη χρήση, την αλόγιστη και επικίνδυνη, επαναλαμβάνω, όπως αποδείχθηκε, χρήση διαφόρων ματζουνιών. Τα λέω τώρα μέσα σε εισαγωγικά, ματζούνια δηλαδή, και ολιστική ιατρική και κβαντική ιατρική κλπ. Από την αρχή εγώ έλεγα ότι, επειδή δυστυχώς το επίπεδο της δημοσιογραφίας, ειδικά στο ραδιοτηλεοπτικό κόσμο, είναι πάρα πολύ χαμηλό, οποτεδήποτε καλούσαν ως υποψήφια πολιτικό τη Μαρία Καριστιανού, κανείς δεν τη ρώτησε, έτσι by the way που λέμε σε άπτες στα ελληνικά στα τρίκαλα, να τη ρωτήσει: κυρία Καριστιανού, αυτό το κβαντική παιδιατρική μπορείτε να μας εξηγήσετε τι είναι? Τώρα το θυμήθηκαν και το ψελίζουν καναδιό σε κάτι πρωινάδικα και κάτι επαρχιακά δίκτυα και κάτι τέτοια, ακόμα που να βγει ως πολιτικός στα κεντρικά κανάλια, αφού είναι τόσο απροετοίμαστη. Και ξαφνικά τη ρώτησε κάποιος, παιδιά, και ακούστε πώς απάντησε, όταν υπάρχει όλο αυτό το βάρος της δημοσιότητας για αυτά που αποκαλύπτονται μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Προσέξτε, σας παρακαλώ πολύ, έτσι.
1: Η ημιμάφια είναι πολύ, είναι εχθρός γενικά της αλήθειας και της ιατρικής επιστήμης, εν προκειμένου. Λοιπόν, κβαντικός ιατρός. Ωραία. Καταρχάς, η λέξη είναι κβαντική φυσική. Η κβαντική φυσική δεν μπορούμε να την καταργήσουμε, γιατί κάποιοι δεν γνωρίζουν γι' αυτή. Η κβαντική φυσική έχει μετασχηματίσει τις επιστήμες και την τεχνολογία. Μιλάμε για τους κβαντικούς υπολογιστές, μιλάμε για κβαντικούς αισθητήρες που θεωρούνται ό,τι καλύτερο στο να μπορούν να συλλέξουν πληροφορίες, είτε αφορούν τον αέρα, είτε το υπέδαφος ή οτιδήποτε. Και φυσικά έχουμε πλήστες εφαρμογές κβαντικής, μηχανικής ή φυσικής σε τεχνολογία ιατρική. Να σας πω ότι τα λέιζερ είναι ουσιαστικά κβαντική, εξ ολοκλήρου κβαντική μηχανική. Να σας πω ότι ο γνωστός μαγνητικός τομογράφος MRI οφείλεται σε κβαντικό σπιν πρωτονίων.
0: Άλλο μισό, όχι μισό λεπτό για να συνεννοηθούμε. Το κβαντική παιδίατρος με τα μηχανήματα και τον τεχνικό εξοπλισμό των νοσοκομείων, όπως έχουν προοδεύσει παγκοσμίως και στην Ελλάδα, τι σχέση έχει? Δηλαδή, άλλο, το είπε και η ίδια, αλλά έχουμε καταλάβει ότι δεν καταλαβαίνει τι λέει. Πρώτον, ότι η ημιμάθεια σκοτώνει. Αυτό το διαπιστώσαμε. Η ημιμάθεια σκοτώνει. Είναι μαθηματικά βέβαιο. Και καλά να έχει ο πολίτης ημιμάθεια, που δεν επιτρέπεται στην εποχή της πληροφόρησης. Να έχουν και αυτοί που παριστάνουν τους γιατρούς, εκεί είναι η τραγωδία. Η ημιμάθεια, και λέει ότι δεν θα καταργήσουμε την κβαντική φυσική. Μα ο Γενικός Γραμματέας Ένωσης Φυσικών Ελλάδος από την πρώτη στιγμή βγήκε ως πιο ειδικός κβαντική φυσική και είπε: δεν υπάρχει κβαντική μηχανική. Καταλάβαμε λοιπόν ότι υπάρχουν τα κβαντικής φυσικής μηχανήματα. Αυτό το ξέρουμε, τα λέιζερ. Και να ήταν μόνο τα κβαντικά και τα ολιστικά. Έχουμε αυτή τη μανία με τις μεθόδους ατιγύρανσης. Προσέξτε, δεν είναι μόνο ο καθαρισμός καρδιάς ψυχής που παρουσίασε σε συνέδριο η Ιωάννα Γάκα, που είναι τώρα φιλοξενούμενη στο Κορυδαλό. Έχουμε αυτή τη μόδα αντιγύρανση με κυταρικές και γονιδιακές θεραπείες και λοιπά και λοιπά. Και παρουσιάζω την καθηγήτρια βιολογίας γενετικής και νανοϊατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και εθνική εκπρόσωπο της Ελλάδας στην Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και για τις προηγμένες θεραπείες, την κυρία Μαρία Γαζούλη. Τιμή μου που σας παρουσιάζω, κυρία Γαζούλη.
2: Καλησπέρα, και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Ο λόγος σε εσάς, εγώ δεν πρέπει να διακόψω.
2: Ναι, αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι η γύρανση είναι μια φυσιολογική, πολύπλοκη, βιολογική διεργασία. Και σήμερα γνωρίζουμε πολύ περισσότερα για τους μηχανισμούς της. Προσπαθούμε ερευνητικά πάντα να παρέμβουμε σε ορισμένους παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία μας καθώς μεγαλώνουμε, γιατί ο στόχος μας είναι όχι να γυρίσουμε το βιολογικό μας ρολόι πίσω, αλλά να διατηρήσουμε την υγεία και τη λειτουργικότητά μας. Άλλο να υποσχόμαστε ότι μπορούμε να ανατρέψουμε τη γύρανση. Αυτό είναι ουτοπικό τη στιγμή που μιλάμε. Τώρα, το θέμα είναι ότι μακάρι η βιολογία να ήταν τόσο απλή και να μπορούσαμε τόσο εύκολα όσο μας παρουσιάζουν όλοι αυτοί, να μπορούσαμε να ανατρέψουμε όλη αυτή τη διαδικασία. Εδώ αρχίζουν και χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους. Ακούσαμε τα βλαστοκύτταρα, ακούμε την πλασμαφαίρεση, ακούμε για θεραπείες αντιγύρανσης και ότι πραγματικά μπορούν να μας ανανεώσουν. Όμως, να τονίσουμε, υπάρχουν ήδη εγκεκριμένες κυταρικές θεραπείες που χρησιμοποιούν και τα βλαστοκύτταρα και τα εξουσωμάτια και τα γονίδια, αλλά για συγκεκριμένες σοβαρές παθήσεις. Όπως είναι λευχαιμίες, όπως είναι προβλήματα της όρασης, όπως είναι προβλήματα εκκόφωσης, όπως είναι μεσογειακή ανεμία. Δεν σημαίνει ότι μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε όλα αυτά σε έναν υγιή άνθρωπο και να υποσχόμαστε ότι θα ανανεώσουν τα όργανά του ή θα το κάνουν νεότερο. Αυτό δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή. Γίνονται μελέτες σε πειραματόζωα, αλλά δεν υπάρχει τίποτα εγκεκριμένο και αυτό θέλω να τονίσω και να γίνει σαφές στους πολίτες ότι αυτό δεν είναι αυτή τη στιγμή ένα επιστημονικό επίτευγμα. Μπορούμε να... Το θέμα είναι ότι τα παρουσιάζουμε όλα αυτά για σκοπούς marketing και για να πουλήσουμε σε επαναστατικές θεραπείες. Δεν έχει αποδειχθεί ότι η χορήγηση όλων αυτών σε υγιείς ανθρώπους μπορεί να ανατρέψει τη γύρανση. Η αναγεννητική ιατρική, να τονίσουμε, ότι είναι ένα σοβαρό επιστημονικό πεδίο που στοχεύει στην επιδιόρθωση, αποκατάσταση ή αντικατάσταση κυττάρων και ιστών ή οργάνων που έχουν υποστεί βλάβη. Δεν είναι συνώνυμη ούτε της αντιγύρανσης ούτε της ευεξίας. Οπότε να τονίσουμε ότι οι θεραπείες που είναι εγκεκριμένες και είναι γονιδιακές και κυταρικές θεραπείες, όπως είπαμε για αιματολογικές, γενετικές και οκολογικές παθήσεις. Αυτό είναι ένα τεράστιο επιστημονικό επίτευγμα. Προστάμε πολλά στην επιστήμη που χρησιμοποιούμε πια τέτοιου είδους θεραπείες. Αλλά πριν αναζητήσουν οι πολίτες θεραπείες ευεξίας, αντιγύρανσης που βασίζονται σε αυτές τις μεθόδους, θα πρέπει να ψάχνουν να δουν τι υπάρχει σε εγκεκριμένη θεραπεία. Έχει εγκριθεί από τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς οργανισμούς φαρμάκων. Δεν σημαίνει ότι κάθε επιστημονική δημοσίευση, κάθε πειραματική εργασία αυτομάτως γίνεται και θεραπεία και προσφέρεται. Και επίσης θα πρέπει να είναι υποψιασμένοι οι πολίτες ποιος το κάνει όλο αυτό που υπόσχεται, ποιος ο γιατρός, τι ειδικότητα έχει. Γιατί συγκεκριμένες πράξεις, ακόμα και το Botox και το λεωρονικό οξύ, όπως ξέρετε, και το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας έχει βγάλει οδηγίες ποιες ειδικότητες γιατρών δικαιούνται να κάνουν τέτοιες πράξεις ανάλογα με την εκπαίδευσή τους. Δεν μπορεί ο καθένας να βγαίνει και να κάνει μια τέτοια θεραπεία. Άρα και οι πολίτες θα πρέπει να αναζητούν και τους ειδικευμένους γιατρούς για κάθε διεργασία.
0: Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα που μεγεθύνθηκε? Η δημοσιότητα. Εγώ έγραψα ένα άρθρο στον Ελεύθερο Τίτλο με τον τίτλο, στον Ελεύθερο Τύπο, μόλις την Παρασκευή δημοσιεύθηκε, με τον τίτλο «Από τον όρκο του Ιπποκράτη στην ιατρική του Instagram». Όταν λοιπόν ο κάθε πολίτης, ανεξαρτήτως βιωτικού, κοινωνικού, πνευματικού, πολιτιστικού και λοιπά μορφωτικού επίπεδου, απλώς πατώντας την εφαρμογή Instagram ή TikTok, κατακλείζεται, και εδώ είναι η ευθύνη της πολιτείας, κατακλείζεται από σειρά διαφημίσεων όπου επώνυμοι ιατροί ή εξειδικευμένοι παρουσιάζουν αυτού του είδους τις δυνατότητες. Εκεί ελκύεται και δεν έχει τη γνώση αυτού που λέτε, κυρία καθηγήτρια, ότι ρε παιδί μου, ρώτα, θα πας να κάνεις, εδώ έχουμε, έλεγα προχθές, κάνουν Botox στα κομμωτήρια. Θα το έχετε ακούσει, είμαι σίγουρη.
2: Ναι. Και εδώ το Υπουργείο προχώρησε σε ένα πάρα πολύ θετικό βήμα με αυτή την εφαρμογή που πια μπορεί και βλέπει τις διαφημίσεις αυτές και έτσι προχωρά σε πιο στοχευμένους ελέγχους. Αλλά χρειάζεται σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στην επιστημονική έρευνα, την εγκεκριμένη θεραπεία και την εμπορική προώθηση μιας μη τεκμηριωμένης πρακτικής. Και εδώ μιλάμε για μη τεκμηριωμένες πρακτικές. Και όλοι αυτοί στοχεύουν γιατί ο άνθρωπος ανησυχεί για την κύρανση και σημαίνει ότι είναι δεκτικός σε τέτοιου είδους υποσχέσεις. Και εκεί, όπως είπατε, δεν είναι το μορφωτικό επίπεδο, είναι ανεξάρτητα οποιαδήποτε η διαφήμιση οδηγεί σε αυτά τα αποτελέσματα. Αλλά θα πρέπει να είναι σαφής ο διαχωρισμός. Τι είναι εγκεκριμένο, τι δείχνει η επιστημονική έρευνα.
0: Θα μου επιτρέψει εδώ, κυρία Καζούλη, θα μου επιτρέψει γιατί είναι, θα το συνεχίσουμε να κάνω το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, αν μου επιτρέπετε.
2: Ναι, ευχαριστώ.

0: κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε τόσες επιλογές για να ταξιδέψουμε. Εκατοντάδες πτήσεις, χιλιάδες ξενοδοχεία, αμέτρητες κριτικές, εικόνες και προτάσεις. Και όλα μπροστά μας. Το δύσκολο λοιπόν σήμερα δεν είναι να βρεις πληροφορίες. Είναι να ξεχωρίσεις ποιες έχουν αξία για το δικό σου ταξίδι. Γιατί η πληροφορία δείχνει τις επιλογές και η γνώση ποιες να επιλέξεις. Manasis Travel. Γνώση, εμπειρία και άνθρωποι που μετατρέπουν τις επιλογές σε ταξίδι.
2: Όταν η μετακόμιση θέλει οργάνωση, η Σκουμής Μεταφορική έχει τη λύση. Μεταφορές, μετακομίσεις, συσκευασία και ανυψωτικό μηχάνημα με 5 αστέρια στις κριτικές Google. Τηλέφωνο 6983 20 8440. Σκουμής Μεταφορική. Ας το πάνω μας.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Πολύ σημαντικά τα όσα μας λέει εδώ στον Αλφα Radio 989 η κυρία Μαρία Γαζούλη, καθηγήτρια βιολογίας γενετικής και νανοϊατρικής ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και εθνική εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για τις προηγμένες θεραπείες. Δηλαδή, μιλάμε ακριβώς για το θέμα μας, την αντιγύρανση και τις διάφορες μεθόδους, οι οποίες όμως μας εξήγησε η κυρία Γαζούλη, είναι από υπόδειξη εξειδικευμένων ιατρών η μέθοδη για εξειδικευμένες βαριές κυρίως ασθένειες. Μπορείτε να τις επαναλάβετε, κυρία Γαζούλη?
6: Ακριβώς, είναι κάποιες θεματολογικές ασθένειες, λευκαιμίες, όπου εδώ είναι οι κυταρικές θεραπείες, τα CAR-T κύτταρα που γνωρίζουμε. Είναι για τη θαλασσεμία, όπου εδώ είναι πάλι μια γονιδιακή θεραπεία που βασίζεται σε αυτά που λέμε τα μοριακά ψαλίδια. Υπάρχουν αυτές οι θεραπείες για τέτοιου είδους ασθένειες. Σε καμία περίπτωση όμως δεν υπάρχουν αυτές οι θεραπείες για να σταματήσουν τη γύρανση. Εδώ έχουμε επιστημονικά δεδομένα, πειράματα για το πώς μπορούμε να διατηρούμε την υγεία μας όσο μεγαλώνουμε. Δεν υπάρχει όμως κάποιο φάρμακο που να σταματά τη γύρανση, ούτε κάποια θεραπεία. Η σωματική δραστηριότητα, η ισορροπημένη διατροφή, η πρόληψη, αυτά είναι που πρέπει να ακολουθούμε και να έχουν πραγματική σημασία.
5: Οπότε το και ένα γυμναστήριο καλό μας κάνει, έτσι.
6: Ακριβώς. Δηλαδή δεν μπορούμε να παρουσιάζουμε ως θεραπεία αντιγύρανσης ούτε τα βλαστοκύτταρα, ούτε τα πλασμαφαίρεση, ούτε όλα αυτά που διαφημίζονται.
5: Ανά, εσείς θα τα ξέρετε στην επιστημονική κοινότητα και πόσο μάλλον του δικού σας επίπεδου, κυρία Γαζούλη, θα ακούγατε για το τι τρέχει στην πιάτσα τη λεγόμενη.
6: Ακριβώς, ναι, εντάξει, το ακούμε, αλλά δεν μπορούμε και πρέπει να είναι στην, πώς να το πω, στο κάθε έναν το πώς θα το δεχθεί, δηλαδή και οι πολίτες θα πρέπει ότι μια διαφήμιση μιας θεραπείας δεν αποτελεί απόδειξη της αποτελεσματικότητάς της. Θα πρέπει να είναι κάπως ψηλιασμένη, δηλαδή το γεγονός ότι μια μέθοδος προβάλλεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυρίως δεν σημαίνει ότι έχει αξιολογηθεί επιστημονικά ή ότι είναι εγκεκριμένη για τη συγκεκριμένη χρήση. Και εδώ είναι ακριβώς το πρόβλημα. Γι' αυτό υπάρχουν οι κλινικές μελέτες που μας λένε ποιοι είναι οι πιθανοί κίνδυνοι και ποια είναι η αποτελεσματικότητα. Όλες αυτές τις θεραπείες για την αντιγύρανση, όπως τις παρουσιάζουν, δεν έχουν περάσει από καμία τέτοια κλινική μελέτη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εδώ δεν είναι κάτι το οποίο είναι εγκεκριμένο.
5: Δεν μου λέτε κάτι. Όταν λέτε.
6: Ναι, όταν λέτε. Για όλα αυτά.
5: Ναι, όταν λέτε ότι είναι και επικίνδυνες. Μπορείτε να μας διαγράψετε πιθανούς κινδύνους?
6: Ναι, φυσικά, γιατί τα βλαστοκύτταρα έχουν τη δυνατότητα να αυτοανανεώνονται, να αυτοπολεμούν.

0: και να διαφοροποιούνται σε διάφορους κυταρικούς τύπους. Αν τώρα βρεθούν σε ένα περιβάλλον, εγχυθούν βλαστοκύτταρα παραδείγματος χάρη για αντιγύρανση και βρεθούν σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι δεν είναι ευνοϊκό ή μπορεί να οδηγήσουν σε ογκογένεση, σε τερατογένεση. Υπάρχουν τέτοια παραδείγματα και πολλές θεραπείες ενώ είχαν αρχίσει να αξιολογούνται και για έγκριση σταμάτησαν λόγω του ότι παρατηρήθηκαν τέτοια φαινόμενα. Οπότε αυτή είναι πιθανή κίνδυνη. Τα εξωσωμάτια επίσης. Δεν ξέρουμε δηλαδή σε πώς θα συμπεριφερθούν όταν χρησιμοποιούνται για έναν σκοπό τον οποίο δεν έχουμε χρησιμοποιήσει. Παραδείγματος χάρη η πλασμαφαίρεση για την οποία και πρόσφατα έγινε πολύς λόγος. Είναι κάτι περίπου όπως συμβαίνει και με την υποκάρφαση. Μπορεί να προκαλέσει πτώσεις αρτηριακής πίεσης, διαταραχές των ηλεκτρολιτών, αλλεργικές αντιδράσεις, να αλλάξουν οι παράγοντες πήξης. Όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους.
1: Άρα, εσείς οι εξειδικευμένοι ιατροί, όταν χρησιμοποιείτε βλαστοκύτταρα και τα άλλα τα υπόλοιπα, ξέρετε ότι είναι πολέμοι ενός συγκεκριμένου προβλήματος που ήδη έχει διαγνωστεί στο εσωτερικό του ασθενούς.
0: Και χρησιμοποιούνται και κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Δηλαδή δεν έχει σπατού, πας πολύ στοχευμένα. Όσοι τα χρησιμοποιούν είναι για συγκεκριμένη βλάβη και σε συγκεκριμένη περιοχή που στοχεύει να αναγεννήσει συγκεκριμένο ιστό.
1: Μπράβο.
0: Δεν είναι ότι βάζουμε στο αίμα και γινόμαστε νέοι, να το πω απλά δηλαδή.
1: Το είπα τόσο απλά που νομίζω ότι ακούστηκε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και θα τα ξαναπούμε, ευχαριστώ. Γιατί και η δική σας ειδικότητα είναι πολύ πολύτιμη, είναι από τις καινούργιες των τελευταίων δεκαετιών και είναι χρήσιμο να είμαστε ενημερωμένοι και σε λεπτομέρειες στην εξέλιξη της επιστήμης. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Γαζούλη.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ. Και ολοκληρώνοντας να σας θυμίσω, το έχω πάρει προσωπικά να ενισχύουμε εδώ, έχουμε πει με τη Μαρία Καραουλάνη, τη συναυλία του Στέφανου Κορκολή και της Σοφίας Μανουσάκη για τα 20 χρόνια από τον Ελληνικό Σύλλογο Προστασίας Υποειδών. Δηλαδή συγκεντρώνουν χρήματα, είναι εθελοντές για να προστατεύουν κακοποιημένα, άρρωστα και γερασμένα υποειδή, γαϊδούρια, άλογα, μουλιάρια κλπ. Θα γίνει στη Σταμάτα Αττικής το κτήμα Κοκοτού 24 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Τα εισιτήρια από το ticketservices.gr και τα έσοδα θα διατεθούν εξ ολοκλήρου στο Σύλλογο. Σας αποχαιρετώ με ένα ωραίο τραγούδι. Και θα τα πούμε αύριο, κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί η Βίκτορ Σαμουήλ για το Δελτίο Ειδήσεων 6 και αμέσως μετά Ανδρέας Πετρόπουλος. Ευχαριστώ για την ακρόαση.

Θυμήθηκα ότι πρέπει να σας πω, επειδή είχα φιλοξενήσει η Φέη Καραβίτη, μάλλον όχι την διευθύντρια από την Deutsche Welle, που είχε γίνει μεγάλο σάλος στη Γερμανία αλλά και στην Ελλάδα, γιατί είχε αποφασίσει το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο της Γερμανίας να διακόψει οριστικά την μετάδοση της περίφημης ελληνόφωνης Deutsche Welle, που κράτησε τη δημοκρατία κατά τη διάρκεια της Χούντας, θα το θυμάστε, Παύλος Μπακογιάννης κλπ. Και με απόφαση του ίδιου του καγκελάριου Μέρτς ανακοινώθηκε ότι η Deutsche Welle παραμένει ενεργή στη συχνότητα, κατόπιν και παρότρινσης και παράκλησης του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Deutsche Welle λοιπόν και μένει στη γραμμή.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώς σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Και οι αφιστερήσεις στην κυκλοφορία αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, έως 20 λεπτά από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας. Ο 62χρονος υπνοθεραπευτής αποκάλυψε στους δημοσιογράφους κατά την έξοδό του από το γραφείο του ανακριτή ότι είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζονάκη μία φορά, μόλις 2 ημέρες πριν από το θάνατό του. Ο ίδιος φέρεται μάλιστα να είχε λάβει από την προφυλακισμένη γιατρό μία φωτογραφία του τραγουδιστή την ώρα που υποβαλόταν σε πλασμαφαίρεση. Ήρθα να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω τίποτα, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, δήλωσε χαρακτηριστικά. Συνελήφθη 27χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Ο νεαρός φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι προηγήθηκε καυγάς. 25χρονη εντοπίστηκε νεκρή, φέροντας πολλαπλά τραύματα σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση. Ο 27χρονος είχε αρχικά υποστηρίξει ότι άγνωστοι είχαν επιτεθεί στον ίδιο και τη νεαρή γυναίκα. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν τραυματισμένο στον θώρακα. Με τα τραύματα αναφέρεται ότι τα έχει προκαλέσει ο ίδιος τον εαυτό του. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για επιδείνωση του καιρού από αύριο το πρωί μέχρι και την Τετάρτη σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία μετά την ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Το CDU του Μέρτς κατέγραψε ιστορικό χαμηλό στο Μεκλεμβούργο με μόλις 4,9% και έμεινε εκτός του Κοινοβουλίου του Κρατηδίου, ενώ πρώτη δύναμη με 38,2% αναδείχθηκε η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία. Πτώση για CDU και στο Βερολίνο, με το κόμμα να υποχωρεί στο 19%. Την πρώτη θέση καταλαμβάνει η αριστερά με 25,3%, ενώ ενισχυμένο εμφανίζεται και πάλι το ακροδεξιό AfD, φτάνοντας στο 16,3%. Για μια καταστροφή που δεν μπορεί να ωραιοποιηθεί, έκανε λόγο ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, ξεκαθαρίζοντας ότι θα παραμείνει καγκελάριος και πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος. Επαφές με εκπροσώπους της τεχνολογίας, επενδυτές και στελέχη μεγάλων διεθνών οργανισμών αναμένεται να έχει ο Πρωθυπουργός στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και βρίσκεται, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται την Πέμπτη να απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού. Από σήμερα τίθεται σε ισχύ το νέο ενισχυμένο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Οι δανειολήπτες έχουν πλέον τη δυνατότητα κατά την υποβολή της αίτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού να αιτούνται ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κύριας κατοικίας τους, διαχωρίζοντάς την από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους. Στις 10 παρα 20 θα κλείνουν μέχρι και την Πέμπτη σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι λόγω εργασιών. Η κίνηση των σειρμών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο Εγάλεο και Σύνταγμα, Δουκίσης Πλακεντίας, Αεροδρόμιο. Στα άκρα η σύγκρουση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Αμερικανικό τύπο. CBS, ABC, NBC και Fox αποφάσισαν να διακόψουν τη συμμετοχή τους στην κοινή δημοσιογραφική κάλυψη του Λευκού Οίκου σε ένδειξη στήριξης προς το CNN, το οποίο έχει αποκλειστεί από την προεδρική κάλυψη. Είχε προηγηθεί η προσφυγή του CNN, του MS Now και του Politico κατά της κυβέρνησης Τραμπ. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορεί μέρος του τύπου ότι αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια με ανάρτησή του στο Truth Social. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρόλογο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη Λαϊκή Απογευματινή.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες περιμένουμε αύριο Τρίτη στην Αττική, κυρίως στις μεσημεριανές ώρες στα ανατολικά και νότια του νομού. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 21 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο Ιδράργυρος θα αγγίξει τους 22 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 20 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και νότια. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Ελλάδα 2.0.
1: If we'll not try to make these changes, never will change.
2: Θα τους λιώσω.
0: Αλλά αυτοί είστε.
3: Τι είπατε?

Καλησπέρα, 6 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα εδώ στον Αλφα Ρέντιο 98,9 Δευτερούλα σήμερα 21 του Σεπτέμβρη. Και αφού περάσαμε ένα Σαββατοκύριακο έτσι με πολλά θεματάκια, τα οποία θα τα συνεχίστηκαν και τη Δευτέρα και θα τα πούμε όλα εδώ πέρα, και ετοιμαστείτε παιδιά, γιατί έρχεται χαμός, κακοκαιρία, βροχές, αστραπές, κεραυνοί, απ' όλα. Λοιπόν, ξεκινάω από τη Βουλή που ο Άδωνος Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας, για όσους το θυμούνται, δήλωσε ότι ήταν απατεώνησα η κυρία Γάκα. Αποδείχθηκε ότι ήταν απατεώνησα. Ξέρετε, γνωστή γιατρός άνευ ειδικότητας που ήταν στο επίμαχο ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε πάει ο Γιώργος Μασονάκης. Υπάρχουν όμως μια σειρά γεγονότα σε όλη αυτή την ιστορία. Έχει βγει και ένας Παύλος Πολάκης με χαρτιά πολλά σήμερα, λέει διάφορα πράγματα, πώς αλλάζουν τα ιατρία και γίνονται οδοντιατρία και μετά από οδοντιατρία γίνονται real estate και ξαναγίνονται οδοντιατρία και γίνονται και κλινικές ομορφιάς, ευεξίας, χάριτος και χαλαρότητας. Μπράβο, ναι. Ενδιάμεσα μπαίνει και ένας υπνοθεραπευτής, υπνοτιστής, όχι υπνοθεραπευτής. Οι υπνοθεραπευτές είναι καλοί γιατί σου φτιάχνουν τον ύπνο. Οι υπνοτιστές είναι κάτι άλλο. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Περνάμε μια χαρά τώρα εμείς με τα δράματα του κόσμου. Βγαίνουν, τσακώνονται, ο ένας βρίζει τον άλλον. Υπάρχουν και στοιχεία που δείχνουν ότι αρκετά πράγματα είτε δεν γίνανε σωστά, είτε κάποιοι δεν τα κάναν σωστά, είτε θα έλεγα εγώ εσκεμένα δεν τα κάναν σωστά. Το μόνο που δεν θέλω να ακούσω είναι τη φράση διαχρονική παθογένεια. Γιατί όποια διαχρονική παθογένεια και να υπάρχει, αν είσαι σε έναν επιστημονικό σύλλογο 4-5-6 χρόνια, αν είσαι κυβέρνηση 7 χρόνια, αν γνωρίζεις πρόσωπα και πράγματα, αν παίρνεις κατά λάθος γιατρούς τηλέφωνα, αν κλείνεις ραντεβού, αν συστήνεις εταιρείες, δεν υπάρχει καμία διαχρονικότητα. Λοιπόν, στα πιο πολιτικά είχαμε και άλλη μια δημοσκόπηση που έχει εκπλήξεις, δείχνει πραγματάκια, αν και δεν αλλάζει τη γενική τάση που είναι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μπροστά, εκεί γύρω στο 25-30 ανεβαίνει στην εκτίμηση ψήφου, στο 31, στο 31,5, να δούμε που μπορεί να φτάσει. Έχουμε επίσης κόμματα που είναι πίσω αρκετά από τη Νέα Δημοκρατία, δεν την απειλούν. Και όπως έλεγα το πρωί, το στοίχημα είναι να μην χάσει η Νέα Δημοκρατία παίζοντας μόνη της. Αλλά οι εκλογές είναι αρκετά μακριά, μη σας φαίνονται, τα 6, 7 και 8 μήνες είναι πολύ, υπάρχει πάρα πολύ χρόνο. Σε αυτό το διάστημα δεν μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα ούτε τώρα ούτε το επόμενο δίμηνο. Νομίζω οριστικά συμπεράσματα μπορούν να βγουν, όχι οριστικά, ας πούμε έτσι πιο, θα έχουμε καλύτερη εικόνα. Λάθος η έκφραση, οριστικά συμπεράσματα μόνο στις κάλπες υπάρχουν. Καλύτερη εικόνα θα έχουμε από το Γενάρη. Μην ανησυχείτε, μέχρι τότε θα βλέπουμε και τις τάσεις, ποιος μπορεί να τσιμπήσει, ποιος δεν μπορεί να τσιμπήσει. Όλα αυτά θα τα παρακολουθούμε. Το πιο επικίνδυνο από όλα που έχω διαβάσει και εγώ λίγο πολύ, επειδή τα παρακολουθώ αυτά, το περιμένω, είναι ότι έρχεται νέα χρηματοπιστωτική κρίση. Προειδοποιητικά σημάδια αυτής της κρίσης είναι πρώτον η πετρελαϊκή και η ενεργειακή κρίση που έχουμε και το πώς θα αντιδράσουν οι αγορές, είναι το ξεφόρτωμα ομολόγων που έχει ξεκινήσει. Αυτό μου θυμίζει λίγο την κρίση του 2008. Δεν λέω ότι θα έχουμε
νωρίς ή αργότερα το ίδιο πράγμα, αλλά προς τα εκεί πάει όλη η κατάσταση, αν δεν αλλάξει κάτι θεματικά και αν δεν αλλάξει κάτι όσον αφορά τα στενά του Ορμούς, τα πετρελαιοφόρα που διέρχονται από εκεί, την άνοδο των τιμών του αργού, την ανάπτυξη που έχει πλέξει πάρα πολύ τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Μεγάλη Βρετανία, μια σειρά από χώρες της Ευρώπης που περνάνε πολύ σοβαρή κρίση και οικονομική αλλά κυρίως και πολιτική. Είδατε το σεισμό που έγινε, κάθε μήνα έχει ένα σεισμό στη Γερμανία, γιατί ανεβαίνει το AfD, γίνεται δεύτερο κόμμα, γίνεται πρώτο κόμμα σε κάτι επαρχίες, ξαναγίνεται δεύτερο κόμμα, αλλά έρχεται και στο Βερολίνο και κερδίζει από το πουθενά, για τον πολύ κόσμο, από το πουθενά, μία αριστερά που θα την έλεγε, ας πούμε, φωτοτυπία του ΣΥΡΙΖΑ του παλιού του 2015. Το Βερολίνο τώρα είναι πρωτεύουσα της Γερμανίας, δεν είναι η Δυτική Μακεδονία η αντίστοιχη. Και αν διαβάσετε το πρόγραμμα αυτού του κόμματος, Die Linke λέγεται, σημειώστε το, το οποίο στα γερμανικά σημαίνει η αριστερά. Λοιπόν, αν διαβάσετε το πρόγραμμα του, δεν ξέρω, κάποιοι θα παλαβώσουν τελείως, γιατί λέει απαλωτρίωση διαμερισμάτων που έχουν μεγάλες εταιρείες έναντι καταβολής από το κράτος και τις περιφερειακές κυβερνήσεις, γιατί διοικούνται, το Βερολίνο ας πούμε έχει δική του κυβέρνηση, έναντι ενός αντιτίμου σαν μικρή αποζημίωση, έχει τέτοιες προτάσεις, έχει προτάσεις μηδενικού ΦΠΑ διαπαντός σε γάλα, ψωμί, όλα αυτά τα πράγματα, και κάποιοι εδώ θα τα θεωρούσαν παλαβά όλα αυτά, αλλά οι Γερμανοί τους πήραν από το 12 στο Μόναχο και τους πήγαν στο 26. Λοιπόν, έχει μπει από σπόντα και μια συζήτηση, αυτή τη στιγμή δεν είναι, πώς να το πω, στις πρώτες ειδήσεις, δεν δεσπόζει στην ειδησιογραφία, αλλά γίνεται μια περίφημη συζήτηση για μετεκλογικές συνεργασίες από το ΠΑΣΟΚ μέχρι τα τελευταία κόμματα της αριστεράς. Εξαιρούν το ΜέΡΑ25, εξαιρείται το ΚΚΕ φυσικά, η Ανταρσία και δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος, αλλά έχει ξεκινήσει μια κουβέντα στην οποία συμμετέχουν διάφοροι, δηλαδή τοποθετούνται πάνω σε αυτό, και το οποίο νομίζω θα απασχολήσει έτσι το επόμενο διάστημα πάρα πολλούς και πάρα πολλές, γιατί ακριβώς αυτό θα συμβεί σε πολλές περιπτώσεις και στη Γερμανία. Για να καταλάβετε, η κυβέρνηση που θα σχηματιστεί στο Βερολίνο θα είναι με πρώτη δύναμη Die Linke, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα και τους Πράσινους. Ούτε το μανιφέστο του Τσίπρα δεν το έχει σκεφτεί αυτό.

Δεν πάμε καλά, δεν πάμε καλά και όσον αφορά το κοινωνικό κράτος. Η κουβέντα έφυγε από την ιστορία του επιδόματος ανεργίας. Είπε και ο Πρωθυπουργός ότι δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Βέβαια κάποιοι πονηροί λένε, εντάξει ρε φίλε, δεν θα αλλάξει κάτι, αλλά χρειάστηκε να γίνει ταβαντούρι μια εβδομάδα με τον κύριο Μαρινάκη να βγαίνει και να λέει ότι εγώ θα την παλέψω αυτήν την ιδέα και προεκλογικά και τα λοιπά, να αποτελέσει θέση του κόμματος. Τι να σας πω, ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Προσέξτε όμως να δείτε τώρα, γιατί έχουμε κάποια στοιχεία και από την Ελστάτ και τα οποία συμπληρώνεται από στοιχεία της Eurostat, όπου δείχνει ότι αυτό που λέμε η ψαλίδα της κοινωνικής ανισότητας μεγαλώνει. Και γιατί μεγαλώνει? Γιατί τα λεγόμενα οικογενειακά επιδόματα, τα οποία και λιγοστεύουν λόγω του δημογραφικού, δηλαδή αυτά που δίνονται σε συγκεκριμένες οικογένειες, έτσι, λιγοστεύουν, γιατί δεν τα δίνουν εφόρου ζωής, τα δίνουν για ένα διάστημα που τα παιδιά είναι μικρά κτλ. Πόση μείωση λέτε έχουν μεταξύ 2022 και 2026? 47,6%. Προσέξτε να δείτε τώρα, γιατί αυτά τα μικρά επιδόματα των 200, των 250 που δίνονται σε οικογένειες που έχουν παιδιά κτλ., όπως και κάποιες άλλες κοινωνικές παροχές, πώς διαμορφώνουν μια ανάσχεση σε αυτό που λέμε το φαινόμενο της φτώχειας. Λοιπόν, μετά την παροχή κοινωνικών επιδομάτων, η μείωση φτώχειας, ο κίνδυνος για φτώχεια μειώνεται κατά 19,6%. Από τις, γενικότερα από αυτό που λέμε κοινωνικές μεταβιβάσεις, δηλαδή συντάξεις, επιδόματα κτλ., ο κίνδυνος φτώχειας μειώνεται 43,9%. Μόνο από τις συντάξεις μειώνεται κατά 23,2%. Λοιπόν, αυτά όπως τα διαβάζουμε σήμερα 6 και 20, πόση ώρα είναι, 6 και 20, εδώ στον Αλφα Ρίντιο 98,9, όπως τα διαβάζουμε εμείς στη Λαϊκή Απογευματινή, γιατί δεν είμαστε και τίποτα φυσιολογικοί, είμαστε λίγο περίεργοι.

0: Τώρα, εγώ ξέρετε, δεν ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, με τα επεισόδια που γίνονται, κάτι θανάτους, ξυλοδαρμούς δεξιά και αριστερά και το ένα και το άλλο. Αλλά είναι δυνατόν να τσακώνεται ένας άνθρωπος 78 με έναν άλλο 76 και πάνω, δεν ξέρω αν παίξαν και ξύλο τέλος πάντων. Ο ένας να παθαίνει καρδιακό και να φεύγει. Λοιπόν, αυτό μου φαίνεται, τι να πω, δεν είναι φυσιολογική κατάσταση αυτή. Καθόλου φυσιολογική κατάσταση. Για δηλαδή πρέπει, δεν ξέρω, να ηρεμήσουμε. Θέλουμε κανένα υπνοτιστή, ονειροκρίτη, τι θέλουμε ας πούμε. Κάτι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Κατερίνα Μαστραντονάκη. Θα την έχουμε ακριβώς σε ένα δευτερόλεπτο. Την περιμένουμε τώρα στην τηλεφωνική γραμμή. Κατερίνα, σ' ακούμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ανδρέα. Κυρία, έχει ξεσπάσει λοιπόν μεγάλη φωτιά στην Αιγαίας Λαύρας, στο Εγάλεο Αττικής. Μάλιστα, βρίσκεται η πυρκαγιά σε εξέλιξη στο πατάρι ενός μεζεδοπολίου. Ευτυχώς όμως, όπως με ενημέρωσαν, δεν κινδυνεύουν άνθρωποι. Ήταν κλειστό το συγκεκριμένο μεζεδοπολίο όταν ξέσπασε η πυρκαγιά. Περίπου στις 6 παρα 10 ξέσπασε μεγάλη φωτιά. Στο σημείο να πούμε, Ανδρέα, ότι βρίσκονται 18 πυροσβέστες, 5 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα και προσπαθούν να περιορίσουν την πυρκαγιά για προκειμένου να μην επεκταθεί στους γύρω χώρους, στο γύρω, στον περιβάλλοντα χώρο και να περιοριστεί μόνο στο μεζεδοπολείο που αυτή τη στιγμή, όπως σας προανέφερα, φλέγεται το πατάρι, όπως είπα, το πατάρι, από εκεί πρέπει να ξέσπασε η πυρκαγιά.
0: Στο Εγάλιο είναι αυτό?
1: Ναι, στην οδό Αγίας Λαύρας. Πρόκειται για ένα πολύ γνωστό μεζεδοπολείο εκεί της περιοχής, όπου κάτω από άγνωστες συνθήκες, από αδιευκρίνητες μέχρι στιγμής συνθήκες, ξέσπασε η πυρκαγιά στο συγκεκριμένο σημείο. Φυσικά θα πάει και το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, μόλις σβήσουν οι πυροσβέστες στην συναδελφή του στην πυρκαγιά, έτσι ώστε να διαπιστώσουν από τι προήλθε η συγκεκριμένη φωτιά, που αυτή τη στιγμή έχει αναστατώσει ολόκληρη την περιοχή, όπως αντιλαμβάνεστε, εκεί στο Εγάλαιο, στην Αγίας Λαύρας.
0: Μάλιστα.
1: Για οτιδήποτε νεότερο που
0: θέλει, Ανδρέα μου. Ας πάνε καλά τα πράγματα, να σβήσει φωτιά, να μην έχουμε τίποτα άλλο και εντάξει, αυτά που καήκαν θα ξαναγίνουν. Δεν υπάρχει θέμα.
1: Ναι, φυσικά. Οι άνθρωποι δεν ξαναγίνονται.
0: Λοιπόν. Ευχαριστώ, Κατερίνα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε διαφημιστικά.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
5: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
4: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
5: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
4: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
5: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
4: Α, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
5: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. otopavlakatalites.gr.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 6 και 29 πρώτα λεπτά. Τώρα θα σας πούμε πώς θα πάμε, με ποιους φίλους και καλεσμένους θα μιλήσουμε. Θα έχουμε σε 2 λεπτά τον Τάσο, τον παπά από την Εφημερίδα των Συντακτών. Ελπίζουμε λογικά κάποια στιγμή θα έχουμε εκεί γύρω λίγο πριν τις 7, λίγο μετά τις 7 την Εύη την Μπαρμπάτση, για να δούμε τι γίνεται στο αριστερό χώρι. Και θα έχουμε και στις 7.30 την πολύ καλή συνάδελφο, τη Φέη την Καραβίτη από τη Γερμανία. Να δούμε τι γίνονται εκεί με τους σεισμούς του AFD και του D-Link και πώς πάει η κατάσταση, που δεν πάει καθόλου πολύ καλά.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: 6:30 ακριβώς η ώρα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο τον Παπά από την Εφημερίδα των Συνταχτών. Τάσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Είπα να βάλω ένα τραγούδι έτσι που να θυμίζει λίγο Γερμανία. Βερολίνο δεν βρήκα. Έβαλα, πώς το λέμε, Λεβερκούζεν.
1: Έχει
0: καλή ομάδα εκεί. Λεβερκούζεν.
1: Και καλά και κακά μηνύματα από τη Γερμανία.
0: Ναι, έχεις καταλάβει τι γίνεται, γιατί τα βλέπω λίγο ανακατεμένα τα πράγματα. Δηλαδή, τελικά ναι, επελάβνει ακροδεξιά, αλλά έρχεται και λίγο η αριστερά εκεί. Τι γίνεται, δεν έχω μπερδευτεί.
1: Ναι, το Βερολίνο θεωρείται κόκκινη πόλη, εν πάση περιπτώσει.
0: Από παλιά, που είχε πάει ο κόκκινος στρατός.
1: Ναι.
0: Εντάξει, okay.
1: Προηγείται τον Τελίνκε με πολύ καλή επίδοση. Δεν πάει καθόλου καλά το Τζεντεού.
0: Ο Μέρτς.
1: Ναι, ο Μέρτς. Στο άλλο δεν κρατεί δύο, μείνει εκτός βουλής, έτσι. Και αυτό είναι πρώτη φορά συμβαίνει στα χρονικά στην ιστορία της Χριστιανοδημοκρατίας, να μην εκπροσωπείται σε ένα τοπικό κοινοβούλιο. Mm-hmm. Βέβαια, ούτε το S5 πάει καλά. Mm-hmm. Έτσι είναι στάσιμο προς τα κάτω.
0: Ναι.
1: Και ενδεχομένως να έχουμε ένα κίνημα διαμαρτυρίας το οποίο τροφοδοτεί και την αριστερά και την ακροδεξιά, ένα κίνημα διαμαρτυρίας που έχει στόχο την συνεργασία και στην κυβέρνηση, το μεγάλο συνασπισμό χριστιανοδημοκρατών, σοσιαλδημοκρατών, που τα τελευταία χρόνια συγκυβερνούν στη Γερμανία. Mm-hmm. Γιατί θεωρούν οι Γερμανοί πολίτες ότι και τα δύο κόμματα έχουν παράλληλες, παρόμοιες, συγκλίνουσες πολιτικές, είτε το ένα κυβερνάει το άλλο, τα ίδια αποτελέσματα υπάρχουν. Mm.
0: Ξεκίνησα με αφορμή αυτό για να πάμε στα δικά μας, γιατί θα έχω μετά τη φέτη την Καραβίτη να δούμε ακριβώς, έτσι να κάνουμε μια ακτινογραφία της κατάστασης στη Γερμανία. Αλλά το λέω αυτό γιατί διαβάζω και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Εντάξει, η κυβέρνηση έχει μια μικρή άνοδο, ας πούμε, της μιας μονάδας.
1: Ανεπαίσθητη, ναι.
0: Έχει μια άνοδο, τέλος πάντων.
1: Τσιμπάει και λίγο το Πασόκ. Αλλά από το Πασόκ έχουμε διάφορες φωνές που μιλάνε για συνεργασίες, άλλες αποδοκιμάζονται από επισήμως από το Πασόκ, άλλες δεν αποδοκιμάζονται. Για παράδειγμα, η δήλωση του κυρίου Πάνα ότι μπορούμε, αν είμαστε πρώτοι, να συνεργαστούμε με την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα, υποχρέωσε το Πασόκ με επίσημη ανακοίνωσή του να αδειάσει
0: τον
1: κύριο Πάνα. Την ίδια δήλωση, πιο προχωρημένη θα έλεγα, έκανε σήμερα ο κύριος Αυλονίτης, ο οποίος ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, πήγε στους Ανεξάρτητους και τώρα είναι στο Πασόκ. Είπε ότι μπορούμε να συνοηθούμε με την Ελλάδα του κύριου Τσίπρα, με το ΣΥΡΙΖΑ και με την πλεύση ελευθερία τη Βέλη Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι.
1: Ο Πασόκ δεν έβγαλε επίσημη ανακοίνωση, υποχρεώθηκε όμως ο κύριος Αυλονίτης να αναδιπλωθεί. Λέγοντας ότι το Πασόκ είναι η πρωτοπορία στο μέτωπο της Δημοκρατικής Παράταξης.
0: Δεν αναιρεί το πρώτο που είπε. Εντάξει.
1: Όχι, και είπε μάλιστα την πρώτη φορά είπε να σταματήσουν οι εγωισμοί και οι αυτονομήσεις.
0: Ναι. Ναι.
1: Και μετά είχαμε και από την πλευρά τη ευρύτερη αριστερά παρεμβάσεις με σημασία. Δηλαδή ο κύριος Τσακαντάρης θυμήθηκε το συνέδριο του ΕΠΙΝΕ του 1971 στη Γαλλία, όπου με πρωτοβουλία του Μιτεράν η διασπασμένη σοσιαλιστική παράταξη ένωσε τις δυνάμεις και ο Μιτεράν μετά από 10 χρόνια έγινε πρόεδρος της Γαλλίας.
0: Σε συνεργασία με το Κομμουνιστικό Κόμμα.
1: Ναι, είχαμε την δήλωση του κυρίου Δραγασάκη, mm-hmm. ο οποίος είπε ότι πρέπει να αποφύγουμε τον κίνδυνο της ταλοποίησης της ελληνικής πολιτικής ζωής και είπε ότι βρίσκει συγκλίνουσες απόψεις και κοινούς τόπους και στην Ελλάς και στο Πασόκ και σε κόμματα της αριστεράς και κόμματα που βρίσκονται αριστερά του κέντρου. Εννοώντας προφανώς το ΣΥΡΙΖΑ και την αριστερά.
0: Νομίζω
1: δεν
0: ότι.
1: Θα ξεκινήσει πάλι μια δημόσια συζήτηση για ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων.
0: Κοίταξε,
1: όταν ξεκίνησε, όταν έγινε πριν από λίγο καιρό, έπεσε σε τοίχο.
0: Ναι.
1: Κυρίως από την πλευρά του Πασόκ, έτσι.
0: Εγώ μπορώ να κάνω μια πρόβλεψη, αυτό πιστεύω δηλαδή, ότι τώρα δεν θα γίνει τίποτα. Αλλά όλες αυτές οι κουβέντες και οι συζητήσεις μπορεί να ενταθούν και να αξιοποιηθούν, αν όχι μετά την πρώτη κάλπη, ίσως μετά τις εκλογές αυτές που έχουν μπροστά μας.
1: Μα είναι αυτονόητα πράγματα αυτά που είπαν οι βουλευτές του Πασόκ.
0: Εννοείται είναι αυτονόητα.
1: Δηλαδή στην περίπτωση που έρθει το Πασόκ πρώτο κόμμα ή η Ελλάς πρώτο κόμμα και δεν σχηματίζουν αυτοδύναμη κυβέρνηση, που είναι το πιθανότερο, στις δεύτερες εκλογές, δεν θα αναζητήσουν συνεργασία με τα συγγενή ιδεολογικά πολιτικά σχήματα.
0: Εγώ θα σου πω και το άλλο. Με κάποιο τρόπο η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε ότι είναι δύσκολο αυτοδύναμη, με μια συνεργασία ανανεώνει τη θητεία της. Έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν θα υπάρχει ένας λογικός χρόνος και βέβαια και ένα τέτοιο εκλογικό αποτέλεσμα που θα τους οδηγήσει αναγκαστικά σε μια συζήτηση.
1: Αναγκαστικά, πρώτα απ' όλα, εάν πάμε με αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, αναγκαστικά εκτός από τη συζήτηση θα προκληθούν και εσωτερικές αναταράξεις.
0: Ναι, εννοείται, θα γίνει ένας χαμός. Ναι.
1: Εσωστρέφεια, συγκρούσεις, αμφισβήτηση της ηγετικής ομάδας σε κάθε κόμμα, θα έχουμε τέτοια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα πάμε σε μια λογική κατακερματισμού, η οποία δεν ξέρω αν θα οδηγήσει στο τέλος, αν θα έχει αυτή η κατάληξη, δηλαδή να συνεχίσουν τα κόμματα αυτά. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να πούμε ότι για να υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας που δεν θα συμμετέχει η Νέα Δημοκρατία, πρέπει να μην είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, ναι.
1: Διαφορετικά με τον εκλογικό νόμο που υπάρχει, δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση συνεργασίας χωρίς τη συμμετοχή του πρώτου κόμματος.
0: Και επειδή μου φαίνεται δεν συγκεντρώνει, μάλλον θα έλεγα ότι δεν συγκεντρώνει καθόλου σοβαρές πιθανότητες να μείνει η Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα.
1: Γι' αυτό να γίνει κανένα πολιτικό θαύμα. Αλλά τα θαύματα στην πολιτική είναι σπάνια.
0: Ακριβώς. Βέβαια, θέλω να σου πω κάτι, ότι τέλος πάντων, λίγο η ΔΕΘ, λίγο η εξαγγελία του Πρωθυπουργού, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, ας πούμε ότι ζεστάθηκε το κλίμα. Ταυτόχρονα όμως, εξακολουθούν ανοιχτά μέτωπα τα οποία είναι λίγο παράπλευρα, αλλά είναι σοβαρά. Δηλαδή, όλη αυτή η ιστορία με τα κέντρα ευεξίας, το ένα το άλλο, είτε λίγο εμπλέκονται στελέχη γύρω-γύρω από την κυβέρνηση, είτε εμπλέκονται στελέχη μέσα στην κυβέρνηση, με την έννοια του κυρίου Πλεύρη, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είτε η κυβέρνηση δημοσίως.
1: Δεν ξέρουμε τι άλλο θα βγει.
0: Ναι, ακριβώς. Είτε η κυβέρνηση δημοσίως παραδέχεται μέσω του κυρίου Γεωργιάδη ότι δεν ελέγχονται και είναι λάθος της πολιτείας.
1: Βέβαια, μα είναι ένα σωρό θέματα που πλήττουν αυτή τη στιγμή την αξιοπιστία και τη φερεγγιότητα της κυβέρνησης, και από τον τρόπο που θα τα διαχειριστεί θα φανεί αν μπορεί να φτάσει στο στόχο της. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι αυτό που είπες με τα κέντρα υγείας, είναι ο ΠΚΠ, είναι που αναμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου για το αν θα παραπευθεί στο ειδικό δικαστήριο ο κ. Τριαντόπουλος. Είναι το κύμα της ακρίβειας που όλοι προβλέπουν ότι θα είναι πολύ πιο δρυμή συγκριτικά με τα προηγούμενα κύματα ακρίβειας. Mm-hmm. Είναι το κόμμα Σαμαρά. Έτσι, το οποίο δεν ξέρουμε ποια θα είναι η δυναμική του. Και αυτό που απασχολεί και προβληματίζει το Μέγαρο Μαξίμου είναι εάν καταφέρει το κόμμα Σαμαρά να διεισδύσει στο δικό τους ακροατήριο ή και να διεισδύσει και στο ακροατήριο της πολιτικής αποχής, κυρίως στα στρώματα εκείνα που είχαν ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι απογοητευμένα και θυμωμένα με τις πολιτικές που έχει ακολουθήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Και μετά είναι και το σκάνδαλο των υποκλοπών, γιατί ο κύριος Ντίλιαν συνεχώς ανοίγει το στόμα του.
0: Ναι. Ναι.
1: Και δεν ξέρω μέχρι πού θα φτάσει. Έχει στοιχεία που μπορεί να αποδείξουν τους ισχυρισμούς του. Δεν ξέρω αν θα τα δώσει στη δημοσιότητα.
0: Ναι.
1: Εάν αισθανθεί την ανάγκη να το κάνει, θα το κάνει. Εάν δηλαδή αισθανθεί την απειλή ότι η ποινή του δεν θα μειωθεί ή μπορεί να γίνει χειρότερη στο εφετείο που θα γίνει το Δεκέμβρη, τότε κανείς δεν πρέπει να αποκλείσει την αντίδρασή του σε αυτό το επίπεδο.
0: Κοίταξε, εντάξει. Υπάρχουν. Μπορεί να συμβούν απρόβλεπτα ή προβλεπόμενα με αρνητική κατάληξη, να το πω έτσι. Εδώ πέρα όμως, σιγά σιγά, θα έχουμε ένα χρόνο, ξέρω εγώ, μέχρι και το Γενάρη. Νομίζω ότι υπάρχει ένας ρευστός πολιτικός χρόνος πάλι μπροστά μας, γιατί από το Γενάρη μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Έχουμε κάποιες ενδείξεις, νομίζω σοβαρές. Πρώτον, ότι η Νέα Δημοκρατία δεν απειλείται. Αλλά ταυτόχρονα, η Νέα Δημοκρατία μπορεί να χάσει μόνη της, που λέμε.
1: Ναι, παρότι έχει ένα πλεονέκτημα αυτή την πολυδιάσπαση που υπάρχει στην περιοχή της λεγόμενης Δημοκρατικής Παράταξης. Mm-hmm. Αλλά είναι 7 χρόνια στην διακυβέρνηση της χώρας.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι οι παθογένειες και οι κακοδαιμονίες του ελληνικού κράτους είναι αυτές που ευθύνονται για τη σημερινή κατάσταση.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή μερικά πράγματα δυσκολεύεται να τα εξηγήσει.
0: Σωστά.
1: Και είναι λογικό αυτό. Mm-hmm. Γιατί δεν είναι χθεσινή κυβέρνηση, είναι 7 χρόνια. Ναι. Μια 7ετία κυβέρνηση δεν μπορεί να επικαλείται συνεχώς το παρελθόν. Ούτε μπορεί να λέει ότι κληρονομίζαμε από τους προηγούμενους κακή κατάσταση. Αυτά μπορεί να τα πει στον πρώτο χρόνο της νέας διακυβέρνησης. Αλλά είσαι στον 7ο χρόνο, στον 8ο χρόνο της διακυβέρνησης.
0: Θέλω να δούμε λίγο και με την εμπειρία που έχεις και εσύ, την κατάσταση γύρω-γύρω από την αριστερά. Και θα σου πω το εξής. Εγώ παρατηρώ τις τελευταίες μέρες μια αυτονόμηση του Παύλου Πολάκη και με τις τελευταίες αποκαλύψεις που κάνει, και καταχωρούνται, να το πω έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ξεκίνησε από την απουσία του Παύλου Πολάκη στη ΔΕΘ.
0: Ναι, εδώ όμως.
1: Η κυρία Δούρου είπε ότι παρουσίασε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος άλλο, μάλλον η Δούρου ανέλαβε το πρόγραμμα, ο κύριος Παπάς ανέλαβε τη συνέντευξη, ο κύριος Πολάκης ήταν απόν.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Και έχει σταθερή άποψη ότι όταν θα τελειώσει αυτό το διάστημα της συλλογικής ηγεσίας πρέπει να πάμε σε εκλογή νέου Προέδρου. Ναι. Από ποια διαδικασία είναι άγνωστο, γιατί υπάρχουν απόψεις στο ιστορικό του ΣΥΡΙΖΑ που λένε ότι πρέπει να πάμε σε εκλογή Προέδρου από το συνέδριο και όχι από μαζική ψηφοφορία. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να αλλάξει το καταστατικό.
0: Στα λέω όλα αυτά γιατί τον βλέπω τις τελευταίες ημέρες. Παίζει, πώς να το πω, ατομοκεντρικά.
1: Ναι, όντως.
0: Δηλαδή, κάτι ετοιμάζει. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Είτε θα βάλει θέμα, πάμε για εκλογή αρχηγού τώρα, έχουμε μπροστά μας εκλογές και τα λοιπά, έχουμε ικανό διάστημα, ή κάτι άλλο. Αλλά εγώ βλέπω τον Πολάκη αυτή τη στιγμή.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα βάλει αυτό που λες. Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνει αν απορριφθεί η πρότασή του.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Εάν επιμείνει ότι πρέπει να πάμε σε εκλογή Προέδρου στο ΣΥΡΙΖΑ, με όποιον τρόπο, είτε απευθείας είτε μέσω του συνεδρίου, και απορριφθεί η πρότασή του, δεν ξέρω ποια θα είναι η αντίδρασή του μετά.
0: Ναι.
1: Θα συνεχίσει την αυτόνομη πορεία.
0: Αυτή τη στιγμή πάντως, θα σου πω κάτι ακόμα. Φαίνεται σαν η ηγετική φυσιογνωμία του χώρου. Δηλαδή, εγώ δίνω τις μάχες, εγώ αποκαλύπτω.
1: Σε θέματα κυρίως διαφθοράς και ηθικής τάξης.
0: Ακριβώς. Μα με συγχωρείς. Αν το πρώτο θέμα είναι η ακρίβεια σε όλες τις δημοσκοπήσεις, το δεύτερο είναι αυτό.
1: Το δεύτερο είναι αυτό και συναγωνίζεται το πρώτο. Με αξιώσεις να το υπερκεράσει.
0: Ακριβώς.
1: Εδώ. Όταν λέμε διαφθορά, εννοούμε, βάζουμε και το θέμα του σκανδάλου των υποκλοπών μέσα.
0: Βέβαια, το κράτος δικαίου, όλα μπαίνουν.
1: Βέβαια.
0: Εδώ πέρα λοιπόν, ο Πολάκης, πώς να λέω, με διαφορά από τον δεύτερο, ασχολείται επισταμμένος με όλη αυτή την ιστορία σε κάθε πτυχή της. Και μπορούμε να πούμε ότι δεν λέει και μπουρδες στις 99%.
1: Μην ξεχνάς ότι ο κ. Πολάκης κατέθεσε υποψηφιότητα για πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ με αντίπαλο τον κ. Φάμελο και πήρε πάνω από 40%. Και μετά έκανε τη δήλωση ότι εγώ είμαι ο μισός ΣΥΡΙΖΑ. Περίπου το λέω, ότι περίπου αυτό είπε.
0: Ναι, αλλά προς τιμή του τότε δεν κατέβηκε να το κάνει ντέρμπι, να μπει σε περιπέτειες, να εκβιάσει ενδεχομένως κτλ. Είπε Φάμελος. Πάμε.
1: Ναι, δεν πάμε σε δεύτερο γύρο. Ναι.
0: Δεν πάμε σε δεύτερο γύρο.
1: Παρότι δεν βγήκε από τον πρώτο γύρο ο κ. Φάμελος. Ναι.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Εκεί έδειξε ένα χαρακτήρα.
0: Ενωτικό.
1: Ενωτικό, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Δεν ήθελε να κατηγορηθεί ότι συντηρεί ένα κλίμα εσωστρέφειας και διχασμού. Τώρα δεν ξέρω αν θα συνεχίσει έτσι.
0: Ναι.
1: Πάντως η άποψή του ότι πρέπει να εκλεγεί πρόεδρος το συντομότερο δυνατό, δηλαδή μέσα στον Οκτώβριο, εφόσον δεν πάμε σε εκλογές τον Οκτώβριο, παραμένει ισχυρή αυτή η άποψη και θα την καταθέσει με κάθε τρόπο στα όργανα του κόμματος. Δεν ξέρω τι απάντηση θα πάρει.
0: Ναι. Τέλος πάντων, νομίζω ότι έχουμε έτσι μια απόσταση από τις εκλογές και νομίζω ότι μπορούν να συμβούν πάρα πολλά πράγματα. Γι' αυτό.
1: Πολλά συνυπολόγησε και τα ελληνοτουρκικά που δεν ξέρουμε ποια θα είναι η
0: εξέλιξή τους. Σωστό. Και να σου πω κάτι, και την κρίση που έρχεται και νομίζω θα είναι μεγάλη.
1: Βέβαια, γιατί όλοι οι οργανισμοί και εντός και εκτός Ελλάδας προβλέπουν νέο κύμα ακρίβειας πολύ πιο μεγάλο, πολύ πιο δυνατό, πολύ πιο επικίνδυνο, πολύ πιο επώδυνο για τα αδύναμα λαϊκά στρώματα από ό,τι ζήσαμε μέχρι σήμερα.
0: Ναι, και βέβαια υπάρχει μια αναστάτωση, όχι μόνο στα δικά μας. Εδώ πέρα οι αγορές δεν πάνε καλά, υπάρχει σε φόρτωμα ομολόγων, προβλέπουν χίλια.
1: Αύξηση του κόστους δανεισμού σε μεγάλες χώρες.
0: Ακριβώς. Αυτά,
1: και στη Γερμανία και στη Γαλλία.
0: Αυτά δεν είναι καλά σημάδια. Και συνήθως.
1: Γιατί δεν είναι Ελλάδα τώρα.
0: Ακριβώς. Όταν παθαίνουν.
1: Μπορούν να διαχειριστούν εμένα.
0: Ακριβώς. Όταν παθαίνουν γρήπη αυτοί. Ναι, όταν παθαίνουν γρήπη αυτοί. Εμείς
1: όταν φτερνίζονται αυτοί, παθαίνουμε γρήπη εμείς.
0: Ναι, εμείς που πνευμονία, αλλά εντάξει, μην το χοντρίνω. Μέρες που είναι. Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξασης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: 12 λεπτά πριν από τις 7, εδώ μου στέλνετε διάφορα μηνύματα. Διαβάζω και την τελευταία δημοσκόπηση που είναι της με παλμός ανάλυσης. Λοιπόν, θα πάω κατευθείαν στο ψητό. Εκτίμηση εκλογικής επιρροής. Νέα Δημοκρατία 30,1. Ελλάς 15,2. Πασόκ 12,8. Νομίζω ότι πρώτη φορά η μεταξύ τους ψαλίδα κλείνει στο 2,4. Κουκουέ 6,9. Ελληνική Λύση 6,2. Ελπίδα Δημοκρατίας 5,2. Πλεύση 5,1.

στοιχεία που όσον αφορά την αναπασχόληση, τι θα ψήφιζαν. Λοιπόν, έχει, προσέξτε τώρα, συνταξιούχοι, Νέα Δημοκρατία 45%, φυσιολογικό. Πασόκινάλ 9%, Ελλάς 18%, Κανένα 23%, αυτοαπασχολούμενοι, έμποροι κτλ. Νέα Δημοκρατία 30%, Πασόκ 14%, Ελλάς 10%, ιδιωτικοί υπάλληλοι 23%, Νέα Δημοκρατία 11%, το Πασόκ 22%, η Ελλάς. Δημόσιοι υπάλληλοι 33%, Νέα Δημοκρατία 11%, το Πασόκ 13%, η Ελλάς και τα λοιπά και πάει λέγοντας. Εδώ όμως άνεργος φοιτητής, σπουδαστής, κυρίως νέοι άνθρωποι, η Νέα Δημοκρατία παίρνει 16%, το Πασόκ 14% και η Ελλάς 20%. Και νομίζω έχει και μια κάρτα με τους με τις ηλικίες ακριβώς, όπου δεν πάει καλά στις νέες ηλικίες η Νέα Δημοκρατία. Από εκεί και πέρα τώρα θα τα πούμε και με τις δημοσκοπήσεις και τις επόμενες μέρες. Νομίζω έχουμε ή αύριο ή μεθαύριο, αν δεν κάνω δεν κάνω λάθος, θα έχουμε και μια δημοσκόπηση στο Μέγκα, θα έχουμε και κανένα δυο άλλες.

0: Λοιπόν, 9 λεπτά πριν από τις 7, νωρίτερα στο σταθμό εδώ μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Πιερακάκης. Για βάλει να ακούσουμε για το πετρέλαιο, λέει στην αρχή, και μετά λέει και για το θέμα της αγαστικής πολιτικής των ενοικίων κτλ.
1: Θα ξεκινήσει η χρονιά κάτω από εκεί που έκλεισε πέρσι. Κάθε βοήθεια, κάθε ευρώ το οποίο φτάνει στο πορτοφόλι των ανθρώπων που μας βλέπουν είναι σίγουρα μια βοήθεια. Αλλά είναι διπλή η ασπίδα προστασίας, είναι διπλή η στήριξη, γιατί έχουμε και το επίδομα θέρμανσης. Θα υπάρξει και μια οριζόντια αύξηση σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης. Το επίδομα, να πω, δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων. Θέλαμε να φτιάξουμε έναν αποτελεσματικό μηχανισμό προστασίας πρώτης κατοικίας. Αυτός, να πω, είναι ο αποτελεσματικός μηχανισμός προστασίας πρώτης κατοικίας. Όχι ο νόμος Κατσέλη. Πέτυχε ο εξοδικαστικός. Μειώσαμε το ποσό υπαγωγής από τις 10 στις 5.000 ευρώ και τώρα τον μετατρέπουμε σε εργαλείο προστασίας πρώτης κατοικίας. Θα πληρώσει ο κόσμος, αλλά στο μέτρο των δυνατοτήτων του.
0: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Πιερακάκη. Δεν ξέρω τα θέματα αυτά, δηλαδή. Όσον αφορά το κόστος από την ενέργεια, το πετρέλαιο και τα λοιπά, γιατί άκουσα τον Πρωθυπουργό, λέει θα πάμε σε τιμή κάτω του 1,75, 1,75 όμως με πέρσι 1,10 είναι πολύ μεγάλη αύξηση, είναι 70% αύξηση, έτσι λέγεται, 65 πόσο βγαίνει. Δεύτερον, δεν υπάρχουν μέτρα για τη βενζίνη. Βενζίνη θα, όπως πάει, θα πάει, πιάσει 2,30. Τι να πω, εδώ χρειάζεται μια παρέμβαση. Και δεύτερο, η παρέμβαση μεγάλη πρέπει να γίνει στο θέμα της κατοικίας. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Μπορεί να σας ακούγεται κομμουνιστικό, αλλά βάζεις πλαφόν, ρε παιδί. Δεν γίνεται. Και ρυθμίζει το θέμα του Airbnb αμέσως. Δεν γίνεται ένα διαμέρισμα στο Γάλλιο που ήταν 400 ευρώ 40 τετραγωνικά να έχει πετάξει τα 800 ευρώ. Αυτά δεν γίνονται, δηλαδή δεν υπάρχει λογική σε αυτό. Αν νομίζει η κυβέρνηση σημερινή, η αυριανή, η προηγούμενη κτλ. Ότι λόγω του κύκλου αυτού που κάνουν τα ακίνητα, εκεί που λείπουν εισοδήματα από τον κόσμο, θα νοικιάζουν υπόγεια και θα έχουν δεύτερο εισόδημα και έτσι θα τη βγάλουν καθαρή και δεν θα φωνάζουν. Λοιπόν, αυτή η ιστορία

αυτή η τακτική θα γυρίσει boomerang. Θα γυρίσει boomerang από ένα κόσμο που ψάχνει σπίτι και εξαγριώνεται όταν του λες, πώς το λένε, διαμέρισμα, πώς το λένε αυτό που είναι λίγο πάνω από το ισόγειο, υπερυψωμένο ισόγειο 6 κατοστάρικα, τρελαίνεται, των 40 τετραγωνικών. Και όταν κάνει τον κύκλο του αυτό το πράγμα, γιατί θα γίνει κύκλος, δεν μπορούν οι τιμές να πηγαίνουν ράλι συνέχεια, θα αρχίσει, ήδη έχει αρχίσει ανεπαίσθητα μία, έχει ανακοπεί η ξέφρενη αύξηση και αυτά κάνουν κύκλο. Βέβαια δεν ξέρεις πότε θα ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος. Αυτά τα διαμερισματάκια θα είναι κάποια στιγμή, θα επανέλθουν όχι απλώς στις τιμές που είχαν, μπορούν να επανέλθουν και παρακάτω, με αποτέλεσμα αυτοί που τώρα βγάζουν ανεισόδημα δεν θα το βγάζουν. Αυτή είναι η αλήθεια. Τόσο μεγάλο εννοώ. Οπότε είναι δύο ανοιχτές πληγές τεράστιες. Δεν πά να έχεις κάνει στα ελληνοτουρκικά θαύματα. Δεν πά να έχεις κάνει, ξέρω εγώ, να έχεις συμμαζέψει το χρέος, ξέρω εγώ, αυτά που χρωστάει η χώρα, να είσαι εντάξει με την Ευρώπη και το ένα και το άλλο, που και πάλι δεν το ελέγχεις, γιατί αν σου σκάσει μια ευρωπαϊκή κρίση και μια παγκόσμια οικονομική κρίση, πάλι θα σου αδύναμος κρίκος. Δεν έχεις δυναμώσει τόσο πολύ. Ανεπαίσθητα κάπως δυνάμωσες, πατάς τα πόδια σου, δηλαδή δεν είσαι για φορείο. Μήπως πας πάλι σε καμιά εντατική που λένε. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, νομίζω έδωσε τη λύση εδώ η Πόπη Ματζίκα. Μου λέει αυτά που λες, δεν ξέρω, και οι ελπίδες είναι τυφλές ελπίδες, πώς το λένε. Πάμε με αυτό στο Δελτίο Ειδήσεων. Σε 3 λεπτά έρχεται Βίκτορ Σαμουήλ να το εκφωνήσει και εμείς επιστρέφουμε σε πολύ λίγο μαζί για το δεύτερο μέρος Λαϊκής Επιχειρηματινής.

0: Λοιπόν, πηγαίνοντας στο δελτίο ειδήσεων, να σας πω ότι από σήμερα 21 του Σεπτέμβρη μέχρι την Παρασκευή 25 θα τρέχει ο διαγωνισμός καθημερινά για το φροντιστήριο Διακρότημα και η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, όπου ένας τυχερός τυχερή και θα έχει υποτροφία συνολικής αξίας 1.000 ευρώ. Προσέξτε τώρα. Μπορείτε να στέλνετε μήνυμα στο 54-301 κράτος 989 κενό διακρότημα με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Λοιπόν, Βίκτορ Σαμουήλ για το δελτίο ειδήσεων εδώ του Α98,9 στις 7 ακριβώς.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία αυτή την ώρα. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε κατάστημα εστίασης στο Εγάλεο Αττικής. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Η πυρκαγιά καίει στο Πατάρι, ενώ το κατάστημα εστίασης στη στιγμή εκδήλωσής της ήταν κλειστό και δεν έχουν αναφερθεί εγκλωβισμένοι τραυματίες. Ο 62χρονος υπνοθεραπευτής αποκάλυψε στους δημοσιογράφους κατά την έξοδό του από το γραφείο του ανακριτή ότι είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζονάκη μία φορά μόλις 2 ημέρες πριν από το θάνατό του. Ο ίδιος φέρεται μάλιστα να είχε λάβει από την προφυλακισμένη γιατρό μία φωτογραφία του τραγουδιστή την ώρα που υποβαλόταν σε πλασμαφαίρεση. Ήρθα να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω τίποτα καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, δήλωσε χαρακτηριστικά. Συνελήφθη ο 27χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Ο νεαρός φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και πως θόλωσε. Η 25χρονη εντοπίστηκε νεκρή φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση. Ο 27χρονος είχε αρχικά υποστηρίξει ότι άγνωστοι είχαν επιτεθεί στον ίδιο και τη νεαρή γυναίκα. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν τραυματισμένο στο θώρακα με τα τραύματα αναφέρεται ότι τα έχει προκαλέσει ο ίδιος τον εαυτό του. Στη συνέχεια όμως ομολόγησε ότι εκείνος ήταν που σκότωσε την 25χρονη. Θλίψη στην Καρίτσα Λάρισας με τον ευνίδιο θάνατο ενός 15χρονου αργοριού χθες το βράδυ. Η ιατροδικαστική εξέταση, σύμφωνα με πληροφορίες, έδειξε ότι έπασχε από ατροφική μυοκαρδιοπάθεια. Τα τελικά συμπεράσματα θα προκύψουν μετά τις εργαστηριακές εξετάσεις. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιώντας για επιδείνωση του καιρού από αύριο το πρωί μέχρι και την Τετάρτη σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια, ενώ τα φαινόμενα θα πλήξουν εκ νέου την Τετάρτη τη Θεσσαλία. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς παραδέχθηκε ότι η πολιτική της ομοσπονδιακής κυβέρνησης αλλά και η δική του προσωπικότητα διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στα δυσμενή εκλογικά αποτελέσματα των τελευταίων εβδομάδων και ιδιαίτερα των χθεσινών για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Ωστόσο, έκανε λόγο για ιστορικές προκλήσεις με διακύβευμα το δημοκρατικό μέλλον της Γερμανίας και επανέλαβε τη δέσμευσή του να προωθήσει περισσότερες μεταρρυθμίσεις. Επαφές με εκπροσώπους της τεχνολογίας, επενδυτές και στελέχη μεγάλων διεθνών οργανισμών αναμένεται να έχει ο Πρωθυπουργός της ΗΠΑ, όπου βρίσκεται στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Από σήμερα τίθεται σε ισχύ το νέο ενισχυμένο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Οι δανειολήπτες έχουν πλέον τη δυνατότητα κατά την υποβολή της αίτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού να αιτούνται ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κύριας κατοικίας τους, διαχωρίζοντας αυτήν από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους. Στις 10 παρα 20 θα κλείνουν μέχρι και την 5η οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Στα άκρα η σύγκρουση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Αμερικανικό τύπο. CBS, ABC, NBC και Fox αποφάσισαν να διακόψουν τη συμμετοχή τους στην κοινή δημοσιογραφική κάλυψη του Λευκού Οίκου σε ένδειξη στήριξης προς το CNN, το οποίο έχει αποκλειστεί από την προεδρική κάλυψη. Είχε προηγηθεί η προσφυγή του CNN, του MS Now και του Politico κατά της κυβέρνησης Τραμπ. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος κατηγορεί μέρος του τύπου ότι αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια με ανάρτησή του στο Truth Social. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η ΑΕΛ πήρε την νίκη κόντρα στον γηπεδούχο πύργο με 4-0 για την τρίτη αγωνιστική της Superbet League 2. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες περιμένουμε αύριο Τρίτη στην Αττική, κυρίως στις μεσημεριανές ώρες στα ανατολικά και νότια του νομού. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 21 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 22 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 20 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και νότια. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

7 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε στο δεύτερο μέρος της λαϊκής ευγηματινής και προσδεθείτε τώρα, γιατί θα αρχίσω να βάζω βαριά πράγματα και να ακούτε βαριά και να διαβάζω βαριά. Λοιπόν, για να καταλάβετε πώς θα πάμε μέχρι αυτές τις ρημάδες εκλογές όταν γίνουν. Λοιπόν, είχαν μια αντιπαράθεση σε μια τηλεόραση, δεν έχει σημασία, η κυρία Ζούκου με τον κύριο Φαραντούρη. Ο κύριος Φαραντούρης είναι η μεγάλη μεταγραφή που άλλαξε 3,4. Τέλος πάντων, εντάξει, okay, αφού τον θέλει το Πασόκ, εμάς περισσεύει. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια τώρα της συζήτησης εκεί πέρα, λέει η κυρία Ζούκου στον κύριο Φαραντούρη, μη μου μιλάτε για τσαρλατάνους, όταν και εσείς στο παρελθόν χαργεντιζόσασταν με την κυρία Καρισιανού για να πάτε στο κόμμα της και τελικά πήγατε στο Πασόκ. Προσέξτε τη λέξη τώρα, χαργεντιζόσασταν. Λοιπόν, γιατί μετά άλλαξε το θέμα και κάτι λέει ο Φαραντούρης και τον κατηγορεί μετά για σεξισμό. Τι λέει ο Φαραντούρης μετά? Λέει, σας γνωρίζω πολλά χρόνια, λέει ο Φαραντούρης τώρα στη Ζούκου. Σας γνωρίζω πολλά χρόνια όταν υπηρετούσατε σε γραφείο τύπου του Πασόκ. Στο γραφείο, συγγνώμη, υπουργού του Πασόκ. Δεν το ξέρα, κυρία Ζούκα, το Πασόκ προέρχεται. Δεν έχουν αφήσει κανένα ταλέντο να πάει χαμένο. Λοιπόν, όταν εγώ έδινα μάχη ως διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ, λέει ο Φαραντούρης, ο οποίος μου φαίνεται ότι έχει υπηρετήσει ως περιφερειακός παράγων ή παρήχε νομικές υπηρεσίες και επί Νέας Δημοκρατίας, λέει, όταν εγώ έδινα μάχη ως διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ από το 2009 έως το 2019 και νομικός σύμβουλος, εσείς χαργεντιζόσασταν με υπουργός. Λοιπόν, κατάλαβες, το χαργεντίζουμε έχει δύο άκρες. Ο ένας το λέει για την... η κυρία Ζούκου το λέει για την Καρισιανού υποτιμητικά, δηλαδή... Τι είπα να πει, χαργεντίζεται κάποιος με την Καρισιανή τώρα, ήταν χοντρό αυτό. Ο άλλος απαντάει επίσης χοντρά. Σας το λέω αυτό γιατί έτσι θα πάμε μέχρι τις εκλογές. Μια χαρά θα έχουμε τέτοια, πώς θα λέω, εσταντανέ, έτσι, θερμά.

Λοιπόν, γιατί μετά δεν μπορεί να κατηγορεί η κυρία Σδούκου τον κύριο Φαραντούρη, που δεν τον συμπαθώ καθόλου μεταξύ μας. Δεν μπορεί να λέει στον κύριο Φαραντούρη ότι τον κατηγόρησε για πρωτοφανή κατήφορο, ότι αναφέρθηκε στην ίδια και στην περίοδο κατά την οποία υπηρετούσε ως δημόσιος υπάλληλος με τρόπο υποτιμητικό και σεξιστικό. Εσύ δηλαδή, κυρία Σδούκου, μου απέναντι στην Καρισιανού, λέγοντας ότι χαριεντιζόταν ο Φαραντούρης, το ίδιο πράγμα δεν κάνεις. Δηλαδή, άντε ρε σοβαρευτείτε τώρα. Έλα τώρα. Σοβαρευτείτε πια. Δηλαδή, πραγματικά, θα θέλει να σπάσει ο κόσμος στις τηλεοράσεις. Ο μόνος που είναι γίγαντας, κάθονται και το βλέπουν όλοι, διαφωνούν, ξεδιαφωνούν, ό,τι και να κάνουν, είναι τεκμηριωμένος, πάει μια στίβα χαρτιά, ανοίγει το ένα, βγάζει το άλλο, είναι ο Παύλος ο Πολάκης. Δεν γλιτώνεις από τον Παύλο τον Πολάκη με τίποτα.

0: Λοιπόν, εδώ έχει τσαντιστεί ο Ηρακλής, μου λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελλάς των ηλεκτρονικών πληστηριασμών και το FUNDS. Προσπαθούν να συνεργαστούν με το ΠΑΣΟΚ του Καστελόριζου, εννοεί τον Παπανδρέου που είχε πει για το μνημόνιο, για να διώξουν από την κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία των τραπεζιτών. Όσοι χαζοί προσέλθετε. Και αν το ρωτήσω, ωραία, και πού να πάνε, λέει, στο χρονοτούλαπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Τώρα, ρε Ηρακλή μου, δεν είναι απάντηση αυτή. Ωραία. Θεωρείς τώρα ότι όλοι αυτοί είναι ρεμπεσκέδες που συνεργάζονται και τα λοιπά, να ρίξουν Νέα Δημοκρατία που επίσης δεν τη συμπαθείς και τα λοιπά. Ωραία, και είναι χαζοί. Ωραία. Πού να πάνε οι άνθρωποι, δηλαδή, ποιες επιλογές έχουν, τι να ψηφίσουν. Κάτσε ένα λεπτάκι τώρα. Θέλουν να ψηφίσουν κάτι άλλο. Αυτά είναι τα κόμματα. Δεν είπα έχουμε άλλα. Φτιάξουμε άλλα, α φτιάξουμε άλλα. Αλλά τώρα αυτά έχουμε, δεν έχουμε άλλα. Ο Γιάννης είναι σε φόρμα, μου λέει για τους δύο ηλικιωμένους που τσακωθήκανε. Ο ένας μου λέει συνοδευότανε. Ορίστε. Τώρα αυτό είναι σεξιστικό. Συνοδευόταν, λέει, από μία 21χρονη, δεν ξέρω, κτλ. Και ήθελε να το παίξει, πώς να το πω, ακμαίως. Λοιπόν, αν δεν έχουμε αυτά τα τραγικά αποτελέσματα, μπορεί να και γελάγαμε, αλλά νομίζω δεν είναι για γέλια όλη αυτή η ιστορία. Ο PD εδώ, ο φίλος μου, λέει, ύστερα από 7 χρόνια διακυβέρνησης, δεν μπορούν να μιλάνε για διαχρονική παθογένεια. Δηλαδή, πόσα χρόνια πρέπει να μείνει μια κυβέρνηση για να λύσει τα προβλήματα. Αυτοί θέλουν να είναι μόνιμοι. Τους αφήσουμε. Αν τους αφήσουμε μόνιμους εκεί, να ξέρουμε τουλάχιστον ότι αυτοί φταίνε. Μην μπερδευόμαστε, φταίει αυτός, αλλά ναι, αλλά ο άλλος και κάνει πριν 7 χρόνια το ναι και δηλαδή χάνεσαι στη μετάφραση, χάνεσαι. Όλα ωραίες ειδήσεις διαβάζω, γυναικοκτονία και στην Ιγουμενίτσα, είχαν χωρίς πριν ένα μήνα, άγρια επίθεση, δείχνει η ιατροδικαστική έκθεση, είπα δεν θα τα διαβάζω και δεν τα διαβάζω, τελεία. Μένει εκεί το πράγμα. Είχαμε εδώ πέρα το πρωί, νομίζω, τον κύριο Αλεξιάδη, τον Τρίφωνα. Ε, τον είχαμε.
1: Έχουμε Αλεξιάδη τώρα.
0: Έχουμε. Ναι, ναι. Αυτόν θέλω εγώ, τον Αλεξιάδη, γιατί τα ξέρει ο Αλεξιάδης, είναι... του αρέσει και του πολλάκι. Για πάμε.
2: ΣΥΡΙΖΑ forever.
3: Forever.
2: Μπλουζάκια τώρα. Εγώ ελπίζω πάντα. Και πιστεύω ότι μετά από το φρενάρισμα στη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ που είχαν σχεδιάσει στελέχη που αυτή τη στιγμή είναι μέσα στην Ελλάς και τους περιμένουμε αυτούς στη γωνία, τους περιμένουμε. Yeah. Μετά από το σταμάτημα λοιπόν της διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Περιμένω κάποια στιγμή να βγω κάποιον να ρωτήσω, ρε παιδιά, όταν ήσασταν στο ΣΥΡΙΖΑ άλλα πιστεύατε και τώρα που πήγατε στην Ελλάς πιστεύετε άλλα. Εγώ θέλω να θυμίσω ότι όλοι αυτοί που είναι στην Ελλάς και κρατάνε τις έδρες που βγήκανε με το ΣΥΡΙΖΑ είχαν υπογράψει ότι αν διαφωνήσουν θα παραδώσουν την έδρα.
3: Το θυμάμαι
2: αυτό. Και σε αυτό κολοτούμπα.
0: Λοιπόν, είναι αυτό που λέει ο Βέγκος στην ταινία «Ψυχή βαθιά». Έλληνες να του φεκάνε Έλληνες. Εδώ τώρα έχουμε αριστερούς να του φεκάνε αριστερούς, κατάλαβες. Λοιπόν, αυτά είπε ο Τρίφων Αλεξιάδης. Έχει κάνει και δηλώσει όμως εδώ το πρόσωπο της ημέρας, ο κύριος Αυλονίτης του ΠΑΣΟΚ, που ήταν παλιά στο ΣΥΡΙΖΑ, πήγε μετά στον Κασελά και μετά ο κύριος Αλέξανδρος Αυλονίτης κατέληξε στο ΠΑΣΟΚ. Για βάλε μας.
4: Μετά από προβληματισμό τον οποίο είχα και μετά από την πρόσκληση του κυρίου Ανδρουλάκη και στις συζητήσεις που έγιναν, κατέληξα να συνεργαστώ με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Και ο προβληματισμός είχε να κάνει με το παλιό μου σπίτι, το οποίο δεν στέκηκε πολύ καλά. Γίνεται μια προσπάθεια ανασύσταση του παλιού σπιτιού, η οποία δεν με βρίσκει.
0: Το παλιό σπίτι, ποιο είναι?
4: Εγώ εξελέγην το 2019 με το ΣΥΡΙΖΑ και με πρόεδρο τον κύριο Τσίπρα και το 2023 επίσης το ίδιο, με αρχηγό τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας πήρε έναν άλλο δρόμο, παραιτήθηκε. Ζήτησε από όλους εμάς να παραιτηθούμε. Έχω πολύ μεγάλη διαφωνία πάνω σε αυτό. Οι δημοσκοπήσεις, ανεξάρτητα αν κάποιος τις αγγίζει και τις διαμορφώνει ή όχι, δείχνουν κάτι συγκεκριμένο. Αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο κόμμα. Αλλά από εκεί και πέρα έχουμε δει πράγματα και θαύματα στη σύγχρονη πολιτική ιστορία. Δεν προβλέπω ραγδαία δημοσκοπική ανατροπή. Προβλέπω αλλαγές οι οποίες μπορούν να φέρουν μέσα στο χρόνο που απομένει μέχρι τις εκλογές. αλλαγές, αν πιστέψουμε αυτά που λέει ο κύριος Μητσοτάκης, βλέπω αλλαγές οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν το Πασόκ σε πολύ υψηλά δημοσκοπικά επίπεδα. Είμαι διαπρίσιος κήρυκας και αν δείτε στα social media τα δικά μου, εδώ και καιρό διαμορφώνω την άποψη και την καταγράφω αυτή, είναι ότι θέλω την συσπήρωση των προοδευτικών δυνάμεων της κέντρου αριστεράς. Μπορεί να κουβεντιάσει άνετα το Πασόκ με το ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να κουβεντιάσει με τον ΣΥΡΙΖΑ αυτόν καθ' αυτόν. Δηλαδή μπορεί να κουβεντιάσει με την Νέα Αριστερά, μπορεί να κουβεντιάσει ας πούμε ακόμα και με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τον αν μπει στην Βουλή ο Βαρουφάκης.
0: Λοιπόν, αυτά είπε και εδώ και αλλού, λέγοντας ότι αν κερδίσει το Πασόκ μπορεί να συνεργαστεί και με άλλες δυνάμεις, και κάνει καινούρια δήλωση ο κύριος Αυλονίδης και λέει καλό όλο το δημοκρατικό κόσμο να συμπληρωθεί γύρω από το Πασόκ και τον Νίκο Ανδρουλάκη σε ένα πρόγραμμα με σαφές κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόσημο και με διάθεση ρήξεων με ισχυρά συμφέροντα. Τα λέγαμε προηγουμένως και με τον Τάσο τον Παπά. Όλοι τους περιμένουν στη γωνία τώρα. Όποιος τέλεχος πάει να διαφοροποιηθεί έστω και χιλιοστό υποχρεώνεται σε διορθωτική δήλωση, 3 μέρες νηστεία και στέρηση εξόδου 5-6 μέρες ακόμα. Βάλε τραγουδάκι να δούμε τι θα γίνει.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Εφτά και 23 πρώτα λεπτά η ώρα και θα έχουμε μαζί τώρα και θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, καθηγητή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βέβαια έναν από τους πιο γνωστούς και θα έλεγα με τεράστια εμπειρία εργατολόγους. Καλησπέρα κύριε Μητρόπουλε.
6: Καλησπέρα κύριε Μητρόπουλε. Στην Πάντιο είναι η γυναίκα μου καθηγητή.
5: Η συνομική. Ναι, εντάξει.
6: Έκλεισε 44 χρόνια.
5: Ναι, ωραία.
6: Καλησπέριζω τους ακροατές και ακροάτες. Σας ευχαριστώ κύριε Πετρόπουλε, ναι. Αγαπητέ Ανδρέα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Και εμείς για την ανταπόκριση. Θέλω να ξεκινήσω. Έχω δει κάποια στοιχεία που έχετε δημοσιεύσει πρόσφατα. Αλλά θέλω να ξεκινήσω με εσείς πώς είδατε τις εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όχι μόνο της κυβέρνησης, και του ΠΑΣΟ και της ΕΛΑΣ. Γιατί το λέω? Γιατί αλλιώς προσλαμβάνουν οι δημοσιογράφοι ή μια κατηγορία ελεύθεροι επαγγελματίες, μισθωτοί, κοιτάνε συνήθως το κουτάκι το δικό τους, το μετράνε και τα λοιπά, τους, αν είναι ευχαριστημένοι δεν είναι. Εδώ όμως έχουμε μια συνολική πολιτική που θα ακολουθεί για τον επόμενο έτος. Πολλοί λένε ότι η κυβέρνηση δεν έδωσε τίποτα. Η κυβέρνηση λέει, κάτσε ένα λεπτάκι, εγώ έδωσα συγκεκριμένα πράγματα και αυτά που υπόσχονται οι άλλοι δεν πρόκειται να γίνουν. Τι λέτε εσείς?
6: Όλα τα κόμματα κάνανε κοινωνικές αναφορές, αλλά συγκροτημένες προτάσεις επαναθεμελίωσης του κατεδαφισμένου εν πολλής κοινωνικού κράτους λόγω των μνημονιακών πολιτικών δεν ακούσαμε από κανένα κόμμα. Αλλά συγκεκριμένες προτάσεις ακούσαμε και από το ΠΑΣΟΚ και από την Ελλάδα, από το ΚΚΕ, ανέκαθεν και από τα άλλα κόμματα και από όλα τα κόμματα, αλλά ολοκληρωμένη πρόταση επαναθεμελίωσης του κοινωνικού κράτους που καταστράφηκε ολοκληρώς, καταστράφηκε στο μεγαλύτερο τμήμα από τις μνημονιακές πολιτικές. Καλώς η κυβέρνηση, δεν περιμέναμε την κυβέρνηση πέρα από την επιδοματική πολιτική που βεβαίως και εδώ λειτουργεί το ισοδύναμο. Αποκαλύψαμε προχθές ότι 888 εκατομμύρια που θα πάρει από την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων η κυβέρνηση, 888 εκατομμύρια σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, η σελίδα είναι 168, τόσα θα πάρει από την ΕΑΣ εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, ακριβώς τα ίδια κύριε Πετρόπουλε, ούτε ένα ευρώ πάνω ούτε κάτω, θα δώσει σε 2.220.000 συνταξιούχους και ευάλωτους επί 400, είναι ακριβώς 888 εκατομμύρια.
5: Δηλαδή τα παίρνει από τους πιο έχοντες συνταξιούχους και τα δίνει στους μη έχοντες.
6: Το είπατε σωστά, άλλωστε τώρα σε εσάς ανοίγω ανοιχτή πόρτα, διότι τα λέτε, τα έχετε αναλύσει και σε πρόσφατα δημοσίευματα. Αλλά αυτό που είναι η τελευταία μας ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΛΙΠΕΚ είναι πραγματική είναι εξαπάτηση. 888 εκατομμύρια θα πάρει από τις κύριες επικουρικές συντάξεις λόγω αυτής της ιδιότυπης φοροεισφοράς.
5: Πότε μπήκε η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, πότε μπήκε?
6: Πρώτη μνημονιακή κυβέρνηση Γεωργίου Ανδρέα Παπανδρέου, υπουργός Λοβέρδος, υφυπουργός Κουτρουμάνης. Δυστυχώς αυτά τα δύο πρόσωπα ταυτίστηκαν με την επιβολή της φοροεισφοράς στην κύρια με τον νόμο Λοβέρδου και στην επικουρική με τον νόμο Κουτρουμάνη από το 2011, κύριε Πετρόπουλε.
5: Γιατί
6: μέχρι το 2026 έχουν πάρει από τους συνταξιούχους 16 με 17 δις. Σήμερα αυτός ο κουμπαράς έχει 24 δις, διότι σύμφωνα με τον νόμο συμβάλλει κατά ένα τμήμα του ΦΠΑ και το κράτος. Αλλά οι συνταξιούχοι από το 10 και το 11 μέχρι το 26 έχουν πληρώσει για αυτή την φοροεισφορά 16 με 17 δις.
5: Ωραία.
6: Τα οποία είναι σε κουμπαρά και πρέπει κάποιον να τα διαθέσει.
5: Συγγνώμη.
6: Και κάθεται επ' αυτού ο κύριος Τουρνάρας, κάθεται επί του κουμπαρά και υποπτεύει και είναι χρήματα κλεμμένα των συνταξιούχων. Πρέπει να δοθούν πίσω. Πρέπει να επιστρέψουν τα χρήματα, κύριε Πετρόπουλε.
5: Μισό λεπτάκι. Αυτός είναι και ο περίφημος λογαριασμός ΑΚΑΓΕ που λέμε αλληλοβοήθεια.
6: Μάλιστα. Ο οποίος ΑΚΑΓΕ ιδρύθηκε με τον νόμο Πετραλιά το 2008 για να προστατευτούν οι συντάξεις των νέων γενεών, αλλά όλες οι μνημονιακές κυβερνήσεις, κυρίως η σημερινή αλλά κυρίως Σαμαρά Βενιζέλο αλλά και οι επόμενες, τον σπάσανε δίνοντας επιδοτήσεις σε διάφορα ιδρύματα και ούτω καθεξής, και είναι χρήματα τα οποία έχουν πληρώσει από την εισφορά επί των κυρίων και από την εισφορά επί των επικουρικών συντάξεων οι συνταξιούχοι, οι οποίοι σήμερα το 2026, σύμφωνα με αυτό που είπα στην αρχή της εξαιρετικής εκπομπής, μόνο το 2026 θα πάρει 888 εκατομμύρια κυβέρνηση, ακόμα παίρνει. Αντί να δίνουν, ακόμα παίρνουν. Αυτά ακριβώς, αντί για μέρισμα ανάπτυξης που είπε, διότι ακούγα κάποιους υπουργούς να λένε ότι το 400 είναι από το μέρισμα ανάπτυξης. Μα είναι, δεν λέω από το αίμα έχει χίλιο υποτί, είναι από τις συντάξεις.
5: Από τις έπεσαν
6: άλλο. Είναι από τις συντάξεις. Ναι. Είναι ντροπή το 26 να πληρώνουν οι συνταξιούχοι αντί να πάρουν κάτι της πίσω, κύριε Πετρόπουλε, να πληρώνουν το 26. 2,5 δις υπέρ υγείας 6%, 2,5 δις και άλλο να δεις από την εισφορά αλληλεγγύης, δηλαδή 3,5 δις θα πάρει η κυβέρνηση φέτος από τους συνταξιούχους όπως ήταν προηγούμενα χρόνια και θα δώσει 1 δισεκατομμύριο σχεδόν και είπαμε από πού θα τα πάρει.
5: Μάλιστα. Εγώ έχω μια απορία. Όλοι μετράνε πόσο είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης. Λοιπόν, με βάση αυτά που περιγράφεται.
6: Ο ΑΚΑΓΕ, το είπατε εσείς, απαντήσατε.
5: Όχι.
6: Είναι 24 δις. Χωρούν για 12, για 12 χρόνια δώρα στο συνταξιούχο.
5: Α, δηλαδή 12 δώρα. Τα 24 δις μας κάνουν
6: 12 χρόνων δώρα.
5: 13η σύνταξη δηλαδή.
6: Και 14η μαζί το
5: και μαζί.
6: Είναι ένα 700. Είναι ένα 700. Από το ένα 700 τα δύο πείτε, το 40% είναι φόροι που θα τα πάρει το κράτος. Άρα μιλάμε για ένα δις 300 για τα δύο δώρα των συνταξιούχων. Κύριε Πετρόπουλε, έχουν μειωθεί οι συντάξεις.
5: Ναι.
6: Και τα δώρα κοστίζουν πολύ λιγότερο από ό,τι κόστιζαν το 10, το 11.
5: Ναι. Έχουμε 40% μείωση.
6: Έτσι, όταν οι συντάξεις λοιπόν για να επανέλθει το 10 πρέπει να φτάσουμε στο 35, είναι μικρές συντάξεις. Άρα λοιπόν με ένα δις 300 καθαρά, καθαρά, δύο δις είναι, θα μπορούσε να τελειώσει και από τον ΑΚΑΓΕ. Από το ταμείο αυτό το οποίο είναι αίμα και δάκρυα και ασθένειες των συνταξιούχων.
5: Δώστε μου ακριβώς 24 να ακούσουμε το σήμα και επανερχόμαστε, κύριε Μετρόπουλε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
5: Συνεχίζουμε τη συζήτηση με τον κύριο Μητρόπουλο, γιατί έχει πει ένα εντυπωσιακό στοιχείο. 16-17 δις είναι τα χρήματα που παρακρατούνται από το 10-11 μέσω της λεγόμενης εισφοράς αλληλεγγύης που πληρώνουν οι πιο πλούσιοι συνταξιούχοι, συν τη συμμετοχή του κράτους στο λεγόμενο λογαριασμό ΑΚΑΓΕ. Από τα 17 φτάνουμε στα 24, δηλαδή υπάρχει ένας κουμπαράς 24 δις, αλλά το κλειδί το έχει ο κύριος Στουνάδας.
6: Η χθεσινή ενημέρωσή μας της Επιστημονικής μας Ένωσης, εμείς δεν είμαστε Πολιτική Ένωση, είναι 24 δις 600 εκατομμύρια.
5: Μάλιστα.
6: Μιλάμε για πολλά χρήματα, κύριε Πετρόπουλε.
5: Εντάξει, το καταλαβαίνω. Εγώ θα έλεγα το εξής.
6: Ναι, αλλά είναι ανοησία για αυτούς τους πολιτικούς που λένε ψάχνουμε δημοσιονομικό χώρο για τα δώρα. Αφού υπάρχουν τα χρήματα και δεν μας λένε πού θα τα διαθέσουν.
5: Δηλαδή δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.
6: Καθόλου. Ούτε. Ναι. Επειδή ρωτάνε και τους δανειστές, ούτε οι δανειστές έχουν λόγο επ' αυτού. Δεν ξέρω εκτός κι αν είναι δεύτερο τρίτο μαξιλάρι. Δεν ξέρουμε, αλλά είναι χρήματα συνταξιούχων. Και το ανήθικο είναι ότι συνεχίζουν και τα παίρνουν.
5: Ένα λεπτάκι. Εγώ θα διατυπώσω μια απορία. Αυτά τα χρήματα που λογικά υπάρχουν στην Τράπεζα της Ελλάδας, έτσι.
6: Μάλιστα.
5: Ωραία.
6: Μάλιστα.
5: Αυτά τα χρήματα ποιον έχουν ιδιοκτήτη πια?
6: Ο ιδιοκτήτης είναι τώρα το Υπουργείο Εργασίας, έχει συστήσει με τον νόμο Πετραλιά που έχει αλλάξει ο νόμος, έχει τροποποιηθεί και έχει συσταθεί ένα κεφάλαιο, το κεφάλαιο υπέρ ΑΚΑΓΕ, υπέρ των νέων γενναίων.
5: Ωραία.
6: Έτσι έλεγε ο νόμος Πετραλιά. Αυτό είναι παρκαρισμένο σε εισαγωγικά στο Υπουργείο, στο Τράπεζα Ελλάδος.
5: Με τι επιτόκιο?
6: Επ' αυτού αυτό είναι ανιχνευταίο και ερευνηταίο και ερευνήσιμο.
5: Ωραία. Συγγνώμη τώρα, Ανατολάκη. Εγώ, αν ήμουν μια συνταξιουχική ένωση, έτσι, θα έλεγα, συγγνώμη, θέλω άμεση ενημέρωση, πού είναι αυτά τα λεφτά, πόσα μπορώ να χρησιμοποιήσω, δεν μπορώ να τα έχει. Δηλαδή, να είναι αιωνίες κλειδωμένα, για ποιο λόγο, έχουν περάσει τόσα χρόνια. Δεύτερον, αν δεν μου το επιτρέπανε, θα πήγαινε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Θα έλεγα, για ένα λεπτάκι, εμείς έχουμε ματώσει, έχουμε παίρνουμε τις μισές συντάξεις από ό,τι παίρναμε λόγω της οικονομικής κατάστασης χώρας, των μνημόνιων κτλ. Δηλαδή, θα μπορούσε ένα κομμάτι αυτών των χρημάτων, ακόμα αν υπήρχε ένα σωματείο συνταξιούχων το οποίο με ανθρώπους να γνωρίζουν, αυτά τα χρήματα με κάποιες πολύ πολύ λογικές τοποθετήσεις θα σου δίναν σε 4-5 χρόνια 5-6 δις παραπάνω. Δηλαδή από μόνο του θα τροφοδοτούσε.
6: Πρέπει να καταργηθεί άμεσα αυτή η φοροεισφορά. Το 26 δεν δικαιολογείται, γιατί τότε λέει για έκτακτους οικονομικούς δημοσιονομικούς λόγους. Το 26, τόσα χρόνια μετά την έξοδο τα μνημόνια, υποτίθεται, παρά το ότι κυριαρχούν και μας κυβερνούν οι μνημονιακοί νόμοι, το 26 να πληρώσει ένα δις μισό εκατομμύριο συνταξιούχων. Ένα δις, μισό εκατομμύριο συνταξιούχων, αυτό που είπατε, με κάπως παραπάνω συντάξεις, από 1.468 και πάνω μειχτά πληρώνουν εισφορά και για κύριες, και από 300 ευρώ και πάνω επί των επικουρικών πάνω 3% έως 10%. Το 2026, πρώτο λοιπόν, μπαίνει ζήτημα να καταργηθεί, να σταματήσει αυτή, και δεύτερον να επιστραφούν τα χρήματα. Πώς? Να επιστραφούν σε είδος δώρο, να πάρουν τα δώρα τους. Μόνιμη έκτακτη ενίσχυση.
5: Ένα λεπτάκι
6: και μας
5: τώρα.
6: Λέει τώρα ότι σας δίνω 400 και δεν λέει ότι τα παίρνει από τους συνταξιούχους, κύριε Πετρόπουλε.
5: Μισό λεπτό. Εγώ θα έλεγα ότι μια κυβέρνηση μπορεί να σκέφτεται και το εξής. Τα πράγματα στο ασφαλιστικό πάνε χειρότερα, με την έννοια ότι έχουμε ολοένα και περισσότερους συνταξιούχους και λιγότερους εργαζόμενους, οπότε θέλω ένα μαξιλάρι. Απ' την άλλη όμως διαβάζω ότι το μαξιλάρι θα είναι και άλλη αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.
6: Κύριε Πετρόπουλε, η εισφορά αυτή, η φοροεισφορά, επεβλήθη όταν οι συντάξεις δεν είχαν ελεηλατηθεί. Ναι. Είπε βγήθη το 10 και το 11. Όταν οι συντάξεις κατά τους δανειστές, δυστυχώς και τα κατά κάποιους δικούς μας της πρώτης κυβέρνησης μνημονιακής, ήταν ψηλές και έπρεπε να επιβληθεί επί των συντάξεων. Μία φοροεισφορά που είναι περικοπή. Αλλά μιλάμε το 10 και το 11, κύριε Πετρόπουλο.
5: Ναι.
6: Αλλά οι συντάξεις εντωμεταξύ. Οι κύριες μειώθηκαν κατά 52%, οι επιφορικές κατά 62% και τα εφάπαξη κατά 65%. Τι χρεια έχει, τι ανάγκη έχει τώρα που είναι καταλαιλατημένες οι συντάξεις να κρατάμε μία φοροεισφορά που επευλήθη όταν οι συντάξεις κρατούσαν κάπως το 10 και το 11, κύριε Πετρόπουλο. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει ηθική και νομική βάση το 2026 η κυβέρνηση να πάρει ακόμη ένα δις από τους συνταξιούχους και να το δώσει ως μέρισμα ανάπτυξης σε πολλά εισαγωγικά στους συνταξιούχους πάλι. Τα παίρνει από αυτούς, όπως σωστά είπατε, που έχουν πάνω από 1.400 ευρώ σύνταξη, 1.368, και τα δίνει σε όλους τώρα και μάλιστα με μια πάλι ανηθικότητα. Στερεί το 400 από αυτούς που είναι κάτω του 65 αυτό... και είναι όλοι χαμηλοσυνταξιούχοι.
5: Αυτό
6: και είναι
5: πια...
6: όλοι χαμηλοσυνταξιούχοι.
5: Συγγνώμη, αυτό. Δηλαδή, λέει, το κράτος το ίδιο λέει, στα 40 χρόνια και 62 χρονών παίρνει σύνταξη. Πώς μπορείς να στερείς από αυτήν την ομάδα των 62-65 αυτό που δίνεις? Δηλαδή, δεν ξέρω, μου φαίνεται ακατανόητο.
6: Όχι μόνο αυτό, κύριε Πετρόπουλε, ξέρω και τις δικές σας ευησίες, τον αγώνα σας, την εγκυρότητα. Τι είπε τώρα η κυβέρνηση με την τελευταία εξαγγελία του Πρωθυπουργού? Ενώ κατήργησε τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια σε αυτούς που είχαν μεγαλύτερες συντάξεις, με συνέπεια να πάρει το 400 το 11% των πιο υψηλών συνταξιούχων με περισσότερη περιουσία και μεγαλύτερο εισόδημα, το στερεί λόγω του ηλικιακού κόφτη, κύριε Πετρόπουλε, από αυτό που είπατε, από ναυτεργάτες, από καθαρίστριες, από οικοδόμους, από αγρότησες και αγρότες που και μειωμένες συντάξεις γυναίκες που κάνοντας χρήση διατάξεων της ελληνικής ασφαλιστικής νομοθεσίας βγήκαν πρώτου 65 και βάζει διπλό ηλικιακό κόφτη, κύριε Πετρόπουλε. Λέει ότι εγώ θέλω να έχεις 65 ετών ηλικία για να το πάρεις και λέει και βάζει δεύτερο ηλικιακό κόφτη. Το 65 λέει θέλω να το έχεις μέχρι 31 Δεκάτου του 25.
5: Οπότε
6: τώρα που θα κλείσουμε,
5: σου,
6: τα
5: τρώει, σου τρώει και ένα χρόνο ακόμα.
6: Δηλαδή τώρα όσοι βγουν τούτο μήνα, κύριε Πετρόπουλε, ή βγήκαν τον προηγούμενο του 26 και γίνανε 65, δεν θα το πάρουνε.
5: Ναι.
6: Και θα πάρετε ερωτήματα όταν κλείσουμε, όπως παίρνω και εγώ ερωτήματα.
5: Συγγνώμη.
6: Γιατί έβαλε ηλικιακό κόφτη και λέει το 65 το προηγούμενο έτος.
5: Έχω ένα ερώτημα εδώ, γιατί έχουμε πολλά μηνύματα και σωστά το λέτε. Λέει, μήπως το να μην δίνουν αυτό το κουμπαρά, να μην τον ανοίγουν, είναι μνημονιακή ρήτρα?
6: Δεν είναι μνημονιακή υποχρέωση να τον συντηρούμε. Ήταν μνημονιακή διάταξη με τις πρώτες παρεμβάσεις επί του ασφαλιστικού. Έχει δίκιο ο κύριος αξιότιμος ακροατής ή ακροάτρια. Ήταν από τις πρώτες για δημοσιονομικούς περιορισμούς. Μιλάμε για το πρώτο πρόγραμμα, για το πρώτο μνημονίο.
5: Ναι.
6: Είμαστε 26.
5: Μάλιστα. Μάλιστα. Και άρα δεν υπάρχει λόγο, διαχρονικότητα σε αυτό. Ναι.
6: Δεν υπάρχει και ηθική βάση, διότι αν δεν είχε πάρει, αν δεν είχε κάνει μισές τις κύριες συντάξεις και 40% τις επικουρικές, θα έλεγε οι συντάξεις δεν μειωθήκανε, να συνεχίσουμε. Άρα έχουν καταλαιλατηθεί οι συντάξεις.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Πώς θα πληρώνει ο άλλος, ο οποίος ξεκίνησε με 2.500-3.000 σύνταξη, έφτασε τα 1.400 και πληρώνει τώρα 2 και 3 και 4 και 5% εισφορά υπέρ αλληλεγγύης. Εισφορά υπέρ αλληλεγγύης οι συνταξιούχοι.
5: Επειδή έχω και ένα άλλο ερώτημα τώρα, μια και σας έχουμε, έτσι ένα τελευταίο. Είχαμε τις αναπροσαρμογές, αυτό που λέμε, των ποσοστών συνταξιοδότησης από το πρώτο μνημόνιο.
6: Την αναπλήρωση.
5: Την αναπλήρωση, μπράβο. Τα ποσοστά αναπλήρωση από το 10-11.
6: Μάλιστα.
5: Αυτό επιβλήθηκε το 10-11, όπως λέει εδώ ένας ακροατής, και αυτό υπαγόρευσε και μετά και το νόμο Κατρούγκαλη για τις καινούργιες συντάξεις. Δηλαδή πήγε σε όλη την αλυσίδα. Είναι έτσι?
6: τα ποσοστά αναπλήρωση, για να τα εξηγώ και στα βιβλία, τα έχετε δει και εσείς πολλές φορές. Τα ποσοστά αναπλήρωση τα πείραξε για αυτούς που είχαν από 30 χρόνια και πάνω ασφαλιστικού βίου ο νόμος Κατρούγκαλου. Τα πείραξε, δηλαδή οθούσε, ήταν και μια ιδεολογική παρέμβαση του συγκεκριμένου νόμου από τις λίγες, δεν λέω σε σωστή κατεύθυνση, είπε ότι να ενισχυθούν οι συντάξεις με μέχρι 30 χρόνια ασφάλισης και να μειωθούν τα ποσοστά αναπλήρωσης των συντάξεων που πατούσαν σε 30 χρόνια και πάνω.
5: Σε 30 χρόνια και πάνω. Δηλαδή ενισχύοντας πιο κάτω και...
6: Έτσι. Αυτό, γι' αυτό είπα μια ιδεολογική αναφορά. Τώρα αυτό πήγαμε στα δικαστήρια, προσωπικά τη δίκασα την υπόθεση το 19. Ακυρώθηκαν τα ποσοστά αναπλήρωσης από το Συμβούλιο Επικρατείας για τους έχοντες 30 χρόνια και πάνω και ήρθε ο επανυπολογισμός, κύριε Πετρόπουλε, με συνέπεια να ενισχύονται όλοι τώρα από 30 και πάνω, ενώ ήταν σε εισαγωγικά οι αδικημένοι κατά τον νόμο Κατρούγκαλου και κατά την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Και αυτονών όσοι είχαν 30 χρόνια και πάνω επανυπολογίστηκαν οι συντάξεις τους, κύριε Πετρόπουλε, και πήραν όσοι βρέθηκαν με παραπάνω σύνταξη, πήραν και αναδρομικά και αυξημένη σύνταξη.
5: Επειδή έχετε μεγάλο σουξέ, μία ερώτηση ακόμα. Εδώ το γράφουν οι φίλοι. Λέει ότι υπάρχει παράλληλη σύνταξη. Ήρθε ο Βρούτσης με μία ερμηνεία και έβαλε την παράλληλη σύνταξη σε όσους καταθέσαν αίτηση από τις 16 Μαΐου του 2016, μου φαίνεται.
6: 16. Ναι,
5: δηλαδή, συγγνώμη, ένας που είχε δύο ταμεία πριν από αυτή την ημερομηνία, γιατί να μην τα δικαιούνται πάλι σε δύο κατηγορίες συνταξιού. Δηλαδή κάθε φορά διαμορφώνουμε δύο ομάδες με το ίδιο δικαίωμα.
6: Έχει δίκιο ο αξιότιμος Σωκρατής. Αφορά 250.000 συνταξιούχων.
5: 250.000. Γι' αυτό το ξέρουν.
6: Είναι μεγάλη αδικία, κύριε Πετρόπουλε και αγαπητοί ακροατές, που διήγησαν την παράλληλη ασφάλιση μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου Κατρούγκαλου, που είναι 13 Μαΐου του 2016.
5: Ναι.
6: Και έρχεται ο νόμος αυτός, και να μην δικαιολογούμε τον νόμο Βρούτση, διότι ο νόμος Βρούτση επανέλαβε τις περισσότερες διατάξεις
5: του νόμου Κατρούγκαλου.
6: Τι σημαίνει του νόμου Κατρούγκαλου? Διότι
5: ήταν που θα το σκίσανε σε ένα βράδυ.
6: Κύριε Πετρόπουλε, η απόλυτη συνέχεια του νόμου Κατρούγκαλου έχει ενσωματωθεί σε διατάξεις του νόμου Βρούτση.
5: Εμένα, εγώ τα ξέρω.
6: Τι είπανε τώρα αυτοί οι νόμοι, για να είμαστε δίκαιοι και έγκυροι όπως είναι η εκπομπή σας και εσείς προσωπικά. Λοιπόν, τι είπε ο νόμος αυτός και επανέλαβε ο νόμος Βρούτση? Ότι η ασφάλιση, η παραλλήλως διανυθίσα και έληξε μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, αν δεν οδηγεί σε ξεχωριστό αυτόνομο δικαίωμα θεμελίωσης ενός σύνταξης, χάνεται και δεν παίρνει ο συνταξιούχος προς άξιση. Χάνονται χρόνια, κύριε Πετρόπουλε. Έχετε δουλέψει 10 χρόνια, 12 χρόνια, 9 χρόνια, πάτε στο ταμείο να πάρετε προς άξιση και σου λέει, έχουμε αποφάσεις του ΕΦΚΑ που λέει, σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου και τον νόμο Βρούτση, έτσι, η παράλληλη ασφάλιση μέχρι τη δημοσίευση του πρώτου νόμου Κατρούγκαλου δεν προσαυξάνει τη σύνταξη. Και μιλάμε για μεγάλη κλοπή τμήματος των συντάξεων.
5: Αυτό δεν θα καταπέσει ένα δικαστήριο?
6: Δυστυχώς η ταφόπλακα σε αυτά τα θέματα έπεσε με τις αποφάσεις Σακελαροπούλου, η οποία 3 μήνες πριν περάσει στην Προεδρία της Δημοκρατίας έβαλε ταφόπλακα σε όλα αυτά τα ζητήματα και έτσι είναι δύσκολο να πάει δικαστικά. Και μέσα από την εκπομπή σας λέω για αυτά τα θέματα με μεγάλη περίσσευση να προσφεύγουν για να μην ξοδεύονται, διότι μπήκε ταφόπλακα όπως και πρόσφατα οι δικαστές. Δυστυχώς, ενώ αυτοί έχουν μέσο μισθό 3.000, είπαν ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν χρειάζονται τα δώρα για να ζήσουν αξιοπρεπώς, ενώ έχουν 1.095 μέσο μισθό.
5: Μάλιστα. Κύριε Μητρόπουλε, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
6: Ευχαριστώ για την τιμή και εσάς.
5: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
5: Γεια σας. Γεια σας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
8: Κάθε μέρα φέρνει κάτι νέο και θέλεις να το ξέρεις. Ξεκινάμε όσα τρέχουν και είναι είδηση. Ξεκινάμε παρέα που τα μοιράζεται όλα. Όσα αξίζουν και είναι έμπνευση. Όσα έχουν μια γεμάτη γεύση ζωής.
9: Πρώτος καφές με τη Ζήνα. Πρεμιέρα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 9.30 το πρωί στο Star.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Λίγο πριν φύγεις,

0: πλέον ξεκάθαρα και ευθέως η θέση του, και όχι μόνο από τους πολίτες ή από την αντιπολίτευση, αμφισβητείται ακόμη και από πολλά στελέχη του ίδιου του κόμματός του. Mm-hmm. Αναγκάστηκε χτες ο κύριος Μέτς να κάνει κατά κάποιο τρόπο μια επίδειξη ισχύως χτες το βράδυ, όταν βγήκε μόλις ακριβώς είχαν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα, για να πει ότι συνεχίζουμε, δεν παρετούμε και συνεχίζω τις μεταρρυθμίσεις. Βέβαια αυτό είναι εύκολο να το λέει κανείς, είναι δύσκολο να το κάνει.
1: Έλατε.
0: Γιατί θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι σε μια κυβέρνηση συνεργασίας με τους σοσιαλδημοκράτες, οι οποίοι επίσης δεν πάνε καλά και οι οποίοι έχουν κάθε λόγο πλέον να περιχαρακώσουν κατά κάποιο τρόπο τις θέσεις τους και το κοινό τους λίγο να μαζέψουν.
1: Ναι, αλλά πώς θα το κάνουν αυτό όταν συμμετέχουν σε μια κυβέρνηση η οποία δεν πάει καθόλου καλά?
0: Γι' αυτό δεν πάει καλά, γιατί ο καθένας στην κυβέρνηση νομίζει ότι πρέπει να διασώσει την πελατεία του και τις δικές του θέσεις. Mm-hmm. Αυτό το είδαμε και στην προηγούμενη κυβέρνηση του κύριου Σόλτς, που ήταν και τρικοματική. Ναι. Το βλέπουμε και τώρα, που υποτίθεται ότι τα πράγματα ήταν λίγο πιο ξεκάθαρα μεταξύ Χριστιανοδημοκρατών και Σοσιαλδημοκρατών. Το βλέπουμε όμως και τώρα. Ο Φρίντριχ Μέτς έχει τα εξής προβλήματα. Το ένα είναι ότι δημιούργησε πολύ μεγάλες προσδοκίες. Έβαλε τον πήχη πολύ ψηλά σε πάρα πολλά θέματα, στο θέμα της μετανάστευσης, στο θέμα της οικονομίας, και περνάει διαρκώς από κάτω, έκτοτε. Το δεύτερο πρόβλημα που του αναγνωρίζουν, που το καταλογίζουν, είναι ότι έχει κακό κριτήριο στην επιλογή προσώπων. Πολλοί υπουργοί δεν του βγήκαν, πολλοί δημιουργούν προβλήματα στη λειτουργία της κυβέρνησης και είναι και αναποτελεσματικοί στο δικό του το πεδίο. Είδαμε ήδη ένα μίνι ανασχηματισμό πριν από λίγο καιρό, το οποίο δεν συνηθίζεται στη Γερμανία. Συνήθως στη Γερμανία ένας υπουργός διανύει όλη την τετραετία, συνήθως.
1: Δεν έχουμε ανασχηματισμούς εκεί.
0: Κάτι ανατροπή.
1: Φύγε εσύ, Ελασί, όπως έχουμε εδώ.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Δεν είναι κάτι που το συνηθίζουν. Λοιπόν, αναγκάστηκε και αυτό να το κάνει ο κύριος Μέρτς. Η δική μου η πρόβλεψη είναι ότι κάποια στιγμή θα αναγκαστεί να κάνει αυτό που έκανε και η κυρία Μέρκελ 2 χρόνια πριν το τέλος της τελευταίας θητείας της, να παραιτηθεί από αρχηγός του κόμματος και να παραμείνει καγκελάριος και να πει ότι βάλτε κάποιον άλλον στο κόμμα, γιατί προφανώς εγώ δυσκολεύω την κατάσταση, αλλά παραμένω καγκελάριος γιατί έχω δεσμευτεί να προχωρήσω τις μεταρρυθμίσεις. Σημαντικό ζήτημα είναι και η προσωπικότητα του κυρίου Μέρτς. Είναι μια προσωπικότητα λίγο συγκρουσιακή, κατά κάποιους αλαζονική. Αυτό βγαίνει προς τα έξω, δεν μπορεί να το κρύψει ο καγκελάριος, και αυτό δημιουργεί και έχουμε ως αποτέλεσμα πολύ χαμηλά επίπεδα δημοτικότητας του καγκελάριου σε μόλις 16 μήνες θητείας.
1: Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση και έχουμε 2 λεπτά. Το AfD συνεχίζει ανωδικά. Έχει βρει όμως ένα αντιστάθμισμα σε αυτό που λέμε Die Linke, το οποίο έχει αρχίσει τον τελευταίο χρόνο και έχει κάπως αποσυμπαθεί ως πολύ καλά αποτελέσματα προς χθες στο Βερολίνο.
0: Να διευκρινίσω κάτι μόνο. Το Βερολίνο είναι ένα νησί στη Γερμανία. Δεν ισχύουν στο Βερολίνο αυτά που ισχύουν στην υπόλοιπη Γερμανία. Είναι μια περίεργη περίπτωση. Είναι παραδοσιακά κέντρο και αριστερότερα. Είναι η έδρα της αριστεράς, η έδρα των πρασίνων.
1: Και των σοσιαλδημοκράτων, αλλά κέρδισε τη Λίκη τώρα.
0: Ακριβώς. Είναι θέμα προσωπικότητων πλέον. Η Λίνκε τα τελευταία 2 χρόνια έχει κάνει μια μεγάλη ανανέωση του στελεχειακού δυναμικού της. Έχουν περάσει μπροστά άνθρωποι οι οποίοι δεν θυμίζουν το παλιό της Ανατολικής Γερμανίας.
1: Μπράβο.
0: Μοντέλο, όπως ήταν
1: παλιότερα. Το κόμμα σοσιαλισμού, όπως το λέγανε, δημοκρατικού σοσιαλισμού.
0: Ακριβώς. Ναι. Έχουν κάνει ανοίγματα και αυτοί και στην κοινωνία και κάποιες παλιές θέσεις τους έχουν εγκαταλείψει. Τώρα βέβαια η νέα δήμαρχος τουρκικής καταγωγής.
1: Τουρκικής καταγωγής από μετανάστες γονείς, ναι.
0: Αριστερούς σοσιαλιστές γονείς, αντιστασιακούς στην Τουρκία τότε. Η κυρία Ράλπ είναι πολύ φανατική αντικαπιταλίστρια, γι' αυτό πολλοί τη λένε Μαμντάνη της Γερμανίας.
1: Μαμντάνη, ναι. Μα είχαν συναντηθεί κιόλας. Είχαν συναντηθεί.
0: Συναντήθηκαν και μάλιστα της έστειλε και τον επικεφαλής της στρατηγικής του, ο κύριος Μαμντάνη, την άνοιξη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άρα δεν είναι σύμπτωση κάποιες ομοιότητες που βλέπουμε. Βασική της θέση όμως στην προεκλογική εκστρατεία ήταν η απαλωτρίωση ουσιαστικά των εταιριών ακινήτων, προκειμένου να δώσει στους Βερολινέζους

0: ζουν φτηνή στέγη. Αυτό είναι και αυτό πιο εύκολο να το λες από το να το κάνεις. Ναι. Γιατί και αυτή θα χρειαστεί συμμαχίες, θα πρέπει να συγκυβερνήσει με τους σοσιαλδημοκράτες και τους πράσινους. Οι σοσιαλιστές ήδη έχουν πει ότι σε αυτό δεν συμφωνούν.
1: Ναι.
0: Θα δούμε πώς θα τα βρουν και σε ποιο σημείο θα, τελικά θα φτάσουμε.
1: Ωραία. Φέη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον πολύτιμο χρόνο σου έτσι που ήρθες και τα πάμε. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, ευχαριστώ πολύ.
1: Να σας θυμίσω το διαγωνισμό του φροντιστηρίου Διακότρημα, το οποίο στρέχει και θα από σήμερα μέχρι την Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη εσείς μπορείτε να στέλνετε για να έχετε μια υποτροφία συνολικής αξίας 1.000 ευρώ, να στέλνετε μήνυμα στο 54301 γράφοντας 989 και ενώ τη λέξη διακρότημα με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας.

0: Λοιπόν,
1: και πρέπει να έχετε υπόψη σας το νέο Ρεβρέφων Ιππιακό σταθμό του Άγιος Θεοδόρου που άνοιξε τις πόρτες του και υποδέχεται τα πρώτα παιδιά προσφέροντας ένα σύγχρονο, ασφαλές και φιλικό περιβάλλον. Ο σταθμός δημιουργήθηκε με δωρεά του Βαρδινογιάννου Ιδρύματος και της Motorola και έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει έως και 70 παιδιά διαθέτοντας σύγχρονους χώρους και ασφάλεια σε όλα τα παιδιά. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχάσετε την, να ξεχνάμε μάλλον την ξεχωριστή εμπειρία που είχαν στη φύση και την πρώτη φορά ευκαιρία να ζήσουν οι μαθητές των ειδικών σχολείων στο δασικό φυτώριο και κοκκιστήριο Αμυγδαλέζας, μια πρωτοβουλία που υλοποιείται με τη στήριξη της Motorola και βρίσκεται σταθερά δίπλα στο δασικό φυτώριο και κοκκιστήριο Αμυγδαλέζας. Και τέλος μπείτε στην εφαρμογή Πράσινο Λάδι App να κάνετε ανακύκλωση στο τηγανέλαιό σας και να βρείτε τα σημεία συλλογής που υπάρχουν διαθέσιμα τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Έρχεται Βίκτορ Σαμουήλ ο Σονούκο και ακολουθεί η Αφροδίτη Σιμίτη. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 6 και 5 ακριβώς. Να είστε καλά, καλό βράδυ.

0: Αλφα Radio 989.
1: Κατασβέστηκε πλήρως η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε πατάρι καταστήματος εστίασης στο Αιγάλεο Αττικής. Ο 62χρονος υπνοθεραπευτής αποκάλυψε στους δημοσιογράφους κατά την έξοδό του από το γραφείο του Ανακριτή ότι είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζονάκη μία φορά, μόλις δύο ημέρες πριν από το θάνατό του. Ο ίδιος φέρεται μάλιστα να είχε λάβει από την προφυλακισμένη γιατρό μία φωτογραφία του τραγουδιστή την ώρα που υποβαλόταν σε πλασμαφαίρεση. Ήρθα να βοηθήσω τον Ανακριτή στο έργο του, δεν μπορώ να σας αποκαλύψω τίποτα, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, δήλωσε χαρακτηριστικά. Συνελήφθη ο 27χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Οικουμενίτσα. Ο νεαρός φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και πως θόλωσε με καταδήλωσή του. Η 25χρονη εντοπίστηκε νεκρή φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 27χρονο τραυματισμένο στο θώρακα με τα τραύματα να φέρεται ότι τα έχει προκαλέσει ο ίδιος τον εαυτό του. Στη συνέχεια όμως ομολόγησε ότι εκείνος σκότωσε την 25χρονη. Θλίψη στην Καρίτσα Λάρισας με τον ευνίδιο θάνατο ενός 15χρονου αγοριού χθες το βράδυ. Η ιατροδικαστική εξέταση, σύμφωνα με πληροφορίες, έδειξε ότι έπασχε από ατροφική μυοκαρδιοπάθεια. Τα τελικά συμπεράσματα θα προκύψουν μετά τις εργαστηριακές εξετάσεις. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για επιδείνωση του καιρού από αύριο το πρωί μέχρι και την Τετάρτη. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται αύριο σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς παραδέχθηκε ότι η πολιτική της ομοσπονδιακής κυβέρνησης αλλά και η δική του προσωπικότητα διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στα δυσμενή εκλογικά αποτελέσματα των τελευταίων εβδομάδων και ιδιαίτερα των χθεσινών για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Ωστόσο, απέκλεισε το ενδεχόμενο παραίτησής του, δηλώνοντας ότι συνεχίζει να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη του CDU και τη στήριξη του κυβερνητικού συνασπισμού. Επαφές με εκπροσώπους της τεχνολογίας, επενδυτές και στελέχη μεγάλων διεθνών οργανισμών αναμένεται να έχει ο Πρωθυπουργός στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βρίσκεται στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να απευθύνει ομιλία την Πέμπτη στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, ενώ σήμερα και αύριο θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου θα έχει μεταξύ άλλων συναντήσεις με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Στη σύλληψη δύο ανήλικων με ηλικίας μόλις 13 και 17 ετών προχώρησαν τα στελέχη του λιμενικού σε Γάβδο και Ιεράπετρα, καθώς οι επιβαίνοντες σε δύο σκάφη τους υπέδειξαν ως τους χειριστές που οργάνωσαν το πέρασμά τους από τη Λιβύη. Οι δύο νεαροί από το Νότιο Σουδάν βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με βαριές κακουργηματικές διώξεις για παράνομη διακίνηση και έκθεση ανθρωπίνων ζώων σε κίνδυνο. Από σήμερα τίθεται σε ισχύ το νέο ενισχυμένο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Οι δανειολήπτες έχουν πλέον τη δυνατότητα, κατά την υποβολή της αίτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού, να αιτούνται ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κύριας κατοικίας, διαχωρίζοντάς την από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους. Στις 10 παρά 20 θα κλείνουν μέχρι και την Πέμπτη σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι λόγω εργασιών. Στα άκρα η σύγκρουση Donald Trump με τον Αμερικανικό τύπο. CBS, ABC, NBC και Fox αποφάσισαν να διακόψουν τη συμμετοχή τους στην κοινή δημοσιογραφική κάλυψη του Λευκού Οίκου σε ένδειξη στήριξης προς το CNN, το οποίο έχει αποκλειστεί από την προεδρική κάλυψη. Είχε προηγηθεί η προσφυγή του CNN, του MS Now και του Πολιτικού κατά της κυβέρνησης Τραμπ. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορεί μέρος του τύπου ότι αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια με ανάρτησή του στο Truth Social. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η ΑΕΛ πήρε την νίκη κόντρα στον γηπεδούχο Πύργο με 4-0 για την τρίτη αγωνιστική της Superbet League 2. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες περιμένουμε αύριο Τρίτη στην Αττική, κυρίως στις μεσημεριανές ώρες στα ανατολικά και νότια του νομού. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 21 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 22 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 20 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται άσχετος καιρός με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και νότια. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.
3: Μπρο, τι συμβαίνει!

Έψαχνα να βρω τι θα δώσει ρυθμό, έστω και στο παραλίγο, στο 90 της Δευτέρας. Νομίζω οι Άγγλοι κάτι έκαναν με το In State. Αλφα Radio 989, 8 και 8, 16. Και η φάση είναι, μπρο, τι συμβαίνει κανονικά, στα γερμανικά κυρίως. Ας μας πει κάποιος, ας κάνει τη μετάφραση. Σε όλες τις γλώσσες, όλος ο πλανήτης είναι στα κάγκελα. Ξαφνικά είναι... όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Αυτός Σεπτέμβριος γεμάτος plot twists. Για να μιλάμε και τη γλώσσα εδώ της Gen Z. Και έφτασε 21 Σεπτεμβρίου και όχι, δεν είναι σήμερα πώς λέγεται, φθινοπωρινή ησημερία. Θα τέριαζε, αλλά δεν είναι. Είναι στις 23 Σεπτεμβρίου. Ήδη όμως έχει μεγάλη διαφορά έξω. Και την Παρασκευή όταν ήρθα, που ήρθα ίδια ώρα, για τις 8 παρακάτι, είχε λίγο φως στο βάθος. Τώρα νύχτωσε, νύχτα νύχτωσε.

Και χαρούμενη στιγμή της Δευτέρας που μπαίνει στο τσάτ. Εκεί που είναι αυτή η παρέα των λατρεμένων διαρκείας. Άνθρωποι που μοιραζόμαστε την καθημερινότητά μας σχεδόν. Σε μικρότερη κλίμακα, γιατί όλο το κάνουν πάνω κάτω μέσα από τα social. Εμάς μας ενώνει η μουσική. Και μοιραζόμαστε σε αυτό το chat διάφορα. Μου σκάσαν τώρα μηνύματα στον Νίκο Μουρατίδη. Φοβερή εκπομπή και χτες με αφιέρωμα στην Ιταλία. Πήγα από το ένα στο άλλο, αλλά αφού τα μηνύματα έτσι όπως έρχονται. Ας είπω πια, άμα δεν πηδάς από το ένα στο άλλο θέμα και είσαι απολύτως συγκεντρωμένος. Και τα λες μια χαρά χωρίς να ξεχνάς λέξεις. Σε κοιτάνε καλά καλά. Και μετά σε ρωτάνε με τρόπο πρώτη φάση. Πώς το κάνεις? Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου λοιπόν, Δευτέρα βράδυ, οι τελευταίες 4 ώρες. Εδώ που είμαστε λίγο, επειδή έλεγα ότι είμαστε προστατευόμενοι ήδη και ελπίζω να μην παρεξηγήθηκε κανείς, να το παρεξήγησε, γιατί μου πέφτει για αυτά που λέω, όχι για αυτά που καταλαβαίνω. Πολύ σημαντικό να το ξεκαθαρίζουμε αυτό κάθε φορά. Εννοούσα προστατευόμενα ήδη σαν αυτά της WWF, ας πούμε, Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση. Γιατί ήδη είμαστε μουσιακά κομμάτια κάποιοι εδώ. Και μόνο που είσαι αυτό ο παραγωγός, ο ραδιοφωνικός που επιλέγει τη μουσική, μιλάει όσο θέλει, όποτε θέλει. Δεν είναι αυτό συλλεκτικό? Δεν είναι αυτό είδος προς εξαφάνιση? Τίποτα, από τρισιο κούκος έχουμε μείνει. Ο Θάνος Μπούπα στη ρύθμιση του ήχου, Αφροδίτη Σιμίτη στη φλιαρία. Εντάξει, τώρα θα σας αφήσω να χαλαρώσετε. Τα πάμε αύριο πάλι. 2-12-2-12-4-800. Α, όχι. Αντού, δεν υπάρχει λόγος. Αφού πια μιλάμε με μηνύματα όλοι. Τώρα θα πάρετε τηλέφωνο. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 Viber.

και κάπως έτσι και η Δευτερούλα που ήταν λίγο αγριεμένη, αν και λιακαδερή, βρήκε ρυθμό. Πάντα οι Rolling Stones, εγγύηση, Jealous Lover. Αυτοί οι lovers και η ζήλια τους, και καταλαβαίνετε που θέλετε, δεν θέλω να πάω ούτε εκεί, θέλω να κάνω το γνωστό σλάλομ, αλλά είναι αυτό που δεν αντέχεις κι άλλο. Δηλαδή πόσες φορές θα ανοίγεις το μικρόφωνο και θα λες άλλη μία γυναικοκτονία, άλλη μία γυναικοκτονία, άλλη μία γυναικοκτονία.

0: Είναι διαφορετικό ο House With No Name. Με αυτό το ρυθμό για τα δαχτυλάκια στο τιμόνι, περιμένοντας να ξεκινήσει ο μπροστινός, που ρίχνεις και μια κλεφτή ματιά στο notification που ήρθε και εκείνη που την πατάς, το νου σας. Θερινό σήμερα, λέει η Μαρία, ίσως και το τελευταίο. Όχι ρε εσύ τώρα το τελευταίο. Θα αρχίσουν κάτι βροχές, θα έχει τώρα. Αλλά όπως λέει και ο Λεωνίδας, ως τις 15 Οκτωβρίου τα θερινά είναι ανοιχτά, δεν τα φοβούμαστε. Μια βροχούλα μας γυροφέρνει. Και την Αθήνα. Αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι, ας πούμε, σήμερα που η θερμοκρασία η μέγιστη ήταν 31 βαθμοί Κελσίου, αύριο πόσο, 24. Άλλη εποχή, κανονικά, σαν να σου λέει, να, τον νοκ νοκ ήρθα. Με λένε Φθινόπωρο και είμαι εδώ. 18 με 24 αύριο και 75% βροχούλα. Αχ, τι θέλουμε και μια φθινοπορεινή βροχή. Όλα τα θέλουμε, όλα για καλό είναι. Μην ανησυχείτε, θα σας πω σε λίγο τα πάντα.
1: Βρω, τι συμβαίνει!
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι γκρι-γκρι ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Χωρίς μουσική δεν γίνεται αυτό.

αυτό κρατάμε. Just breathe. Και το another day. Αλλά το just breathe είναι πιο σημαντικό, γιατί νομίζω ειδικά τις Δευτέρες ξυπνάς λαχανιασμένος από το άγχος. Τόσα μαζεμένα. Ειδικά το Σεπτέμβριο που έχουμε πει, είναι η Δευτέρα των μηνών. Και μαζεύονται λογαριασμοί. Μιλούσα σήμερα με ένα φίλο με τρία παιδιά και του λέω: αχ, έλα, μίλα μου λίγο. Είσαι παρηγοριά, γιατί υπάρχουν και χειρότερα. Οπότε αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους γονείς. Παιδιά, εντάξει, μην λυγίζετε. Όλοι τα ίδια περνάμε. Δεν τα ξέραμε πριν. Και τώρα που το ξέρουμε, δηλαδή, πάλι το ίδιο θα κάναμε. Δεν έχει να κάνει. Αλλά ειδικά έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, δυσκολεύεται. Την έχουν δυσκολέψει πολύ την πίστα και παιδιά και Σεπτέμβριος και σχολεία και φροντιστήρια και 21 Σεπτεμβρίου. Και ναι, ωραίος ο μισθός, αλλά έχει κάτι γίνει, είναι σαν τη θερμοκρασία, ρε παιδί μου. Δηλαδή μπορεί να παίρνει 1000 ευρώ, αλλά real feel είναι 550 σαν το λεωφορείο.

0: One of Us, low key, ιδανικό για χαλάρωση. Αν και νομίζω κάποιοι έχουν ακόμα πολύ χρόνο μπροστά μέχρι να φτάσει η ώρα του ύπνου, ύπνου παιδιών κλπ. Έχει ακόμα πολλές πίστες, βραδινά, μπάνια. Οπότε ναι, μη συγκεντρώνεστε εδώ, συγκεντρωθείτε σε αυτό που κάνετε. Έτσι κι αλλιώς το ραδιόφωνο αυτό το καλό έχει, δε, σε εχμαλωτίζει, παρεούλα σου κάνει εδώ από δίπλα. Προσπαθώ να προλάβω εδώ πέρα τα μηνύματα, επειδή είπα ότι η αληθινή αίσθηση των 1000 ευρώ, ας πούμε, είναι ο μισθός σου, είναι σαν την θερμοκρασία, ότι που λέει real feel. Και είπα 550 και πέσα να με φάνει, ότι λέω πάρα πολλά 550. Εντάξει, ναι, ξέρω εγώ, είπα να μην φανώ υπερβολική, αλλά πραγματικά βγαίνεις από το σπίτι και δεν ξέρεις για πότε σου φύγανε τα λεφτά όλοι, πού πάνε. Και έχεις και όλους αυτούς τους επιτίδιους που θέλουν να στα πάρουν και αυτοί. Αλλά εντάξει, εκεί τουλάχιστον δεν θα την πατήσουμε. Αλφα Radio 989, μιλάμε για ό,τι ζεις, η ώρα είναι 8:30, βράδυ Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, με όλους να περιμένουμε πως καραούλι κανονικό τον καιρό και τη βροχή που μας υποσχέθηκαν ότι θα έρθει αύριο. Ένα mini break και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Καλησπέρα σας παιδιά, δεν σας φιλάω γιατί δεν θέλω να σας κολλήσω γκλάμουρ.

απαλό φουτεράκι στην πρώτη δροσιά. Πώς τα λες, έτσι είναι Divine Comedy. Σαν την αγκαλιά του φίλου, πάντα ανοιχτή και ζεστή. Δευτέρα βράδυ, παιδιά, μπαίνει φθινόπωρο, να αρχίσουμε τα ρομαντικά τώρα. Μας και σωθούμε, γιατί δεν βλέπω άλλη σωτηρία από πουθενά άλλο. Divine Comedy, a lady of a certain age. Πόσο certain δεν λέει. Τρίτεκνος on fire, λέει σε ρυθμού Σεπτέμβρη. Λίγος ατομικός χρόνος για σβήσιμο πριν τα τελευταία δρομολόγια για το μάζεμα των βραδινών. Ακουστικά, ραδιόφωνο και περπάτημα. Ο Γιάννης. Γιατί ο Γιάννης ξέρει να προφυλάσει τους γύρω του και κυρίως τον εαυτό του. Με ένα ωραίο περπατηματάκι, να χαλαρώσει, να μπουν οι σκέψεις στη θέση τους. Δεν ξέρετε πόσο πιο καθαρά σκέφτεσαι μετά από ένα ωραίο περπάτημα. Ιδανικά λένε ειδικοί χωρίς μουσική, αλλά εμείς όπως ξέρετε λέμε χωρίς μουσική δεν γίνεται.

Είναι η Τία Σοφίας. Για πάντα εφηβεία. Και εκείνη και εμείς μαζί τους. Advice for the young at heart. Εντάξει, τώρα ό,τι και συμβουλές να δώσεις. Ας πω, δεν είναι ωραίο να δίνεις συμβουλές. Πάντα κάνουν φίτσες, δεν είμαστε για τέτοια. Μάλλον εμείς πρέπει να συμβουλευόμαστε τους νεότερους. Τελείως άλλοι. Perception, πως είναι ελληνικά. Θεώρηση, ας πούμε. Κόλλησες κι εσύ. Ευχαριστώ. Τέλος πάντων, αντιλαμβάνεται τη ζωή τελείως διαφορετικά από ότι εμείς στην ηλικία τους. Γι' αυτό μην αρχίσουμε αυτά τα των θείων. Θα κάτσουμε την νεαρά. Γιατί έχουν μεγαλώσει και με τελείως διαφορετικές συνθήκες. Οπότε μην τα συγκρίνουμε. Εδώ νικητής του διακροτήματος. Θα τρελαθώ. Αχ, πάρα πολύ χαίρομαι. Συγγνώμη, ήρθε ένα μήνυμα. Έτρεχε ένας διαγωνισμός την προηγούμενη εβδομάδα. Και ο νικητής. Γιούπι γιούπι, και έχει και δύο παιδιά. Και σίγουρα αυτή η υποτροφία των 1000 ευρώ ήταν τέλειο δωράκι και πολύ ανακουφιστικό. Οπότε μπράβο, πάντα τυχερός να είσαι, Λευτέρη. Τι λέγαμε, θέλω να σας πω για τα ονόματα των κακοκαιριών. Δεν ξέρω, μπορεί να τα έχετε ακούσει ήδη. Αλλά εδώ εμείς με το Θάνο έχουμε φτάσει, το έχουμε τερματίσει. Έχουμε φτάσει και στους τίτλους που θα βλέπουμε, ας πούμε, στα sites για τις κακοκαιρίες αυτές με το όνομά τους, όπως είναι. Καταρχάς να πούμε ότι είναι 24 ονόματα που επιλέχθηκαν και θα χρησιμοποιούνται με αλφαβητική σειρά. Και η λίστα αυτή γίνεται από κοινού μεταξύ των τριών εθνικών μετεωρολογικών υπηρεσιών. Ποιον τριών? Αντανακλώντας το γλωσσικό ιδίωμα των χωρών με λατινικούς χαρακτήρες και είναι τα ακόλουθα. Ναι, θα δώσω λίγο ότι ποιον χωρών. Ναι, Ανατολικής Μεσογείου. Ωραία. Άργος, Μπαρ. Θα έρθει κακοκαιρία με το όνομα Μπαρ. Δωροθέα, Έιταν, Φιλίπα, Γλάφκος, Ίκαρος, Τζέισον, πηδάω κάποια, Λασκαρίνα, ωραίο το Λασκαρίνα, Μορφέας, μας έπιασε, όχι, ο ύπνος είναι που μας έπιασε τον ύπνο, ο τίτλος θα έρθει και κακοκαιρία, ύπνος είναι τελευταία με το Y, Ουρανός, Ταρνάρ, Σύσυφος, Ξανθήρο, Ξάνη, Περσεφόνη, Οδυσσέας. Έμα, Οδυσσέα δεν θα είχε. Νάντια, μάλιστα. Ωραία, θα διαβάσω περισσότερα για το από πού μας ήρθαν αυτά τα ονόματα, γιατί μην πιάσετε διάβαστη. Έχουμε απορίες, αλλά θα λυθούν στην πορεία, φαντάζομαι.

0: Δεν θα τον χωρέσει αυτή η ζωή, τον άνθρωπο που δεν δίνει. Δεν θα τον χωρέσει. Δώστα όλα, γίνεται κάτι και παίρνεις τα πολλαπλάσια. Αυτό δηλαδή πρέπει να είναι αξίωμα στη ζωή ενός ανθρώπου που δεν είναι ανάγκη να είναι σοφός, αλλά που θα πρέπει λίγο να δει ότι γιατί ήρθαμε, γιατί θα ζήσουμε, ας πούμε, 72 χρόνια, πόσο είναι ο μέσος όρος και θα φύγουμε, θα την κάνουμε. Δώστα όλα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 Cherry. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το στο χέρι.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Νομίζω και με αυτό έγινε δουλίτσα. Είναι για το Γιάννη που περπατάει και ήθελε να ακούσει το Streets of Philadelphia. Bruce Springsteen, ποτέ δεν τσιπνευόμαστε, γνωστό χρόνια. Καλησπέρα από όπου και αν μας ακούτε. Τη Σταυρούλα δεν την προλάβαμε, τα φιλιά μας στη Θεσσαλονίκη, στην Πρέβεζα, στο Λεωνίδα, ο οποίος λέει εντάξει τώρα τι να φοβηθούμε από την κακοκαιρία, να βγάλουν κανένα όνομα τύπου Μαραβέγιας, Γκυλφόιλ, Αταμάν. Αυτά λένε τα επικρατέστερα από μένα. Δωροθέα τώρα τι να φοβηθείς. Και συνεχίζει μετά Τραμπ. Ναι, σωστά, θα μπορούσε να νομίζω θα του άρεσε πολύ. Στις δηλώσεις της ημέρας είναι αυτό που λες, εντάξει, όμως ναι, okay. Πώς αλλάζουν τα πράγματα. Γιατί βλέπεις δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη που ήρθε σαν απάντηση στην κυρία Καριστιανόπου, επειδή θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε τις επιστήμες μας για την κβαντική ιατρική. Και λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, δεν υπάρχει κβαντική ιατρική, θα ελεγχθεί και η κυρία Καριστιανού. Καλά, εννοείται να ελεγχθεί. Αλλά τώρα έπρεπε να πεθάνει μαζονάκι. Συγγνώμη κιόλας, αλλά δεν βέβαια, το λέω εγώ γιατί για να μην το πείτε εσείς. Πριν υπήρχε, τώρα δεν υπάρχει.

0: πάμε όλοι μαζί, σφύριγμα διάφορο και καλά. Φιρουλί, φιρουλό, τι ωραία που πάνε όλα, καλή βδομαδούλα. Είπαμε, ο Σεπτέμβριο συνήθως χτυπάει λίγο κάτω σαν χταπόδι και έχει και πολλές ανατροπές και ξετυλίγεται σιγά σιγά, ξεδιπλώνεται με λίγο ύπουλα. Εντάξει, έχει ακόμα 10 μέρες πόσες, έχουμε. Για να δούμε τι θα φέρει. Καλησπέρα και καλή βραδιά, 9 παρά πολύ λίγο είναι και στο σημείο αυτό να σας πω ότι είναι μαζί μας η ΔΕΗ και πόσο σημαντικό είναι για σας να δείτε από κοντά το αγαπημένο σας μουσικό συγκρότημα. Λογικά πολύ. Να κάνετε μια βόλτα σε πάρκο τσέπη της γειτονιάς σας, επίσης πολύ. Ακόμα και οι μικρές καθημερινές οικογενειακές στιγμές στο σπίτι. Σωστά, σωστά. Όλες αυτές οι στιγμές έχουν τη δική τους αξία. Και για τη ΔΕΗ αξία έχει να βρίσκεσαι διαχρονικά δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Μπαίνετε στο dei.gr για να μάθετε περισσότερα. Σε ένα λεπτό, δεν βάζω τραγούδι γιατί είναι κρίμα, μπορώ να σας τραγουδήσω εγώ ό,τι θέλετε. Την είδα την Ξανθούλα, την είδα ψέσα αργά. Έλα, κάτσε, ωραία, ήρθε. Αυτά γλιτώσατε, αυτά χειρότερα. Βίκτορ Σαμουήλ και δελτίο ειδήσεων στις 9 ακριβώς, μετά για μία ώρα ακόμα μαζί.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Alfa Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 στις 8. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρς παραδέχθηκε ότι η πολιτική της ομοσπονδιακής κυβέρνησης αλλά και η δική του προσωπικότητα διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη δυσμενή εκλογικά αποτελέσματα των τελευταίων εβδομάδων και ιδιαίτερα των χθεσινών για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Ωστόσο, απέκλεισε το ενδεχόμενο παραίτησής του, δηλώνοντας ότι συνεχίζει να έχει την εμπιστοσύνη του CDU και τη στήριξη του κυβερνητικού συνασπισμού. Ο 62χρονος υπνοθεραπευτής αποκάλυψε στους δημοσιογράφους κατά την έξοδό του από το γραφείο του ανακριτή ότι είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζονάκη μία φορά, μόλις δύο ημέρες πριν από το θάνατό του. Ο ίδιος φέρεται μάλιστα να είχε λάβει από την προφυλακισμένη γιατρό μία φωτογραφία του τραγουδιστή την ώρα που υποβαλόταν σε πλασμαφαίρεση. Ήρθα να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του, δεν μπορώ να σας αποκαλύψω τίποτα, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, δήλωσε χαρακτηριστικά. Συνελήφθη 27χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Η 25χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση. Θλίψη στην Καρίτσα Λάρισας με τον ευνίδιο θάνατο ενός 15χρονου αγοριού χθες το βράδυ. Η ιατροδικαστική εξέταση σύμφωνα με πληροφορίες έδειξε ότι έπασχε από ατροφική μυοκαρδιοπάθεια. Τα τελικά συμπεράσματα θα προκύψουν μετά τις εργαστηριακές εξετάσεις. Πορεία και συγκέντρωση πραγματοποιείται στο κέντρο της Αθήνας με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Ξεκινώντας από την οδό Γλάθιστονος, οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν πορεία στέλνοντας μηνύματα κατά της βίας, των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιώντας για επιδείνωση του καιρού από αύριο το πρωί μέχρι και την Τετάρτη σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Επαφές με εκπροσώπους της τεχνολογίας, επενδυτές και στελέχη μεγάλων διεθνών οργανισμών αναμένεται να έχει ο Πρωθυπουργός στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου βρίσκεται στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στη σύλληψη δύο ανηλίκων ηλικίας μόλις 13 και 17 ετών προχώρησαν τα στελέχη του λιμενικού σώματος σε Γάβδο και Ιεράπετρα καθώς οι επιβαίνοντες σε δύο σκάφη τους υπέδειξαν ως τους χειριστές που οργάνωσαν το πέρασμά τους από τη Λιβύη. Από σήμερα τίθεται σε ισχύ το νέο ενισχυμένο πλαίσιο για την προστασία της κυρίας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Οι δανειολήπτες έχουν πλέον τη δυνατότητα κατά την υποβολή της αίτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού να αιτούνται ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κυρίας κατοικίας τους διαχωρίζοντάς την από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους. Στις 10 παρα 20 θα κλείνουν μέχρι και την 5η σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη. Λόγω εργασιών η κίνηση των σειρμών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο Εγάλεο και Σύνταγμα Δουκίσης Πλακεντίας Αεροδρόμιο. Στα άκρα η σύγκρουση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Αμερικανικό τύπο CBS, ABC, NBC και Fox αποφάσισαν να διακόψουν τη συμμετοχή τους στην κοινή δημοσιογραφική κάλυψη του Λευκού Οίκου σε ένδειξη στήριξης προς το CNN, το οποίο έχει αποκλειστεί από την προεδρική κάλυψη. Είχε προηγηθεί η προσφυγή του CNN, του MS Now και του Πολιτικού κατά της κυβέρνησης Τραμπ. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορεί μέρος του τύπου ότι αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια με ανάρτησή του στο Truth Social. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η ΑΕΛ πήρε την νίκη κόντρα στον γηπεδούχο Πύργο με 4-0 για την τρίτη αγωνιστική της Superbet League 2. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Alfa Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες περιμένουμε αύριο Τρίτη στην Αττική, κυρίως στις μεσημεριανές ώρες στα ανατολικά και νότια του νομού. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 21 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 22 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 20 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και νότια. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.
3: Είναι δυνατόν να αλλάξω εγώ τον τρόπο που λέω μακαρόνια με κιμά? Μακαρόνια με κιμά. Είναι κιμάς, δεν είναι κιμάς. Μπορεί εσείς εδώ στην Αθήνα να το λέτε έτσι. Και το καταλαβαίνω γιατί έτσι σας μάθανε να προφέρετε το κάπα, το κι. Ας πάμε όμως να δούμε μαζί κάποιες λέξεις, γιατί δεν είναι μόνο το κι. Είναι και το σι. Είναι σιρινό. Είναι και το γάμα. Είναι ανόγια. Δεν είναι ανόγια. Είναι ανόγια.

Εντάξει, δεν γίνεται τώρα, πρέπει να παραδεχτώ ότι είναι και πολύ πετυχημένη η επιλογή αυτού του κομματιού. Αλλά ωραίο τραγούδι, Where's My Mind, και ειδικά από Pixies. Το είδα έτσι μπροστά μου και δεν, αλλά δεν είναι για αυτή την ώρα. Προσπαθούμε όμως. Και όπως λέει η Σοφή Κουκουβάγια, όσο προσπαθείς δεν γίνεται να αποτύχεις, γιατί συνεχίζεις να προσπαθείς. Αλφα Radio 989 και 7 πρώτα λεπτά. Καλησπέρα ξανά, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Αύριο είναι η διεθνή ημέρα, μάλλον ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, έχει γίνει όμως και διεθνής πλέον. Και άκουγα τη Φωτεινή Πιπηλή το μεσημέρι, πόσο δίκιο έχει. Γιατί το Σάββατο νομίζω που γιορτάστηκε τελικά η διεθνής, η ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, που έκλεισαν πολύ κεντρικοί δρόμοι στο κέντρο και γίναν πάρτι και συναυλίες και χαμός και ρουρουρου. Εκείνη η μέρα λοιπόν, την άκουγα τη Φωτεινή που το έλεγε και έχει, δεν είχε νεύρα, είχε δίκιο, ήταν η διεθνής ημέρα, η ευρωπαϊκή ημέρα πάλι αντιστοίχως, καθαριότητας. Και τα είχε βάλει τώρα δικαίως με τον Δήμαρχο της Αθήνας και την πιο βρώμικη Αθήνα που είχαμε ποτέ. Και στον Δήμαρχο που σκέφτηκε να κάνει πάρτι για την μέρα κινητικότητας και τη μέρα χωρίς αυτοκίνητο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας που είναι αύριο. Αλλά είναι όλη η εβδομάδα. Αλλά μια γιορτή για την καθαριότητα. Πάπα, είσαι τρελή καλέ, δεν βλέπεις, δεν μας αρέσει η καθαριότητα, τι χαζείσαι. Ναι, όχι, συγγνώμη, μου πέρασε από το μυαλό κάτι άλλο. Ο Θάνος Μπούπας είναι στη ρύθμιση του ήχου. Αφροδίτη Σμίτη στο μικρόφωνο, 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 για τα μηνύματά σας στο Viber. Καλησπέρα και στη Φωτεινή, η οποία λέει συγγνώμη, τι έτσι ανώνυμη λέει, θα είναι η ευρυενή κακοκαιρία. Και να ξεκινήσουμε από τώρα τα ονόματα. Δεν θα είναι σε εμάς πολύ, αν και κάτι πήρε τα αυτή μου, τώρα δεν ξέρω γιατί δεν μπορώ τους κινδυνολόγους, οπότε δεν θα το δω. Δεν το έχω τσεκάρει.

Animal Patrol, Child Is My Name. Και είμαστε ακόμα στη Ζαλάδα του Σαββατοκύριακου, γιατί γίνανε πάλι τόσα πολλά. Πάλι από αυτά τα απίστευτα, και λες, δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή, μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε και αυτά τα δύο περιστατικά, όπου στο ένα παιδιά έφηβοι 13-14 ετών πλακώθηκαν στο ξύλο και ο ένας κινδύνευσε να χάσει τον εφρό του, αν δεν κάνω λάθος, και νοσηλεύεται ακόμα. Και το άλλο, από τη μία έφηβη, από την άλλη ηλικιωμένη στην παραλία για μια ξαπλώστρα. Και πέθανε ο άνθρωπος τώρα. Δηλαδή, τον χτύπησε και μετά πέθανε. Αλλά τέλος πάντων, κατηγορούνται και οι δύο. Ήταν και μια κοπέλα μαζί, ο κύριος, 76 ετών δηλαδή, για μια ξαπλώστρα. Έλα Παναγία μου, κανονικά κάθε μέρα νομίζω σταυροκοπιόμαστε. Οπότε προτιμάμε να ακούμε τέτοιες ειδήσεις που ζεσταίνουν λίγο την ψυχούλα μας, όπως αυτή της Άνιμα για το σφικιάρι. Ο σφικιάρης είναι ένα αρπακτικό πουλί τεράστιο και είναι και τεραστίων αποστάσεων επίσης. Είναι σαν αετός κάπως ο σφικιάρης. Ελευθέρωσε λοιπόν πριν λίγες μέρες η Άνιμα, ο Σύλλογος Προστασίας Άγριας Ζωής, ελευθέρωσε πριν λίγες μέρες στην Κρήτη τον σφικιάρη. Και τώρα είναι ήδη, γιατί του έχουν βάλει τσιπάκι, είναι ήδη πάνω από τη Σαχάρα, δείχνει το σήμα του. Επίσης, να το πούμε, το τοποθέτησαν οι συνεργάτες του Άνιμα, το Natural History Museum of Crete, το Εθνικό Μουσείο Ιστορίας, Φυσικής Ιστορίας της Κρήτης. Και ελπίζουν αυτός ο υπέροχος φικιάρης να επιστρέψει το 2027 την άνοιξη πίσω να μας πει τα νέα του. Και κάπως έτσι φεύγει λίγο το κεφάλι σου από την μπιπ που ζούμε εδώ. Αυτό προσπαθούμε κάθε βράδυ για να κοιμηθείτε λίγο καλύτερα.

0: Still Corners, The Dream. Ο Γιώργος ο φίλος μας, ο οδηγός, σήμερα στην Τρίπολη, ως international είσαι, τι βλέπουν τα μάτια σου κάθε μέρα. Ξημερώνεις διαρκώς αλλού, τώρα όμως είναι με την αγαπημένη του Λαμπρινή. Και Ράκη λέει, με την Κρήτη ξέρουμε τη σκουδιά, τι να σου πω. Οπότε δεν έχω καταλάβει τη διαφορά. Στην υγειά σας λοιπόν. Φαντάζομαι δεν οδηγείς τώρα. Σε ποιον δεν αρέσει η γαρδούπα και ο ρακάς? Είναι η ώρα που έχει ξεκινήσει το σερβίρισμα βραδινού. Όχι, δεν θα παίξω, δεν θα πέσω σε αυτή την παγίδα τώρα. Ήδη τρέχουν τα σάλια μου για κάτι γεμιστά που είναι στο φούρνο της Πασχαλίνας. Mini break και επιστρέφω με κάτι άλλο. Όχι γεμιστά.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
3: Κάθε μέρα φέρνει κάτι νέο και θέλεις να το ξέρεις. Ξεκινάμε όσα τρέχουν και είναι είδηση. Ξεκινάμε παρέα που τα μοιράζεται όλα. Όσα αξίζουν και είναι έμπνευση. Όσα έχουν μια γεμάτη γεύση ζωής.
4: Πρώτος καφές με τη Ζήνα. Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 9.30 το πρωί στο Star.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Δεν φροντίζουμε αρκετά ως κοινωνία τους ανθρώπους χωρίς χιούμορ. Τρίμα δεν είναι και αυτοί, άνθρωποι είναι. Το πιο λυπηρό είναι πως δεν ξέρουν ότι τους λείπει αυτή η αίσθηση. Δεν υπάρχει επίσημη διάγνωση. Δεν έχουμε το ίδιο λογισμικό για να συζητήσουμε περαιτέρω. Τελείως.

0: in your own words.
1: Paper Cut και Morning Blues. Και το βράδυ μπορείς να έχεις Morning Blues. I don't know why, but I'm feeling so sad. Και όμως έχει κατά βάθος μια αισιοδοξία. Στο βάθος. Είναι μια θεράπευτα αισιόδοξη εδώ που δεν υπάρχει περίπτωση να δει μαύρα ποτέ. Πάντα υπάρχει φως στο βάθος του τούνελ. Και τη Δευτέρα που συνήθως παθαίνεις και όλα τα υπαρξιακά, πέσει και σε καμιά κίνηση και λες τι το κάνω αυτό στον εαυτό μου, γιατί το ζω αυτό. Έχουν περάσει 20 μέρες από τότε που γύρισα από διακοπές και είναι σαν να έχουν περάσει 3 μήνες. Και άλλα τέτοια, σκάνε τη Δευτέρα. Αρχίζεις και σκέφτεσαι τις εναλλακτικές. Τι θα μπορούσα να κάνω άλλο αν δεν έκανα αυτό. Και τσουπ, σκάει και θέμα τρομερό. Στο πρώτο θέμα το διαβάζω για μια γυναίκα, τη Liz East, η οποία παράτησε τη νομική και τη δικηγορία και έγινε dog walker. Βγάζει σκύλους βόλτα και τους φροντίζει και σιγά σιγά σκύλο-σκύλο το έκανε επιχείρηση και έχει και το μείνει ξενοδοχείο, τους προσέχει, γιατί πια η επόμενη μεγάλη οικονομία, το βλέπετε ότι τι γίνεται και στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν έχουμε μία, δεν αυτό, αλλά το σκύλο-σκύλο και τα pet shop σε κάθε γωνία ανοίγει και άλλο pet shop. Που σημαίνει ότι πουλάει το πράγμα, υπάρχει μια ολόκληρη industry που λένε και οι φίλοι διαφημιστές και θα υπάρχει. Οπότε και οι υπηρεσίες προς αυτούς τους σκύλους και τις γάτες, είτε είναι φιλοξενία, όχι σε κλουβί, γιατί και έτσι διαφημίζονται. Είτε ξέρω εγώ κάτι άλλο, όχι όμως να είναι λίγο πιο σπιτικό, λίγο πιο ανθρώπινο, γιατί θες για το κατοικίδιό σου αυτό. Και επειδή πια δεν κάνουν παιδιά και παίρνουν σκυλιά, ό,τι στοίχημα θέλετε, αν θέλετε να πάτε προς τα εκεί, σκεφτείτε το, γιατί νομίζω δηλαδή εγώ τώρα θα πήγαινα να γίνω groomer, αυτός που κουρεύει τα ζωντανά σκυλιά, γατιά, σκυλιά ειδικά. Πεθαίνω. Τα βρίσκω πάρα πολύ γελία που τα κουρεύουν έτσι, αλλά παιδιά πληρώνουν πάρα πολλά λεφτά. Αν κάνεις και όνομα, ας πούμε, και γίνεις, ας πούμε, ο Χατζής τον γκρούμερ, όπως ήταν κάποτε ο Βαγγέλης Χατζής, είναι ακόμα, δεν το συζητώ, αλλά λέμε τώρα, μπορείς να βγάλεις πάρα πολλά λεφτά σε ό,τι έχει να κάνει με ζώα. Το αφήνω εδώ και γκουγκλάρω σχολές grooming. Ο Γιώργος Γλίτση Κουδιά είναι το σωστό. Α, χαίρομαι.

0: προσπαθώ να πάρω τα μάτια μου από τις φωτογραφίες που έρχονται στο Viber. Τα διάφορα φαγητά, μαριναρισμένο, χοιρινό, λέει. Τι γίνεται εκεί. Και ένα και το μουρδάκι του Κωνσταντίνου. Αυτές οι ωραίες χαλαρές ώρες Δευτέρα βράδυ. Εγώ θα συνεχίζω να σας ψήνω για να γίνω dog walker, ας πούμε. Θα περπατάς κιόλας. 14 λίρες την ώρα χρεώνει η φίλη μας, 16 ευρώ περίπου. Και ο ημερήσιος τζίρος της φτάνει τα 460 ευρώ. Αμάλ, τι του. Είμαι χιλιάδες περισσότερα το μήνα από ότι ήμουν όταν εργαζόμουν στον εταιρικό κόσμο και δουλεύω τις μισές ώρες από ό,τι παλιά. Θα συνεχίσω, όχι. Βάλει ένα break, οκ. Okay. Για σκεφτείτε το λοιπόν.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Ποιο το δεύτερο συνθετικό του κράτους της Βοσνίας?
3: Σνίας.
2: Κλαίω. Ερζεγοβίνης.

Arctic Monkeys, Arctic Monkeys, όλα τα γράμματα. You're so dark. Αυτό που ακούμε συνέχεια με τα σκοτάδια του, τις δαίμονές του, για όλους τους ανθρώπους. Τώρα το ακούμε και για το, εντάξει, τραγικό όμως και αυτό, για τον γιο της Cindy Crawford και του Gerber, του γνωστού Gerber. Και είναι εκεί που λες, εντάξει, είδατε, δεν πάει έτσι ότι τα έχεις όλα, γιατί πραγματικά όμορφος, αυτός μες στη ζωή, ζάμπλουτος, τα πάντα είχε, ζάπλουτος, δεν έχει μήματα. Συγγνώμη, καινούριο είναι αυτό, καινούριο κόλλημα. Και ο εφισμένος από υπερβολική δόση ναρκωτικών τελικά πέθανε, λένε τώρα. Οπότε σκέψου τώρα, τι πόνος και για εκείνη, και πόσο στενάχωρο αυτό το πράγμα. Είδες, τα λεφτά δεν φέρουν την ευτυχία. You know the hardest thing. Μια συναυλία όμως τη φέρνει έστω για ένα-δύο ωράκι, και για λίγο πριν και λίγο μετά. Κρατάει η θετική επίδραση. Daft Punk, sold out και αυτή, 12 και 13 Δεκεμβρίου. Αρχίζουν τα sold out του χειμώνα. Εδώ Gorillaz, sold out καλοκαιριού.

η ευάπτιστη κακοκαιρία που μας έρχεται. Βλέπω τώρα αρχίζουν και σοβαρεύουν τα πράγματα και η ΕΜΗ έβγαλε έκτακτο πολλούς κεραυνούς. Ψυχρό μέτωπο, λέει, θα φέρει ισχυρές καταιγίδες και έως 60 τόνους νερού αναστρέμα. Το οποίο νομίζω, όσο μπορώ να καταλάβω, τέλος πάντων, πάρα πολύ. Δεν ξέρω, θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ και βλέπω ότι είναι περισσότερο εκεί στη Μαγνησία, σποράδες προς τα πάνω, δεν είμαι και πολύ καλή στη γεωγραφία, αλλά εντάξει, αυτό μπορώ να το καταλάβω. Έχετε λίγο το νου σας, από αύριο, από το βράδυ θα νιώσουμε τη διαφορά στη θερμοκρασία που θα είναι αισθητή στην Αθήνα, γερά αισθητή, 6-7 βαθμοί κάτω. Get well soon. You cannot cast out the demons.

you think I've done, things that are

0: κι άλλα sold out. Μόλις έσκασε και έκτακτη ενημέρωση από το Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, εκεί όπου την 3η 29 Σεπτεμβρίου θα γιορτάσει ο Γιάννης Κότσιρας τα 30 χρόνια του στο τραγούδι, από τότε που βγήκε το Αθώος Ένοχος. Έχουν περάσει λοιπόν 30 χρόνια από τότε. Sold out κατευθείαν λοιπόν πήγε η 3η 29 Σεπτεμβρίου και έτσι προσθέθηκε και νέα ημερομηνία, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, για τη μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Γιάννη Κότσιρα στο τραγούδι. Ωραίο θα είναι αυτό, στο Βεάκιο. Οπότε το ξαναλέω, sold out 29, πήγε και μπήκε νέα μέρα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο. Αυτό το λες και άχαστο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Κότα.
4: Κότα.
3: Κότα.
4: Δηλαδή, κότα.
3: Κατάκοτα.

Κολλήσαμε, γίνεται και η ωραία βούδα κάθε μέρα. Αφού είναι Ελληνίδα και διαπρέπει στη Μαδρίτη, θα το στηρίξουμε το κορίτσι. Τα φιλιά μου.

Όχι, δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Γλαρωμένο σας βλέπω και δεν πρέπει τώρα. Κάποιος πρέπει να κάνει παρά και στον επόμενο. Θα μου πεις Δευτέρα βράδυ, 10 παρά 5. Τι λες, κοπελιά. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι που τώρα ξεκινάνε δουλειά, τώρα έχουν βάρδια μέχρι το πρωί. Γι' αυτούς πάντα το ραδιόφωνο είναι η καλύτερη παρέα. Και πάντα όλα γίνονται καλύτερα με μουσική και ραδιόφωνο. Ροχαλίζει όλος. Εντάξει, συγγνώμη που ενοχλώ και πετάγομαι. Το βάρδι μου ψαριανό, θα δείτε εσείς τι έχετε να πάρετε. Φτάνει η ηρεμία. Τα πάμε. Ο Θάνος Μπούπας και η Πόπη Ματζίκα ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Αφροδίτη Σμίτη στο μικρόφωνο. Ευχαριστώ για την παρέα αυτό το βράδυ Δευτέρα, που μάλλον είναι το τελευταίο κάπως λίγο καλοκαιρινό. Πώς και πώς περιμένω τη δροσούλα αύριο. Οπότε θα τα πούμε αύριο με βροχούλα και δροσούλα, ελπίζουμε. Και αν δεν, θα το περάσουμε κι αυτό.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος, καθομολογεί αν δράστης της δολοφονίας της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από δόλου, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Επικαλέστηκε οικονομική αδυναμία και ζήτησε από τις δικαστικές αρχές τον διορισμό συνηγόρου υπεράσπισης. Θλίψη στην Καρίτσα Λάρισας με τον ευνίδιο θάνατο ενός 15χρονου αγοριού χθες το βράδυ. Η ιατροδικαστική εξέταση, σύμφωνα με πληροφορίες, έδειξε ότι έπασχε από ατροφική μυοκαρδιοπάθεια. Τα τελικά συμπεράσματα θα προκύψουν μετά τις εργαστηριακές εξετάσεις. Πορεία και συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Ξεκινώντας από την οδό Γλάθιστον, όσοι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν πορεία στέλνοντας μηνύματα κατά της βίας, των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού. Πορεία και στη Θεσσαλονίκη. Μεγάλο δηληστήριο πετρελαίου της Μόσχας διέκοψε την επεξεργασία αργού πετρελαίου λόγω πυρκαγιάς που προκλήθηκε από ουκρανική επίθεση με ντρόνους χθες, σύμφωνα με τρεις πηγές που επικαλείται το Reuters. Στο μεταξύ, κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε η τιμή των Brent και μείωση άνω του 5% καταγράφει η τιμή του αμερικανικού αργού, με τα βλέμματα της αγοράς στραμμένα στις νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, θα έχει σήμερα και αύριο συναντήσεις με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley, εκπροσώπους της τεχνολογίας, επενδυτές και στελέχη μεγάλων διεθνών οργανισμών, ενώ την Πέμπτη θα πραγματοποιήσει ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς παραδέχθηκε ότι η πολιτική της ομοσπονδιακής κυβέρνησης αλλά και η δική του προσωπικότητα διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στα δυσμενή εκλογικά αποτελέσματα των τελευταίων εβδομάδων και ιδιαίτερα των χθεσινών για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Ωστόσο, ο ίδιος απέκλεισε το ενδεχόμενο παραίτησής του, δηλώνοντας ότι συνεχίζει να έχει την εμπιστοσύνη του CDU και τη στήριξη του κυβερνητικού συνασπισμού. Για περίπτωση απατεώνησας που παραβίασε εν γνώση της την νομοθεσία χρησιμοποιώντας το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης χωρίς να το δηλώσει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σχετικά με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και της προφυλακισμένης ιατρού. Στο μεταξύ, στο γραφείο του ανακριτή, με δική του πρωτοβουλία κατέθεσε και ο υπνοθεραπευτής, στον οποίο ο γιατρός φέρεται να έστειλε φωτογραφία του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για επιδείνωση του καιρού από αύριο το πρωί μέχρι και την Τετάρτη σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Στη σύλληψη δύο ανήλικων ηλικίας μόλις 13 και 17 ετών προχώρησαν τα στελέχη του λιμενικού σώματος σε Γάβδο και Ιεράπετρα, καθώς οι επιβαίνοντες σε δύο σκάφη τους υπέδειξαν ως χειριστές που οργάνωσαν το πέρασμά τους από τη Λιβύη. Οι δύο νεαροί από τον Νότιο Σουδάν βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με βαριές κακουργηματικές διώξεις για παράνομη διακίνηση και έκθεση ανθρωπίνων ζώων σε κίνδυνο. Στα άκρα η σύγκρουση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Αμερικανικό τύπο, CBS, ABC, NBC και Fox αποφάσισαν να διακόψουν τη συμμετοχή του στην κοινή δημοσιογραφική κάλυψη του Λευκού Οίκου σε ένδειξη στήριξης προς το CNN, το οποίο είχε αποκλειστεί από την προεδρική κάλυψη. Είχε προηγηθεί η προσφυγή του CNN, του MS Now και του Politico κατά της κυβέρνησης Τραμπ. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορεί μέρος του τύπου ότι αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια σε ανάρτηση που έκανε στο Truth Social. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η ΑΕΛ πήρε την νίκη κόντρα στον γηπεδούχο Πύργο με 4-0 για την τρίτη αγωνιστική της Super Bet League 2. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γρηγόρης Ψαριανός.
2: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες περιμένουμε αύριο Τρίτη στην Αττική, κυρίως στις μεσημεριανές ώρες στα ανατολικά και νότια του νομού. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 21 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 22 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, Η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 20 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και νότια. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

πρώτα πρώτα πρώτα να πάρουμε το Μανχάταν και μετά να πάρουμε το Βερολίνο. Α, το Βερολίνο το πήρανε τώρα οι άλλοι. I'm guided by this birthmark on my skin. Να δω τι θα κάνουμε το Μανχάταν τώρα. Αυτό είναι το ζήτημα. Ένα ζήτημα που μας απασχολεί είναι αυτό. Τι θα γίνει με το Μανχάταν. Εντάξει, το Βερολίνο τακτοποιήθηκε.

Σύντροφοι και συντρόφισσες και οι υπόλοιποι, καλησπέρα σας, καλησπέρα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Ρίχτα, ρίχτα, δώσε.

Λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 10 πρώτα λεπτά. Θα μείνουμε μαζί ως τα μεσάνυχτα. Δύο ρίτσες με πλούσιο χορευτικό πρόγραμμα, με μεγάλες ειδήσεις, σχολιασμό και πλούσια δώρα. Και πλούσια δώρα. Μη μασάτε, ότι σας λένε αμέσως να το χάφτουμε. Ούτε πλούσια ούτε δώρα. We take Manhattan. Then we take Berlin. Η κυρία Πόπη Μαντζίκα στην Γενική Διεύθυνση, στο πλατό απάνω με τα μηχανήματα και τις ταχυδακτυλουργικές, ας πούμε, πώς λένε, τις ρυθμίσεις, ας πούμε, και τις, όλο αυτό το χειρισμό, ας πούμε, των πολύπλοκων αυτών πραγμάτων, είναι ο εξαποδό. Είναι από πίσω, από κάθε τύπο που χειρίζεται μηχανήματα και κουμπιά, από πίσω υπάρχει κάτι σκοτεινό, κάτι περίεργο. Και φαίνεται άμα το ψάξεις και το βρεις. Άμα το καταλάβεις ότι υπάρχει και το ψάξεις, μπορεί να το βρεις. Ο σύντροφος Λέοναρντ Κόεν, ο οποίος γεννήθηκε νομίζω σαν σήμερα, έτσι θα είχε γενέθλια σήμερα, ένας πολύ κοντινός μας άνθρωπος, ένας πολύ γλυκούλης τυπάκος, ο οποίος μάλιστα εδώ και πολλά χρόνια είναι και, ήταν συμπατριώτης μας, έτσι, ήταν μόνιμος κάτοικος της Ύδρας, και κυκλοφορούσε εδώ γύρω ανάμεσά μας. Δεν τον μπαίναμε και πολύ είδηση, δεν τον καταλαβαίναμε, και κυκλοφούσε μεταμφιεσμένος σε καστανά το χειμώνα, σε καλαμποκά το καλοκαίρι και τις υπόλοιπες μέρες ως πράκτορας της Μοσάντ, γιατί ήταν δεινός θαυμαστής, πάρα πολύ αυστηρός και πολύ αφοσιωμένος θαυμαστής, να πούμε, του αγώνα των σιωνιστών, έτσι, των σιωνιστών που κάνουν γενοκτονίες, ας πούμε. Ωχ, Παναγία μου, τι τραβάμε, τι ακούμε, τι μαθαίνουμε, τι γράφουν άνθρωποι, συζητάνε και κάθονται και λένε. Αλλά μην αρχίσουμε τώρα με τέτοια, εντάξει. Έχουμε που έχουμε τα προβλήματά μας στη Γερμανία,

γορίλες, μαϊμούδες, κροκόδιλοι και διάφορα άλλα άγρια ζώα έχουν βγει στη γύρα, στο κουρμπέτι, στις πλατείες και στους δρόμους, στο μεϊντάνι που λέμε εμείς, μέσα στα πράγματα. Έχουν βγει στο μεϊντάνι κάτι γορίλες, κάτι ουρακοτάγι, κάτι... Δηλαδή μιλάμε τώρα, μαύρη μαυρίλα πλάκωσε και κόκκινη μαυρίλα. Σε στυλ, πώς να σου πω ρε παιδί μου, σαν είναι τα χρώματα της ρουλέτας, το μαύρο και το κόκκινο, είναι, αρχίζουν και παίρνουν πάνω τους παντού και αρχίζουν και δείχνουν έτσι. Δείχνουν τα νύχια, τα δόντια, τις συγγένειες, τις αλληλεξαρτήσεις και τις αλληλοκαλύψεις. Στο Μεκλεμβούργο και στη Δυτική Πομερανία η μαύρη, στο Βερολίνο η κόκκινη. Ιστορικές νίκες για τους φασίστες, για τους ακροδεξιούς μάλλον, δεν είναι, όχι φασίστες τώρα, σιγά σιγά τα τσίρκουλα, τα μπάζα. Είναι η ακροδεξή στη Δυτική Πομερανία και στο Μεκλεμβούργο, η ακροαριστερή στο Βερολίνο, με επικεφαλής μια αριστερή τουρκάλα, παρακαλώ, έτσι. Χαράς Ευαγγέλια, μάλλον χαράς, όχι Ευαγγέλια, κοράνια. Σαν βγαίνει ο Χότζας στο τζαμί. Καημένη Γερμανία, τη σούμελε να πάθεις. Στα ματσάκια του πρωταθλήματος όλοι, χτες τα πήγαν όλοι πολύ καλά, κερδίσαν όλοι όλα τα φαβορί. Παναθηναϊκός 1-0 εκτός έδρας, Ολυμπιακός 1-0 εκτός έδρας. Παναθηναϊκός εκτός έδρας, τέλος πάντων, θεωρητικά ήταν γηπεδούχος η Καλαμάτα, αλλά παίξανε στην Κοκκινιά, στην Νίκαια. Ολυμπιακός στη Λιβαδιά, 1-0 και οι δύο. Σχετικά δύσκολα ο Ολυμπιακός, και μάλιστα στα τελευταία δευτερόλεπτα των καθυστερήσεων. Και η ΑΕΚ στο τσάκ τη γλίτωσε, θα έκανε το τρίτο 1-1 σε εκτός έδρας παιχνίδι, αλλά έβαλε ένα γκολάκι, μια γκολάρα μάλλον ο Γιώβιτς με κεφαλιά στο τέλος, στο 90 89-90 εκεί. Λοιπόν, και ο ΠΑΟΚ κέρδισε 3-1 στο Αγρίνιο τον Πανατολικό. Μόνο ο Όφη δεν τα κατάφερε, ο οποίος ήταν γηπεδούχος με τον Αστέρα Τρίπολης, και ήρθε 2-2. Μάλιστα ισοφάρισε στο τέλος, έχανε 2-1 από τον Αστέρα Τρίπολης. Αυτά τα νέα. Εξωτερικές ειδήσεις σας είπαμε, αθλητικά σας είπαμε, αργότερα σας πούμε και λίγα λόγια για τον καιρό, εντάξει. Καλή εβδομάδα και χαλαρώστε, εντάξει. Λίγα λόγια, πολύ μουσική. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια.

Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, τα ωραία λόγια είναι πλούτος. Οπότε σας αφήνω για σας τον πλούτο, δηλαδή τα ωραία λόγια, να στέλνετε στο 6947-989-989. Α, και εντάξει, θα σας πω και εγώ τη γνώμη μου σε αυτά που θα μου γράψετε. Αυτό είναι το τηλεφωνάκι στο Viber, έτσι, να στέλνετε τα ενδιαφέροντα, ηχηρά μηνύματά σας.

0: Γιάννης, είναι Γερμανο Τσολιάς, έτσι, και μας γράφει τώρα ένα ωραίο μηνυματάκι στα γερμανικά, ως γνήσιος Γερμανο Τσολιάς. Εδώ είναι το κέντρο των Γερμανων Τσολιάδων, έτσι, ότι θέλετε για από τέτοια θέματα εδώ σε εμάς. Was ist das Problem in Deutschland? Γράφει ο σύντροφος ο Γιάννης, δηλαδή ο Γιώχαν. Was ist das Problem in Deutschland? Έλαντε. Οι πρώην κόκκινοι γίνανε μαύροι και κάτι πρώην μαύροι γίνανε κόκκινοι. Κάτι παράξενοι που δεν ξέρανε τι είναι μαύρισαν τελείως, και κάτι βαρεμένοι εντελώς αούα έχουν γίνει τώρα. Ούτε και τώρα δεν ξέρουν, ούτε πριν ξέρουν, ούτε τώρα ξέρουν. Αλλά πάση περιπτώσει γίνεται στο Βερολίνο. Στο Βερολίνο, πρώτη D-Linke με την τουρκάλα, τη συντρόφισσα, να πούμε την, πώς τη λένε, Ραλπ, Ριφ Σαρίς, Ριφ Ραλπ, για να δω, ναι, Ελίφ Ραλπ. Μια τουρκάλα έτσι πολύ κομμουνισμένη, και στην Δυτική Πομερανία που σας είπαμε, στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, είναι αυτός ο Ein Schwein Trai, έτσι. Είναι τα πράγματα, έχουν αρχίσει και, πώς το λένε ρε παιδί μου, μια που λέει σφίγγουνε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Σωστά τα λέει η ΔΕΗ. Είδες η ΔΕΗ. Κάτι ήθελα να σας πω, μερικά πραγματάκια τα είπε η ΔΕΗ στο μηνυματάκι που μόλις ακούσατε, και πόσο δίκιο έχει. Αυτά που είπε, σημειώστε τα. Η ΔΕΗ ξέρει, είναι μεγάλη ιστορία, είναι μακρά η ιστορία της, έχει μεγάλη πείρα, έχει ακούσει πολλά, έχει δει πολλά, ξέρει. Απλώς θέλει λίγο προσοχή με τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, γιατί την κλέβουνε και την πληρώνουμε εμείς οι υπόλοιποι μετά.

διότι ως γνωστόν όταν κλέβουν οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες έτσι, ρεύμα από τα καλώδια τα εμφανή όπου μπορούν να ρίξουν κανένα σύρμα με γάντζο να κατεβάσουν ρεύμα και να κλέβουν, δεν το πληρώνουν οι εταιρείες, ούτε οι άλλες εταιρείες, το πληρώνουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι.

Α, να μην ξεχάσω να στείλω κάτι μηνύματα που θέλω, κάτι χαιρετισμούς και κάτι φιλάκια στη Χάγη και στη Μπαγκόκ, παρακαλώ. Ταϊλάνδη.

Χθες πήρα κάτι φίλους και κάτι φίλες, μια παρεούλα έτσι, ένα παρεάκι που λέμε, και κάναμε μια ωραία βόλτα στα Πέριξ, στα, πώς να σου πω, σε διάφορες περιοχές της Αθήνας, και ήταν πάρα πολύ ωραία βόλτα. Κατεβήκαμε και προς τη θάλασσα, ανεβήκαμε και προς τα βουνά και πιάσαμε λίγο Ημιτό, λίγο Πεντέλη, λίγο Πάρνηθα, λίγο Εγάλαιο, κάναμε ένα γύρο καλό. Και βγήκαμε και εκτός Λεκανοπεδίου, δηλαδή εκτός της αυστηρά κλειστής Αθήνας, του Λεκανοπεδίου δηλαδή, που περικλείεται ανάμεσα στα τέσσερα αυτά βουναλάκια. Κάναμε και λίγο παραέξω, κάτι βόλτες, ωραία ήταν. Όποτε σας δίνεται ευκαιρία να την κοπανάτε και να κάνετε μικρές βολτίτσες από εδώ και από εκεί, είναι το καλύτερο. Εν τω μεταξύ έχουμε βαλθεί να σας μαζέψουμε διάφορα βιβλία, να αρχίσουμε να σας μοιράζουμε. Είμαστε σε καλό δρόμο. Προς το παρόν θα σας ρίξουμε καμιά δεκαριά τίτλους απόψε βιβλίων, να ψάξετε να τα βρείτε, και μετά σε 2-3 μέρες, 4-5 από εβδομάδα θα έρθουν και αυτά που θα σας έχουμε μαζέψει εμείς.

η εφημερίδα των συντακτών πανηγυρίζει. Έχει κάτω στο κάτω από το πρώτο σέλιδο που αναφέρεται στην κοροϊδία για τα καύσιμα, είναι το βασικό θέμα. Από κάτω έχει ρεπορτάζ, ανταπόκριση, σχολιασμό και την είδηση της Γερμανίας ότι για τις νίκες, και ο τίτλος είναι «Πρωτιές για Die Linke και AfD». Λοιπόν, σχεδόν πανηγυρίζει η εφημερίδα των συντακτών και για τους κόκκινους βεβαίως, αλλά και για τους μαύρους. Λέει «Ιστορική νίκη της αριστεράς στο Δήμο του Βερολίνου με την τουρκικής καταγωγής Elif Erhalp», που σας είπαμε πριν, «και οριακή επικράτηση της ακροδεξιάς σε Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και καταποντισμός για τους χριστιανοδημοκράτες». Χαίρεται, θέλει να γρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει, έτσι. Ότι καταποντίστηκαν οι χριστιανοδημοκράτες και οι σοσιαλδημοκράτες και έχουν πάρει τα πάνω τους τα φίδια που ξεκινάνε και ξετρυπώνουν από τις, από τις ακριανές τρύπες, έτσι, αριστερά μας και δεξιά μας. Και η επικράτηση ακροδεξιάς στο Μεκλεμβούργο δεν είναι οριακή. Είναι 39%, δεν είναι αστιάκια. Τι οριακή. Μετά είναι οι σοσιαλδημοκράτες, μετά είναι οι αριστεροί, οι Die Linke, μετά είναι κάτι πράσινη, πράσινο-κίτρινη, γάλαζο, πράσινη, κοκκινό, πράσινη, δεν θυμάμαι. Μετά και οι χριστιανοδημοκράτες έπιασαν στο Μεκλεμβούργο, στη Δυτική Πομερανία Μεκλεμβούργο, έπιασαν 4,9. Το όριο για να μπει στο κοινοβούλιο των κρατηδίων, στα κοινοβούλια των κρατηδίων της Δυτικής Γερμανίας, είναι, όπως εδώ έχουμε το 3% για να μπει στη Βουλή, εκεί το όριο για τα τοπικά κοινοβούλια στα ομόσπονδα κρατήδια της Γερμανίας είναι 5%. Οι χριστιανοδημοκράτες, δηλαδή το κόμμα του κυβερνήτη, του καγκελάριου, πήρε 4,9 και μένει εκτός Βουλής. Και η ακροδεξιά κερδίζει με μεγάλη άνεση άλλο ένα κρατήδιο μετά τη Σαξονία που ήταν πριν από 2 εβδομάδες. Τώρα έχουμε αυτό. Με εκεί ήταν 44%, τώρα είναι 38%, 39%, είναι λίγο πεσμένη η φασιστερά, ή πώς τη λένε αυτή η μωρέ, η AfD.

0: ξέρετε, αυτές οι ιδεολογίες, ιδεολειψίες, οι προσκολήσεις σε κάποια πιστεύω, στο πιστεύω του Παπαδόπουλου, στο πιστεύω του Χίτλερ, στο πιστεύω του Μάρξ, στο πιστεύω του Λένιν, στο πιστεύω του Στάλιν, σε όλα αυτά τα πιστεύω, υπάρχει μία, κάτι σαν βλάβη. Αλλά το θέμα δεν είναι τι ρόλο παίζει αυτή η βλάβη και πόσο βλαμμένη ήταν αυτή η τύπη στους οποίους αναφερθήκαμε για τα πιστεύω τους, αλλά πόσο μεγάλη είναι η βλάβη αυτών που συντάσσονται μαζί τους και πιστεύουν τα πιστεύω τους, των αλλωνών δηλαδή, αυτών που είπαμε πριν. Εκεί είναι ένα ζητηματάκι δύσκολο και δυσεπίλητο, διότι τον αράπηκε, τον μπλένεις, το σαπούνι σου χαλάς, δηλαδή, και συγγνώμη κιόλας, έτσι, από την walk agenda που αναφερθήκαμε σε πλυντήριο αράπηδων. Κανονικά είπαμε δεν πρέπει να λέμε αράπης, δεν πρέπει να λέμε αυτό, δεν πρέπει να λέμε το άλλο, δεν πρέπει να λέμε ούτε καν μαύρος, δεν πρέπει να λέμε νέγρος, δεν πρέπει να λέμε και διάφορα άλλα πράγματα που αφορούν ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Ας μην επεκταθώ τώρα. Πρέπει να βρούμε καινούριες λέξεις να τα περιγράφουμε ή να λέμε, να μιλάμε, να αναφερόμαστε σε αυτές τις μικρές, λαμπερές και δραστήριες μειοψηφίες που συγκροτούν μια μεγάλη ωραία πλειοψηφία που ευτυχώς δεν μπορεί να συνοηθεί, γιατί είναι αλλού νταλού, όλοι είναι διασκορπισμένοι. Πρέπει να βρούμε λέξεις που να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τι εννοεί ο άλλος, ή να λες κάτι για να καταλαβαίνει ο άλλος τι εννοείς εσύ, αλλά χωρίς να ζητσιμπάνει οι woke agendas και διάφοροι άλλοι βαρεμένοι. Αυτά είναι δύσκολα πράγματα, είναι ακροβατικά.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Μια και αναφερόμαστε τώρα σε εκλογές και αποτελέσματα εκλογών, εκτός από την ακρίβεια, τα καύσιμα, την τιμή του βαρελιού, τα στενά του Ορμούς, τα στενά του Τραμπ, τα φαρδιά του Αλουνού, υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία απασχολούν πάρα πολύ τις κοινωνίες σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Αλλά το παράξενο είναι ότι αλλού η κοινωνία συχαίνεται τους Ισλαμιστές, τους τραμπούκους, τους δολοφόνους, τους τζιχαντιστές που έρχονται φουριόζει στην Ευρώπη για να κάνουν αυτά που κάνουν και αυτά που ως τώρα έχουμε μάθει ότι γίνανε και αυτά που θα γίνουν δυστυχώς, και αλλού είναι οι μικρές οι μειοψηφίες και οι μικρές οι μικροκοινωνίες δεν συμπαρίστανται απλώς σε αυτούς τους ψυχοτικούς Ισλαμοφασίστες, τους Ισλαμιστές και τους τζιχαντιστές. Τους στηρίζουν με νύχια και με δόντια, τους γουστάρουν πάρα πολύ, τους λατρεύουνε, γιατί είναι μια δυναμική ομάδα που θα συμβάλλει στην επανάσταση κάποια στιγμή, όταν έρθει η ώρα, και τους βάζουν και ψηφίζουν κιόλας. Το αποτέλεσμα αυτής της ψυχοπάθειας και της σχιζοφρένειας είναι ότι οι ακροδεξιοί που συχαίνονται τη λαθρομετανάστευση, τους παράνομα διακινούμενους εγκληματίες που δεν είναι πρόσφυγες, ελάχιστότατοι είναι πρόσφυγες, τους διάφορους παρανόμους διακινούμενους βαρεμένους, τους συχαίνονται και γίνονται χειρότεροι από δάφτους και κερδίζουν τις τοπικές εκλογές πάνω σε αυτή τη βάση. Τις διπλανές τοπικές εκλογές τις κερδίζουν οι άκρος αντίθετοι. Αυτοί που συμπαρατάσσονται και συντάσσονται και συναγωνίζονται με τους βαρεμένους Ισλαμιστές, τους εισβολείς και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, φανατικούς μουσουλμάνους, φονταμενταλιστές και τα ρέστα. Έτσι, στη μία περίπτωση οι ακροδεξιοί που συχαίνονται τη λαθρομετανάστευση παίρνουν 44%, στην άλλη περίπτωση οι ακροαριστεροί που συμπλέουν και συναγωνίζονται με την λαθρομετανάστευση παίρνουν και αυτοί την πρώτη θέση λίγο παραδίπλα. Δεν είναι εντελώς τρελό αυτό το πράγμα? Μια που μιλάμε για τρελά πράγματα για εκλογές, οι εκλογές που γίνανε στη Σουηδία πριν από μερικές μέρες, την περασμένη εβδομάδα. Στη Σουηδία οι εθνικές εκλογές για την ανάδειξη νέας κυβέρνησης στη Σουηδία έδωσαν την πρώτη θέση στους σοσιαλδημοκράτες, στην αριστερή συμπαράταξη που ήτανε με διαφορά στήθους μαζί με την ακροδεξιά, με την δεξιά και ακροδεξιά συμπαράταξη επίσης, και είναι αμφίβολο αν θα καταφέρει να κυβερνηθεί κανονικά μια χώρα όταν δύο εντελώς διαφορετικού τύπου βλάβες ή ιδεολογίες, ιδεοληψίες, όπως θέλετε πείτε το, όταν συναγωνίζονται και είναι 45 ο ένας και 45,2 ο άλλος, δεν είναι καλά τα πράγματα. Έτσι, το καταλαβαίνετε αυτό, μάλιστα. Το άλλο που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι στη Σουηδία στις εκλογές αυτές την λεγόμενη Σουηδική Αριστερά την ψήφισαν χιλιάδες νομιμοποιημένοι μετανάστες, λαθρέως μετακινούμενοι, λαθρέως μετακινηθέντες και λαθρομετανάστες και πρόσφυγες σε ποσοστό 95%. Ούτε ο Πούτιν, ρε εσύ, δεν πήρε τέτοιο ποσοστό. 57 πήρε ο Φουκαράς. Η Σουηδική Αριστερά στηρίχθηκε με νύχια και με δόντια από τους νομιμοποιημένους Μουτζαχεντίν, Ταλιμπάν, Χαμασίτες, Χεσμπολάχιδες και λοιπούς ψυχοπαθείς βαρμένους προσπαθώ να βρω μια ωραία σύνθετη λέξη αλλά δεν μου έρχεται, και αν μου έρθει φαντάζομαι ότι δεν θα περνάει από το εσουρού και από τις woke agendas.

αν δεν γίνει μια σοβαρή συζήτηση για τα μεγάλα αυτά προβλήματα και την κινητικότητα μεγάλων κοινωνικών ομάδων από διάφορες και διαφορετικές και διαφορετικότερες χώρες του κόσμου, αν δεν γίνει αυτή η κουβέντα, αυτή η συζήτηση, και αν δεν μπει σε μια λογική διευθέτηση αυτό το πρόβλημα, που είναι ή προσφυγικό ή μεταναστευτικό ή λάθρο μεταναστευτικό ή ειδικές αποστολές από ψυχοπαθείς και βαρεμένους, αν δεν ληφθούν μέτρα και αν δεν ομαλοποιηθεί αυτή η κατάσταση, δεν μας βλέπω καλά. Σημειώστε το και θα μου πείτε εσείς όταν έρθει η ώρα αν είχα δίκιο ή όχι. Ποτέ μη σώσει και έρθει εκείνη η ώρα βέβαια, και ας μην μου πείτε τίποτα και ας μην ξαναπούμε και τίποτα. Δεν βαριέσαι. Χαμάς ή δεν χαμάς, όπως έλεγε και ο Σταύρος, χαμάς δεν χαμάς, ο καιρός περνάει.

σοβαρή σοσιαλδημοκρατία έχει υποστεί πάρα πολύ σκληρά πλήγματα σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Η λογική και λογικευμένη και συνετή αριστερά σχεδόν δεν υπάρχει πια. Οι διάφορες ομάδες φασιστοειδών απολύξεων και αποκλήσεων ενδυναμώνονται παντού, είτε μαύρες είναι, είτε κόκκινες, είτε μπλε, είτε κίτρινες, είτε ερυθρόλευκες, είτε κυτρινόμαυρες. Και η λογική, ο ορθολογισμός και η συνεπής και συνετή κοινωνική συμπεριφορά και σε συνεργασία και σε συναυτουργία με κοινωνικές πολιτικές σοβαρές, αν δεν το γυρίσουμε αυτό το ζητηματάκι και δεν το διευθετήσουμε γρήγορα, την έχουμε βάψει, σύντροφοι. Θα βγαίνουμε τρελοί και βαρεμένοι παντού. Θα θριαμβεύουν οι ψεκασμένοι και οι ψεκαστές. Σαν την Τουρκάλα στο Βερολίνο και σαν τους νεοφασίστες στην Πομερανία, στο Μεκλεμβούργο και στην Σαξονία. Που δεν είναι μόνο αυτά, έρχονται κι άλλα, έτσι. Κάτσε και θα δεις.

6-9-47-9-89-9-89 για την συμμετοχή σας στον πλούσιο προβληματισμό μας. Λέει ο σύντροφος, ρε Γρηγόρη, πρόσχε λιγάκι, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να βάζεις Wishbone-ass στο ραδιόφωνο. Πράγματι, γιατί ποιος βάζει τη σήμερα ημέρα Wishbone-ass? Πραγματικά είναι πολύ επικίνδυνο. Και λέει από κάτω, άρχισε λέει να κάνει παράσιτα, όχι το ραδιόφωνο, το μυαλό μου. Γεια σου ρε Αριστίδη, χαιρετισμού στο σπίτι.

τον ίδιο τίτλο έχει και ένα κομμάτι του σύντροφου Jimi Hendrix, αλλά πού να το βρω τώρα αυτό, δεν το βρίσκουμε, γιατί το ψάχαμε και προχθές που είχαμε αφιέρωμα με 3-4 κομμάτια του Jimi Hendrix, αλλά δεν το βρήκαμε. Πρέπει να κανονίσω αυτά, να τα βάλω μια μέρα σε ένα τσουβάλι και να τα φέρω. Δεν μπορεί να τα έχει συνέχεια μαζί σου. Εδώ δεν μπορεί να είναι όλα στο σταθμό, όλα τα τραγούδια του κόσμου στο σταθμό. Δηλαδή δεν γίνεται αυτά. Οπότε πρέπει κάποια που κάποια στιγμή σου έρχονται να τα σημειώνει, τσακ τσακ. Και μετά όταν πηγαίνει στι μεγάλε αποθήκε τραγουδιών, δικέ σου ή ξένε, κύριες ή βοηθητικές, να βγάζεις τον κατάλογο που έχει με τις σημειώσεις και να τα τσιμπολογάς, να βάζεις μέσα σε ένα σακούλι, να βάζεις ένα σακούλι, δεύτερο σακούλι άλλο είδος, τρίτο σακούλι άλλο είδος και όλα τα σακούλια μαζί σε ένα μεγάλο τσουβάλι και να τα, να τα παίρνεις. Αν έχεις και κανένα σωστό εργαλείο να χωράει πολλά σακούλια και πολλά τσουβάλια ταυτόχρονα και να το έχεις στην τσέπη σου, είναι ακόμα καλύτερα. Αλλά δεν παίζονται εύκολα αυτά όμως, κατάλαβες. Σε όλα τα ραδιόφωνα δεν υπάρχουν πάντα οι προδιαγραφές για να παίζεις ό,τι θέλεις, όποτε θέλεις, όπου θέλεις. Αυτά είναι τα δύσκολα. Ξέρετε, παλιότερα αυτό γινόταν. Έπαιζες ό,τι ήθελες, ό,τι σου κατέβαινε, το είχες μαζί σου σε δίσκο, σε CD, σε υπόθετο, σε DAT, σε αυτό, σε χαπάκια, σε σταγόνες. Σε οποιαδήποτε μορφή το είχες μαζί σου, τσακ, τσακ, το έβαζες και έπαιζε. Τώρα δεν γίνεται αυτά.

Ρε φίλε, άκου να δεις τώρα, δεν ξέρω αν την προσέξω εδώ την είδηση. Δύο σκάφη με λάθρομετανάστες από τη Λιβύη τους τα τσίμπησαν τα στελέχη του λιμενικού σώματος σε Γάβδο και Ιεράπετρα. Έτσι, δύο σκάφη φορτωμένα τίγκα με τύπους που είναι, ας πούμε, σαν τους δολοφόνους της Χαμάς. Τέτοιο είδος ανθρώπων είναι συνήθως αυτοί που έρχονται με τις βάρκες. Δεν είναι γυναικόπαιδα και μανούλες με τα παιδάκια τους. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις είναι οικογένειες ή μανούλες με παιδάκια και ασυνόδευτα κλπ. Συνήθως είναι κάτι νταγλαράδες από 18 μέχρι 35 που είναι έτοιμοι να σφάξουν όποιον βρουν μπροστά τους, να πολεμήσουν, να κάνουν, να φέρουν το λόγο του Μωάμεθ, του Αλάχ, του Μουτζαχεντίν, δεν ξέρω ποιανού κερατά. Λοιπόν, αυτοί οι τύποι στιβάζονται λοιπόν, δίνουν από 2-3 χιλιάρικα ο καθένας, 4-5, που τα βρήκαν θα μου πεις, αντερώτα τους. Και τα δίνουν σε κάτι διακινητές, οι οποίοι διακινητές που παίρνουν τα φράγκα, τους βάζουν, τους στιβάζουν σε κάτι σαπιοκάραβα ή σε φουσκωτά και τους ξαμολάνε από τη Λιβύη, από την Τουρκία, από το Μαρόκο, από την Αλγερία, από όπου, για να προσεγγίσουν τις ακτές της Ευρώπης, την οποία Ευρώπη μισούν και συχαίνονται, αλλά εκεί θέλουν να πάνε να κάτσουν αυτοί οι τύποι. Δεν γουστάρουν να πάνε στις χώρες που είναι της θρησκείας, της ιδεολογίας και του φυράματός τους. Όλοι αυτοί θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη για να κάνουν την Ευρώπη σαν τις χώρες του φυράματός τους. Λοιπόν, αυτά τα δύο σκάφη που τα τσίμπησε το λιμενικό σώμα στη Γάβδο και στην Ιεράπετρα, ξαναλέμε, νότια της Κρήτης, λοιπόν, είχανε μέσα πάρα πολλούς λαθρομετανάστες. Αλλά ποιοι χειρίζονταν τα δύο αυτά σκάφη? Τα ακούσατε στις ειδήσεις πριν. Δύο νεαροί από το νότιο Σουδάν που βρίσκονται με βαριές κακουργηματικές διώξεις για παράνομη διακίνηση και έκθεση ανθρώπων και ανθρώπινων ζώων σε κίνδυνο. Δύο νεαροί από το νότιο Σουδάν. Δύο ανήλικοι ήταν οι καπετάνοι στα φουσκωτά, στα σαπιοκάραβα αυτά. Τι ήταν αυτά τα παιδιά? Δύο παιδιά από το νότιο Σουδάν. Αυτοί ήταν οι επικεφαλείς και χειριστές των δύο σκαφών. Ο ένας ήταν 17 ετών και ο άλλος ήταν 13 ετών.

0: από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

πώς μπορεί κάποιος να μας πει γιατί η περίφημη ολιστική σαμάνα και κβαντική γιατρός του Κολονακίου, όχι αρχηγός κόμματος, η μελλοντική πρωθυπουργέσσα, η άλλη που είναι στη Μπουζού, μπορεί να μας πει κάποιος από τους ανακριτές, από τους εισαγγελείς, από τις διοκτικές αρχές, από τους αρμόδιους, γιατί έστειλε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη την ώρα που γινόταν η πλασμαφαίρεση σε έναν υπνοθεραπευτή. Γιατί αυτή η κυρία γιατρός, αυτή η γιατρέσα από τη Χονολουλού του Κολονακίου, με τα ακριβά μηχανήματα που έκανε η ίδια εισαγωγή και καφιόταν ότι είχε αυτά τα μηχανήματα και τα περιέγραφε σε διάφορα ιατρικά συνέδρια και τη χειροκροτούσαν από κάτω οι γιατροί του Ιατρικού Συλλόγου, αυτή η κυριούλα την ώρα που έκανε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζονάκη, δεν ξέρουμε γιατί και σε τι κατάσταση ήταν ο ασθενής της, τον έβγαλε φωτογραφίες και τις έστελνε τις φωτογραφίες σε έναν κύριο υπνοθεραπευτή. Μπορούν κάποιοι αρμόδιοι να μας εξηγήσουν τι σημαίνουν όλα αυτά? Έτσι λίγο αναλυτικά ρε παιδί μου, πώς καταλάβουμε. Αλλά να μας τα εξηγήσουν κανονικά, με στοιχεία και με αποδείξεις. Και όχι διάφοροι αρμόδιοι να βγαίνουν και να τα κάνουν γαργάρα, έτσι. Και να πηγαίνουν εκεί που τα κάνανε οι άλλοι και από πάνω αυτοί να τα σκεπάζουνε, εντάξει. Γιατί συνήθως τα βρωμόσκυλα στους δρόμους και στα πάρκα, όταν τα κάνουνε, τα σκεπάζουνε τα ίδια τα σκυλιά. Σε κάτι περιπτώσεις άλλου τύπου ζώων, άλλοι τα κάνουν και άλλοι μετά τρέχουν και τα σκεπάζουνε.

επειδή δεν τα ξέρετε όλα τα τραγούδια, να σου πούμε και αυτό είναι ένα καινούριο τραγούδι από ένα συγκρότημα που το έχει γράψει που δεν το ξέρετε και το τραγουδάει μια τύψα που δεν το ξέρετε, δεν ξέρετε. Είναι όλα πολύ καινούργια αυτά, δεν είναι demo. Τα έχω εγώ, μου τα στέλνω απ' έξω απευθείας σε διάφορα στικάκια και σε... σε διάφορες συσκευασίες εκεί πέρα και για να τα διαφημίσω αρχίζουν να τα παίζουν και τα άλλα ραδιόφωνα.

0: το καημένο τον, αυτό το σύντροφο να πούμε στη Μόσχα, ρε φίλε. Έκανε ο άνθρωπος εκλογές. Ρε φίλε, και δεν μπόρεσε να πάρει ένα αξιοπρεπές ποσοστό. Εγώ περίμενα θα πάρει 89, 90, 94% και πήρε 57, ρε φίλε. Δηλαδή 57% στη Μόσχα ο Βλαδόλφος. Μυστήρια πράγματα. Και στις εκλογές, λέει, αυτές συμμετείχανε μόνο τα κόμματα που συμφωνούσαν με τις πολιτικές του. Έχει ένα πολυκομματικό καθεστώς είναι αυτό εκεί, της Μόσχας, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εδώ και 120 χρόνια. Είναι πάρα πολύ, έτσι, πολύ συλλεκτικό και πολυκομματικό. Είναι η αποθέωση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Και μόνο που τώρα τελευταία, λέει, είναι, δεν είναι, ας πούμε, τόσα πολλά κόμματα που συμμετέχουν όπως ήταν από παλιά, από το 1917-18 μέχρι πριν από 25-30 χρόνια, που ήταν πολλά κόμματα που συμμετείχαν σε εκλογές για το Σοβιετικό Κοινοβούλιο. Τώρα τα τελευταία χρόνια έχουν λιγοστέψει τα κόμματα, είναι, λέει, μόνο καμία εικοσαριά, αλλά δεν συμμετείχαν, λέει, όλα τα κόμματα στις εκλογές αυτές τις προχθεσινές. Συμμετείχαν, λέει, μόνο τα κόμματα που συμφωνούν με το σύντροφο του. Ναι. Και παρόλα αυτά πήρε μόνο 57%. Τους...
1: Η ώρα είναι 11.

0: Alfa Radio 989.
1: Αυτός είσαι. Εδώ ήρθαμε. Strangers in the night. Εμείς οι ξένοι.

Μεγάλες καμπάνες κλαίνε και βαράνε στην περιοχή της Μόσχας, ρε φίλε. Όχι μόνο επειδή πήρε μικρό ποσοστό ο Βλαδίμηρος, μόνο 57% ενώ κατέβαινε μόνος του με κάτι φίλους του, αλλά και γιατί κάτι διελυσίρια πετρελαίου πω καίγονται, ρε φίλε, καίγονται παράξενα τα πράγματα που γίνονται εκεί πέρα.

ένα σύντομο περασματάκι από μερικά τραγούδια έτσι πολύ χαρακτηριστικά της δεκαετίας και του 60 και του 80 ανακατεμένα, και μετά τα ανακατεύουμε και με τα πιο μεταγενέστερα.

0: θέματα της διεθνούς αγοράς είναι στραμμένα καρφί σε πιθανές νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, για να απελευθερωθούν τα τάνκερ που μεταφέρουν καύσιμα και όλα τα άλλα, εκτός από καύσιμα, και όλα τα άλλα φορτία.
1: Κι άλλη μέρα πέρασε να σε περιμένω.
0: Και όλοι περιμένουν αυτές οι διπλωματικές πρωτοβουλίες για την λήξη του πολέμου ή για τη μείωση των επιπτώσεων που έχει στις διεθνείς αγορές αυτός ο πόλεμος, όπως και η σύγκρουση, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και η αντεπίθεση της Ουκρανίας που καίει με ντρόουν ρωσικά διελιστήρια καυσίμων, με αποτέλεσμα οι τιμές και στα βαρέλια στο Brent και στο αργό το αμερικάνικο να πηγαίνουν στα ύψη. Όμως τώρα οι τιμές πέφτουν, έχουν πέσει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και κάτω από τα 90 ίσως θα είναι αύριο οι τιμές του αμερικάνικου αργού. Όμως οι τιμές στα βενζινάδικα θα πέσουν, γιατί όταν το βαρέλι το πετρέλαιο πάει 150, ανεβαίνουν κάθετα οι τιμές αμέσως σε δευτερόλεπτα. Όταν πέφτουν στα 70, δεν γίνεται τίποτα, μένουν εκεί που ήτανε.

Για αυτές τις μεταπτώσεις στις τιμές των καυσίμων έχουμε μαζί μας 2-3 καλεσμένους να μας εξηγήσουν γιατί γίνονται αυτά. Γιατί όταν δηλαδή ακριβαίνουν οι τιμές στα βαρέλια στις χώρες της παραγωγής του πετρελαίου, του ΟΣΑ και του ΟΠΕΚ, έτσι, όταν οι τιμές ανεβαίνουν και το βαρέλι πάει στα 150, ανεβαίνουν αμέσως σε δευτερόλεπτα και οι τιμές στα βενζινάδικα και στο πετρέλαιο και στη βενζίνη και στο φυσικό αέριο και παντού. Όταν οι τιμές πέφτουν από τα 150 και πάνε στα 80 ή στα 70 ή στα 60 ή στα 50, γιατί δεν πέφτουν οι τιμές? Έχουμε κάτι καλεσμένους εδώ για να το συζητήσουμε αυτό, αλλά δεν πρόκειται να το συζητήσουμε γιατί θα μας λένε αρλούμπες αυτά που λένε οι καλεσμένοι. Θα μας λένε διάφορα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, κάτι ακατανόητα πράγματα χωρίς να μας εξηγούν ποτέ γιατί γίνεται αυτό, γιατί ακριβώς γίνεται αυτό. Έχετε ακούσει κανέναν να μας εξηγεί γιατί γίνεται αυτό? Όταν ανεβαίνουν οι τιμές πάνε τα βενζινάδικα στα ύψη και όταν πέφτουν οι τιμές τα βενζινάδικα δεν πέφτουν. Έχουμε ακούσει βενζινοπόλες, άντρες, γυναίκες, υπεύθυνους, αρμόδιους κτλ. Υπουργούς, υφυπουργούς, εμπορίου, ανάπτυξης, αυτό κτλ. Και μας λένε μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Αλλά κανείς δεν μας λέει ευθέως ότι δεν πέφτουνε. Γιατί έτσι γουστάρουμε, ρε φίλε. Δεν θέλουμε να τις ρίξουμε. Έχετε ακούσει κανένα να μας εξηγεί ποτέ ακριβώς γιατί γίνεται αυτό? Γιατί όταν ανεβαίνουν τιμές τα βενζινάδικα πέφτουν στα κόκκινα και όταν πέφτουν οι τιμές τα βενζινάδικα μένουν στα κόκκινα?

πάρα πολλοί άνθρωποι αποχαιρέτησαν την Μαργαρίτα Παπανδρέου που μας εγκατέλειψε λίγο πριν κλείσει τα 103 χρόνια, τα 104 χρόνια της. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου που ήταν ιδιαίτερα αγαπητή όχι μόνο στους κύκλους του Πασόκ, και πολλοί άνθρωποι από όλους τους χώρους βρέθηκαν εκεί στον τελευταίο αποχαιρετισμό, στον αποχαιρετισμό της Μαργαρίτας Παπανδρέου στο πρώτο μεταγραφείο, στην πολιτική κηδεία που έγινε. Την αποχαιρετήσαμε και εμείς εδώ το ραδιόφωνο την περασμένη εβδομάδα, την Παρασκευή. Καλά της ταξίδι και να τη θυμόμαστε.

ποιος θεός και ποια θρησκεία. Ήτανε ένα δυνατό, βαρύ τραγούδι λαϊκό από το Μανώλη Αγγελόπουλο, που είχε αυτές τις φράσεις: ποιος θεός και ποια θυσία, συγχωρεί την προδοσία. Ένα βαρύ λαϊκό της δεκαετίας του 70, αυτό παρακαλώ, το οποίο όποτε το ακούμε έτσι εντυπωσιαζόμαστε ιδιαίτερα από τις ερμηνευτικές δυνατότητες του μεγάλου Μανώλη Αγγελόπουλου, ο οποίος μας άφησε πριν από πολλά χρόνια, και στην κινητοποίηση που έγινε για τον αποχαιρετισμό του τότε, η Αθήνα και μάλλον τα δυτικά προάστια της Αθήνας και η δεύτερη περιφέρεια Πειραιά, έγινε ένας παλαϊκός ξεσηκωμός στον αποχαιρετισμό του Μανώλη Αγγελόπουλου. Και το θυμήθηκα προχθές, γιατί έβλεπα ένα βίντεο και έτσι θυμήθηκα και το τραγούδι «Ποιος θεός και ποια θυσία» και πολλά άλλα του Μανώλη Αγγελόπουλου που άκουγα τώρα με Σαββατοκύριακο, και σκεφτόμουν ότι κάποια στιγμή να κάνουμε μια αναφορά εκτεταμένη στα τραγούδια αυτού του μεγάλου τραγουδιστή. Αλλά και αυτά όταν έρθει η ώρα, έτσι. Τώρα είναι μετά τον ίδιο τον Μανώλη Αγγελόπουλο, είναι ο κουμπάρος του ο Στέλιος Καζαντζίδης. Είχαν έναν φοβερό δεσμό οι δυο τους, που δεν ήταν πολύ γνωστός στο πλατή κοινό, που λέει ο Ζαμπέτας, στο φαρδί κοινό, όπως ήθελε να το λέει ο Ζαμπέτας, αλλά πραγματικά ήταν πάρα πολύ δεμένοι και αγαπημένοι μεταξύ τους.

Λοιπόν, είσαστε συντονισμένοι στα FM στους 989, έτσι, και θα είμαστε μαζί ως τις 12, ως τα μεσάνυχτα. Μαζί σας ο Γρηγόρης Ψαργενός, στον ήχο και στην γενική διεύθυνση Poppy Magica. 6947-989-989 το τηλέφωνο, στο Viber, για τα μηνύματά σας.

Αυτό είναι ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα τραγούδια που ακούστηκαν στα τέλη του προηγούμενου αιώνα, στη δεκαετία του 90 δηλαδή, και είναι ένα από τα τραγούδια που έγραψε ο Γιώργος Ζήκας, ένας από τους πιο γνήσιους και αυθεντικούς σύγχρονους λαϊκούς τραγουδοποιούς. Όταν λέμε σύγχρονους εννοούμε της τελευταίας 20ετίας, 30ετίας ή των τελευταίων 40 χρόνων, αν θέλετε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ταξιδεύω μέσα στα μάτια σου.
2: Τι βλέπεις?
1: Το νόημα της ζωής.
2: Εγώ έτσι και το είχα ακούσει αυτό από αγόρι σε πρώτο ραντεβού. Είχα γίνει
3: μπουχό.
2: Αληθή.
1: Καλέ, θα τον είχε παντρευτεί.
4: Εσύ μιλάς τη γλώσσα του έρωτα. First Dates. Πρεμιέρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Λοιπόν, σας έχουμε υποσχεθεί κάτι βιβλία να σας δώσουμε τους τίτλους, τους εκδότες και τους συγγραφείς. Θα το κάνουμε σε λίγο.

λοιπόν, άμα θέλετε να σημειώνετε, θα σας πω τώρα 3, 4, 5, 6, 7 βιβλιαράκια Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, να τα σημειώσετε και να τα βρείτε.

Λοιπόν, ξεκινάμε. Είναι του Νίκου Θέμελη «Οι αλήθειες των άλλων». Έτσι, ένα υπέροχο βιβλίο, σημειώστε το, από τις εκδόσεις Μετέχμιο. «Οι αλήθειες των άλλων» του Νίκου Θέμελη. Ένα. Του Στέλιου Ράμφου «Η αιωνιότητα και ο χρόνος» από τις εκδόσεις Αρμός. Του Κώστα Κωστή «Τα κακομαθημένα παιδιά της ιστορίας» από τις εκδόσεις Πόλης. Του Κώστα Κωστή «Τα κακομαθημένα παιδιά της ιστορίας» αναφέρεται όλο το βιβλίο, είναι χαρισμένο σε εμάς όλους, έτσι, και σε εσάς και σε εμάς και στους άλλους. Γιατί πιο κακομαθημένα παιδιά στην ιστορία από εμάς όλους δεν υπάρχουν. «Τα κακομαθημένα παιδιά της ιστορίας» λοιπόν του Κώστα Κωστή, «Η διαμόρφωση του νεοελληνικού κράτους από το 18ο ως τον 21ο αιώνα». Αυτός είναι ο υπότιτλος, έτσι. Έχουν γίνει αρκετές επανεκδόσεις στο βιβλίο και αξίζει τον κόπο να το ψάξετε, να το βρείτε και να το διαβάσετε. Του Κώστα Κωστή «Τα κακομαθημένα παιδιά της ιστορίας» από τις εκδόσεις Πόλης. Του Στέλιου Ράμφου «Η αιωνιότητα και ο χρόνος» από τις εκδόσεις Αρμός. Και «Η αλήθεια των άλλων» του Νίκου Θέμελη από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Έχουμε και 3-4 ακόμα σε λίγο.

σκροκέρδια, λέει μια συντρόφισσα, είναι μια ανθρώπινη ιδιότητα που δεν αλλάζει. Γι' αυτό και οι τιμές παίζουν όπως παίζουν, ανεβαίνουν εύκολα, αλλά κατεβαίνουν όχι δύσκολα, σχεδόν ποτέ δεν κατεβαίνουν. Γιατί είναι ένας φυσικός ανθρώπινος νόμος, όπου μπορούμε να το τσιμπήσουμε, το τσιμπάμε.

Ένας νόμος της φυσικής λέει ότι ό,τι αναβαίνει κατεβαίνει, αλλά οι νόμοι της αγοράς δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί τις πιο πολλές φορές ό,τι ανεβαίνει μένει εκεί ανεβασμένο, εκτός αν εμείς συμπεριφερθούμε στην αγορά με ένα τέτοιο τρόπο που να του δώσουμε να καταλάβει και να αναγκαστεί να επανέλθει εκεί που ήτανε για να γίνει ελκυστικό το προϊόν του εσχρό του εσχρό του εσχρού αυτού τύπου.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Λοιπόν, από τις εκδόσεις Κέδρος υπάρχει ένα βιβλιαράκι που θα σας αρέσει πάρα πολύ, το οποίο έχει τίτλο «Η βασική νόμη της ανθρώπινης ηλιθιότητας». Θα ξετρελαθείτε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ψάξτε να το βρείτε και δεν θα χάσετε. «Η βασική νόμη της ανθρώπινης ηλιθιότητας». Ένα. Δύο. «Η βλακεία είναι σοβαρή υπόθεση». Από τις εκδόσεις Κέδρος και αυτό. «Η βλακεία είναι σοβαρή υπόθεση», το νούμερο 2. Και το νούμερο 3 είναι «Ένα πράγμα την ημέρα για να αλλάξουμε τον κόσμο». Είναι σαν ημερολόγιο αυτό, αλλά σου λέει ότι κάθε μέρα πιο μικρό πραγματάκι μπορείς να κάνεις. Ένα μικρό πράγμα, ένα μόνο την ημέρα, εκτός που το γιατρό τον κάνει πέρα, κάνει για τη ζωή σου καλύτερη και μπορεί να συμβάλεις και εσύ και τα πράγματα που κάνεις, αυτά τα μικρά πραγματάκια που μπορεί να κάνεις κάθε μέρα, μπορεί να βοηθήσουν για να αλλάζει ο κόσμος ή για να αλλάξει. Έστω αργότερα ρε παιδί μου, όχι αύριο, από εβδομάδα. «Ένα πράγμα την ημέρα για να αλλάξουμε τον κόσμο», από τις εκδόσεις Πατάκη. «Η βλακεία είναι σοβαρή υπόθεση», από τις εκδόσεις Κέδρος. Και «Η βασική νόμη της ανθρώπινης ηλικιότητας», και αυτό από τις εκδόσεις Κέδρος. Και ένα τελευταίο, δικό μας αυτό, είναι ο συγγραφέας, είναι πολύ δικός μας άνθρωπος. Είναι ο Νίκος Δήμου και το βιβλίο έχει τίτλο «Καπιταλισμού εγκόμιων και άλλες σάτυρες», από τις εκδόσεις Πατάκη. Αυτά για σήμερα και για αύριο βλέπουμε. Και μετά θα έχει και μεθαύριο και θα δούμε. Έχουμε σημειώσει κι άλλα. Εντάξει, πόσα σήμερα, 6-7 καλά ήταν για σήμερα. Άντε να τα κάνουμε 8, είναι και άλλο ένα, θα σας το πούμε τώρα. «Εχμάλωτη της γεωγραφίας», από τις εκδόσεις Διόπτρα του Τιμ Μάρσαλ. «Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για την παγκόσμια πολιτική σκηνή σε χάρτες και κείμενα». «Εχμάλωτη της γεωγραφίας» του Τιμ Μάρσαλ, από τις εκδόσεις Διόπτρα.

Από βυθό σε άλλο βυθό, ένα υπέροχο τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου και του Νίκου Γκάτσου με τον Γρηγόριο τον Μεγάλο, ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, ο Γρηγόρης ο Μέγας, και ένα υπέροχο τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου ήταν από βυθό σε άλλο βυθό. Και η Πολυπάνου

όλα τα άλλα τα καταλαβαίνω. Ο Βλαδιμίρ Πούτιν πώς έπεσε τόσο χαμηλά? Γιατί ρε φίλε 57% μόνο αυτός ο Λεβέντης? Γιατί ρε γαμώτο, δεν αναγνωρίζεται από το λαό του ο αγώνας που κάνει? Γιατί τον ρίξαν τόσο χαμηλά?

0: Πρέπει να είναι πολύ στεναχωρημένος ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ρε γαμότο μου. Τέτοια αγνωμοσύνη, πρέπει να έχει στεναχωρηθεί πολύ.
1: Χρόνια στο μέρο κάμα, τροκοπίδι και σφυρί.

Δεν είναι μόνο στο Κρεμλίνο η στεναχώρια η πολύ που έχει πέσει, η βαριά στεναχώρια. Πρέπει να είναι και στην Καγκελαρία, στο Βερολίνο. Πρέπει να είναι πολύ στεναχωρημένος και ο Φρίντριχ Μέρτς, ο καγκελάριος. Γιατί όλοι το κατηγορούν ότι δεν τα πάει καλά και ο ίδιος το παραδέχτηκε και είναι συντετριμένος, αλλά απέκλεισε το ενδεχόμενο να παραιτηθεί.

αγαπησιάρικο και ταξιδιάρικο τραγούδι από τα τραγούδια για τους μήνες, έναν από τους ερώτερους δίσκους των τελευταίων 10, 20, 30, 40 χρόνων του Δημήτρη Παπαδημητρίου, με εξαιρετικά ποίηματα και εξαιρετικές μουσικές και την εξαιρετική ελευθερία μας.

καράβι και κορμάκι, καραβάκι και με μαξιλάρια και όλα μέσα, και με ένα ταξίδι παράξενο, και έγινα και σύρα και η καριά. Μακρύ ταξίδι μιλάμε τώρα, έτσι, μες στο φεγγάρι που ασημίζει πάνω στο νερό.

0: μαλήσουμε τα σκυλιά και ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι που δεν είναι και εύκολο. Έγινα και σύρα και η καριά πάνω στο ασημένιο μονοπάτι με το κορμάκι, το καραβάκι και όλα αυτά. Μετά άμα τα λύσουμε τα σκοινιά και ξεκινήσουμε, μετά έχει δρόμο πολύ, έχει να κάνουμε πολλά μίλια. Καλό τάξη το κορμάκι. Να τη σύρα την Ικαρία, μπορεί να πάμε και στους φούρνους, μπορεί να πάμε στη Λέρο, στην Γάλιμνο, στην Ίσυρο, στη Θονούσα, στην Αμοργό, στην Αστροπαλιά, να πάμε μετά να φύγουμε, πάμε την άλλη μεριά, να φτάσουμε μέχρι τα Κύθυρα, μετά να γυρίσουμε πάλι πίσω και να ανέβουμε, να ανηφορίζουμε προς τα πάνω, να πάμε Σποράδες, Σκιάθο, Σκόπελο, Αλόνισο, και μετά να πάμε και Θάσο και Σαμουθράκη. Εντάξει τώρα, μην το παραφθώσουμε τώρα. Άσε να κάτσε, να κάνουμε ένα διαλυματάκι τουλάχιστον.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

του κέντρου γραμμένο με λάμπες κοινές χρωματιστές που αναβόσβηναν. Από μέσα ερχόταν ο ήχος μεγάλης ορχήστρας με πνευστά. Τα κοκτέιλ, οι σαμπάνιες, τα φαγητά και τα κρασιά ήταν άψογα. Ξημερώνοντας άρχισα σιγά σιγά να καταλαβαίνω ότι το κέντρο ήταν φτιαγμένο μέσα σε μια μεγάλη χωματένια αλάνα περιφραγμένη με σειρματόπλεγμα. Το αεράκι που άρχισε να φυσάει κουνούσε ελαφρά τις άκρες από τα τραπεζομάντιλα στα έρημα τραπεζάκια με τα άδεια ποτήρια. Η ορχήστρα έπαιζε ακόμα. Από τα κοντινά σπιτάκια, καμιά εκατοστή μέτρα από το σειρματόπλεγμα, άρχισε σιγά σιγά να ακούγεται ένα τραγούδι του Τσιτσάνη που ενωνόταν πολύ όμορφα με το κομμάτι που έπαιζε η ορχήστρα. Όταν σηκώθηκα, κόντευε να βγει ο ήλιος. Οι μουσικοί άρχισαν να μαζεύουν τις πάρτες τους. Πέρασα εύκολα το σειρματόπλεγμα και πήγα αργά αργά προς τα πρώτα σπιτάκια όπου στο μεταξύ είχε αρχίσει να μαζεύεται κόσμος.

Το κομματάκι που σας διάβασα ήταν το κέντρο Medialuz από τους υδράργυρους του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Ένα μικρό βιβλιαράκι με ωραία παραμυθάκια, ιστορίες, σύντομα σκηνικά και σκηνές από τη ζωή μας, από όλες τις φαντασιώσεις μας και όλες τις πραγματικότητες, και τις πραγματικές και τις ψεύτικες. Με υδράργυρη, ένα μικρό βιβλιαράκι από τις εκδόσεις Γαβριηλίδης, που συνοδεύεται και από ένα CD στην κανονική του έκδοση το βιβλιαράκι, όπου υπάρχουν μουσικές από την Medialuz, τον αγαπημένο δίσκο του Λουκιανού, που κάποια στιγμή μπορεί και να τον ακούσουμε ολόκληρο. Αυτές οι ιστοριούλες που σας έχω διαβάσει αρκετές φορές, 2, 3, 4, 5, 6 ιστορίες από τους υδράργυρους, τους διαβάζει, τους αφηγείται τις ιστορίες αυτές στο συντάκι μαζί με τις μουσικές από το Medialuz ο ίδιος ο Λουκιανός μας, ο Καταραμένος. Και φιλιά και χαιρετίσματα στο φίλο μου το Στάθη Κόλλια, τον άλλο Καταραμένο που αγαπούσαμε και οι δύο, τον Καταραμένο φίλο μας. Τα έργα στους υδράργυρους είναι το έντομο, η πισίνα, ο κύβος, η λάσπη, τα φυτά, η χειροβομβίδα, το αεροπλάνο, η Αμερική, η μοτοσικλέτα, η Θεσσαλονίκη με κίτρινα φώτα, το δυστύχημα, η νύχτα, το σπίτι. Είναι υπέροχες ιστορίες, παραμυθένιες εντελώς όμως. Θα ξαναβρεθούμε με τους υδράργυρους του Λουκιανού κάποια μέρα.

Καλό βράδυ σε όλους και σε όλους και σε όλες και σε όλα. Ελενίτσα, καλό βράδυ αγάπη μου. Καλό βράδυ Μαρία, Στάθη, Κώστα, Αλέξανδρε, Νίκο, Λευτέρη. Καλό βράδυ στη Λιλή, στο Γεωργή, στο Γιάννη, στον Αριστίδη, στη Μαρία, στην άλλη Ελένη. Μην μου πεις ποια Ελένη. Καλό βράδυ και καλή συνέχεια και στην Πόπη Ματζίκα που ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Πουλάκια μου, άντε, καλή εβδομάδα ρε. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 10.

Τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στήματα.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

κι ο Μάης ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσεις σου ζητώ. Και τριγύρνα μόσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ μαζί μου.
1: Είναι ο Alpha Radio 989.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά, χωρίς ψυχή και σώμα.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς,

0: πεις. Αν τρομάξεις και μακρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Η ώρα είναι 2.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αν θα το σκαγά μια μέρα από τη δουλειά. Αν θα το σκαγά μια μέρα για να φύγουμε με το αυτοκίνητο.